0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει αν. Όλη μέρα της τετέλειας και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Είπα τις καλημέρες μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Όχι, μου λέει ο Ηλίας. Ο Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός της συχνότητας αυτής, που είναι αγαπημένη ακρόαση για τους Θεσσαλονικείς και την ευρύτερη περιοχή, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πάλι επαφή με το βορρά της πατρίδας. Κύριε Πάρη από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Στον ελληνικό είπαμε μιλάμε.
0: Ναι, γεια σου Πάρη.
1: Α, γιατί το γεια σας ήταν...
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Εγώ σ' ακούω ακριβώς...

0: από τότε που ξεκίνησε να έχει το στάτους αυτή την επάνοιξη ξανά την επαφή σας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το ήξερα, επειδή άκουγα συνήθως ραδιόφωνο εδώ Θεσσαλονίκης, πήγαινα στο ένα σταθμό, πήγαινα στον άλλον, τελικά τσαντιζόμουν που δεν υπήρχε κανένας, ας πούμε, να μιλάει, ένας άνθρωπος δηλαδή να μιλάει, να λέει κάτι, έστω να παίρνει κάποια τηλέφωνα, τέτοια. Υπήρχαν πολύ σπάνιο είναι δηλαδή αυτό. Αυτό που κάνεις δηλαδή είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, θεάριστο έργο, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να, ναι. Δηλαδή υπάρχουν φορές που βγαίνουν 40 άτομα,
0: ναι.
1: Και υπάρχουν άλλες φορές που βγαίνουν 12.
0: Ναι, άκουσα το παράπονο σου, ναι, και έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή,
0: έχεις
1: μου
0: δίκιο,
1: τη δίνει
0: δηλαδή
1: εμένα εκείνη την ώρα, αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο απόλυτο, και ήταν και ένα ενέργο αυτό που είπες για να σε πάρω το τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες.
0: Γιατί έχεις δίκιο, δηλαδή απόλυτο δίκιο. Δεν μπορείς να δίνεις χωρίς να παίρνεις κιόλας.
1: Μα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και για να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή αυτό που λες εσύ, κάποιος να μιλάει. Εγώ
0: ναι.
1: Είμαι έμπειρος άνθρωπος, κάνω 40 ναι. χρόνια ραδιόφωνο, 35.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και από αυτά, 27 χρόνια κάνω τη νυχτερινή εκπομπή. Μπορώ να μιλάω, γλώσσα να μην βάλω μέσα.
0: Καλό είναι.
1: Αλλά
0: αυτό,
1: δεν
0: αυτό
1: έχει.
0: Είναι καλό.
1: Ποιο, δεν είναι. Βαριέμαι, δεν το κάνω.
0: Βαριέσαι, ναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: όμως, να μιλάω.
0: Αλλά είπες ότι μπορείς να μιλάς και να μην βάζεις γλώσσα μέσα.
1: Αυτό είναι άσχετο όμως.
0: Αλλά κάποια φορά βαριέσαι και θέλεις να έχεις την παρόδραση, τη συμμετοχή.
1: Ακριβώς, βεβαίως. Και έπειτα δεν είναι. Ο μονόλογος δεν είναι ραδιόφωνο.
0: Και ο μονόλογος όμως, μάλλον νομίζω ότι λείπουν τέτοιες εκπομπές.
1: Εγώ δηλαδή, μονόλογο αρνούμαι.
0: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά μια εκπομπή προσανατολισμένη, ας πούμε, να διαβάζει ένα βιβλίο.
1: Αυτό είναι.
0: Μικρά βιβλία.
1: Αυτά, αγόρι μου, καλέ μου φίλε Πάρη, είναι δουλειά του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεν
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: το κάνει.
1: Ναι, το κάνει.
0: Δεν το κάνει.
1: Το κάνει.
0: Όχι, 24ωρο. Να ακούσει να έχει κάποιον να μιλάει. Να
1: όχι, 24ωρο. Δεν γίνεται αυτό που λες. Πού θα
0: το
1: βρεις.
0: Το βράδυ. Που έχει ανάγκη ο κόσμος να ακούσει κάποιον, όπως βλέπεις και εσύ, ξέρεις καλύτερα.
1: Κοίτα, εδώ στην εκπομπή κειμενάκια μικρά διαβάζω, πολύ... ποίηματα διαβάζω.
0: Ναι, το ξέρω, έτσι. Σου λέω σε παρακολουθώ.
1: Αλλά
0: καιρό.
1: Το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο, το έχω κάνει στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Που πληρωνόμουνα για το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις πια. Δεν έχουν πέραση.
0: Γιατί δεν έχουν πέρα.
1: Δεν είναι, ρώτα τους διευθυντές, μη ρώτας εμένα.
0: Αυτό ναι, αυτό ναι. Ο διευθυντής, ας πούμε, νοιάζεται κυρίως, ας πούμε, για τη δρόσα.
1: Δεν ξέρω γιατί νοιάζονται οι διευθυντές, αλήθεια.
0: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πάντως νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον λείπει αυτό και θα λείπει και από πολύ κόσμο.
1: Okay.
0: Όπως είναι, ας πούμε, πολύ ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους και θέλουν να ακούνε έτσι μια... Πώς βάζουν όλη την τηλεόραση και ακούν τα πρωινάδικα, γιατί έχουν πέραση. Γιατί νομίζω ότι έχει μια παρέμβαση.
1: Είχανε πέρασει τα πρωινά.
0: Είχανε, ναι.
1: Τώρα το αλλάζει παρακάνανε. Το σκηνικό. Τώρα θα δεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μη σου πω τώρα ονόματα. Θα ναι. ψάχνεις να τα βρεις στην τηλεόραση και δεν θα τα βρίσκεις πια.
0: Γιατί, ναι.
1: γιατί βαρέθηκε ο κόσμος να βλέπει ανθρώπους να παριστάνουν τους χαρούμενους.
0: Α, ναι, είναι και αυτό, εντάξει.
1: Βέβαια. Βαρέθηκε, δηλαδή, και τους χαρούμενους, τις προϊσταμένες, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, τους κάποιους έτσι, τους δίθεν, τους καβαλάνε και το καλάμι λίγο πολύ όλοι τους και κάπως είναι αλλιώτικοι.
1: Το καλάμι
0: ανθρώπινοι.
1: Είναι επικίνδυνο να το καβαλάς γιατί έχει άκρες. Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι, ναι, όντως. Και αν είναι και ψαρέματος μπορεί να έχει και λαγοκέφαλο στην άκρη.
1: Στην άκρη, ναι.
0: Στο τέτοιο, στην πετονιά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ έχω τελειώσει γεωπόνος στο Αριστοτέλειο, ναι.
1: Ναι.
0: Είμαι μεγάλος, είμαι 58 χρονών.
1: Σιγά το μεγάλο, ρε.
0: Το 68 δηλαδή γεννηθείς, δεν ξέρω 57 πόσο. Δεν το λέω έτσι. Όπως εσύ, ας πούμε, που θέλεις τον ελληνικό, ξέρω εγώ θέλω τον ελληνικό. Και από οποιονδήποτε και μικρότερο άνθρωπο και αυτά δεν μου αρέσουν τα καθώς πρέπει.
1: Και εγώ σε όλο τον κόσμο, στον ελληνικό μιλάω. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι,
1: όταν επικαλούμαστε το όνομα του Θεού,
0: ναι,
1: δεν του μιλάμε στον πληθυντικό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λέμε,
0: βέβαια,
1: Θεέ μου, σε παρακαλώ. Δεν λέμε, Κύριε Θεέ, σας παρακαλώ.
0: Ναι, κάπου είναι, εκείνο είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι πολύ άμεση, και δεν το φοβάσαι. Δεν το φοβάσαι. Τέλος πάντων, καλά είναι να το φοβάται και λίγο ο άνθρωπος στον Θεό, αλλά δεν έχεις, ας πούμε, ξέρεις ότι δεν θα σου κάνει κάτι κακό. Ενώ ο άνθρωπος, καμιά φορά τον απομακρύνεις. Πολλοί άνθρωποι μιλάνε στον πληθυντικό και τους καταλαβαίνω, για να έχουν μία απόσταση, οπότε να μην τους μην δώσει δικαίωμα κάποιος, δηλαδή, που μιλάει στον ελληνικό, στον άλλον, να του επιτεθεί, να έρθει κοντά του, δηλαδή. Δεν το κατάλαβες, θέλω να πω.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν με μπέρδεψες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Και τέλος πάντων, αυτό είναι. Αλλά πάντα από μικρός και εγώ και στους μεγαλύτερους, για να τους δίνω οικειότητα, τους μιλούσα στον ελληνικό. Τώρα που μεγάλωσα, δεν μου το γυρνάνε πίσω όμως οι νέοι. Δηλαδή όλο Κύριε και Κύριε, ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, όταν ήμουν μικρός εγώ, για να δίνω οικειότητα, μιλούσα στον ελληνικό.
1: Ναι.
0: Πολύ σπάνια, δηλαδή, έτσι ξεκινούσα ίσως με τον πληθυντικό και αμέσως το γυρνούσα στον ελληνικό. Γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίδια, ίδια κουμάσκια είμαστε, ξέρω εγώ.
1: Έχεις ένα καναρίνι εκεί?
0: Ναι, τα έχω τώρα έτσι. Ναι, έχω καναρινάκια.
1: Δεν μου λες. Ωραία ακούγονται. Να σου πω.
0: Ναι, ωραία φωνάκια.
1: Τα υπάρχουν κάτι και στο ίντερνετ,
0: ναι,
1: εκπαιδευτικά προγράμματα για να βγάλει όλη την γκάμα του. Δηλαδή, βάζεις ένα MP3,
0: όλο αυτό,
1: όλη, ναι, την γκάμα τη φωνητική που έχει. Γιατί,
0: ναι,
1: είναι, ναι, μιμητικά όντα.
0: Ναι, ναι,
1: ακούνε ένα αηδόνι, πώς το λένε, ένα καναρίνι που λαϊδάει πάρα πολύ ωραία και προσπαθούν να το μιμηθούν. Πρώτον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, δεν τα σκεπάζεις τη νύχτα?
0: Μέσα τα έχω τώρα.
1: Όχι, άλλο το μέσα.
0: Γιατί
1: το κλουβί να το σκεπάζει, γιατί το χρειάζεται σκοτάδι.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Τι?
0: Ναι, και αυτό μερικές φορές το έκανα παλιότερα.
1: Πρέπει να το
0: όχι,
1: κάνεις.
0: Όχι, εγώ δεν έχω φως, δεν χρησιμοποιώ πολύ το φως τώρα και εδώ που είναι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γι' αυτό είναι έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, είναι μέσα στα φώτα και τέτοια και φωνάζουν. Μετά έχω ένα πολύ μικρό φωτάκι. Βασικά, μάλλον εγώ είμαι σε μια θέση. Πώς να σου πω, δεν κυνήγησα ποτέ το χρήμα, δεν κυνήγησα ποτέ τίποτα από έτσι πράγματα και είμαι σε μια μονοκατοικία που είπες πριν με τι ασχολούμαι. Δίπλα σε αυτή τη μονοκατοικία είναι μια οικοδομή που μένει μια μητέρα που είχε δύο ανάπηρα παιδιά. Λέω είχε, γιατί το αγοράκι το χάσαμε και μας έμεινε το κοριτσάκι. Ήτανε δύο παιδιά δηλαδή, η ανάπηρα.
1: Κατάλαβα.
0: Και έμεινε, είχε πεθάνει άντρας από καρκίνο, τώρα είναι λίγο εντάξει, πες έτσι σαν story, αλλά είναι,
1: ναι, ναι,
0: έχει βγει και στην τηλεόραση και τα έχει πει σε κάποια φάση σε μια εκπομπή. Και τέλος πάντων πήρα μια μονοκατοικία άθλια δίπλα της για να είμαι κοντά ανά πάσα στιγμή ότι χρειαστεί να μπορώ να πηγαίνω έτσι στο σπίτι, ας πούμε, να τη βοηθάω.
1: Ναι.
0: Πολύ δίπλα δηλαδή, έτσι απέναντι. Άσε, μ' άρεσαν πάντα οι μονοκατοικίες, δηλαδή και από 18 χρονών είχα νοικιάσει μια μονοκατοικία στο Τυδροπόταμο, που είναι η γύφτη, ας πούμε, ήταν δίπλα. Ο Τυδροπόταμος, ας πούμε, είχε και πληθυσμό, έτσι από τη μια μεριά ήταν η μη γύφτη και την άλλη γύφτη, ας πούμε. Μαζί ήταν δηλαδή στην ουσία, αλλά ήταν σαν χωρισμένο το μέρος εκεί πέρα σε δύο σημεία, ας πούμε. Και ήθελα μονοκατοικία, δηλαδή την άρεζα έτσι κι αλλιώς και που την έβλεπα, αλλά το πήρα για αυτό το λόγο. Και τώρα έχω μείνει χωρίς ρεύμα, γιατί δεν κυνήγησα, δεν έκανα καμιά άλλη δουλειά. Δηλαδή από παλιά σχολιόμουν με άτομα μερικές ανάγκες, βοηθούσα έτσι μια κοπέλα που δεν μπορούσε να βγει σε μια σχολή καλών τεχνών, έχουμε, που δεν έχει ασθενή. Επειδή είναι παλιό κτίριο, ωραίο έτσι, κλασικό, άμα αφήσεις ποτέ στην εκκρατεία, ας πούμε. Και την ανέβαζα από τις σκάλες, δηλαδή ήμουν ανθρώπινο σασέρ. Την έφυγε αγκαλιά γιατί περπατούσε στην ευθεία, αλλά δεν μπορούσε να ανέβει σκάλες. λόγω αναπηρίας, ας πούμε.
1: Κατάλαβα.
0: Και τέλος πάντων είναι πολλά χρόνια. Βοηθούσα ένα παιδί με αυτισμό πολύ δυνατό, ένα Βασίλη. Και έκανα έτσι, δεν ασχολήθηκα με τη γεωπονία δηλαδή ποτέ, εκτός από ένα χρόνο που έκανα στον Αλγά, που μας το δώσανε όταν πήραμε το πτυχίο σαν, σαν πλεονέκτημα, έτσι για να κάνουμε μια, έπρεπε να μπορούσαμε να πάμε στο δημόσιο για ένα χρόνο. Και τέλος πάντων έχω μείνει χωρίς φως εδώ πέρα τώρα. Από οικονομικούς λόγους, ναι. Και τώρα που ήρθα τα άναψα και έβαλα κάποιους φακούς έχω και τέτοια, για να φάνε, να κάνουν, επομένως. Αυτό που είπες όμως το καλαπαλιά, όταν ήταν, παιδί μου έτσι παλιά, γιατί ασχολούμαι χρόνια με τα πουλιά, είναι το χόμπι έτσι πολύ παλιό, και τα σκέπαζα καμιά φορά όντως, για να ησυχάσουν, ηρεμούν κιόλας. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε πολλά πράγματα έχεις δίκιο. Μπράβο σου.
1: Να είσαι καλά ρε Πάρη.
0: Αλλά κοίταξε και οι θεατές έχουν δίκιο, γιατί εγώ και δεν έπαιρνα τόσο καιρό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άκουγα τη συμβουλή της γιαγιάς μου. Όχι. Δεν ξέρω αν να συνεχίσω να μιλάω ή...
1: Ναι, ποια ήταν η συμβουλή της γιαγιάς σου?
0: Έλεγε πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς. Το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς, εννοούσε σε σχέση με τα λόγια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να παίρνεις από τους άλλους, να κάθεσαι να ακούς, εννοούσε, και όχι να μιλάς. Mm. Να κάθεσαι να ακούς δηλαδή, γιατί όταν ακούς μαθαίνεις κιόλας να παίρνεις. Κάτι θα πάρεις από τον άλλο, κάτι θα πάρεις από τον άλλο. Και με αυτή την τέτοια, δηλαδή αυτό έλεγε σε όλα τα αγόρια της, της οικογένειας, ας πούμε, γιαγιά. Πάντα να αγοράζεις και όχι να πουλάς. Και όχι να πουλάς, δηλαδή να μην ανοίγεις πολύ το στόμα σου και λες και λες. Εντάξει, να σου πω κάτι, Μάνο. Έχει και ένα δίκιο, γιατί που λένε γλωσσοφαγιά, δεν ξέρω αν πιστεύεις αυτά.
1: Όχι.
0: Όχι, μπράβο σου. Αλλά μπορεί και να ισχύει λίγο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, πες, βγαίνω εγώ και λέω κάτι, έτσι. Να μην ξεφύγω και από το θέμα. Όπως και τον κύριο που είχε πει πριν ότι πονάει και έχει πρόβλημα, που είπε ότι είναι 70 χρονών και είχε κάποιο πρόβλημα στο έντερό του.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπε τώρα δεν ξέρω αν το είπε τυχαία, θα το είπε μάλλον, τυχαία δηλαδή το κάνει, που είπε ότι πίνει χαμομηλάκι και τη βγάζει με χαμομηλάκια. Αυτό είναι σαν φάρμακο, δηλαδή άμα ακούει τώρα και δεν έχει κοιμηθεί, θα μπορούσε να το αυξήσει το χαμομηλάκι. Πολύ να το αυξήσει. Δηλαδή αυτός μπορεί να πίνει 1, 2, 3. Μπορεί να πίνει, ας πούμε, συνέχεια μες τη μέρα του για να το βοηθάει για αυτό το πρόβλημα που έχει. Προφανώς καμιά φορά ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει βρίσκει μόνος του μία σαν θεραπεία για τον εαυτό του. Δηλαδή το πίνει, το χαμομήλ, βλέπει ότι το κάνει καλό, αλλά δεν σκέφτεται και όλος ότι άμα πιω τα διπλά ή τα τριπλά θα γίνω καλύτερα. Άμα ακούει, ας το κάνει αυτό. Γι' αυτό πήρα δηλαδή κιόλας. Και επίσης κάτι πολύ πιο μαλακτικό που είναι πολύ αθώο σαβότανο, ας πούμε αν το χαμήλι είναι μία φορά κάνει καλό, σε τέτοιες έτσι περιπτώσεις το μουστάκι του καλαμποκιού, δεν ξέρω αν το ξέρεις αν βότανο.
1: Όχι.
0: Όπως είναι το καλαμπόκι, δεν
1: ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι, δεν το ξέρω σαν βότανο.
0: Ναι, αυτό το πάνω που έχει την τρίχα που βγαίνει, τη στεγνώνουν και την έχουν όλα τα βοτανάδικα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε ακόμα, τι κάνει καλό?
0: Είναι ακόμα πιο καθησυχαστικό για τον οργανισμό. Δηλαδή αυτό τώρα, άμα κατάλαβα καλά, τώρα δεν ξέρω κιόλας. Με τον κύριο Παναγιώτη που είπε για το έντερό του, αυτό μάλλον λέγεται νόσος κρόου. Κάπως έτσι. Mm. Όταν τρως κάτι μπαίνει μέσα σου με η τροφή και αρχίζει να αντιδρά το σώμα σαν αυτοάνωσο το λένε.
1: Ναι.
0: Οπότε το καταλαγιάζει το πράγμα. Ναι. Αλλά το μουστάκι του καλαμποκιά, αν ακούει ο κύριος Παναγιώτης να το δοκιμάσει, είναι ακόμη πιο θεραπευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μυστήριο πράγμα.
1: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ Πάρη μου.
0: Χάρηκα και εγώ Μάνο, να είσαι καλά, καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Σε περιμένω,
0: και πιστεύω σε ευχαριστούμε όλοι.
1: Να είσαι καλά.
0: Όλοι για αυτό που κάνεις δηλαδή.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά και χαρά.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Άννα από το Παγκράτη, καλώς την.
2: Καλό βράδυ, καλό μήνα, να είστε όλοι γεροί.
1: Και εσύ, Άννα μου.
2: Να είστε καλά, το χρειάζομαι. Να σας πω, άκουσα τη νεαρή κυρία που έλεγε το πρόβλημα με τον πατέρα της, τον οδηγό, και άκουσα μετά την κυρία που έλεγε το πρόβλημά της με τα σήματα για την οδήγηση, και λέω τι κλίμακα μεγάλη υπάρχει στα βάσανα των ανθρώπων, και λέω και εγώ θα πω το βάσανο που υπάρχει στην οικογένεια, στον γύκλο της οικογένειας.
1: Τι?
2: Έχω δυο ανεψιές. Ο πατέρας τους μεγάλωσε, λέει θα γράψω το σπίτι στα παιδιά, εντάξει. Βρήκε μια δικηγόρο η κόρη μεγάλη. Λέει ο πατέρας της, θα παρακαλέσω αν μπορεί να τελειώσει στο τέλος του Φεβρουαρίου. Δίνει τα χαρτιά όλα η αδερφιά μου. Τα λέει η δικηγόρος, αλλά λέει αυτό είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ σε 20 μέρες θα τελειώνω. Σας επαναλαμβάνω, Φεβρουάριο του 26.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, περνάει ένας μήνας, θα υπογράψουμε, λένε τα κορίτσια. Όχι, τώρα θα χρειαστούμε και το τάδε το χαρτί. Περνάει άλλος μήνας, θα υπογράψουμε. Όχι, τώρα χρειαζόμαστε να το δηλώσουμε και στο, δεν ξέρω πού, στο κτηματολόγιο. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός που κούρερε το πατέρα τους, είπε δεν έχει τίποτα, ο άνθρωπος τετράγερος είναι, γιατί έλεγαν τα κορίτσια του πολύ περπατάς και δεν κάνεις καλά μπαμπά. Όχι, λέει, δεν έχει πρόβλημα, μπορεί να περπατάει όσο θέλει, μόνο το τόνισε, δεν χρειάζεται άγχος. Α, μπράβο. Λοιπόν, περνάει και αυτός ο μήνας, με τηλεφωνούν, λέω τι θα ευχηθώ, καλωρίζικο, πάλι πήραμε άλλο ένα μήνα, γιατί με θέλει άλλο χαρτί τώρα. Ένα μήνα ακριβώς, φτάσαμε, τελείωσε και ο Ιούνιος. Και λέω, πού μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος, γιατί αυτή τη στιγμή έχει όλα τα χαρτιά, καταλαβαίνετε τώρα, να ψάχνουν για να βρουν άλλον, να πάρουν τα χαρτιά. Πού, εγώ για να τους εξυπηρετήσω, για να τους βοηθήσω, πήρε το σύλλογο τον δικηγόρο στην Ακαδημία που είναι εκεί. Δεν απαντούσε κανένας, εργάστηκες ώρες, πήρα 3-4 φορές. Και λέω ποιος μπορεί να συνετίσει κάποιο άτομο που συστηματικά κοροϊδεύει. Τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό πια έχουμε και τα χρόνια μας, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εμείς επαφές με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ, για δύσκολες περιπτώσεις, για εύκολες. Αυτό πρώτη φορά. Α, ο πατέρας τους έφυγε από το άγχος του πολύ. Και λέω, αλλά είναι γέλια με πίκρα.
1: Πέθανε δηλαδή?
2: Ναι. Ναι, γιατί τηλεφωνούσε και μου έλεγε, έλα εσύ που ξέρεις πολλούς και λοιπά, κάνε ένα τηλεφώνημα σε αυτή την δικηγόρο. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν την ξέρω ούτε φατσικός. Δεν πειράζει, κάντε ένα τηλεφώνημα. Όταν είδε ότι τελειώνει ο Φεβρουάριος γύρω στις 20, ήταν πολύ ανήσυχος. Ήθελε να τα τακτοποιήσει όλο πριν φύγει. Και το έλεγα, κάνε λίγο υπομονή και να σου πω κάτι. Δεν συμφωνήσαμε ότι θα φύγω εγώ πρώτη και μετά εσύ. Και μου λέγε, όχι, δεν μπορώ να κάνω τέτοια χατήρια. Ο καθένας με τη σειρά, ορίστε.
1: Μία ερώτηση. κάθε φορά που ζητάει ένα μήνα παράταση, ζητάει
2: όχι,
1: και άλλα λεφτά.
2: Όχι, ένα μήνα τραβάει το κάθε χαρτί.
1: Ναι, αυτό ρωτάω.
2: Ναι, ναι. Δεν ζητάει παράταση, δεν το τελείζει ότι θα χρειαστεί ένα μήνα. Βλέπετε, τελειώνει ο μήνας.
1: Άφησε με να πω το ερώτημά μου.
2: Συγγνώμη,
1: ναι.
2: Συγγνώμη.
1: Το κατάλαβα αυτό. Ήταν σαφές ο τρόπος που το είπες. Αλλά από τη στιγμή που παρατείνεται ένα μήνα ή το επόμενο χαρτί, παράταση λέγεται.
2: Έστω.
1: Δεν υπάρχει έστω.
2: Καραντία λέγεται.
1: Τέλος πάντων, ζητάει, απαντήστε μου αν μπορείτε, ζητάει λεφτά.
2: Όχι. Ούτε καν είπε τι θα πληρώσουν στο τέλος.
1: Ναι, και γιατί, συγγνώμη, γιατί δεν παίρνετε τα χαρτιά όλα από εκεί, να πάτε σε έναν άλλο δικηγόρο?
2: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν αυτό που σκέφτηκα απόψε. Αν πάρουν και αύριο τηλέφωνο και ζητάνε βοήθεια, θα τους πω. Δεν είμαι μόνο εγώ που το λέω, είναι και κάποιος άλλος που το λέει. Πάρτε τα χαρτιά σας, ακυρίες, και πάτε αλλού. Δόξα τω Θεώ, δικηγόρους ξέρουμε αρκετούς.
1: Και γιατί δεν πήγατε σε έναν που ξέρατε?
2: Δεν ξέρω γιατί πήγα, δεν ξέρω, και φοβάμαι μήπως ήταν συστημένη από την πλευρά του άντρα της. Γιατί πριν από χρόνια έμπλεξε με ένα ξάδελφο του άντρα της μηχανικό και της τράβηξε μια ανακαίνιση, κρατηθείτε, ανακαίνιση διαμερίσματος 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Πετραδάκι, πετραδάκι για τα σένα το χτίσε.
2: Υπαρκτό από όσα έγινε
1: ανακαίνιση. Ναι ρε παιδί μου, υπαρκτό ήτανε, αλλά 5 χρόνια κάνανε να χτίσουν την Ακρόπολη. Ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
2: Και 2 χρόνια σε Παγκράτη χτίστηκε πολυκατοικία.
1: Ναι. Τι είναι αυτά?
2: Μην το συζητάτε, δηλαδή. Θα σας πω και κάτι προσωπικό. Είναι και η ώρα περασμένη, δεν ακούν παιδιά. Λέω, έχω καιρό να κάνω εξέταση ούρου, να σπάω να δώσω τα ούρα. Α, λέω την κοπέλα στο φαρμακείο, δώσ' μου 2 κύπελλα. Τι κάνω, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα πάω και δίνω ένα αριστερό και ένα δεξιά. Λοιπόν, τι λέτε κύριε Τσιλιμπίνη, τα αποτελέσματα ήταν ίδια? Όχι. Η μία είπε ότι είχε ένα κροκόδιλο στα ούρα και ο άλλος είπε ότι φυσικά, φυσιολογικά και... Δηλαδή, με αυτό τι θέλω
1: εσάς,
2: να πω,
1: εσάς
2: ότι
1: πώς...
2: όπου και να κοιτάξετε...
1: Μου κάνει μια χάρη, χαμήλωσε λίγο τον τόνο.
2: Συγγνώμη.
1: Μη φωνάζεις.
2: Άνοιξε το μεγάφωνο του τηλεφώνου. Ναι. Δεν θα σας ακούω όμως αν το κλείσω.
1: Α, οκ, okay, τότε, εντάξει, συνέχισε.
2: Λοιπόν,
1: εσένα πώς σου ήρθε να δώσεις 2...
2: Το μυρίστηκα το πράγμα. Γιατί είδα ότι γύρω μου συμβαίνουν πράγματα ανορθόδοξα. Δηλαδή και πράγματα ρουτίνες που άλλη φορά όπου και να έμπαινα πρώτα μου δίνε την απόδειξη και μετά τα αρέστα. Αυτό έχω να το δω πολύ καιρό το θέαμα. Mm. Και όταν βλέπω ότι έχουν ελάχιστη κίνηση, γιατί όλοι είναι κοντά μας, δεν έχω να πάω να περπατήσω μακριά, όταν δεν υπάρχει κίνηση και αν βλέπατε και το φάκελο, ούτε υπήρχε η στάμπα του γιατρού, ούτε υπήρχε το όνομα του ασθενούς, τίποτε, τίποτε, τίποτε. Και λέω, το έλεγα και στο οικογενειακό γιατρό μας, λέω εκεί έφτασα. Γελούσε, λέει, από σένα καλά. Τώρα στενοχωρέθηκα γιατί δεν ξέρω από το δικό σας σταθμό ή κάπου αλλού άκουσα ότι κόμπουν τα δέντρα κάτω στο κέντρο. Ας μην επαναληφθεί το ίδιο θέαμα. Και έρχεται και ζέστη. Ας αφήσουμε να έχουμε σκιά.
1: Σε ποιο μέρος θα κόβουν?
2: Στο κέντρο είπαν. Εμείς, δόξα τω Θεώ, το Παγκράτη έγινε αγνώριστο, πρασίνησε. Μια κυρία μου είπε, πώς μου το είπε, ναι, τι μας έφτιαξε ο δήμαρχος, ένα μικρό μπαλί. Γιατί από εκεί που είχαν ξεραθεί τα πάντα ή είχαν κοπεί άσχημα, τώρα είναι όλα καταπρόσινα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εσείς τι λέτε, εκτός από τα χαρτιά, τι άλλο να τους φοροκάνουν?
1: Πού να ξέρω, δεν έχω...
2: Σίγουρα θα πάρουν αύριο τηλέφωνο.
1: Να πάνε σε ένα δικηγόρο πιο σοβαρό από αυτή την τύπησα. Τι, γιατί γελάς?
2: Γιατί τα είπα αυτά, τα είπα.
1: Ωραία, ξαναπες τα.
2: Εγώ λυπάμαι που έφυγε ο πατέρας τους, τέλος πάντων. Ο άνθρωπος δεν ήταν να φύγει, είχε χρόνια να ζήσει.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, και πάλι καλό μήνα.
1: Επίσης.
2: Και να είστε γεροί και να είστε τυχεροί να πέφτετε πάνω σε σωστούς ανθρώπους.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.

2-11-10-80-8-8-0. Θα αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Σελιμάς και ένα σχετικό με τα πράγματα που κουβεντιάσαμε σήμερα κείμενο θα σας διαβάσω από τη σελίδα antiklidi.com. Ο πατριωτισμός στην πλουτοκόστενα. Να ξεχάσουμε την Ελλάδα που κάποτε αγαπήσαμε, αυτή τη χώρα που πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να αγαπάμε. Τι χειρότερο μπορεί να φέρει αυτή η κρίση από την υποτίμηση του όποιου πατριωτικού αισθήματος μπορεί ο καθένας να κουβαλάει μέσα του, στον τρόπο που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται, που αντιδρά. Παρεξηγημένη λέξη ο πατριωτισμός. Αφού την εξόρισε στην παρανομία ο προοδευτικός λυρισμός της μεταπολίτευσης, τώρα την καπηλεύονται οι νεοφασίστες και οι παραφιάδες τους. Πώς να τολμήσεις να την προφέρεις όταν βλέπεις μπροστά σου τα παιδιά του bodybuilding με τα ξορισμένα κεφάλια και το ροπαλοφόρο λεξιλόγιο. Παραξηγημένη και όπως όλα τα παρεξηγημένα του κόσμου ετούτου πολύτιμη. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων παραθέτω δύο φράσεις από το δοκίμιο του George Orwell «Ο Λέων και ο Μονόκερος». Λέει ο Orwell, ο πατριωτισμός δεν έχει τίποτα να κάνει με το συντηρητισμό. Είναι η αφοσίωση σε κάτι που αλλάζει, συγχρόνως όμως το αισθάνεσαι με μυστικιστικό τρόπο να παραμένει το ίδιο. Ο πατριωτισμός δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικισμό που πωλείται έναντι ευτελούς αντιτίμου στην πολιτική αγορά δίπλα στα ιδεολογικά γκάτζετ της επανάστασης και του εθνικού σπαραγμού. Αυτός που ζώνεται την ελληνική σημαία για να διεκδικήσει τα κεκτημένα του δικαιώματα δεν είναι περισσότερο πατριώτης από τον άλλο που την καίει για να βγάλει το άχτι του. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το σύμβολο της πατρίδας χρησιμοποιείται με την προχειρότητα του πανικόβλητου που τρέχει πίσω από το «ο σώζον εαυτόν, σωθεί το». Πατριωτισμός δεν είναι να μην κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη για να μην διαψεύσεις την υπέροχη πεποίθηση ότι ανήκεις στον ωραιότερο και εξυπνότερο λαό του κόσμου. Πατριωτισμός δεν είναι να θέλεις να ρίξεις όλους τους Πακιστανούς στη θάλασσα επειδή πιστεύεις ότι αυτοί μολύνουν την αιματολογική σου σύνθεση. Φίλη Γαλλίδα μου έλεγε τις προάλλες ότι ηλικιωμένος άνδρας εφερεπώς ενδεδειμένος όταν την προσπέρασε χρησιμοποίησε μπροστά της το πεζοδρόμιο ως πτυελοδοχείο. Και όταν αυτή διαμαρτυρήθηκε, εκείνος ακούγοντας την γαλλική προφορά με την οποία μιλάει τα ελληνικά, της είπε να σηκωθεί να φύγει και να πάει στον τόπο της. Υποθέτω ότι ο ίδιος τη στιγμή εκείνη θα ένιωσε στο διάφραγμά του, όπου και η ψυχή κατά τους αρχαίους ημών, τη δροσιά από την άβρα των πατριωτικών του αισθημάτων. Η Ελλάδα είναι χώρα υποκατοχή όχι ξένων δυνάμεων αλλά και κεκτημένων δικαιωμάτων που φτάνουν μέχρι και το δικαίωμα να κακοποιείς τη γλώσσα χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε κανένα. Πατριωτισμός αντιθέτως είναι η αγάπη για τη γλώσσα, για αυτή την υπέροχη γλώσσα που σου έμαθε τον κόσμο, για τη γλώσσα και τα μνημεία της. Όπου και αν βρίσκεστε αδερφοί, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, έλεγε ο Ελίτης. Θεωρώ ότι περισσότερο πατριώτης είναι ο πατέρας που υποχρεώνει τα παιδιά του να μάθουν ξένες γλώσσες από τον άλλον που τα αφήνει στο έλεος του μικροχώραφού του. Έτσι θα εκτιμήσουν καλύτερα και την αξία της δικής μας γλώσσας. Η ψωροκόστενα με όλη της την αθλειότητα είχε πατριωτισμό. Ο αγρότης που πήγαινε αξιμέρωτα στο χωράφι του
ήλπιζε ότι το παιδί του θα γίνει καλύτερος άνθρωπος, πιο μορφωμένος δηλαδή. Η πλουτοκόστενα τον έχασε. Μένει να τον ξαναβρούμε. Αναγνωρίζω ότι όταν είσαι άνεργος, όλα αυτά τα διαβάζεις σαν τα ψηλά γράμματα των συμβολέων. Όμως αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα ερείπια, τα οποία σε αντίθεση με τα αρχαία δεν έχουν καμία ομορφιά, από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το νήμα. Να ψάξουμε τα διαμάντια μέσα στις τάχτες. Να ξαναβρούμε αυτή την κρυφή Ελλάδα που, όπως έλεγε ο Μαλρό, υπάρχει στην καρδιά του κάθε δυτικού ανθρώπου.

0: Γεια σου αγαπητέ μου Μενέλα από την Πετρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς του ναι.
1: Σκέφτομαι να πάω στο χωριό μου. Εκεί είναι εκτεταμένες παραλίες Παπαμαλιάς. Ξέρετε που είναι.
0: Ναι στέκει. Βέβαια.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το λαγοκέφαλος, τι θα κάνουμε τώρα.
0: Κοίτα, για να βοηθήσω σε κάτι, υπάρχει μια παραφιλολογία αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Το ψάρι αυτό, μόνο αν το φας παθαίνεις κάτι. Πεθαίνεις δηλαδή, είναι τοξικό.
1: Ναι.
0: Αν σε δαγκώσει όμως, δεν τρέχει τίποτα. Ένα τραγουδιστή διάβαζα, τον δάγκωσε στη Βάρκιζα κιόλας.
1: Ναι.
0: Ένας μικρός λαγοκέφαλος. Και έπλυνε την πληγή με νερό, όχι θαλασσινό, νερό κανονικό της βρύσης ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγε στο φαρμακείο. Του βάλανε ένα τσιρότο και τελείωσε η ιστορία. Βέβαια θα πονέσεις αν σε δαγκώσει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κατάλαβες.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σκέφτομαι κι εγώ που έχω γεννηθεί εκεί στον Ερακάτο.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά καλά μου.
1: Λέω, σκέφτομαι ότι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας φόβος μεγάλος διεχείρθη στον κόσμο.
0: Μα ναι, τον έχουν σκορπίσει το φόβο αυτόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι παιδί, τι παιδί, τώρα όταν πάω στη θάλασσα, εάν βρεις μια σμέρνα, η σμέρνα ξέρετε τι είναι.
0: Ναι, πώς δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και σε δαγκώσει είναι άσχημο.
0: Ναι.
1: Να σου κόψει κρέας. Λοιπόν, αλλά δεν τρέμουμε τις μέρνες, κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι σκορπιοί επίσης, ο σκορπιός, εάν αγοράσει ένα ψάρι φρέσκο από το ψαρά και το καθαρίσεις και είναι σκορπιός, το κόκαλο πάνω το κεφάλι μας σε χτυπήσει, πονάσα πολύ.
0: Ναι.
1: Και άλλα ψάρια είναι η τσούχτρα.
0: Σωστό. Είχε κολλήσει μία στο λαιμό της αδερφής μου όταν ήμουν παιδί. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, το πιστεύω. Ναι.
0: Και νομίζω ότι φαίνεται ακόμα το σημάδι.
1: Ναι, έχουμε κινδύνους πάντα. Αλλά δεν τρέμουμε έτσι. Λοιπόν, ότι στην άμμο χώνεται ένα άλλο ψάρι, σκεπάζεται, δεν ξέρω τι ψάχνει να βρει. Και όταν το πατήσεις και σε τρυπήσει το εμπατούσα σου, πονάς αφόρητα. Υπάρχουν αυτά.
0: Ναι. Ή ακτινό, αν πατήσεις.
1: Άλλο πάλι. Ναι, βέβαια, ακτινό λέει. Να πω κάτι που ίσως να μην το ξέρουν πολλοί.
0: Ναι.
1: Όταν ψαρεύαμε, νέοι που είμαστε, και πιάναμε με τα δίχτυα. Ρίχναμε τα δίχτυα, τα δίχτυα τα σηκώναμε από την πλώρη,
0: ναι,
1: και ερχόντουσαν πάνω τα ψάρια. Λοιπόν, ποτέ, άμα βλέπαμε αστακό και χταπόδι, ποτέ δεν ρίχναμε τον αστακό δίπλα στο χταπόδι. Γιατί? Ο αστακός είναι αρματωμένος.
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν άλλο πράγμα. Άμα τον δει κανείς και τον φοβάται. Και όμως, εάν ακουμπήσει ένας χάλος, ένα πόδι του χταποδιού πάνω στον αστακό, ψοφάει αμέσως από το φόβο του.
0: Ψοφάει το χταπόδι?
1: Όχι, ο αστακός.
0: Α, ο αστακός. Α.
1: Έχει έναν ένστικτο φόβο φαίνεται μέσα του, διότι το χταπόδι μπορεί να το σφίξει. Αυτά τα όπλα που έχει, τις κεραίες που έχει ο αστακός, μπορεί να τις περισφίξει το χταπόδι και να φοβάται.
0: Μάλιστα.
1: Και ψοφάει. Γι' αυτό οι ψαράδες ποτέ από τη μια μεριά του καϊκιού ρίχνουν το δίχτυ που έχει το μέρος του δίχτυου που ανεβαίνει πάνω από τη θάλασσα και φαίνεται αστακός, και από το άλλο μέρος του καϊκιού το χταπόδι. Μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει κατατρομάξει ο κόσμος με αυτό και κάνει κακό και στις παραλίες εκεί που πάνε, ναι, σκέπτει, έχουν μαγαζιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν καλή πληροφορία που δώσατε.
0: Το διάβασα και το είπα και άλλη φορά, επειδή και άλλος ακροατής το ανέφερε.
1: Ναι.
0: Του είπα να μην έχει φόβο, γιατί δεν πρόκειται να πάθει δηλητηρίαση τοξική από δάγκωμα. Θα το πάθει αν φάει το λαγοκέφαλο.
1: Εγώ άκουσα πάντως, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι έχει τόσο κοφτερά δόντια.
0: Πάρα πολύ, δεν τα είδες κιόλας στη φωτογραφία?
1: Όχι, που μπορεί να κόψει, λέει, να κόψει ντενεκέ από κουτί κοκακόρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Τέλος πάντων, ναι. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρουμε τα νερά τώρα που ψαρεύουμε εμείς, αλλά καμιά φορά δεν πρέπει να κολυμπάει κανείς. Δεν πρέπει πάντως να κολυμπάει κανείς σε πολύ βαθιά νερά.
0: Όχι, δεν πρέπει. Και δεν πρέπει να ξανοίγεται. Πρέπει να κολυμπάει παράλληλα με την ακτή. Εκεί που σχεδόν πατώνει, παράλληλα με την ακτή. Γιατί αν ξανοιχτείς και σε δαγκώσει, ξέρω εγώ, καμιά σμέρνα που έλεγες πριν, ή ο λαγοκέφαλος, τι θα κάνεις?
1: Ναι. Εγώ μια φορά ήμουν στο Καβαμαλιά για ένα μπάνιο και βέβαια είχα την πρόνοια να κάνω πλάι στη στεριά, να κολυμπάω και μεγάλη απόσταση, ναι, ώστε να μπορώ να βγω έξω. Αλλά ξαφνικά είδα κάτω, είχα και αγγέλη, είδα να κινείται, λέω, καρχαρίας τεράστιος, έκανε μια μεριά, ερχόταν από εκεί, άλλη πήγαινε, και κινείται ο ζωντανός. Δεν ήταν ψάρι, τρόμαξα και βγήκα, ήταν φυκιάδα.
0: Τι ήτανε?
1: Φύκια.
0: Α, φύκια.
1: Μια συστάδα από φύκια, μακρόστενη σαν ψάρι. Και με τον κυματισμό του βυθού, εκινήτω. Τρόμαξα τόσο πολύ που έκανα δύο απλωτές και πιάστηκα. Έχει χαρέσει η θάλασσα, έχει και κάποιες, θέλει να προφυλάξεις.
0: Βέβαια. Να σου πω κάτι που δεν ξέρεις για τους καρχαρίες.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που έχει ένα κατάστημα και πουλάει ψάρια.
1: Ναι.
0: Και μαζί με τον πατέρα του πηγαίνουν σε μακρινά μέρη και βρίσκουν σε λίμνες αυτά παράξενα ψάρια και τα φέρνει εδώ και τα κάνει αναπαραγωγή, τα βάζει τα όμοιες ομοίο που λένε,
1: ναι,
0: και φτιάνει αποικίες και τα πουλάει. Λοιπόν, μέσα σε ένα ενιδρίο είχε ένα καρχαριάκι το οποίο ήταν 5 πόντους, 10 πόντους, κάτι τέτοιο. Του λέω, αυτό του λέω, πω καρχαριάκι, ναι, έμοιαζε, ήτανε. Μου λέει, ναι, μωρό καρχαριάκι. Λέω, και πόσο θα μεγαλώσει? Μου λέει, εξαρτάται. Εάν το αφήσεις εδώ που είναι μέσα στο ενιδρίο, θα παραμείνει όπως έχει. Εάν το πετάξεις στη θάλασσα, θα γίνει 10 μέτρα. Μου είπε, τα χρυσόψαρα,
1: ναι,
0: και οι καρχαρίες μεγαλώνουν ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
1: Το ήξερα.
0: Ναι, το ξέρω. Το υπέθεσα, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει, επίσης, καβούρια. Υπάρχουν ορισμένα καβούρια που άμα σε πιάσει με το... πονάς, υποφέρεις.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό όταν πιάναμε τα καβούρια, παράγαμε χοντρά γάντια που φοράνε οι σιδεράδες. Χοντρά γάντια για να πιάνουμε τα καβούρια, τα βάναμε σε ένα τενεκέ. Είναι νόστιμα τα καβούρια. Άμα κάνει κανείς καβουροπίλαφο.
0: Παιδί μου, είναι το πιο νόστιμο κρέας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέχνη όμως να το ανοίξει.
0: Ναι. Στην Αυστραλία έφαγα ένα καβούρι, όλη παρέα δηλαδή, το οποίο ήταν σαν λεκάνη. Λεκάνη, μεγάλη λεκάνη.
1: Ναι.
0: Από αυτές που έχουν νοικοκυρές και βάζουν τα ρούχα της πλήσης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το οποίο το έφτιαξαν εκεί και το ανοίξανε με αυτό που ανοίγαν παλιά τις κονσέρβες.
1: Ναι.
0: Και το μέσα ήταν όλο κρέας.
1: Άσπρο.
0: Και πεντανόστιμο μιλάμε.
1: Ναι.
0: Βασιλικό καβούρι το λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει όμορφα πράγματα η θάλασσα.
0: Έχει.
1: Και, ναι. Παλιά στη Νεάπολη, από την οποία κατάγομαι, ψήνανε ψάρια, χταπόδι στην αγορά.
0: Ναι.
1: Είχανε φουφού, είχανε σκάρα και βάρανε το χταπόδι. το χταπόδι όμως για να είναι τρυφερό δεν θέλει μόνο κοπάνισμα στο βράχο ή στο τσιμέντο, αλλά και θέλει και γούλισμα.
0: Ναι, να το κάνεις, ναι, κατάλαβα.
1: Το στρίβεις δεξιά-αριστερά, γύρω-γύρω, μέχρι η χάλη του, τα πόδια του να μαζεύσουν και να γίνει κατσαρό.
0: Κατάλαβα.
1: Τότε είναι έτοιμο το χταπόδι για ψήσιμο. Μετά τα βάλανε σε μηχανές και τα γουλίζανε, γιατί πού να τα δει. Τέλος πάντων έχει τέχνη και ομορφιά η θάλασσα. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου.
1: Και να απολαύσετε τη θάλασσα στο Αγκίστρι.
0: Θα δω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Θα δείτε θέση όμως, γιατί δεν
0: θα
1: είναι.
0: Βρω εγώ, μην έχω τα... έχω τις άκρες.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμ θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα

0: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
3: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
0: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

Και πάμε, καθώς μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, σε έναν επίσημο καλεσμένο μας, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, ο οποίος άνοιξε τη συνέντευξη παίζοντας ένα πολύ ωραίο αυτοσχεδιασμό στο μπουζούκι.

0: Σκεφτόμουν πόσα εκατομμύρια μίλια, χιλιόμετρα έχουν διατρέξει τα δάχτυλα του αριστερού χεριού μέσα στα χρόνια που παίζεις. Από πότε παίζει μπουζούκι?
1: Παίζω από πιτσιρικάς, δηλαδή από πρώτη γυμνασίου. Τότε. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο μπουζούκι που βλέπεις. Αυτό εδώ πέρα μου το πήρε ο πατέρας μου. Έτσι το ζήτησα και μου το πήρε.
0: Το ζήτησες και αντέδρασε αμέσως θετικά ή έδωσες μάχη?
1: Όχι, δεν έδωσα μάχη, γιατί ο πατέρας μου τραγουδούσε πολύ ωραία. Ήταν έτσι καταγωγή από την Κεφαλονιά και είχαμε το τραγούδι πολύ μέσα στο σπίτι. Δηλαδή συνέχεια κάνανε καντάδες, ας πούμε, χοροδίες. Και είχε και μια κιθάρα που του την έσπασα πιτσιρικάς. Όταν λοιπόν μεγαλώνοντας του ζήτησε ένα όργανο, μου πήρε κιθάρα το πρώτο μου όργανο που ήμουνα στο τελείωμα του δημοτικού. Αλλά εγώ την κιθάρα έβλεπα και κιθάρα ζήτησα. Όταν όμως, επειδή ήμουν μεγαλωμένος με λαϊκά τραγούδια, άκουγα πάλι από τον πατέρα, από αυτό εκεί το πομπινόφωνο που βλέπεις εκεί. Και όταν είδα ένα ελληνικό έργο που έδειχνε ένα μπουζουξί, κάποιος ηθοποιός τον υποδιόταν, αλλά έβλεπα, δηλαδή ήταν γύρω από το μπουζούκι το έργο, πενιές και τέτοια, του λέω μπαμπά, αυτό το όργανο θέλω να μου πάρεις. Και πήγε και μου πήρε αυτό το μπουζούκι. Από τη Μενάνδρου τότε, ας πούμε. Μου το έφερε κουρδισμένο κιόλας και μάλιστα η μία χορδή ήταν λίγο λάθος κουρδισμένη και έμαθα να παίζω λάθος, μόνος μου δηλαδή, αλλά με λάθος κούρδισμα. Ως που πήγα, βρήκα τον πρώτο μου δάσκαλο, μου το κούρδισε σωστά και συνέχισα.
0: Εσύ σε ποια γειτονιά μεγαλώνεις, σε ποια περιοχή?
1: Όταν γεννήθηκα και μέχρι τα 5,5 ήμουνα στο Μεταξουργείο, Πλατεών 60. Εκεί μια εσωτερική αυλή με τρία, ας πούμε, τρεις διαφορετικές οικογένειες στην ίδια αυλή, με κλιματαριά, πλυσταριό κλπ. Μετά ήρθα στη Γλυφάδα και έμεινα πολλά χρόνια εκεί στη Γλυφάδα. Έμεινα μέχρι το 2008 που μετακόμισα εδώ στην Αγία Παρασκευή.
0: Άλλαξε κάτι στη ζωή της οικογένειας και βρεθήκατε από το Μεταξουργείο στη Γλυφάδα? Είναι... Πώς να σου πω, κέρδισε το λαχείο κανείς?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε, όχι, όλα γίνανε σιγά σιγά, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια Ελλάδα τώρα του 60 τόσο που ήταν σε άνοδο και σε ανάπτυξη. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, στην αρχή τσαγκάρης και μετά έμπορος υποδημάτων και ρούχων, και οι δουλειές τότε πηγαίνανε πάρα πολύ καλά και οι μικροί, ας πούμε, επαγγελματίες άνθιζαν πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που γινόταν, ας πούμε, η εποχή της αστιφιλίας και κατέβαινε πάρα πολύ κόσμος από την επαρχία. Σου θυμίζω ότι τότε δεν υπήρχαν ούτε καν μαγαζιά στις γειτονιές, δηλαδή συνοικιακά μαγαζιά δεν υπήρχαν. Όποιος ήθελε κάτι πήγαινε στο κέντρο για να ψωνίσει.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν, για να σου θυμίσω, εξηγούσες το δρομολόγιο από μεταξουργείο προς Γλυφάδα.
1: Α, ναι, πώς έγινε.
0: Και έλεγες ότι οι άνθρωποι κατεβαίναν στο κέντρο.
1: Ναι, δεν υπήρχαν ούτε καν συνοικιακά, ας πούμε, καταστήματα. Και τότε υπήρχε πολύ μεγάλη άνθηση για όσους ασχολιόταν με το εμπόριο. Γι' αυτό λοιπόν και έγινε αυτό το πράγμα. Η γιαγιά μου, εντωμεταξύ, η Μαρία, ήταν δασκάλα και κάποια χρήματα που είχε βάλει στην άκρη αγόρασε δύο οικόπεδα στην Γλυφάδα. Και μάλιστα τότε όλοι τη λέγανε τρελή. Λέει, καλά, πού πήγες, εκεί στα Τσακάλια και στους Λύκους και πήρες οικόπεδο. Ήταν όμως προνοητική η έξυπνη κεφαλονίτισσα και υπάρχουν αυτά τα σπίτια και έτσι πήγαμε σε ένα από αυτά τα οικόπεδα, ας πούμε, χτίσαμε το σπίτι μας και μείναμε εκεί όλα τα χρόνια.
0: Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, τι σκέφτονταν για σένα, δηλαδή όταν ανοίγατε κουβέντες για το μέλλον σου, τι λέγανε εκείνοι?
1: Κοίταξε, εγώ έπαιζα και ασχολιόμουν με τη μουσική και ήθελα να ασχοληθώ και επαγγελματικά περισσότερο. Εκείνοι όμως φοβόντουσαν, ήμουν και μικρός τότε. Και ξέρεις τώρα, υπήρχε ένας φόβος γενικά για τη νύχτα και δεν είχαν και άδικο από ένα σημείο και μετά. Γιατί εντάξει, μπορεί τώρα που είμαστε μεγάλοι, ας πούμε, να ξέρουμε τι θέλουμε από τη νύχτα και από τη ζωή μας. Αλλά ένας μικρός που δεν έχει εμπειρίες και δεν έχει χτίσει ακόμα το χαρακτήρα του έτσι να μπορεί να φυλάγεται από τις κακοτοπιές, μπορεί ίσως εύκολα να κατρακυλήσει. Γι' αυτό και εγώ άργησα, ας πούμε, να ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό. Έκανα διάφορες άλλες δουλειές δηλαδή.
0: Τι δουλειές?
1: Η κυριότερη δουλειά που έκανα, και αυτή ήταν και η τελευταία δουλειά που άφησα για να ασχοληθώ με το τραγούδι, ήταν υπάλληλος στην Αμερικανική βάση, στο πολιτικό προσωπικό. Ήμουνα για 2,5 χρόνια σε ένα σούπερ μάρκετ, το Commissary, που ήταν μέσα στην Αμερικανική βάση και απευθυνόταν στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Ήμουνα υπάλληλος, έβαζα πράγματα στα ράφια και ταμείας. Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους έτσι ενδιαφέροντες. Κάναμε κουβέντες και όταν μετά από τότε έπιασα την πρώτη μου δουλειά στο Ανώγειο της Τερψιθέα Γλυφάδας, ερχόντουσαν πολλοί από αυτούς στους εργοδότες μου εκεί πέρα, κάτι λοχίες Αμερικανοί, κάτι Ελληνίδες που είχαν παντρευτεί Αμερικανούς, έτσι μια παρεόλα, και με βλέπανε σε διάφορα μαγαζιά που εμφανιζόμουν και τους άρεσε πολύ, ας πούμε.
0: Τι σπούδασες?
1: Δεν έχω σπουδάσει κάτι. Τελείωσα το Λύκειο, έκανα κάτι σε μια σχολή, ας πούμε, κάτι λογιστικά έτσι και τέτοια. Και επειδή υπήρχε η δουλειά του πατέρα μου, αυτή ήταν η δουλειά που έκανα τα πιο πολλά χρόνια, στο μαγαζί δηλαδή. Έχω φάει πάρα πολλές ώρες από τη ζωή μου στο μαγαζί στην Ομόνια, Πυρός 1. Γι' αυτό και αφιέρωσα, όταν έβγαλα το δίσκο 10 χρόνια στον Μπακάκου, το ομώνυμο τραγούδι στον πατέρα μου που πέθανε εκείνες τις στιγμές, ας πούμε, πριν να καλά βγει ο δίσκος. Όταν ηχογραφούσα το δίσκο, τότε τον έχασα. Και ήμουνα στην Ομόνια λοιπόν, παιδί της Ομόνιας. Από την τρίτη γυμνασίου πήγαινα γυμνάσιο στον Πειραιά. Τρελό. Από την Γλυφάδα ξεκινούσαμε, πηγαίναμε στον Πειραιά. Και μετά εγώ ξεκινούσα, μόλις τελείωνε το σχολείο το μεσημέρι, έπαιρνα τον ηλεκτρικό και κατέβαινα στο μαγαζί του πατέρα μου, στην Ομόνια. Εκεί πέρασα, ας πούμε, χρόνια πάρα πολλά. Δηλαδή από την τρίτη γυμνασίου μέχρι τότε που πήγα στην Αμερικανική βάση να δουλέψω. Στο μεταξύ, ας πούμε, πήγα φαντάρος, απολύθηκα.
0: Ποια χρονιά είσαι στη βάση?
1: Ήμουνα από το 84, από το 83 μάλλον, μέχρι το 86-87.
0: Ένα σούπερ μάρκετ γεμάτο πράγματα θαυμαστά για τους άλλους. Ένα σούπερ μάρκετ αμερικάνικο την εποχή εκείνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τώρα τα βλέπουμε βέβαια και στα δικά μας γραφιά. Δεν άργησε η εξέλιξη σε πολλά εισαγωγικά να μας συναντήσει και εμάς. Και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι ενώ εμείς είχαμε τόσο ωραία πράγματα στην ελληνική αγορά και τόσο φρέσκα, αυτοί φέρνανε, ας πούμε, θυμάμαι, γάλα και γιαούρτι από τη Γερμανία, τα φέρνανε σε σκόνη και τα φτιάχνανε μέσα στη βάση, σε ένα κτίριο. Και πηγαίνανε εκεί το γάλα σκόνη, ας πούμε, από τη Γερμανία και με νερό το κάνανε γάλα και το συσκευάζανε σε κάτι χάρτινα κουτιά. Αυτό ήταν πρωτοποριακό, γιατί εμείς είχαμε τα πλαστικά ακόμα. Και φέρνανε ψωμί επίσης κατεψυγμένο σε νάιλον σακούλες, όπως είναι τώρα τα ψωμιά του τόστ. Αυτό το ψωμί τρώγανε και αυτό το γάλα πίνανε, αυτά τα γιαούρτια έτσι πάλι που τα φτιάχνανε με σκόνες. Φέρνανε φρούτα κατεψυγμένα επίσης. Η κεντρική βάση στην Ευρώπη ήταν στη Γερμανία και από εκεί ξεκινούσαν νταλίκες και φέρνανε. Και εμείς κάθε Δευτέρα ξεφορτώναμε νταλίκες. Και εγώ, επειδή ήμουν άντρας, ενώ υπήρχαν και κοπέλες ταμείες, παίρνανε εμένα, ας πούμε, και βάζαμε μέσα στα ψυγεία, ξέρεις, Πετάγαμε ένα στον άλλο καρπούζια, μπανάνες, ό,τι μέσα ψυγεία, ας πούμε, μέσα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό, το βλέπα και λίγο σαν παιχνίδι τότε. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι αυτό που λες ότι έβλεπες, ας πούμε, αυτή την πολυχρωμία, κουτάκια, παρακουτάκια. Κάτι μπορεί, ξέρω εγώ, σοκολάτες, κάτι αυτά τα που έχουν έρθει και εδώ. Ζύμη για πίτσα, κατεψυγμένα γλυκά, cheesecake, κατεψυγμένα, ένα σωρό γλυκά, όλα κατεψυγμένα, τα περνάνε frozen, ας πούμε, έτσι όπως ήταν με τον πάγο, και είχαν και ειδικές σακούλες, τα βάζανε μέσα, φουρνάκια μικροκυμάτων που εμείς ακόμα, ευτυχώς για μας τότε, δεν είχαμε. Και θυμάμαι τα τσιγάρα και τις μπανάνες, τα έγραφαν, γιατί ήταν επίφοβα για να γίνεται μαύρη αγορά. Με τους Έλληνες που δεν είχαν, ας πούμε, από τα αμερικανικά τσιγάρα ήταν περιζήτητα και οι μπανάνες που είχαν απαγορευτεί για μεγάλο διάστημα τότε.
0: Μόνο από την Κρήτη επιτρεπόταν.
1: Από την Κρήτη, ναι, που ήταν ωραίες μπανανούλες, οι μικρές.
0: Εξαιρετικές.
1: Αλλά ξέρεις, ό,τι το απαγορεύουν, σου θέλεις, το βλέπεις σαν, ας πούμε, τον απαγορευμένο καρπό στην κυριολεξία και θέλεις να τον έχεις. Οπότε δικαιούντουσαν, ας πούμε, κάποια ποσότητα τσιγάρων ή μπανανών το μήνα. Και είχαμε ένα χαρτί και όταν βλέπαμε τέτοια προϊόντα σημειώναμε την ποσότητα και υπέγραφαν αυτοί για να μην γίνεται εμπόριο.
0: Λαθρεμπόριο.
1: Ναι, ναι.

0: Ανέφερες πριν έναν όρο που με έκανε εντύπωση. Είπες χρήσιμη εμπειρία. Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι. Ναι, για τη δουλειά που μίλησα. Ήταν βέβαια χρήσιμη εμπειρία.
0: Πες μου μία άχρηστη εμπειρία.
1: Μια άχρηστη εμπειρία, ε. Έχεις δίκιο, δεν υπάρχουν και άχρηστες εμπειρίες. Απλώς υπάρχουν εμπειρίες που σου τρώνε πάρα πολύ χρόνο για πολύ μικρό όφελος.
0: Όπως?
1: Όπως. Μπορεί, ας πούμε, να πας, ξέρω εγώ, να κάνεις κάποια σεμινάρια, ας πούμε, για να πάρεις ένα χαρτί και αυτά που σου λένε να είναι λίγο, ξέρεις, φλιαρίες, τα ίδια και τα ίδια, για να συμπληρωθούν κάποιες ώρες δηλαδή, τις οποίες μόλις τις κάνεις, παίρνεις το δικαίωμα να πάρεις ένα χαρτί, ξέρω, να γίνεις, ξέρω, τεχνικός σύμβουλος στην εταιρεία σου, ας πούμε, να κολλάς ένσημα στο ΙΚΑ. Παράδειγμα, έτσι, και μετά, ας πούμε, από μερικά χρόνια θυμάσαι τίποτα από αυτά και θυμάσαι τον καφέ που έπινες και γνώρισες 2-3 ανθρώπους. Αυτή είναι πολύ πιο χρήσιμη εμπειρία, το να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις, ας πούμε, 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Να μιλήσεις όμως ουσιαστικά, όχι να πεις σκάσαμε από τη ζέστη και τέτοια. Αυτό είναι μια χρήσιμη εμπειρία. Να ανταλλάσσεις δηλαδή με τους άλλους δικές σου εμπειρίες, απόψεις, συναισθήματα. Αυτά είναι ωραίες εμπειρίες.
0: Το τραγούδι καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου.
1: Ναι. Ναι, γενικότερα το τραγούδι. Δηλαδή και το τραγούδι, αλλά και όλα όσα χρειάζεται να γίνουν για να μπορώ να το έχω σαν δουλειά το τραγούδι.
0: Το όνειρό σου από την αρχή, από το ξεκίνημά σου, δηλαδή το επαγγελματικό, ότι θα έρθει μια μέρα που θα μπορείς να ζεις αποκλειστικά από τη δουλειά αυτή?
1: Ναι, το ονειρευόμουν και εδώ θέλω να πω, ας πούμε, πόσο ευγνώμων είμαι απέναντι στη ζωή και στο Θεό, αλλά και στους ανθρώπους που τόσα χρόνια με την αγάπη τους με στηρίζουν και μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, η κατάσταση έχει δυσκολέψει, όλα έχουν γίνει για όλους μας πιο δύσκολα και για μένα. Και αυτό που με κουράζει λίγο είναι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να πάω να τραγουδήσω κάπου, ας πούμε, και να ευχαριστηθώ τη συναυλία και να αμυφθώ κιόλας. Πράγματα που πιο παλιά ήταν πολύ πιο εύκολα. Αναλάμβαναν, ας πούμε, γραφεία, αναλάμβαναν, ξέρω εγώ, φορείς, σύλλογοι, δήμοι, να κλείνουν συναυλίες, γινόντουσαν πολλές εκδηλώσεις. Και τώρα γίνονται, αλλά πρέπει να τρέχεις πάρα πολύ, ας πούμε, για να προστατεύσεις το συμφέρον σου μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, στην κυριολεξία.
0: Είπες πριν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους και είναι. Η δυσκολία στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είχε χτυπήσει την πόρτα και κάποιοι γνωρίζανε την άφηξή της από στιγμή σε στιγμή και μας το απέκρυψαν, ή μας έπιασε στον ύπνο?
1: Εμάς σίγουρα μας έπιασε στον ύπνο. Αυτούς τους κάποιους δεν τους έπιασε. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Φάνηκε αυτό δηλαδή. Με τις λίστες που είχαν βγάλει τα λεφτά τους έξω. Και ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν πολλά λεφτά από αυτό. Είτε άμεσα, δηλαδή γνωρίζοντας, ας πούμε, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν, πού να πηγαίνουν τα λεφτά τους, τι εταιρείες να ανοίξουν και τι έχουν. Δηλαδή αυτές τις γνώσεις που είναι στα χέρια λίγων και που μπορούν, ας πούμε, να εκμεταλλεύονται κάθε φορά τις καταστάσεις. Αλλά και έμεσα, δηλαδή κάνοντας, ας πούμε, κάποιες δουλειές οι οποίες αυτή την εποχή έχουν πέρασει, έχουν ζήτηση. Παράδειγμα, ας πούμε, έχω ένα φίλο που εκπαιδεύει σκυλιά. Έχει τρελαθεί στη δουλειά, γιατί γίνονται τώρα πολλές κλοπές και όλοι παίρνουν ένα σκυλί, ας πούμε, να το εκπαιδεύουν κτλ. Και αυτή η δουλειά, όπως και το να βάζει συναγερμούς, ας πούμε, είναι δουλειές που τώρα όποιος τις κάνει οικονομάει πολλά λεφτά.
0: Δηλαδή ο φόβος πουλάει.
1: Πουλάει, ναι, σε αυτή την εποχή τώρα που ζούμε, την περίεργη, ναι, τέτοια επαγγέλματα ανθούν. Δεν το ξέρανε βέβαια αυτοί που κάνουν αυτό το επάγγελμα ότι θα έρθει τέτοια άνθηση για αυτούς, αλλά εντάξει, αυτοί είναι τυχαία, δηλαδή ευνοήθηκαν τόσο πολύ. Αλλά αυτοί, εντάξει, επαγγελματίες είναι και για όλους, έχει τα πάνω και τα κάτω. Αλλά οι άλλοι που ξέρουν τι γίνεται και κατευθύνουν συνέχεια τα πράγματα προς το συμφέρον τους, όχι απλώς αδιαφορώντας, ας πούμε, αλλά προκλητικά αδιαφορώντας για όλους εμάς, αυτό δεν είναι, τι να πω, δεν βρίσκω λέξη να το χαρακτηρίσω.
0: Οι πολιτικοί τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό? Δεν θα έπρεπε να είναι κυματοθράφστες?
1: Θα έπρεπε. Δεν είναι όμως. Έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα πια από αυτούς, γιατί κανένας ή σχεδόν κανένας, για να είμαι και πιο σωστός, μην αποκλείσω κάποιους άνθρωπους που μπορεί να έχουν τίμια πρόθεση, δεν έχει βάλει το κοινό συμφέρον και το συμφέρον της χώρας μπροστά και να αγωνίζεται πραγματικά γι' αυτό. Έστω και αν τα λόγια τους είναι πολύ μεγάλα και λένε συνέχεια για το λαό και για τη χώρα και τα λοιπά. Βλέπουμε εμείς τα έργα τους ότι είναι εντελώς διαφορετικά, ότι η καταστροφή της χώρας είναι για αυτούς μια πολύ ωραία ευκαιρία για να θησαυρίζουν.

0: Έλεγες νωρίτερα ότι χρωστάς ευγνωμοσύνη σε εκείνους που με την αγάπη τους σου άνοιξαν δρόμους στο μυαλό, στη ζωή κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή οι πολιτικοί μας αγαπάνε, οι ηγέτες μας μας έχουν αγαπήσει για να μας βοηθήσουν να βρούμε το δρόμο μας.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι μας έχουν αγαπήσει. Αν μας είχαν αγαπήσει, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και με το καλύτερα δεν εννοώ την ευημερία μόνο, εννοώ την αλήθεια. Δηλαδή αν ας πούμε έναν πρωθυπουργό μπορούν κάποιοι να τον εκβιάζουν ότι θα τον σκοτώσουν αυτόν ή την οικογένειά του κτλ. Και αυτός για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, κάνει το κόρδο και ξεπουλάει ό,τι μπορεί ή τουλάχιστον δεν τους γίνεται εμπόδιο. Ναι, αλλά όταν πας να γίνεις πρωθυπουργός μιας χώρας ή πολιτικός, αυτά πρέπει να τα έχεις σκεφτεί από πριν. Δεν είναι απλές θέσεις, ας πούμε, αυτές. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Και με τη, αν σε σκοτώνανε εσένα και την οικογένειά σου, θα έφερνες την αλήθεια πολλά βήματα μπροστά. Και εμείς θα βγαίναμε κερδισμένοι από αυτό.
0: Να θυσιαζόταν δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Όταν είσαι πολιτικός και είσαι μπροστάρι σε μια χώρα, ο καπετάνιος σε περίπτωση ναυαγίου αφήνει τελευταίο στο πλοίο. Όχι πρώτος και με ελικόπτερο, ας πούμε, όπως γίνεται τώρα. Και δεν κονομάει από το ναυάγιο και να έχει φύγει με ελικόπτερο και να είναι όλοι στο βυθό, ας πούμε, και αυτός στις Μπαχάμες. Γιατί κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Και όλη αυτή η υποσχεσιολογία ότι κάποια στιγμή θα φανεί ένα φως στην άκρη του τούνελ. Εσύ πες μου κάτι που το θεωρείς ότι είναι φως στο τούνελ μας. Έστω και αυτό το δύσκολο παρόν.
1: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Υπόσχονται σίγουρα και λένε ψέματα. Και αυτό φαίνεται, ας πούμε, εγώ δεν ήμουν αρνητικός απέναντι σε όλους αυτούς που τώρα είμαι, μέχρι να δω ότι αυτά που υποσχόντουσαν είτε δεν το εννοούσαν, ήταν ψέματα από την αρχή, είτε προσπάθησαν, αλλά όταν είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, για όλους μιλάω, έτσι, δεν μας το είπανε, αλλά άρχισαν έναν τους συμβασμούς και τα ξεπουλήματα, συνεχίζοντας να υπόσχονται και να μην λένε την αλήθεια, και τα αποτελέσματα των πράξεων φαινόντουσαν και φαίνονται στην καθημερινότητά μας με τα συνεχής τριμώγματα κτλ. Και τους νέους νόμους που ψηφίζονται, και άλλα λένε και τελικά ακριβώς τα αντίθετα γίνονται. Ότι δεν θα περικοπούν άλλο οι συντάξεις οριζόντια και δεν θα γίνει τώρα και θα γίνει άλλο, και τα βλέπουμε να γίνονται. Αυτό σίγουρα είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι δεν είναι έντιμοι τουλάχιστον. Αυτά δεν μας λένε την αλήθεια. Και όποιος έχει τα χρήματα και την εξουσία έχει και την ενημέρωση. Γι' αυτό και εμείς είμαστε ανήμποροι να αντιδράσουμε άμεσα και έγκαιρα. Γιατί δεν μαθαίνουμε 100% την αλήθεια. Μαθαίνουμε κομματάκια. Ένα κομματάκι εδώ, ένα κομματάκι εκεί, τα οποία όμως είναι λίγα και αραιά και δεν μπορούμε με αυτά να σχηματίσουμε το παζλ όλο και να το λύσουμε. Αυτό δεν πιστεύω ότι γίνεται τυχαία. Έτσι μπορούν και μας ελέγχουν και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί, ας πούμε, μερικά κομματάκια να έχουν και λίγο φως φαινομενικά. Όμως όταν δεις ένα πίνακα, υπάρχουν φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Το θέμα είναι το σύνολο ποιο είναι. Δηλαδή το να σου δείξει λίγο φως δεν σημαίνει ότι αυτό το φως απλώνεται παντού και δίνει διέξοδο.
0: Πάντως είμαστε και εμείς συγχωρητικοί απέναντι στα ψεύδι τους. Δηλαδή πολλές φορές άνθρωποι που μας έχουν απογοητεύσει τους έχουμε ξαναστείλει στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, αυτό με λυπεί πάρα πολύ για μας και γίνεται συνέχεια δυστυχώς. Και αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε όριμοι. Και αυτή η έλλειψη οριμότητας που έχουμε είναι που μας έχει οδηγήσει εδώ και που εάν δεν την κατακτήσουμε δεν θα πάμε παραπέρα. Οριμότητα είναι, ας πούμε, καταρχήν να αγαπάς την αλήθεια. Να μην θέλεις να κρύβεσαι και από τον εαυτό σου τον ίδιο. Και αν έχεις κάνει λάθη να τα αναγνωρίσεις, να αγαπάς τον διπλανό σου, γιατί χωρίς τον διπλανό σου δεν μπορείς ούτε εσύ ο ίδιος να ζήσεις και να προκόψεις. Πρέπει να τον αγαπάς αληθινά. Πρέπει όλοι μαζί σαν σύνολο να δράσουμε. Υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, που βάζεις είναι αγερμούς, δεν πρέπει να παρακαλάει και να θέλει να γίνονται συνέχεια χειρότερη κατάσταση για να οικονομήσει αυτός. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα όφελος τώρα, αλλά πρέπει να αγωνίζεται για να φτιάξει κατάσταση και να μην γίνονται πια κλέψιες.
0: Και πώς μπορεί να αγωνιστεί ο καθημερινός άνθρωπος, νομίζεις?
1: Αυτό είναι μεγάλη ερώτηση. Καταρχήν μπορεί από τη δουλειά του και από αυτό που κάνει να το κάνει όλο και με πιο μεγάλη συνειδητότητα και να το κάνει δίνοντας όλη του την καλή πρόθεση και τον καλό του εαυτό σε αυτό που κάνει. Εσύ σε αυτό που κάνεις είσαι δημοσιογράφος. Ο ρόλος σου είναι να φέρνεις την αλήθεια στο φως. Πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο ο οποίος όμως να δίνει και κάτι στην κοινωνία. Δεν πρέπει δηλαδή να προβάλλεις όλα τα στραβά και τα ανάποδα με έναν τρόπο που αποφέρει κέρδος, επειδή τρομάζει, επειδή είναι λίγο έτσι πιπεράτος μερικές φορές και ξέρεις, απευθύνεται δηλαδή σε κάποια ένστικτα χαμηλά και πουλάει. Θα πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο έντιμο προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή να φέρεις την αλήθεια στο φως, αλλά με έναν τρόπο που πραγματικά, ας πούμε, να βοηθάει την κοινωνία. Να μην απευθύνεσαι δηλαδή στο κέρδος και στην ίντριγκα, στα φτηνά ένστικτα των ανθρώπων. Όπως και εγώ. Όπως, ας πούμε, οι τραγουδιστές. Μας έχει δοθεί, ξέρω εγώ, ένα χάρισμα. Όπως έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους. Και σε ένα χάρισμα είναι αυτό που έχεις και κάνεις. Αυτό είναι ευθύνη για όλους μας. Πρέπει δηλαδή, επειδή επηρεάζουμε κόσμο, και εσύ και εγώ, έχουμε ευθύνη και χρέος να βοηθήσουμε το κοινωνικό σύνολο. Τον εαυτό μας καταρχήν και βοηθώντας τον εαυτό μας να βοηθηθούν και οι άλλοι. Δεν πρέπει, ας πούμε, να κοιτάξουμε πώς θα τα αρπάμε και κάθε μέρα να ρίχνουμε το επίπεδο δύο σκαλιά πιο κάτω. Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, κάποια τραγούδια. Μείνε μαζί μου έγκυος, εγώ είμαι πολύ φερέγκυος. Μπορεί να κονομήσαν όλοι αυτοί που το φτιάξανε, οι εταιρείες που το εξέδωσαν, ο τραγουδιστής που το είπε κλπ. Τι κάνανε όμως στο κοινωνικό σύνολο? Του ρίξανε λάσπη και βούρκο. Και πήγαν τα πράγματα ένα σκαλί παρακάτω. Και ήρθε μετά ένας άλλος και το πήρε από εκεί και είπε κάτι άλλο ακόμα χειρότερο για να προκαλέσει πιο πολύ και το κατέβασε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και ακούγονται, ας πούμε, τώρα κάποια κομμάτια, ξέρω εγώ, του Χατζηδάκη, σαν να μην έχουμε πια καμία σύνδεση με αυτά. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους που τα ξέρουν και που έτσι κι αλλιώς εκεί καταφεύγουν, μάλλον, και τα έχουν σαν στήριγμα για να νιώσουν κάτι βαθύτερο κάποιες στιγμές. Αλλά μιλάω, ας πούμε, για ανθρώπους τώρα που έχουν μεγαλώσει με τα άλλα που λέγαμε, τους βάλεις ένα τραγούδι Χατζηδάκη, θα σε πούνε, ξέρω εγώ, κάπως, θα σε πούνε σε βλαμμένος. Αυτό εννοώ, ότι πρέπει, δηλαδή, έχουμε χρέος να επηρεάζουμε την κοινωνία προς το καλό. Και όλα τα επαγγέλματα. Τώρα ανέφερα εμάς τους δύο που είμαστε εδώ, ας πούμε. Ακόμα και έχω δει, ας πούμε, σκουπιδιάριδες να κάνουν τη δουλειά τους με πολύ μεράκι, ας πούμε, με χαρά. Να είναι νοικοκυρέοι, από εκεί που παίρνουν τον κάδο, ξέρω εγώ, να τον ξαναβάζουν στη θέση του. Αν έχουν πέσει δύο σκουπιδάκια, δεν κάνουν το κορόιδο να συνεχίσουν επειδή η μέρα είναι δύσκολη και αυτά, αλλά να τα παίρνουν, να τα ξαναβάζουν πάλι μέσα στο απορριμματοφόρο κλπ. Και να είναι νοικοκύριδες.

0: Αυτές όλες τις λεπτομέρειες που κάνουν πιο βατή την πραγματική ζωή, δηλαδή τα χαρίσματα που κανείς οφείλει να έχει για να ζήσει καλύτερα, είναι κληρονομικά στοιχεία ή σου τα μαθαίνει και η παιδεία?
1: Είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι. Εντάξει, το σπίτι σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, η οικογένεια. Δηλαδή να είναι άνθρωποι όχι απαραίτητα μορφωμένοι, δηλαδή να έχουν βγάλει πανεπιστήμιο κτλ., αλλά καλλιεργημένοι με την έννοια να έχουν ένα πολιτισμό έμφυτο που τον έχουν και αυτοί πάρει, ας πούμε, από τους προγόνους, από το περιβάλλον πολλές φορές. Εμείς είχαμε λαϊκό πολιτισμό, πολύ δυνατό και πολύ υψηλό. Όλα αυτά που έχει περιγράψει ο Ηλίτης και άλλοι ποιητές, ξέρω εγώ, Χριστοδούλου, ο Λιβαδίτης, ξέρω εγώ, μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό και ασβέστη. Ασβεστώνανε, ας πούμε, τις αυλές, τους δρόμους για να είναι καθαρά όλα και βάζανε βασιλικούς, ας πούμε, βάζανε δυόσμους, βάζανε λουλουδάκια. Ομορφαίνανε το περιβάλλον γύρω τους. Αυτό είναι δείγμα, μεγάλο δείγμα πολιτισμού που πια δεν βλέπουμε. Δηλαδή, εντάξει, ας μην χαρακτηρίζουμε, αλλά θέλω να πω ότι αυτό, ας πούμε, είναι ένα ωραίο περιβάλλον για να μεγαλώσει κάποιος και μετά να μορφωθεί, να πάει να σπουδάσει, ας πούμε, κάποια πράγματα, τα οποία και αυτά δεν φτάνουν για να γίνει ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Χρειάζεται η συνεχής φροντίδα του ίδιου για να προσπαθεί να βελτιώνει τον εαυτό του. Πέρα από τις σπουδές, ας πούμε, και από την εκπαίδευση. Η γενικότερη παιδεία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνει κάποιος για να μπορέσει να την κατακτήσει. Τα βιβλία που θα διαβάσει μετά, οι συζητήσεις, το νιάξιμο, η αγάπη. Όλα αυτά σε κάνουν, ας πούμε, τελικά ένα άνθρωπο καλλιεργημένο και χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε περίπου 6-7 λεπτά θα μπει στην παρέα η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Πρώτη Ιουλίου, λοιπόν. Μπαίνουμε στο κυρίως γεύμα του καλοκαιριού. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Χύσαμε την πλακίτσα πριν.
0: Καλά να πάει και αυτό. Καλά θα πάει και αυτό. Για να πάει καλά ο μήνας, καλέ.
1: Ναι. Γιατί άμα δεν μπει ο μήνας καλά,
0: με καλή διάθεση, δεν είναι πρωινή αφετηρία.
1: Θέλει την γλύκα του, ρε μου. Δεν γίνεται έτσι.
0: Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μην νιώθουμε μοναξιά. Άλλο μην αργείς. Καλά τα λέει.

0: Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης Κρυμπάς, η Όλγα Καλατζή, ο Παναγιώτης Κάτσιος, συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Άντε να ξεκινήσουμε και σήμερα, πρώτη του μήνα. Έλα, είναι η μέρα πληρωμών. Ανοίξτε τις τσέπες.
1: Τώρα έχουμε μπει στο κρίσιμο δεκιά ημέρα.
0: Έτσι. Ξεκίνησε.
1: Ό,τι φάτε και ό,τι πιείτε.
0: Μην μπει στο υπόλοιπο. Άστα.

0: πανσέλ, έχει πανσέλινο προχθές και κρατάει ακόμα το φεγγάρι και είναι εντυπωσιακό. Μέχρι στη ζωή μου να σε βρω. Έχει θολούρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ζέστη.
1: Ζέστη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωπος, όμως ξέρει να διαβάζει το φεγγάρι. Τα συστήματα, τεχνολόγια, τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είναι πάντα δίπλα μας.
1: Σήμερα περνάνε και την ευχή για το ξεμάτιασμα.
0: Τι είπες τώρα, με κούφανες. Εγώ για Μεγάλη Πέμπτη ξέρω εσύ, Ηλία Σινεμά.

0: έχεις κάψει σήμερα.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό και ξέρεις, το περνάει άντρα σε άντρα και γυναίκα σε γυναίκα.
0: Τι λες ρε Σίλια τώρα, θα με τρελάνεις.
1: Αλήθεια.
0: Όχι. Κάνεις λάθος.
1: Εγώ.
0: Κάνεις λάθος. Πάει από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα.
1: Έστω.
0: Δεν πάει αυτό το ίδιο φίλο. Και επίσης δεν είναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος. Θα με τρελάνει 5 και 6 πρώτα λεπτά, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή.
1: Είδες όμως, όχι πες. Όχι πες τώρα. Δεν είσαι έτοιμη. Δεν είσαι έτοιμη. Δηλαδή να κάνεις και ένα δεκάωρο έτσι όπως σε κούρδισα λιγάκι.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανία, ο Κοσμάς. Και ο Μαυρίκιος. Όχι ο Άγιος Μαυρίκιος. Λοιπόν.
1: Ο Μαυρίκιος.
0: Λοιπόν, καλή Τεταρτούλα. Καλό μήνα, λέει ο Παυλάρας ο Γιγαντάς. Σε όλους, λέει, με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού έχει ψωμάκια με μήλο, σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος.
1: Τι πουλοβεριστήκε να.
0: Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Πήρα πολλές απουσίες. Ναι Κωνσταντίνε, σε καταγράφω, μην νομίζεις. Καλό μήνα, είχα δεκαήμερη άδεια λέει για να βγει το δύσκολο καλοκαίρι.
1: Και τη λες εμένα που λείπω 3-4 μερουλές.
0: Καλά, εντάξει.
1: Οπότε τα καταφέρνω.
0: Ναι. Έχω και 2-3 ακόμα που τους έχω έτοιμους. Μόλις θα εμφανιστούν θα βαρέσει καμπάνα.
1: Το νου σας, παιδιά.
0: Θα πάνε φυλακή. Λοιπόν, υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλους. Λέει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Λέει ο Κωνσταντίνος. Να είσαι καλά, αγαπημένε φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα μου. Νάτος και ο Σάβας. Καλημέρα, καλό μήνα στο παρεάκι από την όμορφη Θάσο.
1: Έχεις πάει?
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι.
0: Ετοιμάζομαι να πάω στο βουνό για τη συλλογή της Ρίγανης της χρονιάς. Πω πω να ήμουν μαζί του. Αυτά τώρα
1: είναι. Αυτό είναι ωραίο.
0: Ρίγανη. Τι ωραία. Η μυρωδιά της Ρίγανης μου θυμίζει φουλ παιδικά
1: σου
0: χρόνια.
1: Σου φέρνουν Ρίγανη από το χωριό.
0: Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι την αναζητώ πάντα. Δεν την βρίσκω πάντα εύκολα.
1: Θέλεις να σου δώσω αγρινιότητα?
0: Ναι, να μου δώσεις.
1: Δεν κάνω πλάκα, αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα πάνω σε αυτό που λες. Η Ρίγανη τώρα από τα μέρη εκεί τα δικά μας φέρνει θύμισες τώρα, έτσι, αναμνήσεις παιδικές. Γιατί πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, πήγαιναμε και μαζεύαμε Ρίγανη. Και κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια, τέτοια Ρίγανη όμως εγώ δεν είχα ξαναβρει, έτσι, ως ενήλικη ας πούμε. Και κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια, κάποια μητέρα συμμαθητή των παιδιών μου έφερε Ρίγανη από τα μέρη της. Και είχε ακριβώς την ίδια μυρωδιά. Μου φέρνει λοιπόν τη Ρίγανη, πρόσεξε. Φέρνει τη Ρίγανη, μου λέει σου έφερα Ρίγανη για το χωριό. Ανοίγω εγώ το βαζάκι, μυρίζω τη Ρίγανη. Η Ρίγανη ξεκλειδώνει όλες τις αναμνήσεις. Και αρχίζω τα κλάματα εγώ τώρα. Μου έχει δώσει αυτή τη Ρίγανη και εγώ έτσι κλαίω. Και λέει αυτή, μα γιατί μου λέει και τα λοιπά. Τι σου έκανα, μου λέει αυτή. Όχι, λέω τίποτα, δεν μου κάνεις μια χαρά. Λέω απλά εντάξει, είναι κάποιες μυρωδιές.
1: Τσαγάκι του γνού σου φέρνει.
0: Ναι. Σου είπα, τα αναζητώ όλα αυτά, τα ψάχνω. Είμαι... Καλημέρα στην Τζέννη. Γεια σου Τζέννη, καλημέρα, καλό μήνα, καλούς καύσονες. Γεια σου Τζέννη μου με το ωραίο στο όνομα. Τζέννη λένε και την ονά μου. Γεια σου Τζέννη μου, να και ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα, πρωινό team. Ευχές για καλό υπέροχο Ιούλιο, καλή Τεταρτούλα, υπέροχο ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά Βάιε μου. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία και καλή Τεταρτούλα, λέει και ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Γεια σου Μάκη. Καλημέρα. Ο Δημήτρης έχει πάει για περπάτημα και λέει καλό μήνα, καλημέρα. Καλώς τα δέχτηκες Έρη. Ήρθε το παιδί. Θα φτιάξουμε χαλβά.
1: Σιμιγδαλένιο.
0: Σιμιγδαλένιο, ναι. Τώρα είναι δυνατόν να μου λέει τον Αγίον Αναργύρο ότι σήμερα είναι το ξεμάτιασμα, εσύ αυτά... Τι! Λάθος θα θυμάσαι!
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω για Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλη Παρασκευή ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω για... Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Δεν έχω ακούσει για... Ξέρεις να ξεματιάζεις, Λία? Α, ξέρεις. Μπράβο ρε εσύ. Οπότε σήμερα δηλαδή με βάση τα δικά σου δεδομένα το λες.
1: Ναι.
0: Από άντρα σε γυναίκα. Ναι. Άρα στο διάλειμμα θα μου πεις το ξεμάτιασμα.
1: Άμα θες.
0: Αλλά τις... Να το πως κανονιστήκαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή. της Ορθοδοξίας και βεβαίως ο ήλιος ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αρκετή ηλιοφάνεια και αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα φτάσει ο υδράργυρος τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα οι μετεωρολόγοι εδώ λένε ότι δεν πρόκειται για καύσωνα, έτσι. Οι μέγιστες τιμές αφορούν κυρίως τοπικές περιοχές, δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Από την Παρασκευή, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και θα επιστρέψει πάλι στα πιο ανεκτά για την εποχή επίπεδα. Αλλά βέβαια, όταν μιλάμε για τις άλλες χώρες και έχουν 38, το λέμε καύσωνα. Όταν μιλάμε για μας, τίποτα. Δεν ασχολείται κανένας. Σου λέει, είναι συνηθισμένη τώρα αυτή. Στην Αττική λοιπόν προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Από έως στους 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 από φόρ και στα ανατολικά 5. Γενικά έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και στον Status FM, να στείλω την καλημέρα μου στους καλούς συναδέλφους εκεί στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία λοιπόν στην όμορφη νύφη του Θερμαϊκού θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα λένε οι μετεωρολόγοι, εμείς καύσωνα δεν θα έχουμε τουλάχιστον μέχρι τις 10-11 του μηνός. Ένας Ιούλιος που ξεκινά με μεγάλες προσδοκίες, διότι για κάποιους είναι μήνας αδειών. Ξεκινάει ξεκούραση. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή συνέχεια για ένα όμορφο καλοκαιράκι, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Γεια σου Νικόλα, μου έχει στείλει και μια έτσι ένα ωραίο, με καρδούλες, με ήλιο και τα λοιπά. Μια ωραία φωτογραφιούλα. Λοιπόν, Ηλία, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά να επανέλθουμε. Έχουμε αρκετά θέματα και δυστυχώς κάποια από αυτά είναι και δυσάρεστα, αλλά όπως είπαμε εδώ στην εκπομπή, με πάντα με ψυχραιμία, θα σας ενημερώσουμε για ό,τι ακριβώς συμβαίνει.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Σήμερα έχει ρέθλια η Πάμελα Άντερσον. Τι θυμάστε την Πάμελα?
1: Πώς δεν τη
0: θυμάμαι. 59 χρονών λέει η Πάμελα. Εντάξει, αλλά είναι γυναικάρα όμως.
1: Εντάξει, θα κόψει κάτι. Υπάρχουν άλλες, ο οποίος είναι... Τι να πει τώρα και οι Σαρλίς Θερών, τι να πούνε άλλες.
0: Α, δηλαδή άμα ήσουν ελεύθερος εσύ τώρα λέμε.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν η Πάμελα Άντερσον που έπεσε στο Baywatch με το ωραίο το καυτό το μπικινάκι.
1: Παίζει,
0: και έτρεχε ρε παιδί μου.
1: Τρώγε χιλοπιτούλα.
0: Αχ, θα με τρελάνε σε λεμά σήμερα. Πάει, θα καώ. Είναι σαν να μου πεις εμένα ότι θα ερχόταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα του έλεγα όχι μωρέ, εντάξει. Άστο.
1: Πώς μου ξέρεις. Ναι. Μπορεί να σου λέει για κάτι ρε παιδί μου, μπορεί να σε ξενέρωνε. Γιατί.
0: Έχεις
1: μπορεί
0: μεγάλη...
1: να βλέπεις κάτι που δεν θα σ' άρεσε. Γελάς, ε.
0: Δεν έτρωγε την ρόπιτα το πρωί, ας πούμε. Καλημέρα, καλό μήνα. Ραδιοφωνική μας παρέα από τα τρόλεϊ. Να, έχουμε τα λεωφορεία, έχουμε και τα τρόλεϊ.
1: Έτσι.
0: Γραμμή 15, Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων, Πολύγωνο. Εγώ μαζεύω ρίγανη, λέει, από τη Μάνη. Και τσάι του βουνού από τον Ταΐγετο. Γεια σου ρε Γιάννη Γίγαντα. Από εκείνα τα μέρη ήταν αυτό που μου έφερε η φίλη μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Γενικά, εκεί στη Μάνη είναι πολύ όμορφη περιοχή αυτή. Λοιπόν, καλημέρα στο πιο δυνατό παρεάκι, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Πολύ καλή τεταρτούλα και ακόμα καλύτερο μήνα. Όσο δυνατόν και χωρίς έκτακτες ειδήσεις, εννοείται με λιγότερες πυρκαγιές. Μακάρι, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Και σε αυτόν που δεν έχουν καθαρίσει ακόμα τα οικόπεδα και, που, και βεβαίως σε όλων αυτών που κάθε χρόνο βάζουν το χεράκι τους και προκαλούνται οι πυρκαγιές.
1: Απ' τη μια αυτά, απ' την άλλη τα πεύχα που είναι τα κουκουνάρια τώρα έτοιμα.
0: Σκάνε.
1: να εκτοξευθούν άμα γίνει τέτοια ιστορία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα να σας πούμε δύο πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Λιτή. Η φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα και δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Χάθηκε ένας άνθρωπος 60 χρονών και βρέθηκε και μια ακόμη σωρός. Όλα ξεκίνησαν όταν μια οικογένεια, η γυναίκα, ο άντρας και το 10χρονο παιδί τους βρισκόταν στο σπίτι τους, το οποίο ήταν μέσα σε μια δασική περιοχή, εκεί στην περιοχή Λιτή, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Ξεσπάει η φωτιά, μόλις έφτασαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, βρήκαν μια γυναίκα, τη γυναίκα της οικογένειας, η οποία είχε υποστεί εγκάβματα. Λίγο πιο κάτω βρέθηκε η σωρός του άντρα της, του 60χρονου άντρα της. Για αρκετό διάστημα, για αρκετό χρονικό διάστημα οι αρχές χτένιζαν την περιοχή για να εντοπίσουν το 12χρονο παιδί. Αργά το βράδυ εντοπίστηκε μια ακόμη σωρός μέσα στο σπίτι της άτυχης οικογένειας. Εικάζεται ότι είναι του παιδιού, του 12χρονου παιδιού. Τραγικά νέα μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, πολύ γρήγορα. Ήρθαν μηνύματα 112, το ένα μετά το άλλο. Μεταξύ αυτών ήρθε και ένα μήνυμα να εκενωθεί το χωριό Λιτή. Έφτασαν δεκάδες πυροσβέστες και από αέρα έγιναν ρήψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολλά αεροσκάφη. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Με αυτή την άτυχη οικογένεια που ζούσε σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος. Ο πατέρας ήταν συνταξιούχος δάσκαλος. Βρέθηκε νεκρός λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, ίσως στην προσπάθειά του να διαφύγει, γιατί το σπίτι ήταν μέσα σε δασική έκταση. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εκεί η εγκαυματίας σύζυγός του, η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Στις πρώτες επαφές με τις αρχές, αμέσως η μητέρα είπε ότι το 12χρονο παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του την ώρα της φωτιάς. Και μετά το βράδυ, αργά το βράδυ, άρχισε να υπάρχει αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί στο χωριό. Άρχισε να δυσκολεύει η έρευνα για την αναζήτηση του 12χρονου. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι Κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να ερευνήσουν τους χώρους μέσα στο σπίτι. Και αργά το βράδυ έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα ότι υπάρχει και μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι. Πολύ δύσκολες ειδήσεις και πολύ δύσκολα λέγονται αυτές οι ειδήσεις. Και φυσικά όλο αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα. Τρομερό αυτό που συνέβη στα Πετράλωνα, έτσι ξαφνικά, μέρα μεσημέρι, να καταραίει μια πολυκατοικία σε χάρτινος πύργος. Για να ακούσουμε μαρτυρίες πρώτα από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά.
2: Αν μας πούνε βέβαια ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς θα εγκαταλείψουμε το σπίτι, αλλά μέχρι τελευταία θα είμαστε εδώ να βρέχουμε.
3: Είμαστε με τα παιδιά του χωριού και κάτοικοι, για να μην καεί το χωριό μας, γιατί εντάξει εδώ πέρα μεγαλώσαμε.
4: Ήμασταν πάνω στην εκκλησία πρώτα εκεί, ξέφυγε κάποια στιγμή, αλλά όταν τελείωσαμε από εκεί ήρθαμε, επειδή φυσούσε πάρα πολύ ήρθε προς τα εδώ και τώρα έχει φύγει λέει προς τα πέρα, αλλά ό,τι μπορούν να κάνουν όλοι.
5: Τα πρώτα είναι αέρια εκτός του ενός ελικοπτέρου που είναι γεμάτο, τώρα ήρθαν μία μισή ώρα μετά. Έφτασε δηλαδή στα 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια εδώ.
6: Μακάρι να την εγκλωβίσουν κάπου και να τη σβήσουν.
0: Αυτά λοιπόν λίγο πριν συμβεί το τραγικό αυτό περιστατικό με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ένα πατέρα και ένα γιο. Και πραγματικά αυτό που έγινε χθες στα Πετράλωνα είναι αδιανόητο. Έτσι μια πολυκατοικία να καταραίει σαν χάρτινος πύργος, να καταραίει στη βάση της, διότι γινόταν εργασίες ανακαίνησης στο διπλανό οίκημα. Στα πρώτα λεπτά, φανταστείτε, εμείς βρισκόμασταν λίγο πριν την έναρξη του μαγκαζίνο το μεσημέρι, όταν προέκυψε αυτή η είδηση, και υπήρχε και η πληροφορία ότι πιθανότητα υπάρχει και κάποιος εγκλωβισμένος μέσα, οπότε καταλαβαίνετε τι κινητοποίηση υπήρχε εκεί στην περιοχή. Αμέσως έσπευσαν πάρα πολλές δυνάμεις που είναι ακόμα εκεί όπως καταλαβαίνετε, διότι πρέπει να στηθεί ένα ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο τώρα για το τι ακριβώς συνέβη, για το πώς θα απομακρυνθούν τα μπάζα, αλλά πάνω απ' όλα έτσι όλο αυτό που συνέβη στοιχίζει στις οικογένειες που έμεναν μέσα. Μιλάμε για 7 οικογένειες, 7 σπίτια που ξαφνικά τις τελευταίες μέρες άρχισαν να βλέπουν, γιατί χθες δεν είχε αποσαφινιστεί πότε ξεκίνησε όλο αυτό, άρχισαν να βλέπουν τις τελευταίες μέρες να παίρνει κλίση το οίκημά τους. Φανταστείτε ότι δίπλα από το σπίτι τους υπήρχε ένα διόρροφο κτίσμα, το οποίο ήταν παλαιό, άδειο, γκρεμίστηκε αυτό και γινόταν εργασίες για να ανοικοδομηθεί ένα ακόμα οίκημα, δηλαδή πολύ όροφο. Σκάβοντας λοιπόν αυτή στα θεμέλια του σπίτι, του υποανέγερση σπιτιού, κάτι συνέβη τώρα εκεί και χτυπήθηκε η πολυκατοικία η διπλανή. Το σπίτι άρχισε σιγά σιγά η πολυκατοικία να παίρνει κλίση και τις τελευταίες ώρες, δηλαδή χθες το πρωί, άρχισαν οι ένικοι μεταξύ τους να αναρωτιούνται γιατί ακριβώς, τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία κόρη ενίκου εκεί στα Πετράλωνα, τι της είπαν, μια εξοργιστική κουβέντα που της είπε κάποιος μηχανικός.
7: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνη, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εξοργιστική κουβέντα. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Αν ήταν το δικό του το σπίτι θα το έλεγε αυτό. Φανταστείτε λοιπόν όλους τους συγγενείς εκεί, τους γείτονες της πολυκατοικίας που κατέρευσε, σε τι πανικό βρέθηκαν χθες το μεσημέρι όταν προσπαθούσαν να καταλάβουν αν βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι μέσα. Έσπευσαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθούσαν να κάνουν ησυχία για να δουν αν υπάρχει ίχνος ζωής από κάτω. Ευτυχώς ήταν σωτήριο ότι κάποιοι που είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά Και επειδή καταλάβαιναν κάποια τριξίματα, έτσι έντονα τριξίματα, ειδοποίησαν με τα κουδούνια ο ένας με τον άλλον, οι γείτονες μεταξύ τους, καλύτερα να βγούμε από την πολυκατοικία. Αν δεν είχε γίνει αυτό, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί μόνοι τους, δηλαδή δεν τους ειδοποίησε κάποιος, δεν είχαν κάποια ενημέρωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Μόνοι τους προσπάθησαν ο ένας με τον άλλον, χτυπώντας τα κουδούνια, και οι εργάτες βέβαια, χτυπούσαν τα κουδούνια, βγήκαν οι κάτοικοι από το σπίτι και μετά το σπίτι κατέρευσε. Να ακούσουμε συγγενείς λοιπόν και γείτονες της πολυκατοικίας.
8: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
9: Και είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και αυτά μέσα στο σπίτι. Εδώ πιο κάτω δεν εγώ,
10: άκουγα το θόρυβο του μεταξύ που έπεσε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε.
11: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα. Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
12: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
8: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις, στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
9: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
13: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
9: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
0: Αυτά λοιπόν από εκεί, από τα Πετράλωνα, συγκλονίζουν και οι κάτοικοι και οι μαρτυρίες, έτσι που είδαν το σπίτι τους να πέφτει, πήγαν για δουλειά και γύρισαν και δεν βρήκαν σπίτι να μείνουν. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Συγκλονίζει μια κάτοικος εκεί της πολυκατοικίας. Όπως λέει η ίδια, κανένας δεν την είχε ενημερώσει, απλά έφυγε από το σπίτι το πρωί να πάει στη δουλειά και πλέον δεν έχει που να μείνει.
14: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του, για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
15: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλάβει?
14: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι.
0: Επίσης συγκλονίζει και η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, ο Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι είχαν αντιληφθεί τους κραδασμούς και μάλιστα λέει στο διπλανό οίκημα που γινόταν οι εργασίες, έριχναν μπετό, λέει, για να το σταθεροποιήσουν.
16: Όταν πέρασα εγώ από το πρωί, ήταν κάνα 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ, κάποιο πρέπει να έχει γίνει, που είχαν αντιληφθεί αυτή το. Είχαν ακούσει του κάδαμου και είχε έρθει ένα τεράστιο μηχάνημα από το σημείο που είναι στο συνεργείο μέχρι εδώ. Είχε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το φωνή και έστελνε μπετό. Και πίσω από αυτό το μηχάνημα ήταν μια μεγάλη πετρελιά. Πολύ μεγάλη πετρελιά. Και έδινε στο φω τροφέ και έριχνε μπετό. Γιατί αυτοί είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα και δίνανε μπετό για να σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κραδασμούς αυτοί. Γιατί εμείς μένουμε εδώ και το απόγευμα που πήγαμε πάνω στο Πετινό, δουλεύανε χθες το βράδυ στο μικρό το κτίριο αυτό που ήταν παλιό τυπογραφείο και σκαλίζανε κάτω τα θεμέλια για να καλουπώσουν. Και εκεί πήρε, φαίνεται, όλοι κάποιο πέδινο χτύπησε, με αποτέλεσμα έπεσε.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί. Βέβαια, οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε είχαν πραγματικά άγιο, έτσι. Δηλαδή, το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, που οι εικόνες και μόνο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζουν εικόνες Βενεζουέλας, ας πούμε, όλο αυτό που είδαμε εκεί, και μόνο που δεν θρηνήσαμε θύματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους, το βιός τους, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Το σπίτι οποιοδήποτε ανθρώπου είναι ο κόπος του. Και τι θα γίνει τώρα με αυτό? Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, και τον δικαστικό αγώνα που έχουν να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, έγινε αυτό που έγινε, Συνέβη αυτή που συνέβη. Σώθηκαν έτσι όπως σώθηκαν. Και είναι με τα ρούχα που φορέσανε για να πάνε στη δουλειά τους. Μάλιστα μια κυρία δεν είχε, γύρω στα 55, ήταν στο πρώτο όρφο της πολυκατοικίας. Δεν είχε δουλειά. Κάτι της προέκυψε τελευταία στιγμή και έφυγε. Και έχασε και το σκυλάκι της που ήταν μέσα. Δηλαδή σώθηκαν οι άνθρωποι όπως σώθηκαν. Φύγαν με τα ρούχα και αυτή τη στιγμή είναι στο μηδέν. Για αυτούς τους ανθρώπους τι προβλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή? Θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς τους ανθρώπους? Ή θα περιμένουν να ακολουθήσουν την οδό, την νομική οδό, τη δικαστική οδό και να πάνε σε δίκη να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, να παραθέσουν οι μεν και οι δεν τα επιχειρήματά τους για το αν έγιναν σωστά οι δουλειές, δεν έγιναν σωστά, αν η πολυκατοικία που κατέρευσε είχε πρόβλημα ή δεν είχε, ή αν οι εργασίες έγιναν σωστά με μέθοδο αντιστήριξης κτλ. Θα μπουν σε ένα κικαιώνα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και πραγματικά είναι πολύ θετικό, ευχάριστο, απίθανο ότι τα κατάφεραν και βγήκαν ζωντανοί, αλλά η σκέψη μας είναι κοντά τους, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν και μακάρι να βρεθεί μια λύση, να μην ταλαιπωρηθούν τόσο πολύ και να βρεθεί μια λύση για τα σπίτια τους. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει την όμορφη καλημέρα της και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι για να αλλάξουμε διάθεση.

0: Νάτι και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα σε ολόκληρη την αισιόδοξη παρεούλα. Καλό μήνα, καλή τεταρτούλα. Πάει εβδομαδούλα, γλυκιά μου ερούλα. Λυπάμαι, λέει, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι, Ελένη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και αν έχεις κάποιον σήμερα που γιορτάζει, χρόνια του πολλά. Ηλία, κανέναν Αποστόλη, Πέτρο, Παύλο, τώρα που έλειπες αυτές τις μέρες, είχες τίποτα κανέναν εορτάζοντα?
1: Όχι. Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Βέβαια, είναι ο μήνας που γιορτάζεις εσύ. 20, 20 τα έλειος.
1: 20. Έτσι. Είπαμε.
0: Έτσι. Τι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το 5.
0: Ποιο 5.
1: Το 5 το... PS, PS.
0: Α, το PlayStation. Τα παιδιά παίζει.
1: Δεν βγαίνει η βάρδια.
0: Λοιπόν, λάθος ο Παναγιώτης. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Πάμε Λάρα, χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος ξέρει να διαλέγει.
1: Ξέρεις με ποιον τα έχει αυτή, ε?
0: Η Παμελά, με ποιον?
1: Τι είχε γίνει για ένα τρομερό βίντεο.
0: Για πες.
1: Με τον drummer.
0: Ναι.
1: Τον Motley Crue.
0: Μάλιστα. Μα αυτά μόνο εσύ τα ξέρεις αυτά τα...
1: Ναι, ναι, αλλά...
0: Αποκλείεται
1: να μην το έχεις πάρει πρέφα τι είχε γίνει.
0: Ήμουν μικρή μου εγώ τώρα, δεν είναι εντάξει.
1: Που έσκυψε.
0: Πήγαινα νηπιαγωγή εγώ τότε, δεν...
1: Να πιάσει το χαρτάκι που είχε πέσει στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Είχε σκύψει αυτή για να του πιάσει το χαρτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πιάσε το χαρτάκι. Δεν μπορώ να...
0: Καλημέρα. Μην αποκαλύπτεις άλλες λεπτομέρειες. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου Σπύρο μου. Και στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα παιδιά. Τι θα γίνει με τους λογοκέφαλους? Εχθές παίξαμε μια συνέντευξη ενός 15χρονου, ο οποίος έπιασε 150 λαγοκέφαλους. 15 χρονών.
1: 5, πόσα είπαμε?
0: 5,33.
1: 5,33.
0: Και εσύ δεν έχεις πει μια φορά να πάμε να κυνηγήσουμε ένα λαγοκέφαλο. ναι. Πού είναι η εμπειρία σου?
1: Εγώ θα οδηγώ τη βάρκα. Θα έχω πάρει, θα έχω πάρει και τα μπυρόνια.
0: Εντάξει.
1: Εσύ θα έχεις την απόχη και τα καλά.
0: Μας βλέπω να φτάνουμε Αδριατική.
1: Αμέ.
0: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Καπετάνιε. Λοιπόν.
1: Έχει ψάρι και θάλασσα σήμερα.
0: Να περίμεναν από εμάς να πάμε στο κυνήγι του λογοκέφαλου. Α, καλά. Εντάξει. Καταστροφή. Λοιπόν, καταστροφή όμως, πραγματική καταστροφή βιώνουν οι ψαράδες εκεί στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος, αλλά είναι δύσκολο για να ψαρευτεί, διότι καταστρέφει τα δίχτυα, έτσι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Εκεί χρειάζεται μια άλλη μέθοδος. Οι γνώστες το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι.
2: Κεφάλαιο και 10 κιλά. Βγάλαμε 20 κομμάτια ψάρια στα κοντρά ρίχα. Θα τα κυνηγήσουμε. Θα λιγοστέψει ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει όμως να προγραμματιστεί, θα πηγαίνει σε κατάψυξη από την περιφέρεια. Ποιος θα τα παίρνει, ποιος θα τα παραλαβαίνει, τι είναι το πρόβλημα.
3: Εχθές πήγαμε και ρίξαμε τα ρίχα. 50 ζημίες μας κάνανε. Μα 50 ζημίες ημέρα. Σε 10 μέρες έχουμε 500. Να φτιάξουμε τη μια ζημιά, θέλουμε μισή ώρα με μια ώρα. Άντε σε ξαναπάρε δίχτυα που κάνουν όλα αυτά τα δίχτυα, κάνουν 6-7 χιλιάδες.
4: Πάμε σε δουλειά, τρώνε τα δίχτυα, τρώνε τα παραγάδια. Έχουμε μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε εργαλεία τώρα άλλα, πιο χοντρά, με σειρματόκινο για να τα πιάσουν.
5: Επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει τους ψαράδες. Άλλη γενιά δεν θα υπάρξει, είμαστε οι τελευταίοι. Ο κύριος Νίκος έχει δύο παιδιά, δύο γιους μεγάλους, οι οποίοι ήταν στο καΐκι του και φύγανε και οι δύο και αλλάξανε επάγγελμα.
0: Από όλα αυτά που ακούσαμε, αυτό το τελευταία δίωση είναι και η πραγματική, έτσι που δείχνει, αποτυπώνει την κατάσταση, δηλαδή ότι οι νέοι άνθρωποι αποφεύγουν να πάνε να ασχοληθούν με τέτοια επαγγέλματα όπως είναι η αλληλεία. Κάτι το οποίο μας δείχνει και το τι έρχεται για το μέλλον, δηλαδή οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στην αγροτική ζωή, γυρίζουν την πλάτη στο ψάρεμα κτλ. Και φανταστείτε τι πρόκειται να συμβεί, γι' αυτό σου λέω ρε Σιλία. Πάμε τώρα, είπαμε να κάνουμε το project Γίδα. Δεν είναι.
1: Τίποτα.
0: Τώρα project λαγοκέφαλος.
1: Είμαστε αφιερωμένοι στην τέχνη μας.
0: Ναι, αυτό είναι το
1: που
0: είπα.
1: Ναι.
0: Την Ολλανδία που απέκλεισε το
1: Όχι.
0: Την, πώς το λένε, το Μαρόκο. Το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Η Παραγουάη που απέκλεισε στην Γερμανία. Ήταν αυτό.
1: Το Μαρόκο έχει παικταράδες που παίζουν μέχρι την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα από ότι η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία. Λοιπόν, να σας πω για εσάς που παρακολουθείτε τη Μουντιάλ και βλέπετε, Μεξικό η σημερινός είναι 2-0 για την είσοδο τώρα στους 16 του Μουντιάλ.
1: Ποιος βλέπετε λίγο?
0: Αργεντινή, Γαλλία λέω εγώ, και θα το πάρει η Αργεντινή, έτσι λέω εγώ. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένας γκουρού που λέει ότι θα πάει, λέει, στον τελικό η Γαλλία, νομίζω με την ακτή ελεφαντοστού, και θα το πάρει ακτή ελεφαντοστού. Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Αποκλείστηκε η ακτή ελεφαντοστού.
0: Όχι, κάποια άλλη είναι. Από αυτές πάλι τις χώρες, ναι.
1: Ποιος θα το πάρει?
0: Ναι, δεν θα το πάρει, λέει, το φαβόρι και τα λοιπά. Θα το πάρει κάποια χώρα έτσι... Outsider.
1: Outsider.
0: Ναι. Εσύ για πες τι λες.
1: Έχω τι λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω πολύ να το πάρει η Αργεντινή, αλλά...
0: Α, η Αργεντινή είσαι και εσύ. Δικός μου είσαι. Σαν τη Σταυρούλα χθες που έλεγε η Ολλανδία θα το πάρει, η Ολλανδία. Και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Κοιτάξτε να σου πω τώρα, σε αυτές τις καταστάσεις και σε αυτούς τους θεσμούς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ούτε φαβοροί, ούτε εγώ ή αυτή η ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι το πόσο καλά έτοιμος ψυχολογικά θα μπει ο κάθε παίκτης ή κάθε ομάδα, πόσο έτοιμη ψυχολογικά θα μπει κάθε ομάδα μέσα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Έτσι.
1: Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι από αυτά τα λίγα που ξέρω και από αυτό που έχω δει, η μόνη έτοιμη που δείχνει ότι μπαίνει σε κάθε μάτς για να κερδίσει, χωρίς έτσι πολλά πολλά, είναι η Γαλλία. Έτσι. Πήγε να γίνει μια κουτσουκέλα με την Αργεντινή, αλλά και έβλεπες, ας πούμε, ότι μέχρι να το φέρουν το παιχνίδι στα ίσια υπήρχε έτσι μια παγωμάρα στην ομάδα. Μετά, σαν μεγάλη παίκτης και μεγάλη ομάδα που είναι η Αργεντινή, το φέρε. Δεν θυμάμαι τώρα και με ποια ομάδα έπαιζε. Νομίζω βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-0.
0: Ναι.
1: Και μετά κέρδισε 2-1.
0: Τώρα, αυτός ο αγώνας που διεξάγεται τώρα, Μεξικό ή σημερινός, ξεκίνησε καθυστερημένα, μία ώρα με καθυστέρηση, διότι λέει έχει πάρα πολύ έντονη βροχή εκεί, είναι δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, οπότε ξεκίνησε πριν από 50 λεπτά
1: που
0: περίπου.
1: Πού παίζανε?
0: Στο Αζντέκα το γήπεδο.
1: Στο Μεξικό μάλλον,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα δεν είναι να παίζεις με τα... Με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Τώρα αυτό το Μουντιάλ είναι έτσι λίγο διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, διότι είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει πολύ λιγότερο κοινό, τηλεοπτικό εννοώ κοινό, έτσι, λόγω της διαφοράς ώρας. Διεξάγεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Είναι γι' αυτό, είναι για το ότι αυτοί που μπορούν να το δουν live στις ώρες που υποτίθεται ότι εμείς θεωρούμε ανθρώπινες, έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή τα πρωτεύοντα αθλήματα σε αυτές τις χώρες δεν είναι το ποδόσφαιρο. Εξού και το ποδόσφαιρο αυτοί δεν το λένε football που λέμε εμείς, το λένε soccer. Γιατί football έχουν το αμερικάνικο football.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Οπότε...
0: Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, σήμερα έχουμε λαϊκή στην περιοχή μας. Θα φάμε καρπούζι με φέτα.
1: Ναι.
0: Ωραίο, με φέτα.
1: Και πεπόνι με αλάτι.
0: Πεπόνι με αλάτι.
1: Το έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι.
1: Να δοκιμάσεις.
0: Πεπόνι με αλάτι. Τι μαθαίνεις με το σελιμά σήμερα, ρε παιδί μου? Μιλάμε για τεχνολόγια. Entertainment. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ένα μουσικό επίσης διάλειμμα και να επανέλθουμε. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εχθές ήταν και η μέρα καταβολής του επιδόματος, του οικογενειακού επιδόματος, αυτού για τα εξαρτώμενα τέκνα. Λοιπόν, το επίδομα των 150 ευρώ και χθες από το απόγευμα και μετά άρχισε να μπαίνει σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς το επίδομα. Έγινε ο κακός χαμός, πρέπει να σου πω, Ηλία μου, αγαπημένε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ομάδες που ασχολούνται τις πιο πολύ με τα επιδόματα, πότε καταβάλλονται κτλ. Διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε δεν καταβλήθηκαν, καταβλήθηκε μισό, σε κάποιες περιπτώσεις διασευμένων γονέων 75 ευρώ στον έναν, 75 ευρώ στον άλλον, όχι ποιος η επιμέλεια κτλ. Και φυσικά με 75 ευρώ, Ηλία μου, σώνεσαι, δεν το συζητάω, και με 150 σώθηκε το σύστημα και καταπολεμήθηκε η, πώς το λένε, η υπογεννητικότητα. Καταπολεμήθηκε, Ηλία μου. Τι νομίζεις, αμέπως? Μα είναι δυνατόν να βάζουν εισοδηματικά κριτήρια στο επίδομα του παιδιού? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόφτες ακόμα και σε αυτό? Μα άμα θες πραγματικά να χτυπήσεις την υπογεννητικότητα, δεν βάζεις εισοδηματικό κριτήριο. Δεν βάζεις κανένα κριτήριο. Το λαμβάνουν όλοι. Όλοι οι γονείς λαμβάνουν αυτό το ποσό. Τι 75 ευρώ ένας και 75 ευρώ άλλος? Θες να χτυπήσεις πραγματικά την υπογεννητικότητα? Πόσο κοστίζει? Έχουνε κάτσει, έχουνε σκεφτεί, ας πούμε, που είναι κλειστά τα σχολεία, έχουνε κάτσει, έχουνε σκεφτεί πόσο κοστίζει για ένα γονιό να στείλει το παιδί του σε μια δραστηριότητα τις πρωινές ώρες για να μπορέσουν να πάνε για δουλειά γονείς? Ποιος γονιός κάθεται 3 μήνες? Ποιος γονιός έχει 3 μήνες άδεια, πέραν των εκπαιδευτικών και των λοιπόν έτσι επαγγελματιών του κλάδου αυτού, της εκπαίδευσης εννοώ? Ποιος άλλος δηλαδή κάθεται 3 μήνες, αλήθεια? Τι γίνονται τα παιδιά 3 μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά? Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Οι γονείς προσπαθούν ο ένας με τον άλλον, βάρδιες ο ένας το πρωί, ο άλλος το απόγευμα. Δεν βρίσκονται οι γονείς, χαιρετιόνται εκεί στις εξώπορτες. Κάνουν ένα γεια σου, γεια σου. Ναι, σε όλα τα σπίτια έτσι. Γεια σου, γεια σου ο ένας, γεια σου, γεια σου ο άλλος. Χαιρετιούνται έτσι κάποια στιγμή. Και όταν ελεήσει ο Θεός και πάρουν ένα ρεπό, τυχαία λέω τώρα, μπορεί και να είναι και μαζί, μπορεί να είναι και χώρια το ρεπό, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα συγκεντρωθούν μαζί έτσι σε κάποιο ρεπό, μεγάλη χαρά. Τι πέφτουν όλοι για ύπνο από την κούραση. Λοιπόν, επίσης συναντηθήκανε, κάνανε μια σύσκεψη για την ακρίβεια. Και είπαν να τα πούνε από Σεπτέμβριο. Γιατί και ανεβαίνει και η θερμοκρασία, όπως καταλαβαίνεις. Και πώς να τα πούμε τώρα, αφού έχει ανέβει η θερμοκρασία, τώρα θα κάτσουμε τώρα να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας τώρα, αυτή τη στιγμή, Ιούλη μήνα? Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι σταθμίζουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Πολύ θα ήθελα να μάθω. Και γιατί αυτό ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
2: Καλό είναι αυτό για τον κόσμο, α δούμε.
3: Τα έχουν πάει στο Θεό όλα. Όλα στο Θεό είναι. Δουλεύεις, πληρώνεσαι και δεν μένει τίποτα.
4: Αν κρίνουμε την αγοραστική δύναμη που έχει σήμερα ο Έλληνας και το δίμηνο αυτό έχει απλά δεν φτάνει, δεν είναι ούτε για ζήτο.
0: Ούτε για ζήτο. Αλλά είπαμε, ξεκινάει το δεκαήμερο της... πώς να το πω, έτσι, οι πρώτες 10 μέρες του μήνα, έτσι που νιώθεις έτσι λίγο ότι είσαι large. Τα λέμε μετά τις 10. Εσύ, Ηλία μου, 20 του μήνα, γιορτή τώρα, αυτά δεν γίνονται. Τι γιορτή τώρα, γιορτή ατυχία, τώρα. Τι είναι αυτά τώρα, 20 του μήνα και τα λοιπά.
5: Το δέχομαι και μετά το μήνα εγώ, στην πρώτη του.
0: Το δέχομαι και με καθυστέρηση το PlayStation. Λοιπόν, πάμε να... PlayStation.
5: Ξέχαζε το.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ωραίο τραγουδάκι, να φτάσουμε στην αλλαγή της ώρας και να πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στου 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφιτηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στον Κοσμά, τον Δαμιανό, τον Αργύρη. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάτι σημαντικό, τα γενέθλιά σας, μια επέτειο και φυσικά σε εσάς που ετοιμάζετε σιγά σιγά πρώτη του μήνα να κανονίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Λοιπόν, η θερμοκρασία για την ώρα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, έχει 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Υψηλές θερμοκρασίες για την ώρα, δηλαδή στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Επίσης στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχει 25 βαθμούς. Στα Ιόνια νησιά από 21 έως και 26 παρακαλώ. Στους Παξούς αυτή την ώρα 26 βαθμοί.

25 βαθμοί στη Λευκάδα. Στα νότια της Πελοποννήσου επίσης αυξημένη η θερμοκρασία. Και στα νησιά και στις Κυκλάδες 24-25 βαθμούς βλέπω. Και φυσικά στην Παλιόχωρα Χανίων, εκεί που πάντα έχει ήλιο, 29 βαθμοί αυτή την ώρα. Εκεί πας και ψήνεσαι. Λέει, ένα μπάνιο στα νότια της Κρήτης είναι ισοδυναμή με 10 μπάνια, ενώ σε πλευρά μαυρίσματος, έτσι, οπουδήποτε αλλού. 28 βαθμοί και στα Χανιά. Ανεβασμένη θερμοκρασία, είπαμε, σήμερα το θερμόμετρο κατά τόπους μπορεί να φτάσει και 37 βαθμούς Κελσίου. 36 λέει εδώ στην Αθήνα, είναι και Τσιμεντούπολη, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν τα ντουβάρια και ψήνονται. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 περιμένει πάντα τις δικές σας καλημέρες. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Ζωή, στην Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια όμορφη καλημέρα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί? Πάνω από 2,8 εκατομμύρια κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγεί Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά το περιστατικό με την υγεία του. Οικογενειακή τραγωδία στο ωραίο καστρό, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει ακόμη και τους αμερικανικούς Patriot.

Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, την άποψη ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά, διατυπώνουν έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί. Με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή για την κατασκευή του υπογείου των θεμελίων ενός νέου κτιρίου. Εφημερίδα Τα Νέα. Σκάβουν τα νησιά, σχέδιο ασπίδα στα drones. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν σε υπογειοποίηση σημαντικών στρατηγικών εγκαταστάσεων, γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο ή Χένσκεθ στην Αθήνα, πληροφορίες για ολιγοήμερη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 του Ιουλίου. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία, οι έρευνες που επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους. Η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Guilfoyle. Ωραίο καστό, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200 με 300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες, ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια. Στις 16 Ιουλίου η μεγάλη πρεμιέρα. Λιμπερόπουλος θητεί έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Γκάζι στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 27. Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Πετυχημένο το μοντέλο της ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων. Επεκτείνεται και στην Ευρώπη, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Iris. Εφημερίδα των Συντακτών, πάρτι επιδοτήσεων και με βοηδή. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δήλωναν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν η πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για την οικονομία, την υγεία και την εργασία. Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερ ασυνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες, τα ίδια πρόσωπα. Πέρθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Συνήγορος του πολίτη, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Μουντιάλ, αλλαγή συσχετισμών. Οι αποκλεισμοί Γερμανίας και Ολλανδίας δεν αποτελούν πια έκπληξη. Στους 16 Νορβηγία.

εφημερίδα Δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών, 29% στην αυτοδιοίκηση, 25% στο κοινοβούλιο, 24% στην δημόσια διοίκηση, 39% στην δικαιοσύνη, 18% στα μέσα ενημέρωσης και 15% στα πολιτικά κόμματα. Η εξαίρεση, οι ένοπλες δυνάμεις που συγκεντρώνουν θετικές γνώμες κατά 62%. Εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα.

Εφημερίδα κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πολυκατοικία στα Πετρελαιονά είχε πάρει κλίση, αναφέρουν οι μάρτυρες. Ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Ενώ και για τη δολοφονία που είχε συγκλονίσει προημερών το Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές εξετάσεις του Ιταλού. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του στο Βίτσι. Μέχρι στην Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τρόμαξε η Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε δασική έκταση και κατοικημένες περιοχές. Ισχυρό κύμα ζέστης στη Βόρεια Ελλάδα και προειδοποίηση για κίνδυνο φωτιάς. Έρευνες για τον θάνατο 20χρονης τρανς γυναίκας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και το Άιρις είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια χρήστες. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο ημερολόγιο και σημείωσε σήμερα 1η Ιουλίου στις 5. Γιατί εκείνη τη μέρα μπορεί να βρεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που σε απασχολούν μήνες. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε έχεις ολοκληρώσει η ΕΚ ή η ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση για το επόμενό σου επαγγελματικό βήμα, Mediterranean College Open Day. Σήμερα 5 με 8 το απόγευμα, Πατησίων 94 στο Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr, ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου.

Και βεβαίως σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα, έρχεται η παγκόσμια μέρα για την χρήση της πλαστικής σακούλας. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μου σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Φυσικά το θέμα που μας απασχολεί έτσι και που το συζητάμε από χθες το μεσημέρι είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας αυτής στα Πετράλωνα και ψάχνουμε πραγματικά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω από αυτό το τρομερό περιστατικό. Όμοιό του δεν νομίζω να ενθυμούμε στο παρελθόν και να θυμάται κάποιος από εμάς. Ειδικοί δεν είμαστε όσον αφορά την στατικότητα των κτηρίων και τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έμειναν χωρίς το σπίτι τους. Έτσι πήγαν για τη δουλειά τους, επέστρεψαν και δεν βρήκαν το σπίτι τους εκεί. Και κατά πώς φαίνονται τα πράγματα, είχαν αρχίσει και καταλάβαιναν ότι κάτι δεν παγαίνει καλά. Δηλαδή το κτίριο που κατέρευσε τις τελευταίες ημέρες, ώρες, έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ρογμές υπήρχαν, τριξίματα ακουγόταν. Οι άνθρωποι δηλαδή άρχισαν να κινητοποιούνται από μόνοι τους. Θα συνομιλήσουμε και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Πανάγου, σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς το πρωί, αλλά πραγματικά αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους τώρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος της Αθήνας έδρασε άμεσα. Όταν λέω άμεσα, άμεσα. Οι πρώτοι που βρεθήκαν εκεί ήταν η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική. Οι πρώτοι άνθρωποι που βρεθήκαν εκεί. Στη συνέχεια ο Δήμος πήρε κάθε πρωτοβουλία για να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ανοίξαμε τη μία λέσχη φιλίας η οποία βρίσκεται κοντά για να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε. Και παράλληλα, όπως ξέρετε, πήραμε και μία απόφαση να δοθούν σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δοθούν 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τις άμεσες ανάγκες του.
0: Καταλαβαίνουμε ότι και εσείς πραγματικά πρέπει να σοκαριστήκατε, διότι χθες είχαμε και εμείς το κεντρικό δελτίο εδώ στο σταθμό. Όλοι οι αντιδήμαρχοι βρισκόταν εκεί, στο σημείο.
1: Σωστά.
0: Προσπαθούσατε και εσείς να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εσείς από όσα είδατε από χθες μέχρι σήμερα, τι πιστεύετε ότι συνέβη τελικά?
1: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κρίση το τι συνέβη. Φαίνεται ότι έφταιγε η διπλανή οικοδομή. Αυτό όμως. Δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να μιλήσω, είναι ένα λεπτό πρόβλημα γιατί αυτά υπάρχουν και δικαστικά επακόλουθα όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, και δεν είμαστε και ειδικοί.
1: Ακριβώς, δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ εντάξει, μαθηματικός είμαι, μπορεί να καταλάβω κάτι, αλλά δεν θέλω γιατί είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για το τι έχει συμβεί, είναι αποζημιώσεις, είναι δικαστήρια, είναι ποινικά, αστικά. Εντάξει, είναι λεπτό πρόβλημα. Τώρα, κάθε ακροατής μπορεί να καταλάβει ότι ποιο είναι το πρόβλημα που δεν μπορώ να μιλήσω από την άποψή μου. Έτσι νομίζω δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανένας ότι συνέβη αυτό ή συνέβη εκείνο.
0: Γνωρίζετε εσείς αν τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους κατοίκους της πολυκατοικίας?
1: Παράπονα υπήρχαν για το τι συνέβαινε κτλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι κανένας στο τέλος δεν μπορεί να πει. Για μένα να σας πω, το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τυχεροί στην ατυχία τους.
0: Ναι,
1: γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν μέρα μεσημέρι και μπόρεσαν να φύγουν από εκεί. Για φανταστείτε αυτό να έχει γίνει μία η ώρα τη νύχτα, δύο η ώρα τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή θα κλαίγαμε.
0: Ναι,
1: κυριολεκτικά
0: σωστά,
1: θα κλαίγαμε γιατί θα τρελούσαν άνθρωποι. Δηλαδή γι' αυτό χρησιμοποίησα αυτή την έκφραση, ήταν τυχεροί στην ατυχία τους γιατί βγήκαν έξω.
0: Ναι, ξέρετε αν υπήρξε κάποια επίσημη καταγγελία στην πολεοδομία, στα αρμόδια όργανα του Δήμου, αν είχαν με κάποιο τρόπο σημάνει συναγερμό οι κάτοικοι εκεί του οικίματος αυτού που κατέρευσε?
1: Κοιτάξτε, πολλά ακούστηκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. Έτσι, δεν είμαι εντελώς ανοιχτός αυτή τη στιγμή να σας πω ότι είχε γίνει αυτό ή είχε γίνει εκείνο. Ξέρω ότι παράπονα και προβλήματα υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν ο Δήμος από την πλευρά του, μου είπατε 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
1: Ναι, πήρε την πρωτοβουλία ακριβώς 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θα πιέσετε εσείς για κάποια κρατική αρρωγή ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζω ότι ο Δήμος φυσικά δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, ας το πούμε, αλλά επειδή πρόκειται για τον πρώτο Δήμο της χώρας, το κέντρο της Αθήνας, η περιοχή εκεί στα Πετράλωνα είναι 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνια, σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι πολυκατοικίες αυτές είναι μια πολυκατοικία στο 70, αλλά άλλωστε σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή και σε αρκετές περιοχές αυτής της δεκαετίας είναι, αφού τότε ήταν η ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας.
1: Τα κτίρια δεν πέφτουν εύκολα μόνα τους, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει εξωτερικό αίτιο. Είναι καθαρό, δηλαδή το εξωτερικό αίτιο είτε μπορεί να είναι ένας μεγάλος σεισμός, ας πω, όπως λέμε, ή κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο που το ανάγκασε το κτίριο να καθίσει. Να υπάρξει αυτή η καταστροφή. Εμείς από τη μεριά μας σίγουρα θα κάνουμε κάθε ενέργεια που μπορεί για να υπερασπιστούμε, να ας πούμε αυτή τη λέξη, να υπερασπιστούμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους στηρίξουμε, και θα πάρουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορούμε να την πάρουμε, ακόμα και προς την μεριά της πολιτείας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
1: Την
0: καλημέρα μας και κρατώ αυτό το τα λόγια που είπατε για την στήριξη, την οικονομική αυτή στήριξη από πλευράς του Δήμου, και φυσικά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα πραγματικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε στον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίγκα για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα. Εύχομαι αυτός ο μήνας να μην κλείσει όπως ο προηγούμενος, διότι τα περιστατικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα είναι τραγικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές από δίπλα μας.
0: Πείτε μας κύριε Τσίγκα λίγο, τι εικόνα έχετε από την Θεσσαλονίκη?
1: Η πυρκαγιά, η σφοδρότητα αυτής της πυρκαγιάς δημιούργησε αυτά τα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, όμως φάνηκε ότι εγκλώβησε και τρεις συνανθρώπους μας, οι δύο εκ των οποίων φύγαν από τη ζωή και η κυρία που είναι με εγκάβματα, που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με εγκάβματα. Ήταν μια πυρκαγιά όπου εξέσπασε τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν την δυσκολότερη κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά όταν υπάρχει μίξη δασικού και αστικού ιστού με διάσπαρτες κατοικίες. Εκεί και ο καπνός και η θερμοκρασία εγκλωβίζει ανθρώπους και με αποτέλεσμα και τον αποσανατολισμό αλλά και τον ίδιο τον εφηβιασμό σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους στην διαφυγή τους, παρόλο που εκδόθηκαν και 212 σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Τσίγκα, πρόκειται για τον πατέρα της οικογένειας και για το παιδί?
1: Έτσι φαίνεται, διότι η σωρός, η δεύτερη απανθρακωμένη, βρέθηκε εντός της οικίας και αγνοούνταν από την πρώτη στιγμή το 12χρονο παιδί που φαίνεται ότι ήταν της οικογένειας. Σήμερα θα αποδειχθούν όλα αυτά αν ισχύουν. Το ζητούμενο είναι ότι βρέθηκαν απανθρακωμένοι δύο συνάνθρωποι μας από αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσείς τώρα κύριε Τσίγκα εκτιμάτε ότι πιθανότατα προσπάθησαν να διαφύγουν και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω η οικία της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση, προσπάθησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους να φύγουν δεν τα κατάφεραν και εγκλωβίστηκαν?
1: Σας μεταφέρω τι υπόθηκε από τους κατοίκους της περιοχής. Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο που βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί. Το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
0: και
1: ολοκληρώνει την καταστροφή. Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα η φωτιά εκεί έχει σβήσει τελείως, άφησε πίσω τις δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, μία εγκαυματία. Πέραν του σπιτιού αυτού, της οικίας αυτής που κάηκε, είχαμε άλλες καταστροφές?
1: Δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλες καταστροφές σημαντικές. Πλησίασε αυτή η πυρκαγιά τα σπίτια, μπήκε σε κάποιες αυλές. Περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως η ένταση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι εντός δασικής έκτασης, με ισχυρούς ανέμους που έπνεαν χθες σε όλη αυτή την περιοχή, δημιούργησε, δεν θέλει πολύ χρόνο, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες, για να γίνει μια καταστροφή.
0: Τώρα πάμε και στην άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα. Χθες είχατε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Πραγματικά πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς εκεί δεν θρηνήσαμε θύματα. Τώρα εκεί από πλευράς πυροσβεστικής έχουμε κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι της έρευνας και της διάσωσης, ευτυχώς, διότι οι πρώτες μαρτυρίες λέγαν ότι είχαν απομακρυνθεί οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και το ίδιο είχαν γίνει και οι άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο διπλανό οικόπεδο. Η ΕΜΑΚ από την πρώτη στιγμή έφτασε εκεί, πρώτο απ' όλα έφτασε το πρώτο περιπολικό, το οποίο είναι κοντά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό που κάνανε οι συνάδελφοι που φτάσαν από την πρώτη στιγμή εκεί είναι να αναζητήσουν, πέραν των μαρτυριών που υπήρχαν, αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα, αν όντως υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Ευτυχώς όμως από όλη αυτή την έρευνα που έγινε και με τα δύο σκυλιά της ΕΜΑΚ τα οποία έσπηξαν στο σημείο, αλλά και με τα γεώφωνα, αλλά και με τον υπόλοιπο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των ανδρών, των εξειδικευμένων ανδρών, που δυστυχώς έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστροφές, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που μετέβησαν στο σημείο έχουν πάει και σε άλλες, και σε σεισμούς και στην Τουρκία και στην Αλβανία και στο Λίβανο και στο Μαρόκο. Ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος ο οποίος να ήταν εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμια. Ήταν η ευτυχής αυτή κατάληξη σε όλο αυτό το δυστυχώς το περιστατικό, αυτήν κατάρρευση, η οποία σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Δυστυχώς τα νέα από την Θεσσαλονίκη δεν είναι καλά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη σωρός θα τοποθετηθεί σήμερα. Αλλά από τις πρώτες ώρες έτσι κι αλλιώς αγνοούνταν το παλικαράκι, αυτό το 10χρονο παιδί της οικογένειας. Ενώ ο πρώτος σωρός που ανεβρέθη ήταν του πατέρα, του 66χρονου συνταξιούχου δασκάλου. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάρε το κινητό σου, άνοιξε το ημερολόγιο και πάτα τη σημερινή ημέρα και ώρα στις 5. Τίτλος: Mediterranean College Open Day. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου μετά από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ, είτε να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική πορεία. Γιατί λίγα λεπτά αρκούν για να καταχωρήσεις ένα ραντεβού. Αλλά μια σωστή απόφαση μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη πορεία σου. Σήμερα λοιπόν, 1η Ιούλη, στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College, από εδώ παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Και βεβαίως την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα η Τεχάν σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά, το ραδιοφωνό μας, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους να σας δούμε από κοντά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Να πούμε μερικές καλημέρες στο φίλο τον Αλέξη που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα. Στο φίλο τον Βαγγέλη επίσης, ο οποίος αναφέρεται στο περιστατικό, στο τραγικό αυτό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με το θάνατο δύο ανθρώπων και ενός παιδιού μάλιστα. Γιατί όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για το 12χρονο παιδάκι. Αυτό το παιδάκι το οποίο γνωρούνταν, το παιδί της οικογένειας. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μιχάλη που είναι φύλακας και λέει καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαι και εγώ, λέει, καφεδάκι με θέα τον Κορινθιακό. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Μιχάλη μου.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα των 150 ευρώ, αυτό το περιβόητο επίδομα που εχθές μπήκε σιγά σιγά στους λογαριασμούς κάποιων δικαιούχων. Πολλά τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ, μας λέει η Ελένη ότι είμαι δικαιούχος, λέει, έχω δύο παιδιά, αλλά πήρα λίγο μόνο για το ένα παιδί. Ο Νικόλας επίσης στέλνει το μήνυμά του και λέει ότι δεν πήρε όλο το επίδομα, πήρε μισό επίδομα, 75 ευρώ. Πραγματικά είναι απορίας άξιον πώς γίνονται πάντα αυτά τα μπερδέματα όταν είναι να αναλάβουμε κάποια χρήματα, όταν είναι να λάβει ο κόσμος κάποια χρήματα, κάποια μικρά βοηθήματα, κάποια επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί γίνονται λάθη, όταν είναι όμως να δώσεις χρήματα. Χριστίνα μου, δεν, εκεί δεν γίνεται κανένα λάθος. Λοιπόν, σήμερα αλλάζουν και όλα σε σχέση με τις online αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες. Έρχεται ένας επιπλέον δασμός 3 ευρώ και το 3 ευρώ αυτό μπορεί να γίνει και 6 ευρώ και 9 ευρώ αναλόγως. Ευρώ λοιπόν θα είναι η επιβάρυνση για κάθε δέμα που θα παραλάβουν οι καταναλωτές που παραγγέλνουν μέσω διαδικτύου από τις κινέζικες πλατφόρμες, από Temu, Shein και κάποιες άλλες φυσικά. Αν βρίσκονται έτσι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πλατφόρμες, πρόκειται λοιπόν για ένα νέο δασμό που εφαρμόζεται στα δέματα από σήμερα από τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η ίδια επιβάρυνση φυσικά υπάρχει και για άλλες εταιρείες, και Amazon και eBay. Τα μικροδέματα με χαμηλή αξία μπορεί να κοστίζουν πολύ πιο φθηνά έτσι, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αλλάξει κάποιες συνήθειες. Διότι όταν θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ, των 3 ευρώ σε κάθε κομμάτι, δηλαδή αν κάποιος έχει παραγγείλει ας πούμε μία μπλούζα, ένα gadget ηλεκτρονικό και κάτι άλλο, θα επιβαρύνεται 3 και 3 και 3. Εάν είναι του ίδιου προϊόντος, έτσι, τρεις μπλούζες, παρόμοιος κωδικός, εκεί θα υπάρχει μόνο μία επιβάρυνση 3 ευρώ και δεν θα γίνεται αυτό 9. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Για όσους έχουν κάνει ήδη τις παραγγελίες τους, δηλαδή έχετε παραγγείλει τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα από αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί τα δέματα αυτά να έγινε η παραγγελία τους νωρίτερα, αλλά η χρέωση θα έρθει στα δέματα αυτά από σήμερα, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία, από το πότε έφυγε από τον αποστολέα. Δηλαδή αν κάτι εσείς έχετε παραγγείλει εδώ και μια εβδομάδα από Temu, Shein και όλα αυτά, επειδή ακριβώς περνάει η 1η του Ιούλη και θα φτάσει στα χέρια σας από σήμερα και μετά, εσείς θα το χρεωθείτε το 3 ευρώ. Δηλαδή παρότι η παραγγελία υπάρχει νωρίτερα, θα χρεωθεί. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, αν κάποια παραγγελία ας πούμε έχει προπληρωθεί, πιθανότατα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, κατά την παράδοση δηλαδή της παραγγελίας, θα υπάρξει ένα αντίστοιχο αντίτιμο. Γιατί αν το δέμα φτάσει στο τελωνείο σήμερα και πρέπει να παραλυφθεί από τον παραλήπτη από αύριο και μετά, από σήμερα και από αύριο κτλ., θα πρέπει να πληρώσει αυτό το 3 ευρώ παραπάνω, που όπως σας είπα μπορεί να μην είναι 3 ευρώ, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω. Όσο περισσότερα είναι τα διαφορετικά είδη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λένε ότι αυτό πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, διότι ήδη από πέρσι έχουν πει ότι όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν κατά το αθέμητο ανταγωνισμού, δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική αγορά. Και πραγματικά η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, με τα καταστήματα να προχωρούν σε γενναίες εκπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, αλλά να μην πάβουν να είναι άδεια από κόσμο.
Αρκεί βέβαια να τηρούνται έτσι και τα προβλεπόμενα, διότι όταν πάρα πολλοί καταναλωτές λένε ότι βρίσκουν το ίδιο προϊόν σε αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκουν και στα κάποια καταστήματα που πωλούνται εδώ στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη διαφορά στη τιμή, τότε είναι κάπως λογικό με κάποιο τρόπο και οι Έλληνες λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πιο πολύ, γιατί ποιοτικά γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να φτάσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Έτσι όταν επιλέγουν λοιπόν να πάρουν από κάποια κινέζικη πλατφόρμα, το κάνουν μόνο και μόνο για λόγους οικονομίας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και την Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιανούτσου που ήταν στο 211-10-88-80 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του επιλογές και σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που όπως πάντα συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Από την Έρη Πανάγου να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, έναν υπέροχο μήνα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Γεια σας.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο επίλογος από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αργά το βράδυ εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και δεύτερη σωρός μέσα σε σπίτι του οικισμού Λιτή. Νωρίτερα οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει και τη σωρό Άνδρα κοντά στο σπίτι αυτό, ενώ απεγκλώβησαν και τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο. Εκεί έχει αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας, η οποία θα διέθετε υπόγειο, πιλωτή και σοφίτα και θα ήταν μεσοτυχία με το ακίνητο που κατέρευσε. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φαίνεται να έχει εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα το κυβερνήτη. Καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

ανατόπους καταιγίδες. Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικά, τη νίκη απέναντι στη Σουηδία με 3-0 κατέκτησε η Γαλλία στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλου. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλό μήνα, καλό μήνα, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, διότι ο Ιούνιος μας άφησε πολύ δύσκολα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μας άφησε ο Ιούνιος. Ελπίζουμε σε έναν καλύτερο Ιούλιο. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζουμε πως θα είναι έτσι ανέφελο και ανέμελο το καλοκαίρι, γιατί μας πιάνει και μια τρέλα. Εγώ πάρα πολλές φορές λέω, ξέρω εγώ, μου λένε θα έρθει, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα να αυτό ραντεβού και τα λοιπά. Λέω βεβαίως, αν δεν πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, το λέω πολύ συχνά. Συνήθως μου λένε έλα μωρέ Αλέξανδρε υπερβολικέ. Τώρα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μια καλή ευχή να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, να το ευχόμεθα. Παραπολιτικά 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, αυτή την Τετάρτη 1η του Ιούλη. Μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν πολλοί. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Με υγεία και ευτυχία. Ο Αλωνιάρης, ο μήνας που γιορτάζει ο Αηλιάς εκεί στις 20 του Ιουλίου. Να είμαστε καλά, παιδιά.

0: να περάσουμε ένα καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι, χωρίς πολλά, πολλά συμβάντα δύσκολα. Γιατί είπαμε, έφυγε δύσκολα ο Ιούνιος. Εδώ είναι Παραπολιτικά και στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις ή τα προβλήματά σας για να τα θέσουμε και να τα λύσουμε. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μαζί επιλέγουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Φωτιά και κατάρρευση. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν εχθές και θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δυστυχώς η φωτιά άφησε δύο νεκρούς πίσω εκεί στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Έναν 66χρονο και έναν 12χρονο και την 40χρονη μητέρα του 12χρονου με εγκάβματα. Όπως και αν έγινε και για ποιο λόγο και αν έγινε, είναι μια τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Μέχρι τώρα θεωρητικά πήγαινε καλά το καλοκαίρι, αλλά μπήκαμε στα βαθιά με τις φωτιές και τους νεκρούς. Να είναι η πρώτη που να μην ήταν, αλλά και η τελευταία σε αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε άλλου είδους τέτοιες ειδήσεις. Στην αρχή είχε βρεθεί ο 66χρονος, μετά διασώθη η 40χρονη με εγκάβματα, ψάχναν το 12χρονο που ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον 66χρονο, βρέθηκε δυστυχώς και αυτός νεκρός. Στην άλλη είδηση που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί εκεί παιδιά πραγματικά θα ήταν όχι απλά τραγωδία, θα έμενε στην ιστορία αυτό το πράγμα αν δεν ενδιαφερόντουσαν οι ένικοι της πολυκατοικίας μαζί με μία μηχανικό να δουν τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώσουν όλους τους υπόλοιπους να βγουν από τα διαμερίσματά τους και να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία εκεί στα κάτω πετράλωνα στην Αλκμίνης, πριν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο ένας όροφος πάνω στον άλλον, γιατί δίπλα έχτιζαν μία νέα οικοδομή. Όμως όπως όλα δείχνουν, κάτι δεν είχε πάει καλά, κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Θα μιλήσουμε και με κατασκευαστές και με μηχανικούς για να δούμε όχι μόνο τι δεν πήγε καλά, αλλά τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να γίνεται, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια ότι στην χώρα μας και ειδικά στην Αττική έχουμε αρκετά σπίτια πάνω από 40 έτη. 2,8 εκατομμύρια είναι τα σπίτια που είναι άνω των 40 ετών. Για την ακρίβεια, 2.867.948 κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Υπάρχουν περίπου 150.000 κτίρια πριν από το 1919, 300.000 κτίρια από το 1919 στο 1945, 600.000 κτίρια από το 1946 ως το 1960, 660.000 κτίρια από το 1961 στο 1970, 700.000 κτίρια από το 1971 ως το 1980 και περίπου 450.000 κτίρια από το 1981 ως το 1985. Άρα είναι πολλά τα παλιά κτίρια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι πριν από το 1985 πάνω από ότι θα πέσουν. Τέτοιες κατασκευές, τέτοιες οικοδομές, τέτοιες εργασίες γίνονται καθημερινά και παντού και δεν πέφτουν τα κτίρια. Εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Τώρα, αν δεν έγινε καλά απαυλεψία ή δεν έγινε καλά γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να δώσουν παραπάνω λεφτά για να βεβαιωθούν ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν, αυτό θα το αναζητήσει η υπηρεσία τις επόμενες ημέρες. Συνελήφθησαν 5 ιδιοκτήτες, ο κατασκευαστής, κάποιοι εργάτες, όπου ξεκινούσαν, είχαν ξεκινήσει την εξκαφή και θα ξεκινούσαν θεωρητικά το χτίσιμο. Τώρα τι να συζητήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο όταν ναι μεν έχεις γλιτώσει, δηλαδή έχεις σωθεί, δεν ήσουν μέσα, δεν σε πήρε μαζί η πολυκατοικία, αλλά βλέπεις το σπίτι σου να είναι ρημάδι, δηλαδή έχει τελειώσει. Μαζί με όλα τα υπάρχοντα, μαζί με όλες τις αναμνήσεις, μαζί με όλη την περιουσία, είναι ένα ρημάδι. Να μου πεις τι έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια σου τη ζωή. Σύμφωνοι. Αλλά όταν αυτό το διασφαλίσεις, ότι τουλάχιστον εσύ δεν έπαθες κάτι, αρχίζεις και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Ο Δήμος Αθήνας, όπως ακούσατε και εδώ λίγο νωρίτερα, στην Έρη Πανάγου, θα στηρίξει και οικονομικά, αλλά και πρακτικά για το πρώτο διάστημα τους ανθρώπους από αυτή την πολυκατοικία, στα Κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Αλλά το ζήτημα είναι ό,τι γίνει, να γίνει γρήγορα, να βρεθεί κάποιος κάπως, κάτι να γίνει ώστε να ξαναέχουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι, να ξαναμπορούν να μπουν κάπου και να πούν ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Είναι πολύ βασικό. Θα το δούμε αναλυτικά το ζήτημα στην συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα λοιπά, καύσωνας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χτυπάει παντού και χτυπάει με λύσα. Είναι πρωτόγνωρες οι θερμοκρασίες για πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο άμαθοι, είναι και απροετοίμαστοι. Δηλαδή δεν περιμέναν ότι θα ζήσουν τέτοιες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε ούτε έχουν συνηθίσει, ούτε έχουν μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Δηλαδή κλιματιστικά. Και εδώ η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε στο Ηλιόλου, στο Κυλκί, στην περιοχή 39,3 βαθμούς Κελσίου, στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον Πυρίας 39, στο Γενικό Κάστρο Κυλκής 38,4, στα Γιαννιτσά 38,4, στο Κρανίδι 38,3, στη Νέα Σάντα Κυλκής 38,3 και στα Πλάγια Κυλκής 38,2. Καταλαβαίνετε ότι εκεί ψηλά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι στα Βαλκάνια το μεγαλύτερο ζήτημα. Όχι πως την υπόλοιπη χώρα ήταν δροσερά, δύσκολα ήταν παντού, όπως καταλαβαίνετε, και στην Κερκίνη 37,9 και στον Ασπρόπυργο 38,1. Κάποια στιγμή τα στοιχεία από το δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έγραψαν 45 στην Ελευσίνα, 44 στην Φιλαδέλφεια, 44 στο Μαρκόπουλο, 43 στη Λάρισα, 42 στα Χανιά, 41 Σαντορίνη, οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφησαν. Προφανώς θα συνεχίσει και σήμερα, θα φτάσει τοπικά πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου, άρα πάρετε τα μέτρα σας, μην κυκλοφορείτε στους δρόμους, ειδικά τις δύσκολες ώρες, χωρίς λόγο, να έχετε μαζί σας νεράκι, να είστε ελαφρά ντυμένοι και αν δεν έχετε πολύ συγκεκριμένο λόγο και σκοπό, μην κυκλοφορείτε έξω τουλάχιστον τις δύσκολες ώρες, για να αποφύγουμε την καταπώνηση και να αποφύγουμε και τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει φέρει πάρα πολλούς νεκρούς και πολλά προβλήματα. Στο Μουντιάλ εκπλήξεις μεγάλες δεν είχαμε, πέρα από το γεγονός ότι η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο και η Γερμανία αποκλείστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική, και εκεί υπάρχει τεράστια γκρίνια όπως καταλαβαίνετε. Η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Αυτό ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και με αγωνία και με ωραίο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές και με ωραίους συνδυασμούς και ωραία γκολ. Τώρα τι άλλο είδαμε, τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε το Αγγλία-Κονγκό στις 7 και το Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11, ενώ η Γαλλία κέρδισε εύκολα τη Σουηδία με 3-0 και το Μεξικό κέρδισε εύκολα το Εκουαδόρ, τον Εσμερινό, με 2-0, προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αγγλία-Κονγκό που θεωρητικά έχει εύκολο ρόλο. Έχει εύκολο μάλλον παιχνίδι η Αγγλία μπροστά της. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και εδώ θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά θα δείξει τι θα κάνει το Βέλγιο. Τα ξημερώματα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη Βενεζουέλα, όπου εκεί ο σεισμός έφερε την καταστροφή, με τους δύο τεράστιους σεισμούς 7,2 και 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ, συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστούν ζωντανή κατάσταση στην Τρίμια, αλλά προφανώς πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και η επόμενη μέρα φέρνει ένα βουνό να ανέβει μια χώρα, η Βενεζουέλα, που δεν είναι και στα καλύτερά της οικονομικά, δεν έχει ούτε συστήματα ούτε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε αν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για τα πετρέλαια, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν να απαγάγουν τον πρόεδρο Μαδούρο, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για όλα τα υπόλοιπα, θα ενδιαφερθούν και για την επόμενη μέρα στην Βενεζουέλα, μετά από αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που οδηγείται η Βενεζουέλα εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού. Να μου πεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να αντιμετωπίσουν και την ενεξελίξη διαπραγμάτευση με το Ιράν, όπου προς ώρας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, κυκλοφορούν κανονικά τα πλοία, το πετρέλαιο είναι στα $73.2 το βαρέλι, το Brent, το αργό στα $69.76 το βαρέλι, στα €43 η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, θα το λέω κάθε μέρα, ότι αυτό πρέπει να πέσει, διότι αλλιώς θα τσουρουφλιστούμε όταν θα έρθει η ώρα. Μακάρι να δούμε να υποχωρεί και το φυσικό αέριο. Τώρα, οι τιμές στη βενζίνη δεν έπεσαν και από σήμερα πάβει να ισχύει και η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ήταν στο 1,60 θα το δούμε στο 1,75. Κανονικά όχι από σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι πόσοι σήμερα το πρωί μετά τις 12 το βράδυ έκαναν προμήθεια πετρελαίου κίνησης μόνο και πήραν την καινούργια τιμή χωρίς την επιδότηση. Το έχουν αγοράσει με επιδότηση. Άρα θα πρέπει να το συνεχίσουν να το πουλάνε με επιδότηση. Σιγά σιγά όμως θα το δούμε να ανεβαίνει. Το ζήτημα είναι όσο ανεβαίνει η τιμή εξαιτίας της κατάργησης της επιδότησης, να κατεβαίνει η τιμή εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το συζητούσαμε και χθες. Η αγορά δεν το βλέπει πάρα πολύ πιθανό ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τιμές που θα είναι όπως ήταν προπολεμικά. Αν και βλέπουμε στις διεθνείς αγορές τιμές όπως ήταν προπολεμικά, δεν βλέπουμε στο δηλισμένο προϊόν τιμές όπως είναι προπολεμικά. Η απάντηση είναι λίγο ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού. Ναι, μεν, εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε, και μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί θέλανε, και μετά τους είπαμε και μας είπαν και τέτοια. Λίγο η ζήτηση, λίγο τα αυτά, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά την βενζίνη, αν και στις διεθνείς αγορές έχει υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα. Και εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να δουν εάν πληρώνουμε τη βενζίνη σε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο στα πρατήρια, αν πληρώνουμε την βενζίνη τόσο γιατί τόσο πρέπει να την πληρώνουμε, γιατί αυξημένη ζήτηση, ή γιατί πληρώνουμε τόσο τη βενζίνη γιατί κάποιος λένε κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι και θα αυξηθεί η κίνηση και θα πάρουν περισσότερη βενζίνη, άσε λίγο να μείνει λίγο στα ψηλά η βενζίνη, να βγάλουμε κανένα φράγκο να καλύψουμε για τις ζημιές του πολέμου. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε, όπως μου έλεγε και ένας παλιός βενζινάς, το καλοκαίρι, που πάντα η βενζίνη είναι λίγο πιο έτσι τσιμπημένη στην τιμή, δεν βλέπεις την τιμή της βενζίνης πόσο βάζεις, γιατί αυτό που σε νοιάζει είναι να ταξιδέψεις πρώτα απ' όλα, και επίσης επειδή θα έχεις ταξιδέψει ή ταξιδεύεις, δεν βάζεις από τους δικούς σου βενζινάδες και βάζεις στην περιφέρεια κτλ. Λες εντάξει, γι' αυτό είναι τσιμπημένη η τιμή, οπότε μια χαρά περνάει να είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή για αυτούς που δεν είναι υποψιασμένοι και για αυτούς που δεν μετράνε και το τάλιρο έτσι όπως έχουμε γίνει. Για τους υπόλοιπους λέει άστο, και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς και η συμφωνία κυρίων για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα τι ήταν, άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι εδώ και είπε, παιδιά, μην γίνουμε και πιο ακριβοί, ας μείνουμε όσο ακριβοί είμαστε τώρα, αν μπορείτε, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, δεν σας πιέζω κιόλας, αν μπορείτε να μείνετε εδώ όσο ακριβοί είμαστε τώρα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο βλέπουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μερικές μειώσεις και τα λοιπά. Δεν σας πιέζω, όχι. Ωραίο ερώτημα, ωραίο πείραμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό το νέο κόλπο που από σήμερα δεν ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί το σούπερ μάρκετ, μπορεί η επιχείρηση και το βενζινάδικο να αυξήσει όσο θέλει την τιμή, θεωρητικά θα δουλέψει ο ανταγωνισμός. Μπορεί να αυξήσει όσο θέλει την τιμή και το κέρδος του, αλλά ταυτόχρονα οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές όσο ήταν πριν μαζί με το πλαφόν ή και θα μειωθούν. Αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν ξαφνικά θα αρχίσει να λειτουργεί εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό που από την κυβέρνηση διαπιστώνουν διάφορα, δηλαδή ακούω τον Πρωθυπουργό εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο που διαπίστωνε τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σηκώθηκε ένας υπουργός να του πει Πρωθυπουργέ, είμαστε αυτά χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή, ας μην διαπιστώνουμε, ας λειτουργήσουμε. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από το 21 και μετά έχει αυξηθεί σχεδόν 40%. Και αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Είναι η πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι στην τσέπη μας. Άρα, μήπως να κάνουμε κάτι. Να μην πάει το 38 στο 40. Σήμερα θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Θεωρητικά, γιατί θεωρητικά μόνο μπορούμε να το συζητάμε, δεν θα τον δούμε να ανεβαίνει άλλο τον πληθωρισμό, γιατί ο Ιούνιος είχε και ένα κομμάτι της αποκλιμάκωσης. Κυρίως από το κλίμα. Να δούμε, γιατί τα καύσιμα δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, οπότε είναι λίγο περίεργο πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε τον αριθμό, θα δούμε και το ρυθμό, διότι τον προηγούμενο μήνα να είμαστε καλά, ήμασταν οι τρίτοι ακριβότεροι στην Ευρώπη, η τρίτη με τον ταχύτερο ρυθμό αύξηση των τιμών στην Ευρώπη και δεύτερη στον ΟΣΑ. Να δούμε αν αυτά το μήνα τα καταφέραμε καλύτερα. Τρέχουν από χθες και τα 150 ευρώ, δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι καταβολές, τα 150 ευρώ για το κάθε προστατευόμενο τέκνο για όσους είναι δικαιούχοι, δηλαδή για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα. Αν έχετε προβλήματα, αν έχετε ερωτήσεις, εδώ είμαστε για να τα δούμε και να δούμε αν μπορούμε να τα απαντήσουμε και αν μπορούμε να τα λύσουμε. Υπάρχει και ένας οδηγός, υπάρχει και ένας τηλεφωνικός αριθμός όπου απαντά στα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων, ώστε να υπάρξει μία έστω πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 1521 της ΑΔΕ. Καλείτε και σας απαντούν αν υπάρχει πρόβλημα, αν κάτι πρέπει να αλλάξετε, αν το πρόβλημα είναι δικό σας ή αν το πρόβλημα είναι της υπηρεσίας και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Από σήμερα ξεκινά και το νέο καθεστώς για τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Temu, Shein και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τα επιπλέον 3 ευρώ ανά είδος που θα πληρώνουν οι εταιρείες, άρα θα μετακυλήσει και αυτό το κόστος στους καταναλωτές για δέματα κάτω από τα 150 ευρώ. Και αυτό θα το δούμε αναλυτικά, να δούμε τι λέει η αγορά και αν θα λυθεί το πρόβλημα. Από χθες έχουμε και την νέα ηγεσία για τον Άριο Πάγο, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Άριου Πάγου, και ο κύριος Μπακέλας, ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, πολύπυροι και οι δύο, Τους ευχόμαστε καλή θητεία, 4 χρόνια ένας, 2 χρόνια ο άλλος, και να μην ασχοληθούμε μαζί τους ούτε προσωπικά, ούτε με άλλο τρόπο. Η δικαιοσύνη ας κάνει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς παρεμβάσεις και όλα αυτά. Το ελπίζουμε να μην ασχολούμαστε με τα πρόσωπα, να ασχολούμαστε με τις αποφάσεις, όπως είναι δικαίωμα όλων να μπορεί να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά όχι, ξέρεις, επειδή έχει πέσει και η εμπιστοσύνη στο θεσμό, όχι περίεργα. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει όχι, δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών, αλλά οι προετοιμασίες τρέχουν, η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη, η δημοσκόπηση δίνει και έναν αέρα, αλλά όχι τέτοιον που να πεις ότι το πήραμε το μαγαζί και πάμε να φύγουμε. Ο Φεύγας δεν φεύγει, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Τώρα, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στην Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε, δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ένας τίτλος για να τον έχεις, αλλά ούτε να τον δει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Φεύγα, μετά από αυτή την επιστολή που διέρευσε και στον τύπο, που λέει να ανακαλέσουμε τον νόμο για τα δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια και να τα βρούμε με το Σαμαρά, να γυρίσει πίσω ο Αντώνης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι ένα πρόβλημα που σε άλλα κόμματα θα τα συζητάγαμε και θα λέγαμε καταραίει το κόμμα. Στην Νέα Δημοκρατία αυτά τα λύνουν δια της σιωπής και της απαξίωσης. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, στον οδηγό τρολή σήμερα στη γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, μετά από μία εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, επιστροφή στην καθημερινότητα. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε, να νιώθετε καλά. Αν θυμάμαι καλά, έχετε κάποιο από τα παιδιά σας στο εξωτερικό ή κάνω λάθος. Όπως και να είναι, ελπίζω να περάσατε καλά. Καλημέρα στην Γεωργία, χαίρομαι πολύ που απολαμβάνει το καφεδάκι της, το πρωινό καφεδάκι της, ακούγοντας παραπολιτικά. Καλημέρα και στον φίλο Δημήτρη. Το κακό, λέει, με τις τιμές των καυσίμων είναι ότι η κυβέρνηση είναι συνέτερος στην εσχροκέρδεια. Υψηλές τιμές σημαίνει περισσότερα έσοδα που σε λίγους μήνες θα χρησιμοποιήσει για εξαγορά ψήφων με κάθε είδους πας. Με αναφέρεται.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά.

0: Αυτό είναι ο Ιούλιος ο Πορθητής του Παντελή Θαλασσινού. Καλό μήνα σε όλους, για να ξορκίσουμε τα δύσκολα που μας άφησε ο Ιούνιος φεύγοντας με την φωτιά, με την κατάρρευση του κτηρίου. Καλό μήνα. Ελπίζω ό,τι κακό ήταν για αυτό το καλοκαίρι να το πήρε μαζί του ο Ιούνιος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή σήμερα, των Αγίων Αναργύρων, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς, Κοσμία και Δαμιανή. Χρόνια τους πολλά, με χαρές και ευτυχία. Είπαμε ότι το ζήτημα που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά κυρίως για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ζήτησα τον κύριο Κωνσταντίνο Κανελόπουλο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, να συζητήσουμε λίγο την υπόθεση των Πετραλώνων, τι πρέπει να προσέχουμε και τι δεν πήγε καλά. Καλημέρα κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι προφανές από το αποτέλεσμα ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορείτε σαν μια πρώτη εκτίμηση να μας πείτε τι μπορεί να έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει χωρίς να γίνουν οι αυτοψίες,
0: βέβαια, έλεγχοι βέβαια
1: και τα λοιπά, το τι μπορεί να έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα κτίριο. Τώρα, έχουμε τώρα εδώ μια περίπτωση όπου υπάρχει ένα κτίριο και δίπλα γίνεται, υπάρχει ανέγερση, εξκαφή για μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή, εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο. Ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές στο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορείς να κάνεις εξκαφές και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούριας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων.
0: Ναι. Τέτοιου όμως διαδικασίες, τέτοιου είδους διαδικασίες βλέπουμε καθημερινά παντού, δηλαδή σπίτια να γκρεμίζονται για να χτιστούν καινούρια στο κέντρο της πόλης ειδικά, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν βλέπουμε καταρρεύσεις καθημερινά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ενώ ότι είναι μια πρωτοφανής διαδικασία, εγώ δεν θυμάμαι αντίστοιχο πράγμα να έχει
1: πραγματικά
0: συμβεί. Οπότε εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της υφιστάμενης κατασκευής, αν είναι πρόβλημα των εργασιών που έγιναν ή όχι, αλλά σίγουρα δεν πήγε κάτι καλά. Και το ερώτημα είναι, ελέγχεται όλο αυτό από κάποιον ή είναι απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή, του μηχανικού, του ιδιοκτήτη?
1: Η ευθύνη και αυτός που ορίζει το πώς θα γίνουν οι εξκαφές κτλ. Είναι πάντα ο μηχανικός.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει και τις γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και με την ιδιότητα όμως μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, θα λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει μια εξκαφή, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι ανάλογα με, κατά περίπτωση και με το όμορο κτίριο και με τα όμορα κτίρια και πώς βλέπει ο μηχανικός επιτόπου στο εργοτάξιο ότι μπορεί να χειριστεί την κατάσταση. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση κτλ. Βέβαια τώρα υπάρχει εκεί ένας τεράστιος όγκος από συντρίμια που αν δεν φύγουν όλα αυτά να μπορούν να γίνουν αυτοψίες, να ελεγχθούν τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πει πού μπορεί να οφείλεται αυτή η κατάρρευση.
0: Ναι. Η διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και αντίστοιχες μελέτες είναι υποχρεωτικές, δηλαδή πρέπει όλοι όσοι πάνε να κάνουν τέτοιου είδους διαδικασία να δουν αν το έδαφος είναι εντάξει, ή επειδή είναι σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει λόγο.
1: Με τις αλλαγές του κανονισμού με τον οποίο υπολογίζουμε τώρα τα κτίρια, τις κάνουμε θεμελιώς και τα λοιπά, τώρα πια είναι υποχρεωτικά να γίνεται η εδαφοτεχνική μελέτη, η οποία βέβαια ήταν μέχρι πρότινος υποχρεωτική σε πολύ μεγάλα έργα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και τα λοιπά, και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου. Άρα τώρα πια είναι υποχρεωτική και γίνεται έλεγχος εδαφοτεχνικός στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια τώρα μέσα στον αστικό ιστό και στην πόλη, γνωρίζοντας δεν είναι περιοχές που είναι παρθένες που δεν ξέρουμε τα εδάφη και τα λοιπά, ναι. Πάνω κάτω ξέρουμε ανά περιοχή, ας πούμε στο Μοσκάτο, ξέρω εγώ, στην Πειραιά, στην Παραλία είναι αλλιώς στο κέντρο, αλλιώς στα βόρεια, περίπου ξέρουμε τι περιμένουμε, αλλά πάντα είναι απαραίτηση για τα εδαφοτεχνικές μελέτες.
0: Όπου αυτές οι μελέτες όλες παραδίδονται σε κάποιον, τις ελέγχει και λέει συνεχίστε, ή απλά γίνονται και μπαίνουν σε ένα φάκελο.
1: Αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη, στατική μελέτη, και οι οποίες καταδίδονται και στην πολεοδομία μαζί με τη στατική μελέτη του κτηρίου, του καινούριου κτηρίου δηλαδή που πρόκειται να αναγερθεί.
0: Ωραία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, μια και είστε εκπρόσωπος των κατασκευαστών κτίριων, είναι σε ποιον απευθυνόμαστε για να το κάνει όλο αυτό. Γιατί προφανώς εδώ πέρα δεν είναι μια απλή ατυχία, μια αστοχία, είναι κάτι σημαντικότερο. Τώρα συζητιούνται διάφορα. Θα δούμε τι έχει φταίξει στην πραγματικότητα, αλλά σε ποιον απευθυνόμαστε για να μας κάνει μια τέτοια δουλειά.
1: Αυτό είναι αρμοδιότητα και επιλογή του μηχανικού. Δηλαδή έχουμε το μηχανικό στον οποίο έχουμε απευθυνθεί, το γραφείο μελετών δηλαδή, που έχουμε απευθυνθεί για να μας κάνει τη μελέτη και να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Οπότε το γραφείο επιλέγει τους συνεργάτες, ποιος θα κάνει εδαφοτεχνική μελέτη, ποιος θα κάνει στατική μελέτη. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν έχει επιλογή το ποιος θα κάνει την εδαφοτεχνική μελέτη, αυτό είναι επιλογή του γραφείου με τον οποίο έχει αναθέσει την έκδοση της άδειας για τις μελέτες του κτηρίου.
0: Ναι. Επειδή παλιότερα, οι παλιότεροι κατασκευαστές και οι άνθρωποι παλιότερα που έχτιζαν σπίτια ήταν σύνηθες αυτό που λέγανε, ότι φάγανε από τα σίδερα, φάγανε από τα μπετά, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί. Δηλαδή υπήρχε μια παλιότερη συνήθεια να γίνονται όλα κάπως. Μπορεί το κτίριο δίπλα να ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε η στατικότητά του να μην ήταν πάρα πολύ καλή, απλά επειδή ήταν ανάμεσα σε δύο κτίρια να μην είχε πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα ότι έγινε μια ολική κατάρρευση κτηρίου, και επειδή όπως είπατε και προηγουμένως γίνονται καθημερινά εξκαφές, και τέτοιο αποτέλεσμα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνδυασμός παραγόντων και το θέμα εξκαφής, αλλά και του κτηρίου που κατέρευσε, το θέμα της θεμελίωσης του, το θέμα της κατασκευής του, το θέμα των πεδίλων του. Θεωρώ δηλαδή ότι συνδυαστικά έχει συμβεί κάτι εκεί που προκάλεσε αυτή την ολική κατάρρευση.
0: Ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και τώρα η επόμενη μέρα τι προβλέπετε για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους, υπάρχει κάποια πρόνοια για όλους αυτούς?
1: Πρόνοια εξαρτάται καταρχάς και από αυτούς από την εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, ναι. Αν είναι ασφαλισμένο το έργο ή όχι, και βέβαια οι περισσότεροι, μην πω όλοι, σχεδόν πια ασφαλίζουν τα έργα,
0: ναι.
1: Οπότε άρα από τις ασφάλειες θα έχουν να λάβουν κάποιες αποζημιώσεις, και από εκεί πέρα πια πάμε δικαστικά, το τι θα αποφασίσει τα δικαστήρια για το ποιος στέει και ποιος πρέπει να αποζημιώσει, τι ποσά κτλ.
0: Κλείνοντας, κύριε Καναλόπουλε, υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι μετά από αυτό που είδαμε χθες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πια οι κανονισμοί και ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες και οι κατασκευές καλύπτουν 100% την ασφάλεια των έργων.
0: Ναι.
1: Η κακιά στιγμή ή όπως είπαμε ο συνδυασμός παραγόντων που προκάλεσαν αυτό το γεγονός, θεωρώ ότι δεν είναι μεμονωμένος και ότι δεν αφορά το κανόνα και την καθημερινότητα και το γενικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι κατασκευές. Ήδη έχουν αλλάξει κανονισμοί, είναι πολύ πια αυστηροί, λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες και τις εδαφοτεχνικές μελέτες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάτι πρέπει καινούργιο να προσθεθεί.
0: Μάλιστα. Τα αφήνουμε εδώ προς ώρας. Περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα που θα βγουν από τους ειδικούς και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κανελόπουλε. Κωνσταντίνος Κανελόπουλος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, για αυτή την εικόνα που ευτυχώς δεν είναι τραγωδία, γιατί δεν είχαμε νεκρούς, αλλά όπως και να είναι, είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα σπίτι να καταραίει σαν χάρτινος πύργος.

Ξαναλέω, διαβάζοντας τα στοιχεία που έχει δώσει η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι αυτή τη στιγμή στην χώρα. 149.000 είναι τα κτίρια πριν από το 1919, 300.000 μεταξύ 19 και 45, 605.000 μεταξύ 46 και 60, 660.000 μεταξύ 61 και 70, 706.000 μεταξύ 71 και 80 και περίπου 405.000 μεταξύ 81 και 85. Και επειδή τα σπίτια παλιώνουν, καλό είναι και να τα προσέχουμε, αλλά και να φροντίζουμε τα καινούργια που θα χτίζονται να μην χτίζονται σε βάρος των παλιών. Προφανώς και ήταν μια εξαιρετικά μοναδική περίπτωση αυτό που είδαμε χθες στα Πετράλωνα. Προφανώς και η προσωπική τους ανησυχία τους έσωσε τους ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, και μόνο που βλέπεις γκρεμισμένο το σπίτι σου δεν είναι προς συζήτηση. Αυτοί είναι οι Beatles που ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα το She Loves You το 1963, μετά από μερικές εβδομάδες κυκλοφορεί στις 23 του Αυγούστου και γίνεται η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία.

Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αν πηγαίνουν όλα κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες ή η φτήνια τρώει τον παρά, δηλαδή αν εδώ έχουμε ένα φαινόμενο του ήταν πολύ ακριβώς ο τρόπος αντιστήριξης του κτηρίου, οπότε δεν πειράζει να κάνουμε κάτι φτηνότερο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ψάχνουν, οι ειδικοί θα το ψάξουν. Τώρα είναι δύσκολο τις πρώτες ώρες να υπάρχει ακριβές πόρισμα, αλλά είναι προφανές ότι κάτι καθόλου καλά δεν πήγε. Παναγιώτη, έχεις δίκιο, είναι ένα ζήτημα σε άλλο θέμα, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στην κατάρρευση του κτηρίου. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό με τις μπαταρίες και την αποθήκευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που έχουμε, που παράγουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χώρα. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες, μαζί με τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν, να δούμε και τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος, διότι τώρα ξεκινάμε και να δούμε περισσότερο το air condition λόγω της ζέστης, να δούμε αν θα δροσιστούμε μεν με το air condition, αλλά θα καούμε από τον λογαριασμό του ρεύματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη, τραγουδάει για ένα καλοκαίρι στη μουσική του Φίβου Δελιβοριά. Το 2019 κυκλοφόρησε το single, μετά από 2 χρόνια και ο δίσκος. Και είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό. Αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη μου το βγάζει πολύ.

ώρα που βρήκε ένα κλαδί. Αυτό, να είμαστε μια ώρα, να μας πάει το αεράκι, να είναι η θάλασσα κάπου εκεί κοντά, να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Απλά να, στην ώρα να μην είναι οι παλιές με το δίχτυ, να είναι οι καινούριες αυτές που είναι πανί, γιατί με το δίχτυ, με τα σηκώνες, εκεί σε πλησέ ολόκληρο, πονάς.

Μια και λέμε και για καλοκαίρια, άρα και για μεσημέρια και για ταξίδια και για διακοπές, τα αεροδρόμια στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα ψηφιακό χάος μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και αυτό φέρνει πολλές καθυστερήσεις στις πτήσεις και πολλή ταλαιπωρία για τους επιβάτες και το ελληνικό αεροδρόμιο μεταξύ αυτών. Διαβάζω το θέμα των νέων ψηφιακών χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το νέο σύστημα βιομετρικών συνοριακών ελέγχων προκαλεί ουρές, τεχνικές δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις λίγο πριν από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. 12% είναι η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας Ιούλιο και Αύγουστο σε σύγκριση με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι ακόμα πιο έτοιμες για να υποδεχθούν τόσους πολλούς τουρίστες. 108 εκατομμύρια είσοδοι επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγραφεί από τον Οκτώβριο. 42.000 άτομα έχουν απορριφθεί από το σύστημα, εκ των οποίων 1.100 που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την ασφάλεια.

Και αυτό είναι για μένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Το Κάθε Μπαλκόνι έχει Αληθέα, Κώστας Λιβαδάς, από το πολύ μακρινό πια 1999.

εδώ στο αφιέρωμα ότι μέσα στον Ιούνιο η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 10 πιο πολυσύχναστων αεροπορικών δικτύων της Ευρώπης, με μέσο ημερήσιο αριθμό 2.453 πτήσεις, με το μεγαλύτερο βάρος να συγκεντρώνεται αναπόφευκτα στην Αθήνα, που είναι κόμβος. Προφανώς και αυτό σημαίνει ότι θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ καλή οργάνωση. Ο συνδυασμός αυξημένης επιβατικής κίνησης και περιορισμένης χωρητικότητας του ενεάριου χώρου λειτουργεί ως βασικός παράγοντας δημιουργίας καθυστερήσεων. Είναι και παλιά τα συστήματα, ακόμα δεν τα έχουμε αλλάξει, άρα αυτό φέρνει καθυστερήσεις στις πτήσεις και στις αναχωρήσεις και στην προσγείωση, αλλά κυρίως στην αναχώρηση. Αυτό φέρνει και ένα παιχνίδι μουσικής καρέκλας, δηλαδή γυρνάνε πάρα πολλές φορές οι επιβάτες από gate σε gate για το που θα φύγεις, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και άμα δεν το πάρεις πρέφα τη σωστή ώρα τρέχεις μετά πανικόβλητος, μη χάσεις το gate. Αλλά να μπεις, το ζήτημα είναι να φεύγεις, να φεύγεις για διακοπές, εννοώ. Τότε όταν φεύγεις όλα τα αντέχεις λίγο περισσότερο, αν και υπάρχει αυτή η ανυπομονησία του να φύγω, να φτάσω κτλ, αλλά τα αντέχεις περισσότερο. Στο γυρισμό είναι το πρόβλημα. Στο γυρισμό, αν υπάρχει καθυστέρηση, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, δεν τα αντέχεις με τίποτα.

Με Κώστα Λιβαδά, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα Κοκόλα να πείτε το δελτίο ειδήσεων τη τελευταία ειδήσει, τη τελευταία εξέλιξη, ο οποίος αποκάλυψε ότι το 99 ήταν γεννημένος, διότι λέει παρουσίαζε το δίσκο του Κώστα Λιβαδά στο ραδιόφωνο. Άρα είχε γεννηθεί τουλάχιστον το 1998. Οριακά, παιδί θαύμα. Οριακά. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγικός ο απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης και δεύτερη σωρός εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι κοντά στον οικισμό της Λιτής. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή αγνοείται 12χρονος, γιος του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος, ενώ εκφράζονται φόβοι πως η δεύτερη σωρός ανήκει στο παιδί. Την εξαφάνιση του 12χρονου δήλωσε η μητέρα του μετά τον απεγκλωβισμό της. Οι επίσημες απαντήσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού αναμένονται τις επόμενες ώρες. Νέα στοιχεία στο φως σχετικά με την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αλλά και τα έργα στο γειτονικό οικόπεδο, όπου είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή νέας πενταόροφης πολυκατοικίας. Το σχέδιο της νέας οικοδομής φέρεται να είχε εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εργασίες της νέας οικοδομής σχετίζονται με την κατάρρευση. Με έκτακτη απόφασή του, ο Δήμος Αθηναίων θα καταβάλει στους ιδιοκτήτες κατοικιών της πολυκατοικίας το ποσό των 3.000 ευρώ, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης. Προβάδισμα 14 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,5%. Ισοψηφούν στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5,3%, ΜΕΡΑ 25 2,8%, Φωνή Λογικής 2,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες έκανε ο Ιούλιος, αφού σήμερα αλλά και αύριο θα ανέβει ο υδράριος και θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 χρόνων ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγινε ευρύτερα δημοφιλής από τον ρόλο του Ταμτάκου. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξωτερικές ειδήσεις, εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή είναι η διαταγή, μην αφήσετε τίποτα όρθιο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X.

0: μόνο την αλήθεια.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Και καλό μήνα λέμε, 1η Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανό. Ήταν αυτοί οι δύο Άγιοι που δεν παίρνανε λεφτά και γι' αυτό τους ονόμασαν Ανάργυρους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, στη φίλη μου τη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, εν πάση περιπτώσει, σε εκείνους που γιορτάζουν, τους Αργύριδες, τους Κοσμάδες, τους Δαμιανούς κτλ. Δεν είναι μέρα με πολλά θεματάκια και ευτυχώς ισχύει το no news, good news, γιατί άμα τα νέα είναι πολλά, πάνω να πει ότι είναι και δυσάρεστα δυστυχώς. Έχει όμως δυσάρεστα που προέρχονται από τις πυρκαγιές και κυρίως από το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα σε αυτή την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη έχουμε 2 νεκρούς. Εδώ είμαι εγώ λοιπόν και εσείς εκεί, μια σχέση αγάπης, χρόνια, πολλά χρόνια. Από τότε

0: ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άκου τι θυμήθηκα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχω να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα της ημέρας εδώ και να σας πω πολλά και διάφορα και με τούτα και μετά, αλλά Τετάρτη είναι ακόμα. Αλλά η Αθανασία Ροδίτη είναι εδώ, έχει ρίξει και το μαλλί κάτω σήμερα. Δεν ζεσταίνεσαι, πουλάκι μου, αυτό το μαλλί? Γιατί δεν το σκόνεις απάνω να παίρνεις αέρα και στις πόρτες και στα παράθυρα γύρω γύρω? Εγώ αν είχα αυτό το μαλλί τον καιρό που είχα μαλλιά, Αθανασία μου, ήμουνε σαν το παλικάρι εκεί. Ξανθώ όμως το μαλλί. Πώς είναι το όνομά σου, είπαμε? Γιάννης. Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένα παλικάρι που εκπαιδεύεται εδώ για να αναλάβει καθήκοντα ηχολήπτη, εάν και εφόσον η Αθανασία θα μας αφήσει σε λίγες ημέρες, διότι διορίστηκε λιμενάρχη στα Γαλάβρητα. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Θα τα δούμε όλα με σειρά. Και πρώτα απ' όλα τις επιχειρήσεις μας. Η Κάρνα υποδέχεται σήμερα τους Αργύριδες, τους Κοσμάδες, τους Δαμιανούς και αυτούς που γιορτάζουν, με εξαιρετικές τιμές, με ακόμα πιο μειωμένες τιμές σε όλα τα φρέσκα και λακταριστά κρεατικά. Το έχω, πουλάκι μου, εδώ, ναι, εδώ είναι τούτο, μπράβο. Λες και μου φέρεις καμιά άειλη συνταγή σε πρωί πρωί. Λοιπόν, η Κάρνα, λοιπόν, πόσα λοιπόν θα πω, με ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, είναι στο πιάτο μας ο βασιλιάς της κουζίνας. Και συνεχίζονται οι ακόμα πιο μειωμένες τιμές και από Πέμπτη αύριο θα έχουμε καινούργιες. Ένα από τα εξικάρα είναι κοντά σας. Η Golden Traders, παντινή επιχείρηση κοσμημάτων και ρολογιών, ενέχειρο η πώληση, είναι σε 5 καταστήματα, ένα από τα 5 είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εκεί πάτε όλα τα δαχτυλίδια, μπιχλιμπίδια, βραχιόλια, κοσμήματα, ό,τι έχετε τα δίνετε και παίρνετε χρήματα. Και εντιαύτη περιπτώση που λέμε και εμείς οι πολύ μορφωμένοι, θα πάρετε και ακριβώς το αντίτιμο της Τράπεζας της Ελλάδος, αν μπει και έχετε τίποτες λίρες. Τζίφρις με το όνομα, γαλακτοπολείο με υπογραφή, ισχυρό brand name, ήταν στην Αιτώλα Καρνανία, τώρα είναι και στην Αθήνα και στην Πάτρα, από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας μας έχει φέρει την ιστορία του εδώ, το μυστικό δηλαδή των γαλακτοκομικών του προϊόντων, που είναι το φρέσκο πρόβιο και αγελαδινό γάλας, γάλα, δεν έχει σίγμα το γάλα, δηλαδή κλπ. Στη Veneris Motors θα βρείτε αυτό που θέλετε. Μωρά, δεν πάνε να είσαστε ο πιο ιδιότροπος άνθρωπος του πλανήτη. Ο πιο ψήρας, να κάτσετε να μπείτε από κάτω από το αυτοκίνητο, να το ψάχνετε, να του μιλάτε, να το γαϊδεύετε. Το έχουν κάνει ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris πριν από εσάς, για εσάς. Τέτοιος έλεγχος ποιότητας δεν ματάγινε. Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών. 2610 70 70 60 στην Βενιζέλου και Ακροτηρίου στη γωνιά. Και από σήμερα σας έχω μια πρόταση για το καλοκαίρι, μοναδική, εξαιρετική. Είναι το Viance Olympia Resort, ένα ξενοδοχείο οικογενειακό, μια ζεστή ατμόσφαιρα, απίστευτα φιλόξενος χώρος με άνετο δωμάτιο, ένα κτήμα μέσα στο πράσινο με μια μεγάλη πισίνα για να απολαύσετε τον μπάνιο σας, με δωρεάν πάρκινγκ, όλα τα δωμάτια με βεράντες και θέα, ιδανικό για ξεκούραση αλλά και για εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, τρομερό περιβάλλον μέσα στο πράσινο, ξαναλέω, άψογοι οικοδεσπότες, θα με θυμηθείτε. Viance Olympia Resort είναι στην ευθεία 5-6 χιλιόμετρα πριν φτάσουμε στην αρχαία Ολυμπία, πάνω στην Εθνική Πύργο Ολυμπίας. 26 24 400 704 το τηλέφωνο για να κλείσετε. Θα με θυμηθείτε. Αν θέλετε ηρεμία, relax, μπάνιο στην πισίνα και φοβερό χώρο, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα δηλαδή και λοιπά, το ρολογάκι λέει 8 και 14 και νομίζω ότι είναι η ώρα να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι και να σας δώσω 2-3 λεπτά να πάω να βάλω και λίγο νεράκι να μην ξεραθεί η καταπιώνα μου και πάμε, καλό μου παιδί, πάμε, δώσ' του.

0: πριν από 20 περίπου χρόνια ένα παλιό σαράβαλο ισόγειο σπίτι στη Μουρούζη ήταν δίπλα στην πολυκατοικία μας και πρόκειτο να γκρεμιστεί για να γίνει κολλητά σε εμάς δίπλα πολυκατοικία. Γκρεμίστηκε το σπίτι, ήρθαν οι τσάπες, τα μηχανήματα, τον γκρεμίσανε και φάνηκε το πλάι της πολυκατοικίας μας, έτους κατασκευής 1972, από τις πρώτες που έφτιαξε ο φίλτατος και αξιόλογος Μάρκος Καβεντανάκης, ένας από τους εμπνευστές του αυτοκινητοδρομίου, γιατί βλέπω αυτές τις μέρες όλες τις συζητήσεις και τον θυμήθηκα τον Μάρκο. Ακριβώς δίπλα λοιπόν εκεί που σκάβανε, πάνω από 10 ολόκληρες μέρες γίνονταν εργασίες αντιστήριξης, έπεσε μπετό, έγιναν απίστευτα πράγματα. Σας πληροφορώ δε ότι μας έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι παρότι δίπλα σκάβανε, παρότι δίπλα γινόταν εξκαφή για θεμελίωση, παρότι δεν αισθανθήκαμε το παραμικρό κούνημα, το παραμικρό θόρυβο, παρά μόνο το θόρυβο που κάναν τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι οι μηχανικοί που έφτιαξαν αυτή την πλαίνη πολυκατοικία ήταν νευροχειρουργικής ακριβίας μηχανικοί. Δηλαδή ασχολήθηκαν πρώτα απ' όλα με την αντιστήριξη του κτηρίου του δικού μας και μετά με όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτά είναι όσα δεν έγιναν σε αυτή την πολυκατοικία που έπεσε στην Αθήνα. Και θέλω να πω ότι, χωρίς να βγάζω πορίσματα και να κάνω τον ειδικό, ίσως επειδή η νοοτροπία, η κουλτούρα, η ταχύτητα αποφάσεων και ενεργειών σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις επιστήμες είναι πολλαπλάσια σε μια πόλη 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων από ό,τι είναι στην ελληνική περιφέρεια, και η εξοικονόμηση κόστους ή χρόνου είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι με μπόλικο πασπάλισμα επιπολαιότητας οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτοί που θα αναλάβουν την ευθύνη και την αποζημίωση για την καταστροφή που προξένησαν πρέπει να έχουν ήδη καταστραφεί και να μην το ξέρουν. Θα αποδοθούν ευθύνες, θα παρέμβει δικαιοσύνη φαντάζομαι, αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο καινούριο για όλη αυτή τη διαδικασία που θα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια, όχι εξαιτίας ατυχημάτων, αλλά εξαιτίας συνειδητών κατεδαφίσεων των πρώτων πολυκατοικιών στη χώρα. Και τι εννοώ? Ο νόμος της αντιπαροχής και μετά της οριζόντιας και κάθε της αγοραπολισίας είναι νόμος του 1958, ο οποίος έχει πολλές φορές γραφτεί και σβηστεί και έχει προστεθεί και ένα κατεβατό το 1986 όταν ήταν υπουργός Πεχοδέ, έτσι λεγόταν τότε, περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημόσιων έργων, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, και προστατεύθηκαν φάκελοι ολόκληροι, τόμοι γύρω από τους νόμους αυτούς. Κανείς όμως δεν έχει προβλέψει τι γίνονται οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, πώς αποζημιώνονται, πώς αντικαθίσταται σε τέτοιες περιπτώσεις σαν αυτή που συνέβη χτες, αλλά και σαν αυτές που θα συμβούν στο μέλλον. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία, όχι από λάθη τέτοια και από αυλεψίες μηχανικών, κατασκευαστών κτλ, αλλά από ανάγκη, θα αρχίσουμε να κατεδαφίζουμε τις πρώτες πολυκατοικίες στην Ελλάδα. Και οι πρώτες πολυκατοικίες στην Ελλάδα έγιναν το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτοπόρος πόλη στην οποία έγιναν οι πρώτες πολυκατοικίες. Βεβαίως θεωρητικά αυτά τα κτίρια αντέχουν 100 χρόνια, αλλά επειδή έχουν αλλάξει οι αντισεισμικοί κανονισμοί, επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, κατασκευές χρόνων 70, 80 και 100 από πριν δεν μπορούν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια έτσι όπως από το χρόνο διατηρούνται μέχρι τώρα, όσες προσπάθειες και αν κάνουν οι ιδιοκτήτες, οι κατασκευαστές, οι διαχειριστές και οι υπόλοιποι. Με αφορμή λοιπόν αυτό και τη μεγάλη προσοχή που χρειάζεται να έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε και κύριοι, νομίζω πως συντομότατα ένα από τα σχέδια νόμου που πρέπει να φτιαχτούν, να περάσουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι η αντιδιαστολή της αντιπαροχής. Δηλαδή, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει η ανακαταδιανομή των ιδιοκτησιών και των οποιονδήποτε ωφελημάτων ή όχι, όταν αρχίζουν να καταδαφίζονται οι πρώτες παλιές πολυκατοικίες. Φανταστείτε ότι υπάρχει πολυκατοικία, θεωρείται η πρώτη πολυκατοικία της Ελλάδας, σε κεντρικό δρόμο στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγγελάκη από ό,τι ξέρω είναι, με άδεια κατασκευής 1954. Αυτή η πολυκατοικία είναι 72 ετών από τότε που έπεσαν τα θεμέλια. Σε 15-20 χρόνια δεν θα αναγκαστεί κάποιος να την κατεδαφίσει, όσο και να την προσέχουν, όσο και να προσπαθούν να συντηρούν αυτά τα κτίρια. Δεν είναι για 200 χρόνια, και κυρίως επειδή η Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις φάσεις: στην προπολεμική Ελλάδα, στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και στην Ελλάδα της αντιπαροχής, η οποία άλλαξε 15 φορές εξαιτίας των νέων αντισεισμικών κανονισμών. Από τη μία λέω αυτό και από την άλλη λέω προσοχή. Εσείς που κάνετε έργα και κατασκευάζετε δίπλα σε παλαιές οικίες, δίπλα σε παλαιές πολυκατοικίες, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία και στη ζημιά που μπορεί να συμβεί, το να χαλάσει κανείς 5 φράγκα παραπάνω δεν πρέπει να αποτελεί αρνητικό παράγοντα, γιατί τα αποτελέσματα είναι τραγικά όπως αυτά. 6 οικογένειες τώρα φιλοξενούνται, έχουν μείνει στο δρόμο, και να δω με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί ο ιδιοκτησιακός παράγων. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Θέλω να το δω στην πράξη αυτό πώς θα γίνει, γιατί ξαναλέω, θα είναι και ο μπούσουλας για όσα θα συμβούν γύρω από τις πρώτες πολυκατοικίες μετά από πολλά χρόνια που θα αναγκαστεί να τις κατεδαφίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα δυσάρεστα όμως τώρα. Είχαμε φωτιές στη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε και 2 νεκρούς. Δυστυχώς βρέθηκε και η σωρός του 12χρονου πιτσιρικά. Κάηκε ο μπαμπάς και ο γιος, 66 χρονών και 12, και η μαμά νοσηλεύεται, όλα αυτά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Έχω πάει, ένα συμπαθέστατο μέρος στο Ρεόκαστρο. Η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. 105 πυροσβέστες επιχείρησαν σε αυτή την τεράστια φωτιά. Έσβησε μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτή την, τον απολογισμό τον τραγικό. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, πήγε στο χωριό Λιτή και έφτασε στο Ρεόκαστρο με 2 νεκρούς. Είναι η πρώτη νεκρή από πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι, παρότι ξαναλέω οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν ταχύτατη, γι' αυτό άλλωστε έσβησε και η φωτιά. Είναι τραγωδία αυτό που συνέβη. Η μάνα, ο πατέρας και το παιδί προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες γύρω από το σπίτι τους. Δυστυχώς δεν άκουσαν αυτούς που τους έλεγαν να απομακρυνθείτε, τους έκλεισε η φωτιά και χάθηκαν. Θα έχουμε νεότερα γι' αυτό σήμερα και νομίζω πως θα είναι από τα πιο τραγικά με τα οποία θα ασχοληθούν Ευαγγελάτη και Λυπή Πόντι Πιλάτη τις μεσημεριανές ώρες. Φεύγω από αυτό, αλλά παραμένω στη Θεσσαλονίκη να σας πω ότι είχαμε τα ξημερώματα 2 εμπρισμούς αυτοκινήτων με διαφορές λίγης ώρας σε πολιτικούς που ανήκουν στον κυβερνητικό χώρο. Περίεργο αυτό, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που δεν υπάρχουν και τόσο έντονα στοιχεία αντιδραστικά και εξτρεμιστικά όπως εμείς εδώ οι ανήσυχοι επαναστάτες νότιοι, τρομάρα που μας ήρθε. Πρώτα απ' όλα κάηκαν δύο αυτοκίνητα πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, υποψηφίων βουλευτών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Το ένα ανήκει σε πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, γυναίκα, τραυματίστηκε στην προσπάθεια να το σβήσει μαζί με τη μητέρα της, και η άλλη αφορά πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε πιλωτή της Θεσσαλονίκης. Περίεργο, έχει φτάσει εκεί κλιμάκιο και από την Αθήνα, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ο εμπρισμός είναι στο επίκεντρο των ερευνών, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα, και ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων. Μάλιστα, εκεί που είχαμε ηρεμία και ησυχία και λέγαμε no news, good news, να που σκάνε και τα δυσάρεστα, όπως σας έλεγα. Τι έγινε, το πήρατε το 150 του Κυριάκου? Λογικά γύρω στις 12.30 με μία θα μπει και χτες για αυτούς που έχουν από ένα παιδί έως 4-5. Και φαντάζομαι ότι είναι άσχετα από το τι ψηφίζει, τι κάνει, που ανοίγει κανείς, ένα βοηθηματάκι. Δηλαδή αν είναι μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά, να τα 450. Μάνι. Θέλω να ψάξεις, Αθανασία, για να εκπαιδευτεί και λίγο ο Γιάννης εκεί να καταλάβει τι κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο απλά τα πράγματα, φίλε μου, έμπλεξες. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Να βρούμε μια ατάκα από το φοβερό και θρυλικό Ταμτάκο, το Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος πέθανε χτες το βράδυ σε ηλικία 79 ετών. Ήταν ο πιο χαριτωμένος τύπος γύφτου της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι έλεγε, εγώ είμαι Αιγύπτος, και του θεάτρου, και ήταν παρεξηγημένη προσωπικότητα ο Ταμτάκος. Ο Μιχάλης Μόσιος ήταν, πόσα ήταν, είπα, θεατράνθρωπος, ξεκίνησε από το Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονικιός, γεννημένος το 1947 στο χωριό Στενήμαχο Ημαθίας, ζούσε στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε, έπαιζε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και σε πολύ βαριά δυνατά έργα, ας πούμε, για παράδειγμα Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του Σέξπιρ, Μάκβεθ του Σέξπιρ, το Φάουστ και τα λοιπά του Γκέτε, και μετά το γύρισε στις ταινίες το 1976-77 και έγινε viral, που λέμε, και στις νεότερες εποχές, με τον χαρακτηριστικό τύπο του τσιγκάνου, του γύφτου εκείνης της εποχής, που τον έπαιζε και στο θέατρο. Γιατί κάνω τέτοιο πρόλογο για τον Ταμτάκο τώρα? Ήταν και παρατσούκλι. Όποιον βλέπανε παλιότερα και φοράει διαφορετικά χρώματα στη δεκαετία του 80 και του 90, του λέγανε πώς είσαι έτσι, είναι σαν τον Ταμτάκο. Είχε μείνει ο Ταμτάκος. Λοιπόν, τον Μιχάλη Μόσιο τον γνώρισα στη δεκαετία του 90. Πώς? Μου τηλεφώνησε ο Μαγκαρίτης, ο Μπαρμπανίκος, ο Καραπάνος εδώ που διαχειριζόταν το Πάνθεον τότε, και μου λέει: Γιώργο, θα σου στείλω το πρωί το Χατζηχρίστο, διότι ήταν μια επιθεώρηση εδώ, το 90 κάτι, φεύγα εκεί. Θα σου τον φέρει ο Ταμτάκος. Ήρθε λοιπόν ο Μιχάλης Μόσιος και μου έφερε το Χατζηχρίστο για συνέντευξη, και μίλησα αρκετή ώρα με τον Μιχάλη Μόσιο. Ήταν ένας φοβερός τύπος, ένας εξαίρετος άνθρωπος, καμία σχέση με το ρόλο που έπαιζε του γύφτου, και εκεί από το Μιχάλη που μου φέρε τον Ταμτάκο γνώρισα και τον Χατζηχρίστο, με τον οποίο μίλησα στον αέρα, και ξαναήρθε και τον πήρε τον Χατζηχρίστο μετά την εκπομπή 8-9, και κάποια στιγμή τηλεφωνιόμαστε όταν ερχόταν εδώ με διάφορες παραστάσεις, αλλά είχε αποσυρθεί διότι ήταν μόλις από τα 50 του, 60 του και έπειτα άρχισε να αποσύρεται, έπαιζε λίγο στο θέατρο. Και έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Για ακούστε λίγο Ταμτάκο.
1: Ταμτάκο, επιτέλους!
2: Αστραπούγια, Λεμπούκα. Εσύ κατέβα κάτω, φτάνει. Τώρα θα τα πω εγώ, άσε να καθαρίσω. Για χαραντά να έμεινες και κύριε ανακριτές.
3: Όχι και αείμνηστος, όχι και αείμνηστος, ζωντανός άνθρωπος. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ?
2: Ταμτάκος.
3: Μπα, σαν να μας λες δηλαδή ο Γκορμπατσόφ.
0: Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα, 8.30 ώρα, 8 και 30 για κάτι τέρμενα. Απορώ πως δεν το ανακοίνωσε ο Μπιμπίλας αυτό, γιατί έχει, ο Μπιμπίλας κρατάει τσιχοροχάρτη. Όποιος πεθαίνει ανεβάζει, κάνει ανάρτηση, του ξέφυγε το Μπιμπίλα αυτό. Το ανακοίνωσε ο γιος του Ταμτάκου για τον θάνατο του πατέρα του. Λοιπόν, τάλε, για πάλι διαφημιστικά μηνύματα.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Επειδή είπα πριν για τα 150 αυτό το έκτακτο επίδομα παιδιών που έδωσε η κυβέρνηση και κάποιοι πιθανώς να μην το είδαν στους λογαριασμούς τους, επικοινωνώντας με την ΑΔΕ διευκρινίζεται ότι όσοι είναι δικαιούχοι και δεν τα πήραν είναι λόγω λανθασμένου ή αδήλωτου IBAN. Θα συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή μετά τη διόρθωση των στοιχείων. Θα ανακοινωθεί. Αλλά ρίξτε μια ματιά στην ΑΔΕ, μιλήστε με το λογιστή σας, μπείτε στον υπολογιστή, μπείτε με τους κωδικούς τάξης να δείτε πως έχετε κάνει κανένα λάθος και εξαιτίας του λάθους αυτού δεν μπήκε το ποσό. Δεν έχει να κάνει με οφειλές, είναι ακατάσχετο, δεν συμψηφίστηκε, δεν σας το κράτησαν έναντι οφειλών. Ο μόνος λόγος που μπορεί να μην τα πήρατε είναι λόγω κάποιου λάθους. Γι' αυτό επικοινωνήστε με το λογιστή σας. Δεν νομίζω όμως ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν τα πήραν, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι από τις 1,5 ώρα που μπήκαν οι πρώτες 75.000 επιδοτήσεις, μετά προχώρησαν πάρα πολλές μέχρι το απόγευμα και σήμερα. Δεύτερη απορία, ερώτηση, πρόβλημα. Μα μου είπατε 150 και πήρα 75. Μήπως έγινε λάθος? Όχι. Αν το παιδάκι είναι εξαρτώμενο στις δηλώσεις των δύο γονέων ή αν έχει υποβληθεί χωριστή δήλωση όπου προβλέπεται επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται μισό σε κάθε γονιό. Δηλαδή για ένα παιδί το 50% της ενίσχυσης είναι το 75. Ξαναλέω, αν υπάρχει επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο γονείς, 75 στον έναν, 75 στον άλλον. Πάμε σε άλλη ερώτηση και απορία. Εγώ πήρα μόνο 150 ευρώ, αλλά έχω δύο παιδιά. Τι συμβαίνει? Αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή. Ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά, αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50-50 μεταξύ δύο γονέων. Εάν το παιδάκι το δεύτερο είναι γεννημένο το 25 ή το 26 και δεν έχει αφημί, το, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερο και γεννηθεί το 24 και δεν έχει αφημί, δεν είναι δυνατόν να πάρετε τα χρήματα. Πρέπει το παιδάκι να έχει αφημί, να εμφανίζεται ότι έχει αφημί. Απέκτησα παιδί το 2025, θα πάρω? Εσείς θα τα πάρετε αργότερα. Γιατί? Για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Γενάρη έως 31 Ιουλίου, ενίσχυση θα γίνει στις 31 Αυγούστου, εφόσον έχει αποδοθεί αφημί στο παιδάκι. Το παιδί μου έχει γεννηθεί μέσα στο 25 και στο 26, αλλά δεν του έχω δώσει αφημί. Πώς μπορώ να τα πάρω? Να πάτε να ζητήσετε απόδοση αφημί για το παιδάκι μέχρι 10 Αυγούστου για να τα πάρετε στις 31 Αυγούστου. Αυτές είναι οι βασικότερες απορίες και οι ερωτήσεις που γίνονται για αυτό το επίδομα, για να ξέρετε κάποιοι και να μην λέτε τους χεράτες, 150 μου πάνε, 75 μου βάλανε. Υπάρχει καθαρή εξήγηση από την ΑΔΕ για όλα αυτά. Προσπάθησα να σας τα κωδικοποιήσω και να τα πω για να τα έχετε στο μυαλό σας έτσι ξεκάθαρα και να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, μιας και είμαι στα οικονομικά, να σας πω ότι έχουμε γίνει πολύ καλά παιδιά στην Ελλάδα. 81,5% Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών έχει καταθέσει ήδη τις δηλώσεις του. Μπράβο. Πριν φτάσει η 15η Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία και για τις τροποποιήσεις. Ο μέσος φόρος που αντιστοιχεί σε όσους παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό είναι 1.866 ευρώ. μέσον όρο. Όπως προκύπτει λοιπόν από όλα τα στοιχεία, το 34% είναι χρεωστικές, με τον έξτρα φόρο που θα εισπραχθεί από όλους αυτούς τους πολίτες να είναι στα 3,5 δις, και το 30,40 φεύγα είναι πιστωτικές. Θα επιστραφούν στους Έλληνες πολίτες 515 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μέσον όρο περίπου 300 ευρώ έκαστος. Οι υπόλοιπες δηλώσεις, ένα 30% είναι μηδενικές. Ούτε δίνεις, ούτε παίρνεις. Δηλαδή, όπως λέγανε παλιότερα, η παλιοί, ίσα βάρκα, ίσα νερά, για να είμαστε σαφείς. Αυτά περί των οικονομικών θεμάτων, τα οποία είναι και αυτά στην επικαιρότητα. Και να σας πάω τώρα κατευθείαν στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι εδώ κοντά μας. Η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας στο πιάτο σας, φρέσκο και λαχταριστό. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Η Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6944-21-2150. Και παίρνουν και λίρες και δίνουν τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Τζίφρης με τα γαλακτοκομικά του, για να δροσιστείτε πρωί-πρωί με φοβερά γαλακτοκομικά, κρεμούλες, ριζόγαλα και τα λοιπά συναφή, με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και είναι στην 5x2, Έλληνος Στρατιώτου και 5x2, Ζουγουνία που λένε και απέκει. Αυτοκίνητο άριστης κατάστασης θέλετε, έτοιμο για άμεση παράδοση. Και το θέλετε και premium, δηλαδή Mercedes, BMW, Audi, Volvo. Και από αυτά έχουμε, κυρίως από αυτά, με πραγματικά χιλιόμετρα, που αξίζει τον κόπο να εμπιστευτείτε το όνομα Veneris Motors, γιατί ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris δεν έχουν φέρει αυτοκίνητα του σωρού ή της σειράς, έχουν κάνει ξεχωριστές επιλογές υψηλών προδιαγραφών. Με δύο ρο αυτό το είπα. Και μικρότερα, θες ένα οπελάκι κόρς, ας πούμε, ή ένα Fiat Punto, έχει και από αυτά, ασφαλώς. 2610-70-70-60, Βενιζέλου και Ακροτηρίου γωνία. Για τους ακροατές που μου τηλεφώνησαν και μου είπαν, για ξαναπες μας για το ξενοδοχείο που είπες, για να ξέρουμε, να περιμένετε, αύριο το πρωί θα σας τα πω πάλι αναλυτικά για το Vians Olympia Resort. Πάμε παρακάτω. Αύριο το πρωί θα περιμένετε να τα ματακούστε. Θα σας πάω τώρα σε ένα άσμα που έχει διαλέξει εδώ η Αθανασία Ροδίτη και επιστρέφω σε 3 λεπτά. Τι έγινε ρε παιδιά, αργεί να έρθει Μαρινέλα.

Άντε να βρεις τώρα τι να φταίει. Η μαύρη Μαρινέλα φαντάζομαι και μέχρι να πεθάνει δεν θα το απάντησε αυτό το τι να φταίει. Για να έρθω στα δικά μας τώρα εδώ, έχουμε μια είδηση που έρχεται από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, εκεί που παράγεται το φρέσκο γάλα για τα γαλακτοκομικά του Τζίφρι. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζίφρι. Απλώς ένας 65χρονος αγρότης βρέθηκε στο σπίτι του χτες το απόγευμα μετά από μια πράξη αυτοχειρίας, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Και από εκεί έρχομαι εδώ. Είχαμε ένα περιστατικό από αυτά που δημιουργούν συναγερμό στο Καραμανδάνιο. Ένα παιδάκι μόλις 10 μηνών βρέθηκε εκεί ευσπευσμένα από τη μητέρα του, σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές, κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της. Κάποιος της επιτέθηκε, με αποτέλεσμα χάρη στην ισορροπία και το βρέφος να πέσει από έδαφος και τραυματίστηκε σοβαρά. Είναι για προληπτική παρακολούθηση, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο το παιδάκι. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος συγκεκριμένων συγγενών για το περιστατικό αυτό που έχει να κάνει με ενδοοικογενειακή βία. Και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάποιες από τις οποίες πρέπει να εξακριβωθούν για το πώς έγινε το συμβάν. Κάθε φορά που υπάρχει ένα παιδάκι που εμφανίζεται τραυματισμένο και ειδικά βρέφος μικρής ηλικίας στο Καραμανδάνιο, σημαίνει συναγερμός, διότι έχουν δει πολλά τα μάτια τους εκεί μέσα οι γιατροί, το διοικητικό προσωπικό, η διοίκηση. Και όσο να είναι, τα παιδάκια που εμφανίζονται σε μικρή ηλικία τραυματισμένα και χτυπημένα ψάχνονται εξονυχιστικά, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ψάχνονται, αλλά όταν πάει ένα παιδάκι 10 μηνών με τραύματα, πώς έγιναν τα τραύματα αυτά. Αμέσως αρχίζουν, επειδή έχουμε δυστυχώς πολλά περιστατικά κακοποιήσεων, ενδοοικογενειακής βίας κτλ., οι έρευνες θα γίνουν και σε αυτή την περίπτωση ενδελεχώς, που λέμε, και οι μορφωμένοι. Τι καλό σας έχει ο Ιούλιος, να σας φέρω και ένα ωραίο νέο, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα σας δώσει το επίδομα αδείας, διότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920, που ισχύει από την 1η Απριλίου, συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις αποδοχές του επιδόματος αδείας. Έτσι λοιπόν, το επίδομα αδείας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, το δικαιούται κάθε εργαζόμενος με πλήρες αποδοχές, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να τη χορηγήσει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Να πούμε ότι όσοι θα πάρετε άδεια μέσα στον Ιούλιο ή μέσα στον Αύγουστο, θα πάρετε και το επίδομα αδείας αυξημένο. Γιατί οι άδειες που δίνονται είναι οι εξής: για πενθήμερη απασχόληση 20 μέρες άδεια για ένα έτος, το δεύτερο έτος με συμπληρωμένο το δεκάμενο 21 μέρες άδεια, και στο τρίτο έτος για 25ετή υπηρεσία 26 μέρες άδεια. Φαντάσου, εμείς οι παλιοί που δουλεύουμε 130 χρόνια, που έλεγε και ο Παπαστρούμφ. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας, ο Ιούλιος κουβαλάει μέσα του αυτό το ευχάριστο γεγονός της καταβολής του επιδόματος αδείας. Πάμε τώρα να σας πω το γεγονός που συνέβη χτες στην Ολυμπία Οδό. Όσοι ταξιδεύατε το είδατε από πρώτο χέρι. Γέμισε ο τόπος καρπούζια, διότι ανετράπη μία νταλίκα η οποία μετέφερε καρπούζια στα διόδια Καλαμακίου και έγινε της τρελής. Βεβαίως τα περισσότερα κατεστράφησαν, αλλά ρε παιδάκι μου, τώρα έγινε που έγινε το κακό, το να σταματήσεις εκεί πέρα να πάρεις ένα καρπουζάκι. Αλλά δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα και ανεπανόρθωτης ζημιάς. Ατύχημα μάλιστα. Το λέω για αυτούς τους διάφορους περίεργους που κάθε φορά που ανατρέπεται μια νταλίκα που έχει κάποια προϊόντα μέσα κτλ. Σταματάνε, κοιτάνε, κατεβαίνουν. Στην Ελλάδα ζούμε. Υπάρχει αυτή η διαστροφή, να έχει ντελαπάρει ολόκληρη νταλίκα και να έχει ντομάτες και να κατεβαίνει ο άλλος να ψάχνει τις ντομάτες και τα καρπούζια. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο, ο Έλληνας όταν βγει από το σπίτι του είναι ικανός να κάνει τα πάντα.
8:49 λέει το ρολογάκι, Τετάρτη 1η Ιουλίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι ακόμα και να επιστρέψω, γιατί έχω να σας πω κι άλλα. Και να σας πω ότι, μάλλον όχι, αφήστε, θα σας το πω μετά. Α, το είπα χτες και το θυμίζω. Μην ξεχαστείτε όσοι αρχίζετε να παραγγέλνετε από σήμερα Τέμου και Σέιν. Θα σας έρθει το 3€ για κάθε προϊόν που παίρνετε, χαρατσάκι. Και μέχρι το τέλος του 28 θα ισχύει αυτό. Γιατί με ρώταγε χτες κάποιος, είπες λέει κάτι για το Τέμου και το Σέιν, από πότε θα ισχύει και μέχρι πότε. Από σήμερα λοιπόν, όσοι παραγγέλνετε στο Τέμου ή στο Σέιν, σε αυτές τις πλατφόρμες αγοραπολισίας προϊόντων που παίρνουν όλοι, τσόκαρα, μπλούζες, φανέλες, ό,τι βρουν μπροστά τους, και είναι όλα made in China αυτά τα περισσότερα, θα έχετε 3€ το αντικείμενο, όχι την αποστολή. Μπορεί να έχετε μια αποστολή που να έχει μέσα 10 μπλούζες. Αυτό θα κάνει 30€ χαράτσι παραπάνω. 3€ εκάστη μπλούζα, δηλαδή, και λοιπά. Λοιπόν, και ένα τηλέφωνο πάλι που έλαβα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις καταλήγουν στις 31 του μήνα για να το πάρετε. Ξεκίνησε η πλατφόρμα χτες, άνοιξε. 31 Ιουλίου Παρασκευή είναι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Για να μπείτε μέσα με τους κωδικούς TaxisNet και να δηλώσετε μόνον ο ίδιος ο φοιτητής, αν είναι ορφανός από τους δύο γονείς, αν οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή αν είναι πάνω από 25 ετών ή δεν είναι υπόχρεος σε φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος οικογένειας. Τα υπόλοιπα τα κάνουν οι γονείς για τα παιδιά. Λοιπόν, ξεκίνησε, άνοιξε η πλατφόρμα και θα κλείσει στις 31 Ιουλίου για να τα πάρετε μετά και αυτά. Μαζεύετε και συγκερόγες. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Τρία χιλιάρικα δίνει ο Δήμος Αθηναίων σε κάθε οικογένεια από αυτές που βρέθηκαν στο δρόμο για πρώτο βοήθημα μέχρι να οριστεί η πλήρης αποζημίωσή τους από το κράτος. Αυτά ανακοινώθηκαν πριν από λίγο για αυτούς που βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Οι άνθρωποι έφυγαν και πήγαν στις δουλειές τους. Και αν δεν ήταν η ψυχραιμία της μηχανικού, η οποία κατάλαβε τι πρόκειται να γίνει, να τους βαράει τις πόρτες και να λέει φύγετε γρήγορα, θα είχαμε και χειρότερα σήμερα. Λοιπόν, πώς είστε από προφιτερόλ? Σας έχω δύο ωραιότατα οικογενειακά προφιτερόλα από τις γλυκοτεχνίες να δροσιστείτε και να πείτε χρόνια πολλά σήμερα στους Αργύριδες, στους Κοσμάδες και στους Δαμιανούς. Για βαράτε του 328-311 να δώκουμε στους πρώτους τα προφιτερόλ να δροσιστείτε. Λοιπόν, και βέβαια ασφαλώς από τις γλυκοτεχνίες που δεν μας αφήνουν καθόλου να ζεσταθούμε, μας δροσίζουν το καλοκαίρι, γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση ως γνωστόν, πάντα στην γλυκιά γωνία εκεί στην πλατεία Νόρμαν. Καλημέρα στον Αντώνη, στις συνεργάτηδες του, στους συνεργάτες του και σε όλο τον καλό τον κόσμο. Πάω εις το Κερικόν. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι ίδιος με χτες. Οι ζέστες αυτές είναι ανεκτές μέχρι το 34-35. Κακά τα ψέματα, ζεσταθήκαμε λίγο απότομα με υγρασία υψηλή, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε χτυπήσει ακόμα αριθμούς καύσωνα. Το Σάββατο λέει θα είναι λίγο περίεργο. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, που το Σάββατο έχω να κάνω μια δουλειά, το Σάββατο θα μου το χαλάσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 35 σήμερα, 3 μποφόροι άνεμοι, εντάξει, άπνοια και ζεστούλα το μεσημέρι, εκείνο το 12-1 με 6-7 το απόγευμα θα είναι πάντα ζεστό, όπως είναι γνωστό. Ήταν μαζί μας η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Veneris Motors, μια αντιπροσωπεία που ξέρετε ότι το όνομά της είναι ισχυρό brand name στον χώρο του αυτοκινήτου, 4 δεκαετίες και πλέον. Είναι η καινούργια γενιά αυτή που δημιούργησαν ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris με αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας, επιλεγμένα στην άκρο Τηρίου και Βενιζέλου γωνία, εκεί που απαντούν στο 2610-70-70-60. Και επίσης είναι μαζί μας ποιος? Θα μου πεις τα ονόματα, ναι, μου τα φέρεις πουλάκι μου τα ονόματάκια. Δεν και μακριά από εκεί. Επίσης είναι μαζί μας η Golden Traders, αγορά η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών. Απαντών στο 6944-21-21-50. Και δέχονται όλα τα κοσμάτά σας, τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια και τα λοιπά. Ξέρετε και παίρνετε και τιμές, γκαραντί. Είναι μαζί μας επίσης ο Τζίφρης, ελληνοστατιό του και 5 πηγαδίων με τις νοστιμιές του από το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, και είναι μαζί μας ασφαλώς και η Κάρνο με τα 6 καταστήματα. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας με φρέσκο και λαχταριστό κρέας. Θες να μου πεις τα ονόματα τώρα? Για πες τα. Ποιος? Η κυρία Δρένου Όλγα, ναι. Και η κυρία Κωνσταντίνα Αβραμοπούλου. Μάστα, μάστα, μάστα. Να δύο κυρίες που θα δροσιστούν από τις γλυκοτεχνίες. Να παγαίνουτε που λένε και στον πύργο, να τα πάρουτε από τις γλυκοτεχνίες. Καλημέρα στον Αντώνη, είπα και πριν σε όλους άλλους. Καλημέρα στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέους στον Γλαύκο. Βράδυ μου πάτε ωραία δροσά. Πού τα βρίσκει αυτά τα καρπούζια ο Βασίλης? Φοβερό καρπούζι μετά το φαγητό να φάτε. Και να δείτε και Μουντιάλ και μεσημέρι αν θέλετε. Και καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς εκεί έξω που μας ακούν στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Είναι η ώρα των οδηγών των αστικών λεωφορείων και όλων των υπολείπων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ταξί και τα λοιπά, υπεραστικά λεωφορεία. Καλημέρα σε όλους λοιπόν εκεί έξω. Πρώτο Θεός και η Παναγία, θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8 και 5. Έρχεται Γιάννης Γιωργόπουλος, Αλέξανδρος Γκογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9. το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
9: Έλα,

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Η Ελλάδα της αντιποραχής, της αλπαχτής, της μίζας κατέρευσε μέσα σε λίγα λεπτά στα Πετράλωνα για να καταδειχθεί ότι είναι η χώρα της Δανημαρκίας. Το χρονικό μιας αναμενόμενης κατάρρευσης. Με τα μέτρα ασφαλείας στο μικροσκόπιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεκτενόμενα στο μαγικό κόσμο της αρπακτής της οικοδομής των εργολάβων. Με τα τεκτενόμενα στο μαγικό κόσμο

Καδέφημα. Φαντασία είναι εργαζόμενοι αλλά πεινάνε. Το 9,7% των απασχολουμένων αντιληνική επικράτεια, ηλικίας 18-64 χρόνων, είναι εργαζόμενοι φτωχοί. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, έχουμε νέα αρνητική πρωτιά στην Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για το βίο του σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, την υγεία, την εργασία. Ανίποτη τραγωδία στο Ωραιόκαστρο. Νεκροί πατέρας και γιος μετά από φωνική πυρκαγιά στην περιοχή. Απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. Μέρες δόξης του Άδωνη Γεωργιάδη. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία προκειμένου να κλείσουν θέσεις ενδιαφερόμενοι. Στη δημοσιότητα, ναι, καλά θα ακούσετε, ο δημοκατάλογος του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δημοσκόπηση Άλκο, μονοψήφια διαφορά για μία ακόμα φορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πέφτει η Καριστιανού, ενώ ανησυχία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκαλεί το απόθεμα Σαμαρά στην καταγραφή. Στο 9,3% η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το Πασόκ ακολουθεί στην τρίτη θέση. Μπραντεφέρ, Πολάκη, Φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αψής κριτικός ζητάει από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει μετά το φιάσκο με Τσίπρα. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, τα πετράλωνα τρομάζουν την Πάτρα. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας φέρνει στο προσκήνιο το γυρασμένο κτηριακό απόθεμα της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Το 65-70% του συνολικού κτηριακού αποθέματος της Πάτρας απειλείται άμεσα, δεδομένου ότι έχει ανεγερθεί από το 1950 έως το 1984 ερωτηματικά για τα κτίρια με παλιά πεδήλωση. 40 και πλέον χρόνια οξύδωσης, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, απειλούν κτίρια. Στα ευχάριστα νέα της ημέρας για την Πάτρα. Η ώρα της θωράκισης στην ακτογραμμή. Μυτιλόκλη, Ροΐτικα, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια. Έργο προϋπολογισμού ύψους 15,89 εκατομμυρίων ευρώ πρώτων πυλών. Άμεσα σε φάση διαγωνισμού. Στα Κάγκελα για το αστυνομικό μέγαρο. Κάτοικο και πολιτικό προσωπικό της υπηρεσίας ΙΕΘΑ αντιδρά στην οριστική παραχώρηση του οικοπαίδου για την ανέγερση αστυνομικού μεγάρου στην έκταση του ΚΕΤΧ. Ζητούν συνοδά έργα. Μιλάνε για απίστευτη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής λόγω του κυκλοφοριακού που δεν διαμορφωθεί στην περιοχή. Νέο περιστατικό με κακοποιημένο μωρό στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών. Βρέφος 10 μηνών μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Καραμανδάνιο με πολλαπλά κατάγματα. Η μητέρα αρχικά δήλωσε ότι της έπεσε. Στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση κατά συγγενικών προσώπων τα οποία κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία. Αλλαγή σκηνικού στο διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου Ιταλού που φέρεται ως δράστης δείχνουν ότι είχε πάρει υπνοτικά χάπια και το σκηνικό αλλάζει άρδη. Ανέβηκε με ταχύτητες φώτος. Πέφτει με το σταγονόμετρο. Σας μιλάμε για τη βενζίνη και το πετρέλαιο στην Πάτρα. Εδώ που το πάρτι στα πλατήρια υγρό καυσίμων συνεχίζεται και αν θα ρείτε ότι θα πέσει είσαστε γελασμένες και γελασμένοι, καθώς σήμερα πάβει να είναι σε ισχύ το περιβόητο πλαφόν της κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί Πάτρας προσφέρει στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Επιστροφή στο ραντεβού με την επικαιρότητα, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτο. Και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Σε μια φράση όλη η υποκρισία ενός μοντέλου. Την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι τόσα καταγράφηκαν στην περιοχή των Πετραλώνων, όπου μια πολυκατοικία κατέρευσε σε χάρτινος πύργος, φέρνει στο προσκήνιο γενικότερα τον έντονο προβληματισμό για το γερασμένο κτηριακό απόθερμα στην ελληνική επικράτεια. Επίσης αντιλαμβάνεστε ότι η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα δεν είναι γαλατικό χωριό. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μια πόλη όπως η Πάτρα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ το 70% του κτηριακού αποθέματος έχει αναγερθεί από το 1950 έως το 1984. Μετά στοιχεία να τρομάζουν, ουσιαστικά το 65-70% του κτηριακού αποθέματος είναι κάτι παραπάνω από γυρασμένο. Και επειδή οι γαλάτες φοβούνται ότι θα πέσει ο ουρανός να τους πλακώσει, σας θυμίζω ότι η Πατρινή και να ήθελαν δεν είναι γαλατικό χωριό. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, τον κύριο Άρη Κατζόγια. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατζόγια, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Δεν χρειαζόταν να έχουμε το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης για να ανησυχήσουμε. Απλά τώρα ξυπνάνε οι μνήμες, οι θύμησες και οι διαπιστώσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά αμυγός και την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, κύριε Κατζόγια.
1: Ισχύει κύριε Γεωργόπουλε, αν και θα πρέπει καταρχήν να διαχωρίσουμε λίγο τα γεγονότα. Δηλαδή το περιστατικό, το στίχημα που έχει γίνει στα Πετάλωνα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Και μια ολική κατάρρευση κτηρίου είναι και σπάνιο αλλά και σύνθετο φαινόμενο. Δεν μπορεί δηλαδή να εξηγηθεί ούτε να αποδοθεί μόνο σε έναν παράγοντα ως προς τα αίτια.
0: Είναι πολύ παραγωγικό μου λέτε.
1: Βέβαια είναι πολύ παραγωγικό, γιατί προφανώς εξετάζεται, πρέπει να εξεταστεί συνδυασμός παραμέτρων. Η παλαιότητα του κτηρίου, η υπάρχουσα στατική του ευπάθεια ενδεχομένως, γιατί και αυτό ήταν ένα κτίριο δεκαετίας του 70. Ο τρόπος θεμελίωσης του, ο τρόπος θεμελίωσης του καινούργιου κτηρίου, τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους. Και προφανέστατα και η επίδραση που είχαν οι εργασίες στο όμορο ακίνητο είναι ένα σύνθετο πλέγμα, ας πούμε, παραγόντων, το οποίο θα καθορίσουν και τελικά τα αίτια. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούν να εξαχθούν κάποια ασφαλή σχετικά, θα εξαχθούν είμαι βέβαιος, κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και προφανώς έχουν να κάνουν και με αυτό που συζητάμε εμείς σήμερα. Δηλαδή, το κρίσιμο συμπέρασμα, όχι μόνο για την Πάτρα, για όλη την Ελλάδα, είναι ότι ο αστικός συμμασιστός διαθέτει ένα σημαντικό κτηριακό απόθεμα μεγάλης ηλικίας. Πολυκατοικίες, όπως είπατε και εσείς, το 70-75% είναι μέχρι το ηλικίας 40 και 50 χρονών. Ουσιαστικά έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουν υποστεί φορές δεκαετιών, σεισμικές καταπονήσεις.
0: Άρα μου λέτε για παλαιά πεδήλωση, σεισμική καταπόνηση. Ο οξείδωση, λόγω του ότι μιλάμε για μια Πάτρα στην οποία...
1: Υγραφείς διαβρώσεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ απαιτείται συστηματική πλέον τεχνική παρακολούθηση. Προφανώς.
0: Και ποιος το κάνει αυτό, κύριε Κατζόγια, για παρακολουθεί κανένας το κτηριακό απόθεμα της Πάτρας παρά τις προσπάθειες του Τεχνικού Επενδυτηρίου Δυτικής Ελλάδας? Για να γίνει αυτό χρειάζονται χρήματα. Ποιος έχει χρήματα να το κάνει?
1: Είναι προφανές, αλλά πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, αν και υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση πλέον, κυρίως το τελευταίο 1,5 χρόνο, διότι είχαμε και εμείς ένα τραγικό δυστύχημα στην πόλη μας.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ μικρότερη φθορά, να το πω έτσι. Η ηλικία, λέμε όμως, ότι πλέον αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η ηλικία των κτηρίων συνδυάζεται με, που μπορεί να, όταν συνδυάζεται μάλλον με λυπή συντήρηση, πλέον είναι γνωστό σε όλους ότι δημιουργεί σοβαρές παθολογίες. Στην Πάτρα το ζήτημα είναι απολύτως υπαρκτό. Υπάρχουν τεχνικές ενδείξεις και μακροσκοπικά, αν θέλετε, όπως είναι αποκολλήσεις επιχειρημάτων, όπως είναι πτώσεις οβάδων, όπως είναι ρηγματώσεις, οι φθορές εξώστες, όλα αυτά τα έχουμε δει, οξείδωση οπλισμού. Όλα αυτά είναι τεχνικές ενδείξεις που πρέπει να αξιολογούνται από μηχανικό σε πρώτη φάση. Γιατί μπορεί ενδεχομένως να σχετίζονται ακόμα και με βαθύτερες φθορές του φέροντος οργανισμού.
0: Κύριε Κατζόγια, βάλτε μια τέλεια, να το θέσω. Μένω εγώ σε ένα σπίτι και νοικιάζω και ένα σπίτι τριόροφο δεκαετίας του 60-70. Με παλαιά πεδήλωση. Με την καταπώνηση από τους σεισμούς σε μια κατεξοχή σεισμική περιοχή. Με την αναφράκωση ως φυσικό αποτέλεσμα. Με την οξείδωση σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι είμαστε σε μια πόλη δίπλα στη θάλασσα, με τον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό. Όλα αυτά καλά και άγια τα ξέρω, αλλά για να μπορέσω να δω αν πρέπει να κατοικώ σε αυτό το σπίτι, αν σταδιακά είναι επικίνδυνο αυτό το σπίτι και αυτά τα σπίτια που είναι το 60 με 70% της πόλης, θα πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι μηχανισμοί που θα κάνουν τον έλεγχο και την έρευνα και θα πρέπει να υπάρξει και χρήμα. Αλλά όταν εγώ σε στριπλική πλειοψηφία της πόλης είμαι από αυτούς που στις 10 του μήνα δεν έχω ευρώ στην τσέπη, πώς θα κοιτάξω το ερείπιο στο οποίο μένω?
1: Το οικονομικό σκέλος λοιπόν το οποίο θέτετε είναι και το πλέον σοβαρό, το εργαλείο δηλαδή ουσιαστικά, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχουν προγράμματα στήριξης. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος με την πολιτεία για όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα και πώς η πολιτεία μπορεί να δώσει ισχυρότατα, όχι ισχυρά πλέον, ισχυρότατα κίνητρα σε ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Δεν μπορούμε να μπούμε, κύριε Γεωργόπουλο, και σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Δηλαδή δεν είναι κάθε, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε τα παλιά κτίρια.
0: Λοιπόν, κάθε κτίριο δεν είναι επικίνδυνο. Κάθε κτίριο δεν είναι επικίνδυνο. Όμως μπορεί εν δυνάμει να είναι επικίνδυνο.
1: Να το πούμε πολύ λογικά. Όπως ένα αυτοκίνητο χρειάζεται συντήρηση, έτσι χρειάζεται και ένα κτίριο συντήρηση. Κάθε κτίριο είναι ξεχωριστή περίπτωση. Αξιολογείται με βάση την ηλικία του, τον τρόπο κατασκευής του, τη συντήρηση που μέχρι τότε είχε, γιατί πολλά συντηρούνται. Τις τυχόν επεμβάσεις που έχουν ενδεχθεί ή αφαίρετα που έχουν κατασκευαστεί. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι το γεγονός των αμφισβήτων είναι ότι η Πάτρα έχει μεγάλο αριθμό παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται τέτοιον έλεγχο, πολλές φορές συντήρηση και ενδεχομένως και ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε.
0: Όσο αργούμε θα ανησυχούμε, έχω την αίσθηση. Γιατί αργούμε πολλά χρόνια.
1: Σαφές. Και όσο αδρανούμε ανησυχούμε περισσότερο. Και πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων, γιατί επαναλαμβάνω το ατύχημα που έχει γίνει χθες μπορεί να είναι και μεμονωμένο. Αλλά προφανώς υποβόσκει μια κατάσταση η οποία υπάρχει και είναι γεγονός και θα υπάρχει και στα αστικά κέντρα και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Το υπέδαφος έχει υποστεί και αυτό καταπώνηση. Οι κατασκευές αυτές έχουν υποστεί καταπώνηση.
0: Εγώ ξέρω ότι ένας παλιός πανεπιστημιακός δάσκαλος μου έλεγε στα φοιτητικά μου χρόνια ότι τον πετό μιλάει και τον πετό έχει φιλότιμο. Τελικά κάποιοι άλλοι δεν έχουν φιλότιμο, κύριε Γκατζόγια.
1: Νομίζω ότι σε επίπεδο τουλάχιστον μηχανικής γίνεται το καλύτερο δυνατό ώστε να έχουμε ασφαλείς κατασκευές. Σε επίπεδο πρόληψης, συντήρησης και κινήτρων θα πρέπει να δοθεί πλέον πρωτίστως στο βάρος. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά πλέον πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις και τέτοιας ηλικίας πλέον κτίρια τα οποία χρήζουν συντήρησης και οι κάτοικοι, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν από μόνοι τους να τα συντηρήσουν. Είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει χθες να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Κρατάω τελευταία φράση ως επιμήθειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τα μαντάτα είναι αυτά. Ένα γυρασμένο κτηριακό απόθεμα σε μια πόλη της τάξης του 60 με 70% των κτηρίων. Φτιαγμένο από το 1950 έως το 1984. Όπου είχαμε σε ισχύ τον πρώτο επικυρωποιημένο γενικό οικοδομικό κανονισμό. Να σας πω ότι κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν έχει γίνει. Πολλά από αυτά τα σπίτια είναι χρέπια, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν είναι σε θέση καν να κάνουν τον έλεγχο που πρέπει να γίνει, προκειμένου να διαπιστώσουν την αναγκαιότητα παρεμβάσεων και ενίσχυσης. Ουσιαστικά, επί της ουσίας, το κράτος και εδώ απουσιάζει.
2: Σε στους ουρανούς.

0: Είμαι αέρα ή δεν είμαι αέρα? Να ζει κανείς ή να μην ζει. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Πάμε κυρίες και κυρίες σε αυτό που καταδεικνύει το πώς φέρεσαι στις ακτές. Πώς διαχειρίζεσαι το φαινόμενο της διάβρωσης. Πώς λειτουργείς απέναντι σε οικισμούς οι οποίοι αποτελούσαν κόσμημα και οι οποίοι απειλούνται να αποτελούν παρελθόν. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι ως προς την ποιότητα ζωής και βεβαίως το μελούμενο. Σας το λέω αυτό με αφορμή την ευχάριστη είδηση, καθώς είχαμε χθες την παρουσίαση σε προέδρους τοπικών ενωτήτων στην περιοχή Μονοδενδρίου, Βραχνεϊκών, Τσουκαλεϊκών, Καμινίων από την Περιφερειακή Αρχή του σχεδίου της αντιμετώπισης αυτής της απίστευτης διάβρωσης που συντελείται χρόνια τώρα. Την περιλαμβάνει, πώς διαμορφώνεται, ποιο είναι το κόστος, ποιοι είναι οι ορίζοντες ότι έχει να κάνει με την δημοπράτηση του έργου. Να καλημερίσω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλα Μπομπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές σας, γιατί είμαι και καθοδόν. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μου λέτε.
0: Λοιπόν, επειδή ακούγεστε καλά, κάθε φορά που σας καλώ να είστε καθοδόν. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, αλλιώς...
0: Αλλά να μην οδηγείτε εσείς.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ωραία, λοιπόν. Στην ουσία.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία. Η ουσία είναι ότι έχουμε μία ακτογραμμή που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφερειακής μας ενότητας σε σχέση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή η ακτογραμμή, η οποία είναι ελκυστική και για τον τουρισμό μας και για την ανάπτυξή μας, σαν μοχλός ανάπτυξης δηλαδή, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υφίσταται μια διάβρωση από την κλιματική αλλαγή. Μια επίθεση της φύσης δηλαδή στις ακτές, που δημιουργεί πρόβλημα και για τις περιουσίες των κατοίκων, αλλά και για την όλη αισθητική του παραλιακού μετόπου όπως το είχαμε συνηθίσει. Ξεκινήσαμε λοιπόν, όπως σας είναι γνωστό, με τις παρεμβάσεις που κάνουμε στο Ρίο Άγιο Βασίλειο, που όπως είχαμε πει είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά ένα πρόγραμμα πιλωτικό, αν θέλετε, και για τις υπόλοιπες ακτές.
0: Κύριε Μπονάνο, με ακούτε? Λοιπόν, χωρίς τηλέγραφο και φως, τι επικοινωνία, έλεγε η Σωτηρία Μπέλου. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε νέα προσπάθεια. Σας θυμίζω πάντως ότι μιλάμε για το πώς θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις για την Σωτηρία του παραλιακού μετόπου Μονοδένδρη, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια. Ακούγαμε πριν από λίγο τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κ. Μπονάρο, να λέει ότι η έναρξη έγινε από την περιοχή του Ρίου. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα είναι η περιοχή που σας προαναφέραμε. Δυστυχώς είναι καθοδόν, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Να σας πω τι περιέχει πάντως η παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ανάπλαση της ακτογραμμής, την δημιουργία εκείνων των προαπαιτούμενων έργων υποδομών επιδομών για να σταματήσει η διάβρωση. Όλα αυτά υψίως 15,89 εκατομμυρίων ευρώ. Να είναι μαζί μας ο κύριος Μπονάνος.
1: Ναι. Έλεγα ότι αυτές οι παρεμβάσεις που κάνουμε Ρίο Άγιος Βασίλειος είναι, αν θέλετε, ένας πιλότος για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλογες παρεμβάσεις και στις υπόλοιπες εκτογραμμές. Είχαμε ήδη εξασφαλίσει γύρω στα 10 εκατομμύρια για παρέμβαση στα Βραχνέικα και Τσουκαλέικα, το λέω και το ιστορικό, αλλά σταμάτησε με παρέμβαση κάποιων κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί δεν θεωρούσαν ότι η μελέτη αυτή τους ικανοποιεί. Τέλος πάντων, ας το ξεπεράσουμε αυτό, και το ξεπεράσαμε, και εχθές έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια παρουσία της Διαχειριστικής Αρχής και των Προέδρων των Κοινοτήτων Ροητίκων Μονοδενδρίου, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα, όπου εξασφαλίσαμε 15,89 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Φαρμάκη, για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις, να αντιμετωπίσουμε τη διάβρωση, και αυτή η παρέμβαση θα γίνει σε μήκος 5,5 χιλιομέτρων, και ο στόχος είναι προφανής, δηλαδή να μπορέσουμε να ανασχέσουμε το φαινόμενο της διάβρωσης που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως με την κλιματική αλλαγή, τις παραλιακές υποδομές μας, και φυσικά εάν μπορέσουμε να γίνει κάτι ανάλογο, πέρα δηλαδή από τα λιμενικά έργα τα οποία θα υπάρχουν, να κάνουμε μια μικρή ανάπλαση σε εκείνη την περιοχή, ώστε να αποτελέσει και αυτή μια συνέχεια του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος σε σχέση με τις άλλες περιοχές.
0: Άρα μιλάμε για πρόγραμμα από το Δυτική Ελλάδα 21-27 με φάση διαγωνισμού σχεδόν άμεσα.
1: Ακριβώς. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στις διαγωνιστικές διαδικασίες για αυτά τα 16 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τα επόμενα λοιπόν βήματα θα είναι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και να γίνει διαγωνιστική διαδικασία. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και τις άλλες περιοχές. Προχωράμε και στην ορίμανση αντίστοιχων μελετών για τα Νηφορέικα, Καλαμάκι και Άλισσο, ώστε και εκεί σταδιακά να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις. Σας έλεγα ότι είναι μια συνολική δράση η οποία έχει για μας μεγάλη προτεραιότητα, διότι πρέπει να θωρακίσουμε τις ακτές μας, επιβάλλεται να αλλάξουμε την όψη του παραλιακού μετόπου ώστε να είναι πιο ελκυστικός για τους επισκέπτες αλλά και για τους ίδιους κατοίκους να προφυλάξουμε την περιουσία τους.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, αναπληρωτή Περιφερειάρχα, με παρεξηγήσουν κάποιοι άλλοι, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Αυτά είναι τα μαντάτα. Σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Επιχείρηση διάσωσης ανάπλασης, αναμόρφωσης. Μιλάμε για περιοχές που έχουν φαγωθεί κυριολεκτικά οι ακτές από τη διάβρωση, με σοβαρότατα προβλήματα και σε κτίρια στην περιοχή. Σε φάση άμεσης διαδικασίες διαγωνισμού, ύψος 15,89 εκατομμύρια ευρώ. Με τότε και μετά, αλλά είμαστε λίγο πριν το πρώτο ημίωρο από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στο μουσικό κόσμο θα πάμε. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων, εκεί όπου έχουμε νέα περίπτωση κακοποίηση βλέφους.

9.31 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας ραδιοδεξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Τώρα κατεβάζεις το application του ραδιοδεξί Πάτρας 18300, βάζεις πολισμό. Το κόστος το μαθαίνεις από πριν και δεξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Επιστροφή του Ρέντιο Θαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρο δεύτερο. Ακούτε λέξη με χάρη Αλεξίου, με χάρη Αλεξίου, νομίζω σήμερα είναι στην Πάτρα λέξη. Στο Παπελοποννησιακό. Μάλιστα. Άξιο. Τον πάω. Υπάρχει ένα χάσμα γενναίων βέβαια. Το λένε φαινόμενο. Εγώ λέω ότι στη μουσική ό,τι είναι να ανθίσει θα ανθίσει και να τα αφήνεται να ανθεί. Τα πάντα πρέπει να ανθούν. Αφήστε που αυτό το οποίο θα είναι να ανθίσει θα ανθίσει από μόνο του. Όσο και να επιχειρούν οι παλαιοί ή οι νέοι να το περιχαρακώσουν. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η μουσική είναι μία.
1: Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει.
0: Λοιπόν, αφήσουμε τώρα τις αμπελοφιλοσοφίες να πάμε στις ουσίες.
1: Σου λέει.
0: Όχι κοινοπνεύματα, μην παρεξηγηθώ. Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στην ουσία του πράγματος ως διακύβευμα σε ό,τι ακουμπάει και αφορά την οριστική παραχώρηση έκθεσης του πρώην χώρου στο στρατόπεδο ΚΕΤ, που ήταν χώρος άθλησης για να αναγερθεί ένα αστυνομικό μέγαρο. Τώρα, ωραία μπαγλαμάδες. Πού το ακούσατε να καταστρέφετε ένα χώρο άθλησης για να φτιάξετε αστυνομικό μέγαρο? Είναι σαν αυτή η ιστορία που κλείνουν τα σχολεία και φτιάχνουν φυλακές. Αλλά τέλος πάντων, είναι πονεμένη η ιστορία αυτή. Πάμε στο πολιτικό προσωπικό του ΕΘΑ. Στον κύριο Κόγκα. Κύριε Κόγκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τετέλεστε, παρά τις αντιδράσεις φαίνεται ότι ο Κύβος όχι απλά ερήφθη, ο Κύβος έχει κάτι για τα καλά στην έκταση που είναι να παραχωρηθεί από το πρώην ΚΕΤ.
2: Σωστά. Σωστά, κύριε Γιωργόπουλε, έχει υπογραφεί για να παραχωρηθεί το γήπεδο. Εκεί που
0: Τώρα θέλει πολύ φαντασία, σατανικό σχέδιο, να εξαφανίσει ένα γήπεδο για να φτιάξει ένα αστυνομικό μέγαρο. Αλλά σπάει το παλιάμπελο, για πάμε.
2: Πριν λίγο κάτι είπατε, ότι ξέρετε, γκρεμίσουμε ένα σχολείο να φτιάξουμε μια φυλακή. Τόσο καιρό, και από το, μου έχετε δώσει πολλές φορές το βήμα, και έχουμε μιλήσει για το ίδιο θέμα όσο αφορά για την μη παραχώρηση του γήπεδου να γίνει εκεί το αστυνομικό μέγαρο, όμως οι κύριοι δεν υδρώνουν. Πάνω από τα 7-8 υπομνήματα που έχω στείλει στην πολιτική ηγεσία και τους εξηγώ το λόγο ότι δεν πρέπει να γίνει εκεί, γιατί είναι μονάδα επιστρατεύσεως, οτιδήποτε γίνει πρέπει να μπουν 200 λεωφορεία μέσα, δεν τους νοιάζει τους κυρίους, ένα αυτό, και το βασικότερο κάναμε ένα ολόκληρο αγώνα πάνω από 15 χρόνια, υπομνήματα, παρουσιάσεις στην Αθήνα, υπομνήματα συνέχεια, δελτίο τύπου συνέχεια, για να έρθει η βασική, που την ήθελε η Τρίπολη και η Έρτα. Και καταφέραμε, κύριε Γιωργόπουλο, και ήρθε η βασική που αναβαθμίστηκε όχι μόνο το στρατόπεδο, αλλά η ίδια η πόλη, η ίδια η περιοχή. Όμως δεν υδρώνουν το αυτοί τους. Δεν υδρώνουν στις πολιτικές αρχές του τόπου μας, στους βουλευτές, στα κόμματα, στην περιφέρεια, στο Δήμο, σε κανένα, κύριε Γιωργόπουλο. Γιατί μπορούσε να πάρει απόφαση σύσσωμη να βγει μια επιτροπή και να γίνει παρουσία σε απάντηση στο Υπουργείο και να τους εξηγήσουν ότι δεν πρέπει να γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο γήπεδο του ΚΕΤΕΣ. Πέρα από αυτά που τα δύο. Δίπλα ακριβώς, και ο Γιώργο που το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν δύο δημοτικά σχολεία. Ένα δημοτικό σχολείο, ένα γήπεδο και ένα γυμνάσιο. Πάνε να φτιάξουμε ένα χτίριο που δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο, δίπλα ακριβώς από ένα γυμνάσιο, που οι ίδιοι αστυνομικοί ότι έχουν χώρο στο μουσείο δίπλα, ένα δικό τους χώρο να φτιάξουν εκεί το αστυνομικό μέγαρο, και ερχόνται πού? Ερχόνται στην Ηλικιάδα, στο ΚΕΤΕΣ, που δεν εξυπηρετεί.
0: Για ακούστε με τώρα, επειδή τα άκουσα όλα αυτά πάρα πολύ καλά, τα καταγράφω. Υπάρχει άλλο περιθώριο αντίδραση από την πλευρά σας?
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Δηλαδή ενδέχεται να προσφύγετε και δικαστικά?
2: Σίγουρα. Τώρα κοιτάτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ήδη έχω έρθει σε επαφή με το συντονιστικό της γειτονιάς. Είναι 5 σύλλογοι και 6 σύλλογοι. Άρα θα κινηθούμε τις ενέργειες, θα καθίσουμε να δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά πρέπει να πάρει θέση και ο Δήμος τώρα. Πρέπει να πάρει και ο Δήμος. Σε κάθε...
0: Ο Δήμος έχει πάρει θέση. Έχει πει ότι αν δεν γίνουν συνοδά έργα, δεν υπάρξουν μελέτες για να αντιμετωπιστεί ο φόρτος κυκλοφοριακός, εμείς είμαστε αντίθετα. Τι άλλο?
2: Όμως η κύρια αυτή, όμως, κύριε Γεργόπουλε, το ξέρετε πολύ καλά, δεν ιδρώνουν τα αυτοί τους. Ο Χρυσοφοίδης δεν ιδρώνει τα αυτοί τους. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να πάμε και δικαστικά και ασφαλιστικά μέτρα κιόλας.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι οι κινήσεις θα συνεχιστούν και μάλιστα σε πιο έντονο βαθμό και ρυθμό.
2: Ήδη εχθές μίλησα εγώ με τους προέδρους, του συντονιστικού και με τους εκπαιδευτικούς συλλόγους, να τις κινήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε και θα πάμε και να κάνουμε και ασφαλιστικά μέτρα. Για να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο κέντρο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει το αστυνομικό μέγαρο και εξηγούμε τους λόγους κιόλας γιατί δεν πρέπει να γίνει, κύριε Γιώργο Βουλέα.
0: Δεν θα πλήξουμε, κύριε Κόγκα, είμαι σίγουρος από αυτά που μου λέτε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Επόμενο βήμα, ασφαλιστικά μέτρα, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως ακούσατε, τόσο από τους συλλόγους, τους 6 συλλόγους της περιοχής, όσο και από το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θέλουν να βάλουν μπλόκο στην ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, στην έκταση του πρώην ΚΕΤ. Όπως ακούσατε, την ίδια ώρα όμως το Υπουργείο προς πάσα κατεύθυνση διαμηνύει ότι το μέγαρο θα γίνει εκεί. Εδώ θα έχουμε σκληρό κολακόρ.

0: να σας πω ότι έχουμε αφήσει μια κρεμότητα. Θα πάμε προς το τέλος ενδεχομένως. Σας μιλάμε για το νέο περιστατικό. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί με προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων στην περιοχή, τον κύριο Παπαγενόπουλο, να σας πω ότι έχουμε νέο σκηνικό κακοποιημένου παιδιού, βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από τον πύργο στο Καραμαντάκι Νοσοκομείο Παιδών. Το παιδί έφερε πολλαπλούς μόλοπες. Αρχικά υπήρχε εκτίμηση ακόμα και για κατάγματα. Η μητέρα σε πρώτο χρόνο υποστήριξε ότι τις έπεσε. Όταν όμως είχαμε την ενεργοποίηση του αλέρτα από τους γιατρούς του Καραμανδανίου και εμφανίστηκε η αστυνομία, τότε άλλαξε το αφήγημα. Υποστήριξε ότι το παιδί χτυπήθηκε από συγγενικά πρόσωπα τα οποία κατηγόρησε και στη συνέχεια μήνυσε για ενδοοικογενειακή βία που είχε ως απότοκο, ως αποτέλεσμα την πτώση και τραυματισμό του παιδιού. Η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά, τι έρχεται στο προσκήνιο, ότι σε τούτο εδώ το μετερίζει της Δυτικής Ελλάδας υπάρχουν περιοχές θύλακες που έχουμε κατά εξακολούθηση φαινόμενα κακοποιητικά σε βάρος βρεφών, σε βάρος παιδιών. Και η θέση είναι μία. Όποιος απλώνει χέρι σε παιδί, πρέπει να του κόβεται το χέρι. Μπορεί να είναι ακραίο, είναι ρητορικό, αλλά μπορεί να γίνει και πραγματικό. Το να κακοποιείς παιδιά δεν έχει κανέναν αστερίσκο, κανένα αλλά ναι μεν, δεν έχει καμία δικαιολογία. Ξαναλέω αυτό με αφορμή το νέο περιστατικό διακομιδής βρέφους 10 μηνών από τον πύργο της Ηλίας στο Καραμαντάκι Νοσοκομείο Παιδών, επίσης χτυπημένο, τραυματισμένο. Ήταν να είναι μαζί μας ο παιδοχειρουργός του Καραμαντανιού, ο κ. Αλεξόπουλος. Δυστυχώς επιγόντως μπήκε στο χειρουργείο, ο οποίος θα μας ανέφερε πώς ενεργοποίησε η ομάδα του Καραμαντανιού το σύστημα, προκειμένου τίποτα να μην αφαιθεί στην τύχη και να μην περάσει. Πάμε σε επίπεδο καθημερινότητας, σε αυτό που αυξήθηκε με ταχύτητα φωτός και πέφτει με το σταγονόμετρο. Για την ακρίβεια, δεν θα πέσει καν. Αν δεν καταλάβετε γιατί σας μιλάω, μιλάμε για τα καύσιμα, πρατήρια υγροκαυσίμων στην Πάτρα. Εκτινάχθηκαν στα ύψη οι τιμές. Υποτίθεται ότι πέφτουν σταδιακά, αλλά δεν θα συμβεί ούτε αυτό. Για το πώς και τα γιατί να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων, τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Κύριε Παπαγιανόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Καταρχήν, πριν πάμε στο διατάφτα σημερινό, με το που ξέσπασε η κρίση στο Περσικό, μέσα σε μια εβδομάδα η τιμή έφτασε στα ύψη. Έχουμε συμφωνία και εκτόνωση, αλλά η τιμή πέφτει με το σταγονόμετρο. Τελικά, ποιος είναι το κορόιδο της υπόθεσης?
1: Το κορόιδο της υπόθεσης πάντα είναι ο καταναλωτής.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμείς οι πρατηριούχοι που μας βάλανε πλαφόν σε εμάς και σε αυτούς δεν βάλανε στα δικαστήρια. Γιατί θα έπρεπε να οικονομάνε. Άρα... Συνήθως πάντα ανεβαίνουν απότομα και κατεβαίνει, όπως το είπατε και εσείς, με ρυθμούς χελώνας.
0: Για βοηθήστε με λίγο. Ακόμα και αυτό το οποίο αναμένουμε ως μελούμενο βραχυπρόθεσμα να πέσουν οι τιμές στην προ-κρίση εποχή, μάλλον δεν θα γίνει άμεσα, δεδομένου ότι σήμερα πάει να ισχύει το πλαφόν που είχε πει, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα όχι μόνο πάει να ισχύει το πλαφόν. Σήμερα τελειώνει και η επιδότηση που είχε βάλει το κράτος και καλά τα 30 λεπτά που είχε κάνει
0: στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία, ναι. Τελειώνει σήμερα και δεν ξέρουμε τώρα τι μελιγενέστε. Περιμένουμε όλη μαγωνία να παραλάβουμε καύσιμα, να δούμε τι τιμή θα είναι αυτή.
0: Με λίγα λόγια, μου αφήνεται να εννοηθεί ότι από αύριο, αν όχι σήμερα, από αύριο τα καύσιμα θα ξανανεύουν.
1: Κοίταξε, με αυτή τη λογική είναι. Όπως πέσανε, είδες που πέσανε, αφήσανε λίγο, έπεσε, τώρα ξαφνικά θα μας δώσουν μια ντουπ και ξαναπάει πάλι στο Θεό. Εκτός αν δώσουν παράταση, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας.
0: Η αιτιολογία, κύριε Παπαγιανόπουλε, η αιτιολογία για την κατακόρυφη, για την αλλατώδη αύξηση ήταν η κρίση των πόλεμων. Μας προέκυψε συμφωνία, όπως προέκυψε εκτόνωση, ανοίξαν τα στενά, η τιμή δεν πέφτει. Και την ίδια ώρα μου λέτε ότι...
1: Πάρα πολύ αργά, αλλά τώρα...
0: Μου λέτε όμως ότι την ίδια ώρα από σήμερα, αν όχι από σήμερα, από αύριο, μάλλον κατά 90%, 99% η τιμή θα ξανανεύει. Γιατί σταματάει το πλαφόν και η επιδότηση. Μάλιστα.
1: Δεν μας έχουν κάνει καμία ενημέρωση, μα δεν ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Δηλαδή, πόσο θα έχει την επόμενη μέρα, μας ρωτάνε, παίρνουν οι καταναλωτές, όλοι ρωτάνε τι θα γίνει. Γιατί είναι μερικοί που έχουν φορτηγά, έχουν δεξαμενές και μου λένε να πάρουμε, να μην πάρουμε πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε, δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Κύριε Παγιανόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
1: Να
0: είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τι είπε ο ποιητής? Είπε ότι από σήμερα, άντε από αύριο, θα ξανανεύει η τιμή. Δεδομένου ότι το κόλπο έχει άλλη βάση. σταματάει να ισχύει το πλαφόν που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και σταματάει και η επιδότηση. Την ίδια στιγμή όμως δεν υπάρχει το άλοθη του κόλπου τώρα. Ποιος βγαίνει κερδισμένος και ποιος είναι το κορόιδο στην ιστορία. Το κορόιδο το ακούσατε, διαστόματος του Προέδρου της Ένωσης Πατηρούχων στην Αχαγία, του κ. Παπαγιανόπουλου. Ποιοι είναι κερδισμένοι, τα δηληστήρια και όχι μόνο, και το ελληνικό κράτος, το κράτος, το οποίο υποτίθεται ότι αγαπάει τον πολίτη. Και όπως μου στέλνει μόλις τώρα ο φίλος μου ο Θανάσης, το 50% του πληθωρισμού οφείλεται στην ενέργεια. Το 50% υπερεσόδων από ΦΠΑ οφείλεται στα καύσιμα. Και αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι προφανώς δεν φταίτε εσείς, δεν φταίνει οι πρατηριούχοι. Για την ακρίβεια, εσείς, εμείς είμαστε τα θύματα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Για να σας πάω σε άλλη ρότα. Γιατί κυρίες και κύριοι, τόση ώρα εδώ έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από γονείς που περίμεναν χθες και σήμερα να δουν το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά. Έχω αναφορές σύμφωνα με τις οποίες πολλοί και σε επίπεδο πάτρας αρχαίας Δυτικής Ελλάδας με δύο παιδιά, με τρία παιδιά είδαν μόνο 150 ευρώ στο λογαριασμό, ενώ κανονικά η εξαγγελία έχει να κάνει με 150 ευρώ ένα παιδί. Για να πάμε στο Δημήτρη Μπόκαρη που έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αληθεύει, έχουμε τέτοιο σκηνικό?
1: Έχουμε τέτοια σκηνικά γιατί πάει και με εισοδηματικά κριτήρια. Σύμφωνα με αυτά που έχουν ανεβάσει από το Υπουργείο, δικαιούχοι είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, που είναι φορολογική κατοικία Ελλάδος, έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για έγκαμους ή άγαμους? Έχουμε 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο προστατευόμενο και αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα, εάν υπερβαίνουν τα χρήματα αυτά, δεν θα πάρουν τα χρήματα, τα 150 ανατέκνο.
0: Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί λόγοι πέραν αυτού από τα εισοδηματικά κριτήρια?
1: Για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι 39.000 το όριο, συν 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Και πάει και σύμφωνα και με τις οικογενειακές καταστάσεις.
0: Δηλαδή μπορεί να αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά, αλλά να επιμερίστηκε μεταξύ των δύο γονέων 50-50% εάν είναι διαζευμένοι.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Τι ισχύει και με το δεύτερο παιδί, εάν έχει γεννηθεί 25-26 μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί από το σύστημα? Ισχύει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο πληρώνει τα τέκνα σύμφωνα με τις δηλώσεις του 2024.
0: Μάλιστα. Άρα παιδί που γεννήθηκε το 25 και το 26 δεν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις?
1: Μπορούν να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, τις οποίες λεπτομέρειες θα σας πούμε αύριο, γιατί σήμερα δεν βγήκανε οι διευκρινήσεις, να τις δούμε και να ενημερώσουμε αύριο τον κόσμο τι πρέπει να κάνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά, καλή σήμερα. Λοιπόν, ακούσατε τα μαντάτα, όντως υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και σε επίπεδο πάντως αρχαίας Δυτικής Ελλάδας, όπου οι οικογένειες έλαβαν μόνο 150 ευρώ, παρότι έχουν δύο και τρία παιδιά, μόνο για το ένα παιδί, τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, αν τα παιδιά έχουν γεννηθεί 2025-2026, επειδή το επίδομα γίνεται με βάση τις δηλώσεις του 2024, δεν εμφανίζονται στο σύστημα. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι. Θα πούμε τις λεπτομέρειες αύριο. Συνοδεία Παύλος Δώρος, παίρνουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια της ενημέρωσης. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και σήμερα η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Η ιστορία γράφει πως και σήμερα μαζί μας ήταν το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της 5ης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά, να το κάνετε με τέχνη, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. See you tomorrow.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο, Max Power 450 ml, χρυσές τιμές. Περίγρο,

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM στους 93 και 4 παραμένετε συντονισμένοι στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είμαι ο Αλεξάνδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ενώ στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε όπως σας διαβάζουμε, διότι υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και αυτός είναι τα μηνύματα στα social media και δει στη σελίδα μας στο Facebook στην εξής διεύθυνση: Max FM 93 και 4. Εκτυλίσσονται τραγικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη, στο ωραίο καστρό, καθώς μετά την φωτιά ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, ο σύζυγος. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, ενώ η απανθρακωμένη σωρός που βρέθηκε φέρεται να ανήκει στον 12χρονο γιο τους. Εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω κλιματικής κρίσης, έντονων φαινομένων, παρατεταμένης ξηρασίας και πολύ ζέστης, προφανώς ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να είναι έτοιμος να παράσχει βοήθεια και να αποτρέψει την εκδήλωση και την επέκταση πυρκαγιών, αλλά και η δική μας ενσυναίσθηση με τους απαραίτητους καθαρισμούς οικοπαίδων, αλλά και να κάνουμε τα αυτονόητα, να μην πετάμε δηλαδή τσιγάρα, να μην ψήνουμε, λέω, τα πρώτα θα βοηθήσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να νιώθει αποτελεσματικός σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, είχαμε επιθέσεις στα ξημερώματα με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τις υποθέσεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική, ενώ η μητέρα ενός στελέχου της Νέας Δημοκρατίας νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Στη Βενεζουέλα οι νεκροί φτάνουν τους 2.000 και υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και πλέον καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν οι μέρες τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες κάποιος αγνοούμενος να βρεθεί ζωντανός. Στη μεγάλη εικόνα και στην διεθνή επικαιρότητα, το Ισραήλ λέει στην Τουρκία: ηρεμήστε, η Οθωμανική κυριαρχία έχει τελειώσει. Και όλα αυτά για τον εξοπλισμό τον οποίο προσπαθεί να μπλοκάρει το Ισραήλ από την Αμερική στην Τουρκία.

Στα δικά μας, χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε συγκεκριμένους στόχους έως τις εκλογές, που επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί ποιοι είναι, μεταξύ άλλων, η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, έχοντας, όπως είπε, υλοποιήσει ή βρίσκονται σε δικασία υλοποίησης 9 στις 10 δεσμεύσεις του 2023. Η ακρίβεια, πρώτα απ' όλα, με μειώσεις και στα καύσιμα, αφού τέλειωσε ο πόλεμος, σταματάει το πλαφόν στα καύσιμα, σταματάει και το επίδομα στην Αντλία, και σε συνδυασμό με τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους, όπως ανέβηκαν, έτσι και θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές. Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητα, στα σούπερ μάρκετ, στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Και η υγεία, η παιδεία, αλλά και οι υποδομές. Διότι οι υποδομές βοηθούν να έχουμε μια ασφαλή μετακίνηση, να μειώνεται το μεταφορικό κόστος και να τονώνεται η οικονομία. Θα τα πούμε μετά εδώ, διότι θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους της αγοράς για τα καύσιμα. Πρώτον. Δεύτερον, με εκπροσώπους των αγροκτηνοτρόφων, διότι την Κυριακή καταβλήθηκαν πολλά εκατομμύρια από τις ενισχύσεις, που αυτό σημαίνει τόνωση της ρευστότητας, όταν έχουν πολλά να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι αυτοί, η ευλογιά πρώτα απ' όλα, η κλιματική κρίση, η μείωση παραγωγής και η αύξηση του κόστου παραγωγής. Ενώ στο τρίτο σκέλος, επειδή αναφέρθηκα στην υγεία, θα αναφερθούμε στις αφήξεις γιατρών που έρχονται στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας της Αχαΐας, αλλά και προσωπικοί γιατροί στα περιφερειακά ιατρεία. Στο πολιτικό επίσης σκηνικό παρατηρείται μια αναδιάταξη δυνάμεων, ειδικά στην αντιπολίτευση, με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να αποτυπώνουν ότι και εκείνες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με διαφορά double score από τον δεύτερο και μάλιστα ξεπερνά το 30% στην εκτίμηση ψήφου, σταθερά δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ που μοιράζεται την θέση του με την κυρία Καριστιανού. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια επτάδα κομμάτων που μπαίνουν, δεν μπαίνουν στη Βουλή ή θα δώσουν μάχη. Μέσα σε αυτά δεν είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και πλέον τίθεται και θέμα ηγεσίας, αφού μετά την πόρτα του Αλέξη Τσίπρα πολλοί θεωρούν ότι η στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος που εκονήθηκε από τον κύριο Φάμελο περί συμπόρευσης δεν ήταν αποτελεσματική. Μάλιστα τα γυρνάει και ο ίδιος, ενώ υπάρχουν απόψεις που λένε «Μα γιατί δεν συμπορευόμαστε χωρίς να χάσουμε την αυτονομία μας με άλλους πολιτικούς χώρους όπως είναι το ΠΑΣΟΚ». Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής με την πολύ ευχάριστη είδηση της επιστροφής του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μιλωνάκη, όχι μόνο στο σπίτι του, αλλά και σιγά σιγά στα καθήκοντά του, ενώ χθες πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς του Ευαγγελισμού. Άκουσα, είδα πολλά στα social media, πέρα από τα ευχαριστώ, πέρα από τις απόψεις για το αν υπάρχει όντως ισότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι κάποιος υπουργός έχει καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες από κάποιον απλό πολίτη. Είδα όμως, αυτά τα βάζω τραπέζι και προφανώς υπάρχουν και κάποιους ανθρώπους να κακολογούν και να εύχονται ό,τι χειρότερο για την υγεία ενός πολιτικού στελέχους, το οποίο επέστρεψε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, παραλίγο να πεθάνει στην καθημερινότητά του.

0: Να μην ξεχάσω να πω, πρωτού ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις, ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι προφανές ότι με φόντο την πτώση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, θα συνομιλήσουμε και για τη συνθήκη που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, αφού διερευνήσουμε τα αίτια που άφησαν δεκάδες ανθρώπους και πολλές οικογένειες χωρίς σπίτι και χωρίς μία καθημερινότητα την οποία είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να έχεις από κάπου να φεύγεις και από κάπου να γυρνάς. Στο μεταξύ θα τους δοθεί ένα αρχικό βοήθημα στις 3.000 ευρώ στους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Και επειδή είπα στην αρχή της εκπομπής ότι δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα, δεν πάμε πάντοτε από το κακό στο χειρότερο, δεν είναι από την άλλη και να πετάμε σε ένα ρόζι νεφάκι και να λέμε τι καλά που είναι όλα. Εδώ θα εξετάζουμε με αντικειμενικό τρόπο το τι πραγματικά συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Τι πρέπει να γίνει και τι πραγματικά από αυτά που σκέφτονται αυτοί που υλοποιούν τον προγραμματισμό για τις τύχες της χώρας μας, αφού τους έχουμε ψηφίσει, θέλουν να κάνουν. Και τι πραγματικά κάνουν. Πάμε στα καύσιμα. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα μειωθούν οι τιμές. Θα υπάρχουν μειώσεις τιμών και θα εποπτεύουν οι μηχανισμοί του κράτους. Και όπως αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, έτσι σιγά σιγά θα πρέπει να αποκλιμακώνονται. Να δούμε ποια είναι η συνθήκη τώρα και πολύ περισσότερο μετά την λήξη του πολέμου και την εκεχηρία, εύθραστη μεν, αλλά εκεχηρία δε. Καλημερίζω από την αγορά των καυσίμων ένα έμπειρο στέλεχος, ιδιοκτήτη γνωστής αλυσίδας επιχειρήσεων, τον κύριο Τάσο Κολοκυθά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Αρχικά, πού κινούνται οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου και του υγραερίου? Έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
1: Βέβαια, κατά πολύ η βενζίνη δηλαδή είχαν φτάσει τιμές στο 2,10, μείωση είχαν φτάσει και στο πετρέλαιο, βέβαια, έτσι. Τώρα έχουμε τιμές περίπου στο 1,90. Είναι μια σημαντική...
0: Στη βενζίνη λέτε?
1: Απέχει για τη βενζίνα, μιλάμε, ναι. Η οποία βέβαια, εντάξει, από το 1,70 που είχαμε προπολέμου, έχουμε ακόμα δρόμο, εντάξει, όπως έχουμε πει, δεν πρόκειται να το δούμε τόσο άμεσα.
0: Στο πετρέλαιο πού είναι η τιμή?
1: Το πετρέλαιο ήταν μέχρι χθες περίπου στο 1,50, 1,52, 1,53. Τώρα σήμερα έχουμε και την αύξηση των 15 λεπτών, δηλαδή τη μείωση. Ναι. Του, ναι. Την αύξηση μόνο του ειδικού φόρου καταναλώσεως, δηλαδή το κόψιμο της επιδότησης που είχαμε.
0: Ναι, στην Αντλία.
1: Άρα
0: ναι,
1: θα δούμε
0: ναι.
1: Πετρέλαιο γύρω στο 1,67 και συνοδεύεται και από μια μικρή αύξηση.
0: Και το υγραέριο?
1: Διεθνών τιμών. Το υγραέριο είναι σε πάρα πολύ καλή.
0: Δηλαδή.
1: Είχαμε φτάσει 1,40
0: ναι.
1: Και τώρα έχουμε υγραέριο περίπου στα 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλά το υγραέριο, δηλαδή επανήλθε. Στην προτέρα μορφή, δηλαδή πρώτης
0: αλήθεια. Σε ποιους υποπτικούς μηχανισμούς αναφέρεται ο Πρωθυπουργός? Και υπάρχουν αυτοί οι υποπτικοί μηχανισμοί στην πράξη, στην καθημερινότητα για τον έλεγχο των τιμών?
1: Σε εμάς τι έλεγχο να γίνει? Το πιο εύκολο έλεγχο είναι να μπορείτε και εσείς να τον κάνετε, μπαίνετε στο έτοιμο να βλέπετε τιμές διελιστηρίου. Εμείς δεν αγοράζουμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τις διεθνείς τιμές. Είναι από το διελιστήριο που παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, μίλησε για εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω, για τα καύσιμα.
0: Για τα καύσιμα βεβαίως.
1: Δεν το άκουσα να είμαι ειλικρινής, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι εποπτικούς μηχανισμούς. Από χθες έπαψε να υπάρχει και το πλαφόν, αλλά το πλαφόν τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις δεν είχε να κάνει. Δηλαδή όλοι δουλεύαμε κάτω από τις τιμές πλαφόν. Δηλαδή από τα 9 λεπτά κέρδος που μας έδινε περιθώριο με το πλαφόν. Οι πόλεις, κοιτάξτε, λειτουργεί πολύ σοβαρά ο ανταγωνισμός. Δεν χρειαζόταν καν πλαφόν. Τώρα υπάρχει, κάποιος μπορεί να υπερβεί το όριο του πλαφόν, του προηγούμενου πλαφόν, γιατί τώρα δεν ισχύει πλαφόν. Πρέπει να αυξήσει οπωσδήποτε την κερδοφορία του μαγαζιά που είναι τώρα εκτός, ξέρω, ας πούμε στο ατυχία αναφέρω ένα παράδειγμα, στο Μετόχι, αν υπάρχει πρατήριο, δεν ξέρω κιόλας, αν υπάρχει εκεί πρατήριο, μάλλον πηγαίνοντας προς τα Καλάβρα, σαν χωριό που αν κάποιος χρειαστεί να στο Μάνεση, ας πούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί πρατήριο, που αν χρειαστεί να μετακινηθεί, που οι ποσότητες που πουλά είναι πολύ μικρές, οπότε δεν μπορεί να επιβιώσει το πρατήριο τηρώντας ένα κέρδος 5, 6 ή 7 λεπτών. Καταλάβατε.
0: Πάντως έτσι κι αλλιώς εμείς λοιπόν, μπαίνουμε, κατάλαβα. Μπαίνουμε σε σχετική πλατφόρμα και βλέπουμε τις τιμές στα βενζινάδικα.
1: Και
0: αξιολογούμε.
1: Στα βενζινάδικα, αλλά μπορείτε κάλλιστα να δείτε και τις τιμές του δηληστηρίου, όπου θα καταλάβετε ποιες είναι οι τιμές. Η κατώτερη τιμή που μπορεί να ψωγίσει κανείς, δηλαδή ποια είναι από το δηληστήριο, είναι ένα κέρδος της εταιρείας, δεν να βάζουμε κατευθείαν από το δηληστήριο.
0: Άρα για...
1: από κάποια εταιρεία πετρελοειδών, προσθέτεις και το μεταφορικό κόστος και μετά προσθέτεται το κέρδος στο δικό μας.
0: Σωστά. Σε ποσοστό ποια είναι η πτώση στα καύσιμα αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πτώση. Να είμαστε ειλικρινείς. Κινείται ο κόσμος.
0: Όχι, όχι, όχι. Λέω στην πτώση της τιμής.
1: Τώρα περίπου στο, αν βάλουμε το... Από ποια περίοδο συζητάμε. Αν συζητάμε από το 2-10 που είχαμε φτάσει και είμαστε περίπου στο 1-90,
0: ακριβώς.
1: Είναι περίπου 10%.
0: Ναι, μιλάω για την αρχή του πολέμου και τώρα.
1: Είχαμε περίπου 1-70 στις αρχές του πολέμου.
0: Ναι.
1: Μπορώ
0: ναι.
1: και να το δω και...
0: Ναι, ναι. ναι. Εκεί ήταν, στο 1-70 είναι. Αυτό λέει και το 1,70 με 1,73 έβλεπα εγώ τον μέσο όρο. Άρα μιλάμε για μία πτώση περίπου στο 15%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο 10% στο 10, περίπου, στο 10. Για το 2,10 μάλλον 10%, θα φέρουμε τα 20 λεπτά. Ναι, είναι
0: σαφές.
1: Εκεί 10%, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στην
0: προφανώς.
1: Πόλεμο.
0: Προφανώς. Σας ευχαριστώ κύριε Κολοκυθά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά από την αγορά των καυσίμων. Και τώρα πού πάω? Πάω σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά καύσιμα, προφανώς, και δει πετρέλαιο. Πάω σε ανθρώπους που πέρασαν δύσκολα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και με την κλιματική κρίση, και με το κόστος παραγωγής, και με την ευλογιά. Πάω στον Αγροτικό Σύλλογο Δυτικής Αχαΐας για να καλημερίσω την πρόεδρό του, την κυρία Παπαζαφύρη, καθώς την Κυριακή διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι ολοκληρώνεται οι διαδικασίες των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων 617 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 530.000 δικαιούχους, μεταξύ αυτών και στην Αχαΐα. Και τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη? Ότι είναι ένα ακόμα βήμα στήριξης, ενίσχυσης σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις μπροστά τους. Κυρία Παπαζαφύρη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας.
0: Τι λέτε εσείς? Καλό μήνα. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Είναι μια τμηματική πληρωμή. Αυτή θα βοηθήσει την ρευστότητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να καταβληθούν αυτές οι ενισχύσεις, αυτές οι επιδοτήσεις. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο άνοιγμα στην αγορά που χρωστούν οι αγρότες για να μπορέσουν να κάνουν, να προβούν στις καλλιέργειες τους και σε οτιδήποτε ασχολούνται. Πιστεύω ότι θα πάνε στα οφειλόμενα. Βέβαια έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν και άλλες πληρωμές. Και για τον Ιούλιο και για τον φθινόπωρο, από ό,τι είπε και ο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Όπως είπατε, έγιναν 617 εκατομμύρια πληρωμές σε 530.000 αγρότες. Τα ποσά αυτά είναι ότι πολλοί παραγωγοί δεν πληρώθηκαν κανονικά, διαπίστωσαν μειωμένες πληρωμές. Υπάρχουν παραγωγοί που έμειναν εκτός οικολογικών σχημάτων ή άλλων ενισχύσεων. Παραμένουν βέβαια αρκετές εκκρεμότητες που μεταφέρονται στις επόμενες πληρωμές. Βέβαια το κλίμα είναι ήδη βαρημένο, γιατί είναι πολλοί οι μήνες που έπρεπε να έχουν γίνει, που έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν οι πληρωμές αυτές. Υπάρχει το πρόβλημα με τους πληγέντες στην οτρόπηση, οι οποίοι δεν έχουν λάβει καθόλου χρήματα από τις επιδοτήσεις, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα η ανωτέρα βία. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται. Είναι εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πετύχαμε πάνω στη μετάβαση αυτή, η οποία δεν μπορούσε να
0: γίνει. Λέτε από τη μετάβαση των ενισχύσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ μετά τα όσα είδαμε και ακούσαμε στην ΑΔΕ.
2: Βέβαια, γιατί είναι ένας ελεκτικός μηχανισμός, τον οποίο προσπαθούν να τον κάνουν οργανισμό πληρωμών. Βέβαια στους πληγέντες πληροτρόπους, επιμένω σε αυτό, γιατί είναι μεγάλη η ζημιά που έχει γίνει και είναι 10 μήνες τώρα. Δόθηκε μια βασική εισοδηματική στήριξη που ανακοινώθηκε έως και 15%. Είδαμε κάποια χρήματα στους λογαριασμούς μας, μικρά ποσά. Ελπίσαμε ότι θα γίνει η αναγνώριση της ανωτέρας βίας, οπότε θα πληρωθούμε κανονικά τις ενισχύσεις μας, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώς μπορέσαν και προχώρησαν σε αυτή την πληρωμή στους πληγέντες κτηνοτρόφους εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί η ανωτέρα βία, πώς έγιναν διασταυρώσεις και πώς προχώρησαν σε αυτές τις πληρωμές όταν μας οφείλουν πάρα πολλά χρήματα και τα έχουμε ανάγκη όσο περισσότερο από ποτέ. Γιατί είμαστε χωρίς εισόδημα, είμαστε χωρίς στήριξη.
0: Κατανοητό. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν κτηνοτρόφοι που δεν έχουν καθόλου πάρει χρήματα για την ευλογιά, καθόλου?
2: Από όσο ξέρω είναι πληρωμένοι όλοι μέχρι το Μάιο. Δεν έχουν βγει κρούσματα από εκεί και πέρα σε εμάς εδώ, τουλάχιστον στη Δυτική Αχαΐα, το Δήμο μας. Δόξα τω Θεώ, από αυτό το κομμάτι είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Να μην το ματιάσουμε βέβαια μέχρι χρόνας.
0: Το τρέξατε κι εσείς, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Το πιέσατε και τοπικά και πανελλαδικά οι συλλογοί σας, οι συνδικαλιστές. Και αυτή η μετάβαση προφανώς καθυστέρησε κάποιες πληρωμές στην αρχή, αλλά ευελπιστούν στην κυβέρνηση, στην ΑΔΕ και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι από εδώ και πέρα θα τρέχουν και θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που πραγματικά τα δικαιούνται.
2: Εντάξει, μέχρι τώρα δεν υπάρχει διαφάνεια ποιοι έχουν πληρωθεί και τι έχει γίνει. Δηλαδή από την Κυριακή τα ξημερώματα που έγιναν οι πληρωμές. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία όλοι οι αγροτικοί συλλόγοι μεταξύ μας και όλοι οι συνάδελφοι, κτηνοτρόφοι και αγρότες, να δούμε ποιοι πληρώθηκαν, πώς πληρώθηκαν, τι έγινε κτλ. Ακόμα δεν έχουμε βγάλει, δεν έχουμε εικόνα ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Κατάλαβα. Να σας ρωτήσω, οι δικαιούχοι από την Αχαΐα είναι πολλοί από τους 530.000 εδώ ή δεν ξέρουμε αριθμό? Είναι δύσκολο να το πούμε. Πώς είναι δηλαδή, έχει...
2: Μέχρι ώρα, σε αυτό που ξέρω σίγουρα, ότι είναι θανατωμένοι 253 κτηνοτρόφοι.
0: Σαφές.
2: Αυτή την εικόνα έχω για τους πληγέντες, δηλαδή έχω μόνο για τους εικόνες, για τους αγρότες δεν έχω ακόμα.
0: Κατάλαβα. Σαφή όσα είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαζαφύρη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσατε από την πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, την κυρία Παπαζαφύρη. Και να πάμε στον κύριο Θοδωρόπουλο, τον υπεάρχη, σιγά-σιγά, κυρία Ροδίτη. Ότι είναι ένα βήμα, προφανώς αυτό. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Κάποιοι δεν έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούνται. Με την ευλογιά έχουμε ολοκληρώσει. Εντάξει. Αλλά χρειαζόμαστε χρήματα για να τονωθούμε. Θυμίζω ότι η Αχαΐα βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Σε ένα πρωτογενή τομέα που πέρασε τα πάνδυνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σε ένα πρωτογενή τομέα που υποφέρει και από το κόστος παραγωγής, που η κλιματική κρίση δεν είναι σύμμαχος και που έζησε όσα έζησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάνω απ' όλα με την ευλογιά. Άρα λοιπόν, όταν παίρνουν τα χρήματά τους, αυτά που δικαιούνται, αυτοί που τα δικαιούνται και γρήγορα, προφανώς μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία βοηθούνται. Και ελπίζουμε ότι μετά από αυτή τη μετάβαση, δηλαδή των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα τρέχουν από εδώ και πέρα οι πληρωμές. Τώρα, υπάρχουν προβλήματα προφανώς και στο χώρο της υγείας. Αυτό έλειπε να μην το αναγνωρίσει κάποιος. Υπάρχουν ζητήματα σε επίπεδο καθημερινότητας, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρία. Χρειαζόμαστε στελέχωση. Χρειαζόμαστε για το τεχνολογικό εξοπλισμό, καλύτερες υποδομές. Έχουν γίνει ωστόσο πολλά βήματα. Έχουν γίνει. Ένα από αυτά τα βήματα που λέει η κυβέρνηση ότι έχει γίνει είναι οι νέες θέσεις μόνιμων ιατρών στα κέντρα υγείας Αχαΐας. 441 θέσεις προβλέπει η προκήρυξη. Εμείς θα πάρουμε εδώ στα δικά μας κέντρα υγείας στην Αχαΐα και στα απομακρυσμένα 13. Και έχουμε και τους προσωπικούς ιατρούς που θα πάνε στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία σε όλη την Αχαΐα. Και βλέπω στα καλά βρήτα πολλούς. Σε περιοχές που η περίθαλψη, η πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας βοηθά στο να μένουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Και για εμάς μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα, για εκείνους δεν θεωρούνται. Καλημερίζω τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό μήνα, κύριε διοικητά.
3: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μου αναλυτικά, παρακαλώ. Έχουμε μία προκήρυξη και μία πρόσκληση από την 6η ΥΠΕ.
3: Υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας, θα είχε αναρτηθεί και ξεκινάνε υποβολές στις 9 Ιουλίου για 441, όπως είπατε, μόνιμες θέσεις ιατρών για την πρωτοβάθμια, για δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Mm. Για τη δική μας την έκτη υγειονομική περιφέρεια προβλέπονται 82 θέσεις. Mm. Είναι ένας σημαντικός αριθμός που πρόκειται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελέγχωσης των κέντρων υγείας της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, και εννοείται και για την Αχαΐα και για την Ηλία προβλέπονται θέσεις για όλους τους νομούς της Δυτικής Ελλάδος. Ελπίζουμε να καλυφθούν, να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι γενικοί ιατροί, παιδίατροι, όλες οι θέσεις και ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί.
0: Σωστά. Γιατί φτάνει να προκηρύσσονται, πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι για να τους καλύψουν.
3: Σίγουρα, αλλά το βασικό που κάνει το Υπουργείο Υγείας είναι να προκηρύσει συνεχώς νέες μόνιμες θέσεις ιατρών του ΕΣΥ. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε και μια προκήρυξη για τα νοσοκομεία πάνω από 1.000 θέσεις σε όλη τη χώρα. Ακολουθεί τώρα αυτές οι 441 θέσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δεσμεύτηκε και ο Υπουργός ότι θα σύντομα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα βγει και άλλη προκήρυξη για, για όσες θέσεις κριθούν άγονες από αυτές τις δύο προκήρυξεις. Οπότε η προσπάθεια για αύξηση της στελέχωσης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι δεδομένη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι θέλουμε ένα καλύτερο, ένα βελτιωμένο, ένα ποιοτικό και ένα ασφαλές Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα δωρεάν Εθνικό Σύστημα Υγείας, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε καθημερινά και εμείς σαν Εκτική Υγειονομική Περιφέρεια και προφανώς και το Υπουργείο Υγείας που δίνει τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες.
0: Στην Αχαΐα βλέπω στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα 5 θέσεις, στο Νότιο Τομέα 3, στην Κλητορία 2, στην Κάτω Αχαΐα 2 και στην Ακράτα 1 θέση από αυτές τις 441. Πανελλαδικά και τις 82 στην έκτη υγειονομική περιφέρεια. Προφανώς με την ενδυνάμωση των κέντρων υγείας, ειδικά στον αστικό ιστό, υπάρχει αποσυμφόρηση και στα νοσοκομεία, και από την άλλη στα κέντρα υγείας, στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, μια μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες που θέλουν να μείνουν εκεί, στις νέες οικογένειες που λένε, ακούμε την πολιτεία να μας λέει μείνετε στον τόπο σας, πώς να μείνουμε αν δεν έχουμε τα απαραίτητα. Λοιπόν, ας γίνουν περισσότερα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Έχετε δίκιο για τα αστικού τύπου κέντρα υγείας. Ο σκοπός είναι να ενισχυθούν και να είναι αυτόνομα, ούτως ώστε να μειώνουν την κίνηση προς τα επίγοντα στα νοσοκομεία των πόλεων και στα περιφερειακά κέντρα υγείας, τα αγροτικά. Ο σκοπός είναι να βοηθάνε τους ανθρώπους που παραμένουν στην Ήπετρο και να μην υπάρχει ανάγκη να κάνουν πολλά χιλιόμετρα, να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Και σε όλα αυτά να τονίσουμε ότι εκτός από τη στελέχωση, αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα τεράστιο, όπως έχουμε ξαναπεί, έργο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακαίνησης και αναβάθμισης ενεργειακής και των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Αλλάζει πραγματικά το ΕΣΥ. Θα το δει ο πολίτης τους αμέσως επόμενους, όχι πλέον μήνες, εβδομάδες, καθώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται σταδιακά και τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία που βρίσκονται τα έργα σε εξέλιξη. Οπότε και οι κτηριακές υποδομές αναβαθμίζονται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό οι υποδομές, ξέρετε, δεν μπορούν από μόνοι τους να γιατρέψουν και να περιθάλψουν τον ασθενή. Γίνεται μια πραγματικά τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας.
0: Και η άλλη πρόσκληση σε τι αφορά, είναι προσωπική ιατρία, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι αγροτική ιατρία σε κενές και καινούμενες θέσεις για κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία, οι οποίες είτε είναι κενές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είτε θα κενωθούν μέχρι το Σεπτέμβρη, αφορούν αγροτικούς ιατρούς, καθώς και γιατρούς γενικής ιατρικής ή παθολογίας. Για κέντρα υγείας, ξαναλέω, έχουμε και στην περιοχή μας αρκετές κενές θέσεις, και στην Αχαΐα και στα Καλάβρητα, όπως είπατε, και στην Ηλία βεβαίως. Ελπίζουμε και εκεί να υπάρξει ενδιαφέρον από νέους γιατρούς που τελείωσαν.
0: Εδώ βλέπω Ακράτα, Κλητορία, Λικούρια, Λιβάρτζη, Καλάβρητα, Στομάνεση, Σταφύλια. Δηλαδή είναι σε απομακρυσμένες περιοχές.
3: Ναι, μακάρι σας ξαναλέω να καλυφθούν αυτές τις θέσεις με αγροτικούς ή γενικούς γιατρούς και πραγματικά να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερος μεγαλύτερος αριθμός γιατρών και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία προφανώς. Υπάρχουν και επιδόματα και για συγκεκριμένες περιοχές, βέβαια δεν αφορούν την Δυτική Ελλάδα, αλλά ας πούμε ο Δήμος Σάμις πήρε μια απόφαση και ενισχύει με 500 ευρώ το μήνα κάθε νέο αγροτικό που πηγαίνει στο κέντρο υγείας και στα περιφερειακά ιατρία του κέντρου υγείας της Σάμις. Και η περιφέρεια Ιωνίων δίνει επίδομα. Οπότε ελπίζουμε και με αυτά τα επιπλέον κίνητρα που δίνονται από Δήμους και από περιφέρειες, οι θέσεις σε άγωνα και απομακρυσμένα κέντρα υγείας να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Επειδή το ρεπορτάζ το καλύψαμε κατά την πρόσφατη άφεξη του κ. Γεωργιάδη στην Πάτρα, μια ατάκα ή κάτι που δεν ακούστηκε που σας είπε για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Αχαΐας.
3: Ο Υπουργός την Αχαΐα και την Ηλία βέβαια και την Ετωλοκαρνανία την επισκέπτεται τακτικότατα. Σύντομα θα τον έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί έχει επιβλέπει προσωπικά τα έργα που γίνονται και στα νοσοκομεία της περιοχής αλλά και στα κέντρα υγείας. Εννοείται ότι θα έρθει πολύ σύντομα, όπως σας ξαναείπα, να εγκαινιάζει σταδιακά όλες τις δομές υγείας που αναβαθμίζονται και παραδίδονται προς χρήση στους πολίτες της περιοχής μας.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπέαρχη.
3: Καλό
0: ευχαριστώ,
3: μήνα
0: κύριε Θεοδρόπουλε. Καλό μήνα. Ήταν ο Ηλίας Θεοδρόπουλος, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πρωτού πάμε στις διαφημίσεις μας. Η Real Water Φίλτρα Νερού σας ενημερώνω ότι δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα στην 28η Οκτωβρίου 24, Παλιά Καρόλου και στην Τρίπολη, στην ίδια οδό και έρυθμο, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτας νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και την μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
11: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνσή μας.

0: Η Real Water Filtra Νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα, στην 28 Οκτωβρίου 24, η παλιά Καρόλου, και Τρίπολη, πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, το Ρεϊβίνο, Πέντερ, Μάτριξ και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τα τηλέφωνα είναι τα εξής: στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Όπως έχετε καταλάβει, προσπαθούμε να διευκρινίζουμε, να καταλαβαίνουμε, να προωθούμε την πραγματικότητα. Να ακούμε δηλαδή τη μία, την άλλη άποψη και εσείς να αξιολογείτε. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η αντιπολίτευση, τι λένε άνθρωποι του χώρου για τον οποίο ακούσαμε ό,τι ακούσαμε. Για παράδειγμα, σας είπα για τις προκηρύξεις και για τις προσκλήσεις γιατρών για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Μιλήσαμε με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Ακούσαμε την άποψη της αντιπολίτευσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιλήσαμε με την κυρία Παπαζαφύρη από τους αγρότες, από τους ανθρώπους της παραγωγής, για τα χρήματα και την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις νέες ενισχύσεις. Είπαμε τι ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα και την ακρίβεια. Ακούσαμε ανθρώπους της αγοράς, όπως ο κύριος Κολοκυθάς. Πάμε τώρα αμυγός στην πολιτική επικαιρότητα και στα της κεντροαριστεράς, στα του ΣΥΡΙΖΑ, καλημερίζοντας τον συντονιστή της Δομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, τον Θάνο Χριστακόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστακόπουλο. Καλημέρα, τι κάνετε? Τώρα θα σου μιλάω στον Ενίκο, δεν μπορώ, το έχουμε συγκινήσει, άρρωστος συνάδελφος.
1: Κορυδεύουμε τον κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω, τι γίνεται ακριβώς τώρα, γιατί ακούω τον κύριο Πολάκη να λέει, αφού δεν μας έχει ξεκαθαρίσει, κύριε Φάμελε, τον σχεδιασμό σου για τον Αλέξη Τσίπρα, και αφού δεν μας θέλει εκείνος όπως είμαστε, να μείνουμε και να κατέβουμε αυτόνομα, και μάλιστα να ζητάει και αλλαγή ηγεσίας. Τα ίδια περίπου λέει και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Τι κάνετε, πού πάτε?
1: Κοιτάξτε, κατά πρώτον η απόφαση της Ιατρικής μας Επιτροπής πριν από λίγο διάστημα είναι σαφής, ότι εμείς παραμένουμε ενεργοί, παραμένουμε στην κοινωνία, λειτουργούμε κανονικά, δεν αναστέλνουμε τη λειτουργία μας, δεν κλείνουμε το μαγαζί. Αντιθέτως, είμαστε παρόντες και παράλληλα τρέχουμε τις διεργασίες, τις πολιτικές διεργασίες που θέλουμε να καταλήξουν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο που θα καταφέρει να κερδίσει την εκλογή, στις εκλογές, να επιφέρει την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή και την αλλαγή των πολιτικών. Από εκεί και πέρα, στο ενδιάμεσο, είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Όταν όμως λαμβάνεται μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα με μεγάλη ευρεία πλειοψηφία, θα πρέπει οι άπαντες να σέβονται αυτή την απόφαση και να μην βγαίνουν από την επόμενη μέρα σε ένα γαϊτανάκι να την ξεφτίζουν. Και δυστυχώς αυτό έγινε από κάποια στελέχη. Ούτε, πώς το λένε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είχε χρονοδιαγράμματα, ούτε τίποτα. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στις πολιτικές διεργασίες. Σίγουρα από την άλλη πλευρά έχουν υπάρξει και κάποια απαξιωτικά σχόλια και άνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάδας, εννοώ και του Αλέξη Τσίπρα. Όμως εμείς πρέπει να μείνουμε αταλάντευτοι σε αυτό που πιστεύουμε, δηλαδή στη σύγκληση των δυνάμεων, σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο πάνω σε μια βάση προγράμματος που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα.
0: Υπάρχουν σκέψεις για συνεργασία με άλλα κόμματα, δηλαδή ας πούμε όπως με το ΠΑΣΟΚ διαρρέεται από κάποιους κύκλους?
1: Κοίταξε να δεις, η απόφασή μας από το συνέδριο κιόλας έλεγε ότι οφείλουμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε την κατεύθυνση δηλαδή των συνεργασιών, των συγκλήσεων, ενός κοινού ψηφοδελτίου στη βάση ενός κοινά αποδεκτού προγράμματος με όποιον θέλει και μπορεί. Εάν λοιπόν υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να υπάρξει αυτή η συνεργασία και αυτή η σύγκληση, προφανώς και εμείς το επιδιώκουμε και είναι κοντά μας. Έτσι δεν μπορεί να συνεργαστείς με τον Βελόπουλο ή με τη Λατινοπούλου, να τρελαθείς και να αλλάξεις μυαλό στα 50 ή στα 40, εννοείται. Αλλά προφανώς η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι τέλους. Εμείς αυτή την προσπάθεια την κάναμε και με τη Νέα Αριστερά, την κάναμε και με το Πασόκ και με άλλες δυνάμεις, εννοώ και με τον Πέτρο τον Κόκαλη και με την κυρία Κατσέλη και άλλους. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται αυτό, συνεχίζεται η προσπάθεια. Το Πασόκ έχει πάρει μια απόφαση συνεδριακή, αν δεν κάνω λάθος, που μιλάει για αυτόνομη πορεία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε κάπως έτσι με τον Πασόκ μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, γιατί θα πω και το εξής, εγώ έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον, όπως το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας mm-hmm. στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Αντρώνη, το Στρόιντερ, άφησε να νοηθεί ότι πάμε την πρώτη Κυριακή να καταγράψουμε και τις δυνάμεις μας, να το παλέψουμε, και από εκεί και πέρα προφανώς δεν μπορείς να πας πάλι έτσι με διάσπαρτες τις δυνάμεις και με κατακαιρματισμό και στη δεύτερη Κυριακή. Με δεδομένο λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία και κανείς εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν εν ώψη της δεύτερης Κυριακής.
0: Άρα ο Τσίπρας μπορεί και να μην θέλει, παράδειγμα λέω, εκτός αν υπάρχει υπόγεια συμφωνία. Το Πασόκ μιλάει για αυτονομία και οτιδήποτε άλλο μετά τις εκλογές. Άρα όλα μετατίθενται, όπως φαίνεται, αν δεν παραιτηθείτε ή δεν διαλύσετε το ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό λίγο πολύ λέει ο Αλέξης Τσίπρας, μετατίθενται όλα και μετά τις εκλογές. Άρα το μόνο που μένει, αν δεν διαλυθείτε, είναι να προχωρήσετε, να δώσετε τη μάχη των εκλογών και μετά να δείτε με ποιον θα συμπορευτείτε.
1: Επίσης έχει ανοίξει μια συζήτηση στο να μην υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που θα έκανε ζημιά και θα είχε εκροή δυνάμεων που δεν θα επέτρεπαν να υπάρξει.
0: Και είναι και απόφαση των οργάνων, έτσι.
1: Ναι, ήδη από την πρώτη Κυριακή μια σημαντική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά απ' την άλλη ο Αλέξης Τσίπρας λέει, για να έρθετε στους βουλευτές παραιτήθητε, ή για να έρθετε όλοι φύγετε από εκεί που είστε. Άρα διαλύστε το, λέει.
1: Εμείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα είμαστε παρόντες στις εκλογές.
0: Κατανοητό.
1: Ο τρόπος θα βρεθεί. Ελπίζουμε ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα είμαστε και όλοι μαζί. Εμείς εμπόδια από τη δική μας την πλευρά σε αυτή την προσπάθεια της συνεννόησης και της σύμπραξης δεν πρώτη θέμα θα να βάλουμε.
0: Άρα εσείς λέτε πάμε μαζί χωρίς να διαλυθούμε, Αλέξη, και μπαίνουμε συμπορευόμενοι μαζί σου.
1: Αυτό θα ήταν το λογικό και αυτό θα ήταν το ευκαιρό.
0: Τώρα
1: από εκεί και πέρα, αν δεν επιτευχθεί, θα το βρούμε. Ξαναγίνεται κεντρική επιτροπή τον Ιούλιο. Προφανώς δεν θα είναι και η τελευταία του κόμματος. Θα υπάρξει και νεότερη και επόμενη σύγκληση. Θα εξεταστούν τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας. Παραμένουμε ενεργοί, παραμένουμε δίπλα στην κοινωνία. Καμία απόφαση δεν έχει πάρθει για να το διαλύσουμε στην παρούσα φάση. Και συνεχίζουμε. Θα ήταν παράλογο όμως την ίδια ώρα να λέμε όχι, θα πάμε κόντρα και μέσα στην κάλπη ή εν πάση περιπτώσει στο παραβάν να βρεθεί ξαφνικά ο απλός ψηφοφόρος της αριστεράς, ο προοδευτικός συμπολίτης, και να έχει ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο του Αλέξη Τσίπρα, που πάνω κάτω θα λένε τα ίδια πράγματα και θα υπερασπίζονται τις ίδιες πολιτικές που υιοθετήσαμε από το 15 μέχρι το 19.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο μου. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, ο Θάνος Χριστακόπουλος. Και κάνω ένα σχόλιο πρωτού πάμε στον κύριο Καραχάλιο, αφού μας συνδέσει η κυρία Ροδίτη, λέγοντας το εξής, για να επανέλθω στις δημοσκοπήσεις. Προσφανώς τις δημοσκοπήσεις τις χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία της στιγμής όπου αποτυπώνεται η πολιτική κατάσταση, και τα κόμματα τις χρησιμοποιούν ακόμα και αν θεωρούν ότι δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και στην κοινωνία, ή κάποιες είναι φτιαχτές για να δημιουργήσουν κλίμα. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάτι, ότι αυτή η πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά ωφέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι παρά τα λάθη που γίνονται προφανώς, παρά τη φθορά και παρά το ότι διεκδικεί τρίτη τετραετία, ούτε πρώτη ούτε δεύτερη, απέναντί του υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό ή που τώρα φτιάχνεται και δεν είναι έτοιμο ως εκείνος. Δεύτερον, δεν μπορούν εύκολα να μετρήσουν την κυρία Καριστιανού, κρατήστε το αυτό, διότι παίρνει ψήφους από όλο το πολιτικό φάσμα και πολλοί από τους ψηφοφόρους της δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Και πολλοί είναι μπετοναρισμένοι εκεί παρά την πτώση του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, διότι θεωρούν πως πρέπει να επέλθει κάθαρση και χωρίς να έχουν ιδεολογία πιστεύουν σε αυτό το αφήγημα και στη δικαιοσύνη. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε επίσης και κάτι άλλο, ότι οι θετικές ψήφοι για την πορεία αυτή τη στιγμή των κομμάτων είναι οι εξής. Για την κυβέρνηση περίπου 35% κρατάει μια ισχυρή βάση που διάκειται θετικά, με ό,τι αυτό λέει. Δεύτερη είναι η κυρία Καριστιανού στο 30% και ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας και μετά το Πασόκ. Κρατήστε και κάτι άλλο, ότι όταν πέσει η σκόνη, επειδή το Πασόκ έχει στελέχη και πρόγραμμα που μπορούν να το υλοποιήσουν, αυτή η διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα ίσως πέσει. Είναι κινούμενη άμμος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα αρχίσουμε να βγάζουμε όταν ξεκινήσει και επίσημα ή πιο επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, κύριε Καραχάλη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Διαβάζω για τα ρεπορτάζ σχετικά με την πτώση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έγιναν εργασίες θεμελίωσης δίπλα. Μπορεί να ήταν διαβρωμένα τα θεμέλια, ξέρω εγώ, από την αποχέτευση. Ή μπορεί να έγιναν εργασίες μέσα στο διπλανό κτίριο. Στα θεμέλια εννοώ, και να επηρέασε τη στατικότητα του κτιρίου που έπεσε. Κάτι δεν πήγε καλά, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω εάν είμαστε κοντά σε επίπεδο καθημερινότητας τέτοιου είδους φαινόμενα και στην Αχαΐα, δεδομένου ότι έχουμε πολλές παλιές πολυκατοικίες και ακίνητα.
2: Κοιτάξτε, είναι νωρίς να κάνουμε εικασία ή να προβλέψουμε τι θα βγάλει το πόρισμα. Δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία. Δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο. Δεν βλέπουμε αυτό που είδαμε χτες στα Πετράλωνα να συμβαίνει. Σίγουρα έχει πολλούς, είναι πολύ παραγωγική εξίσωση τι μπορεί να έχει συμβεί. Εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε, προσεγγίσεις, είναι σίγουρα θέμα εδάφους. Η φύση του εδάφους χαλαρώει όχι, και ο τρόπος που προσπάθησε να γίνει η θεμελίωση είναι πιθανή παράγοντες για αυτή την κατάρρευση. Άκουσα να λέγεται ότι η νέα οικοδομή θεμελίωνε πιο χαμηλά, πήγαινε σε πιο βάθος σε σχέση με μια οικοδομή που κατέρευσε, που είναι του 70, άκουσα, με δύο προσθήκες, μία ενός ορόφου και άλλων δύο μετέπειτα. Άλλη θεμελίωση του 70, άλλη η σημερινή, άλλες υποδιαγραφές, αυτό εννοώ. Αν υπάρχει και θέμα ανισοσταθμίας ακόμα μεγαλύτερο, το πρόβλημα, φαντάζομαι ότι εκεί θα καταλήξει το πόρισμα. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμένους ανθρώπους, ευτυχώς δεν είχαμε δυστύχημα. Πρέπει να προσέχουμε, ξέρετε, σε μια εποχή που τα πάντα πρέπει να γίνουν χτες, εμφυλοχωρούν λάθη υπολογισμοί, λάθη των συνεργείων, του μηχανικού πιθανότατα, αλλά ας αφήσουμε το πόρισμα να βγει, ναι. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες μηχανικούς, δεν είναι συντεχνιακό. Έχουν γίνει λάθη, είναι σίγουρο.
0: Ναι. Πάντως στην Πάτρα κάτι αρχίζει και κινείται. Φαντάζομαι όμως ότι θέλουν ενδυνάμωση τα προγράμματα ανακαινήσεων με τις προσώπεις των πολυκατοικιών. Έλεγα προσφάτως ότι στο δικό μου τετράγωνο, εκεί που μένω, τέσσερις πολυκατοικίες φτιάχνονται. Θα μου πείτε, φτάνουν οι προσώπεις? Προφανώς και όχι. Τουλάχιστον αποκλείουμε το κίνδυνο να μας πέσει κανένα μάρμαρο στο κεφάλι. Υπάρχουν και ζητήματα στατικότητα σε πολλές πολυκατοικίες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχετε δίκιο. Είναι θετικό το αποτύπωμα αυτή τη στιγμή στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Ναι. Των πολυκατοικιών, των χρηστών, των κατοίκων, των ενοικιαστών που μένουν εκεί πέρα.
0: Και δεν έχουν και λεφτά έτσι όλοι, δηλαδή.
2: Δεν έχουν και λεφτά. Νομίζω ότι εκεί θα κατέληγα, κύριε Γκογκόλη, ότι πρέπει το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική κυβέρνηση να δει πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια με όποια προβλήματα υπάρχουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Πρωτίστως όμως πριν την εξοικονόμηση ενέργειας, πριν το κέλυφος, πριν μάλλον την πρόσωψη, πρέπει να δούμε και την στατικότητα και την φέρουσα ικανότητα, πρέπει να ελέγξουμε τα παλιά μας κτίρια, ειδικά σε περιοχές, και αυτό νομίζω ότι είναι και πρόταση που είχαμε κάνει πιλωτικά. Δεν είναι όλες οι περιοχές το ίδιο, δεν είναι η πυρωτική Ελλάδα η ίδια, η δυτική Ελλάδα έχει σεισμικότητα μεγάλη, η Λία έχει μεγάλη σεισμικότητα, τα Ιόνια νησιά έχουν σεισμικότητα μεγάλη.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι το ίδιο στην Βόρεια Ελλάδα. Παντού πρέπει να γίνει, αλλά μπορούμε, γιατί πάντα το επίδικο είναι ότι δεν έχουμε χρήματα και τόσα πολλά χρήματα. Λέω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Καταφέραμε κάποια στιγμή να πείσουμε το κράτος να κάνει προσεισμικό έλεγχο στα δημόσια κτίρια. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταφέρουμε να πείσουμε ότι είναι απαιτητό για τις ζωές μας.
0: Είναι θετικό. Να υπάρξει ένα πρόγραμμα δηλαδή τύπου ανακαινίζω, ας πούμε, που θα ελέγχει, θωρακίζονται τα κίνητρα.
2: Το έχουμε προτείνει από το 24, ναι, να δίνει κίνητρα. Να δίνει χαμηλότοκα έως άτοκα δάνεια για αυτή την ανακατασκευή.
0: Είμαστε κοντά σε αυτό.
2: Νομίζω ότι είμαστε κοντά σαν ελληνική κοινωνία να πιέζει το πολιτικό σύστημα να ακούσει την καθημερινότητα και τα προβλήματα ενός παλιού γυρασμένου κτηριακού αποθέματος, το οποίο έχει χτίσει σε άλλες εποχές. Παρόλα αυτά η Ελλάδα ακόμα, παρότι είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, νομίζω ότι αντέχει, αλλά σίγουρα πρέπει να ευθυνθούμε την προσοχή. Υπάρχουν παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ επίφοβα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Ακούσατε, φτιάχνονται προσόψεις, παρότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Αλλά με αυτά που έχουμε δει και με το θάνατο πέρσι, προφανώς δεν γίνεται διαφορετικά. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα στατικότητας, δηλαδή να γίνουν έλεγχοι για τη στατικότητα. Και αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, τι με ρωτάτε που θα βρουν τα λεφτά? Θα φύγουν από την πολυκατοικία. Θα μείνουν ενώ υπάρχει πρόβλημα στατικότητας και είμαστε σε σεισμογενή περιοχή. Δεδομένων ότι τα κτίρια στην Πάτρα είναι παλιά. Δηλαδή το 70% είναι πρώτο 75. Και ότι είναι μια παλιά πόλη που έχουν να γίνουν έλεγχοι πολλά χρόνια σε κτίρια της. Στα ιδιωτικά. Διότι στα δημόσια, όπως ακούσατε, έγιναν. Λοιπόν, κλείνω με την ανακοίνωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυρανάκη, που λέει ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Ήταν μια κανονική τρομοκρατική επίθεση, λέει, στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε ολόψυχα οι τραυματίες να βγουν νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη για τη ζωή που δίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες για μισόλογα ή στις αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι. Έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς γκαζάκια σε πολυκατοικίες που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά τις φωτιές προκλήθηκαν. Λοιπόν, κλείνω με τη Real Water. Γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει ένα φίλτρο νερού? Σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και τέλος την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελατών της. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή, τα άτομα και τον χώρο. Μεταφορά και εγκατάσταση φίλτρου. Εξυπηρετούνται σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις και γύρω περιοχές τους. Ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάσταση των φίλτρων. Αντικατάσταση φίλτρων, συντήρηση, απολύμανση της συσκευής και έλεγχο για τη σωστή λειτουργία. Επισκευή βλαβών, διαρροών που μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Στην Πάτρα το τηλέφωνο είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171 και η διεύθυνση είναι η ίδια και στις δύο πόλεις. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24. Στην Πάτρα είναι η παλιά Καρόλου. Αυτά για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα 11 και 6, 1η Ιουλίου, καλό μας μήνα. Καλό καλοκαίρι βεβαίως, ο Ιούλιος είναι ένας από τους κεντρικότερους μήνες του καλοκαιριού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βεβαίως θα μου πείτε είμαστε σε καλά επίπεδα προς το παρόν. Ναι, και θα παραμείνουμε στους 30, θα φτάσει η θερμοκρασία αυτές τις μέρες που διανύουμε τώρα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και από εκεί και μετά ίσως πέσει και λίγο περισσότερο. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής παραμένουμε σταθεροί στους 31 βαθμούς Κελσίου και σήμερα ηλιοφάνεια στην πόλη μας, στην Πάτρα. Καλημέρα, Δήμητρα Μπαλαφούντη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2610-323-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και είμαστε να πάσα ώρα και στιγμή να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και για του λόγου το αληθές βεβαίως, επειδή μας παίρνετε πάρα πολλά τηλέφωνα και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις καταγγελίες, τις πληροφορίες που μπορεί να μας δίνετε, γιατί πρέπει όλα αυτά λιγάκι να τα συγκεντρώσουμε, να τα επιβεβαιώσουμε. Έχουμε μία κυρία από την Αγία Τριάδα, η οποία μας πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, συγκεκριμένα στην οδό Δωρηλαίου, η οποία καταγγέλει σκουπίδια στο δρόμο, όχι σε κάδες, σε κάδους, όχι σε κάποιο χωράφι. Τα σκουπίδια βρίσκονται στο δρόμο εδώ και περίπου 2 μήνες, όπως καταγγέλει η κυρία. Δέντρα, κλαδιά, σκουπίδια, κρεβάτια, καναπέδες, λεκάνες, ό,τι θέλετε έχει ο Μπαξές εκεί. 2 μήνες έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Κατανοούμε βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και εκεί η κατάσταση και ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και γενικά είναι υπερστολιχωμένες αρκετές υπηρεσίες του Δήμου. Ζητούν και εκείνη την κατανόηση. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι και οι κάτοικοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθούν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι καλοκαίρι, αυξημένες θερμοκρασίες, είναι και λόγοι υγιεινής βεβαίως κατά κύριο λόγο στη μέση. Οπότε ξαναλέω, Δωρηλαίου εκεί υπάρχουν σκουπίδια περίπου εδώ και 2 μήνες, όπως καταγγέλει η κυρία, και ακόμη να τα μαζέψουν. Εάν μας ακούν και αρμόδιες υπηρεσίες και μπορούν να κάνουν κάτι, βεβαίως το περιμένουν οι κάτοικοι με ανυπομονησία. Είχαμε ένα περιστατικό με θύμα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών. Ένα περιστατικό το οποίο έρχεται να προσθεθεί και στη λίστα των υπόλοιπων περιστατικών, γιατί είχαμε και το προηγούμενο διάστημα άλλο ένα μωράκι το οποίο κατέφθασε στο Καραμανδάνιο. Η μητέρα του το μετέφερε εχθές το βράδυ στο νοσοκομείο παιδών εδώ της Πάτρας και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις αρχές, αυτά γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της, δέχτηκε επίθεση από συγγενικά της πρόσωπα και έτσι έχασε την ισορροπία της και το βρέφος έπεσε στο έδαφος από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, το παιδάκι παραμένει νοσηλευόμενο για προληπτική παρακολούθηση. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του και βεβαίως να πω σε αυτό το σημείο ότι η μητέρα υπέβαλε και μήνυση σε βάρος συγκεκριμένων συγγενών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Και βεβαίως οι αρχές με τη σειρά τους διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Έχουμε και την υπόθεση του Λόγκου με τον Ιταλό κατηγορούμενο να παραμένει για τις αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Πάντως τις επόμενες ημέρες, ίσως κυρίες και κύριοι, κρατήστε το αυτό που σας λέω, η υπόθεση που έχει μετατραπεί πλέον σε θρίλερ να οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι οι πληροφορίες για τις τοξικολογικές εξετάσεις, οποίες υποβλήθηκε ο 65χρονος, έδειξαν ότι έχει πάρει υπνοτικά χάπια και εντοπίστηκαν και ίχνη κάναβης. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο Ιταλός, ο ισχυρισμός του δηλαδή, ότι δεν άκουσε το παραμικρό από όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι. Πάντως τις επόμενες ώρες, μέρες, το επόμενο διάστημα θα έχουν πληροφορίες στις αρχές και από τη σκούπα ρομπότ. Αυτές οι σκούπες ρομπότ, να σας πω εγώ, που υπήρχε και στο συγκεκριμένο σπίτι, καταγράφουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν ηλεκτρονικά. Στη μνήμη λοιπόν αυτή τη σκούπα ρομπότ έχει καταγραφεί και η ώρα που λειτουργήσε την τελευταία φορά. Άρα θα δείξει η σκούπα ρομπότ τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια ήταν η κινητικότητα μέσα στο σπίτι. Θα τα δούμε βεβαίως, γιατί μέρα παραμέρα, ξαναλέω, αλλάζει αυτή η υπόθεση. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εκτυλιχθεί αυτό το μυστήριο. Και άλλη μια υπόθεση μυστήριου βεβαίως, με την εξαφάνιση

μιας 37χρονης της Διονυσίας Ντανοπούλου από τη Μουτέλη του πύργου Ηλίας. Έχει εξαφανιστεί η γυναίκα αυτή από τις 23 Ιουνίου. Έχει βεβαίως σημάνει συναγερμό στις αρχές, αγωνία στους δικούς της ανθρώπους. Εξαφανίστηκε, έχει βγει και το Amber Alert, τι φορούσε, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος που μπορεί να τη δει να την βοηθήσει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, για τους οικείους της οι ώρες περνούν βασανιστικά. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις προς το παρόν για το πού μπορεί να βρίσκεται ή τι ακριβώς συνέβη τη μέρα που χάθηκε. Υπάρχει λοιπόν Missing Alert, για να είμαι πιο σωστή και ακριβής, όχι Amber Alert, Missing Alert. Και βεβαίως κάθε πληροφορία, αν γνωρίζετε κάτι, θεωρείται κρίσιμο. Για εσένα τώρα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να αναγνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, διότι υπάρχει ένα μπέρδεμα, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Βγήκε και η ΑΔΕ, εξέδωσε η ΑΔΕ βεβαίως αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, ούτως ώστε να αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό και είναι εκείνοι οι οποίοι είτε δεν είδαν χρήματα είτε έλαβαν μικρότερο ποσό. Μαζί μας ο κύριος Πολυχρόνης Θοίδης, λογιστής. Καλή σας ημέρα, κύριε Θοίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως. Πολλοί απογοητεύτηκαν. Δεν μπήκε καλά ο μήνας, γιατί πολλοί που περίμεναν χτες να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κύριε Θοίδη, για το έκτακτο αυτό επίδομα, δεν τα είδανε τα χρήματα. Γιατί συνέβη αυτό?
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Μπήκανε χρήματα, δεν γίνονται.
0: Μπήκανε, βεβαίως.
1: Τώρα μην δανείζουμε.
0: Σε 947.000 δικαιούχους.
1: Ακριβώς. Και είναι και για αρκετά εκατομμύρια παιδιά. Δεν ξέρω, 1,5-2 εκατομμύρια πόσο είναι τα παιδιά δηλαδή.
0: 1,5 εκατομμύρια, ναι.
1: Εντάξει, είναι 150 ευρώ, ανά τέκνο όπως είναι. Mm-hmm. Μετράει η δήλωση περσινή του 2024. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία συνήθως τα αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και κάθε φορά επανεργόμαστε. Mm-hmm. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν έχουν λανθασμένο IBAN. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όποιοι έχουν δηλώσει λανθασμένο IBAN δεν μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα, γιατί κάπου mm-hmm. σκοντάφτει. Δεν ταυτίζονται δηλαδή τα στοιχεία mm-hmm. τα οποία έχει η ΑΔΕ με αυτά τα οποία είναι στην πραγματικότητα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το θέμα κάποιοι σκοντάφτουν. Mm-hmm. Ένα άλλο θέμα το οποίο δημιουργείται συνήθως είναι ότι δεν υπάρχουν τα κριτήρια. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει. Μπορεί το παιδί να έχει μεγαλώσει, να έχει περάσει τα 24 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ή έχουν αλλάξει τα εισοδήματα. Είναι ζητήματα τα οποία δηλαδή κάθε φορά είναι ιδιαίτερα mm-hmm. αυτά που σας λέω, αλλά mm-hmm. πρέπει να mm-hmm. τα δούμε.
0: Με τα κριτήρια
1: είναι
0: αυτά.
1: Είναι παιδιά τα οποία mm-hmm. γεννηθήκαν το 25 και το 26 mm-hmm. τώρα δηλαδή πρόσφατα mm-hmm. και θα πάρουν αυτά τα επιδόματα, αλλά θα τα πάρουν μετά.
0: Mm-hmm.
1: Με συμπληρωματική καταβολή. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει επιμεριστεί το ποσό μεταξύ δύο γονέων και δεν παίρνουν 150, παίρνουν από 75 και σου λέει mm-hmm. τι έγινε. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ΆΜΚΑ των παιδιών που έχει συμπληρωθεί δεν ταυτοποιείται με αυτό που έχει δηλωθεί στο Ε1, της εφορίας mm-hmm. για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία που σας λέω, είτε ένα ή περισσότερο από ένα, είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν ζητήματα και έτσι κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί.
0: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, δηλαδή μπορεί Εντάξει. κάποιος να διορθώσει το IBAN, το ΆΜΚΑ και να μπουν τα χρήματα εν τέλει, πώς κινούνται?
1: Εννοείται. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν τέτοιου ζητήματα, δηλαδή αν δεν είναι σωστό το ΆΜΚΑ, αν δεν είναι το IBAN, mm-hmm. μπαίνουν στην δήλωση, το διορθώνουν, οπότε mm-hmm. στην επόμενη καταβολή θα τα πάρουν. Δηλαδή να φαίνεται μετά να έχουν δηλωθεί τα παιδιά ως εξαρτώμενα έτσι, mm-hmm. στην δήλωση.
0: Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος έτσι συμπληρώσει όλα τα στοιχεία σωστά και τα κριτήρια να τα πληρεί και να μην βλέπει ακόμη πίστοση στο λογαριασμό του? Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει.
0: Ναι. Μόνο αν έχει γίνει κάποιο λάθος από εμάς, μόνο στα κριτήρια
1: λάθος,
0: και στο IBAN.
1: Νομίζω ότι τα κριτήρια, δηλαδή ας πούμε, εάν ξεπεράσει 40.000, mm. έτσι, μπορεί να το έχεις πάρει πέρυσι, αλλά φέτος για κάποιο λόγο ξεπέρασε 40.000, δεν μπορεί για να το πάρει το επίδομα. Το οικογενειακό εισόδημα λέω. Mm-hmm. Και σε αυτά τα ποσά μπαίνουν μέσα και τα τεκνοματά εισοδήματα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να εξαιτίας τεκνοματών εισοδημάτων να μην το παίρνει. Θυμίζω mm-hmm. δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση πάρα πολλοί επαγγελματίες που αν και έχουν πολύ μικρότερα έσοδα, λόγω του ότι φορολογούνται τεκνοματά, έχουν βγει εκτός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που μου είπατε στην αρχή, αν είναι όλα τα στοιχεία σωστά, όχι, λογικά πρέπει να ήδη να το έχει πάρει. Mm-hmm. Εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν δεν το έχει πάρει, να το πούμε αλλιώς, θα πρέπει να πάει σε κάποιο λογιστή ή ο ίδιος να καθίσει να ψάξει να δει για ποιο λόγο δεν το έχει πάρει mm-hmm. και να διορθώσει αυτά τα στοιχεία, να κάνει έναν έλεγχο. Να δει mm-hmm. το ΆΜΚΑ είναι σωστό, το ΑΕΠΑ είναι σωστό, mm-hmm. τα κριτήρια τα συστηματικά είναι σωστά. Mm-hmm. Και όπως σας είπα, και για παιδιά τα οποία γεννηθήκανε πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και το 26 και το 25 δηλαδή, μπορεί να μην έχουν ενταχθεί, οπότε γιατί πάνε με τη δήλωση το 24. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με συμπληρωματικά θα πάρουν και αυτοί τα χρήματα.
0: Μάλιστα, κύριε Θοίδη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Μας τα είπατε όλα πολύ συνοπτικά και πολύ ωραία, οπότε και ο κόσμος
1: συνήθως αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα υπάρχει μια πολύ ιδιαιτερότητα, τι να πω. Πάντως ας έχουμε στο μυαλό μας, όσοι γεννηθήκανε παιδιά μέσα στο 25, προφανώς θα πάρουν μετά τις 31 Αυγούστου, θα πάρουν τα 150 ευρώ να περιμένουν.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι γεννηθήκανε παιδιά πάλι από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου το 26, δηλαδή ακόμα δεν έχει, δηλαδή και θα γεννήσουν τώρα, πάλι αυτή η ενίσχυση θα καταβληθεί 31 Αυγούστου το 2026.
0: Μάλιστα. Οπότε θα μπουν τα χρήματα, να μην ανησυχεί ο κόσμος.
1: Είναι χρηστικό. Ναι. Ναι, αρκεί, προσέξτε, για να πάρει το παιδί, να πάρει ο γονέας την ενίσχυση για παιδιά που γεννηθήκανε μέσα στο 2026, κυρία Μπαλαφούτη, θα πρέπει να βγάλουν τα παιδιά αφημί μέχρι 10 Αυγούστου.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό, γιατί να μην το βγάλουν αφού θα πρέπει να... Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν και καλά κάνετε και το λέτε.
1: Όχι, να το ξέρουν να πάνε να τρέξουν, μην περιμένουν ότι θα γίνει κάτι αυτόματα.
0: Ναι, πρέπει να βγάλει αφημί
1: αυτό,
0: το παιδί.
1: Αυτό το λέω, έτσι. Το επισημαίνω.
0: Σωστά και καλά κάνετε και το λέτε, για να μην τρέχουν μετά τελευταία
1: στιγμή. Λέτε ότι αυτά τα ποσά δεν μπορεί και να κατασχεθούν. Αυτά τα ποσά δεν έχουν φόρο, δεν κατάσχονται κτλ.
0: Κύριε Θοίδη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και κάτι άλλο να τελειώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Μπορούν να πάρουν και στο 1521 για να κλείσουμε και με αυτό, το 1521 και να ρωτήσουν.
0: Πολύ χρηστική και αυτή η πληροφορία και σας ευχαριστούμε. 1521. Κύριε Θοίδη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: 1521.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Στο 1521 για περισσότερες πληροφορίες βεβαίως. Τώρα δείτε το IBAN, δείτε το ΆΜΚΑ και για παιδάκια που έχουν γεννηθεί το 26 πρέπει να τους βγάλετε αφημί μέχρι 10 Αυγούστου για να πάρετε τα χρήματα.

0: Στη Δυτική Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, πλέον έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα από τα πιο σύγχρονα έργα οδικής ασφάλειας και έξυπνου φωτισμού, το οποίο αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στους δρόμους της περιφέρειας. Μία πρωτοβουλία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βεβαίως, σε συνεργασία όμως με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει περίπου, για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, 1.100 αυτόνομους έξυπνους έξυπνα φωτιστικά συστήματα σε πολύ κομβικά σημεία όμως του οδικού δικτύου. Κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο, κάτι το οποίο χρειαζόταν. Ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παλαφρούτη και καλημέρα και στους ακροατές του Max FM.
0: Ένα έργο λοιπόν το οποίο ήρθε να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη, γιατί όταν μιλάμε για κινητικότητα σε δρόμους οι οποίοι είναι σκοτεινοί, τότε εκεί βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι το να μπουν φώτα είναι κάτι πολύ βασικό.
1: Να πω καταρχήν ότι είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συμπεριλαμβάνει και τους τρεις νομούς. Τα 1.100 που είπατε είναι μόνο για τον νομό Αχαΐας. Για τους τρεις νομούς είναι περίπου 3.400 φωτιστικά. Και περίπου ο συνολικός προϋπολογισμός και για τους τρεις νομούς προσεγγίζει τα 18 εκατομμύρια. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θετικό για την περιφέρειά μας. Ότι και εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το πρόγραμμα που έτρεχε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η μελέτη και η υλοποίηση έγινε κεντρικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όμως και η περιφέρεια συνέβαλε στο να υποδείξει κάποια σημεία. Και όπως είπατε, είναι κυρίως διασταυρώσεις, κυρίως, όχι πάντα, ή κάποια σημεία που είναι απότομες στροφές. Με βάση μια λογική προτεραιοποιήθηκαν πιο επικίνδυνες περιοχές, οι πιο σκοτεινές, αυτές που έχουν ατυχήματα, αυτές που θες περισσοδροφός, δεν μπορούν να μπουν παντού εννοείται. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Μιλάμε για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, έτσι?
1: Αυτό είναι αυτόνομα, δεν έχουν σύνδεση με τη ΔΔΕ. Άρα με το φωτοβολταϊκό που έχουν είναι και εντελώς, δεν έχουν κόστος δηλαδή λειτουργίας, ΔΕΗ κτλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τη συνεχίσουμε και του χρόνου. Θα γίνει μια προσπάθεια
0: να μπουν και σε άλλα σημεία δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, με το που μπαίνουν, μπήκανε 1.100 περίπου, όπως είπατε εσείς, φωτιστικά. Σίγουρα κάποιοι τα είδανε και είπανε να μπει και σε μένα, να μπει και σε μένα. Λογικά είναι όλα αυτά και με τη συνεργασία που έχουμε με τους προέδρους των κοινοτήτων μαζεύουμε τα αιτήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ας κρατήσουμε το θετικό ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναβαθμίζεται, αυτό το θέμα σημαντικότατα. Αποδεικνύεται ότι η συνεργασία των φορέων είναι αυτή που έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει σημασία αν το υλοποίησε χρηματοδοτικά εργαλείο η περιφέρεια ή ο Δήμος. Αυτό δεν μας αφορά. Σημασία έχει να μείνει στην περιοχή μας, να αναβαθμιστεί η περιοχή μας και η καθημερινότητα του πολίτη.
0: Και βεβαίως να μειωθούν τα ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Που είναι πολύ βασικό. Και να τονίσουμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που επένδυσαν σε τέτοιου είδους πράσινες τεχνολογίες. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες περιφέρειες βεβαίως, αλλά ήμασταν από τις πρώτες που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βήμα και να εγκαταστήσουμε αυτά τα αυτόνομα έξυπνα φωτιστικά συστήματα.
1: Εδώ πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη, τον κ. Χαρμαντή, και στον Γιώργο Κωνστασινό, που είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τεχνικού και του τοπικού επιμελητηρίου. Φυσικά και για την καλή συνεργασία που έχουν, που μπορούν και εκμεταλλεύονται γρήγορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει εντελώς εκτός από αυτής της διαδικασίας.
0: Σωστά.
1: Το να μπουν 1.100 σώματα δεν είναι κάτι εύκολο. Έτρεξε μια μελέτη που κράτησε πολύ και πολύ αθόρυβα, θα λέγα εγώ, χωρίς την παρακουσίες. Ο κόσμος είδε πλέον, τώρα που έχει τελειώσει το έργο, τη χρηστικότητά του. Και όπως είπα, προσπαθούμε βέβαια να το πάμε και παραπέρα.
0: Θα επεκταθεί λοιπόν και σε άλλα σημεία. Κύριε Ζαΐμη, βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας παιδείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: πάμε τώρα σε ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο προστασίας της παράκτειας ζώνης στη Δυτική Αχαΐα, το οποίο πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Έχει κλειδώσει λοιπόν η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης σε ροήτικα, μονοδέντρη, βραχνέικα αλλά και τσουκαλέικα. Είναι ένα πολύ μεγάλο, κυρίες και κύριοι, περιβαλλοντικό και τεχνικό έργο, το οποίο μάλιστα αγγίζει σχεδόν τα 16 εκατομμύρια ευρώ και είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 και βεβαίως χρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι λεπτομέρειες, έχουν όμως σημασία. Μιλάμε για μία μελέτη η οποία προβλέπει αρκετές παρεμβάσεις, προβλέπει κυματοθράφστες, προβλέπει έργα θωράκισης της ακτογραμμής, με στόχο να μπορέσουν να προστατευτούν αυτά τα 5,5 χιλιόμετρα παραλίας από το έντονο φαινόμενο της διάβρωσης, το οποίο βεβαίως και τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές φθορές και σε δρόμους και σε υποδομές και σε περιουσίες. Πάμε λοιπόν στην περιοχή του Μονοδενεδρίου, εκεί όπου το πρόβλημα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αισθητό, θα λέγαμε, και το έργο βεβαίως αποκτά μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιάννης Κοζιώρης, ο πρόεδρος της κοινότητας Μονοδενεδρίου, για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Κοζιώρη, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, να είστε καλά.
0: Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, κύριε Κοζιώρη, μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, έτσι φαντάζομαι το ακούσατε. Θέλω να μου πείτε πώς περιμένετε να ξεκινήσει όλο αυτό το έργο, με ανυπομονησία φαντάζομαι.
1: Εμείς το περιμένουμε το έργο αυτό γιατί η μελέτη έχει ξεκινήσει από το 2008 επειδή μου βραχνεϊκό. Mm. Πέρασε στην περιφέρεια το 2011 όταν πλέον οι Δήμοι εντάχθηκαν στο νέο πρόγραμμα. Και μετά από την περιφέρεια από το 2011 ο κύριος Φαρμάκης το 2023 προχώρησε στην υλοποίηση και στην πραγματοποίηση διαγωνισμού για το έργο αυτό.
0: Άρα η περιοχή επειδή το ζητά περάσει, πολλά χρόνια. Το ζητάτε
1: επειδή
0: πολλά χρόνια.
1: Έχουμε περάσει από πολλές ταλαιπωρίες και η περιοχή μας το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί εγώ να σας πω προσωπικά, για να πάω στο σπίτι μου στην περιοχή του Μονοδεντρίου, εκεί που ξεκινάει το μονοδέντρι μετά τα ροήτικα, το χειμώνα πρέπει να πάω μέσα από νερά θάλασσας. Ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος αυτός, στο επίπεδο εκεί του Μονοδεντρίου, στο σημείο που σας λέω, στα Κορονέικα λέγεται η περιοχή, είναι μαζί στο επίπεδο με τη θάλασσα, στο ίδιο επίπεδο. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ, τα νερά μπαίνουν στα σπίτια και ελπίζουμε ότι αυτό, όχι ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι με την υλοποίηση αυτού του έργου θα γλιτώσουμε από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες σε όλη η περιοχή. Από το μονοδέντρι, από τα ροήτικα μέχρι τα τσουκαλέικα.
0: Πλέον υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κύριε Κοζιώρη, οπότε αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί κάτοικοι και πάρα πολλά σπίτια εκεί στην περιοχή, οι κάτοικοι κατά κύριο λόγο και οι διερχόμενοι, οι οποίοι ταλαιπωρείστε, έχετε φτάσει σε οριακό σημείο, σε πάρα πολλά.
1: Όμως, κυρία Μπαλαφούντη, να σας πω το εξής. Είχαμε μια αρνητική εξέλιξη το 24 με μια αίτηση που κατατέθηκε από έναν κάτοικο, ο γιος και ο πατέρας. Κατέθεσαν μια, γιατί υπήρξε μια αλλαγή στη μελέτη, πρέπει να το πούμε και αυτό. Κατέθεσαν μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό ταλαιπώρησε περίπου ένα χρόνο και έτσι σταμάτησε και η δημοπράτηση. Και παράλληλα χάθηκαν και τα όνειρα όλων των ανθρώπων αυτών που το έχουν ανάγκη.
0: Πάντως τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο και να πούμε ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και η συνεχής ενημέρωση που είχατε και ότι δεν τα παρατήσατε.
1: Είναι γεγονός ότι εγώ προσωπικά είχαμε πολύ μεγάλη ενημέρωση και το κυνηγήσαμε το έργο από πάρα πολύ από κοντά. Δεν κρύβω να σας πω ότι χθες συγκινήθηκα όταν μας ανακοίνωσαν ότι εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 21-27. Το Μάιο του 26 εντάχθηκε και αμέσως η υπηρεσία προχώρησε στα τέτοια δημοπράτησης και στα επικυροποίηση και όλα τα υπόλοιπα που ήταν απαιτητά. Και συγκινήθηκα γιατί η ειλικρίνεια κάποιων ανθρώπων, και εγώ πρέπει να το τονίσω αυτό, με τους ανθρώπους με τις περιφέρειες και με τον προσωπικά, με τον κύριο Φαρμάκη, όπου τον είχα συναντήσει και όπου τον συναντούσα, και την προηγούμενη Τετάρτη σας πληροφορώ στην Ερημάδια σε μια εκδήλωση, εκεί τον συνάντησα και μου είπε, ξέχασε το έργο θα γίνει. Μην ακούς ό,τι σου λένε. Γιατί δυστυχώς υπήρχαν και άνθρωποι που λέγανε δεν γίνεται το έργο, είναι μεγάλο, δεν γίνεται.
0: Άρα είχατε μια πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια.
1: Και δημιουργή κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων. Και του κυρίου Φαρμάκη έδωσε αυτή την όθηση και το έργο εντάχθηκε με 16.015.840. Οπότε πλέον, αφού είναι εξασφαλισμένη η πίστοση, όλα τα υπόλοιπα θα ξεπεραστούν. Ένα πρόβλημα θέλω να δώσω και να μέσω της εκπομπής σας. Κάποιοι να σέβονται και τους συνανθρώπους τους. Να μην κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Αυτό οδήγησε στην Συμβούλιο Επικρατείας το 2024.
0: Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα το έργο, λέτε.
1: Αυτή τη στιγμή θα είμαστε σε εξέλιξη του έργου. Το έργο, όπως είχε προγραμματιστεί από την αρχή, εγώ επισκέφθηκα πέρσι το καλοκαίρι τη Μαντίνια. Είναι μια περιοχή έξω από την Καλαμάτα που έχουν εφαρμόσει αυτή τη μελέτη με τους προβόλους και έχει ισωθεί η περιοχή.
0: Λοιπόν, πάντως τώρα έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά τα προβλήματα, κύριε Κοζιώρη.
1: Λοιπόν, που σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι προχωράνε, πρέπει να νιώσουν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Ή κινδυνεύουν τα σπίτια τους από την θάλασσα.
0: Μα δεν καταλαβαίνω γιατί να μην θέλει κάποιος να γίνει αυτό το έργο, αλλά και έτσι να είναι, κύριε Κοζιώρη, πλέον αυτό δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Έχουν υπερπηδήσει τα εμπόδια.
1: Κυρία Μπαλακούτη, αυτό. Και που αυτός ο οποίος έκανε την προσφυγή δεν μπαίνει από τη θάλασσα στο σπίτι του. Απλά του χάλασαν τη θέα, άμα θέλετε να είμαστε ακριβείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κατανοητό.
1: Μπαίνει από την Πατρών Πύργο, από την παλιά Εθνική μπαίνει.
0: Κατανοητό. Τι θα λέγατε για να...
1: Λοιπόν, γι' αυτό σας τα λέω αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Εγώ λοιπόν για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την περιφέρεια και τον κύριο Φαρμάκη προσωπικά, αλλά και τους συνεργάτες του. Με αυτούς είχα εγώ. Δεν θέλω να ονοματίσω γιατί δεν έχω πάρει την άδειά του.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά υπάρχει μια καλή συνεργασία και με τους συνεργάτες και με τον κύριο Φαρμάκη.
1: Πάνω κατά πάνω και όλες οι προσπάθειες γίνανε και τα χρήματα βρέθηκαν. Υπήρχε μια πίστοση 10 εκατομμυρίων. Έπρεπε να βρεθούν 6 εκατομμύρια ακόμα. Βρέθηκαν τα 6 εκατομμύρια και πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι προχωράμε προς ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της μελέτης θεοτευκών δημοπράτησης και πάμε για δημοπράτηση.
0: Κύριε Κοζιώρη, έτσι κλείνοντας με μία φράση, πώς θα μου λέγατε τι σημαίνει αυτό το έργο για το Μονοδένδρι και να κλείσουμε έτσι με αυτό.
1: Το έργο αυτό για το Μονοδένδρι θα δώσει άλλη πνοή στην περιοχή. Και πλέον θα είναι ήσυχοι οι κάτοικοι ότι δεν θα κινδυνεύουν πλέον από τα νερά της θάλασσας.
0: Μάλιστα, που είναι πολύ βασικό. Πολύ
1: είναι
0: βασικό.
1: Πάρα πολύ βασικό, αλλά και η περιοχή θα αισθανθεί διαφορετικά.
0: Και θα αναβαθμιστεί.
1: Αν πάτε στη Μαντίνια, είναι έξω από την Καλαμάτα προς τη Σπάρτη, θα δείτε προς την παραλιακό κάτω, δηλαδή προς Λακωνία, θα δείτε μια τελείως διαφορετική περιοχή με ένα έργο που είχε εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοζιώρη, περιμένουμε να το δούμε και εμείς το έργο, το οποίο βεβαίως...
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Και θα υλοποιηθεί άμεσα. Καλημέρα, κύριε Κοζιώρη, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: το Δωρή Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Και έτσι με πολύ ωραία διάθεση, καλοκαιρινή ανεβασμένη, έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής δύο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ φρέσκα, είναι πολύ αγαπητά εδώ στην Πάτρα. Τις τελευταίες μέρες ειδικά συζητιούνται πάρα πολύ στη μουσική σκηνή και έχουν καταφέρει το εξής ακατόρθωτο. Μέσα σε μόλις πάρα πολύ λίγες μέρες, τουλάχιστον νομίζω τρεις μήνες, έχουν κάνει τόσο πολύ θόρυβο με αυτό το νέο τραγούδι, το Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι. Είναι η Κέλλη Καραγιάννη βεβαίως από την Πάτρα και ο Νικόλας Αδάμ επίσης από την Πάτρα. Νομίζω τα ξέρετε τα παιδιά και τα αγαπάτε και τα ακολουθείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχουν και οι δύο μεγάλη πορεία στο τραγούδι, μεγάλη πορεία ανάλογα και με τα χρόνια τους. Βεβαίως είναι πολύ αγαπητοί και έρχονται τώρα με αυτό το κομμάτι το οποίο παίζει παντού, έχει γίνει viral στο TikTok, γίνεται χαμός στο YouTube, γίνεται χαμός στα κλαμπ, σε καλοκαιρινά πάρτι. Έρχονται λοιπόν να μας ξεσηκώσουν με το Χαμπίμπι άσε το Ντουμπάι. Κέλλη Καραγιάννη και Νικόλας Αδάμ μαζί μας. Καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Μ' ακούνε τα παιδιά, μ' ακούνε, μας ακούνε. Και έχω κάνει ωραίο πρόλογο που είναι, έχει πέσει γραμμή. Πάμε, πάμε, αφήστε το τραγούδι να παίζει και πάρτε μου την Κέλλη στο τηλέφωνο να βγουν να τα ακούσουμε τα παιδιά.

0: Λοιπόν, έχω κάνει πρόλογο. Τα παιδιά μας άκουγαν. Εμείς είχε πέσει η γραμμή, δεν τους ακούγαμε. Την καλημέρα μου και πάλι. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς είστε? Πολύ διάθεση.
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Είμαστε καλά και εμείς, και όταν ακούμε το τραγούδι σας ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς το καταφέρατε αυτό. Και έχει γίνει αυτό το μπαμ και έχετε εκτοξευτεί.
2: Κοιτάξτε, να σας πούμε την αλήθεια. Δεν κάναμε και πάρα πολλά πράγματα, διότι το κομμάτι κυκλοφόρησε χωρίς να κρύβεται από πίσω κάποια δισκογραφική εταιρεία ή να κάποια προώθηση ή κάποια διαφήμιση. Το κομμάτι απλά ήταν πάρα πολύ επικαιρό. Ο Δημήτρης Πανανάκης, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική από το κομμάτι, έγραψε ένα κομμάτι πάρα πολύ επίκαιρο, το οποίο μιλούσε για το Ντουμπάι, για εκείνη την περίοδο που γινόταν ό,τι γινόταν, ας πούμε, εκεί πέρα, και είπε «Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι και έλα στην Ελλάδα». Και πιστεύουμε πως αυτό άγγιξε τον Έλληνα. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει πάει στο Ντουμπάι και βγήκε ένα τραγούδι που λέει ότι άσε το Ντουμπάι και κάθεσαι εδώ πέρα στην Ελλάδα, έστω με μια καλή ρετσίνα, με μια καλή παρέα. Και νομίζω πως εκεί ήταν το στίχημα. Από εκεί και πέρα, και εγώ και η Κέλλη έχουμε δώσει τον καλύτερό μας σε αυτό. Και σίγουρα έχει διασκεδάσει ο κόσμος μαζί μας και μας αγαπάει και αυτό μας το έδειξε. Δεν μπορούμε δηλαδή να το αρνηθούμε και έχουμε και ευθύνη για αυτό, μάλιστα. Οπότε εκεί νομίζω πως βρισκόταν το μυστικό της επιτυχίας, ότι ό,τι έγινε με πολύ αγάπη και μεράκι.
0: Και θα πω εγώ εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν έχει να κάνει μόνο και με τους στίχους, σίγουρα και η μελωδία και το ότι ήταν επίκαιρο, βεβαίως έχουν παίξει όλα αυτά ρόλο. Έχει να κάνει όμως και η δική σας συνεργασία, η δική σας συμβολή. Γιατί μη μου πεις τώρα, ούτε εσύ Νικόλα ούτε εσύ Κέλλη, ότι δεν παίζει ρόλο και η χημεία που μπορεί να έχετε εσείς μεταξύ σας και βγήκε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
2: Να σας πω την αλήθεια. Εγώ με την Κέλλη έχουμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη σχέση, καθώς γνωριστήκαμε τυχαία στα ξεκινήματά της. Και έχουμε μια πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και φιλική σχέση, που σεβόμαστε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και νομίζω ο Θεός, επειδή πιστεύουμε και ιδίως στο Θεό, πιστεύουμε πως ο Θεός μας βοήθησε, εφόσον τρέφουμε τόσο μεγάλο σεβασμό ένας για τον άλλον και για την τέχνη την οποία εκπροσωπούμε, και μας χάρισε μια επιτυχία.
0: Και νομίζω θα σας χαρίσει κι άλλες. Κέλλη, εσύ περίμενες ότι θα γίνει το τραγούδι τόσο γρήγορα viral στο TikTok? Και θέλω να μου πεις και πώς αντιδράει και ο κόσμος όταν το ακούει, τι σας λένε?
1: Καλά, το τραγούδι σίγουρα ήταν επιτυχία από την πρώτη στιγμή που βγήκε. Ο κόσμος μας αγαπάει, καλά εντάξει μας ήξερε και από πιο πριν, αλλά με το τραγούδι και όταν μας βλέπουν έξω, παιδί μου, εντάξει μας γνωρίζουν. Έχει πάει καλά, είναι επιτυχία ήδη το τραγούδι, και εμείς το τρέχουμε πάρα πολύ. Ο Νίκος είναι δίπλα μου από τα πρώτα μου βήματα. Και είναι δώρο Θεού δηλαδή για μένα, εντάξει, που το έχω πει.
2: Και εσύ είσαι δώρο Θεού για μένα.
1: Από την πρώτη στιγμή δηλαδή, και όταν μπήκα στον χώρο της μουσικής με βοήθηση, ήταν δίπλα μου, και τώρα με το τραγούδι δηλαδή με πρότεινε αυτός.
0: Άρα πώς νιώθεις όταν βλέπεις και τον κόσμο που το τραγουδάει, που το παίζει, που αναδημοσιεύουν τόσο πολύ? Δηλαδή στο TikTok αν μπεις, παίζει παντού, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γενικά εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι, το κυνηγάμε, κάθε μέρα ανεβαίνουν οι προβολές κατά πολύ.
2: Νομίζουμε πως το TikTok είναι το τραγούδι με τα περισσότερα βίντεο που έχουν γίνει ποτέ. Δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε στα 85.000 βίντεο, ενώ το ρεκόρ είναι 40.000 το προηγούμενο.
0: Αυτό σας αγχώνει ή είναι ένα μεγαλύτερο στοίχημα που λέτε ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό και θα πάμε ακόμα καλύτερα?
2: Όχι, δεν μας αγχώνει, γιατί είμαστε επαγγελματίες. Αυτό διψούσαμε για αυτή την επιτυχία. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτό σίγουρα, γιατί το πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα μας έρθει, δεν ξέραμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, είχα βάλει στοίχημα, λέω, σε έναν χρόνο το πολύ, γιατί είχα αφοσιωθεί και πάρα πολύ στην εταιρεία μου, την El Cartel, που κερδίσαμε τον Dragon's Den, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως και το θυμόμαστε, βεβαίως.
2: Είχα αφοσιωθεί πάρα πολύ σε αυτό, οπότε είχα αφήσει λίγο το τραγούδι μέχρι να εδραιωθεί η εταιρεία. Mm-hmm. Και εφόσον η εταιρεία πλέον πάει καλά, είπα τώρα ξεκινάω πάλι και θα μου πάρει πιστεύω έναν χρόνο. Τελικά ήταν 5 μέρες.
0: Ναι, έχει γίνει viral το τραγούδι. Δηλαδή εμένα αυτό θα ήταν κάτι το οποίο και θα με εξήταρε σίγουρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είστε και πολύ χαρούμενοι και μέσα
1: στη... Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι, Κέλλη? Δηλαδή πώς αισθάνεσαι?
1: Εννοείται.
0: Γιατί εσύ, Κέλλη, τραγουδάς και σε πανηγύρια. Δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο κοινό, λίγο διαφορετικό, που και εκεί όμως ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Δηλαδή το ακούνε όλοι το τραγούδι.
1: Όλες οι ηλικίες το ακούνε.
0: Όλες οι ηλικίες.
1: Και εγώ που πηγαίνω σε διάφορες εκδηλώσεις, με γνωρίζουν από αυτό. Έχει δημοσιευτεί παντού. Εντάξει, πάει καλά. Είμαστε χαρούμενοι, εννοείται.
2: Να βάλω μια παρένθεση.
0: Βεβαίως.
2: Σε αυτό το σημείο και να πω πως εγώ βρίσκομαι στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Σαν Ρέμο στην Αθήνα. Το οποίο έχω κάνει συμφωνία με τον κύριο Βασίλη Κοντόπουλο. Το γνωστό κύριο Βασίλη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει αναδείξει τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα. Και με πίεζαν πάρα πολύ η Κέλλη να είναι μαζί μου στην Αθήνα. Όμως η Κέλλη, επειδή είχε κλεισμένες τις δουλειές της στα πανηγύρια ήδη, αρνήθηκε να έρθει στην Αθήνα με πολύ περισσότερα χρήματα και φυσικά μέσα στην παραλιακή, δίπλα από όλα τα μεγάλα ονόματα, για να μην χαλάσει τη συμφωνία.
0: Είναι επαγγελματίας
2: πριν από την επιτυχία. Αυτό θα ήθελα να το τονίσω και να το ξέρουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλέσει ήδη την Κέλλη εκεί πέρα, πως η Κέλλη συνεχίζει με το budget που είχε πριν από την επιτυχία και είναι πολύ προστιμήνης αυτό και θα το λέω άσχετα που με πονάει και με στεναχωρεί γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μαζί ούτε στις εξτρά εμφανίσεις ούτε στην Αθήνα. Όμως την καμαρώνω και πραγματικά μας τιμά και τους δύο αυτό που κάνει.
0: Και δείχνει και τον επαγγελματισμό της, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι πολύ μικρή σε ηλικία, δείχνει τον επαγγελματισμό που έχει, γιατί εφόσον είχε κλείσει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί είναι σε πάρα πολλές εκδηλώσεις η Κέλλη Καραγιάννη και αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και τα επόμενα βεβαίως. Είμαι σίγουρη παρόλα αυτά ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες εκδηλώσεις και εσύ βρίσκεσαι στο Σαν Ρέμο, είμαι σίγουρο ότι κάπου θα σας δούμε και μαζί.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Προσπαθούμε να βρούμε μια ημερομηνία τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως τώρα κάτι συζητάμε για την Κρήτη, για μια συναυλία που έρχεται. Θα δούμε. Σίγουρα κάπου θα μας δείτε μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άρα τι περιμένουμε από εσάς στη συνέχεια, παιδιά? Τι ετοιμάζετε, έτσι να κλείσουμε με αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα ετοιμάζουμε και άλλα κομμάτια. Σίγουρα εφόσον κάτι πάει, θα ξαναγίνει, οπότε σίγουρα πιστεύω θα ξαναδείτε ένα ντουέτο από εμένα και την Κέλλη. Έρχεται το βίντεο κλιπ μέσα στον Αύγουστο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα παίζει μέσα και ο κύριος Ριχάρδος.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Εκεί που λέει με χρυσά παλάτια και τα λοιπά.
0: Του πάει η γάντι του Ριχάρδου.
2: Ναι, του πάει η γάντι. Θα είναι ένα φοβερό βίντεο κλιπ με γυρίσματα μέσα σε σκάφους και στην Αθήνα. Και σίγουρα να περιμένουμε να δούμε και την Κέλλη Καραγιάννη σύντομα σε μεγάλη αθηναϊκή πίστα.
0: Και νομίζω ότι είναι το μόνο βέβαιο ότι θα γίνει αυτό για την Κέλλη.
2: Είναι σίγουρο πως θα γίνει και το περιμένουμε και εμείς πως και πως.
0: Και εμείς και χαιρόμαστε που είστε και από την Πάτρα και διαπρέπετε και κάνετε έτσι, ξεκινάτε. Εσείς ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως, αλλά συνεχίζετε αυτή η ωραία πορεία στον χώρο του τραγουδιού. Παιδιά, μπράβο σας και συγχαρητήρια. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Την καλημέρα μου και στην Κέλλη και στον Νικόλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρες μας και την αγάπη μας.
0: Καλημέρα, φιλάκια, καλημέρα, παιδιά. Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Έτσι και τώρα αλλάζουμε στυλ, γιατί έρχεται ο Λέξ στην Πάτρα σήμερα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Οι πόρτες ανοίγουν 6 ώρα. Έρχομαι σε πολύ λίγο με Σωτήρη Κορφιάτη, ο οποίος είναι ένας εκ των διοργανωτών, για να μας δώσει το κλίμα της απόψινής βραδιάς.

0: μεγαλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος. Το τρέχω σαν να είμαι κυνηγημένος. Ο πλανήτης επικίνδυνος.
1: Ο δημοφιλής ράπερ Lex ανεβαίνει απόψε, κυρίες και κύριοι, στη σκηνή του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, στο πλαίσιο βεβαίως της καλοκαιρινής του περιοδίας, με χιλιάδες φίλους να αναμένεται να δώσουν το παρόν. Η πόλη μας υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής. Νομίζω ότι είναι μία συναυλία η οποία θα μείνει ανεξίτηλη για φέτος το καλοκαίρι και είναι μία συναυλία από τους βασικούς σταθμούς της φετινής του περιοδίας και βεβαίως θα συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Σωτήρης Κορφιάτης, ένας εκ των διοργανωτών. Κύριε Κορφιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, φαντάζομαι εσείς τρέχετε, δεν ξέρω, θέλω να μου περιγράψετε λιγάκι τις διαδικασίες και τις προετοιμασίες, γιατί εμείς ανυπομονούμε να τον δούμε τον Lex, εσείς τρέχετε από την άλλη πλευρά. Να τα ετοιμάσετε όλα.
2: Στο μεγαλύτερο βαθμό έτοιμη. Είναι μια τεράστια παραγωγή η οποία στείνεται από την Κυριακή για να απολαύσει σήμερα η πόλη μας και αυτή τη στιγμή μας την κορύφωση και ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την άρτια συναυλία, για την άρτια υλοποίηση της συναυλίας.
1: Αναμένονται χιλιάδες κόσμο έτσι να βρεθούν σήμερα στο Παμπελοποννησιακό. Πόσο δύσκολο είναι να οργανώσετε μια τόσο μεγάλη παραγωγή όπως είναι αυτή του Lex?
2: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι δύσκολο, είναι μέρος της δουλειάς μας. Είναι ωραίο και από ένα σημείο και μετά για μας να καλύτερα μια συναυλία να έχει πάρα πολύ κόσμο παρά να μην έχει κόσμο, γιατί αυτό είναι και το νόημα της συναυλίας. Δηλαδή, συναυλία χωρίς θεατές είναι φαγητό χωρίς αλάτι, σαν να λέμε. Οπότε εντάξει, όσο πιο μπορεί να είναι πιο δύσκολο για μας, αλλά στο τέλος αυτό που μένει και στον καλλιτέχνη και στους θεατές είναι εμπειρία. Οπότε το ένα καλύπτει το άλλο.
1: Και ο Lex νομίζω μας έχει αποδείξει ότι οι εμπειρίες που καταγράφουμε μαζί είναι από τις σημαντικότερες όσον αφορά το χώρο των συναυλιών. Πόσα άτομα περιμένετε απόψε να έρθουν στο Παμπελοποννησιακό? Γιατί σίγουρα υπάρχει προπόληση, σίγουρα θα υπάρχουν και στην είσοδο του Παμπελοποννησιακού εισιτήρια που μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος.
2: Φυσικά θα υπάρχουν και στην είσοδο. Η προπόληση συνεχίζεται κανονικά μέσω του more.com και θα συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ για να διευκολύνουμε τον κόσμο να αποφύγει ταλαιπωρία και ούρες. Αν παρόλα αυτά κάποιος επιθυμεί να αγοράσει το εισιτήριο με μετρητά, μπορεί να το αγοράσει και από τα box office του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, ώστε να απολαύσει αυτή τη μοναδική συναυλία.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη τεράστια ανταπόκριση, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση, θα είναι χιλιάδες θεατές που θα βρεθούν στο στάδιο και θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους, δηλαδή και το επίπεδο της παραγωγής και οι παροχές. Με περίπτερα διαφημιστικά, με περίπτερα φαγητού, σαν μια μοναδική εμπειρία της συστήνουμε ανεπιφύλακτα.
1: Άρα να το πούμε αυτό και στο κοινό που θα έρθει σήμερα στον Παμπελοποννησιακό, ότι μπορεί εκεί να προμηθευτεί το ποτό του, το αναψυκτικό του, κάτι να τσιμπήσει, δεν ξέρω, το νερό του. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν και τα μέτρα για την ασφάλεια και την ομαλή είσοδο του κοινού έτσι στο χώρο. Από τι ώρα ξεκινούν και ανοίγουν οι πόρτες και μπορεί ο κόσμος να ξεκινήσει να έρχεται?
2: Μετά τις 7 η ώρα θα έχουν ανοίξει οι πόρτες.
1: Τι σχεδιάζετε στο μέλλον, γιατί καταλαβαίνω ότι θα δούμε και άλλα ωραία πράγματα μέσα στο καλοκαίρι?
2: Έχουμε ήδη δει τον Γιάννη Κότσιρα και τους Πορτοκάλου και Πρωτοσάλτη. Και περιμένουμε από Σεπτέμβριο να δούμε τους Λόγους Τιμής, που είναι επίσης ένα συγκρότημα hip hop. Το Μίλτο τον Πασχαλίδη, του Pixlax και άλλα και άλλα πολλά μεγάλα ονόματα που αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακοινώσιμα.
1: Βεβαίως και θα τα λέμε εν καιρό. Βεβαίως, κάτι τελευταίο, κύριε Κορφιάτη. Ποιο είναι έτσι το μήνυμά σας στους χιλιάδες φίλους του Lex που θα βρεθούν απόψε στο Παμπελοποννησιακό, για αυτό το οποίο θα δουν, έτσι? Γιατί εσείς ξέρετε τι έχει στηθεί όσον αφορά την παραγωγή και τι προετοιμάζουν. Άρα, τι θα λέγατε στον κόσμο, στους ακροατές που περιμένουν να έρθουν απόψε?
2: Αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Να έρθει νωρίς ο κόσμος, θα το απολαύσει, δεν θα κουραστεί. Είναι κάτι το οποίο θα του μείνει και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο παροχών, αλλά και σε επίπεδο θεάματος κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
1: Κύριε Κορφιάτη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία και να περάσετε υπέροχα. Καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Απόψε λοιπόν ο Lex, μετά τις 7 ανοίγουν οι πόρτες στο Παμπελοποννησιακό.

στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει Winmasters. Από όλους εμάς που ήμασταν σήμερα σε αυτή την πλευρά του ραδιοφώνου, προς όλους εσάς που βρίσκεστε στην άλλη πλευρά, ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα τα πούμε αύριο στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε, προσοχή, την αγάπη μας, την καλημέρα μας.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα. Καλό μήνα επίσης, 1η Ιουλίου. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Κάπως δύσκολη η επικαιρότητα, περίεργη. Είχαμε και την φωτιά χθες με την... Και με την τραυματία και την Σωρό. Είχαμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα εκεί, αλλά γύρεται μια σειρά ζητημάτων που τα έχετε ακούσει από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν τη ζωή τους, οι οποίοι για ένα χρονικό διάστημα θα φιλοξενηθούν σε δομές του Δήμου. Είναι αυτό που λες, ότι έρχονται όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη ζωή σου, έρχονται τα πάνω κάτω. Θα πούμε και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, θα πούμε και οικονομικές ειδήσεις, γιατί έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για την ιστορία του επιδόματος των 150 ευρώ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880, κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Προσπαθούμε να κρατάμε και την καλή μας διάθεση την καλοκαιρινή σε σχετικά, ας πούμε, έτσι, υψηλά επίπεδα. Δεν βοηθάει πάντα η επικαιρότητα μου, αυτό είναι το θεματάκι. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Η άλλη, η πολύ σημαντική είδηση που έχουμε και αναμένεται προφανώς να προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μέσα στην ημέρα, είναι αυτή η συντονισμένη επίθεση, η τρομοκρατική, εγώ θα πω, επίθεση με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και τις έρευνες πια έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, γιατί πέρα από τις υλικές ζημιές, που είναι το λιγότερο αυτό που συνέβη εκεί πέρα, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και καταλαβαίνουμε τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Μια γυναίκα, η μητέρα δηλαδή, του ενός στελέχους, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και υπάρχει και κόσμος τραυματισμένος στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά είναι καταδικαστέα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στο 2026 και όμως φαίνεται ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι συνεχίζουν μονότονα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Επειδή είπα ότι έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που έχετε παιδιά, είδατε, δεν είδατε τα χρήματα, είδατε λιγότερα, σκεφτήκαμε να πάμε στον συνάδελφό μας, στον Προκόπη Χατζηνικολάου, που τον διαβάζετε σταθερά στο Power Game, να πάρουμε τα φώτα του, να ρωτήσουμε τι ακριβώς γίνεται με την καταβολή του επιδόματος. Γεια σου Προκόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε προβλήματα. Πάντως, μιλώντας και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν μου καταγράφει σημαντικά προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε κάποιες λανθασμένες δηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Όπου ήταν πάρα πολύ λίγες αυτές. Δηλαδή, κάποιοι γονείς είχαν ξεχάσει να δηλώσουν τα παιδιά ή ένα από τα δύο. Οπότε,
0: άρα, δηλαδή, αν κάπου κάτι δεν πάει καλά, πάει να πει ότι έχει γίνει λάθος στη φορολογική δήλωση, έτσι.
1: Ή έχει γίνει λάθος στη φορολογική
0: αυτό.
1: Δήλωση ή οι γονείς.
0: Ξέχασα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ή το λάθος της φορολογικής δήλωσης και πάμε λίγο στα πιο σύνθετα.
0: Ωραία.
1: Εδώ τι έχουμε. Υπάρχει μια οικογένεια χωρισμένων όπου δηλώνουν και δύο τα παιδιά. Έχουν, ας πούμε, για παράδειγμα δύο παιδιά. Mm-hmm. Σε κάθε γονέα θα πιστωθεί το ποσό των 150 ευρώ. Δεν θα πιστωθεί 300 στον έναν και 300 στον άλλον.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει, ναι. Άρα κάποια τηλέφωνα από αυτά που έχουμε λάβει στο ραδιόφωνο mm-hmm. Αφορούν μάλλον ορισμένες οικογένειες όπου το ποσό

0: Εξετάστηκε στα δύο, mm-hmm. γιατί τα έχουν δηλώσει και οι δύο. Εάν δεν τα είχαν δηλώσει και οι δύο ως εξαρτώμενα τέκνα στην δήλωσή τους, θα πήγαινε μόνο στον ένα γονέο το 300, για παράδειγμα.
1: Άρα να πω κάτι, εάν τώρα κάποιος δεν έχει πάρει, λέμε τώρα γενικότερα επίδομα, πάει να πει παιδιά, ή ότι δεν πληρείται τα εισοδηματικά κριτήρια, καλά καταλαβαίνω,
0: mm-hmm.
1: ή ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν έχετε δηλώσει τα παιδιά, πάντως κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν είναι, κατά τα λοιπά, πρέπει όλοι να έχουν πάρει το 150 που δικαιούνται.
2: Προκόπη, λάθος συστήματος αποκλείεται να είναι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι.
0: Το ρώτησα. Δύο λεπτά πέφτουμε στον αέρα. Ναι. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος του συστήματος αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: Υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει αυτό που σας λέω για τους χωρισμένους κυρίως, γιατί έχουν εντοπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ έχω να πω το εξής. Εάν κάποιος δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που είπαμε, δηλαδή δεν είναι χωρισμένος, δεν έχει ξεχάσει να δηλώσει τα παιδιά του ή οποιοδήποτε και πληρεί τις προϋποθέσεις, ας αφήσει μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο, θα τα πάρουμε εμείς και θα τα ψάξουμε ένα προς ένα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μου το είπανε και από την ΑΔΕ.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εντός εισαγωγικών η λέξη κάποια ένσταση ότι δικαιούται το επίδομα, δεν το έχει πάρει, μπορεί να απευθυνθεί να γίνει περαιτέρω έλεγχος για την περίπτωσή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, σωστά?
0: Φυσικά, και μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Απλά να τσεκάρουμε στη φορολογική μας δήλωση ότι έχουμε δηλώσει σωστά τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο δεύτερο κομμάτι. Δεν έχουν πληρωθεί όλοι.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουν πληρωθεί όσοι έχουν γεννήσει από τον Γενάρη του 2025 και μετά.
2: Α, εννοείς γίνεται σταδιακά ή ανάλογα με την κατηγορία γίνεται η πληρωμή?
0: Η ΑΔΕ δεν γνωρίζει τα παιδιά που γεννηθήκαν το 2025.
1: Σωστό.
0: Θα τα μάθει τώρα, μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που εκθέωσε 15 μέρες.
1: Σωστό. Τέλος Ιουλίου θα υπάρχει συνολική εικόνα για το ποιος έχει γεννήσει παιδιά και ποιος δεν έχει γεννήσει και έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς, αυτό αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 όμως.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτοί
1: ναι.
0: θα πάρουν ήδη αυτά τα παιδιά έχουν ΆΜΚΑ και με τον ΆΜΚΑ μέσα μπορούν να πάρουν το ποσό που δικαιούνται μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα το έχουν πάρει. Και για όσα παιδιά γεννηθήκαν το 26, εδώ τι πρέπει να κάνουν μια διαφορετική διαδικασία οι γονείς. Θα πρέπει να βγάλουν αφημί στο παιδί.
1: Ναι. Για όσα παιδιά γεννήθηκαν το 26, μέχρι πότε όμως, μέχρι ποιο μήνα?
0: Μέχρι τα μέσα του 26.
1: Μέχρι τα μέσα του 26. Ναι, σωστά.
0: Ναι, γιατί
1: η
0: μετά
1: προϋπόθεση είναι να βγει αφημί. Εντάξει, είναι μια διαδικασία εύκολη αυτή σχετικά.
0: Αυτή είναι γρήγορη απαραίτητη διαδικασία πια. Δεν μπορεί να το αποδώσει αυτόματα η ΑΔΕ, γιατί δεν γνωρίζει και πάλι ότι έχει γεννηθεί κάποιο παιδί. Άρα οι γονείς, εφόσον θέλουν να πάρουν το 150 ή το 150 να γίνει 300, γιατί μπορεί να είχαν και δεύτερο παιδί, να έχουν και δεύτερο παιδί, θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να λάβουν αφημί και μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πάρουν και εκείνοι το ποσό που δικαιούνται.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος σε ένα IBAN, ας πούμε, σε οτιδήποτε, σε ποια πλατφόρμα πρέπει να μπει προκοπή για να κάνει, ας πούμε, κάτι διορθωτικό? Ξέρουμε, ή είναι ακόμα νωρίς και δεν έχει ανακοινωθεί αυτό?
0: Πρώτον, πρέπει να μπει μέσα να αλλάξει τα πληροφοριακά στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αφού το κάνει αυτό, θα πάει στα αιτήματά μου και θα προχωρήσει τη διαδικασία ενημέρωσης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων ότι δεν είχε δηλωθεί σωστά το IBAN. Mm-hmm. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε λίγο να δούμε εάν υπάρχει και κάποια πιο γρήγορη διαδικασία. Δηλαδή, εάν διαπιστωθεί ότι πολλοί είχαν δηλώσει λάθος IBAN, αν και τα περισσότερα ίσως θα είναι πολύ, δηλαδή μερικές εκατοντάδες να είναι λάθος, εάν διαπιστωθεί αυτό, ίσως δώσει μια λύση πολύ πιο εύκολη η ΑΔΕ.
1: Πάντως έχουμε κάποια μηνύματα που λένε εδώ οι φίλοι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και το καθένα στην περίπτωση. Λέει η Εύη, παιδιά, εγώ έχω αποκλειστική επιμέλεια, παίρνω και το Α21, γιατί πήρα τα μισά? Τώρα εκεί πέρα, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί ακριβώς.
0: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε. Μπορεί να έχει αποκλειστική επιμέλεια, αλλά μπορεί να τα δηλώνει και ο σύζυγος στην φορολογική του δήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν τα δηλώνει και ο σύζυγος, δηλαδή αυτό πρώτα θα πρέπει να μιλήσει με τον πρώην σύζυγό της, δεν ξέρω ακριβώς την κατάσταση.
1: Για να δουν τη δήλωση. Είναι σημαντική δήλωση.
0: Να τον ρωτήσει, εάν έχει δηλώσει και εσύ τα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουμε και αν πήρε το 150.
2: Άρα χρειάζεται συνεννόηση. Δηλαδή πριν βρίσκετε το κράτος, συνεννοηθείτε με το σύζυγο για την περίπτωση αυτή όπως σας έβησε.
0: Ακριβώς. Έτσι, γιατί ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μεγάλο
2: όχι,
0: πρόβλημα.
2: Όχι, κατανοητό αυτό που λέει. Γιατί μπορεί να κάνουν και οι δύο από τη μεριά τους. Ναι.
1: Είναι κατανοητό όμως ότι ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει. Δεν είναι το πρόβλημα.
2: Να μας τα πει όλα να.
1: Αυτό δεν μπορεί να
2: μας
1: τα πει το κράτος. Πώς θα γίνει.
0: Ωραία, επειδή δεν γίνεται αίτηση για την απόδειξη των 150-300 και μέχρι όσο πάει μέχρι τα 900, δεν γίνεται αίτηση, αποδίδεται αυτόματα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια, και αυτό έγινε για να αποδοθούν πολύ γρήγορα τα χρήματα, έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση των γονέων που έχουν χωρίσει, έτσι ώστε να δούνε αν έχει πιστωθεί, αν το πήρε το μισό το, ναι, ο άλλος γονέας. Οπότε να το αποδώσει ή τέλος πάντων να βρουν την άκρη τους.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω πήραμε μια καλή εικόνα. Το θέμα δεν θα το αφήσουμε έτσι. Εμείς εδώ είμαστε παιδιά της και εδώ δεν φεύγουμε διακοπές. Οπότε περιμένετε να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. Κάντε και τις διορθώσεις που είναι να γίνουν. Και όλα
0: και
1: καλά.
0: Να προχωρήσουν όσοι δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους.
1: Σημαντικό, σημαντικό
0: για,
1: αυτό.
0: Γιατί 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω από 1.300.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν κάνει τη δηλώσή τους ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά όσοι έχουν να πάρουν χρήματα. Καλό είναι να το κάνουμε.
1: Μάλιστα,
0: γρήγορα.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Προκόπη. Σε χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Προκόπης Χατζηνικολάου.
2: Μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες.
1: Μας έδωσε απόλυτα χρήσιμες πληροφορίες.
2: Γι' αυτό το επίσης χρήσιμο βοήθημα των 150 θα μου πεις στις μέρες που ζούμε.
1: Εντάξει.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό
1: παιδιά.
2: Είναι, παιδιά.
1: Παρά
2: είναι αυτό που λέμε.
1: Παρά την κριτική που κάνουμε.
2: Ό,τι παίρνεις, καλό.
1: Εγώ
2: είναι.
1: Ειδικά που γκρινιάζω φουλ. Και 50 λεπτά να σου δίνει το κράτος, τα παίρνεις, γιατί πολύ απλά εμείς τα πληρώνουμε τα χρήματα αυτά. Δεν είναι κάποιο το οποίο το έχουμε βρει ουρανοκατέβατο. Λοιπόν, σας είπαμε εδώ ότι η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δούμε και την ιστορία με την πολυκατοικία που κατέρευσε, αλλά και την τρομοκρατική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και πολλά πολιτικά θέματα που έχουμε, γιατί έχουμε και δημοσκοπικές μετρήσεις. Θα είναι οι τελευταίες αυτό που λέμε τη σεζόν, γιατί θα υπάρξει μια παύση μετά λόγω καλοκαιριού. Θα δούμε τι δείχνουν. Κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Μπαλατσούκα.
2: Γιατί για να μας το ανατρέψει το πρόγραμμα ο άνθρωπος και λες κατά το πρόγραμμα. Θα συνομιλήσουμε, πες.
1: Ναι, καλά.
2: Θέλω να βγάζει μια σιγουριά, μια βεβαιότητα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και με άλλους έχω βγάλει σιγουριά και βεβαιότητα. Μπορεί κάποιος να πέσει γράμμα, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπαλατσούκα, λοιπόν, όπως λέει και ο Θανάσης μου. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: μοναδική φωνή του Γιάννη Πάριου μας έδωσε αυτή τη μοναδική μελωδία, την οποία συνέθεσε ο αείμνησος Αντώνης Βαρδέης. Στίχους του Πυθαγόρα βεβαίως. Τι στίχους έχει γράψει ο Πυθαγόρας, τι έμπνευση έχει ο άνθρωπος αυτός κατά καιρού, συγκλονιστικό, ε.
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
0: Και ξέρω, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή να έχεις έμπνευση σε τέτοιο βάθος χρόνου, γιατί έγραψε τραγούδια τρομερά, διαφόρων ειδών και σε μια μακρά διάρκεια ετών ο Πυθαγόρας, όπερ σημαίνει ότι είχε μονίμως μια έμπνευση. Εμείς, πώς γίνεται να τη βρούμε αυτή την έμπνευση μονίμως?
1: Έλατε. Και γενικότερα το προσπαθούμε εμείς βέβαια, αλλά δεν μας κάθεται πάντα. Τέλος πάντων, έχετε στείλει παιδιά πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον Αλετάμπουρα, καλό μήνα. Επίσης, λέτε για το επίδομα τέκνων, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, καλημέρα. Τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αυτό λέω. Έχουμε τώρα στις λεπτομέρειες
0: τα κριτήρια. Τα τέκνα που φοιτούν, τι εννοεί, που είναι φοιτητές.
1: Που είναι φοιτητές.
0: Είναι ενήλικοι, ρε παιδιά.
1: Να πω κάτι, αν είναι προστατευόμενο τέκνο το παιδί.
0: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι σε ειδικές.
1: Φαντάζομαι και εγώ ότι περιλαμβάνεται στην.
0: Μα σε ειδικές συνθήκες υπάρχουν ούτως ή άλλως διάφορα επιδόματα, ανεξαρτήτως αυτό που συζητάμε τώρα. Κατά βάση, ωστόσο, μιλάμε για μικρά παιδιά.
1: Λέει η Άννα, γιατί λέει στους πολυτεχνείς δίνουν 150 ευρώ στο έκτο παιδί και στα παραπάνω δεν δίνουν. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι δίνουν και στα. Δεν γίνεται κάποιος να έχει 8 παιδιά και να μην του δίνουν παιδιά επίδομα. Δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, αυτό λέμε. Μην παίρνετε σε ειδικές συνθήκες. Είδαμε για παράδειγμα τα παιδιά των φοιτητών. Είναι διαφορετικό. Όταν είναι ειδικές συνθήκες, πολυτεχνείο ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να έχουμε και εμείς ώρα άμεση και πλήρη γνώση για όλου του είδους τα βοηθήματα τα οποία παρέχει το κράτος. Υπάρχουν προβλέψεις. Εμείς μιλάγαμε για το συγκεκριμένο. Α, τώρα μιλούσαμε με τον Προκόπη Χατζηνικολάου.
1: Κοιτάξτε και τσεκάρετε, διπλοτσεκάρετε τις φορολογικές σας δηλώσεις,
0: ναι,
1: και τα στοιχεία αν είναι σωστά. Και από εκεί και πέρα να τα ξαναδούμε εδώ. Εμάς τη θυμίζουμε ότι το τηλέφωνο μας είναι 211-1080-880, radio@parapolitica.gr, το mail για τα μηνύματα. Φεύγουμε, πάμε στα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Είπα για τις επιθέσεις με γκαζάκια που είχαμε στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, διότι παιδιά είναι συγκλονιστικό κάποιος να εκφράζει. Δεν θέλω καν να πω τη διαμαρτυρία του, να πω γιατί για μένα αυτό που έχει γίνει είναι μια τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι διαμαρτυρία. Έχουμε πει ότι μπορείς να διαμαρτύρεσαι, να βγαίνεις στο δρόμο με ένα πανό, με ένα κάτι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σπίτι του αλουνού και να πετάς γκαζάκια. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια γυναίκα διασωληνωμένη, έτσι, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και πραγματικά δεν ξέρω εν έτη 2026 γιατί ακόμα καθόμαστε και λέμε για τέτοιου τύπου περιστατικά. Αλήθεια το λέω αυτό, δηλαδή δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Οι εποχές δεν έχουν κάπως έτσι βοηθήσει στο να λύνουμε τις διαφορές μας με ένα διάλογο, με ένα κάτι. Εντάξει, διαφωνήστε. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις έξω από το. Να αποδείξεις τι, να κάνεις τι με όλο αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι μυαλά τα οποία ξέρεις. Πάντα θα υπάρχουν κολλημένα μυαλά. Δεν το συζητάμε. Αυτό το θέμα είναι μέχρι.
1: Το θέμα είναι να μην στοιχίζει ούτε αυτά τα ανθρώπινα ζωές.
0: Να μην στοιχίζουν τίποτα σοβαρότερα από αυτά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να πω κάτι. Ανέβαινα λοιπόν για την εκπομπή με τη Σέλα, κάτι ξέχασα στο ενδιάμεσο Δημήτρη Κύρκο και κατέβηκα να το πάρω από το αυτοκίνητο το οποίο άφησα έξω. Και παρατήρησα, εδώ εμείς είμαστε για να καταλάβετε στα παρτέρια εδώ της Συγκρού, ότι λίγο παραπάνω, λίγο πιο δίπλα και είναι και ακόμη πιο στενάχωρο, γιατί σε λίγα μέτρα από εδώ, είτε δεξιά μας είτε από αριστερά μας, έχουμε ξενοδοχεία και full τουριστική σεζόν πια, εισερχόμεθα σε full τουριστική σεζόν. Και είδα μπροστά στα πεζοδρόμια μπουκάλια πεταμένα. Γενικά είναι καθαρά, δεν μπορώ να πω, έτσι προς Θεού. Αλλά λέω μπουκάλια πεταμένα, χαρτάκια από σοκολάτες και ούτω καθεξής. Και έρχομαι να πω, είναι στα λίγα μέτρα πιο μακριά από εδώ, Στέλλα, το είδα το φαινόμενο αυτό, έτσι έτυχε να πέσει το μάτι μου στην εικόνα αυτή. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή συζήτησες για μυαλά που εν έτη 2026 σκέφτονται να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους με τον συγκεκριμένο τρόπο.
1: Αυτό δεν είναι βέβαια διαμαρτυρία. Το εμπρηστικό χτύπημα είναι τρομοκρατική
0: αυτό
1: ενέργεια.
0: Αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά ναι, με άλλο τον άλλο το άλλο. Απλώς λέω για να καταλάβεις ότι εν έτη 2026 υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να υιοθετήσουν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά, να το πω έτσι απλά και ήρεμα. Φιλική προς το περιβάλλον, έτσι θα το πω και καλά συντακτικά.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι πράγματα τώρα αυτά.
1: Δεν είναι, παιδιά. Επίσης να πούμε ότι όσο και να σε βοηθάει ο Δήμος και να καθαρίζει και να έχεις 15 συνεργεία πάνω από το κεφάλι σου, πρέπει μόνοι μας να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Έτσι. Και μετά βεβαίως εννοείται να πούμε και για τους Δήμους.
0: Και μιας και συζητάμε για τα κακό κείμενα, τα κοινωνικά, μπροστά μου τώρα που ερχόμουν, παιδιά, περιστατικό. Προσπαθούσε εις εκ των οδηγών που κινούμασταν εκείνη την ώρα στη Συγκρού να βγάλει φλας και να πάει δεξιά σε έναν από τους παραδρόμους. Να μπει μέσα να πάει προς Νέα Σμύρνη καλή ώρα. Ήμασταν στην άνοδο. Βγάζει φλας, πράγματι πήγε να το κάνει με βίαιο τρόπο. Το έκανε σχετικά βιαστικά. Το έκανε σχετικά βιαστικά, επαναλαμβάνω. Το έκανε όμως, έβγαλε το φλας του. Λίγο εκβιαστικά, εντός αγωγικών η λέξη, από άποψη οδηγικής συμπεριφοράς, επιχείρησε να μπει στον παράδρομο. Εκείνη την ώρα περνούσε από την δεξιά-δεξιά λωρίδα ένα βανάκι τουριστικό. Του κορνάρι, ρε παιδί μου, το βανάκι το τουριστικό, ότι περίμενε, οκ, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία να πω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, αλλά τι κάνει, παιδιά, το βανάκι. Πάει και σταματάει και του κλείνει τον παράδρομο για να μην μπει μέσα σαν μπουκαλίκι, καταλαβες. Ναι. Ότι έτσι είσαι, πας να μου το κάνεις εκβιαστικά, σταματάω και τι κάνει. Σταματάει στη συγκρού, σταματάει στη συγκρού, επαναλαμβάνω, σταματάει στη συγκρού, για τρεις φορές το λέω, και πάει και ανοίγει την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα ο οδηγός και αρχίζει και πινιλικώνει τον άλλον που προσπαθεί να στρίψει. Σταμάτησε συγκρού, επαναλαμβάνω, ο επαγγελματίας οδηγός που οδηγεί τουριστικό βανάκι, δεν ξέρω αν είχε και κόσμο μέσα. Σταματάει στη συγκρού για να κάνει τσαμπουκά. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι ο άλλος ήταν στην κοσμάρα του, ρε παιδί μου, και πράγματι πήγε να μπει εκβιαστικά. Σταματά στο τουριστικό το βανάκι επαγγελματίας οδηγός για να του την πεις. Και ανοίγει και την πόρτα να του την πει κιόλας.
1: Τι να πω.
0: Μείναμε, παιδιά, όλοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Μέσα σε όλα βλέπουμε ότι υπάρχει μια βλάβη στην Ερμού. Έχουν σπεύσει η συνεργεία του ΔΔΕ. Στο σημείο το λέω αυτό γιατί επειδή αυτές τις μέρες έχουμε και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, πέραν του ότι η Ερμού είναι γεμάτη καταστήματα, έτσι. Ενδεχομένως, αν μας ακούτε και πάτε καμιά βολτούλα από εκεί, στείλτε κανένα μήνυμα radio@parapolitika.gr για να μας πείτε ποια είναι η κατάσταση. Κλείνουμε και το θέμα αυτό για να δούμε και να πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε σαν τραπουλό χαρτό. Πάμε να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από δύο κυρίες. Η μία είναι η κόρη της γυναίκας που, τέλος πάντων, η γυναίκα ζει και από το 1974, έτσι. Και θυμίζουμε ότι ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει έξω ο κόσμος. Έγιναν κάποιες κινήσεις, ευτυχώς, έστω και την τελευταία στιγμή, και δεν είχαμε τα χειρότερα. Θυμίζουμε ότι δίπλα ανεγείρετο μια καινούρια πολυκατοικία. Έχει γίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές απόψεις. Έχει αναλάβει βεβαίως και η εισαγγελία τη σχετική έρευνα. Θέλω να ακούσουμε λίγο τι ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες για το κτίριο αυτό που κατέρευσε ξαφνικά. Θυμίζουμε επίσης ότι οι ένικοι είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη στατικότητα του κτίριου, έτσι. Απλώς δηλάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει κίνδυνος. Στη ζωή αυτή βέβαια έχουμε δει και άλλα περιστατικά στα οποία λαμβάναμε διαβεβαιώσεις και θυμόμαστε τι έγινε, έτσι, εκ του αποτελέσματος. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
0: Εάν όντως αποδειχθεί ότι ήταν λάθος των μηχανικών, οι οποίοι προφανώς, κάνοντας τις εργασίες αυτές για τις οποίες συζητάμε, πείραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μετά από τόσα χρόνια που δεν είχε πάθει τίποτα να καταρρεύσει η πολυκατοικία, αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι ο Πέλεκης πρέπει να είναι αμήλικτος και το που θα είναι, αλλά και τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να σταλούν προς πάσα κατεύθυνση να είναι αντίστοιχα. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Στο μεταξύ, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr, διότι μίλησε εδώ πέρα ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, ο κ. Κανελόπουλος. Οπότε να μπείτε να δείτε τι είπε ο άνθρωπος. Απλώς υπάρχει για μένα και η άλλη παράμετρος, πέραν του ότι αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όπως πρέπει άλλωστε. Υπάρχει και παράμετρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει από εδώ και πέρα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να βρουν στέγη που προφανώς και θα φιλοξενηθούν, αλλά άκουγα την γυναίκα που έλεγε ότι φύγαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε ούτε μια φωτογραφία, εκεί πέρα είναι το βιός μας όλο. Καταλαβαίνεις πως είναι η ζωή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πραγματικά, παιδιά, να ξεκληρίζεται. Θα μου πεις, δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια και αυτό είναι το μείζον, συμφωνώ. Αλλά πέρα από το μείζον.
0: Όχι, παρά λίγο
1: υπάρχει,
0: να είχαμε.
1: Ναι, και αυτό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σκέλος, το οποίο νομίζω το καταλαβαίνουμε, υπάρχει ενσυναίσθηση για να το καταλάβουμε, πως είναι ένας άνθρωπος ξαφνικά να ξεκληρίζεται όλη του η υπόσταση. Να μην του μένει τίποτα. Να φεύγει δηλαδή έτσι όπως είναι ακριβώς. Έχουμε κι άλλο ένα ηχητικό, αν μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Για πάμε.
3: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του, για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
4: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταγγείλει.
3: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.

0: Πάμε να μας ενημερώσεις και για το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων που είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σταθούμε λίγο στη μέτρηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα. Φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να αναδιατάσσεται, με συγχωρείτε. Στην πρόθεση η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 26,8. Στη δεύτερη θέση σταθερά παραμένει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας εδώ και ένα μήνα με 14,3. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 9,2. Και το ίδιο ποσοστό δίνει και στην κυρία Μαρία Καριστιανού η πρόθεση ψήφου. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, όχι, είναι το ΚΚΕ βλέπω στο 5,9, στο 4,6 η Πλεύση, και τα υπόλοιπα είναι πιο χαμηλά. Στην εκτίμηση η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 30,5%. Πάλι η ίδια εικόνα, η δεύτερη Ελλάς με 16,5, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,5. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσα σε άκρες ότι η αριθμή είναι αυτή. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, παρά το σταθερό εκλογικό προβάδισμα, το οποίο το αναφέραμε μόλις τώρα, φαίνεται ότι ο κόσμος αξιολογεί κατά 64% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το συνολικά το κυβερνητικό έργο. Γιατί στην ερώτηση πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης, πώς το αξιολογείται, το 44,1 λέει αρνητικά, το 19,1 μάλλον αρνητικά. Αυτό βέβαια έρχεται σε μια αντίφαση. Ενώ προβάδισμα εκλογικό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, δεν λέω αν υπάρχει αυτοδυναμία, φαίνεται ότι ο κόσμος πώς να το πω, παιδί μου, με βαριά καρδιά, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: για να το πω, το λέω έτσι κάπως σχηματικά.
0: Είναι άλλο, παιδί μου. Πες ότι η Νέα Δημοκρατία πως έχει 30, έτσι. Το υπόλοιπο δεν είναι ευχαριστημένο για να μην δηλώνεται την ψηφίση. Είναι μετρημένα κουκιά.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, έτσι πηγαίνει. Το θέμα ποιο είναι, δηλαδή το 30% της Νέας Δημοκρατίας είναι εκείνοι που δηλώνουν, αν μη τι άλλο, ότι κάτι καλό έχουν δει, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό η εκτίμηση ψήφου φέρνει το κυβερνών κόμμα μέχρι εκεί. Το υπόλοιπο 70 είναι εκείνοι που δηλώνουν δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν ταυτόχρονα και ανικανοποίητοι ή δυσαρεστημένοι από τα πεπραγμένα της παρούσας κυβέρνησης. Πάντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και μπρος πώς θα κινηθούν οι ισορροπίες στην κεντροαριστερά, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ο Πολάκης έχει βάλει στο μάτι του, λέει φάμε, λεπαρετήσουν, να έρθω εγώ να πάρω το κόμμα να τελειώνουμε τώρα. Αυτό είναι το όλο κόνσεπτ.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Κανείς, είναι η αλήθεια, αλλά πολιτικά πρέπει να το καταγράψεις. Δηλαδή, αν δεις ο Πολάκη αρχηγό κόμματος, δεν θα είναι ωραίο.
1: Μα να σου πω κάτι, άκουσα με πολιτικά.
0: Ναι.
1: Το καταγράφεις εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαίνεται ότι όλο αυτό είναι μια κατάσταση η οποία, ρε παιδί μου, σε οδηγεί στο ότι με μαθηματική ακρίβεια πάμε για μια νέα διάσπαση εκεί πέρα, έτσι. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Πολάκης πότε ήταν χθες που ζήταγε να επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, από την οποία έχει διαγραφεί, να θυμίσω, έτσι.
0: Ναι, σωστά, ζήτησε να επανέλθει για να ανατρέψει το φάμελο.
1: Ναι, απλώς πολιτικά καταγράφουμε ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι βουλευτές υπάρχουν ακόμα, οι μισοί περιμένουν σινιάλο για να πάνε στον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί λένε ότι δεν πρόκειται να κατέβουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα κατέβουν με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί και να μην κατέβουν ξανά καθόλου. Εντάξει, και αυτά συμβαίνουν. Έτσι δεν θα χάσει Βενετιά Βελόνι. Η ζωή προχωράει. Τι να κάνουμε. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, να πούμε. Η Νέα Δημοκρατία, πώς πάνε οι περιοδίες στη Νέα Δημοκρατία? Έχουμε κανένα νέο?
0: Πρίμα.
1: Πρίμα.
0: Πώς να πάνε τώρα, τι?
1: Πόσο πρίμα, δηλαδή, και στην Πελοπόννησο που είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Πήγαινε πολύ.
1: Πόσο πρίμα.
0: Πολλοί κόσμος
1: πήγαινε. Τέτοιο κέφι.
0: Έχει κι άλλα. Πάνε και στελέχη κυβερνητικά κορυφαία και στελέχη κομματικά ανά την ελληνική περιφέρεια και περιοδεύουν. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με τα focus groups που έρχονται σαν Μαξίμου, στο λεκανοπέδιο κρατάμε ως Νέα Δημοκρατία. Στην επαρχία έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα και εκεί έγκυται η μεγαλύτερη προσπάθεια σε ό,τι έχει να κάνει με το εγχείρημα της εισπήρωσης. Και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Θα διακοπεί για το βαθύ φέρος και θα επανέλθουμε.
1: Εγώ θα πω ότι έχουμε μπει σε μια τυπικότατη προεκλογική περίοδο, κατά την ταπεινή μου πάντα.
0: Τα κόμματα όμως, όχι ο κόσμος. Τα κόμματα, όχι ο κόσμος. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε όταν αισθανόμαστε εμείς ότι έρχεται η ώρα της κάλπης.
1: Μα ο κόσμος, όποια τηλεόραση και να ανοίξει, όποιο ραδιόφωνο και να ακούσει, πολιτικούς ακούει. Να λένε για τα προγράμματά τους, γι' αυτά άρα. Γιατί το λέμε, ας πούμε, άτυπη?
0: Πάντως, μιας και λες για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι ατόφιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μικρό αυτό που φαίνεται να παίρνει, δηλαδή να έχουμε απευθείας μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει, το έλεγα και προχθές, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή πιθανής ψήφου προς τον πιθανό επίσης πολιτικό φορέα που θα δημιουργήσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αισθάνονται δυσακτικοί να ξαναγυρίσουν η Νέα Δημοκρατία για τον ΑΒ λόγο και βλέπουν μια διέξοδο στον κύριο Σαμαρά. Πάντως είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό σε σχέση με την προσπάθεια ακόμα και της κυρίας Καρισιανού που βλέπουμε να φιλερωούν στελέχη της. Δηλαδή δεν είναι στα καλύτερά της και υπάρχει και μια πτώση ποσοστά της σε σχέση με το παρελθόν. Πολύ μικρότερο βέβαια το ποσοστό της δυνητικής ψήφου σε σχέση με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν εάν και εφόσον έχουμε επίσημη ανακοίνωση κόμματος. Και μια και είπαμε για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπαλατσούκα που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Τα λέμε πρώτη φορά, μαζί τουλάχιστον. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας κύριε Μπαλατσούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα, γιατί δεν έχουμε ξανασυνομιλήσει μαζί κύριε Μπαλατσούκα.
0: Και εμείς δεν θα θέσουμε το θέμα της μουσικής σας παιδείας, όπως είχε κάνει η κυρία Βούλτεμψη, να είστε σίγουροι ως προς αυτό.
1: Πολύ επιτυχημένοι.
0: Ως προς αυτό.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάμε τώρα στα των δημοσκοπήσεων λίγο, γιατί αυτή ήταν η τελευταία συζήτηση που είχαμε εδώ με το Θανάση. Η αλήθεια είναι ότι οι μετρήσεις για εσάς είναι ενθαρρυντικές στον ένα περίπου μήνα που είχαμε τα αποκαλυπτή. Τσίπρα, θέλω λίγο να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν θέλετε συνεργασίες.
2: Πράγματι, αυτό που παρατηρείται και στις δημοσκοπήσεις αλλά πρωτίστως και στο κοινωνικό πεδίο είναι ότι υπάρχει κινητικότητα και διαμορφώνονται ξεκάθαρα σε έναν πρώιμο βέβαια βαθμό δύο πόλοι. Εμείς αυτό που είπαμε και κυρίως αυτό που κάνουμε με την ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι να διαμορφώνουμε έναν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης που συσπηρώνει τον προοδευτικό χώρο και κυρίως δημιουργεί μια εναλλακτική λύση για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία 7 χρόνια. Δημοσκοπικά νομίζω ότι παρατηρείται μια δημοσκοπική κάμψη της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του 24. Υπάρχει μια φθορά η οποία είναι οριζόντια και ταχύτατη. Εγώ δεν βλέπω περιθώριο ουσιαστικής ανάκαμψης. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή παράταξη που πραγματικά βλέπουμε ένα σημείο εκκίνησης, ήδη τουλάχιστον δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση και για μας είναι ενθαρρυντικό γιατί έχουμε βάλει έναν στόχο ο οποίος είναι υψηλός στόχος, είναι η πρωτιά και κυρίως είναι η έκφραση μιας εναλλακτικής πολιτικής.
0: Πάντως κύριε Μπαλατσούκα θα διαφωνήσω μαζί σας όχι ως προς το γενικότερο πλαίσιο το οποίο βάζετε. Πράγματι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο κάτω και από το ποσοστό των εθνικών εκλογών στην πρόθεση ψήφου και από το ποσοστό των ευρωεκλογών, στην εκτίμηση είναι λίγο παραπάνω. Πάντως, όλοι οι ειδικοί τι λένε, ότι από τότε που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και έδωσε τόσο ισχυρό πράγματι στίγμα σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας ως το δημόσιο βίο, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει έστω και σε ένα περιορισμένο βαθμό να συσπυρώσει ένα κομμάτι της εκλογικής της δεξαμενής. Γι' αυτό και βλέπουμε να ανεβαίνει ένα-δύο μονάδες. Και πού το αποδίδουν αυτό? Το αποδίδουν στα ανακλαστικά, κυρίως από το χώρο του κέντρου, δηλαδή από το χώρο της μεσαίας τάξης, που ήταν και το μεγαλύτερο ζήτημα για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιστρέψετε την εικόνα της μεσαίας τάξης σχετικά με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα που φαίνεται τον ακολούθησαν και στις δύο αναμετρήσεις τις οποίες σας ανέφερα.
2: Κύριε Φουσκίδη, βλέπουμε τρία δεδομένα ακριβώς το πλαίσιο το οποίο θέτετε και τα οποία νομίζω είναι αδιάπτευτα. Πρώτα απ' όλα είναι η παντελής αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεν φτάνουν τα δημοσιονομικά μεγέθη και η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση στις τσέπες των πολιτών. Και δεν αντιμετωπίζονται αυτά ούτε με φωλόγια, ούτε με μυθεύματα για success stories. Βλέπουμε επίσης μια κόπωση.
0: Συμφωνώ, εγώ σας ρώτησα όμως. Εγώ σας ρώτησα.
2: Τώρα συγκεκριμένα.
0: Ναι, συγκεκριμένα, απλώς να βάλετε και στην ανάλυση σας. Ναι, ναι. Για ποιο λόγο τσίπησε η Νέα Δημοκρατία μια-δυο μονάδες.
1: Δεν μιλάτε μαζί, δεν ακούγεται κανένας.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι, να κάνω πιο σαφές το ερώτημα ήθελα.
2: Ναι, και εγώ ακριβώς θα συνεχίσω ακριβώς τη σκέψη μου για να σας απαντήσω. Υπάρχει επίσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων ανάγλυφη η κόπωση του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας, είναι 7 με 8 στους 10, που λένε ότι θέλουν πολιτική αλλαγή. Και όχι απλά πολιτική αλλαγή, και αλλαγή πολιτικής. Γιατί τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και τη δικαιοσύνη, δηλαδή τα θεσμικά, τη λειτουργία του κράτους πλέον απομακρύνουν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας από το ίδιο το κόμμα που είχαν ψηφίσει και το 2019 και το 2023. Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πλέον όχι μόνο δεν ακούει την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια προσδοκία, γιατί έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 7 χρόνια και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεται να επιστρέψει σε ένα αφήγημα παρελθοντικό, το οποίο είναι εκτός κοινωνίας. Είμαστε σήμερα και καλό μήνα, 1η Ιουλίου του 2026. Και δυστυχώς ακούμε να ανακυκλώνεται ένας λόγος πολιτικής παρελθοντολογίας που δεν μιλάει για τα σημερινά προβλήματα και αν θέλετε επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο για τα προβλήματα, δεν είναι μόνο ότι δεν αναγνωρίζονται, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει εντυμότητα ως προς το να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίλυσή τους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Παράδειγμα,
0: δεν αυτό, είναι, αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι.
2: Ακριβώς και γι' αυτό εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να επαφίεται επί παραδείγματι στον εθελοντισμό της αγοράς ή κυρίως σε σχέσεις και προσδοκίες η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν μπορεί να παρακαλάσει την αγορά. Χρειάζεται πολιτική βούληση την ίδια ώρα που σας θυμίζω, γιατί μιλάμε τώρα για διάψευση υποσχέσεων. Το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί τη μείωση του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ανταυτού βλέπουμε ΠΑΣ, κομφετή, διάφορα πυροτεχνήματα που εν τέλει δεν δημιουργούν μια αξιόπιστη λύση στα προβλήματα του κόσμου.
1: Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν κυβέρνηση αύριο, ΠΑΣ και επιδόματα δεν θα δίνατε για να στηρίξετε την κοινωνία?
2: Εμείς λέμε τρία πράγματα. Ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα μια φορολογική δικαιοσύνη.
1: Όχι, μην πάμε γενικά. Τώρα σε αυτό το θέμα των επιδομάτων ρωτάω, κύριε Μπαλτσουκά.
2: Θα σας και συγκεκριμένα.
1: Εμείς ναι ή όχι, το επίδομα είναι κακό και το ΠΑΣ.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εξαντλείς σε άπαξ επιδόματα για να τα χρησιμοποιείς επικοινωνιακά, ότι δίθεν κάνεις επικοινωνιακή πολιτική και δεν έχεις μια στρατηγική.
1: Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε. Τα 150 ευρώ να μην τα έδινε.

0: Μου απαντήστε σε αυτό. Τα 150 ευρώ, ναι ή όχι.
1: Θα σας απαντήσω ότι μόνο με αποσπασματικές πολιτικές και ασπιρίνες δεν λύνει το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια συνολική πολιτική και κυρίως χρειάζεται ελάφρυνση εκεί που, έχει, που υπάρχει το μεγαλύτερο βάρος.
0: Ο κόσμος
1: αυτό
0: σήμερα ζει καλύτερα ή χειρότερα
1: προϊόντα
0: σας από το 2019.
1: Σε πάρα πολλούς τομείς, σε πάρα πολλούς τομείς ζει χειρότερα. Και αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2017 ξέρετε πόσο ήταν ο πληθωρισμός. 1,1. Mm-hmm. Σήμερα ξέρετε πόσο είναι.
2: Θα σας έλεγε κανείς πόσο είναι ο κατώτατος μισός, θα σας έλεγε κανείς πόσο θα ήταν ο μέσος μισός. Πράγματι βρισκόμασταν σε μνημονιακή περίοδο, πράγματι, είναι αλήθεια αυτή η παράμετρος.
1: 772 είναι ο κατώτατος μισθός, ο καθαρός, 920 ο λεπτός, τη στιγμή που τον νίκη, που πληρώνει ένας νέος άνθρωπος, εγώ είμαι στην ηλικία των 30 χρονών στην Αθήνα, είναι 600 ευρώ, ενώ το 2019, μέχρι το 2019, πλήρωνα 220 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας.
2: Εντάξει τώρα, εγώ προσπαθώ να σας πω κιόλας ότι τότε είχαμε και μνημονιακή περίοδο, μην τα συγκρίνουμε, μοιραία θα είναι καλύτερα
1: όχι,
2: τώρα, άλλος, σε κάποιους τομείς σημαντικούς.
1: Μπαίνουν στη σύγκριση, νομίζοντας ότι τους ωφελεί.
2: Εγώ άλλο λέω.
1: Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι τα νούμερα είναι αδιάψευστα
2: και
1: κυρίως οι τσέπες των πολιτών.
2: Και το αρχικό μου ερώτημα είναι, στην παρούσα συνθήκη, ποιο είναι το σχέδιό σας, σας ρώτησε η Στέλλα για τα επιδόματα, ποιο είναι το σχέδιό σας για την επαναπροσέγγιση με τη μεσαία τάξη που δείχνει να είναι πιο προβληματισμένη από το σενάριο ολικής επαναφοράς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που πράγματι έχει δώσει ένα ισχυρό δημοσκοπικό στίγμα. Αυτό σας ρώτησα.
1: Με βεβαιότητα, η μεσαία τάξη που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, είναι οι δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις, πρέπει να υποστηριχθούν. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρωτίστως στο φορολογικό βάρος πρέπει να υπάρχουν ελαφρύνσεις για τη ραγδαία κοινωνική πλειοψηφία, κορμός της οποίας είναι η μεσαία τάξη. Θα πρέπει συγκεκριμένα να έχουμε μειώσεις στο ΦΠΑ, το έχουμε πει στα βασικά προϊόντα, από το 13% στο 6%.
0: Πόσο στοιχίζει αυτό,
1: να
0: το έχετε υπολογίσει?
1: Κίνητρα. Ναι, το έχουμε υπολογίσει. Πώς? Και σας λέω το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί το βάρος σε αυτούς που δημιουργούν, σε αυτούς που δουλεύουν, στον κόσμο της εργασίας.
0: Δημοσιονομικά,
1: ο κύριος Κουτεντάκης, ο υπεύθυνος του τομέα των οικονομικών, σε συνέντευξή του.
2: Δηλαδή να πέσει ο ΦΠΑ κάτω από το μισό από ό,τι είναι σήμερα, είναι η πρόταση.
1: Από το 13% στο 6% στα βασικά προϊόντα. Και λέμε το εξής, ότι χρειάζεται δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά ταυτόχρονα στόχος φορολογικής δικαιοσύνης. Και αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε εμείς υποσχόμαστε ότι έχουμε κάποιο μαγικό ραβδί.
0: Απλώς σας ρωτώ πόσο κάνει, γιατί η κυβέρνηση, αυτό που θα σας πει κύριε Μπαλατσούκα, είναι ότι ωραία τα λέτε, αλλά δεν μας λέτε πόσο κοστολογείται το μέτρο αυτό. Και από πού θα πρέπει να πάρουμε.
1: Σοβαρές κοστολογημένες προτάσεις, ακριβώς, προϋποθέτουν ολοκληρωμένα προγράμματα. Εμείς ήδη αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τη γενική κατεύθυνσή μας και σταδιακά μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υπάρχει πλήρες κοστολογημένο ακριβές πρόγραμμα.
0: Επειδή με, έτσι, είπατε για τα χρήματα που δίνατε το 19 και πάρα πολλοί κόσμος περνάει πολύ δύσκολα στο κεφάλαιο ενίκιο. Εσάς η θέση του κόμματός σας είναι πια να μπει πλαφόν στο πόσο ένας ιδιοκτήτης θα νοικιάζει το διαμέρισμά του? Έχετε θέση πάνω στο κομμάτι του στεγαστικού, πώς μπορεί να λυθεί?
1: Έχουμε αναφέρει τις 5 βηματικές πολιτικές για τη στήριξη της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, μία από την οποία αφορά στο ζήτημα της στέγασης. Εκεί σίγουρα το πρώτο που θα πρέπει να υπάρξει είναι η αναγέννηση αυτού που λέμε της στεγαστικής κοινωνικής κατοικίας. Ότι δηλαδή θα πρέπει το κράτος να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα ακίνητα.
2: Τα αδρανεία κίνητα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό.
2: Αλλά άλλο
0: να πω, ναι, μην το πάμε γύρω-γύρω, γιατί.
1: Δεν το πάμε γύρω-γύρω, στο παντό κατευθείαν.
0: Όχι, το πάμε γύρω-γύρω, γιατί μου λέτε για τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει. Τις ξέρω, εγώ άλλο ρωτάω. Είναι ένας ιδιοκτήτης, έχει ένα κίνητο. Το Πασόκ έχει πει κάποια στελέχη ότι είναι υπέρ του πλαφών. Εσείς τι λέτε?
1: Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι οποίες ασχολούνται με την ενοικίαση των κατοικιών, Airbnb και τα λοιπά ακριβώς, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περί τα 500 και 600 ακίνητα. Αυτά τα ακίνητα εκτοξεύουν τις τιμές λόγω των τιμών στις γειτονιές της πρωτεύουσας και όχι μόνο.
0: Θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν σε αυτές τις εταιρείες που έχουν ακίνητα στη διάθεσή τους?
1: Σε κάθε περίπτωση στις μεγάλες εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έλεγχος και πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια.
0: Τι έλεγχος πλαφών δηλαδή, τι έλεγχος ήταν αυτός, προσπαθώ να καταλάβω. Είμαι μια εταιρεία εγώ και διαχειριζόμαι 1000 ακίνητα στην Αττική. Κάνω ένα σενάριο τώρα.
2: Και υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, ήδη περιορισμός από την πλευρά της κυβέρνησης σε γειτονιές της Αττικής, έτσι, για το
1: έργο. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι πραγματικά δεν λειτουργεί, γιατί τα νίκια δεν πέφτουν. Άρα λοιπόν εδώ συγκεκριμένος έλεγχος και κυρίως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα όρια στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η αγορά, μόνο και μόνο για να υπάρχει επιτέλους μείωση και

0: απομείωση στα μεγάλα βάρη που αντιμετωπίζει η κοινωνική.
1: Έλεγχος όμως στην τιμή που νοικιάζονται. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί το θεωρώ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν όντως μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πρόταση από κάποιο κόμμα.
0: Υπάρχουν εξειδικεύσεις συγκεκριμένες στο πρόγραμμά μας.
2: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάληρο. Όχι, άλλο θέλω να πω συγκεκριμένα. Εγώ που έχω ένα σπίτι στο Νέο Φάληρο. Υπάρχει ένας έλεγχος από την πλευρά της κυβέρνησης Τσίπρα, εάν έρθει, ότι πρέπει να τον νοικιάσω μέχρι 1000. Θα υπάρχει τέτοια. Και έρχει η Στέλλα Εγκαντώνα και μου δώσει 1200. Εγώ θα φορολογηθώ αντιστοίχως, δεν θα μπορώ να τον νοικιάσω 1200. Τι ακριβώς θα συμβεί αυτό, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κύριε Βουσκίδη, εμείς λέμε το εξής.
2: Τυχαίες οι τιμές και τυχαίες οι περιοχές.
0: Ακριβώς, και είναι διαφορετικό να έχεις ένα και δύο ακίνητα και διαφορετικό να έχεις 10, 20, 30, 40 ή πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε ότι στις μεγάλες. Άλλες εταιρείες, οι οποίες ακριβώς έχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα, ακριβώς στην εισφορά, πρέπει προοδευτικά να είναι, να είναι πιο συγκεκριμένοι και κυρίως να συμφέρουν περισσότερο για να ελαφρύνουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Η επίθεση που έγινε με τα γκαζάκια στα, κάτω από τα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, την καταδικάζεται?
0: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλατσούκα. Καλή σας συνέχεια. Όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, να πω ότι έχουμε τις καλημέρες ενός φίλου από τα Χανιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς το κατάλαβες? Αχ, Θοδωρή, τυχερές, σε λίγες μέρες θα σου στείλω το Θανάση κάτω. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί μεθαύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ο διάλογος αυτός που έχει ξεκινήσει για τις προτάσεις των κομμάτων που θα τις δούμε να παίρνουν σάρκα και οστά.
2: Πολλό δε μάλλον από την ώρα που έχουμε νέα κόμματα στην εξίσωση.
1: Συσσαγωγικά το σάρκα και οστά, έτσι. Λοιπόν, αυτό με τα κίνητα έχει το ενδιαφέρον του, γιατί μας αφορά όλους, ρε παιδιά. Θα πρέπει να φύγουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Κόκολα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12.
2: Τα λέμε, γεια σας.
3: Έχουμε γεμίσει φιντάνια.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Έχουν περάσει έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και τις έρευνες, όπως είπαμε, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Υπενθυμίζετε πως οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών μεταξύ τους, με σοβαρότερη αυτή στο σπίτι της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα. Η ίδια είπε στεγκαύματα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ακόμη 3 άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είχαν προηγηθεί οι επιθέσεις στο σπίτι του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς, και στου πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη. Τις επιθέσεις σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στον Sky. Τους αξίζει αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και έπειτα δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν με ανθρώπινες ζωές, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη. Σε διάστημα μίας ώρας έγιναν 3 δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1, ενώ σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνοείται ήδη από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού. Επιπλέον, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών έστειλε το μήνυμα πως αν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι και το τέλος της πορείας του. Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδικών αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κατάρρευσης, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του ποινικού κώδικα που αφαιρά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σοβαρό ατύχημα με βρέφος 11 μηνών σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. Το μωρό από τη Γερμανία ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίστηκε αεροπορικό στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σήμερα και αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το κύμα ζέστης στη χώρα, αφού η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και κατατόπους καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων ο Βίκτορ Ουίλις, τραγουδιστής των θρηλυκών Village People. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook. Στα αθλητικά, το Novak Djokovic θα αντιμετωπίσει απόψε στις 7.30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
0: Τα νέα των αγορών.
10: Άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
10: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: δεν βρίσκαμε ασθενείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι υγιείς βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν πάνω στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές.

0: Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε, με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί, δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφυγκοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Πέσε, σκουντούφλησε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε, φάτε κρέατα με λίπη και χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μύγες σκοτώνουν όλη μέρα. Κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: πυρετός.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
1: Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
0: Πόσο να τέξω ακόμα ο χριστιανός.
1: Κάτω σταυρό σας, πού είστε εδώ?
0: Αρρωσταίνω, υποφέρω, τρελαίνομαι.
1: Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Μια χαρά είναι.
0: Και αργό πεθαίνω.
1: Είναι καλό πράγμα.
0: Λυπήσουμε.
1: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
2: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 πάνω να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός. Κανονικά. Και πάει ο Αποστόλης, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
3: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν

0: κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
1: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Τάλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι η δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγάρο Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς κάπως, λόγω τους εισβολής στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο. Αυτό το φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τελειώσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρώην νομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό, και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ρωτήστε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι πεμπτουσιαίες δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
2: Αλλά διάλογος που το λέτε.
3: Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
3: Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Κυκλοφορούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σμιτ. Δεν μπορώ να σας γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε.
3: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ως γουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς, δεν καταλάβαμε τι συνέβη γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας
0: εσωτερικό,
2: λέει.
0: Εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Το νοιάζει που του παίρνει το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απατεώνα.
0: Σε εσάς προσωπικά. Απατεώνας?
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Αυτός που πήρε, όχι δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Ο απατεώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε? Δεν έχουμε δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απατεώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απατεώνες από τον νόμο Κατσέλη που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια. Πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Βάσει και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
2: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
0: Ό,τι θέλετε.
2: Μη φωνάζετε καταρχήν.
0: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσα δάσκαλος.
2: Μη φωνάζετε γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
0: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
1: Σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ως γουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές? Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
1: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης. Όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην το πάνελ του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται?
5: Ναι.
3: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχτηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εις άξιους, όπως ακούμε εδώ. Οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
0: Παιδιά, ας πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
2: Σας έχω! Σας έχω! Τέλος! Δεν τζακίζω το φρύδι μου!
1: Δήλωση, πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια βέσπα πάνω τα λέγει αυτά. Τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
7: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρκεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
6: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείται?
7: Μόνοι μας τι δεν εννοείται? Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
6: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
7: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν. Αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
6: Χωρίς άλλο κόμμα.
7: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: μόνοι σας εννοείται.
1: Ναι, μόνο μας τελειώνεται. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει το παιδί τι σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός, η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει, το λέει ο Φλωράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός κύριε Χατζή ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ, θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Στην πορεία εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, και σήμερα Τετάρτη, 1η Ιούλη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, μόλις ξεκίνησε, να τον καλοδεχτούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να τους παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τους παρακολουθείς, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή, πουλήσατε.
2: Παρακαλούμε, μην κλείσετε.
4: Το τζιπ.
2: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και
2: του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, ευθύνω κατάστε. Πούλησε την αιδονία μας υπέγραψε βλάστη συμφωνία των...
2: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Αποστόλη, γεια.
2: Γεια.
5: Τι κάνεις?
2: Καλά.
5: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
5: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
6: Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
6: Πήγες εκκλησία?
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
6: Κοινώνησες?
2: Κοινώνεται, θα μεταλάβω εγώ.
6: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
6: Έγινες και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
6: Και τι άλλο.
2: Εγώ τη μ' άφησε.
6: Μα έτσι.
2: Ναι.
6: Είχες ιστορία προηγουμένως.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
6: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσεις το καλοκαίρι.
7: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
7: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σ' ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
8: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
8: Μου χάρισες μία πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... Έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
8: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
2: Άι μωρή.
9: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
9: Χρόνια πολλά. Να συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
9: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
10: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Όπως δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
10: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
10: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
10: Κυβερνητική πολιτική.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
10: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται Κογκρέσ, από το Κογκρέσ, ελληνική λέξη.
10: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα, η Ελληνική Βουλή είναι η δύναμη.
2: Η Ελληνική Βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ, τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Όσο θα γυρίζει
12: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει, ναι. Εν αγνία μου. Mm. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου. Έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα. Έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφο στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανένα. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τις περισσότερες ψήφους.
2: Με ψήφους.
1: Άρα συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Θες να γίνεις βουλευτής.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Mm. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ναι.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτός είναι και πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό π.χ.
1: Ναι.
2: ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι Άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης, τον λέει Άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο Άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει. Οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό, πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια. Βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
3: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές, τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε?
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαθήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις, μια με τράπεζα. ζημιά με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Αλλά τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία. Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά.
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες.
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με της ευθείας της αντρικής σχολής.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστή.
3: Το έχεις ψυχανεμιστή. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό.
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος και σωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα. Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα. Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
3: Και εγώ
4: μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο
4: περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακίες του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα. Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει κυρίω οικονομίες, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακίες του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως.
3: Φυσικά.
4: Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα.
3: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις καμπάρι τον άλλον. Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει δεξιός τάνε.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι.
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι.
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα, τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Ναι, πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σ' αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει
4: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό, μπράβο στον ακροατή και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην Πρωθυπουργία της χώρας. Ο Άρχοντας που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, ήμουν ανεξάρτητοι, όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους, πετάτε ο ένας τον άλλο τον μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και δείχνει τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με την δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις, θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτοί οι τόποι, την αγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο, στη Μακρόνησο, να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα αυτή, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο.
5: Παρακαλώ.
6: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε, γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις. Φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
5: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
4: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
5: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
4: Καλά, εντάξει.
5: Όχι.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Όλοι αντιγράφουν. Ναι, ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα, γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου, που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερη από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, να μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
7: Ρηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
8: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
7: Οι καρχαρίες και τα αρσένικα.
9: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
7: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
10: Πάλι ντόρτια ύφερα.
7: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
11: Μπακαλιάρος κορδαλιά.
12: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
13: Φαΐ φουρ το φουρ.
7: Με ένα σούπερ το σοτούλι μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
13: Δεν τρέπεστε!
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
13: Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω!
7: Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διαφάνω καιρός μπικίνι.
11: Ξεκίνω στο βρακάκι.
7: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια.
11: Θα καταρρεύσω.
7: Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια.
13: Σε λασόνα.
7: Πόσο ντρεπόμουν τις πλας γενικά.
11: Δεν κοκκινίζω πλέον.
7: Γυαλιά φορούσα μπουρούζια καπέλα.
13: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
7: Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά. Πια.
13: Αυτά.
5: 1-0.
12: Πώς ξεπέρασα όλα αυτά.
11: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
7: Με ένα σούπερ το σοτούλι μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
13: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
12: Α, Κατερίνα!
7: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
14: Και με 25 ντουμπλε φας.
7: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια.
12: Πα, δεν κρατιέται αυτή η παιδιά.
14: Θα πάει στη Ρουμανία.
15: πήρα μαθήματα ανατομίας.
16: Δεξιός όρσης.
15: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
16: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπό.

0: Το στριγκάκι.
1: Κάνω που και τρομάζιο δουλειά.
0: Σιγά τα αίματα καλέ.
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρό μπικίνι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
3: Φόρεσέ τα.
1: Πέφτουν όλοι οι ξέροι μόνο μιας.
0: Κρακ κρακ τέζα.
4: Ποια είσαι τέλος πάντων.
1: Δουλειά σας.
5: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ένα καρακάτσουλιο.
0: Είμαι σήμερα κάλος.
4: Όπως έγινε στον πάντων.
0: Μητσοτάκη καρέ.
1: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
6: Σας ευχαριστώ.
7: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσε τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, η είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
8: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
3: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
9: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
10: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
9: ναι,
10: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
8: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν εθέλησες.
11: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
8: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες,
3: ναι.
8: Μετά λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
8: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή, λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό, τώρα κανονίσε μαλά. Μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
12: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
8: Έχει σπάξει δισεκατομμύρια το ΦΠΑ την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να θερμάνουμε.
8: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Εσείς πόσο το είχατε?
8: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
13: Γιάννης Κοτοβός.
3: Κωστής Παλαμάς.
13: Έλα, Αποστολακό.
3: Έλα.
13: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερες και εσύ, γι' αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
13: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα. Και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
13: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους διπλωμάτες σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα. Μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
3: γράψει. Προφανώς.
13: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, αλλά και το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
13: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω, και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, όπως θα σου πω εντάχει, μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ, Uber και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάστερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
6: Τα σοβαρά κράτη
3: θα... Ποια σοβαρά κράτη αγάπη μου, για σοβαρά κράτη σοβαρούς ανθρώπους δεν έχουν ουφολόγους τώρα, σε παρακαλώ, έλα.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
19: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
20: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
16: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 5 τραυματίες, η μία διασωληνωμένη. Τις έρευνες αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική. Με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, άγνωστοι επιτέθηκαν στα σπίτια των Ζήση, Ιωακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της πολιτεύτριας τραυματίστηκε σοβαρότερα, φέροντας βαρύτατα εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Στο νοσοκομείο ο πατέρας της και 2 ακόμη ένικοι. Τον αποτροπιασμό το εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μηδενική ενοχή και αναχώρησε λίγη ώρα για την Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιγάλη Χρυσοχοίδη. Για γνωστούς ανόητους και αμετανόητους, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τόνισε ότι τους αξίζει αυστηρή τιμωρία. Πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Καταδίκη τις επιθέσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αίσθηση έκανε η δήλωση του Γιώργου Φολορίδη. Χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση των Ρουβίκονα. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Προκατακτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Ποιες εργασίες προκάλεσαν τη μετακίνηση του εδάφους και την απώλεια της στατικής επάρκειας. Τι λένε οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων που εγκατέλειψαν το κτίριο λίγο πριν την κατάρρευση. Τι προβλέπετε για όσους έχασαν το βιός τους και έμειναν άστεγοι. Τι θα γίνει με τα παρακείμενα κτίρια. 3.000 ευρώ, μια πρώτη βοήθεια για όσες οικογένειες έχασαν τα υπάρχοντά τους, δίνει ο Δήμος της Αθήνας. Τόνι με μπάζα στην οδό Αλκμίνης, ζωντανή σύνδεση με το σημείο της κατάρρευσης. Ανίποτε τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική φωτιά κόστισε τη ζωή σε πατέρα και γιο. Κουλουριασμένο σε ντουλάπα βρέθηκε το παιδί της οικογένειας, ενώ αναμένεται επίσημη ταυτοποίηση. Νεκρός εντοπίστηκε πρώτα ο 66χρονος πατέρας και δάσκαλος του χωριού. Συγκλονισμένη κάτοικη στον οικισμό Λιτή, με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα που έτρεξε προς το σπίτι την ώρα που φούντωνε η πυρκαγιά. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατό του πατέρα του και Προέδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, θα είναι το τέλος της πορείας μου, δήλωσε ο Στέφανος Κασελάκης στα παραπολιτικά 90,1. Ο ίδιος μίλησε για το δίλημα των επόμενων εκλογών και σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9 το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Μικρή ανάσα από την πτώση καυσίμων, αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών. Ποιοι και γιατί δεν είδαν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ που περίμεναν, νέες διευκρινήσεις από την ΑΔΕ, τα SOS λάθη με τα IBAN και οι έξτρα πληρωμές. Ακριβότερες από σήμερα ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από πλατφόρμες όπως Temusen και AliExpress, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό μεταβατικό τελωνιακό μέτρο για εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Στις 15 του μήνα εκπνέει η προθεσμία, ένα στα τρία νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. Στο νοσοκομείο με κατάγματα 10 μηνών βρέφος στην Πάτρα, ενδοοικογενειακή βία από συγγενείς κατήγγειλε η μητέρα του. Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μεγάλη επιστροφή για τον Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό. Ο Βραζιλιάνος αναλαμβάνει επίσημο ρόλο στους ερυθρόλευκους. Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς και μελτέμια στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτές τις επιθέσεις, με τρεις επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα 20 μόλις λεπτών σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, αν και δυστυχώς οι τελευταίες μέρες, το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ταραγμένο στη Θεσσαλονίκη.
1: Πράγματι.
2: Πρέπει να πούμε. Ξημερώματα είχαμε και αυτά τα γκαζάκια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι συντονισμένες οι επιθέσεις, δεν ήταν δηλαδή ότι απλά έγινε ένα περιστατικό όπως συμβαίνει άλλες φορές. Εδώ είχαμε συντονισμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα στον Ζήση τον Ιωακίμοβιτ, ο οποίος είναι πρόεδρος της διοικούσας εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, το Σάββο τον Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν επί χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, και στην Αφροδίτη την Έστωρος, η οποία ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Υπάρχουν πληροφορίες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, το είπε ο ίδιος ο Σάββος ο Αναστασιάδης αυτό, ότι υπάρχει και υλικό από τις κάμερες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε δύο δράστες, οι οποίοι είχαν προσχεδιασμένα τα πάντα, και τώρα ψάχνουν οι αρχές να βρουν τους ανθρώπους αυτούς. Να πούμε λίγο από την αρχή όμως πώς έγιναν τα πράγματα,
1: ναι.
2: Έρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε λοιπόν τρία σημεία. Η πιο σοβαρή επίθεση έγινε στην ανάληψη. Τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό γύρω στις 5 παρα 25 τα ξημερώματα κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Επεκτάθηκε η φωτιά σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Τραυματίστηκαν από αυτό το περιστατικό 5 άτομα.
1: Ναι.
2: Μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της, και κυρίως η 70χρονη μητέρα, και η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της.

0: εκεί είχαμε γκαζάκι, χωρίς όμως υλικές ζημιές. Εκεί ήταν ο Ζήσης ο Ιωακίμωβιτς, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον οποίο τον βγάλαμε και στον Status FM και μας είπε ότι ακούσαμε θόρυβο, καταλάβαμε ότι κάτι τρέχει στην οικοδομή και τελικά ήταν γκαζάκια. Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση ως χτύπημα κατά της δημοκρατίας. Και τέλος, 4 και 23 πρώτα λεπτά, δηλαδή με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη επίθεση, είχαμε την επίθεση στην Τούμπα. Εκεί στον τρίτο όροφο της οικοδομής μένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, ο Σάββας Αναστασιάδης. Εκεί είχαμε ζημιές σε ιαλοπίνακα στην είσοδο. Δεν είχαμε όμως ευτυχώς τραυματισμούς. Τώρα το περιστατικό αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική.
0: Έχει αναλάβει και η Αντιτρομοκρατική, σωστά τα λες. Και από τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή το αντιμετώπισαν ως πολύ σοβαρό περιστατικό. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις.
1: Σωστά.
0: Γιατί όταν βάζεις γκαζάκια μπορεί να έχεις και θύματα, όπως παραλίγο να είχαμε θύματα. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, έκανε δήλωση πριν από λίγο ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, έκανε λίγο νωρίτερα δήλωση από το Μέγαρο Μποδοσάκη που παρουσιαζόταν το νέο application για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι η σκέψη μας είναι με τον Ζήση το Σάββα και την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Θα αναχωρήσω εγώ πρωθυπουργός αμέσως μετά για τη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας.
1: Τώρα η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι στο Ιπποκράτειο?
0: Είναι στο Ιπποκράτειο και είναι διασωληνωμένη.
1: Είναι πολύ σοβαρά λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ζήσης Ιωακίμωβιτς εδώ στα Παραπολιτικά, που δέχθηκε την επίθεση στο σπίτι του, καθώς και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης.
2: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι επρόκειτο για γκαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρας της κυρίας Νέστορ.
3: Εγώ αποσύρασα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Έχουν μπει γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τα μαρίες από την είσοδο. Είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έζησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος, και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία περιστατικά μέσα σε διάστημα 20 λεπτών χαρακτηρίζονται ως περιστατικά τρομοκρατικής κίνησης και από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από πλευράς της αστυνομίας. Γι' αυτό το λόγο μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέφρασε λίγο νωρίτερα τον αποτροπιασμό του. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για μια προγραμματισμένη συζήτηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μια παρουσίαση για μια καινούργια εφαρμογή στο Μποδοσάκι. Εκεί λοιπόν είπε ότι εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Είπε ότι η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα, κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της. Αναχωρήσω, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη, για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή Νέας Δημοκρατίας, θα σας βρούμε και θα σου οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τις 4 με 4,5 ώρα πληροφορίες που αναμένεται να είναι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακίμωβιτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ενώ δηλώσεις έκαναν φυσικά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό, στους εμπρισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τοποθετήθηκε φυσικά και ο Παύλος Μαρινάκης, Κώστα.
4: Ακριβώς, λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά χρονική σειρά, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έκανε λόγο για κανονική τρομοκρατική επίθεση, είπε ότι είχαν σκοπό να σκοτώσουν και υπογράμμισε τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Αυτά λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για δολοφονικές επιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η εκτίμηση του κορυφαίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Δολοφονικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών. Είπε ότι όταν βάζει γκαζάκια και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεται την πιθανότητα ότι αυτοί

0: μπορεί να πεθάνουν. Ο γιος Φλωρίδης νωρίτερα είπε, μίλησε λοιπόν για τον, είπε ότι θα βρεθούν κατά τους δύο μεγάλους πρωίτες, όπως είπε, και η ομάδα της ελληνικής αστυνομίας, η αρμόδια, τους ενόχους, αλλά μίλησε και για την λεγόμενη αντισιωνιστική. Αυτό ήταν την περιπολία των, που μοιάζει λίγο με τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα πριν από λίγες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι υπήρξε παρέμβαση στην αγγελία και ότι εξάγεται προκαταρκτική έρευνα. Και είπε ότι είναι πια η στιγμή να συνενωθούν οι δικογραφίες του Ρουβίκονα, δηλαδή, άρα την Ελλάδα. Ναι. Είπε το ίδιο γίνεται με τη Χρυσή Αυγή.
1: Και μάλιστα, Κώστα μου, στη δική σου εκπομπή, στη δημόσια τηλεόραση, ο κύριος Φλωρίδης έκανε και μία πολύ έτσι, δήλωση που έκανε αίσθηση για τον Ρουβίκονα.
0: Ακριβώς, τον ρώτησε λοιπόν για τον Υπουργό Δικαιοσύνη για τον Ρουβίκονα και είπε ότι η δική του άποψη είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση με τον τρόπο που δράει. Και ουσιαστικά αυτό που άφησε να δει είναι ότι όπως συνελήφθη η Χρυσή Αυγή και οδηγήθηκε με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκε τελικά, κάτι ανάλογο θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί και με τον Ρουβίκονα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, καθώς και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που όπως σας είπα και νωρίτερα ο Κώστας Παπαχλημίτζος, μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες εκεί και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις.
2: Να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία.
3: Κοιτάξτε, οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
4: Έχει επιληφθεί η τρομοκρατική υπηρεσία, κύριε Υπουργέ.
3: Βεβαίως. Είναι εκεί η τρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία. Μαζί με την τοπική διεύθυνση γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
1: Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο σε δήλωση το Παύλος Μαρινάκης, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να τους ακούσουμε.
5: Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας, μεταξύ 4 και 4 και 5 και κάτι τα ξημερώματα, έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση. Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Αποτέλεσμα σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτιο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν. Καταρχάς, θα συνονιθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεινε ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
4: Είναι πια η στιγμή αυτές οι δικογραφίες να συνενωθούν ανά την Ελλάδα και το αντίστοιχο που αν θυμόσαστε είχε γίνει με τη Χρυσή Αυγή τότε κρεμούσαν διάφορες δικογραφίες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί. Αυτές συνενώθηκαν κάποια στιγμή και οδήγησαν τα πράγματα σε μια αντιμετώπιση μιας εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει η στιγμή όπου οι εισαγγελικές αρχές θα ενοποιήσουν αυτές τις δικογραφίες για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και εκεί θα λογαριαστούμε με όλους αυτούς.
6: Δηλαδή, είναι ο Ρουβικός κατά τη γνώμη σας εγκληματική οργάνωση?
4: Με τον τρόπο που δράσαφο.
1: Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση καταδικάζει τις τρεις επιθέσεις. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκαλούν οι εμπριστικές επιθέσεις με καζάκια στις κατοικίες των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τα κόμματα να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να ζητούν τον εντοπισμό των δραστών. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Παράλληλα, έφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και ζήτησε την άμεση σύλληψη όσων ευθύνονται. Στο ίδιο μήκος θέλω να σου πω ότι κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση του τραυματίες και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα χαρακτήρισε τις επιθέσεις εγκληματικές ενέργειες, επισημένοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τις αξιοποιήσει για την ένταση της καταστολής και της συκοφάντησης των λαϊκών αγώνων. Η ελληνική λύση ζήτησε την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, μέσω του τομεάρχη του κυρίου Μαρίνου Σκανδάμη, αλλά και εδώ διαστόματος του κυρίου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος μίλησε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος που μίλησε στον Θανάση Φουσκίδη και στη Τέλα Καντών, καταδίκασε την τρομοκρατική όπως τη χαρακτήρισε επίθεση, εξέφρασε τη συμπαράσταση στους 5 τραυματίες και ζήτησε την κορύφωση των ερευνών ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Τέλας Γκαντώνα.
8: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Είναι απολύτως καταδικαστέα, κυρία Γκαντώνα, κάθε έκνομη πράξη, ειδικά οι πράξεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και κυρίως την ασφάλεια των πολιτών. Ένα πράγμα θα πω μόνο, ότι οι πρακτικές που υποκαθιστούν το διάλογο με τον εκφοβισμό συνιστούν πλήγμα για την ίδια τη δημοκρατία.
1: Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα δούμε το δικαστικό κομμάτι στη συνέχεια με την βοήθεια της Πάσος Παλαιού. Πάμε τώρα όμως με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί ένα 24ωρο μετά από αυτή την συγκλονιστική κατάρρευση. Σε καλημερίζω, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι παραπολικών. Εδώ που είναι εδώ, Αλκμίνης και των Φατιδών. Στα Πετράλωνα, ο χώρος εδώ, το Ερείπιο, η πολυκατοικία, έχει μεταλλική κατασκευή γύρω-γύρω, καθώς η αστυνομία με εντολή του κυρίου Στέφανου Σκουτέλα είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως Φρουρή. Από χθες το βράδυ το χώρο, γιατί διαπιστώθηκαν ορισμένα κρούσματα απόπειρας κλοπών, έχουμε και τέτοια, εννοείται. Ενώ βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών από εδώ, από το πρωί και της πυροσβεστικής, και πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι 5 κατηγορούμενοι. Και οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι 2 εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από 2 χρόνια, το 2024.
1: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολυόροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
9: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, είναι νέοι άνθρωποι από ό,τι μας έλεγαν, επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι γενικά, της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Οι γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί, ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
1: κινητοποίησε.
9: Κινητοποίησε
1: και τους έσωσε, Δημήτρη.
9: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδούνια. Είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι πέντε είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγε από εδώ, έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
1: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστιγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
9: Ναι.
1: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους. Και είναι πραγματικά έτσι η απορία σάξου, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα...
9: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους αμπελόκηπους,
1: ναι,
9: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία, και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
1: Ναι.
9: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία, είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα,
1: ναι,
9: και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτόν τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
1: Α, ναι.
9: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους, κατασκευαστικούς, τεχνικούς, αλλά βέβαια και για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έπεσε, όπου γκρεμίστηκε η προηγούμενη, υπό αυτές τις συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση, έτσι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει μια μαρτυρία εκεί από τα Πετράλωνα, μια κόρη ενίκου, η οποία μάλιστα αναφέρει στη δήλωσή της ότι άκουσε από μηχανικό να της λέει ότι και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ενώ βεβαίως είναι δραματικές οι τοποθετήσεις και των συγγενών και των γειτόνων εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Συγκλονίζουν οι κάτοικοι, οι ένικοι της πολυκατοικίας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βρίσκονται χωρίς σπίτι.
10: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
11: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
12: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι, γιατί. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας.
11: δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο. Ωραία. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
13: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
14: Εχθές το βράδυ. Τι είδατε να γίνει η πολυκατοικία?
13: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
11: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του, για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
15: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταγγείλει?
11: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γίνει στο σπίτι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού να δούμε τη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι 5 συλλευτέντες οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, αποφάσισε να διατάξει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση προκειμένου έρη να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο, η συγκεκριμένη πολυκατοικία αυτή στα Πετράλωνα, και αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, να σου πω, στο πλαίσιο της έρευνας φυσικά θα αναζητηθούν όλες οι άδειες. Θα εξεταστεί αν όλα είχαν γίνει καλώς από την πλευρά και των εργολάβων και των μηχανικών. Αν όχι, θα υπάρξουν βέβαια ποινικές συνέπειες για τους συλληφθέντες. Να σου πω επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν στο πλαίσιο της έρευνας και οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων, προκειμένου ο εισαγγελέας να έχει και τη δική τους άποψη για το τι συνέβη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα στατικότητας που είχαν προκύψει στην διπλανή πολυκατοικία. Βέβαια, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις αγγελικές αρχές και θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις αποφάσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
17: Φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το ΣΚΑΜΑ. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις. Θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο του ιστάμενο κτίριο. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
18: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
19: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
21: Με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το ΣΚΑΜΑ και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα, άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτιρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
1: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
2: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια, το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο, για χτες, να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ανήπω τη τραγωδία και στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβεστές με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολομήθεια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
1: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
3: στο. Λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Status. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ναι. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον και ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή. Παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112, δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, τη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου.
1: Η μητέρα της
3: οικογένειας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των εξωματικών της πυροσβεστικής.
22: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο που βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί, το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά, προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
1: και
22: ολοκληρώνει την καταστροφή.
1: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Στο 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που είχε σκαρφαλώσει το Μάιο. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα οφείλεται κυρίως στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15,8% έναντι 20% το Μάιο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του δείκτη. Παράλληλα, μικρή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, όπου η τύση αύξηση περιορίστηκε στο 2% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Σε ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών υποχώρησε στο 4,5% από 5,7% το Μάιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές εμφανίζουν τάσεις σταδιακής εξομάλυνσης, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί έρη. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εξακολουθούν να καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν η Ρουμανία, η Εστονία και η Ουγγαρία, ενώ στον αντίποδα η χαμηλότερη διεθνή αύξηση των τιμών σημειώνεται στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Όπως είπαμε και στην αρχή, παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξακολουθεί να επηρεάζει το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και σε άλλες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη. Η πολιτική διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι εθνικά ωφέλιμη, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν ώψη για τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν εκεί, ωστόσο δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνόδου να έχουν ένα τετατέτ. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Εξωτερικών με τον Τουρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Διμερές τετατέτ προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά on the spot που λέμε μπορεί και να τα πούμε στο πόδι. Εν ώψη λοιπόν αυτών των εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στον Sky και είπε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τόνισε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε, είπε, κυβέρνηση η οποία να μην συζητά με την Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας. Και πολύ καλά έπρατε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Υπεραμείνθηκε έτσι δηλαδή τις τάσεις του να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας παρά την κριτική που κατά καιρούς δέχεται από φωνές εντός συνόρων. Επίσης δήλωσε ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Ωστόσο θέλει, όπως είπε, να συζητάμε, θέλει να είναι λειτουργική η σχέση μας με την Τουρκία, διότι κατά την άποψη του Υπουργού μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει αυτά αποτελέσματα είναι μόνο η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, και τώρα τι νεότερα έχουμε σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Σύνοδο Κορυφής?
5: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν είναι μια σύνοδος η οποία θα συγκρίνεται με την περσινή, που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκητη και τον κύριο Δένε και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, από διαφόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα κόστες. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε προτεργάτες αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι υπουργοί εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το ρωσο-ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούντιο, είτε του Ρούμπιο, είτε του Χέξα. Θα φανεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
6: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε έξι γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
1: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολίτικα 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
7: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να καινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζομαι. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του. Και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του. Ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό, με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
8: Έρη, ήταν αρκετές οι αναφορές πολιτών που, αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί, δεν είδαν το ποσό να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαπίστωσαν ότι έλαβαν μικρότερο ποσό. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η κύρια πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περίπου 950.000 οικογένειες που έλαβαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν 33.351 δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν, καθώς είτε δεν είχαν γνωστοποιήσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στην ΑΔΕ, είτε ο δηλωμένος IBAN ήταν λανθασμένος. Για τις περιπτώσεις αυτές, η αρχή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έλαβε την ενίσχυση ή να εισέπραξε μικρότερο ποσό. Μεταξύ αυτών ήταν ο επιμερισμός της ενίσχυσης σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, ασυμφωνίες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκρων, καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα εξεταστούν σε συμπληρωματική καταβολή. Η αρχή πάντως έρει υπενθυμίζει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 25 έως και 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή που, όπως είπαμε, θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου. Άρα, ναι, θα ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία στην ΑΔΕ και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο λάθος ή εκκρεμότητα που εμπόδισε την πληρωμή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα μπορεί να επιληθεί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΣΕΡΙ.
1: Λοιπόν, από σήμερα, Μάρη, ξεκινά και η καταβολή για το 3 ευρώ, έξτρα χρέωση μάλλον να το πω πιο σωστά, έξτρα χρέωση για τις παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες. Temu, Shein και όλες αυτές.
8: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, με καπέλο 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος επιβαρύνονται από σήμερα όλα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές προαγορές. Προσοχή όμως, Έρη, η χρέωση δεν γίνεται ένα δέμα, αλλά ανακατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είπαμε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
8: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, Έρη, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένας στους τρεις φορολογούμενος να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, Έρη, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους επιλέξαν να τον εξοπλίσουν το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόπληση κερδίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Μάλιστα. Τις οποίες, Έρη, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου στις 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως τις 15 Ιουλίου. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το δεκαμινόν βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι δύο άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Αγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα δύο αδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια, και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά και τα λοιπά, έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, και είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, στα νότια της Ευρώπης συνεχίζεται, σε Ιταλία, Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το θερμόμετρο αρχίζει και σκαρφαλώνει. Δηλαδή βλέπουμε θερμοκρασίες ήδη τις δύο τελευταίες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς σε κάποιες έτσι περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι μαζί μας από το Forecast Weather Greece. Γεια σας, κύριε Σταματάκη,
9: καλώς
1: τι κάνετε?
9: Καλώς μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα αυτό τον καιρό που έχουμε εμείς εδώ? Είναι τα πόνερα ενός καύσωνα από την Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση, θα υποχωρήσουν αυτές τις θερμοκρασίες?
9: Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα,
1: ναι,
9: που περίπου είναι κανονικές για αρχές Ιουλίου, και τώρα 35-36 βαθμούς, θα κρατήσουν μέχρι την Παρασκευή, και από το Σαββατοκύριακο μετά θα πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 31-32 βαθμούς, γιατί θα ενισχυθούν και οι άνεμοι.
1: Ναι.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα πόνερα από τον καύσωνα της δυτικής βορειοδυτικής Ευρώπης, το οποίο δεν φαίνεται να μας πειράζει μέχρι 12 Ιουλίου, δεν φαίνεται να μας πειράζει κάποια έντιμη ζέστη ή κάποιος καύσωνας στη χώρα μας.
1: Εσείς τώρα, κύριε Σταματάκη, επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ όλα όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα στο Forecast Weather Greece, θέλω να μου πείτε, αυτό το περιστατικό τώρα στην Ευρώπη που κράτησε και πολλές μέρες και είχε και μεγάλη διάρκεια και ήρθε και σε δύο κύματα, ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι σε αυτές τις περιοχές?
9: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά τις 8 Ιουλίου να εμφανιστεί και να έχει πάλι περαιτέρω θερμοκρασία 38-39-40 βαθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ επίπονο για όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη. Η χώρα μας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν διαφαίνεται κανένα καύσωνα, θα πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες και κατά διευθύματα θα ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, 2 μέρες παύση, 3 ημέρες Μελτέμι και κυρίως στα ανατολικά, στις ανατολικές Κυκλάδες.
1: Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να είχαμε χρόνια να τις δούμε, αυτές τις κανονικές, αυτή την κανονικότητα, κύριε Σταματάκη, σωστά?
9: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε, πέρσι το 21 και το 20 είχαμε θερμοκρασίες από το Μάιο για πολλές μέρες άνω των 37 βαθμών.
1: Στο μεταξύ, υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή έχουμε σε κάποιες περιοχές βροχές, έτσι, τοπικές βροχές, καταιγίδες?
9: Ναι, κυρίως τα περιοδικά τα ορεινά της δικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ευρυτανίας, των Αγράφων, θα έχουμε σήμερα κάποιες καταιγίδες και στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή και αύριο και την Παρασκευή, του Σάββατο και την Κυριακή, δεν θα έχουν καθόλου αστάθεια, εκτός τις απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη, για αυτήν την επικοινωνία. Καλά. Να είστε πάντα καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο Χριστάκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό, όπου εκεί επιστρέφει ο Τζιοβάνι, επιστρέφει σε έναν ρόλο έκπληξη, Αλέξανδρε?
10: Ναι, Έρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι, σε έναν ρόλο έκπληξη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι γυρίζει, συνεργάζεται ξανά μαζί του. Θα είναι πρεσβευτής της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε όλοι τον Τζιοβάνι και τα όσα έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα με την Ερυθρόλευκη Φανέλα το 1999 στο 2005. Είναι μια σχέση η οποία δεν έχει διακοπεί, Έρη, καθόλου. Έχει έρθει κατά καιρούς στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι και έχει αποθεωθεί, έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις και εκείνος δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τώρα λοιπόν θα συνεργάζεται από το ρόλο του πρεσβευτή, ένα όνομα τεράστιο το χαρακτηρίζει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία και γενικότερα λοιπόν με τα όσα έχει κάνει. Μια μεγάλη επιστροφή θα τη χαρακτήριζα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα. Έχουμε σήμερα τα πρώτα φιλικά, Έρη. Στις 6 η ώρα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμοντ. Τα πρώτα τεστ λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τις προετοιμασίες. Σου θυμίζω ότι έχουν και οι δύο νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Πλήση και ο Παναθηναϊκός τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Οπότε αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναφορά τα συγκεκριμένα πρώτα τεστ. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι πράσινοι ανακοίνωσαν μία ακόμα μεταγραφή. Είναι ο Αϊντόν Σέχου, 19 ετών μέσος, αποκτήθηκε από τη Χαλκ
12: αυτή είναι μια κίνηση που έχει να κάνει μια επένδυση με το μέλλον, καθώς δεν αναμένεται να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να δοθεί δανεικός για να πάρει και να αποκτήσει εμπειρίες. Να περάσουμε και λίγο στο τένις.
1: Ναι.
12: Να
1: πάμε στο Τσιτσιπάς.
12: Βέβαια, Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα στις 7.30 ώρα κόντρα στον τελικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι για τον δεύτερο γύρο του διάσημου Βρετανικού Wimbledon λοιπόν, ένα μεγάλο Grand Slam. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο νικώντας τον Ούγκο Γκαστόν τον Γάλλο με 3-0 σε το πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μετά από χρόνια θα έλεγα. Εγώ το είπε και ο ίδιος ότι αισθάθηκε πολύ καλά, ότι του αρέσει το τένις που έπαιξε. Είναι και η πρώτη, ήταν και ο πρώτος αγώνας μετά την αποχώρηση του πατέρα του, έτσι του Απόστολου, αυτή τη φορά οριστικά από το τεχνικό team του Στέφαν, να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Τομάς Περίν, που είναι διάσημη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου. Τι πας λοιπόν, θα αναμετρηθεί για 15η φορά κοντά στον Τζόκοβιτς, έχει μόλις 2 νίκες, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή. Να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, προλαβαίνουμε.
1: Όλα τα βλέμματα άλλωστε είναι στραμμένα στο Μουντιάλ. Έτσι, περνάμε στις επόμενες φάσεις τώρα και αρχίζει και σφίγγει ο κλειός στις ομάδες που θα αναμετρηθούν για την Χρυσή Κούπα.
12: Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στη φάση των 32. Έχουμε 3 παιχνίδια λοιπόν και σήμερα. Σε 7 η ώρα έχουμε το Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Και δούμε κανένα, Αλέξανδρε, κανένα αποκλεισμό Αγγλίας από το Κονγκό, όπως με την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία. Ναι, να δούμε καμιά τέτοια πάλι έκπληξη, ας πούμε.
12: Ναι, όπως είπες και εσύ έχουν γίνει
1: πολλά.
12: Έτσι, οπότε δεν αποκλείται να συμβεί και αυτό, αν και η Αγγλία έχει δείξει ένα πιο όριμο προφίλ
1: σε
12: αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει ειδικά και τον Χάρη Κέιν σε τρομερή κατάσταση. Ξεκίνησε με τη σεζόν στην Bayern και έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και συνεχίζει και στο Μουντιάλ. Αλλά και το Κονγκό μπορεί να κάνει την έκπληξη, έχει αυτό τα δικά του αστέρια. Όλα γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό έχει την άγρια μοσκιά που λέμε. Να πούμε λοιπόν τελευταίο παιχνίδι, στις 6:00 η Αμερική θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Μπορούμε να πούμε εντάχει και τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Γαλλία, Σουηδία 3-0, 2 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, έχει φτάσει τα 18 παρακαλώ στην τελική φάση μου και άλλα απειλή λοιπόν τον Λιονέλ Μέση που είναι πρώτος γκολ στην ιστορία του. Έχουμε το Μεξικό η σημερινός 2-0, μία από τις κοδέσεις που συνεχίζει και πραγματοποιεί και πολύ καλές εμφανίσεις και είχαμε και το Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία 1-2 με τον Έλλην Χάλαντ να σποράει το νικητήριο γκολ για τους Νορβηγούς.
1: Νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ.
12: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως δείχνει και αυτή ότι το αστέρι της ο Χάλαντ είναι εκεί για να βοηθήσει γενικότερα, μιας και λέμε για αστέρια
1: ναι.
12: Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν βγει μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σκοράρουν συνέχεια και ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ
1: μετά το άλλο.
12: Το άλλο ακόμα και στη Βραζιλία που δεν έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, αλλά ο Βινίσιος είναι εκεί για να δίνει λύσεις και να σκοράρει και να βοηθάει τη Σελεσάο να προχωράει στην επόμενη φάση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Χριστάκος. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
14: Η ώρα είναι 3.
23: 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
24: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
26: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα, στην Καλομήνα.
1: Καλομήνα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κυρία Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Έλα, πες κάτι. Να κάνει μια υποδοχή στον εαυτό σου.
2: Αγγελέ.
0: Αγγελέ, λέει. Να τι. Λοιπόν, για την απλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Τι ωραία διασκευή ήταν αυτή. Ναι. Σαββόπουλος Κατσιμιχέη Γιοκαρίνης.
1: Λοιπόν, θα φτιάξουμε λίγο αυτά, εντάξει. Λοιπόν, ένα αντικομουνιστικό ανέκδοτο, το οποίο και το καταγγέλλω. Ναι. Έλεγε ότι είχε έναν έρωτα, μια μικρούλα, ο Μπρέζνιεφ, και του λέει: πες μου ό,τι θες, της λέει να σου το κάνω. Ναι. Λέει: να ανοίξει τα σύνορα. Λέει: πονηρούλη, να μείνουμε οι δυο μας. Εγώ και εσύ, μόνοι πάνω στη γη. Εννοείται, το καταγγέλλω έτσι.
0: Το καταγγείλεις, ναι, και εγώ το καταγγέλλω. Το θυμάμαι από τα εφηβικά μου χρόνια αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εσείς είστε εδώ ακόμα, όχι πολύ βέβαια ζωηρή. Το είπα, τον πήρα τηλέφωνο χθες το απόγευμα τον Βασίλη, την οποία έφευγα από το κανάλι, γιατί έλεγα στο πρωί ότι, ότι ο Κηφισός ήταν άδειος τις προηγούμενες μέρες. Τι τώρα και το είπα, χθες έκανα μια ώρα να κατέβω από το Μαρούσι στην Παραλιακή, είχε ένα ατύχημα βέβαια. Τώρα βλέπω Κηφισός στην άνοδό του από την Παραλιακή, είχε ένα ατύχημα βέβαια. Τώρα βλέπω Κηφισός στην άνοδό του από την Αθελοφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια.

0: πράγματα. Και στην Άνω τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα προς Αγία Παρασκευή. Περιφερειακή Κατεχάκη, όχι πολλά πράγματα. Και το γνωστό σημείο τελευταίο που αφήνουμε, Χαϊδάρης Καραμαγκάς. Εντάξει, τα normal. Κόκκινα με κάτι μικρές κίτρινες έτσι αποχρώσεις στο ενδιάμεσο.
1: Μια τραγωδία και ένα ατύχημα που χτυπάει καμπανάκι. Χθες τραγωδία στο Ρεόκαστρο στην Θεσσαλονίκη. Οι φόβοι υπάρχουν ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο γιο του νεκρού που υπήρχαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.
0: Ο 63χρονος λέει ήταν δάσκαλος στο χωριό, έμενε τα τελευταία 6 χρόνια εκεί. Θα μας τα πω αναλυτικά στη συνέχεια, βέβαια, θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Και έμενε στο σπίτι αυτό γιατί ήθελε να το συντηρήσει το σπίτι, να μείνει. Ήταν μέσα στο δάσος, περιφραγμένο βέβαια γύρω-γύρω, γύρω-γύρω είχε δάσος. Με εγκάβματα η σύζυγός του 40 ετών στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς λένε ότι μάλλον είναι το παιδάκι, αλλά μακάρι να είναι να κάνουν λάθος. Δεν, μάλλον πολύ δύσκολο το βρίσκω.
1: Πάντως σε μια ή στην άλλη περίπτωση τραγωδία.
0: Και το άλλο είναι το πρωτοφανές, το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένα από αυτά που λέμε, αυτό το έχεις ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει σε σεισμούς.
1: Δεν το έχουμε δει σε πολλές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία.
0: Ολόκληρη. Ένα τετραώροφο ολόκληρο. Όχι στην Γαλλία, να μην είναι στην Γαλλία, αλλά σε κεντρικό σημείο του Δήμου της Αθήνας. Το δεύτερο, ότι όταν τα ακούσαμε, λέμε Χριστέ μου Παναγία, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα και έχουν πεθάνει. Και δεν υπήρχε κανείς. Πραγματικά αυτό ήταν θαύμα. Έτσι. Ήταν θαύμα. Το ότι επίσης δεν ήταν ακριβώς θαύμα, διότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να γέρνει, λέει, σταδιακά και κάποιοι το πήραν χαμπάρι. Και άκουσα, λέει, ότι υπήρχε μηχανικός που είπε και η πίζα γέρνει, λέει, αλλά δεν έχει πέσει.
1: Σωστός.
0: Να το πάρουμε αυτό να μας στήσει σπίτι, ρε, εσύ.
1: Τώρα να στήσει σπίτι μπορεί να σε στήσει, μην γκρεμίσετε το διπλανό.
0: Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι εκεί γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει δίπλα κολλημένο σπίτι άλλο.
1: Και τώρα σιγά-σιγά θα βγαίνουν μια σειρά θέματα από αυτά. Όλο το δίωρο θα τα εξετάσουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ανησυχία. Τα σπίτια, ξέρεις, που χτίζονται οι μεσοτυχίες που είναι πολύ όταν πάνω στο άλλο, θεωρούνται στο σεισμού πιο ασφαλή όταν γίνει σεισμό. Γιατί το ένα πάνω στο άλλο γίνεται πολύ δύσκολο να καταρρεύσει κάτι μέσα στο σπίτι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ γιατί τέτοιο ήταν το σπίτι αυτό. Είναι αυτά που κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο.
1: Και δεν είναι υποχρεωτικό να είναι παλιά τα κτίρια ή επειδή είναι παλιό καταρρεύει.
0: Πολύ παλιό. Δηλαδή ήταν, λέει, άδεια του 65, κατασκευή πρώτη του 73 και προστίκες πάνω σηκώματα που λέμε το 76. Εντάξει, 50 ετών ήταν, δεν ήταν καινούριο. Αλλά όλοι οι μηχανικοί που άκουσαν να μιλάνε λένε ότι είναι αδιανόητο να πέσει έτσι όπως έπεσε ολόκληρη η πολυκατοικία.
1: Πρώτο θέμα στην απογευματινή σήμερα. Πρώτο 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί, πώς ασφαλίζουν τα παλιά σπίτια. 2.867.948 κτίρια ηλικίας από 40 ετών και άνω.
0: Φοβερό ρεπορτάζ. Σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ, στοιχεία τα οποία
1: το καλύτερο ρεπορτάζ.
0: Κάθισα και
1: διάβασα.
0: Ξεφίλησα τις εφημερίδες. Νομίζω ότι η απογευματινή σήμερα έχει ένα φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό με πολλά στοιχεία.
1: Συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου, θα την έχουμε τη δεύτερη ώρα στην
0: εκπομπή. Θα κάνει πολλή δουλειά.
1: Εξαιρετική
0: δουλειά.
1: Να δούμε και για αυτό το κτίριο πώς έγινε κλπ.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τις κατοικίες οι οποίες είναι χτισμένες από το 2010 και μετά, που είναι καινούργιες και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μιλάμε για τα κτίρια και στην Αθήνα, εδώ που τα λέμε, στο Δήμο Αθηναίων είναι γεμάτο από κτίρια που κτίστηκαν, πολυκατοικίες να τις πούμε έτσι, τις δεκαετίες του 60 και του 70, που τις βλέπεις από μακριά ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν γίνεται καμιά συντήρηση. Διότι περάσαμε και μεγάλη κρίση οικονομική, αλλά και πριν την κρίση εδώ που τα λέμε, δεν πολύ κάναμε και συντηρήσεις. Όταν θέλαμε μόνο τι κάναμε, βάφαμε τις πολιτικές για να είναι όμορφες εξωτερικά.
1: Δεν κάναμε συντηρήσεις, αλλά μπορεί να κάναμε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί
0: επίσης αυτό,
1: έτσι,
0: πολύ
1: να είναι
0: σωστά.
1: Καταστροφικά για τις πολυκατοικίες.
0: Πολύ
1: επειδή,
0: σωστά.
1: Όπως έλεγε και δικαιώθηκε σε αυτούς που του έκαναν μήνυση και προσφυγές εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, σε αυτά που μας είπε εδώ για το Κορινθιακό Σωτήρι. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα σεισμός. Ας το λύσουμε τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει και ας κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα να λύσουμε μια σειρά θέματα που υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν γίνονται τέτοιες κατοικίες, σηκώνονται νέα σπίτια, νέες πολυκατοικίες δίπλα στις παλιές. Γίνονται μελέτες. Υπάρχουν μια σειρά θέματα. Θα τα εξετάσουμε, παιδιά, μετά ένα-ένα.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τρία περιστατικά στη Θεσσαλονίκη τα οποία είναι ανησυχητικότατα. Έχουμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ εκεί, το άλλο του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Και το τρίτο, που είναι το πιο σοβαρό, είναι στο σπίτι μιας πολιτεύτερης, δεν την ξέρω τη γυναίκα, Αφροδίτη Νέστρο λέγεται, που η μητέρα της αυτή τη στιγμή από τον γκαζάκι αυτό νοσηλεύεται σε μονάδα.

0: εντατικής θεραπείας και ο πατέρας της και άλλα τρία άτομα έχουν αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύονται και αυτοί σε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό είναι πιο σοβαρό, δεν είναι φεϊβολά που λέμε και πώς λέγονται αυτά ρε, που πετάνε τα χαρτάκια.
1: Θα το ξαναπούμε.
0: Μιλάμε για καζάκια, έτσι.
1: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε σπίτια ανθρώπων, ανεξαρτήτως τι είναι, τι κάνουν, τι κόμματος είναι, τι επαγγέλματος, τι πιστεύουν, τι γίνεται, είναι αδιανόητο, είναι έξω από κάθε λογική και πρέπει να σταματήσει και κυρίως πρέπει όλοι αυτοί να συλλαμβάνονται κάθε φορά για να τελειώσει αυτή η δουλειά στα σπίτια.
0: Ναι, σωστά.
1: Εγώ στηρίζω οποιαδήποτε. Πρώτη φορά είναι που μπαίνουν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να πετάς τα χαρτάκια, έτσι, ναι, και άλλο πράγμα να βάζεις γκαζάκια.
1: Σπίτι είναι,
0: ναι,
1: άλλο πράγμα,
0: συμφωνώ,
1: έχει γίνει
0: συμφωνώ,
1: πολλές φορές,
0: αλλά, υπάρχει μια...
1: αλλά σε αυτό
0: μια
1: πρέπει
0: βάθμιση
1: να ληφθούν μέτρα, γιατί μεταξύ μας...
0: Το φαντάζεσαι πεθάνει η γυναίκα στην εντατική, δηλαδή από τον γκαζάκι που έβαλε άλλος, ναι, είναι τρομερό έτσι.
1: Συγγνώμη, κάποια στιγμή θα γίνει ότι...
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Και αυτό, να συγχωρήσουν όλοι αυτοί οι μυαλοφυγόδικοι ότι είναι, δεν είναι κανένας, πώς να σου πω, αγώνας, δεν είναι κανένας τίποτα.
0: Το αντίθετο αποτέλεσμα επιτυχάνει συνήθως.
1: Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα, επίσης έχει δίκιο ο Σωτήρης, ναι, και είναι συκοφαντείται τις προσπάθειες και είναι αδιανόητο που γίνεται και επίσης είναι αδιανόητο που δεν σε λαμβάνονται.
0: Και δεν υπάρχει, δεν νομίζω εγώ, νοήμων άνθρωπος, ο οποίος, ναι, να επιδοκιμάζει αυτό το πράγμα όπου και να ανήκει πολιτικά και όποια και να είναι απόψη του για οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε κόμμα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Νομίζω να μην συζητάμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Δεις, θα πάρουν κανένα δύο μηνύματα, θα,
1: εντάξει,
0: τρία,
1: αλλά...
0: θα λένε.
1: Πάντα λένε διάφορα. Αυτό που λες και εσύ καμιά φορά.
0: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Ήταν, είναι συντριπτική μειοψηφία και που κατά βάση και περισσότεροι δεν το πιστεύουν. Αυτό που λες.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία γεγονότα και ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός πρωινό σημερινό που το μάθαμε σήμερα το πρωί. Είναι η απώλεια ενός ανθρώπου που σημάδεψε τουλάχιστον τη δικιά μας γενιά, τη γενιά που πέρασε της δεκαετίας του 80, ας πούμε, να πούμε έτσι, που μεγάλωσε δεκαετία του 80, με τις βιντεοτενίες και με τις ταινίες που τις πηγαίναμε σινεμά και τις βλέπαμε, τις φωτιά, τις πυρκαγιές, αλλά τότε μας άρεσαν.
1: Εγώ βλέπω καμιά φορά τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο όπως είναι εντυμένος και λέω να, σαν ταμτάκο τον έντυσαν.
0: Το πήγανε τώρα, περίμενε και θα σε πάρει τηλέφωνο. Παρελήφθηση. Μιχάλης Μόσιος, ηλικία 79 ετών, έφυγε από τη ζωή.
2: Πάντως εμείς στον καταβλισμό είμαστε πολύ οργανωμένοι.
3: Δηλαδή.
2: Τι δηλαδή, έχουμε ένα τσαντήρι που γράφει καπνίζοντες και ένα που γράφει μη καπνίζοντες.
3: Και πού πάνε οι περισσότεροι?
2: Όπου να είναι, αφού δεν ξέρουν να διαβάσουν.
4: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξω φραπεδάκι και δάσκημο όνειρο.
5: Και τι όνειρο είδες, βρε?
4: Ήμουνα, λέει, τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
5: Και πώς δεν πνίγεκες, για?
4: Θα πνεγόμουνα, αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα. Σ' αγαπάω, μωρή Καρολίνα, σε θέλω. Σε θέλω, πώς να σου το πω. Μετά από σένα κλείνω σαν γυφτογκόμενος. Γύρνα πίσω και σε συγχωράω για όλα. Σε συγχωράω και σε περιμένω στο κλαμπ Υψισταριά του Ριτς. Και θα χωροστατήσεις τη δεξίωση η Συμφωνική Ορχήστρα της Αγία Βαρβάρας.
0: Θυμάσαι ποια ηθοποιός έπαιζε συνήθως την τηλεοπτική σύζυγο, την κινηματογραφική? Η Βίλμα Τσακίρη, η οποία είναι εν ζωή κιόλας η γυναίκα. Και θα ήθελα να μπω στο Facebook, γιατί είμαστε και φίλοι στο Facebook, και να δω αν έχει γράψει κάτι. Γιατί έπαιζε συνήθως αυτή, έκανε η φωνή που ακούσαμε τώρα, ήταν της Βίλμα Τσακίρη. Και τι, θυμάσαι ο ταμτάκος στο ναυτικό, ο ταμτάκος στην αστυνομία,
1: ο
0: ταμτάκος στα καρπούζια του. Μια φυσιογνωμία, αυτό, με αυτόν τον ρόλο είχε ταυτιστεί βέβαια, είναι αλήθεια. Έφυγε στα 79 του χρόνια. Λοιπόν,
1: Δημήτρης Κανελόπουλος, να το διαβάσουμε για αυτό πριν πάμε στα απίστευτα, ναι, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Στείλει το Twitter στην εφημερίδα των συντακτών. Η Τζάγκρη μήπως αρχίσει να δειγματίζει τάπερ με τόσο πέρα δόθε που αλλάζει πόρτα κάθε λίγο, θα βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Θυμάσαι που κάνανε επιδείξεις τάπερ?
0: Θυμάμαι. Σήμερα γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στη Σύλλη του, ναι, στα Νέα, για αυτό το που λέγαμε χθες εδώ.
1: Ναι.
0: Για αυτό το γυρολόγημα από των γυρολόγων, των πολιτικών γυρολόγων, οι οποίοι αλλάζουν κόμματα με την ευκολία που αλλάζουν μπλούζες και αν και που κάμισα. Το οποίο είναι κατά την άποψή μου απεχθές φαινόμενο.
1: Αληθές.
0: Και μακάρι ο κόσμος, όπου και να βρίσκονται αυτοί, σε όποιο χώρο και να βρίσκονται, να τους αποδοκιμάσει με την ψήφο του, εννοώντας ψηφίζοντας ό,τι θέλει, αλλά χωρίς να τους σταυρώσει όλους,
1: ναι,
0: αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αμαρτία να επιβραβεύεται ένας κεροσκόπος, τυχοδιώκτης, που βλέπει πού είναι, πού έρχεται η εξουσία ή πού μπορεί να έχει την καρέκλα του αυτός για να την πάρει. Είναι, και αυτό αφορά όλα οριζόντια τα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να εξαιρείται, εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που έχει μια διαφορετική τακτική με τους βουλευτές και τους υποψηφίους του. Με μόνη αυτή την εξαίρεση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα πιο μεγάλα,
1: δεν εξαιρούνται. Και τα μικρότερα.
0: Και τα μικρότερα δεν εξαιρούνται.
1: Τα μικρότερα είναι το πρόβλημα.
0: Μα τα μικρότερα πάνε γιατί λένε, η πιθανότητα να βγάλει βουλευτή ένα κόμμα, δεν θέλω να πω το όνομά του εκεί, μπορεί να είμαι πρώτος και με 300 σταυρούς από βουλευτής. Ναι, και αυτό ισχύει πράγματι.
1: Κοίτα, εδώ έχει ενδιαφέρον σε αυτό, λέμε τα μικρόμετρα κόμματα, συνήθως αυτή την περίοδο, αυτό είναι ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχνάμε ότι ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εκλογές.
0: Ναι,
1: προλαμβάνω στις εκλογές, ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: 16,8%. Ήταν το κόμμα της εκλογής.
1: Και ένα δεύτερο Twitter από τον Δημήτρη Κανελόπουλο, τι θα πάρετε, ένα φραπέ παγωτό. Θα το πιείτε εδώ ή στο 1986. Δικός μου αυτός.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Φραπέ πίνουμε σήμερα.
0: Φραπέ ρε φίλε, υπάρχουν μαγαζιά στα οποία όταν πηγαίνεις και τα ζητάς και είναι κάτι κοριτσάκι αγοράκι 18-19 ετών που κάθονται εκεί, σε κοιτάνε με τα μάτια έτσι και λένε τι είναι αυτό, τρώγεται. Πίνετε κοριτσάκι μου, πίνετε αγοράκι μου, τι έκανε τώρα. Και έχει αρχίσει και η εποχή του φραπέ πια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν βάζω μέσα τέτοια. Γάλα μου, φραπέ γλυκό με γάλα. Βάζουν τώρα, βάζανε μετά κάτι ουίσκια μέσα, κάτι Ιρλανδές, κάτι τραμπούι, κάτι τέτοια, κάτι κονιάκ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πουχου, το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε φιλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. By the way, να πω εδώ ότι η τράπεζα που μου είπε 2-3 εργάσιμες θα βάλει τα λεφτά, τα έβαλε χθες το μεσημέρι. Δηλαδή,
1: την
0: επόμενη μέρα. Σε 24 ώρες τα έβαλε. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα από ανθρώπους που μου στείλανε περιστατικά παρόμοια, ότι τους πήρε τα μισά λεφτά και τα άλλα τα κράτησε για πλαστά. Πήραμε 3-4 μηνύματα, 5 τουλάχιστον από ανθρώπους. Βαγγέλη, καλημέρα, και ο Βαγγέλης μου το είπε. Και πολλοί ακόμα οι οποίοι ζήσαν το ίδιο πράγμα. Στα social media μου τα στείλανε, τα έβλεπα χθες όταν πήγα σπίτι.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούν μια ανάρτηση, μας στέλνουν. Όσιος Γιάννης λέει, ναι. Δεν τον πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου Μιχάλης Μόσιος δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος μου αφιλάλτης έγινε πραγματικότητα. Να. Και έχει από κάτω δηλαδή όλη την ανάρτηση από την οποία πληροφορηθήκαμε το θάνατο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε παιδιά που μας ακούτε.
0: Απόστολε, συγγνώμη, αλλά αυτό που γράφεις δεν είναι σωστό και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω δημοσίως. Εντάξει, λοιπόν, τώρα αν υπήρχαν κανένα δύο αναγκέφαλοι, δεν χαρακτηρίζουν ένα-δύο αναγκέφαλοι ένα κόμμα ολόκληρο. Έτσι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οικονομάκη. Καλό μήνα, διαμορφόπεδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας αναβάζει και το ηθικό. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονία. Και έρχεται ο δικηγόρος κύριος Κιμιονής. Λέει κύριος. Τίλας, της και αυτός προσθέτει ότι ο συγχωρεμένος, ο πολύ καλός ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος είχε μεγάλη θητεία στο θέατρο και είχε καθιερωθεί ως συμπροταγωνιστής στην ταινία Ένα γεραστό απόγευμα του Φρέντι Γερμανού με τον Νίκο Κούρκουλο και την Πέττη Λιβανού. Πολύ σημαντικός. Κύριε Κιμιονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα στο διαλυματάκι μας τώρα γρήγορα. Θες να πεις κάτι άλλο, γιατί σε βλέπω έτοιμο πόλεμο. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μετά έχουμε και άλλα πολλά.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
5: Αυτό.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Πώς είναι οι τιμές από σήμερα, πήγες είδες, 1η Ιουλίου που πάγωσαν οι τιμές. Δεν πάγωσαν από σήμερα οι τιμές. Μην πλησιάζετε παιδιά, τα προϊόντα παγώσετε. Γιατί είναι παγωμένες οι τιμές από σήμερα. Υπάρχει συμφωνία κυρίων.
1: Σήμερα
0: θα γελάσω. Συγγνώμη.
1: Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το πληθωρισμό.
0: Α, θα μας πει η Eurostat. Περιμένω ότι η Eurostat θα μας πει αν είναι ακριβά τα προϊόντα ή όχι, έτσι.
1: Στόχος από την πληροφορία της κυβέρνησης είναι το τελευταίο τρίμηνο να πέσει ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός κοντά στον ετήσιο στόχο του 3%.
0: Ναι. Δηλαδή να κρυβαίνουν,
1: το τελευταίο τρίμηνο, δεν μιλάμε για τώρα.
0: Δηλαδή να κρυβαίνουν τα προϊόντα με ρυθμό 3%. Εγώ περιμένω την 1η Σεπτεμβρίου που θα αρχίσουν να φινένουν οι τιμές, να πάω ψωνίσω.
1: Θα πούμε τώρα γι' αυτό, αλλά να πάμε τώρα στο τυρί.
0: Στο θέμα το οποίο συζητάμε από χθες το μεσημέρι, άπαντες, και δεν είναι άλλο από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, και να μιλήσουμε με ένα πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Τον έβλεπα χθες σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, τον κύριο Κώστα Σπυράκο, είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς, γιατί φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα συγκεκριμένη, αλλά ότι από αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε, πώς είναι δυνατόν? Η απορία μας είναι, έχουν περάσει σεισμοί στην Πάρνηθα, σεισμοί στον Κορινθιακό, έχουν ρίξει κάποια κτίρια, αλλά κατασκευές που ήταν σταθερές και είχαν ζητήματα, όπως είχαμε δει. Πώς είναι να πέφτει ένα κτίριο, και εσείς τι νομίζετε, προς τα πού πηγαίνει η υποψία σας, κινούνται οι υποψίες σας ότι μπορεί να υπάρχουν οι ευθύνες?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η βλάβη αυτή προκλήθηκε από τις εργασίες που έκαναν για την κατασκευή της νέας πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Είναι σαφές αυτό. Τώρα, αυτή έπρεπε να ακολουθηθεί ορισμένα συγκεκριμένα βήματα,
0: ναι,
2: με τα οποία θα είχε αποφευχθεί. Δεν είναι συνηθισμένο γεγονός, για να το δούμε, ας πούμε, αυτό το θέμα στην ευρύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνονται πολλές κατασκευές σε οικόπεδα, δίπλα από πολυκατοικίες ή άλλες κατασκευές οι οποίες είναι της ίδιας εποχής με αυτή που κατέρευσε, ας πούμε της 1970, και δεν πέφτουν, έτσι. Δεν πέφτουν. Γιατί δεν πέφτουν? Γιατί λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να αντιστηρίζεται το εφιστάμενο κτίριο σωστά.
1: Αυτά, είναι λοιπόν, μέτρα, και... αυτά, κύριε καθηγητά, είναι μέτρα έτσι γενικώς ή υπάρχει εκπόνηση μιας εδαφοτεχνικής μελέτης? Γίνεται δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχουν κανόνες που γίνονται ούτως ή άλλως, ή χρειάζεται και κάτι ειδικότερο?
2: Χρειάζεται αρχικά, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του κτηρίου, η βάση του νόμου γίνονται υποχρεωτικά κάποιες γεωτεχνικές μελέτες.
0: Mm-hmm.
2: Αν είναι νοσοκομείο, αν είναι σχολείο κλπ. Εδώ δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Την περίπτωση αυτή, αυτό το οποίο γίνεται από τον μηχανικό είναι πρώτον να κοιτάξει το όμορο κτίριο, αυτό που έπεσε. Να πει μέσα να δει αν έχει υπόγειο ή δεν έχει. Να δει αν έχει κάποιες βλάβες. Ενδεχομένως να ζητήσει την άδεια από συστατική μελέτη του κτιρίου αυτού του υφιστάμενου. Θα πάρει πολλά στοιχεία για την κατάσταση αυτού του κτιρίου. Mm-hmm. Το δεύτερο και σημαντικότερο. Θα κάνει κάποιους ελέγχους, δοκιμαστικές τομές λέμε. Mm-hmm. Σκάσει δηλαδή σε μικρό βάθος γύρω, κοντά στα θεμέλια, δηλαδή στο όμορο κτίριο, ώστε να δει αν έχει θεμελίωση και πού είναι αυτή η θεμελίωση στο όμορο κτίριο.
0: Mm.
2: Και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κατασκευάσει υπόγεια, όπως στην περίπτωσή μας, για σκοπό να κάνει ένα υπόγειο.
0: Mm.
2: Και το όμορο κτίριο που έπεσε ενδεχομένως δεν είχε υπόγειο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδεχομένως να έσκαψε χωρίς να προσέξει πιο χαμηλά από τα θεμέλια του κτιρίου.
0: Ναι, το ακούσαμε στα ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε 1,5 μέτρο το διπλανό κτίριο, αυτό που έπεσε δηλαδή, ενώ θέλουν να φτιάξουν υπόγειο 5 μέτρα.
2: Είναι σαφές και αναμενόμενο, χωρίς καν να έχεις πάρει πληροφορίες, μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι τέτοιο
0: έχει γίνει. Άρα, πού έχει γίνει το λάθος εκεί?
2: Το λάθος έχει γίνει από τους μηχανικούς οι οποίοι είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν τη νέα πολυκατοικία. Υπάρχει μια μελέτη πώς θα κατασκευαστεί, αλλά πρέπει όμως πριν υλοποιηθεί η μελέτη, να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι που είπα όσον αφορά στην όμορφη πολυκατοικία και στα θεμέλια της, σκάβοντας λίγο. Ακολούθως κάνεις μια γεωτεχνική μελέτη για να δεις πώς είναι το έδαφος στην περιοχή αυτή.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί πιστεύω ότι το έδαφος δεν ήταν το καλύτερο έδαφος.
0: Ναι.
2: Και από εκεί κάνει πράξη ο μηχανικός, υπολογίζει ακριβώς ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να πάρει.
0: Ναι.
2: Υπολογίζει ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να αντιστηρίξεις ένα όμορφο κτίριο. Αυτό λοιπόν κάνεις, όχι οφθαλμοστατικά όπως λέμε, πηγαίνω, σκάβω, ρίχνω, γκανάιτ, κάνω όχι, υπολογίζεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ανάλογα με τις συνθήκες, όπως τι έδαφος έχεις, που είναι τα θεμέλια του όμορου, πόσο ψηλό είναι το όμορο, πόσο παλιό είναι το όμορο, έχει πέδιλα μεμονωμένα όπως λέμε, κάθε κολόνα και ένα πέδιλο που πρέπει να έχει αυτό το κτίριο, είναι
0: όπως
2: παλιό.
0: Είναι τα παλιά κτίρια, είναι όλα.
2: Μπράβο, τα παλιά κτίρια.
0: Με ένα πέδιλο αυτά σε είναι, κάθε κολόνα.
2: Μπράβο, αυτά είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι, ναι,
2: από
0: ναι.
2: Νέα κτίρια με μια κοιτόστρωση, δηλαδή με ένα θεμέλιο άχους τουλάχιστον 60 πόρους που καλύπτει όλη την κάτωση του κτίριου. Εδώ λοιπόν έχουμε και τα δύο να έχουν συμβεί. Α. Και το κτίριο, αλλά και οι εσκαφές.
0: Αυτό και...
2: Δεν αναφέρομαι καθόλου στο εφιστάμενο. Το εφιστάμενο είναι εκεί, ναι, υπάρχει και επομένως η ευθύνη, η μεγαλύτερη ευθύνη, όλη η ευθύνη έχει να κάνει με το πώς έκαναν αυτές τις εσκαφές στο όμορο κτίριο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, αυτό επαφίεται, εγώ είμαι ως μηχανικός, στην ευθύνη τη δικιά μου ή γίνεται με ελέγχει και κάποιος για το τι γίνεται ή απλώς είναι αν εγώ θα εφαρμόσω κανονικά τα προβλεπόμενα.
2: Πέρασα για λίγο, αν επαναλάβω την ερώτηση.
1: Λέω, αν εγώ είμαι μηχανικός, το τι θα γίνει, τι θα κάνω επαφίεται στην δικιά μου την ευθύνη ή υπάρχει και κάποιος έλεγχος που μου γίνεται σε αυτό το διάστημα.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί υπάρχει μηχανικός, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος πρέπει να λάβει τα σωστά μέτρα μαζί με το μελετητή μηχανικό. Δηλαδή εκπαιδεύονται στο Πολυτεχνείο για αυτό το πράγμα.
0: Και βάζουν την υπογραφή τους ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα για να
2: ξεκινήσουν. Ακριβώς. Ναι. Εδώ κάτι τέτοιο μάλλον δεν έχει γίνει όπως έπρεπε.
0: Και βεβαίως σώθηκαν άνθρωποι, γιατί αυτό έγινε από ό,τι κατάλαβα, δεν κατέρευσε με τη μία το κτίριο, άρχισε να γέρνει, λένε οι άνθρωποι εκεί. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία και αν θα είχαν και τις προηγούμενες μέρες κάποια δείγματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε, αν έχετε.
2: Αυτό ακούγεται, συνήθως συμβαίνει και ήταν τυχεροί που κατά κάποιο τρόπο δεν η αστοχία αυτή η αρχική που έγινε με την εξκαφή ήταν σε ένα θεμέλιο πιστεύω ή σε ένα μικρό αριθμό θεμελίων, οπότε δεν επηρέασε όλη την κατασκευή σε τέτοιο βαθμό να πέσει αμέσως.
0: Ναι.
2: Αλλά και έτσι. Προηγήθηκαν κάποιες παραμορφώσεις, κάποιες μετακινήσεις, κάποιοι τριγμοί που κάποιος τα άκουσε, ενδεχομένως κάποιες βλάβες στο υφιστάμενο κτίριο που μπορεί και αυτές να είχαν εντοπίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά αν μπορούσαν πιο άμεσα με τα κατάλληλα μέτρα.
0: Ναι.
2: Επομένως, ακούστηκε ότι ήταν ακριβή η αντιστήριξη. Okay. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Πώς κοστολογείται ένας τραυματισμός, μια απώλεια ζωής και στο κάτω-κάτω και η πτώση πολυκατοικίας.
0: Ακριβή αντιστήριξη, ότι δεν είχε γίνει αντιστήριξη.
2: Ότι η αντιστήριξη αυτή για να γίνει σωστά θα ήταν ακριβή.
0: Ναι,
2: αυτό δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν αντισταθμίζεται με κανένα τρόπο.
0: Ναι.
2: Αφενός και αφετέρου
1: όταν το
2: δεν
1: κέρδος,
2: είναι ακριβή. Συγνώμη, αυτό είναι ασκαλά. Έχει υποθεί και αυτό δυστυχώς.
1: Θέλω να πω, όταν το κέρδος είναι πολλές φορές πάνω απ' όλα, γίνεται, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, αυτό αφορά την ευθύνη του μηχανικού, να δω την υπογραφή του βέβαια σε αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, αν συγχωρείτε λίγο σε αυτό, θέλω να πω κάτι που θα μας απασχολήσει το εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να ζήσουν, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν τα πάντα. Μετά ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας που διάβαζα περιπτώσεις σε ρεπορτάζ που κάνει 6 χρόνια, 8 χρόνια για να δοθεί μια λύση, να δουν ποιος είναι ο ευτέχτης και οι άνθρωποι. Αρχίζει δηλαδή μια νέα οδύσσια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να μείνω σε κάτι που άκουσα χθες από τον δικηγόρο των 5 που είχαν προσαχθεί χθες το βράδυ και έγινε συνελήφθησαν τελικά. Είπαν αυτόφορο σήμερα. Κάποιον από τους δύο μηχανικούς. Είπε λοιπόν, διορθώστε με κάποιο λάθος, ότι καταρχήν είπε ότι ειδοποίησαν με κουδούνια τους ενίκους, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά αυτό δεν είναι θέμα του κύριου καθηγητή. Είπε όμως ότι δεν υπήρχε, λέει, η διπλανή πολυκατοικία δεν είχε μελέτη εδαφολογική που θα έπρεπε να έχει. Ή κάπως έτσι. Αυτό άκουσα. Γιατί άκουσα σε ζωντανή τη σύνδεση αυτά τα οποία έλεγε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτό. Ότι εμείς είχαμε κάνει αυτή τη μελέτη, ενώ αντίθετα, λέει, η πολυκατοικία αυτή δεν την είχε αυτή τη μελέτη.
2: Ο κανόνας είναι αυτές οι πολυκατοικίες να μην, σε αυτές τις πολυκατοικίες να μην έχουν γίνει καθόλου μελετές τέτοιας μορφής που αναφέρεται τώρα. Αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά αυτό δεν δίνει καμία δικαιολογία στο γεγονός ότι έπεσε. Η ευθύνη είναι βασικά σε αυτούς οι οποίοι κάνουν εσκαφή. Και κάτι άλλο να σας πω, εάν πριν την εσκαφή είχαν δει την επιμελώς την όμορφη πολυκατοικία και είχαν δει ότι όντως έχει προβλήματα αυτή η πολυκατοικία με κάποιες ρογμές, με την άδεια ενδεχομένως, να έχουν ελέγξει αν η πολυκατοικία είχε κατασκευαστεί από την αρχή ολόκληρη. Μπορεί να είχε κατασκευαστεί ο πρώτος όροφος το 1950, χωρίς κανέναν κανονισμό σχεδόν την εποχή.
0: Αυτή είδατε, είναι τελικά χτισμένη το 1973, ο πρώτος όρος, η πρώτος όροφος ή ο δεύτερος, νομίζω ένας ή δύο όροφοι, και το 1976 προσθέθηκαν άλλοι δύο από πάνω.
2: Ναι, η κάτω.
0: Ναι, η κάτω ήταν άδεια του 1965 που υλοποιήθηκε το
2: 1973. Κοιτάξτε, δεν πρέπει κανείς να εμπλακεί με την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ναι.
2: Διότι θα έπρεπε να είχαν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους
0: και
2: θα είχαν αποφύγει αυτό που συνέβη.
0: Είστε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μην επικροτούμε γιατί η παλιά δεν είχε δαποτεχνική κλπ. Δεν είχε. Το 80% των παλιών πολυκατοικιών και τα περισσότερα κτίρια είναι αυτής της εποχής, στις αστικές περιοχές, στην Αθήνα τα περισσότερα είναι της εποχής πρώτου 80, έτσι. Το 60-70% των το κατοικίων, των κατασκευών, στις περισσότερες δεν έχουν γίνει αυτές οι γεωτεχνικές μελέτες.
1: Έχει το πρώτο θέμα η απογευματινή σήμερα, πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Και λέω ότι 2.867.070.000 κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και πάνω και ορισμένα 150.000 πρώτου 1919. Είναι πάνω από έναν αιώνα, κύριε καθηγητά.
2: Αυτό
1: παίζει ρόλο σε κάτι αυτό.
2: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο, θα όχι όμως να το ρόλο του να καταρρεύσει έτσι στα καλά καθούμενα. Καταλάβατε, δηλαδή αυτό για να συμβεί, έτσι χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό όμως που χρειάζεται να προσέξουμε και αν μπορούμε να το αναφέρουμε το σημείο είναι ότι βλέπετε μπαλκόνια που πέφτουν, βλέπετε τέτοια συμβάντα,
0: αλλά
2: σε
0: κτίρια
2: τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή δεν είναι προσεγμένα.
0: Ασυντήρητα.
2: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ασυντήρητα.
2: Κύριε όχι όμως να πέσει έτσι ένα κτίριο.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σου. Κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, νομίζω και σαφής και συγκεκριμένος, και λέει, τι είπε, νομίζω ότι η ευθύνη όλοι, λέει, είναι αυτών οι οποίοι κάναν τις δουλειές στο οικόπεδο. Τώρα από εκεί πέρα μην ψάχνετε ευθύνη στο άλλο, στο δίπλα κτίριο.
1: Πρόσεξε να δεις όμως, όταν γίνεται η δίκη μετά στην πορεία και υπάρχουν παραδείγματα σήμερα στις εφημερίδες που μπορεί να κρατήσει 6 και 8 χρόνια. Γιατί σου λέει ο άλλος είχε πρόβλημα, θα σου πει ο άλλος που είχε πρόβλημα και αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα δεν θα έπεφτε. Παρά ό,τι έκανα εγώ. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή δικαστικά αρχίζει μετά και υπάρχει μια οδύσσια για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιστονομία. Σκέψου να μείνεις χωρίς το σπίτι σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε γρήγορα στην συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου από τον Status 107,7 που θα μας βοηθήσει πολύ και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό στο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες
1: στο Ρεοκάστρο.
0: Στο Ρεοκάστρο, στο Δερβαίνι Ρεοκάστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνι, ήξερα μόνο για τις Κορινθίες. Καλημέρα Κατερίνα.
3: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λυπή. Είναι μέσα στα όρια του Δήμου Ρεοκάστρου και από την Εγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβενίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
1: Με δύο ήττα,
3: Το Λυπή, ναι, με δύο ήττα, ναι. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία χτες εκεί. Ξέσπασε χτες το μεσημέρι μια φωτιά, η οποία φωτιά να πούμε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ήταν μια κρυφή έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκάλεσε και τόσο πανικό. Άμεση ήταν η επέμβαση των αρχών, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενημερώθηκε ο κόσμος να φύγει. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα σπίτι, ένα υποτυπώδες σπίτι, το οποίο ήταν σε μια περιοχή όπου έμενε μια 44χρονη με τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο σύντροφό της και τον 12χρονο γιο της, που έμεναν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί ενημερώθηκαν να φύγουν από το σημείο γιατί υπήρχε η φωτιά, ωστόσο αρνήθηκαν να φύγουν, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουν να σώσουν το κατάλημά τους αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες με το ρεπορτάζ του Status FM, οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλο σπίτι στην περιοχή, το πατρικό σπίτι μάλλον της 40χρονης, στο οποίο όμως δεν διέμεναν και είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουν εκεί αυτήν την οικία, μόνοι τους, με υποτυπώδη ίσως μέσα, και να μένουν εκεί. Οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν να απομακρυνθούν, παρέμειναν εκεί. Μετά από κάποια ώρα οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη 40χρονη με εγκάβματα και να την απομακρύνουν. Και αργότερα βρέθηκε ο σωρός του 66χρονου, ο οποίος ήταν ο σύντροφός της. Και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 12χρονου παιδιού. Βρέθηκε εν τέλει μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, ένα παγιδευμένο άτομο μέσα στο σπίτι. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση και για το λόγο αυτό το μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Να πούμε ότι χτες το βράδυ είχαμε και μια αναζωπήρωση και για το λόγο αυτό έχουμε ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
1: Κατερίνα, μπορείς λίγο να μας πεις αν έχεις τα ρεπορτάζ και για τα γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη?
3: Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα 4 με 4,5 ώρα, τρεις εκρήξεις στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τούμπα, Πηλαία, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι σοβαρότερες ζημίες εντοπίζονται στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστερος, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής, και μάλιστα είχαμε ισχυρή έκρηξη σε δύο οχήματα που βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας, καταστράφηκαν δύο οχήματα και το σημαντικότερο είναι ότι 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Και η μητέρα, κατά πάσα πιθανότητα, της βουλευτού, η 70χρονη μητέρα της, βρίσκεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, έχοντας και εγκάβματα.
0: Μάλιστα.
3: Στη συνέχεια, είχαμε εκρήξεις και στο σπίτι του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε στον Status FM και μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υφίσταται επίθεση. Άλλη μια φορά είχαν επιτεθεί στο σπίτι του μια άγνωστη σε εκείνον ομάδα, άναρχο-αριστερή, ας πούμε τύπου, αλλά όχι από τις πολύ γνωστές, με μπογιές, μαύρες και κόκκινες, και τώρα είχαμε γκαζάκι. Ακούσαμε, λέει, θόρυβο, σας έχω στείλει και το σχετικό ηχητικό, ακούσαμε έναν θόρυβο, αλλά δεν και καταλάβαμε ότι υπάρχει γκαζάκι. Επίθεση δέχτηκε, και επίσης είναι αξιοσημείωτο, και ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Και εκείνο δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν γκαζάκια, μπογιές ή τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για εκλεγμένους ανθρώπους βουλευτές, αλλά για ανθρώπους που είτε δεν είναι πια βουλευτές, είτε δεν είχαν εκλεγεί.
1: Σε αυτό, επειδή είχαν δεχτεί και άλλες επιθέσεις, δεν είχαμε κάποια σύλληψη, κάποια ένδειξη, δεν είχαμε κάποια στοιχεία, έστω να ξέρουμε τι έχει γίνει από την αστυνομία?
3: Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια
1: στοιχεία. Όχι τα σημερινά, γιατί... αλλά τα προηγούμενα.
3: Στην προηγούμενη φορά είχε ταυτοποιηθεί, τουλάχιστον για την περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς που μας μίλησε, μια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
3: Αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακόμα νεότερα, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική τις έρευνες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια μονάδα, μια γυναίκα 70 ετών, στη μονάδα της θεραπείας, με κίνδυνο να χάσει τη ζωή της και με εγκάβματα, εκτός από τα αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν,
1: ήταν η συνάδελφός μας, Κατερίνα Νικολάου, δημοσιογράφος από το Status.
0: Status 107,7. Επειδή έλεγες για τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων στα Πετράλωνα, μας ξαναστέλνει ένα μήνυμα ο κ. Κιμιονής και λέει ότι είτε οικειοθελώς, λέει, θα προσφέρουν στέγαστη κατεπήγοντα μέσα διαβίου πληγέντες. Το έκανε ο Δήμος Αθηναίων αυτών που τους παραχώρησε στη λέσχη φιλίας για να μείνουν το βράδυ. Εγώ νομίζω θα μπορούσαν να βρεθούν και δωμάτια σε ξενοδοχεία. Είναι και δύσκολη περίοδος για ξενοδοχεία, βέβαια, γιατί είναι γεμάτα. Αλλά πάντως είναι μια βοήθεια αυτή ασφαλώς και θα τους έδωσε προφανώς και τα απαραίτητα για να μπορέσουν να μείνουν. Αλλά λέει, δεν έχουν κάνει τα ισόρουχά τους οι άνθρωποι. Τίποτα δεν έχουν.
1: Δεν το κουβεντιάζουν.
0: Και εντός τριημέρου, λέει, υποχρεούται η κατασκευαστική εταιρεία να προσφέρει άμεσα τα μέσα για να ζήσουν το θύμα της εγκληματικής αμέλειάς της. Τώρα αυτό χρειάζεται μια δικαστική διαδικασία, φαντάζομαι.
1: Αν δεν το παραδεχτεί.
0: Και αν τα σπίτια είναι ανασφάλιστα, που είναι σοβαρή πιθανότητα, ζήτω που καήκαν, όπως λες και εσύ, θα περιμένουν να περάσουν χρόνια. Γιατί αυτές οι δίκες δυστυχώς. Όπως κιόλας. Γιατί υπάρχει ο δεύτερος βαθμός και όλο. Να, Βασίλη μου, για το κτίριο που κατέρευσε, λέει ο Αντώνης, η δίκη πρέπει να τραβήξει 6 έως 8 χρόνια.
1: Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
0: Λοιπόν, και με λέει και διάφορα τώρα, τα συσχετίζει άσχημα. Μην ψάχνετε γιατί λέει πήγαινε άλλο κάτι από το 41 στο 21. Τι σχέση έχει τώρα με το κτίριο που κατέρευσε, αυτό δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σας πω εγώ γιατί έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, όχι για το κτίριο που κατέρευσε.
1: Για τους φίλους ταξιτζίδες, εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Ναι. Θέλει να σχολιάσει τα όσα είπε εδώ την τελευταία του εμφάνιση ως γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, όταν τον ρώτησε ο Σωτήρης και είπε διάφορα ότι ο Θήμιος εξυπηρετεί συμφέροντα, μαντράδες και τα ρέστα, και θέλει να τον σχολιάσει, θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Οι έλεγχοι, οι μελέτες και η εφαρμογή τους κοστίζουν, το ίδιο όμως κοστίζει και η παράληψή τους, όλα στο βωμό του χρήματος πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραμίδης. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Τι λέει ο Νίκος, λέει: έκοψαν τη θεμελίου του όμορφου κτηρίου για να φτιάξουν το υπόγειό τους, επειδή έπεσε στην ιδιοκτησία τους και κατέρευσε τόσο απλά. Να μην κάνουμε τώρα και το πόρισμα εμείς, εσύ Νίκο, τόσο γρήγορα. Ας αφήσουμε να το κάνετε κανένας πιο ειδικός, λέω εγώ τώρα.
1: Πάθησα χθες να κάνω ρεπορτάζ, δεν έχω ιδέα από αυτά, έτσι. Και μου λένε ότι πιο σύνηθες μέθοδος για αυτό το αντιστήριξης είναι τα λεγόμενα ντουλάπια. Λέει, φτιάχνεις κάτι 2x2 και κάτι τέτοιο, δεν καταλαβαίνω καλά. Ντουλάπια. Αν έχει κάποιος φίλος που ξέρει από οικοδομές και πώς γίνεται η αντιστήριξη, να μας στείλει κάποιο μήνυμα.
0: Εγώ άκουσα χθες για τα πέδιλα. Τα πέδιλα είναι αυτά τα.
1: Μέσα στην ντουλάπα κατασκευάζονται αυτά.
0: Ναι, τα πέδιλα είναι, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα, εκεί που μπαίνουν οι κολόνες στις κάτω που χτίζουν τις πολυκατοικίες, κάτι σαν κύβη είναι, πάνω σε αυτές τις στείνονται κάθε κολόνα. Και όλες αυτές κανονικά πρέπει να συνδέονται και μεταξύ τους για τη σεισμική προστασία. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος και Ελπίδα από Κάντια Ναυπλίου. Μακάρι να ήμασταν εκεί, να κάναμε και μια βουτιά στην ωραία Κάντια, να έχει φοβερή θάλασσα. Έχει και φοβερή ταβέρνα. Σου πω, χασαποταβέρνα πάνω στη θάλασσα.
1: Όχι, είναι λίγο πιο έξω. Άμα είναι λίγο πιο έξω.
0: Είναι λίγο πιο έξω.
1: Ενώ το ξανάκι, αν πας στη θάλασσα, το χαλάει.
0: Ο Κορολής, κάναμε και διαφήμιση τώρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σιάρκα, καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει από τον προηγούμενο μήνα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αρχίζουν οι ζέστες.
0: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Πότε επιτέλους θα κατευθυνθεί για να ψηφίσει το νομοσχέδιο και τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Σωστά. Σήμερα πρωί-πρωί οι τράπεζες έκαναν τις ανάλογες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος. Επίσης, σχετικά με τα επίδομα τέκνων, τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Δεν το γνωρίζω, κύριε Γιώργο, το θέμα μας. Αλήθεια. Καλά κάνετε και μας το στέλνετε όμως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την πρωινή, όλους σας ευχαριστούμε, έτσι, για την πρωινή επικοινωνία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Ιωαννίδη, κάθε πρωί με την καλημέρα του. Τίποτα πολιτικούλη έχουμε, ή θα τα πούμε μετά τις 10.
1: Μετά τις 10.
0: Ναι.
1: Να σας πω μόνο ξανά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: Έχει ρεπορταζάρα σήμερα.
1: Ναι. Θα έχουμε την συνάδελφο
0: Την Τίνα Καραμάνου
1: που το γράφει
0: είναι,
1: εδώ. Μείνετε.
0: Για να δείτε πώς είναι κτισμένο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πεις τώρα.
1: Ναι, και συνολικά. Δηλαδή στη χώρα στα 2.870.000 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και πάνω, και 150.000 κτίρια. Ναι. Προφανώς τα περισσότερα θα είναι σε χωριά, φαντάζομαι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι 150.000, είναι πρώτου 1919 αιωνόβια. Πρώτα με τα δέντρα αιωνόβια.
0: Πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι είναι εντυπωσιακό. Χθες ήμουν στο ραδιόφωνο, άκουγα εδώ πέρα για τη μετάδοση για το κτίριο που έπεσε.
1: Ναι. Πολύ καλή κάλυψη.
0: Ναι. Και φτάνω στο κανάλι και προσπαθούσαμε να ακούσω πόσοι άνθρωποι είναι μέσα. Και όταν τελικά μετά από λίγη ώρα μαθαίνουμε, γιατί γρήγορα σχετικά μάθαμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα, ένα σκυλάκι δυστυχώς έμεινε μέσα και πρέπει να έχει χάσει τη ζωή του.
1: Έλεγα, μάθαμε για ανθρώπους
0: δεν είναι δυνατόν. Ναι, αρχικά ακούσαμε 5 άνθρωποι, μετά ήταν μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Και μετά κανείς και λες, ρε παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, τη φοβερή εικόνα, είναι τρομερή, το ότι δεν χάθηκε μία ζωή. Από την άλλη πλευρά έρχεται και η είδηση από τη Βενεζουέλα ότι μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από ερείπια, που μπορεί να κάνουν βδομάδες και μήνες μέχρι να τους εντοπίσουν όλους αυτούς, με όλους τους κινδύνους που υφίστανται.
1: Βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, δεν πήγαν και με την πρώτη μέσα σε αυτά.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως κόλαση θα είναι και για τους ζωντανούς σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Που δεν θα έχουν σπίτια, δεν θα έχουν τρόφιμα, θα αντιμετωπίσουν τις αρέσκειες, δεν θα έχουν πλαγή.
0: Χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια βοήθεια στην περιοχή για να μπορέσει να τουλάχιστον κάπως να ζήσουν. Γιατί είναι και τα κατεστραμμένα σπίτια, δεν μόνο σπίτια. Είναι 60.000 κατεστραμμένα και άλλα στα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι. Τα ρεπορτάζ δηλαδή είναι πραγματικά ένα κλες που βλέπεις από τη χώρα αυτή.
1: Και εμείς εκεί στο Αρκαλοχώρι έχουμε ακόμα, και στη Λάρισα πάνω έχουμε ακόμα κοντέινερ.
0: Αλήθεια, ισχύει.
1: Ναι.
0: Χρόνια. 30 χρόνια. Σε μια περιοχή 30 χρόνια. Λοιπόν, βάλε και κάνα τραγουδάκι τώρα. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε. Μ' αρέσει πολύ. Και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε. Να βάλε ένα τραγουδάκι ωραίο.
1: Δελτίο ειδήσεων.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του... Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
12: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας κάνει παρέα. Γεια σου, Μιτσάρα. Και επειδή έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι φίνοι και ωραίοι, έβαλε ένα ερώτημα ο σύντροφος Βασίλης εδώ πέρα. Έτσι. Πριν, τι είναι αυτά οι ντουλάπες που έλεγες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εσύ για τα κτίρια,
1: ναι, ναι, ναι, για την αντιστήριξη, ναι.
0: Και λέει ο Παύλος, τον ευχαριστούμε, ντουλάπια είναι η επιμέρους θεμελίωση του νέου κτιρίου, σκάβοντας κάθε 2 μέτρα και σκυροδετώντας πέδιλο, κολόνα και τυχείο κατά μήκος της πλευράς του όμορου κτιρίου για να αποφευχθεί η ολική εξκαφή. Θέλω να το διαβάσω 3-4 φορές για να το καταλάβω, αλλά δεν έχει σημασία, ο άνθρωπος μας το έστειλε, μόλις το διαβάσω κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε όταν βάζουμε ερωτήματα τέτοια και υπάρχουν άνθρωποι που αμέσως πέφτουν και αφιερώνουν λίγο από το χρόνο για να μας γράψουν και να μας στείλουν.
1: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας για μένα, έτσι δεν το συζητάμε, και καταλαβαίνετε ότι είναι μεταξύ χιούμορ και πολύ σοβαρού.
0: Ναι.
1: Την Αλιεύω από τα Νέα, είναι του συναδέλφου του Κώστα Ντελέζου. Τέλος το λάδωμα για τα διπλώματα οδήγησης.
0: Ας το διάλογο.
1: Έλα ρε παιδιά. Πόσες φορές το έχεις ακούσει. Τέλος. Μετά από τόσα τέλος.
0: Πολύ ωραίο αστείο μας είπες πρωί πρωί.
1: Κώστα.
0: Γεια σου ρε Τελέζο άρχοντα.
1: Και Ολυμπιακός Τελέζος. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών φέρνει αυτόματα έκδοση αδειών και κάμερα σε εξετάσεις.
0: Καλό, καλό, καλό, Ήμουνα σε μια παρέα πριν από 2 μήνες επειδή φιλικό μου πρόσωπο έδινε για δίπλωμα οδηγήσεως. Είχε κοπεί 1 φορά, είχε κοπεί 2. Την 3η φορά λοιπόν του είπε με έναν τρόπο ο δάσκαλος, εσύ να σου πω κάτι, επειδή κόβεσαι ισοβίως. Δεν βγάζεις 2 καρουσταρικά και τόσο είναι. Λοιπόν, ναι, τα έδωσε, το πέρασε. Του κάνω μια κοινή εξέταση. Έλεγα λοιπόν αυτή την κουβέντα σε ένα, που ήμουνα σε ένα εκεί μακιγιάζ τηλεοπτικού σταθμού και πετάγεται μια κοπέλα η οποία ήταν εκεί στο μακιγιάζ, λέει, και εγώ έτσι το πήρα. Με την πρώτη. Α, και εσύ. Εγώ λέει, το πήρα με τη δεύτερη έτσι, γιατί είχα κοπεί. Αυτά σας λέω έγιναν πριν από 2 μήνες. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχουν περάσει πολλά χρόνια και εγώ έτσι το πήρα. Με την τρίτη, ήμουν 18 χρονών, έδωσα 1, έδωσα 2, μου λέει ο πατέρας μου, να σου πω κάτι, μας πας όλα τα λεφτά. Ήταν τότε, έχει παραγραφεί αυτό, ο πατέρας μου έχει πεθάνει, οπότε δεν είναι
1: πίσω. Ναι.
0: 10 χιλιάρικα.
1: Ναι. Το κόλλασε ο Κώστας εδώ.
0: Και μάλλον τα έδωσε ο πατέρας μου.
1: Τώρα ακούγατε πριν, ωραία.
0: Γιατί εγώ πέρασα την τρίτη φορά.
1: Στο δελτίο
0: ειδήσεων. Εγώ επέμενα όχι. Αλλά εκείνος μάλλον τα έδωσε, γιατί δεν με εξετάσαν και πολύ, θυμάμαι τότε.
1: Λέει ο Κώστας, πήγα, λέει, και ήξερα να οδηγώ, μια χαρά, τα ξέρω όλα.
0: Ναι.
1: Μένω μέσα και μου λέει, κάτι ξέχασες, μου λέει η ραδομένη, λέει, εξετάστια. Κάτι ξέχασες, μετά από 10 λεφτά, κάτι ξέχασες.
0: Ναι.
1: Τι θα ξεχάσει,
0: λοιπόν,
1: να βάλω τη ζωή.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Είναι νομίζω πιο εύκολο να λυθεί το θέμα του Κηφισού από το να καταργηθεί το λάδο μας στα διπλώματα.
1: Θα μας το πω και του Κυπριακού.
0: Και το Κυπριακό και το Μεσανατολικό μαζί. Γελάμε, δεν αστείο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, αλλά είναι τρίχες κατσαρές αυτό. Δηλαδή, γελάμε, δεν αστείο.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, αλλά είναι τρίχες κατσαρές αυτό. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ, άσε που είναι, ακούγαμε.

0: πόσο θα πληρώνω.
1: Και δεν το δεχόταν στην αρχή. Μετά μου το είπε. Δεν πιστεύω να πληρώσει. Όχι, μου λέει, όχι, όχι. Μου το είπε μετά από 2-3 χρόνια. Να σου πω κάτι, είχα δώσει από 2-5 χιλιάδες.
2: Η κόρη μα, γιατί τα παιδιά μα είναι σοβαρά παιδιά, έτσι. Όλα τα νέα παιδιά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, λέει, τώρα που θα πάω να δώσω εξετάσεις για την οδήγηση και μου πούν τι κάνουμε στις διαβάσεις των πεζών. Από λέει, επιταχύνουμε. Άμα το πω, λέει, θα με περάσουν, γιατί αλήθεια θα είναι.
1: Σε βρίζουνε καμιά φορά, ξέρεις. Ναι, αν πας να περάσεις, σε βρίζουν, έτσι. Πού πας, ρε. Πού πάω, στη διάβαση είμαι. Πού να πάω. Ναι, ναι.
2: Τώρα λένε ορισμένοι, γιατί δεν λέτε πολιτικά, παιδιά, αυτά είναι βαθιά πολιτικά πράγματα, έτσι. Δεν είναι, είναι.
1: Για πες τώρα,
2: είναι
1: αυτό που λέει στο ρεπορτάζ, τι λέει, ότι θα γίνει τι δηλαδή και δεν θα, δεν θα υπάρχει λάδωμα στο
2: ίδιο. Ψηφιακά θα το κάνουμε, λέει τώρα.
1: Πώς ψηφιακά, δηλαδή.
2: Ξέρω, το κάναμε.
1: Καταρχήν παλιά ήταν 2 εξεταστές. Εμένα μου είπε πρόσφατα άνθρωπο που έδωσε το περιβάλλοντό μου, ήταν ένας ο εξεταστής πίσω. Ήταν 2 για να υπάρχει ένας έλεγχος του ενός με τον άλλον, α πούμε.
2: Και να τα παίρνει, για να λέμε για τους ανθρώπους, έτσι, γιατί ακούν και είναι πολύ τίμοι άνθρωποι.
1: Προφανώς εσύ, ναι,
2: έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Και τα ακούν αυτά και φρύτουνε, σου λέει.
1: Ναι, και δεν θα είναι όλοι
2: εσύ. Και δεν τα παίρνω και, λοιπόν, και ακούω αυτά που λένε αυτοί οι γελοί και.
1: Έχουν δίκιο. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Βασίλη μου, έχεις απολύτω.
2: Ναι, αλλά μιλάμε ότι.
1: Καλά κάνεις, Βασίλη.
2: Δεν πιστεύει κανένας ότι μπορείς το.
1: Καλά κάνεις, Βασίλη μου, αλλά δεν νομίζω να έχει παρεξηγηθεί σχεδόν κανένας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι. Να σου πω κάτι, άμα γίνεται έτσι ξεδιάντροπα, α πούμε, και χωρίς συζήτημα. Τι να σου πω τώρα. Αλλά πάντως τώρα σου μιλάω για εμπειρίες που άκουσα ανθρώπους. Δεν ήμουν μπροστά και σου μιλάω για τη δική μου την προσωπική που το έμαθα από τον πατέρα μου τον Μακαρίτη 2 χρόνια μετά 3 μου το είπε. Έλα.
2: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην πρέσβερα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Όχι, βλέπει. Αν πάει να ζητήσω να με δει, εμένα θα με δει. Αν με βγάλει και φωτογραφία.
2: Όχι, τους αρχηγούς είπε σημαντικά πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Και μπαίνει ένα ερώτημα τώρα. Όλους δηλαδή θα δει.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώθηκε. Το βλέπω σήμερα θα το δει και θα δει και ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος δεν μπορούσε πιο νωρίς. Λέει, ναι, θα πήγαινε πιο νωρίς γιατί είχε περιοδίες.
2: Ναι. Ο Νατσίος θα πάει.
1: Γιατί να μην πάει.
2: Ο Κουτσούμπας να πάει.
1: Κουτσούμπας να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Κουτσούμπας.
2: Ερώτημα.
1: Και να της πει φωνιάδες των λαών Αμερικάνων. Καλώς ήρθατε.
2: Ο Καραμαλής με τον Παπανδρέου. Ο Κώστας Καραμαλής.
1: Δεν πρέπει να πάει. Πρώην πρωθυπουργός. Και γίνει ο Κωνσταντίνος Σαμάρας.
2: Αυτό γίνεται όλα συνέχεια.
1: Γιώργος Παπανδρέου επίσης. Ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι και κοσμογυρισμένος και global.
2: Ναι.
1: Ήταν και πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς τόσα χρόνια.
2: Ο Γιώργος δεν έχει πρόβλημα να πάει.
1: Αυτό σου λέω. Και καραμάλι, τα αγγλικά του θα είναι καλύτερα από τις. Τα αγγλικά του δεν θα είναι καλύτερα από τις πρέσβες, σίγουρα.
2: Που το παρακολουθούσα, αν θυμάσαι τις συνέδειες που είχαμε δώσει εκεί ο Ρουσόπουλος, ο οποίος ήταν
1: Βουλγαράκης. Βουλγαράκης, Ρουσόπουλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα live, θυμάμαι ζωντανό.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ζωντανή σύνδεση.
2: Τον παρακολουθούσαν.
1: Στο Άλτερη μου τότε.
2: Ένα τον παρακολουθούν τώρα δίπλα-δίπλα, μεσοτυχία είναι τα γραφεία του πρώην πρωθυπουργού με τον.
1: Δεν γίνονται πια παρακολουθήσεις, σταμάτησα.
2: Ναι, σωστό.
1: Σταμάτησα πια.
2: Σωστό, σωστό.
1: Ο Παύλος συμπληρώνει. Σκάβεις κάθε. Μας το λέει πιο απλά γιατί είμαστε μπουμπούνες. Σκάβεις κάθε 2 μέτρα και σκυροδοτείς, λέει, μετά σκάβεις τα επόμενα 2 μέτρα και ούτω καθεξής για να μην σκάψει όλο το οικόπεδο και μείνει διπλανή οικοδομή στον αέρα. Τώρα κάτι καταλάβαμε, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο. Ναι.
2: Δημοσκόπηση Μάρκα χθες είχαμε. Είδες τα αποτελέσματα. Η Νέα Δημοκρατία
1: θα πούμε, γράφει 3 μπροστά. Ναι. Στην εκτίμηση.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Στην
1: ναι.
2: εκτίμηση. Αύριο θα είναι η μέτρων ανάλυσης.
1: Λοιπόν, κάτσε να την πούμε για να μην λέμε για την Δημοκρατία μόνο και μας λένε η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση είναι στο 30,5. Η εκτίμηση είναι ένα πράγμα πολύ γενικό, αόριστο και δεν νομίζω ότι. Η Ελλάς. Διαβάζω Ελλάς, δεν μπορώ να γελάω κάθε φορά. Το κόμμα Τσίπρα, να το λέμε έτσι. Στο 16,2%. Το Πασόκ στο 10,5% μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι στην τρίτη θέση μαζί όμως τα δύο κόμματα. Η Ελληνική Λύση στο 7, στο 6,5 το ΚΚΕ, η Πλεύση στο 5,3, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8, η κυρία Λατινοπούλου στο 2,7, 1,3 η Δημοκράτη του κ. Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2, η Νίκη στο 1,2, οι Σπαρτιάτες που τους μετράνε ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί στο 1,1 και η Νέα Αριστερά στο 0,9%. Αυτό είναι η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
2: Να σου πω και ευχαριστούμε την Κατερίνα. Να πλατεί στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, γιατί έχουμε το θέμα με τα γκαζάκια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για το οποίο μιλούσαμε πριν από λίγο. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα και δεν μας έκανε καλό ποδαρικό.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και ναι. Λέγαμε νωρίτερα και 2 φορές κιόλας.
2: Για πέστε μας κύριε πρόεδρε πώς ακριβώς συμβαίνουν τα πράγματα.
3: Ήτανε περίπου 4 και 4 με 4,5 όταν ακούσαμε έναν κρότο, λίγο εκοφαντικό θα έλεγα. Βγήκα κατευθείαν στο μπαλκόνι γιατί είχαμε ανοιχτεί και τις μπαλκονόπορτες. Εγώ μένω στον πρώτο όροφο, είδα τον καπνό, κατάλαβα ότι πρόκειτο για

0: Γαζάκι. Ευτυχώς όμως είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο, σπίτι που διαμένει μία φίλη γειτόνισσα, και δεν είχαμε περαιτέρω τραγωδίες όπως στην περίπτωση της πολιτεύτηρες της κυρίας Νέστορα.
1: Ναι, εκεί μας λέτε τι συνέβη.
0: Εκεί πέρα, επειδή προφανώς είχε πιλωτεί η κυρία Νέστορα, βάλανε τα γκαζάκια και πήρανε φωτιά κάτι αμάξια. Κατέβηκε η Αφροδίτη μαζί με τη μητέρα της και τον πατέρα της να σβήσουν τη φωτιά και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά η μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο με βαριά εγκάβματα, αλλά από ό,τι μίλησα με τον διοικητή της τέταρτης, είπε τον κύριο Μπογιατζίδη, είναι σε σταθερή κατάσταση. Η ίδια έχει κάτι εγκάβματα στα χέρια, είναι με μάσκα οξυγόνου και ο πατέρας της έχει κάποια αναπνευστικά προβλήματα και είναι στην πνευμονολογική κλινική.
1: Η τρίτη περίπτωση
0: είναι ο Σάββας ο Αναστασιάδης, ο οποίος από ό,τι ενημερώθηκα είναι εκτός πόλης και είχε μόνο υλικές ζημιές, γιατί είχε γκαζάκια και αυτός στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Κύριε Ακίμοβιτς, συνέβησαν και άλλες, είχαν συμβεί και προηγούμενες φορές και είχαμε κάποιες συλλήψεις προσώπων.
0: Η μόνη περίπτωση είναι πριν 3 χρόνια, όπου και στη δική μου την οικοδομή και στην οικοδομή του κυρίου Αναστασιάδη πάλι είχαμε τον ίδιο μήνα Ιούλιο, αρχές Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, πάλι μια επίθεση, αλλά αυτή τη φορά μόνο με μπογιές κόκκινες και μαύρες. Και από ό,τι με ενημέρωσαν από την τρομοκρατική, ακόμα ανάληψη ευθυνών δεν έχουμε. Συνήθως ήθιστε να γίνεται απόγευμα με κάποια ανακοίνωση.
1: Είχατε απειλές καθόλου στο παρελθόν για τα...
0: Όχι, καμία. Καμία απειλή, απολύτως. Θεωρώ ότι ο θεσμός είναι που ενοχλεί, του Προέδρου, ο θεσμός του βουλευτή, ο θεσμός του πολιτευτή, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ανήκουν στον χώρο του αντισυστήματος.
1: Εσάς από την αστυνομία είχατε κάποια ενημέρωση?
0: Ενημερώθηκα πρωί-πρωί από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, όπου δεν ήξερα για τα άλλα δύο περιστατικά, για τον Σάββατο Αναστασιάδη και της Αφροδίτης. Αυτό τίποτε παραπάνω από.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για να από ό,τι με ενημέρωσαν οι αντιτρομοκρατικοί.
1: Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος διοικούσης επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, για τα γκαζάκια που μπήκαν σήμερα στο σπίτι του και δύο άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη.
2: Είναι ο πρόεδρος της νομαρχιακής εκεί,
1: ναι,
2: που λέγαμε παλιά νομαρχιακή ΝΟΔΕ.
1: Διοικούσα
2: επιτροπή λέγεται τώρα. Και είναι μια σημαντική θέση σε κομματικό επίπεδο, θέλω να πω.
1: Τι ήθελες να μας πεις για τα πολιτικά πριν?
2: Να μας πω ότι το ξέχασα. Εντάξει, γιατί κάτι πόντισε, κάτι. Κοιτάζω τώρα μπροστά μου, βλέπω τη δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση την είπαμε τη ΜΑΤ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είπες ότι εκκρεμεί μία κόμμα οπωσδήποτε τη Μέτρων. Είπες.
1: Πάλι, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα. Μέτρων αύριο το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι. Πάλι, νομίζω. Συνήθως δεν τις βάζουν Παρασκευές δημοσκοπήσεις. Τις βάζουν μέχρι την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Οπότε ίσως να είναι αύριο. Θα το μάθουμε.
1: Και τη Δευτέρα.
2: Θα το μάθουμε. Και
1: τη Δευτέρα είναι η Μέτρων. Όχι, συγγνώμη, Δευτέρα είναι η Τάζη. MRB.
2: Που θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού εκτός
1: του πρόβλου. Λογικά θα είναι, πιθανόν να έχει και μια GPO ακόμα, παίζεται.
2: Δηλαδή. Α, ναι, μας είπε ότι μπορεί να έχει μια ακόμα
1: GPO. Ναι.
2: Και εκεί κάπου θα τελειώσουμε την άλλη εβδομάδα με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα βιάζει σιγά σιγά και η πόλη και δεν θα μπορούν να έχουν δείγμα. Γιατί αλλά η τάση στη MRB να ξαναπούμε.
1: Δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει δημοσκοπήσεις. Ειδήσεις έχει.
2: Υπάρχει
1: καμιά φορά και δημοσκόπηση, αν υπάρχουν σκοπότητες.
2: Περίπτωση επίσπευση από τον κύριο Σαμαρά ανακοινώσεων, όπως διαβάζω σε κάτι ένα ρεπορτάζ που είδα σήμερα.
1: Επίσπευση για τώρα.
2: Ναι, εννοώ καλοκαιρινή επίσπευση, όχι από Σεπτέμβριο και μετά.
1: Νομίζω θα πέχαμε, φθινοπορεινή έχω μια αίσθηση.
2: Φθινοπορεινή έχεις μια αίσθηση, ωραία, αυτό είναι από τον κύριο Σαμάρα τα νέα.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω
2: ζωηρός,
1: 11
2: το μηνός.
1: Το μένω που θέλω να πω είναι αυτό εξευτελισμός. Είναι το βασικό πρόβλημα πια και των προσώπων και όχι του χώρου.
2: Επειδή, όπως είπαμε, έχουμε και μερικά πράγματα να τα γράψουμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Γιατί λέγαμε για τους γυρολόγους της πολιτικής. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία, μέσα στο χώρο αυτό το συγκεκριμένο, τα οποία το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζοντας πως ο κύριος Τσίπρας θα τους πει: ελάτε τώρα παιδιά, σας περιμένω, ανοίξτε την πόρτα και μπείτε. Δεν το βλέπουν αυτό, κάνουν πίσω και προσπαθούν τώρα να μετρήσουν και να δούνε
1: που είναι καλύτερα.
2: Τι πρέπει να κάνουν, ναι, και
1: που
2: είναι καλύτερα. Ναι, να μείνουν, να φύγουν, να πάνε πού, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και το Πασόκ πάντα στην ιστορία αυτή, στο οποίο περιμένουμε να πάνε κάποια στελέχη το επόμενο διάστημα. Έχει αναφερθεί το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, για παράδειγμα.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω αν θα πάει τελικά. Έχει αναφερθεί.
1: Θα πάει, νομίζω, αλλά. Της κυρία Τζάκρη.
2: Η κυρία Τζάκρη. Απλώς η κυρία Τζάκρη έπαιξε πολύ αυτές τις μέρες.
1: Θα δούμε και πώς θα είναι και
2: αυτή. Και είδα ότι υπάρχουν και αντιδράσεις με στο Πασόκ για την κυρία Τζάκρη. Αρκετές. Θα την πάρουν όμως.
1: Γιατί θα ξεπεραστεί το θέμα των θητιών.
2: Ναι.
1: Που είχε μέχρι 3 θητείες ή 20 χρόνια, μέσα από το οποίο βγήκε έξω ο Καστανίδης.
2: Θα πούνε ναι,
1: δεν είναι δικιά μας, αυτή είναι το Πασόκ, είναι συνεργαζόμενη.
2: Ναι.
1: Δεν λέει το καταστατικό για συνεργαζόμενους, άμα θες ότι είναι μου λύσεις, βρίσκει για όλα.
2: Ναι. Να σου πω, και ο Καστανίδης θα συμμετέχει στις εκλογές.
1: Δεν το αποκλείω. Αν συμμετέχει, θα συμμετέχει με τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
2: Ναι,
1: αυτό. Δεν βλέπω μπορεί να υπάρχει.
2: Ναι. Άλλο πολιτικό δεν
1: έχουμε. Μιας και είπες τώρα για τον κύριο Σαμαρά να διαβάσει τον Νεόκοπο. Μωρέ, καλοκαίρι είναι, σιγά σιγά τώρα. Να διαβάσει τον Νεόκοπο, μια και είπες για τον κύριο Σαμαρά. Μισό λεπτό. Δώσ' μου σε παρακαλώ να το βρω. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, λέει ο Νεόκοπος, σαν χθες 30 Ιουνίου πριν 33 χρόνια ίδρυσε την πολιτική άνοιξη. Τώρα πέφτουν τα στοιχήματα, πότε θα κάνει την επόμενη κίνηση. Όχι πώς, πότε.
2: Ναι. Πότε. Το στέλνει εδώ ένας φίλος, αλλά δεν το ξέρω αυτό το σύστημα, ο κ. Κοντογιάννης,
1: ναι.
2: Στο Twitter λέει, επειδή μου είχε στείλει χθες ότι η Άλκο δεν κάνει εκτίμηση, αλλά κάνει, λέει, το Europe Elects, ένα πανευρωπαϊκό τέτοιο, την κάνει αυτή με βάση την πρόθεση ψήφου, και μάλιστα ρωτάει γιατί δεν δίνει στα ελληνικά μέσα, λέει, πόσο γίνεται αυτή η εκτίμηση, αλλά δεν μπορώ να βγάλω τα νούμερα, αν μπορώ να μου τη στείλει λίγο πιο καθαρά, για να μην λέω μπούρδες. Νομίζω, αν βλέπω, δίνει, ας πούμε, την ΕΕ στο 28,5, η εκτίμηση το 24 γίνεται 28,5, η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα πάει στο 17,4. Από το πόσο έδειχνε η δημοσκόπηση, 15, κάπου εκεί, 14, πάει στο 17,4 και στο 9,3, στο 12,3 το Πασόκ, στο 9, αλλά είναι, σας λέω ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω το, το εργαλείο, οπότε αφήστε. Αν μπορώ να μου το ξαναστείλετε καθαρό, το διαβάσω ολόκληρο.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα και στους δυο σας, λέει Βίβια Μπενέκο. Εγώ στην εξέταση, όταν μου ζήτησα να παρκάρω, το πάρκαρα έτσι, νομίζω, στη μέση του δρόμου. Περίμενα να φτύ και λέω πάρκαρα και πίσω ήταν αυτοκίνητο.
2: Το πήρε το δίπλωμα.
1: Το πήρε, Βίβια.
2: Ρε, να σου πω τώρα κάτι. Συγγνώμη, χθες κατέβαινα τον Κυφισό, σου είπα, και έπεσα πάνω σε ένα. Όχι, ένα ατυχηματάκι απλό, ευτυχώς. Δύο αυτοκίνητα, δύο κυρίες είχαν και νέες κοπέλες. Και όλες είχαν χτυπήσει μία την άλλη, είχε τσουγκρίσει μία από πίσω την άλλη. Είχαν μείνει κατά μεσής του Κηφισού, στη μεσαία λωρίδα, εκεί που έχει τρεις λωρίδες. Ένα περιπολικό είχε πάει από πίσω, στα 5 μέτρα 10 με αναμένο το φάρο για να αναμενωθώ. Και ένας αστυνομικός ήταν μπροστά και έκανε κάτι συνεννοήσεις. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν πάθει καμία ζημιά. Δηλαδή, νομίζω ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να πάνε άνετα δεξιά και να τα βάλουν στην άκρη, στη Λέα, γιατί υπήρχε ένα κομματάκι Λέα. Λοιπόν, αλλά τα άφησαν εκεί πέρα και δεν καταλαβαίνω γιατί οι αστυνομικοί λένε πάντα ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Φωτογραφίζει και τελείωσε.
1: Από εδώ, πρόπερση και πέρυσι, λέγαμε δύο πράγματα. Πρώτον, έτσι θυμάσαι με την πανοκρουσία σου, ότι παίρνεις το αυτοκίνητο και το κάνεις στην άκρη. Το φωτογραφίζεις και τελειώνει.
2: Αυτό, ναι.
1: Αυτό. Έχει αυτό,
2: αυτό μου είπε και εμένα,
1: έχει δασπιστεί, λέω.
2: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπάρχει, μου έτυχε εμένα.
1: Αν υπάρχει μόνο αστυνομία, το κάνεις στην άκρη.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
1: Και δεύτερον, είναι εκείνες οι, πώς το λέγανε, οι δαγκάνες που θα πήγαιναν από την περιφέρεια και κάπου στον δρόμο και θα τα παίρναν αμέσω στα μάξια.
2: Οι δαγκάνες τελείωσαν.
1: Δεν θυμάσαι τι κάναμε εδώ πέρα.
2: Οι δαγκάνες τελείωσαν. Αλλά λέω, δεν υπάρχουν πια αυτές.
1: Νομίζω
2: δεν
1: υπήρχαν πριν.
2: Ναι, λέω όμως ότι γιατί επιτρέπει η αστυνομία, λέω τώρα εγώ, πώς το λένε, να υπάρχουν, να μένουν στη μέση του δρόμου και να κάνουν μια ουρά 5 χιλιόμετρα 6 στο ποτάμι. Και κάποιος από αυτούς που μας ακούει, ίσως ήταν χθες το απόγευμα εκεί μαζί μου και περίμενε. Αμέσως μετά ήταν αέρα το πράγμα. Πήγαινες μέχρι την παραλία σε 10 λεπτά.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό αργήσαμε κιόλας, θέλω να πω κάτι. Μιας και είπαμε και τον συνάδελφο τον Κώστα Ντελέζο, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα. Ανέτοιμες ελληνικές υποδομές και μηχανισμοί διαχείρισης στις απαιτήσεις, καλοκαιρινό έμφραγμα και στην Ελλάδα στα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο τα αεροδρόμια τα δικά μας, η Ελλάδα είναι τρίτη σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, ίσως αύριο το κάνουμε θέμα να δούμε τι
2: συμβαίνει με αυτό. Ποιος μας κερδίζει?
1: Δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Μπορώ να σου πω μετά.
2: Θα το πιάσουμε δηλαδή, τίποτα άλλο.
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
2: Γιατί να μας κερδίζουν?
1: Θα πάρουμε το χρυσό.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Delivera τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Και λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρονική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε και έξτρα δώρο μαζί. Ο κύριος Σκουρής, η αφέντο μου σουνάρα μου, και μετά
1: ναι,
2: η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Ναι, και
2: το λέμε για να πούμε τη νίκη, έτσι, γιατί αν υπάρχει ένα κίνητρο είναι η νίκη. Εμείς είμαστε αντικίνητρο, το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Η Βίβια να στέλνει μήνυμα, η Μπενέκου, το πήρα λέει το δίπλωμα και είμαι και πολύ καλή. Λίγη πείρα χρειαζόμουν.
2: Λίγη.
1: Λάδωσες.
2: Πες το, έλα τώρα.
1: Πάμε.
2: Θα έρθουν να μας συλλάβουν τώρα κάτω όλους.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
3: Ευχαριστημένοι από μένα?
4: Αν είναι.
3: Ευχαριστημένοι, ναι.
4: Ορκίζονται στα αρμά σας, κύριε Πολύ.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι, μάλιστα κύριε.
4: Σούρισε μας κάνει ένα κατοστή και φέρτα.
5: Τώρα που το είπε,
6: ναι, ναι.
5: Μπαρμπούνι με το μουστακάκι. Εγώ και τέτοια, και κουτσομούρα να είναι τυδρό, μια χαρά.
6: Δηλαδή,
5: ας μην είναι μπαρμπούνι. Και χαρίδες, ναι, χαρίδες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της που μας προέκυψε χθες και που στο απόϊχος του θα τον έχουμε για αρκετές μέρες.
6: Είπαμε ένα από τα θέματα της ημέρας, το καλύτερο ίσως θέμα στο να είναι το πρώτο θέμα της απογευματινής, πώς ασφαλίζεται τα παλιά σπίτια, πρώτου 1970, μισές κατοικίες.
5: Έχει ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ η Ντίνα Καραμάνου σήμερα στην απογευματινή, η οποία στη τηλεφωνική μας γραμμή και την καλημερίζουμε. Ντίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Ντίνα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν,
6: για πες μας τα στοιχεία τώρα.
5: Για πες μας, ναι, ακριβώς.
7: Τα στοιχεία είναι ότι ο οικιστικός πληθυσμός είναι γερασμένος σε όλη τη χώρα. Ναι. Τα περισσότερα κτίρια είναι πολύ παλιάς ηλικίας, έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1970. Το βασικό τους υλικό είναι βέβαια από το 60% από μπετόν. Τα υπόλοιπα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, από ξύλο, από άλλα υλικά. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 ή 3 χρόνια από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ένας έλεγχος στα κτίρια, όμως αφορά μόνο στα δημόσια κτίρια και μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία και σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και με τους αθλητικούς χώρους.
6: Είναι αυτό που από τον καιρό της Πάρνηθας νομίζω το σεισμό που λέγαμε θα ελεγχθούν όλα τα δημόσια κτίρια και πηγαίνανε με ρυθμό χελώνας.
7: Ναι, και τελικά ξεκίνησαν λίγο μετά την πανδημία.
6: Ναι, ναι. Και όταν τελειώσει αυτά που ελέγχθηκαν αρχικά θα χρειαστεί να ξαναελεγχθούν μετά από τόσα χρόνια. Έχω μια αίσθηση.
7: Θα γίνει δευτεροβάθμιος έλεγχος. Δηλαδή ακόμα και σήμερα που έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών, δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Τα έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε απευθυνθεί στον ΟΑΣ μέχρι σήμερα 4 ή 5 φορές. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.
5: Συγκεντρωμένα δηλαδή δεν τα έχει πουθενά κανείς αυτούς τους ελέγχους που έχουν γίνει σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, όπου έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν συγκεντρωμένα πουθενά αυτά.
7: Υπάρχουν στον ΟΑΣ, αλλά θα πρέπει να γίνει προδευτεροβάθμιος έλεγχος. Ναι. Και μετά το δευτεροβάθμιο έλεγχο να αποφασίσουν πού θα χρειαστούν παρεμβάσεις, ποια κτίρια είναι τα πιο ασφαλή, ποια κτίρια είναι τα επικίνδυνα. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια, τα σπίτια, τις κατοικίες,
5: ναι, ναι.
7: Ό,τι γίνει σε επίπεδο ελέγχου γίνεται με σαγίνη, αν γίνει με ευθύνη των ιδιοκτητών.
5: Ναι.
7: Τα αποτελέσματα βέβαια τα βλέπουμε. Είχαν προηγηθεί κάποιες μικροδονήσεις, προσεισμοί με μπαλκόνια, αν θυμάστε, που έπεφταν το προηγούμενο διάστημα.
5: Mm-hmm.
7: Έπεφταν μπαλκόνια στους δρόμους. Είχαμε 3, 4, 5 περιστατικά, αν θυμάμαι καλά, σε όλη τη χώρα.
6: Και αυτό στην Πάτρα παρόλογο να σκοτωθεί παιδάκι, αν θυμάμαι καλά.
7: Ακριβώς.
6: Μητέρα, ναι, ναι.
7: Ακριβώς. Και το οποίο ήταν και το απόλυτο δείγμα ότι τα σπίτια είναι γερασμένα σε ολόκληρη την χώρα.
6: Γράφει σήμερα στο ρεπορτάζ ότι 149.166 κατοικίες έχουν χτιστεί πρώτου 1919.
7: Ακριβώς. Ακριβώς.
6: Φαντάζομαι τα περισσότερα θα είναι στην επαρχία αυτά.
7: Τα περισσότερα βέβαια ναι, είναι στην επαρχία. Επίσης τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι από την Ελστάτ, από την υπογραφή κτηρίων το 2021. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία συγκεντρωτικά για τα κτίρια και πιο πρόσφατα για τα κτίρια στη χώρα. Mm-hmm. Είναι το μόνο στατιστικό που έχουμε στη χώρα μας και είναι η ηλικία, τίποτα άλλο.
6: Μάλιστα, και σε πολλά από αυτά έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το λέμε πολλές φορές όταν γίνεται σεισμός ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε. Αυτά επίσης δεν καταγράφονται, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ακριβώς. Ούτε για αυτά υπάρχουν στοιχεία. Γιατί γίνονται με ευθύνη των ιδιωτών και των ιδιοκτητών.
6: Χωρίς
7: και δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο τι έκανε ο μέσο μηχανικός. Έγινε ένα σεισμός, είδανε κάπου μια ρογμή, είδανε κάπου ένα πρόβλημα. δεν υπάρχει πουθενά κάποια ταυτότητα του κτηρίου στην οποία να λέει μέσα τι έχει κάνει ο μηχανικός, ποια παρέμβαση έκανε για να υποστηρίξει το κτίριο.
6: Τώρα το συγκεκριμένο κτίριο που έπεσε χθες στα Πετράλωνα, Ντίνα.
7: Αυτό έχει μία... Αυτό μέσα στο κτηματολόγιο είναι περασμένο με ηλικία, με ημερομηνία γέννησης, που επιτρέπεται, το 1965. Η οικοδομική του άδεια όμως είναι το 1973.
6: Ομοίως με το Σωτήρι είναι αυτό.
7: Το 65 ήταν η χρονιά της αγοραπολισίας από ό,τι φαίνεται.
5: Ναι.
7: Είναι λοιπόν ένα κτίσμα το οποίο έχει έναν υπόγειο χώρο ενιαίο, 84 τετραγωνικά μέτρα. Το ισόγειο είναι χωρισμένο σε δύο ίδια διαμερίσματα 44 τετραγωνικών και μετά οι όροφοι έχουν από ένα διαμέρισμα από 84 έως 89 τετραγωνικά το καθένα. Από τον δεύτερο μέχρι τον τέταρτο όροφο χτίστηκαν με μεταγενέστερες άδειες. Δηλαδή η πρώτη άδεια είναι το 1973 και έπεσε μέχρι τον πρώτο όροφο, μέχρι και τον πρώτο όροφο. Μετά με δύο μεταγενέστερες άδειες, μέχρι και το 1976, σηκωθήκανε και οι υπόλοιποι τρεις όροφοι. Εκεί μέσα μένανε οικογένειες. Mm. Δηλαδή ήταν περίπου οικογενειακή πολυκατοικία. Mm. Είναι λίγα τα διαμέρισματα, δεν υπάρχουν, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχουν νικάριδες σε αυτή την πολυκατοικία, είναι ιδιοκτήτες όλοι. Που είχαν πάρει τα σπίτια από τότε που χτίστηκε. Ή αν κάποιος έφυγε, το πούλησε, δεν τον νίκιασε. Οπότε είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια οικογενειακή κατάσταση. Μια οικογενειακή πολυκατοικία. Mm. Γι' αυτό και σωθήκαν οι άνθρωποι, σώσαν ένας τον άλλον.
5: Μάλιστα.
7: Χτυπάγανε τα πηγούνια και κατεβήκανε όταν είδαν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση του κτηρίου, βέβαια, ούτε αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είχε ελεγχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα παλιό κτίριο και αυτό που ξέρουμε είναι ότι χτίστηκε με παλαιότερο οικοδομικό κανονισμό, αφού χτίστηκε το 65, πριν και από τους μεγάλους σεισμούς στην Αθήνα, με θεμέλια σε πολύ μικρό βάθος. Περίπου ένα μέτρο.
6: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ντίνα.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, για σου Ντίνα μέσα.
6: Ντίνα Καραμάνου με το πολύ καλό πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα η Απογευματινή.

0: είπα να πάμε έτσι για την τελευταία μας διακοπή σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μα αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο. Το λέμε κυρίως για αυτούς που μας ακούνε σε ταξί. Οδηγεί ταξί και επιβάτες τους βεβαίως μαζί.
1: Αλλά και οι υπόλοιποι. Για μια δύσκολη συζήτηση.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Roast Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow.
1: Αν σου τίνει, μην το ξεχάσουμε πριν πάμε σε διάλειμμα. Είδα αυτή τη συζήτηση για το άρθρο 86 στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Ναι. Παιδιά, αν είναι να γίνεται ό,τι γίνεται και μετά να αποφασίζει η Βουλή ξανά, δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου. Λέω την προσωπική μου γνώμη, δεν έχει νόημα πια αυτό. Δηλαδή, πρέπει κάποτε να τελειώσει. Αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απολύτως. Πάμε.

0: Λοιπόν, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω το τραγούδι αυτό, είναι από το 70. είναι, λέγεται Κυκλαδίτικο, δεν ήξερα το τίτλο του τραγουδιού. Παράγγειλα στη μάνα σου, ήξερα εγώ έτσι.
1: Που μοιάζει με Βαρέλι.
0: Ναι, που μοιάζει
1: Παναγιά
0: με Βαρέλι.
1: Κανάλα στην Κύθνο,
0: ναι.
1: Αν κοιτάξεις κάτω, έχει κελιά δίπλα και λοιπά.
0: Ναι.
1: Κόσμος, βλέπεις όλο το είναι πανέμορφα.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Στέλλα Καντώνα που μας ακούει και μας στέλνει τους χαιρετισμούς της.
1: Καλημέρα, Στελάκη.
0: Λοιπόν, τον έχουμε, τον έχουμε. Πάμε. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΟ, κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, στους φίλους. Και καλημέρα έρχεται από τον κλάδο για την δυνατότητα που μας δίνετε να ακουγόμαστε.
0: Να είναι καλά.
1: Πάμε πάντα και να πάμε σε μια δύσκολη συζήτηση. Ζητήσατε να παρέμβετε, γιατί την τελευταία που είχαμε φορά εδώ, ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πια, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε ότι εσείς εξυπηρετείτε συμφέροντα, μαντράδες κλπ. Και δεν είστε άξιος εκπρόσωπος του κλάδου.
2: Όλα αυτά λοιπόν τα έχω συγκεντρώσει και αυτές τις μέρες θα καταθέσω αγωγή, αφού πρώτα του στείλω ένα εξώδικο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν το ζητήσει, τι να του πω. Κακό του κεφαλίου του. Ο άνθρωπος αυτός, ο αλαζόνας υπουργός, δυστυχώς...
1: αγωγή, λίγο όταν λέτε αγωγή δεν το ζητήσετε.
2: Έστω και ένα ευρώ να δικαστεί, για μένα δεν παίζει ρόλο το τι να του πάρω. Αν και έχει πολλά λεφτά, από ό,τι έχω διαβάσει, 900.000 μέσα σε 6-7 χρόνια καταθέσεις, είναι από τους λίγους που έχουν πλουτίσει τόσο πολύ.
1: Τώρα ο Σωτήρης εδώ, όταν κουβεντιάζαμε, μου λέει το εξής. Μου λέει, ρε παιδί μου, τόσες φορές ο Θήμιος έχει πει για τον Κυρανάκη ότι...
0: Εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Εξυπηρετεί συμφέροντα.
0: Το έχετε πει και εσείς δημοσίως για εκείνον, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ έχω πει ότι εκπροσωπεί και πανηγυρίζουν ιδιαίτερα συμφέροντα μεγάλες εταιρείες,
0: ναι.
2: Όπως ενοικιάσεων,
0: ναι.
2: Όπως Ομοσπονδία ή Σωματείο Βανάκια, Ιωταχή,
0: ναι.
2: Που έχουν δώσει δημόσια συγχαρητήρια για όλα αυτά που πέρασε εις βάρος ενός κλάδου. Εγώ δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έχω να προστατέψω μόνο τον κλάδο. Όταν ένας υπουργός λοιπόν προστατεύει αυτούς, εις βάρος εμένα, μου κλέβει έργο δηλαδή ο νόμος του, δεν μπορώ να μην αντιδράσω. Και όταν αντιδρώ, δεν τον κατηγορώ ότι πήρε λεφτά. Εγώ τον κατηγορώ ότι εξυπηρέτησε τα θέλω ιδιωτικών συμφερόντων. Εις βάρος ενός αυτοκίνητου δημοσίας
0: κρίσεως,
2: το οποίο εξυπηρετεί την κοινωνία.
0: Εντάξει, όταν το λέτε έτσι όμως, ξέρετε, όπως το έχετε πει, ο νους όλων εκεί πηγαίνει, ότι κάτι πρέπει να πάρει ο άλλος. Και μάλιστα πριν από λίγο είπατε ότι, ότι έχει 900.000 ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια. Και αυτό θα το εξελάμβανα ως υπαινιγμό αυτό.
2: Εγώ διάβασα τις δημοσιεύσεις των πολιτικών, το τι έχουν αποκτήσει, αυτά τα χρόνια μέσα σε λίγα χρόνια. Άλλη ακίνητα, άλλη έτσι, άλλη. Τώρα το πώς δικαιολογούνται όλα αυτά τα προβλήματα είναι μια ατέλεια του ελληνικού κράτους που δεν ξέρω αν τα ελέγχει και ούτε είπα εγώ ότι οικονόμησε κανένας.
0: Πάντως,
2: γιατί ξέρω πολύ καλά με εμπειρία.
0: Πάντως, το έχετε πει ότι εκπροσωπεί συμφέροντα, λέτε ότι δεν εννοείτε ότι παίρνει λεφτά από αυτούς.
2: Δεν εννοώ ότι εκπροσωπεί ότι πήρε λεφτά.
0: Α, μάλιστα.
2: Ότι πούλησε τις αξίες και τις αρχές ενός κλάδου εις βάρος και υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων είναι άλλο πράγμα, όχι πήρε λεφτά.
1: Τώρα, πρόεδρε, βλέπω πάντως ότι ζημιά, με την έννοια ζημιά, ξέρετε, εμείς υπερασπίσαμε διάφορα εδώ αιτήματα του κλάδου του ταξί, το ξέρετε.
0: Κατά την άποψή μας ήταν σωστά.
1: Κατά την άποψή μας ήταν σωστά. Θέλω να πω ότι τώρα το καλοκαίρι που εγώ παίρνω ταξί δεν υπάρχουν, όλα γεμάτα είναι. Άσε που δεν σε παίρνουν κιόλας, άμα δεν σου φέρει.
2: Εγώ θα σας πω μόνο απλά. Αν πάτε σήμερα στο αεροδρόμιο και πάρετε έναν εξειδικευμένο τροχονόμο που ξέρει τι σημαίνει παραπειρατεία, γιατί δεν την ξέρουν όλοι, έτσι, θα δείτε χιλιάδες αυτοκίνητα, ιδιόταχοι, χιλιάδες αυτοκίνητα, σας το λέω έτσι ακριβώς, που εισπράττουν από το πολίτη που αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν από το αεροδρόμιο για να φύγουν.
1: Τροχονόμος και δεν τους πιάνει ο τροχονόμος.
2: Τίποτα, αφού δεν έχουν ούτε σήμα πάνω τους για να τους ελέγξει. Και δεύτερον, αφού έχει βγάλει ένα νόμο η Κεφαλογιάννη με τον Κυρανάκη, να μην μπορεί να ρωτήσει τον οποιοδήποτε μεταφέρεις, πώς σε μεταφέρει, πού σε πήρε, πού σε πάει. Εδώ μιλάμε για κατάχρηση εξουσίας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου του επαγγέλματος.
1: Αυτό, πρόεδρε, μας το είχατε πει εδώ, εγώ το πίστεψα και μιλώντας μετά πήρε κάποιος με βαν τηλέφωνο, μου είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί αμέσως μόλις σε παίρνει υπάρχει εφαρμογή που στέλνει πότε σε παίρνει, πότε σε αφήνει, πού σε πάει κλπ.
2: Από το 18.
1: Δηλαδή θέλω να πω, αν δεν έχει την εφαρμογή αυτή στον έλεγχο της τροχιάς, τον πιάνουνε. Δεν είναι ανάγκη αν είμαι εγώ μέσα ή ο Σωτήρης.
2: Πού το ξέρει, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, να ρωτάει τον τουρίστα τώρα, συγγνώμη, να ρωτάει τον τουρίστα ο τροχονόμος από πού σε πήρε, πού πας, τι κάνεις, με ποιον θα βγεις το βράδυ.
2: Μη σε φορήσω, εγώ όταν παίρνω ένα τουρίστα, μήπως τον κλέψω ή οτιδήποτε, του πάρω παραπάνω λεφτά. Ή τον πήγα σωστά από τη σωστή διαδρομή, δεν με ελέγχει ο τροχονόμος και καλά κάνει. Mm-hmm. Το δημοσίας κρίσεως το ελέγχει και το ΙΟΤΑΧΗ δεν το ελέγχει, που είναι ασίδωτο, που δεν ξέρεις πού πάνε τα λεφτά αυτά,
0: mm-hmm.
2: που πληρώνεται, που τα παίρνουν ιδιώτες επιχειρηματίες με ΙΟΤΑΧΗ και ούτε καν αν δηλώνονται αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Για τον πέγω εμείς δεν ζητήσαμε να μην δουλέψουν.
0: Mm-hmm.
2: Ζητήσαμε να εφαρμόζονται οι νόμοι. Οι νόμοι που δεν εφαρμόζονται είναι δισεκατομμύρια τα χρήματα.
0: No.
2: Είναι δισεκατομμύρια. Και οι συμπεριφορές τύπου μεγάλων εταιριών που δουλεύουν με ΙΟΤΑΧΗ τις ξέρουμε παγκοσμίως όπως και τις Uber. Το τι βιασμοί υπάρχουν, το τι κλεψίματα υπάρχουν, το τι έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν να έχουμε
0: εδώ στην
2: νόμο,
0: Ελλάδα, συγγνώμη,
2: να έχουμε νόμο
0: εδώ
2: από
0: στην
2: το,
0: Ελλάδα,
2: από το 19,
0: τέτοιο περιστατικό μεταξύ με τα αυτοκίνητα της εταιρείας αυτής, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω να έχει καταγγελθεί δημοσίως. Χωρίς να θέλω να υποστηρίξω την εταιρεία, ιδέα δεν έχω, ούτε ποιος την έχει.
2: Ξεχάσατε ναι. με τη Φερνά.
0: Επίσης υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά και με οδηγούς ταξί, έτσι.
2: Με τον ηθοποιό, ξεχάσατε. Με τη Φερνά και τον ηθοποιό.
0: Με τον.
2: Και για τον βιασμό ενός ταξιτζή. Το ξεχάσατε. Τα δικαστήρια και τι στοιχεία κατατέθηκαν εκεί πέρα.
0: Κάτι μου λέει τώρα που μου το λέτε, πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής.
2: Το ξεχάσατε.
0: Όμως θέλω να πω ότι κακοί επαγγελματίες υπάρχουν και στον χώρο σας. Αυτό θέλω να πω. Κακοί επαγγελματίες.
2: Μέσα στο δικαστήριο, κύριε Ξενάκη, το παράνομο ότι είτε είσαι πελάτης, είτε είσαι επιβιβαζόμενος σε αυτά τα αυτοκίνητα είτε σε ταξί, σε παρακολουθούν και μέσα στο δωμάτιό σου έχουν την δυνατότητα να ακούν και τι συζητάς. Τα προσωπικά σου δεδομένα δεν
0: το
2: βάζουν
0: πρέτατορ, πώς το κάνουν αυτό?
2: Τι πώς το κάνουν? Έχει τη δυνατότητα η εφαρμογή. Είναι τόσο απλό. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να δουλέψουν εφαρμογές όπως δουλεύουν στο εξωτερικό. Αλλά να φορολογούνται εδώ.
0: Μα δουλεύουν εφαρμογές και φωνάζουν μεταξύ με τις εφαρμογές. Και δουλεύουν και καλά.
2: Ακούστε, Δεν τηρούν κανονισμό υπουργείας. Δεν τηρούν το κανονισμό.
0: Συγγνώμη, αυτές οι εφαρμογές που έχουν βγει δεν θέλουν από τώρα ονόματα. Δεν μιλάω μόνο για την Uber.
2: Και άλλες. Γιώργος Καρκάς, ο οποίος έχουμε την πόλη. Αυτές δουλεύουν μεταξύ. Και με ΙΟΤΑΧΗ οι δύο τελευταίες.
0: Εγώ όποτε έχω καλέσει από εκεί έχω καλέσει ταξί. Ναι, έρχεται ταξί πάντα.
2: Δεν τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας. Δεν τηρούν το τιμολόγιο. Κάνουν προσφορές. Δεν μένουν τα χρήματα στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
2: Που απαγορεύεται. Τόσο πολύ δηλαδή πρέπει να φωνάξουμε για να το καταλάβουν κάποιοι. Όπως τη Uber, ότι ο Κυρανάκης από το 17 είναι συνεργάτης της Uber.
0: Άδωσε να πω κάτι.
2: Και έβγαλε αποφάσεις. Ναι. Μόνο για λογαριασμό.
0: Να πω κάτι. Γιατί δεν κάθεστε τώρα μια πρόταση κάνω εγώ να φτιάξετε κι εσείς μια εφαρμογή στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι οδηγοί ταξί και να μπορούμε να βρούμε εύκολα ταξί όπως μπορούμε να βρούμε με τις εταιρείες αυτές.
2: Με μια μικρή επιβάρυνση.
0: Ναι, ένα και δύο ευρώ.
2: Ταξί που να το φτιάξει εφαρμογή.
0: Ναι.
2: Να φτιάξω ένα λογαριασμό στην Ολλανδία. Και να πηγαίνει.
0: Όχι, να φτιάξετε στην Ελλάδα, λέω εγώ. Ναι.
2: Ακούστε με.
0: Ναι.
2: Μπορώ για να τον ανταγωνιστώ.
0: Δεν το ξέρω. Δεν
2: μπορώ. Αυτοί μπορούν και με ανταγωνίζονται. Πώς θα επιβιώσουν.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, κρατάμε την είδηση που μας είπατε ότι θα κάνετε αγωγή στον κύριο Κυρανάκη και αν δεν ανακαλέσει, αφού πρώτα κάνετε εξώδικο, αν δεν ανακαλέσει αυτά που είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση με τον ναι. κύριο Κότσερα, το διάδοχο του κυρίου Κυρανάκη.
0: Α, ναι, τι γίνεται.
1: Είχατε συνάντηση, τα είπατε?
2: Όχι, δεν έχω πάει συνάντηση. Έχουμε μιλήσει τρεις φορές στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Μπορώ να πω ότι η συμπεριφορά του σε σχέση με προηγούμενους όπως τον Κυρανάκη ήταν εξαιρετική.
0: Ναι.
2: Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι κάτι θα μας δώσει, υπό την έννοια ότι έχει περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως ο Κυρανάκης δύσκολο να τα αλλάξει, εμάς είναι η επιθυμία μας να τα αλλάξει.
0: Μάλιστα.
2: Θα συζητήσουμε και θα δούμε. Αλλά ένα να ξέρετε,
0: ναι,
2: ότι αν συνεχιστεί αυτή η νομοθεσία που έχει επιβληθεί στο ταξί και είναι μια καταστροφή, και τα ηλεκτρικά και το ποινικό μητρό και το φορολογικό στεγματό εισόδημα που πήγε όλους τους μικρομεσαίους, να ξέρετε ότι οι εκλογές που θα γίνουν προσεχώς,
0: ναι,
2: την εποχή των εκλογών, εμείς θα είμαστε σε διαδηλώσεις και απεργίες.
0: Ναι.
1: Για ξαναπέστο. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά μας είπατε...
2: Το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή προεκλογικά μόλις ανακοινωθούν, εμείς θα είμαστε σε διαρκείς απεργίες.
0: Μάλιστα. Και πώς θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος στη μέρα των εκλογών? Δεν θα τους πηγαίνει να ψηφίσουνε?
2: Έχει αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης δικά του. Είναι πλούσιο.
1: Έχει και τα άλλα κόμματα, πρόεδρε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Εδώ θα ξαναπούμε.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Φίλοι μας. Φίλοι μας που έχετε στείλει μηνύματα. Υποστηρικτές και αντίπαλοι του κύριου Λιμπερόπουλου, γιατί έχουν στείλει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
1: Πραγματικά σας ευχαριστούμε όμως, παιδιά.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Ακολουθεί η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Θα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούστε κανένα τραγουδάκι. Ξελαμπικάρετε τώρα.
2: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: 12ήμερη περίπου άδεια που πήρε και λίγες διακοπές, έρχεται μαυρισμένος όπως πάντα από το κακό του. Έρχεται ο άνθρωπος που επιτέλους θα λύσει τις απορίες, θα καθησυχάσει τις έγνοιες και τις αγωνίες εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού που τόσες μέρες δεν έβρισκαν απάντηση στα ερωτήματά τους με το μοναδικό δικό του καυτό αληθινό τρόπο, και που θα κάνει για την παρουσία μας εδώ πιο ευχάριστη, πιο δημιουργική και πιο ελκυστική για το ακροατήριό μας. Το ακροατήριό μας το οποίο μπορεί να περιμένει στην ουρά, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σε όσους θέλουν να μιλήσουν με τον Διονύση. Με μένα δεν υπάρχει σειρά, όποιος θέλει μιλάει όποτε θέλει και λέει και ό,τι θέλει. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς θα έχει πάρα πολλά να πει ο Διονύσης, στο 211 1080 880 θα μπορείτε να επικοινωνείτε, ενώ θα μπορείτε να στείλετε και mail ως γνωστόν στο radio@parapolitica.gr. Ταυτόχρονα, επειδή όλα τα καλά έρχονται μαζεμένα, επιτέλους μετά αυτό το βασανιστικό θέαμα στο Μουντιάλ, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε πραγματικό ποδόσφαιρο, μια πραγματική έκρηξη ποδοσφαίρου, έτσι όπως θα μας προσφέρει ο κύριος Γιάννης από το κανάλι του με τη μετάδοση του πρώτου φιλικού του Παναθηναϊκού. Τι έχει σημασία με ποιον παίζουμε, Χέλμπουμ, Σπορμπαπ, κάτι τέτοιο είναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκεί που θα δούμε την ομάδα που ετοιμάζει ο μέγας μαέστρος Νίστρουπ μαζί με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία στην Ολλανδία, θα παρουσιαστεί σήμερα στην πρώτη της επίσημη παρουσίαση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Περιμένει με αγωνία να δει αν και φέτος το καλοκαίρι θα είμαστε οι πρωταθλητές και οι κυπελούχοι Ευρώπης. Όλα αυτά τα ωραία στις επόμενες ώρες, καθώς το μεγάλο φιλικό αρχίζει στις 6 ώρα, προσφορά του κυρίου Γιάννη, ποιος δοκιμάζει, να δούμε και ποιοι θα μεταδώσουν.
2: Και κάτι γατάκι.
1: Τι είναι αυτά. Παιδιά, τι μπάλα έπαιξε η Γαλλία χθες, πραγματικά ρε. Αυτή ήταν μπάλα ρε. Αυτή ήταν μπάλα. Μιλάμε, τι να πεις, ό,τι και να πεις. Πολύ ωραία μπάλα. Και μην νομίζεις τη Σουηδία έτσι που την διέλυσε ήταν καμιά εύκολη ομάδα. Και τα γκολ που σας φανήκανε προπόνηση, φαίνονται απλά, είναι δύσκολα. Δεν είναι έτσι να τα εκτελέσεις. Αν μας έκανε τη χάρη και έβαζε και ένα γκολ, δεν τον έκανε λαγίρες ο Πέστονα, ρε. Που βάλει τα τρία προχτές.
2: Ο Ντεμπελέ.
1: Τι τον αλλάζει, άσου να βάλει και αυτός ένα γκολ εκεί να κλείσει η ιστορία μαζί με τον Μπαπέ. Αυτός είναι ο Μπαπέ, θα του πω καμιά κουβέντα. Γιατί στρία δεν παίζει έτσι. Για να δούμε εκεί πέρα. Μουρίνο θα είναι εκεί. Ρεάλ με Μουρίνο. Τι έχουμε να τραβήξουμε. Γι' αυτό ό,τι προλαβαίνουμε να απολαύσουμε. Από, πώς τα λένε, διαλύματα ενυδάτωσης και από όλα αυτά τα ωραία παρακολουθούμε και μαθαίνουμε και στα ελληνικά και στα ξένα και στα αφρικάνικα και στα, πώς τα λένε, και στα παραγουανά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που εμείς τα ξέρουμε έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει, και φυσικά προφανώς δεν είναι έτσι. Αν άλλωστε μπορούσαμε να τα πούμε και εμείς όπως τα λένε κάποιοι άλλοι, δεν θα ήμασταν απλώς να παρακολουθούμε την τηλεόραση, αλλά θα ήμασταν εκεί να τη μεταδίδουμε και να ζούμε τον παλμό αυτού του μεγάλου γεγονότος, το οποίο όπου και αν γίνεται, όποια ομάδα και αν παίζει, ένα είναι το σίγουρο, πως ο Ινφαντίνο θα είναι στην εξέδρα των Υψίμων. Δεν γνωρίζει αποστάσεις, δεν γνωρίζει ώρες, δεν γνωρίζει διαφορές ωρών και τίποτε δεν τον σταματά. Είναι παντού όπου υπάρχει το ποδόσφαιρο, διότι ο άνθρωπος αυτό υπηρετεί, το ποδόσφαιρο και τίποτε άλλο. Εντελώς αγνά, χωρίς κάποια ιδιοτέλεια και χωρίς να προσδοκά τίποτα από αυτή την ανασχόλησή του, παρά μόνο να θέσει τις αγνές υπηρεσίες του στην υπηρεσία των εκατομμυρίων φίλων του ποδοσφαίρου. Βλέπετε ότι έχει αλλάξει το ύφος της εκπομπής και μόνο με την αίσθηση ότι πλησιάζει ο Διονύσης Βεβελές. Καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι μια στιγμή. Ζήστε τη όσο υπάρχει. Λοιπόν, εντάξει, για να έχουν αρχίσει

0: Γιαγιές, καλά πάμε, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το καλό είναι ότι τώρα που είναι λίγες, είναι μία-δύο, μπα, πέφτουν εκεί 20 αεροπλάνα, χίλιοι πυροσβέστες, χαμός γίνεται. Ναι, είχε, εντάξει, ναι. Είναι παράπλευρες απώλειες αυτές, είναι, ναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο, όλο θα σου πούνε. Να, η Ανβέρσα έγινε κόσμο μέσα στην πόλη. Ενώ εμείς στην πόλη έπεσε η πολυκατοικία, δεν σκοτώθηκε κανένας. Τι νομίζετε, η Ελλάδα είναι μπροστά, ρε. Τι θέλετε να. Εντάξει, άκουγα. Συγγνώμη στο αμάξι, άκουγα τη Λιμπεράκη. Που έλεγε αυτό του Άδωρη, που έλεγε ασθενείς δεν υπάρχουν. Γιατρούς έχουμε. Ασθενείς δεν βρίσκουμε. Δεν υπάρχει προσφορά, πώς το πει, δεν υπάρχει προσφορά ασθενών. Να προσφερθούμε, παιδιά, εμείς εδώ, ό,τι θέλετε. Άμα σας λείπουν οι άρρωστοι, εδώ. Εμείς με το τσουβάλι, όσο θα πιω, εγώ, ο Διονύσης, να πω ψήσουμε και το Θανάση εδώ. Είναι δυνατόν να μείνουν άνεργοι γιατροί που αφθονούν στη χώρα μας και οι κλίνες να πηγαίνουν χαμένες, οι εντατικές και όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μεγάλη προσφορά. Και αυτοί είναι ιδιωτελείς. Δεν προσδοκάμε τίποτε εμείς. Ούτε καλά να μας κάνουν. Απλώς θα προσφερθούμε σαν ασθενείς. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα όμως, έτσι. Θα μου πεις ότι δεν ήταν κανένα πλάκα τόσο. Να, σοβαρά μιλάω εγώ, αλλά ποιος θα με πιστέψει. Ναι, εντάξει, είναι ο τρόπος αυτός. Δεν είναι τίποτε. Μην νομίζετε. Τι έλεγα, ναι. Ότι θα δούμε σήμερα. Πάρουμε την πρώτη γεύση και από τον Πάο, κάποτε ξέρω. Νομίζω και αυτός γύρω εκεί στις 6-7 παίζει. Και αυτός με μια Ολλανδικιά. Θα πάρει μια πρώτη γεύση από τις ομάδες. Αν και ο Πάο ακόμα έχει δρόμο να κάνει, ο Παναθηναϊκός όμως είναι σε μια φάση που έχει νέα πρόσωπα να δούμε. Έχει 4-5 νέα πρόσωπα που λογικά θα τα δούμε. Δηλαδή θα δούμε τη συμπεριφορά.

εκεί και μετά λίγο γύρω στις 15-20 εκεί είναι το που θα... Φτάσανε τα μαντάτα τώρα το... Λοιπόν, α, ξέρασα να σας πω, παιδιά, ότι ακούσατε επίσης, πάει τελείως τώρα αυτό το διάλειμμα της... πρώτον από της κακοφωνίας εδώ πέρα και της μουσικής που δεν είχε τις πιντελές του Διονύση. Δεν, τελείωσε, θα έρθει, θα επιβάλλει σε όλα την τάξη, μην νομίζω θα επιβάλλει μόνο στο Σιωτεχηρά. Και εντάξει, δεν είχαμε και τίποτε καυτά ερωτήματα για Ολυμπιακό μήνα να πάντα. Κάτι ψιλοανησυχίες εκεί είχαμε, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο, όχι αδικαιολόγητες, δεν είναι και τόσο μακριά από την εποχή. Πάντα αυτή την εποχή αυτού του είδους οι τέτοιες, οι αγωνίες υπάρχουν. Λοιπόν, εντάξει, πώς είναι ρε παιδιά, είμαι τώρα σαν να πω πώς τραγουδάνε εκεί ο παδί, σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω. Έτσι είμαι και εγώ τώρα, δηλαδή μιλάω και συνέχεια κοιτάω την πόρτα πότε θα ανοίξει. Ναι, αυτή η αδημονία, αυτή η αναμονή που σε σκοτώνει, λες τώρα, τώρα, το έχεις δει, το Ιαπωνέζικο. Ε? Και ναι, ναι. Ναι, άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά, να μπει του Μάη. Εμείς Διονύση για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει. Που όπου μας έχει φάει πίεση. Μπες μέσα μωρέ, μου κάνεις από την πόρτα για μακούς. Ε, τι τραβάω ρε. Ε, τι τραβάω με αυτό το παιδάκι. Τι θέλεις.

0: Τι μουσικές βάζω εγώ, μπας και θέλει το καμήλιο εμβατήριο, θα του βάλω ένα παραπήμα. Παιδιά δεν μπαίνει, ξεσυνήθισε το στούντιο το παιδί. Δεν τι τραβάω ρε. Ω, πώς θα περάσει η βραδιά και πώς θα... Και ναι, είναι πραγματικότητα, φρέσκο κουρεμένος, χαμογελαστός, τίποτα τίποτα δεν το σταματά. Επέστρεψε ο Διονύσης. Αυτού του αγαθού γίγαντα, του τίμιου γίγαντα. Τι ωραίο.
1: Αμάξιμο πρέπει να θέλει φρέον, δεν πέσει καθόλου τίποτα.
0: Καπελιά ήρθε ο Διονύσης, πάντα ευτυχισμένος, πάντα με τον καλό λόγο.
1: Μακρύνια.
0: Τι έγινε, Σάκη.
1: Το αμάξι μου θέλει και φρέον.
0: Το αμάξι του θέλει φρέον.
1: Η ομάδα θέλει μεταγραφές, περιμένουμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Με υγεία. Διονύση, πώς πέρασες.
1: Γιατί μου λέει το κινητό μου Αγία Παρασκευή, αφού δεν είμαι στην Αγία Παρασκευή.
0: Γιατί από εκεί έχεις να το ανοίξεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και κράτησε κοινό.
0: Ναι. Τι ζητάει στην Αγία Παρασκευή στη γειτονιά μου. Γιατί μου είπες ότι θα είσαι εκεί. Να κανονίσω κάτι.
1: Επιστροφή σου λέει.
0: Γεια λέγε ρε Διονυσάκη, πώς θα πέρασες.
1: Ωραία θα πέρασα. Εντάξει, θα πέρασα. Ωραία. Εδώ θα πάρεις κανένα μπάνιο.
0: Έκανες μπάνιο. Και η μικρή την έβαλες μέσα.
1: Δεν έβγαινε η μικρή.
0: Εσύ.
1: Καφές έχει έρθει λέει, μάλιστα.
0: Το κακό είναι αυτό ρε φίλε, ότι όταν βάζεις τα μικρά μέσα και είναι ακόμα μικρά, δεν βγαίνουν και κάθεσαι εσύ με τις ώρες μέσα.
1: Όχι, βγαίνει, εντάξει. Το περισσότερο κακό είναι το έξω πλέον.
0: Ναι, τρέχει από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαλάκια, εκείνο, θέλω ντους, θέλω από εδώ, θέλω εκείνο.
0: Και μάζεψε.
1: Το μέσα είναι καλά.
0: Πω...
1: Είσαι και εσύ μέσα, νιώθεις τέτοιο.
0: Να σου πω κάτι, και μάζεψε τα μετά, να τα πας στα μάξι, να στεινάει στους άμμους.
1: Όχι, εντάξει, είχαμε το χαρτιάξει καλά εκεί, εντάξει.
0: Τι. Μπορείς να μου λύσεις μια απορία.
1: Έλα.
0: Τη μέρα που ήσουν στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Γιατί παιδάκι μια δροστή ανέβηκε στην ταράτσα και έβγαζε φωτογραφίες.
1: Τι ήτανε?
0: Έτσι μου πάνω, ότι ανέβηκε σε μια ταράτσα και έβγαζε φωτογραφίες.
1: Όχι ρε, δεν είναι ταράτσες.
0: Τι ήτανε? Βάθρο είχες ανέβει και έβγαζες λόγο στην παραλία.
1: Τι ταράτσες, δεν είναι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου μου. Εκεί ήταν το μπαλκόνι μου ήτανε.
0: Ήταν πολύ ψηλά. Γιατί είχε βγει ο Χρήστος για την Πετρούπολη και μου λέει σε μια
1: ταράτσα.
0: Ήταν πάνω μου λέει.
1: Άμα δεις τηλεόραση μου λέει.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι εδώ να πάρουμε τις ανάσες μας. Στο 211-10-80-880 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μαζί του με κεφαλαίο. Από ό,τι καταλαβαίνετε το ΤΑΦ. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Οκτάωρο, πιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

είσαι. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα. Κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου. Κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου. Κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες.

0: μπορούσα να ακούει νότες ο κόσμος τώρα με αυτό το τραγούδι που έβαλες. Κατάλαβες.
1: Και τι νότες παίξαμε πόλη της εδώ, τις μέρες που λείπες.
0: Τι έπαιξες.
1: Δεν σε ενημερώσαν γιατί...
0: Ακροατές δεν έχει εδώ, τι.
1: Δεν έχει, μετά ξαφνικά βγαίνουν.
0: Μαζί.
1: Είναι το τηλεφωνικό κέντρο και μόλις στείλουμε ένα σήμα μπαπ. Τώρα άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο, πέφτουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν έπαθε κι εγώ. Και έβγαζα τραγούδια.
0: Ναι,
1: τα...
0: Δεν προλάβαινα
1: να τα παίξω.
0: Δεν έχω μιλήσει με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες, γι' αυτό τους έχω ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αν θες και εσύ να μιλήσεις, φίλε και φίλε, φίλες και φίλοι.
1: Μπορείς να τηλεφωνήσεις,
0: μπορείς να τηλεφωνήσεις φίλε, τώρα στο.
1: Κοίταξε, αν έχουμε πρόβλημα, έρχονται τα mail εδώ και λένε παιδιά, παίρνουμε και δεν απαντάτε. Κάτι τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι βρήκαμε τη μέρα που έφυγες. Λέω πάει το σαμποτάρισε. Ούτε να πάρουμε μπορούσαμε, ούτε να μας πάρουν.
0: Πολύ μπροστά.
1: Πολύ το φτιάξαμε μετά όμως. Ναι. Λοιπόν, δεν έχεις αγωνία να δεις το νέο Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Τι να έχω.
1: Αγωνία να δεις το νέο Παναθηναϊκό. 6 ώρα είναι το, εδώ, το δούμε εδώ.
0: Σήμερα παίζει.
1: Τώρα 6 ώρα ρε, εδώ μέσα, τι δεν θα.
0: Μπειραρία, τι είναι.
1: Την πειραρία ρε, είσαι καλά ρε.
0: Ε?
1: Την πειραρία ρε και καφετέρης. Τι είναι αυτά, τι είναι, το παγκόσμιο κύπελο μας πέρασες.
0: Κοίτα εδώ, κοίτα σύνδεση έρτη, κοίτα Θανάση, κοίτα.
1: Ε?
0: Κοίτα σύνδεση έρτη, μέσα από τον μπάνιο έχει βγει ο άλλος.

0: Θα πάρει ένα πλέον. Θα γίνει και από αυτό που έχω εγώ λίγο άσμα.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Αλέμιζε. Δυστυχώ και έγινε αυτοκίνητο αρκοντήσιο και μπορούμε και την βγάζουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Έγινε ρε φίλε. Άντε. Καλό κουράγιο.
0: Άντε. Καλά σε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά ρε φίλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι. Ξέρεις αυτό το γήπεδο έχουμε πάει με τον Παναθηναϊκό. Στο New Jersey εκεί, στο τέτοιο.
2: Στο
1: ναι. Gotham Cup. Παναθηναϊκός, Άστον Βίλα, Άγιαξ. Όχι, όχι, και μια από την Αμερικάνικη ήτανε. Ναι. Και Φιωρεντίνα, και Φιωρεντίνα. Με Κυράστα, Ασάνοβιτς. Ωραία ήταν. Και τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, είχε τραυματιστεί ο, πώς τον λένε, ρε. Ο Μπασινάς. Μίκλαντ στο κέντρο. Δίδυμα αμυντικό Μίκλαντ Μπασινάς και μετά έγινε Μίκλαντ Γκαλέτο. 99-2000. Μόλις και το κυράστας.
3: Ρετρό καταστάσεις.
1: Ναι. Πάμε στο Βασίλη στην Ιωνία.
4: Γεια σας παιδιά.
1: Καλώς τον.
4: Είστε καλά.
1: Καλά ρε φίλε.
4: Πάντως Κώστα πρέπει να είσαι ένα πολύ καλό στην έκθεση.
1: Γιατί?
4: Φέρετε όπως θα λες.
1: Α! Με εμπνέει η παρουσία του διπλανού μου και ο ερχομός και η άφηξη. Γι' αυτό.
4: Α, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εμπνέει ο Διονύσης γενικά, προκαλεί.
3: Αλήθεια αυτό.
4: Κοίταξε, η έμπνευση και η πρόκληση όμως πώς συμβαδίζουνε.
1: Τι, σε προκαλεί εμπνευσμένα.
4: Α, έτσι.
1: Ναι, όχι, όπως.
4: Γεια σου Διονύση.
3: Γεια σου ρε φίλε.
4: Κοίταξε, θα ακολουθήσω τη συμβουλή του φίλου του Βασίλεια Παμέγαρα, δεν θα ασχοληθώ με τις μεταγραφές.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Εντάξει, μπορείτε να σου πω κάτι. Εγώ από το αυτό γινόταν κάθε καλοκαίρι το... Το σύξυλο εκεί πέρα από το πώς το λένε, το σύστριγκλο που πανηγυρίζαν, κάναν, φέραν παιχταράδες, για μεγάλα γούστα φέτος και τέτοια προτιμώ έτσι. Θα δούμε.
4: Αν διαβάσεις τώρα, καλά αυτό δεν είναι το τωρινό φαινόμενο. Αν δεις πόσα εκατοντάδες ονόματα έχουν αναφέρονται στα μέσα, θα τρελαθείς. Έρχεται ο τάδε.
1: Εντάξει, δεν έχουμε, πάντως γενικά αυτό έχει ψηλοπέσει λίγο. Σε σχέση με άλλες χρονιές που γινόταν, δηλαδή το να βγαίνουν 5 ή 6 ονόματα κάθε μέρα.
4: Κοίταξε, αυτό τώρα το αρχίζουν και...

0: το κάνουν σε πολύ περιορισμένο βαθμό στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι μιλάνε τώρα για τον Μπογκδάνοβιτς παράδειγμα. Ναι. Ξέρουν οι δημοσιογράφοι ότι ο Μπογκδάνοβιτς θα μείνει ένα χρόνο ακόμα στο NBA. Γιατί πρέπει να έχει ισόβια υγειονομική περίθαλψη. Όμως εκεί επιμένουν.
2: Ναι. Καλά, πότε δεν ξέρεις.
1: Καλά, αυτοί με τόσα εκατομμύρια παίρνουν, έχουν και ανάγκη για ισόβια παιδί, δεν μπορεί να την πληρώσει από μόνη σιγά τώρα.
2: Δεν είσαι και εσένα που δεν βγαίνει σύνταξη.
1: Τι, ναι.
2: Δεν είσαι και εσένα, μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Μόνο εγώ.
2: Έχει βγει σύνταξη όλη η γενιά σου και κάθεσαι ακόμα και ενημερώνεις τον κόσμο και θέλεις να είσαι
1: δικά. Τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να κάτσω τρελός σειρά, άσε μέρα τώρα.
2: Εγώ αυτό τους λέω, θα τρελαθεί άμα κάτσω κότσους λέω, είσαστε καλά.
1: Τρελό είσαστε.
2: Τι να κάνει, μόνη περίπτωση να κάτσεις είναι μία. Ποια. Θα βρει τη δουλειά αλλά πρέπει να φύγεις από την Αθήνα.
1: Λες ε.
2: Θα ανοίξουμε ένα καφενείο στην Καλαμάτα εκεί.
1: Στην Καλαμάτα.
2: Στην
1: Καλαμάτα έχει καφενεί ρε.
2: Τι.
1: Πάμε εκεί πάνω να το ανοίξουμε.
2: Θα ανοίξουμε ένα μαζί ρε φίλε.
1: Στην Πρέβεζα.
2: Όχι δεν μπορώ Πρέβεζα, μπορώ Καλαμάτα μόνο να θες.
1: Α, τελευταία τιμή Καλαμάτα.
2: Πάμε να το ανοίξουμε εκεί, να το καφενείο, να μας δει και το κόσμο να λέμε ιστορίες.
1: Γιατί το κάναμε στη Μεσίνη. Που είναι και κουμπάρι.
2: Εντάξει, Καλαμάτα πιάσουν πιο πολύ κόσμο. Να βαρύνει τώρα γίνεται χαμός, φίλε. Να
1: παίρνουμε
2: κόσμο θέλουμε.
1: Ναι.
2: Άμα απεινάσουμε, τι να σου πω, εντάξει.
1: Όχι, γιατί απεινάσουμε. Σουλάκι θα έχει. Θα τρώμε σουλάκι.
0: Σταλέλοβα εκεί στο καφενείο.
1: Σταλέλοβα, ναι. Εκεί. Πάω σταλέλοβα, αδερφέ.
0: Πάντως για το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ είχα πει από την αρχή Γαλλία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Κάτσε τώρα. Την Αγγλία με περίεργο να τη δω σήμερα. Την Αγγλία.
0: Η Γαλλία φαίνεται.
1: Η Γαλλία εντάξει, ρε, με εξαίρεση εκείνο το πρώτο, το περίεργο ημίχρονο που έκανε, δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Στάλα, ναι, ξεχωρίζει και με την μπάλα που παίζει και με την αποτελεσματικότητα και με το θέαμα και με όλα, Παίζει καλή μπάλα τώρα, δεν είναι.
0: Εγώ για τη Γερμανία και την Ολλανδία, ειλικρινά το χάρηκα. Αυτούς τους υπερόπτες.
1: Τι υπέροπτες ήταν αυτοί που είναι στη Γερμανία τώρα, μωρ. Τι νομίζω ότι είναι σαν τους παλιούς.
2: Είναι και νέα ομάδα, δεν είναι τώρα το ίδιο.
0: Όχι, μωρ, δεν καταλαβαίνω οι Γερμαναράδες από τέτοια.
1: Ποιοι Γερμαναράδες είναι αυτοί, μωρέ. Αυτοί οι Γερμαναράδες ήταν αυτοί. Σου φαίνεται οι Γερμαναράδες αυτοί. Γερμανία χωρίς ένα ξανθό μέσα. Αλήθεια, έχει κανένα ξανθό η Γερμανία.
3: Είχε βαφτεί ο Κίμιχ.
1: Α, ναι, αυτός του γιο. Τώρα πρέπει να σε με τώρα.
0: Μεταλλαγμένοι είναι όλοι.
1: Άσε με τώρα, μωρέ τώρα.
0: Τέλος πάντων, να είστε καλά, παιδιά.
1: Έγινε, Βασίλη. Τα λέμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σταμάτησε στην Κόρινθο.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν σταμάτησε. Με το δίκιο τώρα σου βάλει.
2: Μα δεν έχει.
1: Έλα, Θοδωρή.
2: Τι φωνέ να μου βάλει.
4: Δεν
2: βάζω
4: φωνέ, τίποτα. Καλώ όρισε, Διονύση.
2: Έχω πάει, έχω πει με τον άνθρωπο, θα πάω σε μια ταβέρνα ωραία εκεί κοντά του.
4: Διονύση, άστο, μην είναι μυστικό δύο μέρε,
2: Έχουν πάει κάτι φίλοι μου, έχουν πει.
1: Να έρθω εγώ που είμαι μυστικό τρει μέρε.
4: Μιλάμε, φίλε. Θα δεις φωτογραφίες, δεν σου λέω εγώ τι
1: πάει. Τι φωτογραφίες θα φάει.
4: Τι πάνε εκεί, θα σου πω, θα δεις φωτογραφίες στο μαγαζί, άστο. Δεν μπορώ να σου μιλάω ειλικρινά. Κυριακή μεσημέρι, ειδικά το χειμώνα, τα μόνα αυτοκίνητα που βλέπεις εκεί είναι καγιάκ, Audi.
1: Και εμείς που δεν πάμε τα δικά μας.
2: Καγιάκ το παγωτό.
4: Φίλε, αλήθεια σου λέω, δηλαδή για να πας να φας πάνε να τρεις εβδομάδες.
2: Καγιάκ δεν λέγεται τίποτα πάντως.
4: Ναι. Λοιπόν,
2: Καγέν είχε και ο Γκότζος κάποτε φίλε.
1: Καγέν δεν είχα ποτέ, δεν μ' αρέσει.
2: Δεν είχες Καγέν.
1: Όχι, όχι, αν όλοι το λένε.
4: Καγέν πως το λένε.
1: Όχι, ένα λέξικο πάρε εγώ.
2: Λέξικες.
4: Λοιπόν,
2: καταρχάς καλώς
4: όρισες. Οι μέρες αυτές ήταν αφιερωμένες εσένα και στην κόρη σου. Άστο, δεν είναι για κανένας δεν ακουμπάει.
2: Έτσι, έτσι.
4: Λοιπόν, Κωστή.
1: Παρακαλώ.
4: Άκου φίλε. Α, και να πω στο Διονύση. Διονύση, η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τραγούδια, μας γυρίσανε πολύ πίσω. Ωραία τραγούδια από τον Κώστα, αυτά μας αρέσουν, το μας βάλεις τώρα εσύ κανένα 12 παρά, ξέρεις να μας φτιάξει λίγο, ας το...
1: Ας είναι και δεκάμιση τελευταία τιμή.
4: Περνούν τα καλοκαίρια με τη Μαϊλέ, εντάξει ρε φίλε, όλα ακούγονται.
1: Όλα ακούγονται, όλα.
4: Όλα τους. Λοιπόν, Κώστα, σε 3-4 χρόνια υπάρχει μια θυμολογία εδώ στην Κόρινθο, ότι το Λουτράκι... θα διεκδικεί αλφα εθνική κατηγορία.
1: Έλα ρε, ποιος το πήρε κανένας.
4: Ο Τσίγκια.
1: Το πήρε ο Τσίγκια του Λουτράκη.
4: Ναι, ναι, το Λουτράκη.
2: Το Βέλτς,
4: παίρνει το Βέλτς για προπονητή.
1: Άμα έχει το Βέλτς αδερφέ.
4: Και ακούγεται κιόλας ότι θα έρθουν και παίκτες από μεγάλες ομάδες. Και δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι τώρα για πλάκα, μπορεί και αλήθεια. Ότι θα ενισχύσει και με πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού. Λόγω ότι η ομάδα λεγόταν παλιά Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός Λουτρακίου, ναι. Παλιά.
2: Ναι, αγάπη του Τσίγκια για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Το γράψουν, πες το, πώς είναι να το γράψουν. Πες
1: το γράψουν, γιατί δεν το γράψουν.
2: Φνά, έτσι εξηγούνται όλα.
1: Έτσι, πήρε την ομάδα της καρδιάς και τέτοια.
2: Κύριε Τζίγκερ.
4: Θα αποδείξει, φίλε ο Τζίγκερ, άκου, είναι μερικοί αδρόμοι, μην το πάνε και εγωιστικά, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Τι.
4: μην το πάρουν εγωιστικά, ότι θέλουν να είναι να πετύχουν. Και να δεις το Λουτράκι να... Δεν είναι λίγο πράγμα από τα αριστεχνικά να πάει έστω και β' κατηγορία μέσα σε 2-3 χρόνια.
1: Κοίτα, ο Βέλιτς είναι εγγύηση για μένα. Μην κοιτάς τον έφαγε όλο το κύκλωμα, γιατί ποτέ δεν ήταν, δεν γονάτισε να πει ότι ναι, έχετε δίκιο, πουλα και
4: φύγει. Εδώ μεταξύ, εδώ
1: ο Βέλιτς θα σου βρει παίκτες που δεν θα τους βρει κανένας. Σε όλα τα πλάτη της γης. Ο Βέλιτς είχε φέρει τότε το... Πήγε να τους φέρει με ένα εκατομμύριο τον τέτοιον. Πώς το λένε. Που έλεγε ο, το Φαλκάο, που έλεγε ο Αντωνίου δεν σκοράρει πολύ.
4: Ναι. Εδώ μεταξύ, εδώ στην Κορυφαία, φίλε, και δίνει Αγίου Θεοδόρου και ούτω καθεξής εκεί πέρα, είναι πολλοί κόσμος που ζει αποκλειστικά μόνο και μόνο από τα διαλυστήρια, φίλε.
1: Να, πού ζει και δουλεύει εκεί, ναι.
4: Ναι, δουλεύουν εκεί πέρα άνθρωποι πάρα πολύ. Και τώρα εν τω μεταξύ, επειδή γίνεται και παραγωγή με ρεύμα, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, ποια εταιρεία, άμα δεις ζητάνε συνέχεια εργάτες, εργατικό προσωπικό.
1: Μάλιστα.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Δεν θέλω να δημόσουν οι φίλοι μου, ρε φίλε, οι Ολυμπιακοί. Απλά το λέω καθαρά στοιχηματικά. Μου ήρθε μια αναλαμπή, άκουσέ με.
1: Ναι.
4: Και ας βγει όποιος θέλει και ας πει ό,τι θέλει. Όταν παίζουμε στοίχημα, παίζουμε στοίχημα, έτσι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, βρίσκω, ρε φίλε, με 10 ευρώ, 1793 ευρώ απόδοση.
1: Τι είναι αυτό.
4: Τα αγοράζεις ή δεν τα αγοράζεις.
1: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, άκου τώρα. Μόνο που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παιχτεί. Λοιπόν, είναι κατάκτηση της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο, 3,5 απόδοση.
1: Ναι.
4: Το είχα βρει και 5,5 όταν είχα. Και σου έδινε κάπου 2-2,5 χιλιάρικα τα 10 ευρώ. Παναθηναϊκός κατάκτηση και στους τρεις στόχους. Ελλάδα, μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
1: Oh.
4: Ρε φίλε, και δίνει απόδοση 179. Δεν είναι λίγο δω.
1: Κοιτάξτε, από αυτά που είπες, το μόνο επικίνδυνο είναι η Γαλλία.
4: Έλα ρε φίλε, άντε ρε Κώστα, ρε φίλε, άκουσε με.
1: Τα άλλα είναι σιγουρέντια.
4: Εγώ το λέω ως εξής.
1: Ας πω, ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, λες. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ και τα τρία.
4: Στον μπάσκετ στην Ελλάδα, δίνει 1,80 τον Ολυμπιακό, 2,5 τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι κάτι τρελό.
1: Όχι, δεν είναι, όντως.
4: Δεν είναι κάτι τρελό, αυτές οι δύο μέρες.
1: Ούτε η Ευρωλίγκα είναι τίποτε άπιαστο.
4: Στην Ευρωλίγκα τον δίνει 6-7.
1: Και πολλά είναι.
4: Αυτή τη στιγμή και στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον δίνει 5. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τρελό, έτσι.
1: Όχι.
4: Και λέω τώρα, δεν αξίζει ρε φίλε να δώσει 10 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, μα τι είναι, σιγά, τι είναι.
4: Εντάξει. Αυτά. Και δεν θέλω να δημόσει κανείς, Ολυμπιακός.
1: Α, θα δημόσουν, τους νοιάζει. Πάτα λεφτά εσύ και ας τους θυμωμένους τους άλλους. Τι σε νοιάζει.
4: Καλή συνέχεια, Διονύση.
1: Άντε, τα λέμε. Γεια
2: σου, ρε φίλε. Έλα.
4: Διονύση, άκουσε με. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο, να ηρεμείς και εσύ να καθαρώσεις. Τώρα και εμείς εδώ οι δουλειές αρχίζουν και τελειώσαμε τα βερίκοκα, το κοντρολάρουμε. Κάποια στιγμή να το κανονίσουμε.
2: Ναι ρε φίλε, να το φτιάξουμε.
4: Άντε ρε φιλαράκι, άντε
2: να σε καλά.
4: Να σε καλά. Να σε καλά, γεια.
1: Διονύση. Βάζουμε από ένα ταζιράκι.
2: Δεν βάζω.
1: Έλα, σε αυτό το ωραίο στοίχημα ήταν αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
1: Μα έτσι θα είσαι καλούμενος ό,τι και να γίνει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να
1: άμα το πάρετε εσείς θα πανηγυρίζει.
2: Βάλω
1: γιατί...
2: τον Παναθηναϊκό να πάρετε
1: τέτοιο. Ωραία, ας το πρέπει να το πεις Παναθηναϊκό, πες το κάπως αλλιώς, τι σε νοιάζει. Τα λεφτά να πάρουμε. Είναι δύσκολη η κυρία Διονύση.
2: Κύριε...
1: Μην πιστεύεις θα πακούσουν ότι ζούμε καλά και ότι
2: κύριε, πέφτει. Θα γίνουν και πιο δύσκολοι.
1: Θα γίνουν πιο δύσκολοι. Δεν πάνε να γίνουν ό,τι θέλουν μόνο και τι θα καταλάβουν. Και οι κεροί και οι κερατζίδες. Άσε με τώρα κι εσύ.
2: Και οι κεροί και οι κερατάδες.
1: Και οι κερατζίδες, αυτοί που φτιάχνουν τους καιρούς. Που δημιουργούν τους καιρούς.
2: Παίρνουν οι ώρες.
1: Α, μπράβο και έλα ρε αυτή είναι. Θα πανηγυρίζω Μαντσίνη στην επιτέλους.
2: Μαντσίνη.
1: Θα γλυκαθείτε αυτή του πάλι.
2: Ξέρει Μαντσίνη, φίλε, είναι μυρωδιάς ο Μαντσίνη, άκουσε με.
1: Δεν είναι μυρωδιάς, είσαι.
2: Με από τραγούδια μουσική είναι μυρωδιάς.
1: Ναι.
2: Μεγάλος.
1: Ναι.
2: Μυρωδικό.
1: Ναι.
2: Παίρνουν. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, φίλες
1: τώρα,
2: και φίλοι.
1: Πραγματικά δεν θυμάμαι, όταν έφυγε ο Γκόνιας ήσουν εδώ, όχι.
2: Όχι. Άστο.
1: Άστο.
2: Άστο. Τάκαρος, μορφή, μεγάλη. Έφαγε ζόρι κι αυτός.
1: Τι είναι αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Έλα Χριστέ και Παναγία μου. Δεν μας βρει κάτι.
2: Έμοιαζε. Έμοιαζε λίγο. Είδες όμως, Θανάση το ήξερε. Είδε το λυρί και σου λέει, να το σοκοκοράς. Εδώ είμαστε. Είδες πως φάνηκε ο έμπειρος.
1: Ο έμπειρος, βέβαια, τι να σου πω τώρα.
2: Πάντας, σωστός.
1: Ναι, ναι.
2: Το αρσενικό.
1: Δεν ξέρεις τι έπαθα εδώ μια μέρα.
2: Όπα, αυτά με τρομάζουν. Λέγε τι έπαθες.
1: Με φωνάξαν τα κορίτσια εδώ μέσα, τα κακά κορίτσια.
2: Ναι.
1: Και κάνει πρόλογο λέμε. Να και λέει, νάτος μπήκε ο αθλητικός εδώ με το παράστημα τίγκα στην τεστοστερόνη. Μα, το πίστεψα κι εγώ. Πάω μετά πια τεστοστερόνη. Ρε ζήλη το σιλιόν γυράμε. Μην είχα ξεχάσει εδώ στο στούντιο. Τεστοστερόνη.
2: Το βγάζεις άκρο. Υπάρχει σωτηρία, καμία.
1: Καμία δεν λες τίποτα.
2: Καμία σωτηρία.
1: Όχι, γιατί να σωθούμε, δεν κατάλαβα. Και αυτοί που σωθήκαν τι κατάλαβαν. Για πέστε μου. Άσε μου, άσε. Σύντοτι, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, που όλα ανατρέπονται, μπορεί και η σωτηρία να είναι ανακαταστραφής.
2: Η σωτηρία της...
1: Καλά, αυτή είναι μεγάλο πράγμα, εντάξει. Είναι σαν ταξιδάκι να ψυχείς, σαν αυτό πήγες εσύ. Έχει κόσμο με Καλαμάτα. Έχει, ε. Η Πάρος μας λέει, ο τέτοιος βούλιαξε ο πρόεδρος.
2: Έχει πολλούς τέτοιους.
1: Τι.
2: Οι ντόπιοι βγαίνουν καθημερινή πάνω στην παραλία.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε, για κάτσε, τι θες να κάνουμε. Έτσι.
2: Και...
1: Τι. Τουρισμό, ε.
2: Είδα, δηλαδή, και μαγαζιά που δεν... Δηλαδή, έχουν κάνει προσέγγιση. Στην...
1: Τι. Τι εννοείς.
2: Δεν βαράει, δηλαδή.
1: Α, σκημές.
2: Χοιρινή μπριζόλα, 9 ευρώ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Από εδώ είναι 16, 17, 15 που τη βλέπεις παντού.
1: Η χοιρινή.
2: Ναι, καλά.
1: 16 ευρώ η χοιρινή.
2: 15, 16 πάμε να έχει, 12, 12,5 έχει. 3 ευρώ είναι διαφορά.
1: Η χοιρινή.
2: Τρες τις εδώ στην 9 στην Αθήνα κάπου. Πάντη φάμε μαζί.
1: Και γιατί από τη βρω 9, γιατί αν πάντη φάμε μαζί. Και δεν τρώω μόνος μου. Πώς τρελάρει αυτός. Θα κάνω όλο τον κόμμα την πρωινιά και μετά σου πω λέει και εσύ. Όχι ρε.
2: Ρε με τον άνθρωπο τραβάω, δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Καμία σωτηρία.
1: Αν περίμενες να σωθείς με μένα, σώθηκες.
2: Λοιπόν, φίλοι και φίλοι.
1: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Περνώντας στο διαμεριστικό περιβάλλον, Blue Star Ferries, το ταξίδι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Γρήγορα και άντα προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμη πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο αλλά κάρτε εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com στο νέο SimoRap, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 48 λεπτά μετά τις 5 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα.
1: Ήρθε και ξέρουμε τι ώρα είναι.
2: Ακριβώς.
1: Μπράβο ρε Διονύση.
0: Φίλε, κάποιος χωρίς στον δρόμο και ακούει.
1: Ναι.
0: Να μην έχει ρολόι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί υπάρχει άνθρωπο που έχει ρολόι σήμερα. Εσύ, να το έχει. Πάμε στο Γιώργο Στουμπί. Έλα Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθα.
3: Καλώς όρισες.
1: Εγώ εδώ ήμουνα. Ο άλλος ήρθε τώρα.
0: Μεγάλε.
1: Ο από εκεί. Ο εξ αριστερών.
3: Τις Θερμοπύλες.
1: Ναι, εγώ τις βάστηξα εδώ. Ναι.
3: Έχεις μεγάλη αγωνία και για το πρώτο φιλικό θα δεις.
1: Βεβαίως, αυτό είναι... Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα από την προσμονή.
3: Τι είναι αυτή η ομάδα, τι...
1: Αυτή δεν παίζουν στοίχημα για όβερ πάντα, η Χέλμοντ όσοι αυτή είναι. Χέλμοντ.
0: Δεν ξέρω τι παίζει στοίχημα, φίλε.
1: Δεν είναι η Χέλμοντ σπορ αυτή που είναι στη Β' ή είναι καμιά αριστερή. Ολλανδίας, είναι καμιά αριστερή. Δεν ξέρω κιόλας.
3: Όσα πάνε και όσα έρθουν λοιπόν.
1: Όχι, μπορεί, εντάξει. Το λογικό είναι αυτό τώρα. Εγώ το μόνο που δεν θα αντέξω είναι να διαβάσω ότι είδαμε στοιχεία από αυτά που θέλει να περάσει την ομάδα ο Νίστρουπ. Στο πρωτοφυλλικό.
3: Τα διαβάσει 100%. Εδώ τα διαβάσει από τις προπονήσεις.
1: Σωστό.
3: Και τα διαβάσει από τα γονά. Από την πρώτη μέρα, την πρώτη προπονήση τα διαβάζεις.
1: Δεν ξέρω να πάρουμε ποδήλατο και στο φιλικό. Γιατί πηγαίνανε ποδήλατο. Στις προπονήσεις.
3: Για τη δική μας ομάδα Διονύση είναι ακόμα νωρίς θα μου πεις.
1: Το ερώτημα είναι, είναι νωρίς. Ότι είναι νωρίς είναι. Αλλά είναι νωρίς.
3: Αυτοί που προγραμματίζουν πρέπει να το απαντήσουν το ερώτημα, όχι εμείς.
1: Ο Διονύσης δηλαδή.
3: Για να μην μιλάει, δεν βλέπω καλά τα θέματα.
0: Είμαι στην αναμονή, αδερφέ, τι να σου πω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Θεωρώ ότι η επιλογή αυτών των δύο προσώπων θα αλλάξει λίγο την ατζέντα. Το θεωρώ αδιανόητο δηλαδή να πάμε να συζητάμε μόνο για το Ρόκα και ξέρω εγώ τρεις παίκτες που πίσω συζητάγαμε έτσι κι αλλιώς. Μετάλαβες.
3: Ναι,
0: εντάξει. Όχι, πιστεύω ότι παίζει ο Χίλ εκεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει το Χίλ.
3: Ναι, okay, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλύτερη επιλογή αν μπορούσε να την κάνει. Πώς να το πω. Πιο... Δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο κάπως με ενθουσιάζει περισσότερο.
3: Έτσι όπως είναι και τα θέματα, η διαφορά είναι με τις άλλες δύο χρονιές. Είναι ότι τώρα μπαίνεις νωρίς και στο δεύτερο γύρο, πρώτα θεώρησε να περάσει τον πρώτο, στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είσαι στους μη ισχυρούς. Σωστά, βάλω πριν.
0: Ναι. Στο μετά η Λιόνι Μπότο Γκλίμ θα φας μετά, άμα πάρεις
3: ποτέ. Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν είναι αντίπαλητος.
0: Κάτσε, μας έχει προστάσει εσύ.
1: Αυτό είναι.
3: Ακριβώς.
1: Ότι σαν ονόματα, δεν ας σε τρομάξουν. Το θέμα είναι πώς θα είσαι εσύ και πώς θα είναι και αυτή βέβαια.
3: Η Πόντο είναι και στη μέση του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
3: Τώρα τελειώνει το... Εντάξει, οκ, δεν πάει να είναι μια δύναμη. Αλλά για να φτάσει εκεί έχουμε δρόμο τώρα. Συζητάμε υποθετικά. Συζητάμε εντελώς υποθετικά. Σημασία έχει να είναι όντως ενισχυμένη ομάδα. Και τα λέμε ενισχυμένη, να είναι πέφτες αυτοί καλύτεροι από τους ήδη υπάρχοντες στις συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να γίνουν για να γίνουν.
0: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα και το περσινό νομίζω ότι το έδειξε ναι, πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Ναι, ότι θα γίνουν, αλλά το θέμα είναι να είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες στην συγκεκριμένη θέση. Να μην βαφτίζουμε πάλι από extreme back και από αμυντικά χαφ σε επιθετικά χαφ κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εντάξει, όσο και να... Είναι εντάξει, πέρασε ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης δεν είναι ούτε κανένα μαγικό ραβδάκι έχει να η ομάδα να μεταμορφωθεί, να σπέξει με
0: ποιότητα. Όχι, αλλά εντάξει παιδί μου, δεν είχε ο Ολυμπιακός, την είχε ανάγκη και την ποιότητα.
3: Ναι, ναι, ναι, και αλλού έχει ανάγκη.
0: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ τεράστια μεταγραφή, δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, πραγματικά σου το λέω. Εγώ θεωρώ τεράστια μεταγραφή τον Κάρμο, να ξέρεις. Εδώ έχω με τον Κάρμο, τον έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου.
3: Όχι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή ακόμη και τη χρονιά που δεν πήγε καλά προς το τέλος, ξέρεις που... Ήταν γιατί είχε φύγει το μυαλό του. Δηλαδή το γεγονός ότι τώρα, να σου πω κάτι, δεν μπορούσε ο Γιώργο να λέει αφήστε με να το σκεφτώ, θέλω άλλες 15 μέρες, δεν είμαι σίγουρος, να βάλει δηλαδή το μάνατζερ να ψάχνει, ξέρεις, δηλαδή το πήρε πάνω, το έλυσε ρε φίλε.
3: Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και τις εμφανίσεις στο επόμενο γύρο που πήγε στο Europa, είχες πάει με τον Κάρμο βασικό.
0: Συμφωνώ.
3: Έτσι, γιατί μέχρι τότε ο Πιρόλα έπαιζε κάποια παιχνίδια και έπαιζε και σαν αριστερό back, αυτό εκείνος ήταν ο βασικός.
0: Συμφωνώ.
3: Ξεκίνησε τα center back για πολλούς λόγους. Και μετά, όπως λες εσύ, κάτι με το μυαλό το χάσε, που και μπαίνουν και πολλά θέματα στη μέση, αλλά είναι και γύρω-γύρω τώρα και, τα, και μπροστά του και λίγο πιο μπροστά του είναι, είναι τα εξαραοκτάρια και πρέπει. Γιατί ξέρει τώρα ποιον έχει. Δεν έχει. Ντάνι Γκαρσία έχει και κάτι αρκετό το Σιπιόνι που και υπέρσι δεν το...
1: Και ο Μουζακίτης.
3: Δεν εξάρει, νοχτάρει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Με τον Έσο...
1: Θεωρητικά είναι, δεν μπορεί να το βγει εκεί.
3: Ναι, σε αυτή τη στιγμή έχει τέσσερις. Αλλά το θέμα είναι να βγάλει κάποιον που να έχει, να είναι καλύτερο σε κάποια χαρακτηριστικά από, από τους ήδη υπάρχοντες. Ναι. Που χρειάζεται σίγουρα. Και μετά στα εξτρέμ, τα λοιπά. Και βλέπουμε τώρα το τερματοφύλακα, είναι τρεις μέρες εδώ, δεν έχει ανακοινωθεί. Θέμα βλέπω. Στην υγεία δεν είναι
0: όχι,
3: καλά.
0: Όχι, όχι, κομπλέ δεν θα είναι, μην
3: είναι καλά στην υγεία του.
0: Ναι, ρε, συντάξει, ένα μικρό πρόβλημα ήταν. Δεν ήταν κάτι τώρα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή, να ξέρεις. Δεν είναι... Ό,τι ξέρω, δηλαδή, είναι να τελειώνει, να υπογράφει κανονικά.
3: Να τελειώνει. Και χρειάζεται και εκεί ένας δεύτερος. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Όσο και τα υπόλοιπα αθλήματα είναι νωρίς. Θα έχουμε δρόμο. Και φέτος δεν έχει διοργάνωση μεγάλη. Το πρώτο τέλος της ομάδας θα κάνουμε και προετοιμασία. Δεν έχει κάτι το μπάσκετ, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
3: Θα κάνουν τις κινήσεις τους. Και, λοιπά, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παίχτες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Πολλοί. Γιατί πάρα πολλοί πάνε και στο ή μικρότεροι στο, στο κολεγιακό ή κάποιοι θέλουν να δοκιμάσουν και στην Αμερική. Οπότε ο, όλα εκεί τα θέματα είναι...
0: Νομίζω ότι έχει, ότι έχει καλή βάση και ο Ολυμπιακός, φίλε.
3: Όχι. Ότι έχει πάρα πολύ καλή βάση. Έχει. Έχει πάρα πολύ καλή βάση. Πάρα πολύ καλή βάση, αλλά χρειάζονται και εκεί κάποιες ενισχυτικές κινήσεις. Μία σίγουρα, να μην σου πω δύο.
0: Να δούμε.
3: Γνωρίζουν οι, οι θύνοντες.
0: 100-0.
3: 100-0 και αυτό και εντυπωσιακές, αλλά πάρα πολύ καλές. Πιστεύω ότι θα γίνουν. Πάρα πολύ καλές. Και χειρές.
0: Να δούμε. Πάντως έχει και βάση. Δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι το θέμα του έχει... Το γεγονός του Ολυμπιακού έχει βάση, είναι το σημαντικότερο για μένα.
3: Τόσο καιρό λέγανε εκεί στον Άσο, στον Άσο τώρα, στον Άσο...
0: Όχι ρε, άστο, γύρισε αυτό το έργο με τον τρόπο που το γύρισε, αλλά νομίζω ναι. Γιώργο ότι βοήθησε πολύ γεγονός ότι πέρσι γίνανε κινήσεις, φίλε. Δηλαδή έβλεπες ότι δεν βγαίνει ο ένας, έπαιρνε στον άλλον, πώς να το πω, δηλαδή δεν σταμάτησε, ξέρεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι πήρε και την Ευρωλίκα για μένα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρόσεξε, πήρε, πήρε την Ευρωλίκα με βοήθεια πάρα πολύ της τελευταίας μεταγραφής του, ήταν ο Κόρι Τζόζεφ.
0: Ναι, όπως νομίζω ότι σε ένα βαθμό κουβάλισε και ο Τζόνς, μπράβο, αυτό ήθελα να
3: πω. Ναι, γιατί, γιατί είδαμε ότι δεν βγαίνει. Είναι το πρόγραμμα, είναι εξαντλητικό για τους αθλητές. Το πρόγραμμα είναι εξαντλητικό για τους αθλητές. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είναι και μεγάλα κορμιά, δηλαδή ταλαιπωρούνται πολύ πιο εύκολα.
0: Είναι μόνο και τα ταξίδια, είναι το μπάσκετ, είναι το άδεξη. Ειδικά αν το πάει όπως το πάει να το κάνει η Ευρωλίγκα με αυτά που βλέπω, να το μεγαλώσει και άλλο με ομάδες, δεν ξέρω ρε φίλε.
3: Ναι. Και υπολόγισε ότι είναι οι δύο ομάδες της Ρωσίας είναι εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή Zenit, CSKA. Είναι εκτός, δηλαδή όταν μπουν και αυτές είναι ακόμα πιο... θα φτιάξουν φόρμα, θα κάνουν κάτι άλλο, δεν είναι. Γιατί ήδη ξεκινάει πιο νωρίς και Super Cup, το βλέπεις ότι πάει ένα βήμα πιο κάτω. Διαβολοβδομάδες πολλές και. Θα ξεκινήσουν Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη και ο τελικός είναι τέλος Μαΐου, το Final Four. Είναι τέλος Μαΐου, 28-30 δεν θα κάνω λάθος, κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
3: Καλή
0: έγινε, φίλε, να σε καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Φιλιά, να σε καλά.
1: Ορίστε, το πρώτο καλό νέο της νέας σεζόν για τον Πανέκο, αρχηγός ο Τσέριν. Έτσι, μπράβο. Αποκαθίσταται μια ισορροπία από το εσωτερική. Δεύτερον, αυτά τους είδα πολύ μικρούς για αυτούς εκεί που θα παίξουμε. Τους διαιτητές τους είδες φάτσες είναι.
0: Τώρα με τους διαιτητές θα βάλεις τώρα.
1: Δεν είναι χοντροί, είναι εκεί, τρεις.
0: Πώς μιλάει έτσι, ρε φίλε, τι
1: αφού είναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη το κοινό.
1: Άσε μας μόργεσαι τώρα. Στάσεις με το κοινό γιατί είπα το διαιτή χοντρό στην Ολλανδία, άσημε τώρα. Εντάξει, είναι μανεκέν είναι. Να πω ότι η μπροστινή μεσοεπιθετική γραμμή είναι Ζαρουρία αριστερά, τα Μπόρδα δεξιά και ο Γιάνκουσιτς πίσω τον Τετέι.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Ε?
0: Τίποτα. Λόγια.
1: Όχι, εντάξει. Ας δούμε ρε παιδί μου.
0: Και...
1: Ρε να δούμε και το Γιάνκουσιτς κάνει παιχνίδι, πώς είναι ρε, πώς παίζει, τι κάνει. Εντάξει, δεν λέω ότι θα είναι κριτήριο, προφανώς είναι κριτήριο, εγώ το λέω.
0: Τι μετά δίδει, ξέρουμε,
1: γράψανε. Δεν ξέρουμε τώρα.
0: Δεν γράψανε.
1: Ο Βεσίλας, όχι ρε, ξέρω εγώ, Παγκάκης δεν είναι στο...
0: Βεσίλας.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Θα τα δούμε και θα μαζευτούν σιγά σιγά στο νέο κανάλι. Πω, τι παιδιά δεν είναι αυτή, ρε. Πω.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο, βέβαια, στο πράσινο. Κοίτα πόσα γήπεδα έχει εκεί.
0: Παναγιώτη φορά, λευκά ή
1: λευκά, ρε,
0: τα μαύρα.
1: Ποια μαύρα, ρε, τι είμαστε μαύρα, φοράμε. Άκου και μαύρα.
0: Μάρκετινγκ έχει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
1: Έλα ρε τώρα, μάρκετινγκ τώρα, θα σου μαύρε.
0: Δεν ξέρω τι, πώς το έχεις στο μυαλό σου.
1: Δεν το έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου.
1: Η κάμερα δεν μου αρέσει εκεί που είναι, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μόνο κάμερο είναι.
2: Τι
1: θα
2: είναι.
1: Ού.
0: Έτσι λες. Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω, περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, είναι ότι είναι παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η ΤΕΧΑΝ θα προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πήγε 6 και επιστρέφουμε.

0: Βάζαμε.
1: Ποιο ρυθμό θες?
0: Βάζαμε τέτοιο. Τραγουδάκι μόλις μπαίναμε από το τέτοιο. Σου βάλω εγώ, θα σου αφιερώσω εγώ δύο νησάκι με σένα. Τα θεία είναι στο κλίμα που σου αρέσει και στο ύφος και στο ήθος, αλλά και με τον κατάλληλο στίχο.

0: εδώ είμαστε. Γυρίσαμε όσο λείπαμε εμείς ο Πανέκος έβαζε γκολ. 2-0. Συγγνώμη. Πάμε. Ο Ταμπόρδα και ο
1: Τετέι.
0: Και ο Τετέι. Μάλιστα. Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι λοιπόν βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα. Το μάτς είναι 2-0. Πολλά άλλα επίσης τα οποία μάθαμε τώρα στο διάλειμμα. Σιγά σιγά θα τα μάθετε κι εσείς. Λοιπόν, να πούμε ότι εξακολουθεί πάντα το τηλέφωνο να παραμένει το ίδιο, 211-10-80-880, και εμείς εδώ να παραμένουμε οι ίδιοι και εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο θα είσαστε οι ίδιοι. Λοιπόν, περιμένω και το Διονύση να μπει μέσα. Ναι, μπήκε, ήρθε.
2: Επιστροφή σου λέει του Ασώτου.
0: Του Ασώτου, του Μαμώτου, ναι.
2: Παναθηναϊκός πετάει φωτιές βλέπω, 2-0 στο δεκάλεπτο.
0: Πού και πού ακόμα.
2: 10 θα φάνε αυτοί.
0: Στο είπα κάποτε. Σε μια προετοιμασία. Μετά τους 4 ευρώ με το Ρότσα στο Πέγιο πάνω στην Ιταλία.
2: Για πες.
0: Τότε παιδί μου δεν πήγαινε.
2: Μα κέφαλο εγώ πίεση.
0: Ναι, όχι, πήγαινε. Είναι επειδή έμαθες τα γραμματάτα. Φτάσανε επί γραμματάτα. Λοιπόν, ακούμε. Τότε δεν πήγε κανένας δημοσιογράφος προετοιμασίας. Μόνο εγώ ήμουν από την ηχό τότε. Και τότε είχαν βγει τα κινητά για πρώτη φορά. Κινητό λοιπόν εκεί είχαμε ένα, εγώ από την ηχό και ένα ο Αρκίδης ο Μίτσου που ήταν αρχηγός αποστολής.
2: Είχες το 90... με το τηλέφωνο.
0: Ναι, το 96.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν λίγο η προετοιμασία, ήταν τότε εκείνη η προετοιμασία με το Σχοινιά που είχαν πάει και τέτοια, ναι, μετά τους 4 της Ευρώπης. Παίζουμε ένα φιλικό λοιπόν στο Πέγιο, ξεκινάει το φιλικό. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, τότε δεν είχαμε βγει ακόμα για να μπορείς κλείσουν. Το σηκώνω εγώ το τηλέφωνο, έλα. Λέω ναι. Έλα, ο πρόεδρος είμαι. Που στο καλό είναι ο Αργύρης. Λέω, εδώ είναι πρόεδρε, στον πάγκο. Δεν πιάνει το κινητό του. Για πες μου λίγο εκεί πέρα, τι κάνετε στο φιλικό, πώς είναι το φιλικό. Του λέω, ήταν πρέπει να τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Του λέω, είμαστε 23-0. Σιγή. Ναι, πρόεδρε.

0: Τι κάνετε, καλά. Καλή επιστροφή, Διονύση.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθες πίσω. Πώς ήταν οι διακοπές?
1: Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς διακοπές. Μια μεταβατική περίοδος.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Μια και είσαι εσύ τον έσω και είσαι στον...
2: Έλα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Για ξαναγίνεται, κύριε, τη σύνδεση δεν βαλάτε.
1: Κερδίζει και ο ΠΑΟΚ 1-0 την Πέβερεν. Να πούμε, ελληνικές ομάδες πετάνε.
2: Πετάνε οι ελληνικές ομάδες. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά.
1: Φάει γκολ ο Παναθηναϊκός ή όχι?
2: Όχι, ρε, τι γκολ θα σα αναβάλει. Όχι, ρε. Άκου να φάει γκολ από αυτού τώρα. Έχουν σιδερένει άμυνα πίσω.
1: Δουλεύει πάνω σε αυτό. Θα σβήσουν ρυθμό τώρα, κατεβάσουν ρυθμό.
2: Όχι, ρε. Δουλεύει ο Νίστρου πάνω σε αυτό το θέμα. Πρεσάρουμε ψηλά. Κάνουμε build-up. Μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε σε πολύ καλή φάση.
1: Εμένα πώς με βλέπεις?
2: Δεν σε βλέπω, Διονύση, καθόλου.
1: Γενικά.
2: Δεν σε βλέπω. Τώρα θα αρχίσω να σε βλέπω.
1: Πιστεύεις ότι... με παραδέχεσαι σε κάποια πράγματα?
2: Βεβαίως.
1: Ε?
2: Σε παραδέχουμε για τη
1: διορατικότητα. Βλέπω μπροστά.
2: Σε παραδέχουμε για τη διορατικότητά σου και την ικανότητά σου,
1: ναι,
2: να ερμηνεύεις τα σημάδια.
1: Μάλιστα. Εκείνα τα... σημάδια το Χριστοδουλόπουλο, το έχουμε? Το έχουμε. Εκείνα τα σημάδια. Βαλάντης πήγε, ρε. Βαλάντη! Όχι στα βαθιά, παιδί μου. Πώς έλεγε αυτή η διαφημίση, θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Έλα εσύ.
2: Δεν θυμάμαι, είμαι, δεν μπορώ τώρα. Είμαι...
1: Άρα γκότζα, μα μ' άκουγες λίγο.
2: Είμαι συγκλονισμένος.
1: Άμα μ' άκουγες λίγο, θα είχαμε μεγαλουργήσει.
2: Ναι, όντως, αυτό μπορεί να έχει γίνει.
1: Δεν θες?
2: Θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Δεν θες?
2: Ναι, καλά.
1: Μεγαλουργήσαμε.
2: Θα δεις τώρα. Τουφ, τουφ, τουφ, τουφ. Ναι. Πόσο και μετά σήμερα? Μία.
1: Τι?
2: Μία έχει ο μήνας. Πρώτη.
1: Σήμερα.
2: Ναι.
1: Ναι, ρε. Πάλι έξω Βαλάντη έχουμε. Έχουμε.
2: Έλα, έξω Βαλάντη.
1: Έλα, κύριε Βαλάντη. Πω. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Θέλω να αλλάξω τις κουρτίνες στο σπίτι. Τι χρώμα να βάλω?
2: Άλλαξε το σπίτι με...
1: Όχι, ρε, πες ότι θέλω να αλλάξω μια κουρτίνα.
2: Ναι.
1: Τι να βάλω? Τι θα βάζεις? Δεν θέλω να βάλω. Θέλω να είναι λίγο σκοτεινή.
2: Σκοτεινή τι θέλεις?
1: Ναι.
2: Γιατί?
1: Με τρέσα θα είναι.
2: Ή τι φωτογραφείο θα
1: είναι? Ναι, αυτή έχω δει και μου αρέσει. Δεν είναι ωραία για το σπίτι?
2: Τι είναι αυτό, μωρέ?
1: Κουρτίνα αυτή.
2: Σαν ξενοδοχείο, μωρέ, Διονύση.
1: Και τι να βάλω, ρε Σικώστα? Εγώ δει μια κόκκινη, αλλά θα
2: εμπριμέ,
1: γίνει.
2: Εμπριμέ.
1: Μετά θα γίνει σαν μπάρα μου το βάλω, δεν θα είναι σπίτι.
2: Ναι, ωραία, και τι έγινε να είναι σαν μπάρα?
1: Εντάξει, ρε φίλε, θα καλέσουμε κανέναν άνθρωπο να έρθει κόκκινη κουρτίνα και τα λοιπά.
2: Εξαρτάται τι άνθρωπο θα καλέσει και για ποιο σκοπό.
1: Ανάλογα τώρα, τι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Μετρέσα, μετρέσα θέλω.
2: Μετρέσα θέλω. Να...
1: Απ' την άλλη λέω να είναι λίγο. Όπω πετάει φωτιά πάνω από φίλε του Νίστρουπ. Πω, δεξιά, αριστερά, η μπάλα πίεση ψηλά.
2: Να δω πως θέλει ο Νίκος. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα των ματιών σου.
1: Τραγουδάρα. Τραγουδάρα.
2: Ναι, δεν μου αρέσει αυτό τόσο πολύ.
1: Δεν σ' αρέσει?
2: Αυτό δεν μου αρέσει το Μητροπάνω τόσο πολύ.
3: Δεν πάλα Μητροπάνω πριν.
2: Όχι, δεν μου αρέσει το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό δεν είναι του Λάκη Παπαδόπουλου. Γι' αυτό δεν μου αρέσει.
1: Και βάφω τις κουρτίνες. Χαμίζω το τηλέφωνο τώρα λίγο, δεν έχουμε δει. Γιατί με αυτά που κάνεις θα πάω σε διάλειμμα τώρα, αναγκαστικά. Δηλαδή θέλοντας και μη θα πάω σε διάλειμμα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.

0: ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι.

0: κάτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, πάμε στον Πειραιά, στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλώστερα.
1: Διονύση, καλώς όρθες και όλες τις δικές εξαρτήρες.
2: Ξαναφύγω, μην αγχώνεσαι. Δεν πάω κάτσω πολύ. Κάνα 15 μέρες και μετά μην τον είδατε. Το Παναή.
0: Μην τους είδατε.
2: Έχω τάξει μετά διακοπάρες. 15 μέρες, άστο.
0: Τι 15.
2: Θα σβήσω
0: 15.
2: Θα πάρεις παραπάνω εσύ.
0: 35.
2: Πάρε όσο θέλεις εσύ. Εγώ 15 δεν λέω. Ελπίζω
1: να πέρασε καλά εκεί που πήγες.
0: Τώρα δεις πως θα περάσει.
2: Καλαμάτα πήγα ρε φίλε, τι είναι αυτό τέτοιο.
1: Αυτό εδώ, από εκεί που πήγες θα πέρασε καλά σίγουρα.
2: Πώς μου γράψε ένας στο... Πώς μου γράψε, σου πω ένας που μου γράψε στο YouTube.
0: Τι.
2: Πήγε και σε κανένα νησί να αφήσει κανένα φράγκο ρε, όλα στην Καλαμάτα θες μου λέει για τζάπα να πούμε, κατάλαβες. Το ξενοδοχείο μου το πλήρωσε ο θείος μου, να είναι καλά ο άνθρωπος, μου το κέρασε εκεί και τα λοιπά.
0: Θα μου το γνωρίζεις.
2: Αθηναϊκός κιόλας, καλό καιρό που
0: δεν το γνωρίζεις το θείος.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Πληρώνει ξενοδοχείο αυτός.
2: Όχι ρε παιδί μου, τα ξεγελίσει μας, δεν είχα δούλευα. Είναι αυτός που δούλευα παλιά, που βάζα κερές.
0: Νόμιζα ρε παιδί μου, είναι η δουλειά του αυτή, πληρώνω ξενοδοχείο.
2: Αυτός που έβαζα κερές παλιά.
0: Εντάξει, άμα είναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν παιδιά, από ό,τι ξέρω για τον Καρντός Ολυμπιακός που είπε ο Διονύσης πριν, όπως και τον Κορδόν από ό,τι ακούω, αλλά έχει πάρει και τον Τζοβάνι που τον έχει βάλει πρέσβη για το Λατινική Αμερική εκεί στη... για να βρίσκει...
2: Α, είναι η Γκυλφόιλ η δικιά μας στη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Νατός. Τζοβάνι Μάγος, μεγάλος φιλτεράστης, να συζητάμε τώρα.
1: Και έχει πολύ αγαπητό στον Ολυμπιακό προφανώς.
2: Να βάλω αυτή, σου αρέσει αυτή, μισό λεπτό, δίνω κάτι κουρτίνες, φίλε. Να βάλω αυτή, σου αρέσει.
0: Δεν μπορεί να τη δει ο άνθρωπος τώρα.
2: Όχι, τον κόρε εσένα ρωτάρε, φίλε, τον άνθρωπο ρωτήσω.
0: Ρε Αλέξανδρε, τραβάω, σε
2: τι
0: παρακαλώ.
2: Τι χρώμα κουρτίνα να βάλω, ρε Αλέξανδρε.
0: Απασχόλησε τον λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πες μου, ρε Αλέξανδρε, τι χρώμα να βάλω. Λέγε, ρε, αλήθεια ρωτάω, κάνω ένα γκάλωπ.
0: Εμπριμέ σούπα. Τι τραβά.
2: Να βάλω, φωτεινές, να μπαίνει μέσα το φως. Λέγε Αλέξανδρε, λέγε.
0: Δεν σβήνει αυτό.
1: Θα προτείνω κουρτίνες εγώ, Διονύση.
0: Για λέγε.
2: Για πες.
1: Εγώ θα έλεγα να βάλεις κάποιο χρωματιστή που να μην περνάει πολύ ο ήλιος για να μην...
2: Αυτό θέλω, αυτό του λέω ρε φίλε, γι' αυτό είπα εγώ να βάλω τέτοιο, το αυτές του δείχνω.
0: Γιατί
2: και μου λέει να βάλω
0: συγγνώμη,
2: φωτεινή τέτοιο.
0: Βομβαρισμό περιμένετε.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται
0: τώρα. Κάνεις σκότηση.
2: Μην γελάς.
0: Τις βάζα στην κατοχή και τις τραβάνε όταν λέγα κάνεις σκότηση.
2: Ρε, άλλοι τι κάνανε με την πολυκατοικία ρε. Έχω τρελαθεί με αυτό το σκηνικό ρε.
0: Ναι, καλά. Θα το πεις μετά τώρα, κάτσε ο Αλέξανδρος.
2: Δίνε 3.000, καλέ βοήθημα σε αυτούς που χάσατε τα σπίτια, ρε. Το είδες αυτό. Γέλαγα, δεν θα βγάλουν να πάνε για ξηρούς καρπούς από τον Κυριακό.
0: Άλλοι τα χάνουν και χωρίς βοήθημα. Άλλοι τα χάνουν και χωρίς βοήθημα.
2: Καλά αυτό. Να σου αφαιρέσει μετά το ένα σπίτι και γιατί παίρνει η ζωή μας φωτιά της. Να τάσεις το δωρεάν, θέλω να το αφιερώσω στον Κώστα Γκότζο, μια ζωή. Και λέγε ρε Αλέξανδρε, ωραία κουβέντα κάνουμε τον Αλέξανδρο.
1: Διονύση, έχει πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζωή, δεν είναι για να βγαίνει.
2: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό, με έχει πιάσει το κεφάλι μου.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, ναι.
1: Ορισμένες φορές έχω και δύσπνοια εγώ με αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει και άπνοια, δεν έχει πολύ αέρα.
0: Έχει υγρασία, ναι.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα έξω. Τέλος πάντων, να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, να ξεφύγουμε και λίγο από αυτό.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Νομίζω ότι Διονύση και Κώστα μου, η Γαλλία είναι φαβορή για τελικό έτσι όπως την έχω δει.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν είναι φαβορή και να το πάρει κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε δει μέχρι τώρα ομάδα έτσι τόσο πλήρη.
1: Πραγματικά. Και παίζει και φοβερή μπάλα.
0: Αυτό λέω, ναι, ότι είναι...
1: Φοβερή μπάλα. Και μετά τη Γαλλία έχω δει το Μαρόκο να είναι καλό.
0: Ναι, και το Μαρόκο είναι πολύ καλό, αξιόλογο. Είναι, είναι. Εντάξει, το Μαρόκο μετά το περασμένο Μουντιάλ που έκανε το Μπραφ, εντάξει. Το Μαρόκο επίσης έχει παντού σε όλες τις γραμμές πολύ καλούς παίκτες.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Και ενδιαφέρει και ένας παίκτης από αυτούς, τον Ολυμπιακό και όσο που είναι πανάκριο.
0: Ποιος?
1: Άμπραμπατ.
0: Α, ο αδερφός του Άμπρα που ήταν στην ΑΕΚ, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός μας είχε βάλει τον γκολ με την Πέτης.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν, το βάλει από μακριά έτσι ψιλοκρεμαστό.
2: Αυτό που γκρινιάζεται.
1: Ναι, ναι. Αυτό με καλά, ναι. Είναι φοβερός παίκτης αυτός.
0: Καλός παίκτης, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ ακριβώς.
0: Σοβαρά.
2: Εντάξει, έχουμε λεφτά, ρε φίλε.
1: Θα έχουμε, αλλά...
2: Θα αγωνίσουμε.
0: Καλά, όταν λέτε ακριβώς τις
2: τάξεις... Έχει δίκιο, ρε φίλε. Αδερφός μου, κι ο μου στείλε μήνυμα, έχει δίκιο.
0: Τι.
2: Μπες βρεγμένη σάμου, το ωραίο χρώμα. Έχει δίκιο. Νάτος. Κάθομαι εγώ και ρωτάω σας που δεν ξέρετε. Ρώτησε έναν άνθρωπο που γυρίζει όλο τον κόσμο και ξέρει. Παγγέλης αδερφός, δεν τελείωσε. Ρε, πάμε, πάμε. Και άλλα λέω εγώ. Τα αυτοκίνητα. Λέγε Αλέξα, δεν συνεχίζουμε τον Αλέξα.
1: Έλεγα Διονύση μου ότι ναι, μεν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι ακριβώς. Και ο Βαρονάκης προφανώς δεν έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Αλλά έχει θέμα ότι πρέπει να κρατήσει κάποιες ισορροπίες με την ομάδα.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι λίγο το θέμα. Και από ό,τι θυμάμαι τώρα ο Άμραμπατ.
2: Εντάξει, φίλε, τι άκαμε. Κάποιοι πρέπει να καλοπληρώνονται.
1: Ναι,
2: δηλαδή, εγώ δεν παίρνω τα ίδια με τον Γκότζο. Ο Γκότζο ήρθε εδώ βαρύ όνομα. Εγώ είμαι πιο νέο, ηλικιακά. Κατάλαβες. Στο τέλος βέβαια το ίδιο θα εισπράξουμε. Αλλά να είναι ιστορία.
1: Ιωνίση ότι ο Άμπρομπατ αυτή τη στιγμή παίρνει το 75% συμβολέου από την Φενέρμπαχτσε, νομίζω ότι παίζει. Και το 25% από την Πέτις.
2: Να μας τον πληρώσουν πάλι.
1: Ναι. Και εκτός και τον πάει στην ιδιοκτησία ο Βαγκελάρος.
2: Για να δούμε.
1: Τους έχει εξηγηθεί ότι τον πάρει έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι 27, νομίζω.
2: 29, 29 είναι στα 30.
1: 29 και 27.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Τώρα για Στάνη και για Ρόκα δεν ρωτάω γιατί αυτή έχει πάει η Σύρια.
2: Όχι, ας τα δούμε. Μην άγχωνες, μην άγχωνες.
1: Αυτή είναι η Σύρια αυτή η παίχτες. Χάρηκα που γύρισε πίσω ο Κάρμο, όπως είπες και εσύ πριν. Είναι ένας παίχτης που τον ξέρει ο Ολυμπιακός και μας ξέρει και αυτός. Ελπίζω μόνο να έχει το μυαλό του να αποδώσει και να είναι καλός παίχτης. Μόνο εκεί είναι με λίγο το θέμα, να έχει το μυαλό του στη θέση του για να μπορεί να αποδείξει για μια φορά ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός στόπερ και μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό Κάρμο.
2: Για να δούμε.
1: Χάρηκα για την επιστροφή Φορτούνη προφανώς, γιατί έλειπε τον Ολυμπιακό παίκτης. Ο Μαθαίος δεν τον ξέρω, αλλά από ό,τι ακούω απ' έξω φαίνεται καλός παίκτης και αυτός. Τέλος πάντων όλα θα πάνε καλά, απλώς θέλω να δω ποιους Έλληνες θα διαλέξει ο Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να έχει και θέλουμε τους Έλληνες τώρα να διπλώσει στην UEFA εκεί για να συγκροτήσει την ομάδα αυτή. Δηλαδή πρέπει να έχει 17 ξένους και 8 Έλληνες, από ό,τι ξέρω.
2: Θα τα φτιάξουμε, νομίζω σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει Έλληνες θα τσιμπήσει.
1: Προφανώς μπορεί να φέρει το Λατσικούρα πάλι πίσω.
2: Όχι, Λατσικούρα θα πάει στην Καλαμάτα μάλλον.
1: Ναι.
2: Ο Μπακούλας θα πάει προετοιμασία. Θα δούμε τώρα τους ανακοινώσεις και αύριο που θα πάνε.
1: Από ό,τι ξέρω
2: είναι και κανένα παιδιά από τις ακαδημίες, θα δούμε.
1: Ναι. Πρέπει να είναι και ο Αγγελάκης ο σεντερφόρ, μικρός.
2: Ναι, ναι, ναι. Λογικά το δοκιμάσαι, αλλά εντάξει τώρα σεντερφόρ.
1: Ναι.
2: Άλλο να στο ρόστερ, άλλο ξέρεις να παίξεις, αυτό εννοώ.
1: Προφανώς, προφανώς. Τώρα τα Ρέμι και Κλέιτον αυτοί θα μείνουν. Βολονιένες ξέρεις.
2: Δύσκολα νομίζω και οι δύο φίλε. Ο Κλέιτον ήρθε και κάτι κιλά παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω
2: για το πρόγραμμα.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Θα παρακαλώ.
0: Αν ακούει κάποιος μετάδοση στο Skype μπορεί να μου πει αν αυτό που κάναν τώρα.
2: Το break.
0: Ναι, αν το πει ο.
2: Ενυδάτωση.
0: Αν, ναι, αν το πει διάλειμμα ενυδάτωση αυτό που περιγράφει. Δεν ξέρω ποιος δεν ξέρω ποιος το περιγράφει τώρα.
2: Κάνει κάτι. Διάλειμμα ενυδάτωση.
0: Άσε μας μπορεί να
2: πει. Ξέραν το...
0: Ναι, μπορεί, ναι. Ναι, ναι, ενώ το διάλειμμα είναι δάτος, μεγαλώσαμε αυτό στο χωριό μας. Άσε μας, Διονύση, τώρα. Είναι σαν το στήλο. Στο στήλο και στο στήλο και το πλήθος. Όχι ο κόσμος, το πλήθος. Λες και είναι... Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Μη με... Εδώ ήμουν εγώ και είπα ύμνους μια μέρα, διότι
2: μπορώ.
0: Πραγματικά ο μόνος που ξεχωρίζει τις μεταδόσεις για μένα μέχρι τώρα είναι ο Καραλής, ο Γιάννης.
2: Εντάξει. Μπορώ να βάλω ένα τραγούδι να στο αφιερώσω?
0: Εγώ δεν είπα θα σου αφιερώσω ένα.
2: Όχι, εγώ πρώτα. Βάλτε σου παρακαλώ. Δώσε ένα τάσα.

0: Λοιπόν.
1: Έχει πάρει φωτιά το τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: φωτιά εδώ... έχει πάρει το τηλέφωνο.
0: Cooling break, είπε λέει.
1: Τι μπορεί να βρει
0: μέσα.
1: Τι μπορεί να βρεθεί μέσα στην τσάντα, μου παίζουν το άλλο. Δηλαδή βάζω εδώ το χέρι στην τσάντα.
0: Κραγιόν.
1: Τι να βρεθεί.
0: Κραγιόν.
1: Άμα δεν θα βρεθεί, θα πέσει κάτω. Δεν θα το πίσω μου στον αέρα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, βγάλε πριν πάμε στο φίλο.
1: Και να.
0: Καλά τώρα, η ούπα τι θέλει.
1: Του είπαμε μπει. Τι, η ούπα τι θέλει. Για να μπει καλή βίδα χρειάζεται και ούπα, αγόρι μου.
0: Καλά. Πάμε στον Ανδρέα από
1: δρόμο. Μπαίνει πιο ωραία η βίδα στο ούπο.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Ούτε δεν που ξύπνα για το πρωί ο καλημέρα και του τραγούδια για άλλη με το μικρόφωνο, ρε. Κώστα, ευχές πήρα να σου πω κάτι, είδα στο Facebook για μια επέτειο, να είστε καλά.
0: Δεν ήταν επέτειο, απλώς βγήκαμε βόλτα. Απλά είχαμε πολύ και φάνηκε σαν επέτειο.
6: Ναι, ρε, πρέπει να σε ευχηθήκανε για
0: άλλη. Αλλά οι ευχές είναι πρόσδεκτες, έτσι
1: έλεγες. Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος κέρασε.
0: Τι?
1: Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος κέρασε. Κέρασες ή ξεφτυλίστηκε.
0: Τα παιδιά ήταν απέναντι.
1: Α.
6: Τώρα για το Διονύση βασικά πέρα τηλέφωνο.
0: Έλα, εγώ για αυτόν ήρθα, τι νομίζεις.
6: Διονύση.
1: Ναι.
6: Το τι χρώμα κουρτίνες θα βάλεις, ρε φίλε. Εξαρτάται με όλο το background του σπιτιού.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει background.
1: Δεν με ενδιαφέρει το background, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω μια κουρτίνα. Με έχει πιάσει ψήφος. Θα σου πω, όχι, θα σε βοηθήσω, γιατί εντάξει, καλά κάνεις το λες έτσι. Είναι ουδέτερα, γιατί είναι από τζάμι τα οι τραπεζαρίες και αυτά, οπότε μπορώ να βάλω τι χρώμα θέλω, κατάλαβες, είναι σαν διάφανα.
6: Αν είναι από τζάμι και ναι. Γυαλί γενικά, ναι. Αυτό που ταιριάζει πολύ είναι το χρώμα του πάγου, να ξέρεις.
1: Ναι. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, με έκαψε με το τέτοιο, με το μπες βρεγμένη σάμου.
6: Δεν ταιριάζει αυτό με το γυαλί, αγόρι μου, άκουσε με.
1: Γκρι δηλαδή, γκρι, μου είπε και γκρι, μου είπε και γκρι, μου έχει γράψει και γκρι κιόλας, μπράβο, τώρα το είδα.
6: Του πάγου όμως, πρόσεξε, έχει γκρι διαφορά.
1: Γκρι του πάγου, για κάτσε να δω, γκρι,
6: κάτι νεά μέσα που είναι πολύ όμορφα.
1: Κουρτίνα. Έλα ρε, βρήκα κουρτίνα πάγου. Λέγει δίκιο.
0: Αυτή τώρα είναι. Κάνει και τη θερμοκρασία, ρίχνει τη θερμοκρασία στο σπίτι.
1: Άμα είναι.
6: Όχι, δεν τη ρίχνει. Κώστα, δεν τη ρίχνει.
0: Τι πάγου είναι τότε.
1: Άμα είναι. Πονηρούλη, πώς θα λες και κερδίζεις κόσμο. Πονηρούλη.
0: Είναι στην κέρδισμα
1: γάτα. Έλα, φίλε.
6: Αυτό το παλικάρι τον Καλογερόπουλο, ρε φίλε, γιατί τον άφησαμε.
1: Δεν μπορεί, δεν άφησαμε. Δεν γινέμενε με τίποτα.
6: Πώς αυτό πουλήσανε, τι δεν τον άφησαν.
1: Δεν τον πουλήσανε, ελεύθερος έφυγε. Έλεγε το συμβολέο.
6: Αυτό λέω.
1: Δεν ανανέωνε το παιδί, ήθελε να παίζει. Πήγε σε μια καταγή, πήγε Β' Γερμανίας, ρε φίλε, γι' αυτό λόγο.
0: Πού πήγε?
1: Στην Ερεμβέργη.
0: Έλα ρε, μια χαρά ομάδα είναι.
6: Ρε, μια χαρά ομάδα είναι και μια χαρά καριέρα θα κάνει το παλικάρι, γιατί είναι πολύ καλός παίχτης και Ελληνόπουλο και έπρεπε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι ρε εσύ, Ανδρέα. Αν ξέρει ότι εκεί θα παίζει, δεν θέλω να πω, ούτε καν συγκρίνει την περίπτωση. Να είναι στον Ολυμπιακό και να είναι πέμπτος και να παίξει κανένα μάτς κυπέλου και άντε κι αν.
6: Όχι, μα εκεί θέλω να κατάξω ρε Κώστα μου.
0: Γίνεις μετά από 3-4 χρόνια μαθές και είναι βασικός, αν πάει καλά.
6: Γιατί να είναι πέμπτη επιλογή, αυτό ρωτάω.
0: Α, περίμενα, εντάξει.
6: Άξιζε να πάρει πολλές περισσότερες ευκαιρίες και να δείξει το ταλέντο του. Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, εντάξει, ναι.
6: Εκεί θέλω να εστιάσω. Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε.
1: Γεια σου ρε φίλε. Πάμε.
0: Στον Παναγή, στο Καλαμάκι.
7: Έλα.
0: Έλα, καλώς τον να.
7: Διονύση, τι κάνεις, πώς θα
1: καλά, εσείς, εδώ.
7: Πολύ καλά.
1: Όλα καλά.
0: Του τελπόστο.
7: Ήρθα για σένα να σου ευχηθώ καλώς όριστε και να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιος το καλό να πας.
7: Στην Τρίπολη που πας, έχεις πάει στο μουσείο.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
7: Α, έχεις λάθος.
1: Θα πάω κάποια στιγμή.
0: Τι μουσείο έχει η Τρίπολη.
7: Έχει αρχαιολογικό μουσείο.
0: Έχει αρχαιολογικό μουσείο η Τρίπολη.
7: Το οποίο το στεγάζεται το κτίριο αυτό, ήταν παλιά νοσοκομείο Ευαγγελίστρια, σχέδιο του Τσίλερ, του μεγάλου Γερμανού αρχιτέκτονα.
0: Ναι.
7: Ναι, και έχει μέσα νεολιθικής εποχής από ανασκαφές που έχουν γίνει στα μέρη της Αρκαδίας. Είναι φανταστικό. Και έχει από τον ορχομενό, τον αναφέρει και ο Όμηρος, ο οποίος είναι μετά το Λεβίδι δεξιά που πάμε για την Καντήλα, και από ένα χωριό, την Καμενίτσα, που έκαναν ανασκαφές σε 3 χρόνια και βρήκανε πάρα πολλά νεολιθικής εποχής αυτά. Και επειδή σπάς, εγώ νομίζω ότι θα σπάει. Γι' αυτό
1: όχι, πήρα. Όχι, όχι.
7: Εάν σου δοθεί η ευκαιρία, είναι και έξω από το μουσείο έχει ένα μικρό αισθησάκι, το οποίο είναι ένα αριστούργημα και όλα τα θέματα μέσα του μουσείου.
1: Ναι.
7: Γιατί η Αρκαδία, σύμφωνα με τον Όμηρο και με τους φιλοσόφους, είναι οι πρώτοι που κατοικήσαν την Πελοπόννησο.
1: Το
7: γι' αυτό
1: μουσείο
7: λεγόσατε και Πελαζή, ναι, ή Προέλληνες.
0: Πελαζή, ναι, σωστό.
7: Πελαζή. Και από εκεί σιγά σιγά επεκτάθηκε τη ονομασία Πελαζή, την οποία πήραν και η Θεσσαλή. Η Θεσσαλή επάνω. Όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο είχαμε έναν καθηγητή που ήταν από τα μέρη της Πύλου και μας έλεγε διάφορα εκεί πέρα και όλο πένευε την Πύλο. Και γυρίζω μια μέρα στην Πύλο, κύριε καθηγητά, οι Αρκάδες ήταν το πρώτοι, του λέω, έτσι και έτσι, του τα εξηγούσα, και μου λέει οι Αρκάδες εκείνο που είχαν, λέει, μεγαλώνανε, δεν είχαν, λέει, να καλλιεργήσουν και τρώγανε βελανίδια. Γι' αυτό είμαστε και γεροί στους πολέμους.
0: Έτσι. Έγινε, κύριε Παραγή μου.
7: Λοιπόν, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
7: Καλές διακοπές σε σένα, Κώστα μου. Και εσύ, Διονύση, για κουρτίνες. Έχει και σε μπέζ χρώμα ωραίο και σε κρού.
1: Τι πάτα εγώ έχω κάνει με τις κουρτίνες.
7: Λοιπόν,
0: έγινε.
7: Ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
7: Χαιρετώ.
0: Όσο για τις διακοπές, διακοπή σίγουρα θα υπάρξει, διακοπές δεν ξέρω θα γίνουν. Να πούμε μια θλιβερή είδηση, έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης, φίλε. Έφυγε σήμερα. Έτσι.
1: Τεράστια μορφή, ε.
0: Φιγούρα, ναι, ναι, πολύ ιδιαίτερη φιγούρα. Λοιπόν, πού πάμε.
1: Μελά ρε, τι έγινε, αν ύπνο ρίξαμε, πώς κάνεις έτσι.
0: Τι τραύμα.
1: Είμαι τώρα το πω επειδή ακούνια. Είμαι χολωμένος με κατσιάβανα, ξέρεις πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει κάνει τίποτα να μου βρει καινούριο γυαλί.
0: Τι το θες καινούριο γυαλί?
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ με αυτό εδώ. Δεν μ' αρέσει.
0: Έχεις αλλάξει.
1: Θέλω να βρω κάτι με λαφρύ σκελετό, τιτάνιο, μέταλλο, κάτι τέτοιο θέλω. Δεν ξέρω.
0: Τι είσαι μόνο και εσύ τώρα από αυτό.
1: Δηλαδή, έχω δει αυτό δηλαδή εδώ και μ' αρέσει π.χ.
0: Αυτό?
1: Ναι. Θέλω λίγο να αλλάξω στυλ του χρόνου.
0: Όχι, θέλει να γίνει.
1: Και θα κάνω γενικά πολλές αλλαγές στη ζωή μου.
0: Ή θέλει να γίνει influencer.
1: Έτσι, αυτό είμαι, δεν χρειάζεται να γίνω. Αυτό είναι γνωστό, έρχονται
0: τελείως. Ναι, θέλει να γίνει σαν.
1: Έβα, έκανα μια, τώρα μιλάω για έκανα ένα αποσμητικό πριν λίγες μέρες διαφήμιση. Το είδες?
0: Όχι.
1: Έλα ρε, που ζεις ρε.
0: Έλα τώρα, έκανε τέτοιο. Σοβαρά. Πού το. Σοβαρά. Πήρες κάποια μπουκάλι τζάμπα ή τζάμπα την έκανες?
1: Τι μπουκάλι τζάμπα να πάρε.
0: Αποσμητικό.
1: Τι τραπάμε.
0: Τι είναι σε μορφή σπρέι, τι είναι δηλαδή. Δεν πληρώθηκες ρε παιδί με αυτή τη δουλειά.
1: Τι τραβάμε ρε με τον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη τώρα, πού είναι το παράξενο?
1: Όχι, δεν πληρώθηκα, το έκανα επειδή μίλησε ωραία το αποσμητικό, έτσι πάω να το διαφημίσω. Ξέρεις ποιος είναι στην τέτοια τώρα?
0: Ποια?
1: Στη Χέλμοντ, εκεί στο τεχνικό team.
0: Ποιος?
1: Έλα, σου πω ένα όνομα, τραβάθεις φλάκα.
0: Για λέγε ρε.
1: Ο Κόλκα.
0: Ο Γιώνας.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Το Γιώνας.
1: Καλός παίκτης, φίλε.
0: Ναι ρε τώρα, τι λες τώρα.
1: Με τις πλές.
0: Πλάκα κάνουν.
1: Ναι. Για λέγε ρε, γιατί έπεσες, γιατί είσαι πεσμένος, δεν μπορώ να σε βλέπω πεσμένο. Λέβα λίγο.
0: Σιγά μην είναι πεσμένος. Άσε μου το.
1: Εδώ πώς πήγαινες με τις αναφορές σου, να γαλώσεις.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ε?
0: Τέλειος επαγγελματίας, για να μην δώσω δικαιώματα.
1: Δεν είχε δώσει το παιδί δικαιώματα, πως λέει, στη γειτονιά.
0: Στη γειτονιά. Ήταν καλό παιδί, ποτέ δεν έδινε δικαιώματα, δεν ξέρουμε γιατί έγινε έτσι.
1: Έλα το τηλέφωνο, έχει πάρει φωτιά.
0: Πώς έπεσε η πολυκατοικία.
1: Γκρι του πάγου ή τέτοιο, τελικά τι κάνουμε. Ε?
0: Για κάθε, γιατί κάτι μου λέει εδώ ένας φίλος. Να βάλεις, λέει, κουρτίνες. Για κάθε να
1: δω. Για πες τώρα, με ενδιαφέρει να σημειώσω.
0: Ναι, για τις κουρτίνες στο σεφ, λέει. Ναι.
1: Ρε φίλε, το αλλάζουμε, πες του, γιατί θα βάλουμε σκίες σε άλλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αμοβολία απ' έξω.
0: Για πάμε μάσες. Εδώ στο, στον πελαζγό εδώ. Στον πάνω από την κουρτινία. Έλα πάνω.
8: Έλα παιδιά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλό μήνα.
0: Χρόνια πολλά.
8: Μεγάλη γιορτή με αύριο την Κυριακή στήλα, κάποιος του Διονύση, να έρθει να διαλέξει από εκεί κουρτίνες. Θα έχουμε πανηγύρι.
0: Έγκλα εκεί.
1: Πού έχει πανηγύρι.
8: Η Λάστα έρχονται από τα Λαστέκα του Χάβαρη και τη Λιγιά, τρία πουλμαν θα έχει πανηγύρι, θα τραγουδήσει ο Παπαχρήστος, δημοτικά.
0: Τι
8: η Λάστα είναι έξω από τα Μαγούλιανα.
0: Όπερα.
8: Όχι, ο Παπαχρήστος τραγουδάει δημοτικά, μην έλεγα. Λάστα. Ο Διονύσης και τις τάχνει κουρδίνες.
0: Για να μην το βλέπουν απ' έξω.
8: Η αόρατος είναι πιο καλές.
0: Τι είναι αυτό.
8: Οι λευκές είναι καλύτερες κουρτίνες, αλλά πάει στους... Εγώ το είδα μια φορά τώρα τελευταία τυχαία στην τηλεόραση.
0: Το Διονύση.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Γράφει στην τηλεόραση και το
1: γυαλί
8: και το μαλλί. Απλώς μόνο το μουσι θέλει λίγο μάθημα.
1: Το φτιάξε,
0: το φτιάξε ήδη εδώ, έχει έρθει άμα το δεις.
1: Είναι ο μουσερ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ στο πλάι, κοίτα τι έχω κάνει. Αυτό λέγεται ιταλικό σβήσιμο.
0: Ναι.
1: Ιταλικό.
8: Είναι άσπρο ρε παιδί μου και φαίνεται, είναι σαν τον Τικ.
1: Σαν τον.
8: Σαν τον Τίκ, ένα σκυλί που είχαμε μπουκιά σπρομούσι, έτσι.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο.
0: Πώς το λέγανε το σκυλί?
8: Δίκ. Εμείς τα σκυλιά τα βγάζουμε.
0: Ο Ρίτσος το βάφτισε. Δίκ λέγανε το τραγούδι του Ρίτσος. Να μην ξεχάσουμε το σκύλο μας στον Τίκ. Στην κατάδεκη του Μακρόνισου, του μικρού τσίκου.
8: Δεν ξέρω, είχαμε και σκυλί που το λέγαμε Μένια, από τον Κουτσόγερο. Και σκυλί που το λέγαμε Τεβίτ, από τον Τούρκο.
1: Τι γίνεται.
8: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Καλαμάτα που θα παίξει. Τι, μάθα τίποτα.
1: Εγώ νίκια βλέπω.
8: Νίκια θα πάει. Και ο Κηφισιά.
0: Λεωφόρο. Δεν ξέρω.
1: Κηφισιά λεωφόρο, ρε. Προστικό. Τι είναι.
8: Ναι, είχε πολύ κόσμο κάτω με την Ακρόπολη, με το ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι.
1: Είχε.
8: Ναι, το Λεβίδι βούλιαξε όλα. Όλη η περιοχή εκεί πέρα βούλιαξε. Εντάξει. Έχει μούρλια ο κόσμος. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν θα πήγαινα τώρα να περπατάω δύο ώρες μέσα στη σκόνη και να φάω τη σκόνη όλη για να δω... Αλλά δεν ξέρω γιατί πετάξανε την πέτρα στον οδηγό του αθμού, δεν ξέρω. Γιατί ποιος πέταξε την πέτρα, του ψάχνουν ακόμα, αλλά δεν
0: ξέρω. Πού, σε ποιον πέταξανε.
8: Σε κάποιον οδηγό, ενός αυτοκινήτου πετάξανε πέτρα, σπάσανε τον τζάμι. Τώρα τι έγινε...
0: Σε ποιον οδηγό.
8: Αυτό, τα Ακρόπολης.
0: Ναι, ρε, σε ποιον οδηγό, δεν μάθαμε.
8: Όχι, δεν έδωσα, δεν ασχολήθηκα καν, δεν το κοιτάω το άθλημα, δηλαδή μόνο που το ακούω, εντάξει, δεν βλέπω. Τώρα για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τι βλέπετε, θα το πάρει η Γαλλία, γιατί μόνοι που παίζει μπάλα είναι η Γαλλία, δεν υπάρχει κανένας άλλος.
1: Καλή, καλή, Γαλλία, φίλε.
8: Οι Αργεντινοί παίζουν για το Μέση,
1: και οι Αργεντινοί καλή είναι, και οι Αργεντινοί καλή είναι. Εγώ πέσα μέσα. Μόνο με την Ιαπωνία έπεσα έξω στις... Την Άγγε καλή ήταν, έπεσε πάνω στο Ιαπωνία, έπεσε πάνω στο Σταύρο. Όπα, όπα, τι έγινε, πού είσαι το ράλι αυτός, ρε. Πού είσαι.
8: Έχουμε παρέλαση, μεθαύριο κατεβαίνει ο Δένδια στην αεροπορική βάση της Τρίπολης να κάνει εγκαίνια για τα έρχονται τα ντρόουν.
1: Ναι.
8: Τα ντρόουν θα φεύγουν από την Τρίπολη και θα φτάνουν μέχρι το Μικρά Ασία.
0: Από πού φύγανε?
1: Πάνε και ο Βλάσης ο φίλος μου και εκεί λυπεί, ε.
8: Και βέβαια, όλοι κλαίνουν, ο Γαμπρίκης και ο Βλάσης, όλοι.
0: Ρε φίλε, κάτι με πέρδεψε, τα ντρόουν από πού θα φεύγουν από την Τρίπολη?
8: Από την Τρίπολη εκκλίνει, η αεροπορία δεν υπάρχει.
0: Α,
1: δεν έχει τίποτα πουθενά για να βλέπω.
8: Όλα τα κλείνουν, όλα. Δεν υπάρχει αεροπορία να φύγω τώρα.
1: Ναι, τι
8: έγινε. Και έχουν έρθει και παίρνουν τα ντρόουν εκεί.
1: Ναι, μπορεί, όταν μπουν οι Τούρκοι να έρθουν απευθείας. Μην πάνε πουθενά και τους σταματήσουν. Είσαι καλά.
8: Η Τρίπολη έχει το μεγαλύτερο αεροδιάδρομο.
1: Ναι, ναι.
8: Έχει 10 χιλιόμετρα αεροδιάδρομο.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα άλλο.
8: Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει τίποτα τώρα. Δεν έχει τίποτα και αγαπρό, γιατί
0: είναι. Ναι, αυτό είναι πολύ σίγουρο σε βλέπω.
8: Δεν έχει τίποτα άλλο. Το δόντωρα θα βρω από τους Σπάρτιες, θέλω από την Καλαμάτα, τι άλλο θέλουμε.
1: Τι ασυγκρίνοντα την Τρίπολη με την Καλαμάτα θέλεις. Σκοτώθηκα προχθές μια εκπομπή, μου λέει ένας, άμα σου δίνει 2 εκατομμύρια, λέει να ζήσουμε όλοι μας στην Τρίπολη, δεν θα πήγαινες. Λέω ποτέ. Μου λέει, δεν θα πήγαινα. Δεν πήγαινα, δεν πήγαινα.
0: Ούτε με 2 εκατομμύρια.
1: Δεν πήγαινα, δεν πήγαινα.
8: Όχι, μόνο
1: κάτσε ρόλο
8: έχει Τρίπολη, δεν έχει τίποτα.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα έπαιρνες τα 2 εκατομμύρια.
1: Δεν πήγαινα σου λέω.
0: Όχι, θα έμενες Τρίπολη, θα πήγαινες την Τρίπολη, αλλά θα έρθουν στην Αθήνα και θα λέγεις γύρισε το πρωί.
8: Έχει δίκιο, και εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Τρίπολη.
1: Ως μάγκας, ωραίος, το είδες.
8: Δεν μπορώ να μείνω.
1: Διαφνίζω, μάγκας.
8: Καλαμάτα μένω, Τρίπολη δεν μένω. Δεν έχει τίποτα, η Τρίπολη.
1: Έλα ρε Καλαμάτα τώρα, άστο τώρα, η Καλαμάτα είναι τώρα άστο. Τρομερή καλά, αλλάζει η ψυχολογία σου στην Καλαμάτα. Πήγα 4 μέρες, μου φύγαν οι δύσπνες, μου φύγαν όλα. Τώρα αύριο θα με ξαναπιάσουν από ό,τι βλέπω μετά το σημερινό.
8: Να συγχωράτε το...
1: Να με έχουν πιάσει ήδη, δηλαδή, ακόμα τον έχω εδώ.
8: Εμείς από μεταγραφές μαθαίνεις τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος Αστεράς.
8: Ναι.
1: Τρένο.
0: Πήρατε πράγμα, σας δώσαμε τον... Πήρατε τον Κότσιρα.
1: Μεγάλη μεταγραφή ο Κότσιρας.
0: Γιατί?
1: Μεγάλη μεταγραφή για τον Αστέρα ο Κότσιρας. Σοβαρά το λέω.
0: Και εγώ σοβαρά το λέω.
1: Θα παίξει μπακ, αυτά πάντα.
0: Θα παίξει ρε.
1: Είναι ντόπιος.
0: Είναι έτοιμο παιδί, φιλότιμο παιδί.
1: Καλό παιδί
0: είναι,
1: καλό παιδί.
8: Καλό παιδί. Και ο Μπακασέτα, μην ξαναγυρίσει από εκεί που
1: πήγε. Όχι, πάει έξω, πάει έξω ο Μπακασέτα. Θέλει να κατήσει την εντολή και τέτοια τώρα. Κάποια χρόνια μπορεί.
0: Έγινε πάνω.
8: Δεν ακούγεται τίποτα άλλο πάντως. Δεν κινείται το θέμα.
0: Και να γίνεται δεν ακούγεται πάνω.
8: Ωραία, δεν στενοχωρία, εντάξει, μωρέ, απλώς εγώ νομίζω άμα ανέβαινε Καλαμάτα και το μοιράζανε το κήπεδο τώρα Σάββατο Αστέρα, Σαββατοκύριακο, το άλλο Καλαμάτα, θα ήταν ωραία για την Τρίπολη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αφού κράζει ο φίλος μου Γεωργούζος νέκρας την Τρίπολη, γιατί να το βάλουν τώρα, κατάλαβες.
8: Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι.
1: Πρέπει να ηρεμήσει. Αυτά που λες. Έγινε ρε φίλε. Γεια σου ρε πάνω, γίγαντα.
8: Έλα, παιδιά, καλό τα γεια. Καλό χρόνια πολλά και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, μέσα είναι.

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 90.1.
0: Στα παραπολιτικά 90.1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90.1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90.1.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Κι όμως θα περνούν τις στροφές. Εσύ αν θέλεις κοίταζε
1: να
0: με.
1: Να προσέξεις μη σε πετάξουν έξω οι στροφές.
0: Ποιος?
1: Οι στροφές μη σε πετάξουν έξω.
0: Όπως ήρθε ένας ακροατής τώρα μπουμπούκι. Αλλά πριν από αυτό περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θα σας πω ότι φέτος το Ρίτζες Καζίμου ο Παρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει την ατάστη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Ρίτζες Καζίμου ο Παρνές, η διασκέδαση παίζει την έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Πάμε τώρα στην Άρτα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Έλα Μιτσάρα Γίγαντα.
2: Καλησπέρα Γίγαντα.
3: Γεια σου Τζονέχε.
0: Τι γίνεται?
3: Καλή να σου πολλά απολύγουν για τα γενιά που έχεις Κυριακή μαζί με τον Πακόπουλο Πόδο.
0: Γίγαντα, γίγαντα.
3: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κοντρό, έλα.
3: Θέλω να μου σχολιάσεις το 7-7.
2: Το.
0: Ψηφοφορία Αλαφούζου Μαρινάκη μου λες.
2: Δεν την ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις?
3: Μαρινάκη Αλαφούζου αγόρι μου, χτες.
2: Πού,
3: τι ξέρεις, πού.
0: Σούπερ Λίγκρια, πρόεδρο.
2: Και τελικά τι έγινε στα Φεράντι.
3: Όχι πειράκι, 14 του μηνός θα γίνουν ξανά εκλογές.
2: Α.
3: Εχεί την πιστεύεις Διονύση.
0: Εγώ
2: για πρόεδρο Σούπερ Λίγκρια.
0: Εγώ δεν είπα την άποψη μου. Εγώ δεν την είπα την άποψη μου, φίλε, για το μεσημέρι.
2: Ποιοι ψηφίσανε Αλαφούζου?
0: Αν ήμουν...
3: Θα του πω εγώ. Παναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και φυσικά Ηρακλής Λεβαδιακός και ο Κοστούλας.
0: Πανατολικός.
2: Πανατολικός, ε.
3: Ναι. Και η ΕΠΟ Λευκό.
2: Μάλιστα.
3: Εσύ τι πιστεύεις τον Ισταβιού ο Αλαφούζος λόγω του θέλει η κυβέρνηση?
0: Δεν ξέρω φίλε τι είναι, να σου πω, θα δούμε ποιος θα κάνει, ποιος θα γυρίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο μείζον θέμα, αλλά για μένα αν ήμουν ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος και ο Σαββίδης μαζεμένοι και δεν μπορούσαμε, τρεις να κερδίσουμε τον Μαρινάκη, δεν θα τον είδα και με τόση αβάντα γενικά.
3: Εντάξει
0: ρε φίλε, ο καθένας δεν έκανε τώρα. Μα τι ψέματα να πω ρε φίλε. Δεν τον έκραζε η ΑΕΚ του Λανουά.
3: Και έκανε
0: δυνατή
3: κομμανέτσι η ΑΕΚ. Τι να πω. Καλά ρωτάμε στον καπετανάκο το μεσημέρι. Και άφησε να γεννιάζει με τον άλλο τώρα τον κουλί που έχουν κάνει πολύ γενικόλος και βρακή. Και με τον Μινώσο, και ο Μάνσος.
0: Ηρεμά.
3: Ναι, πολύ καλός τάμπη στο μεσημέρι. Κάτσα.
2: Μάνσο.
0: Γελά.
3: Θα πάρουμε κανένα παίχτη ή θα ακούσει.
0: Θα πάρουμε ρε φίλε. Θα πάρουμε.
3: Άλλο θα γίνει συνέντευξη.
0: Ναι, φαίνεται πως αύριο θα γίνει αύριο το απόγευμα.
3: Ωραία.
2: Τι ώρα?
3: Την ώρα που έχεις κουμπίσει τότε, 5 ώρα.
2: Γιατί εγώ έχω κόμπι μόνο, Διονύση δεν έχει.
0: Εγώ, άμα θα μιλήσω ο πρόεδρος, θα πάω στον πρόεδρο, σε ένα κάτσο. Θα κάνουμε το νέο γήπεδο,
3: θα σε παιδί.
0: Τα σχέδια πρέπει να δω από κοντά.
2: Μπορεί να βγεις από εκεί, να βγάλουμε και τον πρόεδρο.
3: Όχι, δεν γίνεται.
2: Γιατί, που το ξέρεις εσύ?
3: Το ξέρω, έχω μάθει πληροφορίες.
2: Τι τραβά, ωραία.
3: Ακούς Διονύση Πανακακή την πήραν Τούρκη να ξέρεις.
0: Ναι. Α ναι, είδα ρε που την έκανε ένας μάνατζερ και ο Παπαδόπουλος.
3: Όχι, ξέρεις, ξέρεις ποιος την έκανε την... το κονέ.
0: Ποιος?
3: Ποιος λες?
0: Ένας Σπυριώτης μου πάντα το έκανε.
3: Όχι, όχι αγόρι μου, έμαθα εγώ.
0: Ποιος?
3: Το κονέ Πανακακή με τους Τούρκους το έκανε ο γιος του Τάκη Λεμονίου Θανάσης.
0: Γέλα ρε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
3: Άκουσε με τη σου λέω, άσου τη Σπυριώτης, εγώ τη... Του λέω κατά την πληροφορία.
0: Ναι, είστε.
3: Α, τον παρασκήνιο το ξέρω. Δεν το λέω στον αέρα.
2: Μπορείς να δεν το λέω στον αέρα τώρα. Εντάξει, ναι, α το πούμε εμείς μετά όταν κλείσει το
3: λόγο. Διονύση, κόστο τραυματίες του Αργεντίνου σου.
2: Τι?
3: Τραυματίες του Αργεντίνου σου.
2: Στο Αργεντίνος μου.
3: Ο Ταμπόρο τραυματίες και.
0: Τώρα δεν σου είπα και μου χτύπησε λίγο εδώ στο φιλικό.
2: Εντάξει τώρα, στο φιλικό σιγά τώρα.
3: Λάδι, μην το κάνει πριν από 20 χρόνια κόστο. Λάδι και τη γαλίτα από τίποτα.
2: Ποιος να μην το κάνει έτσι.
3: Την προετοιμασία αυτό που έλεγες και όταν έλειπε ο Διονύση.
2: Ναι.
3: Που έλεγες ότι πριν από χρόνια κάνουν, που κάνουν το λάδι στην προετοιμασία.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τι λάδι το κάνεις, εντάξει.
2: Εδώ πέρυσι διαβάζαμε ότι ήταν τόσο καλή η προετοιμασία που ακουγόταν τα βογγητά των παιχτών από...
3: Και το κουφό κόστο και είπε ο προπονητής στους παίκτες.
2: Τι είπε?
3: Άρε το άκουστη, λέει, του χέλη και του, για το ΒΑΡ. Όλη την ώρα για το ΒΑΡ, για το ΒΑΡ.
2: Στους παίκτες.
3: Ναι.
2: Ήρθε μοιημένος.
3: Ναι.
2: Και τι τους είπε για το ΒΑΡ. Πώς εκμεταλλευόμαστε το ΒΑΡ.
3: Θα πάρουν το Στάνιτς ή τίποτα.
0: Θα πάρουμε ρε φίλε, κάτσε να δούμε. Άμα τον κορετσμένη σε αυτό το πλαίσιο, δεν βλέπω εδώ πάρει, αλλά...
3: Ο Κορδόν θα γίνει τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, είναι στο κλαμπ.
0: Νομίζω για μένα καλύτερα να έχει έναν ρόλο γενικό.
3: Ναι.
0: Και να το δούμε.
3: Ναι. Ο Πέργος πήρε κανένα μεταγραφή.
0: Όχι ακόμα, απαρήμους.
3: Καλά, ο Παναγιακός παίρνει τρεις παίκτες από τη Βαλένθια, Γκότζο.
2: Τρεις, γιατί τι είναι, πίτσες είναι να τους πάρουμε και τους τρεις μαζί.
3: Εκτός από τον Πατσό θα πάρει τον Μπλατίγε και τον Τέλειο, ακούγεται.
2: Ναι, θα δούμε μόνο εσύ Δημήτρη τώρα, νωρίς δεν είναι. Έχουμε δουλειά πρώτα να περάσουμε. Έχουμε πρώτα δουλειά να περάσουμε στο ποδόσφαιρο της ομίου εκεί τα προκληματικά, μετά θα ασχοληθούμε με τα άλλα.
3: Κάτι να σπάσω διάολος του Πορδάρι, Γκότζο.
2: Ναι, και από ποιον, από την Πέψη Κόλλα, από την, πώς λένε, Πάξη.
3: Ναι. Κάτι να σπάσω διάολος του Πορδάρι.
2: Και γιατί να του σπάσω διάολος ο Κακομοίρης, τι είπα, τι σου είπα διάολος.
3: Διονύση, να σου ρωτήσω κάτι.
0: Καλά.
3: Εσύ τι πιστεύεις, η αποχώρηση του Κωνσταντέλια την Εθνική είναι λόγω ότι τον έφαγε, που φάει τη θέση του Μπακασέτας ή λόγω ότι είναι λόγω άλλων θεμάτων.
0: Λόγω άλλων θεμάτων.
3: Μπράβο.
2: Ο Μπακασέτας καταρχήν δεν του φάγε καμιά θέση. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Μπακασέτα στη θέση που παίζει ο Μπακασέτας. Δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας και ήρθε ο Μπακασέτας και τον έβγαλε έξω.
3: Ω, κάνεις λάθος, αγόρι μου.
2: Τι κάνω λάθος.
3: Ο Κωνσταντέλιας είναι απέξω το καλύτερο μάθος στη Σκωτία.
2: Εντάξει, Σκωτία όλοι παίξανε. Αυτή η ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ.
3: Αυτό δεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση, ρε
2: Διονύση. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο σου λέει, αυτή η ομάδα δεν ξανάπαιξε ποτέ. Δεν άρεσε τον Ταμπίζα.
3: Και στη θέση του Κωνσταντέλια Διονύση θα φύγει ο δικός μας, ο Φορτονής.
0: Δεν το ξέρω.
2: Γιατί να μην πάει ο Κοστούλας, αυτός ταιριάζει πιο πολύ.
0: Πού να έρθει, τι λες.
2: Την εθνική, τι θες.
0: Έλα, ρε, όχι, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
3: Σε αυτό η Κίκο.
0: Εντάξει, γράφουν στην Αγγλία ότι αλλάζει προπονητή στην Νότιχαμ, Μαρινέκης.
3: Ναι.
0: Δεν πάει ο Γκλάσνερ, αυτός που ήταν στην Κρίσταλ Πάλας. Καλός αυτός.
3: Διονύση.
0: Έλα.
3: Όχι το πού ρίχνει ο Μαρινέκης, τον κύριο Έλιοντ Άντερσον, στην ομάδα του κύριου Καραϊντι Σίτι.
0: Πόσο.
3: Το πήρε 30 εκατομμύρια την Νιουκάσλ και τον πούλησε 136 εκατομμύρια ευρώ.
0: Που ζαλίστηκα. Γεια σου Δημήτρη, φιλιά. Μην μου λες για ευρώ τέτοιες μέρες.
3: Γεια σου,
0: αγόρι
3: μου. Γεια.
2: Λίρες, στρελίνες.
0: Μπορούμε να...
2: Τι, να βρούμε ένα παίκτη να τον πουλήσουμε.
0: Τι.
2: Δεν σωνόμαστε.
0: Για να σε εκδικηθώ, Θανάση.
2: Όχι ρε.
0: Να το αφιερώσω και αυτό. Το αφιερώνω τραγούδια. Δύο τραγούδια τη μέρα το αφιερώνω τώρα. Τις επόμενες 15 μέρες του Κούτζου.
2: Και εγώ 4.
0: Εντάξει. 2 και 4, 6.
2: Ωραία.
0: Επί 4, 24.
2: 24. Επί 15.
0: Διαφημίσεις.
2: Επί 15.
0: Άρα ψάχνω μια ώρα καθαρής εκπομπής.
2: Όχι, επί 15.
0: Σοβαρός.
2: Επί 15 θα βάλουμε 24 επί 15.
0: Δεν θα βάλουμε
2: 20% γύρω στα 320 τραγούδια.
0: Από το Διονύση Βερβελέ.
2: Και τον Κώστα Κούτζο.
0: Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 5 εδώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, να προσέχετε τους εαυτούς σας πάνω απ' όλα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είμαστε εμείς. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
1: Να το πρόβλημα. Το πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Μας το λέει ο ίδιος υπουργός. Για την ακρίβεια το είπε και αυτό. Ότι δεν έχουμε ασθενείς. Έχουμε τα πάντα. Νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, αλλά κάθονται όλοι αυτοί. Είναι άδεια τα κτίρια, γιατί δεν υπάρχουν ασθενείς. Πάτε και έχετε υγεία καλή, κάνετε αυτά τα προγράμματα που μας λέει ο ίδιος και έχει σώσει 200.000 ανθρώπους και δεν έχουμε ασθενείς. Ξέμεινε η χώρα από αρρώστους. Όλοι οι γης βγαίνουν στα χωράφια και τρέχουν, πάνε στις θάλασσες. Κάποιος να αρρωστήσει, να πέσει κάτω εκεί με το βρουτζά, με κάτι, με ένα πυρετό, κάτι για να λειτουργήσει και το σύστημα. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δυστυχώς.
0: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν πάνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέσα αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυσμοί, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Στην πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Είναι οι νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς. Δεν γίνεται να λειτουργήσει το σύστημα υγείας όταν δεν υπάρχουν ασθενείς. Θα καταρρεύσει, θα το κλείσουν. Πρέπει επιγόντως να αρρωστήσετε. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα να πάθετε κάτι μέχρι το απόγευμα. Εύκολο είναι. Πέστε από μια σκάλα, κάτι να συμβεί. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ασθενείς, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ξεκινάει καμπάνια για να αρρωστήσουμε, να πάθουμε κάτι, να πάμε μέσα στα νοσοκομεία.
2: Κρεβάτια νοσοκομείων ρημαγμένα και ερυπωμένα. Γιατροί μόνοι σε απόγνωση. Νοσηλευτές δυστυχισμένοι και σε κατάθλιψη. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας μας από τις ελλείψεις ασθενών. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2030. Φτάνει πια. Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει το Τράβα Ψόφα. Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων από ασθενείς. Πέσε από τον πέμπτο. Κόψε τις φλέβες σου. Φάε κρέας μέχρι να βουλώσουν οι αρτηρίες σου. Κοιμήσου γυμνός στον καταψύκτη. Γλύψε σφικοφολιά. Πνίξου σε πισίνα. Τράβα Ψόφα. Ένα εγκεφαλικό την ημέρα. Τον γιατρό τον κάνει σφαίρα. Τράβα Ψόφα. Μια κοινωνική προσφορά της ελληνικής αγωγής και του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε.
2: Τράβα Ψόφα.
1: Είναι η νέα καμπάνια του Υπουργείου Υγείας, η οποία μας παροτρύνει να πάμε να αρρωστήσουμε, με τον τίτλο, τον εύγλωτο, δύο λέξεις, Τράβα Ψόφα. Γιατί πρέπει να συμβεί, δίνει και κάποιες οδηγίες αναλυτικά εκεί που λέει γλύψε σφυγκοφωλιά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Καλά, πέσε, σκουντούφλησε, κάνε εκεί διάφορα. Φάτε κρέατα με λίπη και χοληστερίνες, εγκεφαλικά καρδιάς, για να τι πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Δεν έχουμε ασθενείς. Και δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο και εθνικό σύστημα υγείας χωρίς ασθενείς. Γιατρούς έχουμε, μια χαρά. Νοσηλευτές κάθονται. Μύγε σκοτώνουν όλη μέρα κάτω από τα air condition. Οπότε πρέπει να αποκτήσουμε και ασθενείς, οπότε τα τραγούδια τα σχετικά λειτουργούν όλα ως παρότρινση για να γίνουμε άρρωστοι.

0: στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Όσο να τέξω ακόμα ο Χριστιανός. Κάτω σταυρό σας που είστε εδώ. Αρρωσταίνω. Υποφέρω. Τρελαίνω με. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιο, σώζει ζωές. Καθαραίω. Μια χαρά είναι. Λιώνω, σβήνω και αργό πεθαίνω. Είναι καλό πράγμα. Λυπήσουμε. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
1: Ναι, αλλά έτσι δεν έχουμε ασθενείς όμως. Μήπως να το πάρετε πίσω αυτό το πέτρο ή 200.000 να πάνε να νοσηλευτούν όλοι για να έχουμε τα κρεβάτια γεμάτα. Γιατί άδεια κρεβάτια θα σαπίσει κάποια στιγμή όλο αυτό και θα βγάλει αράχνες. Δεν είναι σωστό. Όλα αυτά πρέπει να κινούνται. Άμα δεν κινείται κάτι, καταραίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Αυτά από τον Υπουργό, το είπε και αυτό ο Υπουργός. Είναι κάτι που θα μπαίνει στο Δελφινάριο όλο αυτό. Δηλαδή τα έχουμε όλα, δεν έχουμε ασθενείς. Τι κάνουμε εκεί? Και προκύπτουν διάφορες εικόνες, αστείες, σενάρια, κείμενα, οτιδήποτε. Το είπε ο Υπουργός, κανονικά. Και πάει ο Αποστόλης, έκανε χθες παράσταση. Την ίδια ώρα ο Άδωνης έλεγε αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τους δύο? Ο Άδωνης βέβαια, γιατί είναι και υπουργός. Αυτό είναι το θέμα. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα πάμε στο Μέγκα, στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί η κυβέρνηση για τον Ντίλιαν που έχει φέρει το Πρέταντορ στην Ελλάδα ετοιμάζει κάτι καλό.
2: Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει έτοιμη τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
3: Ναι, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό,

0: Και ξέρω ότι και σήμερα που μιλάμε υπάρχει καχυποψία στην κοινή γνώμη για το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει και να την εμπιστευτούμε και να την ενισχύσουμε, διότι αναρωτιέμαι αν όχι δικαιοσύνη ποιος.
1: Ποιος, που ρωτάει και ο Πάριος. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πολύ σωστά εδώ τα λέει ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη κινείται, εφαρμόζει τους νόμους που η εκτελεστική εξουσία ψηφίζει, μάλλον η βουλευτική ψηφίζει, η εκτελεστική προτείνει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι εξουσίες είναι μία. Μεγάρο Μαξίμου λέγεται, τα κτίρια τα έχουμε έτσι για να υπάρχουν. Οπότε προσπαθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, ο Ντίλιαν να πέσει στα μαλακά με κάποιο τρόπο, και πολύ καλά κάνουν, γιατί όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ είναι Ισραηλινός. Σε αυτόν τον τόπο τους κυνηγάνε τους Ισραηλινούς κάπως, λόγω τους εισβολής στη Γάζα, της γενοκτονίας που γίνεται κάτω. Οπότε έρχεται ως αντίβαρο. Αυτό το φέρνει η κυβέρνηση για τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει κάτι καταγγελίες και τώρα τελευταία έχει σοπάσει, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη στα καλύτερά της. Έγιναν και αλλαγές στην ανώτατη βαθμίδα, μπήκαν άνθρωποι που έχουν προσφέρει στη δικαιοσύνη και ειδικά τώρα τελευταία η υπόθεση Γιωτόπουλου και κυρίως όλη αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές που μπήκε στο αρχείο. Όλα αυτά έχουν κάπως δεθεί πολύ ωραία, πολύ γλυκά και χωρίς προσχήματα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο στις μέρες μας, δεν υπάρχουν προσχήματα. Τελειώσαμε και με τον Ντίλιαν. Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας είναι ο Σγουρός, πρώην νομάρχης, θυμόσαστε, τώρα του Πασόκ, είναι ο Γιάννης Σγουρός στο Ζαχαρό, και τσακώθηκαν τα δύο Ελληνόπουλα.
2: Πάμε ξανά.
3: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε, ρωτήστε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
3: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Οι υπευθυνσές δημοκρατίες είναι ο διάλογος.
2: Παιδι, αλλά διάλογος.
3: Γιατί, ναι, για να σου πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
3: Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε, κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
3: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Κυκλοφορούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
3: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Συνέβη αυτό και έφυγε ο Ζουρός και είπε αυτό το πράγμα εκεί. Οπότε να ακούσουμε τι συνέβη.
3: Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
3: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
3: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω ότι την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
3: Καθόλου. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω δεν θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
1: Έτσι έκλεισε ο καυγάς και μιλούσε ο Σγουρός και ενώ απομακρυνόταν από το μικρόφωνο. Έγινε αυτός ο καυγάς. Δεν καταλάβαμε τι συνέβη, γιατί πήγαιναν καλά τα πράγματα. Θα πάμε πριν γίνει ο καυγάς, τι ακριβώς είχε υποθεί.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πόσο είναι το χρέος της χώρας σήμερα? Για να δούμε τι λέει. Τι μας λέει.
0: Εσωτερικό, εξωτερικό.
2: Μισό λεπτό. Πόσα χρωστάει η χώρα μας?
0: Ναι.
2: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
0: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει? Το νοιάζει που του παίρνουν το σπίτι του αλουνού? Τι είναι αυτό που λέτε? Είστε δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα, δεν σας νοιάζει?
2: Σε ποιον από όλους? Στον απατεώνα?
0: Σε εσάς, απατεώνας.
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Αυτός που πήρε, όχι δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν απατεώνες.
0: Όχι, όχι, να σας πω γιατί. Ο απατεώνας πάει φυλακή. Γιατί υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Δεν πάνε φυλακή.
0: Γιατί δεν πάνε? Δεν έχουμε δικαιοσύνη.
1: Εδώ είναι η αρχή του καυγά. Το βάλαμε γιατί βγαίνει μια ωραία άποψη από τον Ζαχαρό. Ότι είναι απατεώνες όσοι είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Γιατί προστατεύτηκαν αυτοί οι απατεώνες από τον νόμο Κατσέλη, που ξέρουμε όλοι τι συνέβη τότε με τα μνημόνια. Πώς εγκλωβίστηκαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα στα δάνεια και έπρεπε να γίνει.

0: μια διευκόλυνση από την πολιτεία. Μπας και σώσουν το σπίτι, γιατί θα είχαμε έκρηξη κοινωνική και επανάσταση άμα πετιόντουσαν όλοι αυτοί στο δρόμο. Έτσι ξεκίνησε και λίγο μετά συνεχίστηκε ως εξής.
1: Θέλετε να κάνουμε μια νέα αρχή?
2: Ό,τι θέλετε.
1: Μη φωνάζετε καταρχήν.
2: Τώρα μη μου λέτε τώρα παρατηρήσα δάσκαλος.
1: Μη φωνάζετε, γιατί δεν μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
2: Γιατί να φωνάξετε εσείς? Εγώ δεν φωνάζω, γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκα με 44 χρόνια στη σύνταξη, ναι, και μου κόψαν 50% από τη σύνταξη.
0: Α, σαν συνταξιούχος. Πήγε εκεί ως γουρός, έχει θέματα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν στα παράθυρα και θα πάνε εκεί τα τηλεοπτικά. Τώρα θα πάμε στην αριστερά, γιατί στην αριστερά συμβαίνουν γεγονότα πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Διασπάται για άλλη μια φορά σε κομμάτια, κομματάκια. Ευτυχώς όμως υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δύο φορές ευτυχώς που υπάρχει. Υπάρχει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το φάμελο τώρα. Έφυγε και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από χτες, μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχει πίσω, μένει ο Πολάκης.
3: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
4: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
3: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
4: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
5: Αυτό συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
4: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
0: Άντε ντε, περιμένει το Κουκουέ να απευθυνθεί ο Πολάκης, η Κατσέλη, ο Βαρουφάκης, όλοι αυτοί οι Νέα Αριστερά να απευθυνθούν στο Κουκουέ για να πάνε μαζί. Αυτή θα είναι η λύση και η σωτηρία του Πολάκη. Για να πάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία πρόταση, λες και δεν ξέρει ο Πολάκης. Τα λέει αυτά έτσι για να δημιουργεί εντυπώσεις ότι κάτι πλατή θα συμβεί. Δεν πρόκειται. Το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό της υπόθεσης ότι πάει για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης.
4: Και με στην το πάνελ του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
3: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
4: Τι πράγμα?
3: Με εσάς αρχηγό?
4: Νομίζω ναι.
3: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
4: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται?
5: Ναι.
3: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις θέσετε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα θετικά. Αυτές είναι οι θετικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας από τη μία πλευρά να ξεπετάχτηκε τώρα με την Ελλάς του. Όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα ο Πολάκης, δεν είχε πει την τελευταία κουβέντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι με τον Πολάκη αρχηγό, ζωή. Αυτή η βουλή πρέπει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα μπει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη αρχηγό και όλους αυτούς που λέει εδώ, δεν ξέρω ποιος θα τα κοιμιάσει με ποιον. Θα είναι ωραίο να είναι μέσα ο Βελόπουλος που θα είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης που θα είναι πρωθυπουργός, ο Τσίπρας που θα είναι πρωθυπουργός και ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, λαός ψηφίζει, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Οπότε μια τέτοια βουλή θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει συνωστισμός αριστερών κομμάτων, αξιόλογων που έχουν διακηρύξεις πάρα πολύ αριστερές και αρχηγούς εις άξιους, όπως ακούμε εδώ. Οπότε μόνος του ο Πολάκης μπορεί να τα βάλει όπως θυμόμαστε και ξέρουμε με όλους.
2: Παιδιά, ας πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Σας έχω. Σας έχω. Τέλος. Δεν τζακίζω το φρύδι μου.
0: Δήλωση πολιτική, παλιά βέβαια, σε μια βέσπα πάνω τα λέγει αυτά, τότε που μας είχε όλους. Στην πορεία δεν είναι όλοι, δεν μας έχει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις φαντασιώσεις, τα θέλω του καθενός, γιατί λειτουργεί όλο αυτό ψυχοθεραπευτικά. Και σε αυτόν που τα έχει πει, γιατί γίνεται αναμετάδοση, μεγεθύνεται το μήνυμα, πηγαίνει σε περισσότερους, άρα νιώθει πιο όμορφο αυτός και πολύ κοντά στο στόχο του. Και δεύτερον, ψυχοθεραπευτικά για όλους εμάς που ακούμε αυτούς να λένε όλα αυτά και περνάμε πιο όμορφα από ό,τι θα περνούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ένα είναι αυτό του Πολάκη και το άλλο είναι αυτό του Βελόπουλου.
6: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
2: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρχή ο ελληνικός λαός να αποφασίσει.
6: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείτε.
7: Μόνο μας εννοείτε. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
6: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
7: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα.
0: Όλοι θέλουμε. Δεν είναι μόνο το θέλω του Βελόπουλου. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Νομίζω όλοι μας. Και γιατί θέλουμε το Βελόπουλο πρωθυπουργό? Όχι επειδή είχε τις επιστολές του Ιησού, δηλαδή κάποιο χάρισμα, κάποιος είχε επιλέξει μια ανώτατη δύναμη το Βελόπουλο. Όχι επειδή έχει τα φάρμακα, τα τελοπών και τα στομαχικών και τα εντερικών και τα απορροφητικών και τα αυτοκρατορικών και όλα τα άλλα εικόν. Αλλά επειδή έχει γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε πρωθυπουργός.
6: Χωρίς άλλο κόμμα.
7: Βεβαιότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει, θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός, κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια. Γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια.

0: μόνοι σας εννοείται.
1: Ναι, μόνο μας τελειώνεται. Έχουμε μια πλειάδα στελεχών.
0: Όχι, άλλο λέω μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
1: Βεβαιότατα.
2: Μόνοι σας, το ρωτάει ο Χατζής, εννοεί σαν ελληνική λύση. Και απαντάει ο Βελόπουλος, έχουμε πλειάδες στελεχών. Όχι, μόνοι σας. Αυτό είναι το δευτερεύον, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι ξέρει τα πάγια. Τι σημαίνει πάγια, άρα όποιος ξέρει τι σημαίνει πάγια μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης φαίνεται δεν ξέρει το παιδί τι σημαίνει πάγια. Ο Τσίπρας δεν ήξερε όχι μόνο πάγια και τα υπόλοιπα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, έγινε παρόλα αυτά. Οπότε εδώ ο Βελόπουλος ξέρει τι σημαίνει συλλογισμός, τι σημαίνει πάγια. Έχει γνώσεις, έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός. Τι μένει τώρα για να γίνει πρωθυπουργός, η σοφροσύνη της ψήφου του ελληνικού λαού.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
0: Πώς θα τους αλλάξουμε.
1: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
0: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
1: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το Λιοφθοράκης.
0: 15.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
0: Και 20. Κανείς
1: δεν ξέρει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Κανείς, ακούστε λίγο.
0: Από το 20 να πάτε στο 38.
1: Δεν θα παραβιάσω ανοιχτές θύρες. Η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι λέω εγώ και εσείς δεν έχει σημασία. Έχει τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός κύριε Χατζή ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.

0: Εδώ τελειώνει το καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί θερινό, έτσι, πολύ θαλασσινό. Από τη Δευτέρα προχθές, όπως έχουμε πει, μεταδίδουμε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα, για να έχουμε και ρυθμό, καλοκαιρινά τραγούδια. Να, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις έκλεισε εδώ, θα το πιάσουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Στην πορεία εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, και σήμερα Τετάρτη, 1η Ιούλη, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, μόλις ξεκίνησε, να τον καλοδεχτούμε λοιπόν. 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
1: Λοιπόν, για την Ασημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και τις παρακολουθήσεις, ας πούμε.
3: Εγγραφή. Εγγραφή. Τακ.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ παλιοκουμούνια, ήρθε το τέλος σας.
2: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή, γέι άρρωστη ανώμαλη εκπομπή, τουρκική μουσουλμάνη.
2: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που είσατε.
2: Παρακαλούμε μην κλείσετε
4: το τζιπ.
2: Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και
2: του του του του του του
4: του του του του του
2: του του
4: του του του του του
2: του
4: του του του του
2: του του του του του του του δεν ακούς του.
5: Αποστόλη, γεια!
2: Γεια!
5: Τι κάνεις?
2: Καλά!
5: Εχθές έκανες την τελευταία σου καλοκαιρινή παράσταση.
2: Α, επαγγελματίας. Ναι, ναι.
5: Έτσι. Και τώρα ετοιμάζεσαι για διακοπές. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες.
2: Ναι.
6: Αποστόλη.
2: Έλα.
6: Χρόνια πολλά, ρε.
2: Ευχαριστώ.
6: Πήγε στην εκκλησία.
2: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
6: Κοινώνησε.
2: Κοινώνησε, θα μεταλάβω εγώ.
6: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
2: Ναι, με τσικουδιά.
6: Έγινε και το χέρι του παπά.
2: Να ήταν το χέρι μόνο.
6: Και τι άλλο.
2: Εγώ τη μ' άφησε.
6: Μα έτσι.
2: Ναι.
6: Είχε ιστορία προηγουμένω.
2: Ναι, ναι, καλά ήταν.
6: Εντάξει. Άντε, ρε, καλά, περάσει το καλοκαίρι.
4: Παλιοκουμούνια είσαι το.
7: Καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
7: Και από μένα και από τον σύντροφό μου τον κύριο Θόδωρο, έχεις τα χρόνια πολλά να είσαι γερός και να σ' ακούμε για πολλά πολλά χρόνια. Να σας ευχηθώ και πάλι καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μου στο Θήμιο, σε ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
8: Αποστόλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
8: Μου χάρισες μια πρόσκληση και από την ταραχή μου που σε άκουσα, δεν σου είπα ότι χρόνια πολλά.
2: Δεν πειράζει. Και... έλα το βράδυ να μου τα πεις από κοντά.
8: Από κοντά, ναι. Να είσαι πολύχρονος και επιθυμείς.
4: Ήρθε το τέλος!
2: Άι, μωρή.
9: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
9: Χρόνια πολλά. Συγχαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
9: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
10: Ναι, κάνουνε κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούνε κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Όπως δηλαδή αυτό είναι καταστροφή, το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πως τον λένε, το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει δεν βλέπεις τηλεόραση, δεν είδες λέει τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου, θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι η πτάμενη δύση. Και οι βαρύτες.
2: Ναι, μάλιστα.
10: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας, εκτός από εδώ, είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ, καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουνε. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει, οδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
2: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
10: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
2: US Congress.
10: Κυβερνητική που.
2: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
10: Ναι, να δείτε πώς υποτιμούν.
2: Γιατί λέγεται κογκρέσο, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
10: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα, η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
2: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης.
11: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76. 100.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
14: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα παιδιά να χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.

0: με τέτοιες εξαίσιες μουσικές. Δεν έχουμε ασθενείς, γιατρεύεσαι με αυτές τις μουσικές. Εδώ ένα παλιό κομμάτι. Έχει δεχθεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διασκευές και εκτελέσεις. Μια από αυτές, δύο από αυτές ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η δεύτερη. Έχουμε καλά νέα για τον πολιτικό βίο της χώρας και για την επόμενη Βουλή. Ελπίζουμε ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός, να είναι μέσα σε αυτήν.
1: Και το Βυσκαδουράκης κατεβαίνει στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Ισχύει.
2: Ισχύει, ναι. Εν αγνία μου. Mm. Και αυτό είναι το Θεοδόρο. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές λέω στην Κατερίνα, λέω, κοίτα να δεις η ζωή, τι μου επιφυλάσσει.
1: Ισχύει εν αγνία σου. Έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση.
2: Ναι, εντάξει, το έδωσα το όνομα. Έτσι χαλαρά. Ναι. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσε ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφου στον κεντρικό τομέα που με ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικό, βόρειο, νότιο. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία, με κανέναν. Και ο κόσμο με έβγαλε στου πιο υψηλού, με ποια τα υψηλότερα.
1: Με τι περισσότερε ψήφου.
2: Με ψήφου.
1: Άρα συνεχίζει.
2: Ναι.
1: Θε να γίνει βουλευτή.
2: Το είχα όνειρο από μικρό παιδί.
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω, δεν είμαι ποτέ απολιτικ. Θεωρώ ιερό πράγμα η πολιτική, ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα μεγαλώσει το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Mm. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα.
1: Yeah.
2: Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κοφών.
0: Ακούμε εδώ τον αγαπημένο ηθοποιό να λέει ότι για λόγους φτώχειας, παιδικά χρόνια, περιπέτειες, γενικώς θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οπότε να ακούσουμε και σε ποιο κόμμα και ποιος, κυρίως ποιος, θα αποφασίσει για το Βυσκαδουράκι.
1: Επομένως, θα σε δούμε υποψήφιο βουλευτή.
2: Ακόμα δεν το γνωρίζω. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Mm. Εάν βρεθώ με τον Άρχοντα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και συζητήσουμε. Ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουνε.
1: Ναι.
2: Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι.
1: Άρα αυτό είναι και ο πολιτικός σου χώρος.
2: Έχω μια αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό π.χ.
1: Ναι.
2: Ή με τον Πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε.
1: Εδώ ο παραγωγός είναι ο Πρωθυπουργός,
2: ναι.
1: Έτσι.
2: Ο Άρχοντας.
0: Άρχοντας ο Μητσοτάκης, αυτό ήταν το point. Ότι είναι άρχοντας ο Μητσοτάκης. Τον λέει δηλαδή ο Βυσκαδουράκης. Τον λέει άρχοντα το Μητσοτάκη. Ο άρχοντας είμαι σίγουρος θα πει ναι, μπες και εσύ στις λίστες και θα βγει, γιατί όποιος ηθοποιός μπαίνει στις λίστες βγαίνει, οπότε θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και όλο αυτό είναι ένα δώρο Θεού για μας, αλλά και για τον ίδιο.
2: Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο Πρωθυπουργός, και σου λέει, έλα εδώ παιδί μου. Τι να πω εγώ.
1: Ναι.
2: Για πείτε μου εσείς. Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες. Τι θα πει ο Θανασάκης.
1: Εσύ από ό,τι καταλαβαίνω θα πεις είμαι έτοιμος, Άρχοντα. Είμαι εδώ.
2: Εννοείται.
1: Είμαι εδώ για σένα.
2: Ναι, γιατί είναι δώρο Θεού.
0: Δώρο Θεού λοιπόν, προφανώς δώρο του Άρχοντα, δεν είναι του Θεού. Α, βέβαια ο Άρχοντας συμπίπτει με το Θεό. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Οπότε θα πάει καλά η προεκλογική περίοδος, έχει αρχίσει ήδη, το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχουμε και το Βυσκαδουράκι στα ψηφοδέλτια, βέβαια πρέπει να το αποφασίσει ο Άρχοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά από αυτά, ο τυχερός λαός που έχει τον Άρχοντα να τον διοικεί.
3: Αγαπητέ Απόστολε.
4: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε?
3: Για μένα είσαι αγαπητός και εσύ είσαι λίγο extreme.
4: Ναι.
3: Με χαρά.
4: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
3: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
4: Λέγε τι θες.
3: Μάλλον είσαι. Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
4: Ενώ πώς δεν σε βαφτίσουμε.
3: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
4: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα, σωστό.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
3: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
4: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
3: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες, ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
4: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε?
3: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, τη δουλειά την κάνει.
4: Ναι, την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα? Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέται, ναι.
3: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας, πρέπει να συμπαντήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
4: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πώς έχει πάει το ρεύμα? Θα με τρελάνεις, μια με τράπεζα. βάζεις μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
3: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊ, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
4: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
3: Συγγνώμη, για μένα μιλάς τώρα ή για το Σαμαρά?
4: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκες?
3: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
2: Επειδή με τις ευθείας της αντρικής σχολής.
4: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
3: Το έχεις ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
4: Κακό δεν είναι.
3: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
4: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
3: Όχι, όχι.
4: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νεάθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Τόσο ήσαμε τον κομμουνισμό.
3: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
3: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
4: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει.
3: Και εγώ ας...
4: Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
3: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο...
4: Περιμένουμε, ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
4: Το πάει, απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
5: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
3: Εντάξει τώρα, νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
4: Είμαι μίζερος.
3: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
4: Είμαι μίζερος. Είμαι ό,τι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Δεν επικροτώ.
4: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
3: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
2: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει ισχυρή οικονομία, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
4: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
3: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
4: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, τον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως?
3: Φυσικά.
4: Πώς? Φοράς τα γνωστά ρούχα?
3: Τι είναι τα φαίνεται, όχι, όχι.
4: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνεις χαμπάρι τον άλλον.
3: Κοίταξε.
4: Λες αυτός δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
3: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ ας πούμε κυρίως με κουστούμι, αλλά...
4: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
3: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα, τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί...
4: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Escort δηλαδή με έναν τρόπο.
3: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμοι.
4: Ναι, κατάλαβα, τράπερ και τέτοια.
5: Η αυλιάρα μες στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Είναι ο σατανάς βαμμένη.
3: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
4: Μάλιστα, ωραία, εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο, ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
3: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
4: Με πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
3: Από εκεί να καταλάβεις.
4: Από εκεί κατάλαβα.
3: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμβαδίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
4: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά, πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει...
4: θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
4: Α, έτσι. Άδοξα. Εντάξει, έγινε.
0: Είχαν βρει επικοινωνία όμως. Και υποστήριζε Μητσοτάκη με έναν έτσι πλάγιο κάπως τρόπο. Χαλαρό, διαλλακτικό. Μπράβο στον ακροατή. Και ο Αποστόλης βέβαια τον πήγε πάρα πολύ καλά. Συμφώνησαν ότι ο Μητσοτάκης κάνει έργο και πρέπει να υπάρχει για πάντα στις καρδιές μας και στην πρωθυπουργία της χώρας. Ο άρχοντας, που λέει και ο Βυσκαδουράκης. Ένας εκ των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ήταν στους Σπαρτιάτες, αλλά με αυτές τις διασπάσεις που έγιναν εκεί, το διαλυμένο κόμμα, φύγανε, είναι ανεξάρτητοι. Όλοι αυτοί προσπαθούν τώρα να βρουν κάπου να στεγαστούν. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο κύριος Φλώρος όμως κάνει μια ωραία πρόταση, πολύ ρεαλιστική, ουσιαστική, τεκμηριωμένη πάνω απ' όλα για τους μετανάστες.
6: Κάθεστε τώρα και συγκρούεστε με τους ήδη επιβαρημένους νησιωτικούς δήμους. Πετάτε ο ένας τον άλλο το μπαλάκι των ευθυνών. Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε μόνο με το Δήμο της Λαβρεωτικής. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
0: Και δείχνει τη Μακρόνησο. Και προτείνει τη Μακρόνησο ως τόπο φιλοξενίας σε αυτή τη φάση μεταναστών που έρχονται στο Αιγαίο, για να μην έχουν κάνει και άλλοι τέτοιες προτάσεις. Αλλά εδώ ο κύριος Φλώρος το πήγε με φωτογραφία, το τεκμηρίωσε, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της τοποθέτησης, είπε ότι έχει και εγκαταστάσεις πάνω. Έχει εγκαταστάσεις, είναι η αλήθεια, με δεκαετία του 50, ερείπια είναι όλα αυτά, μόνο ένα κτίριο που υπάρχει ως μουσείο. Όλο αυτό το θεωρεί εγκαταστάσεις, θα είναι και κοντά στην Αθήνα, να δούμε τα θετικά. Είναι καλό να είναι κοντά στην Αθήνα και να γεμίσει ο τόπος μαρτυρίου Μακρόνησης, προτείνει και τη Γιάρο, και αυτός ο τόπος μαρτυρίου με την φόρτιση που έχει, με την ιστορία που περικλεί, με όλο αυτό το εκτόπισμα που έχει αυτός ο τόπος, αυτή η τόπη, την συναγωνία που έχουν σωρεύσει από όλους αυτούς που ήταν πάνω εκεί και για τους λόγους που εξορίστηκαν και μείναν εκεί στη δημοκρατική Ελλάδα, τη μετεμφυλιακή. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ ο κύριος Φλόρος με πολύ μεγάλη άνεση απευθύνεται και στο ΚΚΕ και ζητάει να γίνουν πράξη.
6: Εδώ αυτό το νησί απέναντι από Λαύριο.
3: Στη Μακρόνησο. Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνησος. Στον αιώνα τι, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε. Στη Μακρόνησο υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, οι εκτάσεις είναι τεράστιες, βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και θα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο, άμα έχετε προβλήματα με την αριστερά και τον... Εντάξει. Μακρόνησο, βεβαίως, Μακρόνησος. Στη Μακρόνησο και στη Γιάρο κιόλας. Και στη Γιάρο. Και στη Γιάρο.
5: Παρακαλώ.
3: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση με εγκαταστάσεις έτοιμες για εκμετάλλευση και μπορούν να φιλοξενήσουν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Αλλά φοβάστε να το κάνετε γιατί τα αποτελέσματα τα είδατε. Ξεσηκώνεται η αριστερά.
0: Μιλάμε για 18,5 χιλιόμετρα έκταση, όπως είπε και όχι απόσταση, έκταση όπως είπε και ο ίδιος. Έκανε εδώ ρεαλιστικές προτάσεις. Φαντάζομαι άνετα μια θέση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την έχει, γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα και η Νέα Δημοκρατία και τέτοιες απόψεις εμφυλοχωρούν στο χώρο αυτό, όπως ξέρουμε και όπως ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και είναι ένα ακέραιο χτύπημα στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τώρα σε αυτό το χώρο της δεξιάς γενικότερα υπάρχει και κάποιος που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, αν ψηφίσουμε με σοφροσύνη, το ακούσαμε πριν, αλλά αυτό τον κάποιο τι τον κάνουν οι άλλοι.
5: Πόσο σοβαρό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας που όταν το πρωί 9.30 ώρα χθες κάνω δήλωση εγώ και λέω με αφορμή την αναγνώριση αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ, τώρα η κυβέρνηση να ζητήσει παρόμοιο αίτημα για να γνωριστεί η ποντιακή γενοκτονία.
4: Το είπε και ο Σαμαράς αυτό.
5: Το αντέγραψε από μένα. 9.30 το πρωί το πάω εγώ, 11.30 το πάω αυτός. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί ότι αντιγράφουν ό,τι λέμε.
4: Καλά, εντάξει.
5: Όχι.
4: Καλό είναι αυτό.
5: Όλοι αντιγράφουν. Ναι, ναι. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα και στα εξωτερική πολιτική και στις όποιες ανακοινώσεις μας έρχονται και αντιγράφουν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κρίμα γιατί έχει πολύ καλές ιδέες και τις αντιγράφουν όλοι οι άλλοι και δεν αναφέρουν την πηγή. Αυτό δεν είναι, είναι αντιδεοντολογικό. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Αντιγράφεις τις προτάσεις του Βελόπουλου που είναι πάρα πολλές, η μία καλύτερα από την άλλη, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Αντιγράφει, ο Σαμαράς εδώ έκανε μια αντιγραφή και δεν αναφέρουν την αρχική πηγή. Είναι ένα θέμα. Θα ακούμε το πρωτότυπο. Θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτότυπο, δεν θέλουμε τους δεύτερους. Θα παρακολουθούμε τι λέει ο Βελόπουλος στις 9.30 για να ξέρουμε τι θα πει στις 11.30 ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, κέντρο καλοκαιριού, σιγά σιγά έχει ανέβει και η θερμοκρασία, και επειδή είναι και η τελευταία μας εβδομάδα εδώ, άλλες τρεις μέρες, να μετράμε αντίστροφα, λογικό, πρέπει αυτή την καλοκαιρινή αύρα και τις καλοκαιρινές εικόνες να τις μοιραστούμε μαζί σας.
7: Ρηγούν τα μεγάλα τα ψάρια.
8: Το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.
7: Οι καρχαρίες και τα αρσενικά.
9: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
7: Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια.
10: Πάλι ντόρτια ύφερα.
7: Η συνταγή φυσικά είναι μια.
11: Μπακαλιάρος κορδαλιά.
12: Τι σημαίνουν όλα αυτά.
13: Φαΐ φουρτοφουρ.
7: Με ένα σούπερ το σοτούλι μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι.
13: Δεν τρέπεστε!
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουμιάς.
13: Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω!

0: κοκκινίζω πλέον. Γυαλιά φορούσα
1: μπουρούζια καπέλα. Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά. Αυτά.
2: 1-0.
3: Πώς ξεπέρασε όλα αυτά.
4: Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.
5: Με ένα σούπερ το σοντούλι μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
6: Μια κιλότα καλοκαιρινή.
7: Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς.
8: Α, Κατερίνα!
9: Με το βρεμένο σούπερ μίνι. Διάφανο καιρός μπικίνι.
10: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
11: Πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μιας.
12: Θα πάει στη Ρουμανία.
13: Πήρα μαθήματα ανατομίας.
14: Δεξιός όρθις.
15: Είδα δεκάδες διαφημιστικά.
16: Τέλος ο πόνος στη μέση.

0: το στριγκάκι.
1: Κάνω που και τρομάζιο δουνιάς.
0: Σιγά τα αίματα καλέ.
1: Με το βρεμένο σούπερ μίνι διαφάνω καιρός μπικίνι.
2: Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσώρουχα από την κουβέντα μας.
3: Φόρεσέ τα.
1: Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μιας.
0: Κρακ, κρακ, τέζα.
4: Μα είσαι τέλος πάντων.
1: Γεια σας.
5: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ένα καρακάτσουλιο.
0: Είμαι σήμερα καλός.
4: Όμως έγινε στο μάτι.
0: Μητσοτάκη γαρίζεται.
1: Με τον τρόπο μου κι εγώ.
0: Σας ευχαριστώ.
6: Και μέσα σε αυτό το ηχητικό ακούσαμε τη φωνή και του Νίκου Κακαουνάκη και του Γιώργου Τράγκα σε μια συνέντευξη με τον Βασίλη Λεβέντη που λέγανε, νομίζω τότε ήταν στα παραπολιτικά, λέγανε για τα εσώρουχα και του λέει ο Λεβέντης του Τράγκα φόρεσέ τα όλα. Ο Βασίλης Λεβέντης, η είδηση πριν 5 λεπτά κυκλοφόρησε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75, γράφουν εδώ τα site που βλέπω, σε ηλικία 75 ετών λοιπόν ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιαίτερος πολιτικός, ας πούμε αυτή τη λέξη, εμβληματικός και κάποιες εποχές πολύ παλιότερα είχε χαράξει και τηλεοπτικούς δρόμους όπως θυμόμαστε και μετά στη Βουλή και τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, τρίτο μέρος λαού, αύριο τα υπόλοιπα.
7: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
3: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
8: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
9: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
8: ναι,
9: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι. Mm-hmm.
7: Μάλιστα. Και μετά ήταν οι μέλισσες.
3: Ναι, ναι, ναι, και εσύ που δεν θέλεις.
10: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
7: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι, να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες, ναι. Τα λες για μένα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες, περίπου.
3: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
7: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
11: Θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
7: Έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
3: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα να θερμάνουμε.
7: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
3: Εσείς πόσο το είχατε?
7: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί έχει αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, κοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
12: Γιάννης Κοτοβός.
3: Ο Κωστής Παλαμάς.
12: Έλα, Κωνστολακό.
3: Έλα.
12: Έλα, θέλω να σου προσθέσω 2 πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή τον έφερες και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχεις πάρει πρέφα τι γίνεται και πώς παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα?
3: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τις προάλλες.
12: Ναι.
3: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
12: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν τους delivery σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πας με 10 χιλιόμετρα, μην πας γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμος. Πώς θα πάει να παραλάβει ο delivery στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο? Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει 3 στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή? Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράψω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνεις, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για 1 μήνα? Δηλαδή δεν είναι φρικτό? Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει, να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένος, να σε
3: προφανώς.
12: Να σε σταματήσει για κράνος, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμως το δίπλωμα. Αλλά ρε φίλε, στον πεζόδρομο.
3: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι, το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγος. Όχι όταν ψάχνετε ο μπάτσο για να εισπράττουν οι δήμοι.
12: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στις γειτονιές μας. Στο κέντρο γράφουν ντιλιβεράδες ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Τους έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά, παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά τους ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ της Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμάς που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενους, αντίθετα με τους ρουφιάνους, τους φριλάνσερ, και κάτι ψευτοαναρχικούς που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμείς που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπως είναι αυτοί. Κάτσε ρε μεγάλε, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Πώς θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάσσερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλος. Λέω τα στραβά στο κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθος η αναρχική.
13: Τα σοβαρά κράτη.
3: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη οι σοβαρούς ανθρώπους δεν έχουν ουφολόγους. Τώρα σε παρακαλώ, έλα.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ταξί, στο νέο λιμάνι.
6: Πανεπιστήμιο βολεύει, εγώ στο κέντρο.
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: the best sounds in town.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Πόσο θα γυρίζει η γη.
12: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα. Συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

αρπάζει για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα. Μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε.

συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, τον ΣΕΒ, την Ένωση Τροφίμων, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όπου ζήτησαν οι φορείς από την πλευρά τους να σταματήσει η κυβέρνηση, να μην συνεχίσει αυτό το πλαφόν που υπήρχε σε 63 προϊόντα, το οποίο έλυγε ούτως ή άλλως εχθές, 30 Ιουνίου, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δέχθηκε και ζήτησε από τους φορείς να διατηρηθούν οι τιμές για Ιούλιο-Αύγουστο σταθερές, να μην αυξηθούν. Και από Σεπτέμβριο το ρεπορτάζ λέει ότι εν όψη και ΔΕΘ, εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου με την έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχουμε και ανακοινώσεις για μειώσεις προϊόντων, μειώσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και με αφορμή τέλος πάντων αυτή τη συνάντηση και το που κατέληξε, είχαμε μια συζήτηση για την ακρίβεια. Την ακρίβεια η οποία αγγίζει, όπως έλεγα και χθες, δεν θα πω όλους για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν όλους. Το μόνο που αλλάζει είναι το πόσο αγγίζει κάποιον. Κάποιον τον αγγίζει λιγότερο επειδή έχει καλύτερο εισόδημα, αλλά ακόμα και αυτόν τον αγγίζει. Βλέπει και αυτός πως έχει αυξηθεί το κόστος για διάφορα πράγματα που αγοράζει σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια. Και κάποιους άλλους που είναι ακόμα πιο περιορισμένο το εισόδημά τους, τους αγγίζει πολύ περισσότερο. Ένας από τους λόγους είναι ότι η ακρίβεια οφείλεται και στους έμεσους φόρους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το 24% ΦΠΑ, και όπως ξέρουμε από στοιχειώδη απλή οικονομία, οικιακή οικονομία, οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι, διότι πληρώνουν το ίδιο ποσοστό ανεξάρτητα από το οικονομικό εισόδημα. Κάποιος που παίρνει 1.000 και κάποιος που παίρνει 50.000, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ πληρώνει. Ο πιο δίκαιος φόρος είναι ο άμεσος, αυτός που πηγαίνει και φορολογεί το εισόδημα κάποιου. Οι χώρες έχουν ένα μείγμα άμεσων-έμεσων φόρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν φορολογικά έσοδα. Το ζητούμενο είναι να είναι το δείγμα αυτό ισορροπημένο και δίκαιο. Διάφορες μελέτες λένε ότι στην Ελλάδα είναι περισσότερο από όσο θα έπρεπε περισσότερα από όσα θα έπρεπε τα έσοδα από έμεσους φόρους στην Ελλάδα. Άρα από όχι δίκαιους φόρους. Όσοι λοιπόν ακούσατε και δεν προλάβατε χθες, μπορείτε και σήμερα να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όσοι δεν ακούσατε και ενημερωθήκατε τώρα, βεβαίως μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε. Κατά τα λοιπά, σε λιγάκι θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Χάντζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, τον οποίον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής.

0: Οι συντελεστές για απόψε στο ανεμολόγιο είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και περιμένω και ερωτήματα που έχετε για τον κύριο Χάτζη Σαλάτα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να μπορέσει να απαντήσει, να διευκρινίσει, τα ερωτήματα παρακαλώ μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα σε όλους. Δύσκολη μέρα η σημερινή με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τα γεγονότα που έγιναν στα Πετράλαιο με την πολυκατοικία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε, δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε, με τα παιδιά μας, θα τις δώσουμε αύριο. Είναι γεγονότα τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα μας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη που υπάρχει και θύμα πλέον.
0: Έτσι ακριβώς, και θα το κουβεντιάσουμε και πολύ αναλυτικά μετά με τους ακροατές. Πόσο

0: υπόλοιπο Ιουλίου θα είστε σε εργασία. Εμείς μέχρι πότε περίπου θα τα λέμε? Πότε ξεκινάνε οι άδειες, πότε φεύγετε έτσι λίγο για καλοκαίρι από Αύγουστο?
1: Και τα λοιπά. Αλλά θα συνεννοηθούμε ότι όταν είστε εσείς πίσω από το μικρόφωνο, με κοιτάζω και είστε διακοπές να είμαι.
0: Καλώς, όχι, όχι, okay, εντάξει, αλίμονο. Θα μιλήσουμε εμείς εκτός αέρα και θα το συνεννοηθούμε. Πάμε με την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας αυτής της εβδομάδας. Και ένα θέμα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, γενικώς τα θέματα οικονομίας ενδιαφέρουν όλους, κάθε κατηγορία και διαφορετικούς, είναι οι δωρεές και οι γονικές παροχές, που όπως με ενημερώνετε εδώ, υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν σε μπελάδες τους φορολογούμενους και είναι ήδη 1080 υποθέσεις, τις οποίες ελέγχει η ΑΔΕ.
1: Σωστά. Και σήμερα στο διαδίκτυο είδαμε περίπτωση που επιβλήθηκε ένα πολύ υψηλό πρόστιμο από την ΑΔΕ, γιατί υπήρχε μία μεταφορά χρήματος από την κόρη προς τον πατέρα, που φυσικά είναι αφορολόγητο γιατί είναι σε πρώτο βαθμό συγγένειας, αλλά διαπιστώθηκε ότι η κόρη δεν είχε εισοδήματα και τα είχε ο γαμπρός. Άρα στην ουσία θα δίνει ο γαμπρός στον πατέρα και εκεί λοιπόν επιβλήθηκε πρόστιμο μετά. Η ΑΔΕ ψάχνει διάφορες περιπτώσεις όπου δεν τηρείται ο νόμος. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει η δωρεά γονική παροχή με αφορολόγητο 800.000 ευρώ στους πρώτους βαθμούς συγγένειας, δηλαδή μεταξύ γονέων, παιδιών και γονέων, μεταξύ παππούδων, εγγονών και παππούδων και μεταξύ των συζύγων. Μπορούμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνουμε χρήματα υποτύπου δωρεάς, να το δηλώνουμε φυσικά στην ΑΔΕ και αυτό να είναι αφορολόγητο για κάθε τέκνο, για κάθε εγγόνη, για κάθε σύζυγο. 800.000 ευρώ λοιπόν για την κάθε περίπτωση. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι πάρα πολλοί δεν χρησιμοποιούν το μοναδικό τρόπο που επιτρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο, που είναι η κίνηση μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
0: Ναι.
1: Αν εγώ πάω και βάλω μετρητά χρήματα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού μου παραδείγματος χάρη, δεν θεωρείται δωρεά που καλύπτεται από το φορολόγητο και φορολογούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνονται κινήσεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπορώ φυσικά τα χρήματα τα οποία έχω βγάλει νόμιμα να μην τα έχω στην τράπεζα και να τα έχω στο σπίτι μου για τους δικούς μου λόγους. Θα πρέπει να τα καταθέσω στο δικό μου τραπεζικό λογαριασμό και μετά πλέον να τα μεταφέρω στο παιδί μου. Μία περίπτωση είναι αυτή, ότι πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μία δεύτερη περίπτωση είναι, και εδώ τρέψουμε να πω, ένα παραλογισμός του νόμου. Δεν μπορούν αδέλφια μεταξύ τους να εμπίπτουν στις διατάξεις για το φορολόγητο, παρόλο που είναι πρώτου βαθμού συγγένειες. Και τι κάνουν πάρα πολλά αδέλφια μεταξύ τους? Θέλει ο ένας αδερφός να δώσει χρήματα στον άλλον, γιατί στον έναν τα έφερε καλύτερα η ζωή. Επειδή λοιπόν απαγορεύει τη διαδικασία η ΑΔΕ, το ένα το παιδί που έχει τα χρήματα κάνει δωρεά στο γονέα, αφορολόγητη, και ο γονέας την κάνει δωρεά στο άλλο το παιδί, πάλι αφορολόγητη. Δηλαδή γίνεται μια τριγωνική στην ουσία συναλλαγή. Εδώ λοιπόν η ΑΔΕ έρχεται, επεμβαίνει και λέει ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και ειδικά αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν κοιτάζει η ΑΔΕ να δει τι γίνεται, ώστε τα 800.000 ευρώ που είναι το φορολόγητο να καλύπτεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεύτερη περίπτωση που εξετάζει η ΑΔΕ είναι κινήσεις μεταφοράς μεταξύ κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Είμαι συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και μεταφέρω χρήματα από το κοινό τραπεζικό λογαριασμό στον δικό μου τον ατομικό και αγοράζω πράγματα, προϊόντα, υπηρεσίες, οτιδήποτε. Εάν δεν έχω εισφέρει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, τότε πλέον δεν έχω το δικαίωμα να μεταφέρω τα χρήματα στο δικό μου. Έρχεται η ΑΔΕ και κοιτάζει αν όντως έχω εισφέρει σε αυτό το λογαριασμό και αν έχω το δικαίωμα κομμάτι του λογαριασμού του κοινού να το μεταφέρω στο δικό μου προσωπικό λογαριασμό. Διευκρινίστηκε επίσης και τι γίνεται με τα παιδιά. Το παιδί μας σπουδάζει και είναι φοιτητής ή φοιτήτρια.
0: Ναι.
1: Είναι προστατευόμενο τέκνο και του δίνουμε ορισμένα χρήματα το μήνα για τα προσωπικά του έξοδα, για τα έξοδα διαβίωσης κλπ. Εδώ λοιπόν αυτή η κάλυψη των μικροεξόδων, από τη στιγμή που είναι προστατευόμενο τέκνο ή φοιτητής ή φοιτήτρια έως 25 ετών, δεν υφίσταται στην υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα του MyProperty της ΑΔΕ για δήλωση δωρεάς, αλλά είναι μια διαδικασία που κάνουμε προς το παιδί μας που είναι προστατευόμενο. Άρα εδώ δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οι φόροι που επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν πάμε στη διαδικασία του αφορολόγητου είναι 10% για πρώτης κατηγορίας συγγενείς, γονείς, παιδιά και γονείς, δηλαδή ο γονέας στο παιδί και το παιδί στο γονέα, οι παππούδες στα εγγόνια και τα εγγόνια στους παππούδες καθώς και οι σύζυγοι, αυτοί δηλαδή που εμπίπτουν στα 800.000 το φορολόγητο, αν δεν είναι σύνομες διαδικασίες πληρώνουν 10% φόρο, 20% φόρο πληρώνουν οι β' κατηγορία συγγενείς, δηλαδή τα αδέλφια μεταξύ τους, θείοι, ανήψια και πάλι θείοι, οι πατριοί και οι μητριές, προπαπούδες και προγιαγιάδες. Εδώ παίρνουμε στο 20%, γιατί είπαμε προηγουμένως τα αδέλφια μεταξύ τους, προκειμένου να γλιτώσουν το 20%, κάνουμε την τριγανική συναλλαγή, είπαμε προηγουμένως. Και αν υπάρχει δωρεά μεταξύ συγγενών ή φίλων, εκεί πλέον η φορολόγηση πάει στο 40%.
0: Πάμε σε επόμενο θέμα. Αρκετός κόσμος είναι νοικιαστής και αντίστοιχα ιδιοκτήτες. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ένα θέμα που κάποιες φορές το λύνουν με ωραίο τρόπο και με συζήτηση, άλλες φορές προκαλεί εντάσεις. Ποιες είναι οι επισκευές που πληρώνει ο ιδιοκτήτης και ποιες ο ενοικιαστής σε μια κατοικία που νοικιάζει η κυρία Χατζησαλάτα?
1: Υπάρχει ένας άτυπος νόμος ο οποίος λέει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις επισκευές οι οποίες προέκυψαν λόγω χρόνου και λόγω φυσιολογικής φοράς. Παραδείγματος χάρη, είμαι σε ένα σπίτι που έχει μια συγκεκριμένη παλαιότητα, το νοικιάζω, είμαι ενοικιαστής, αλλά κάποια στιγμή μια σωλήνα σπάει και δημιουργεί πρόβλημα με τα υδραυλικά ή τα ηλεκτρολογικά αντίστοιχα. Και είναι θέμα φθοράς λόγω χρόνου. Εκεί λοιπόν αυτά τα καλύπτει ο ιδιοκτήτης. Επίσης ο ιδιοκτήτης καλύπτει τις δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Όπως επίσης καλύπτει και τις δαπάνες που έχουν να κάνουν, αν είναι παραδείγματος χάρη σε μια πολυκατοικία, γίνεται αναβάθμιση της πολυκατοικίας, τη βάφουνε, φτιάχνουν περιβάλλοντα χώρο ή οτιδήποτε και αναβαθμίζεται το ακίνητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα έξοδα αυτά τα επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης. Επίσης ο ιδιοκτήτης επιβαρύνει τους δημοτικούς φόρους που εισπράττουν μέσω λογαριασμού ρεύματος και μάλιστα από του χρόνου που θα είναι ξεχωριστός λογαριασμός, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Το πρόβλημα είναι τώρα που εντάσσονται αυτοί οι φόροι μέσα στο λογαριασμό.
0: Είναι γιατί ποιος είναι ιδιοκτήτης. Όλοι οι νοικιαστές πληρώνουν και τα δημοτικά τέλη, δυστυχώς.
1: Σωστά.
0: Οπότε αυτό ευτυχώς ξεκαθαρίζει.
1: Σωστά. Ο δε νοικιαστής πληρώνει τις μικρές επισκευές που σχετίζονται με την καθημερινή χρήση. Παραδείγματος χάρη, έσπασε ένας διακόπτης ρεύματος ή μια μπρίζα. Ή μικροφθορές οι οποίες ευθυνόμαστε όμως εμείς από κακή χρήση. Εκεί αυτά τα επιμίζεται ο ενοικιαστής και προσοχή μεγάλη εδώ, ο ενοικιαστής επομίζεται και τις βλάβες οι οποίες υπάρχουν στο ακίνητο που ναι μεν κανονικά θα έπρεπε να τις πληρώσει ο ιδιοκτήτης αλλά δεν τον έχει ενημερώσει. Δηλαδή γίνεται μια ζημιά στα υδραυλικά του σπιτιού, εγώ ο ενοικιαστής φωνάζω ένα υδραυλικό και τα φτιάχνω και λέω στον ιδιοκτήτη μετά έχω πληρώσει αυτά τα χρήματα. Εκεί πλέον ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να μην αναγνωρίσει δαπάνη γιατί θα πρέπει να τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει συγκεκριμένη ζημιά και ο ιδιοκτήτης μπορεί να έχει επιλέξει το δικό του υδραυλικό ή με διαφορετική τιμή. Δεν μπορεί να επιβάλλουμε λοιπόν αυτή την επισκευή που είναι σε πάγια ζημιές λόγω χρόνων επάνω στον ιδιοκτήτη. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα χωρίς να υπάρχει νομικό πλαίσιο αλλά έτσι τηρείται, έτσι είναι στην αγορά και έτσι υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίως μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
0: Και πάλι όμως χωρίς να υπάρχει το κατάλληλο νομικό.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί μπλέχουν λίγο. Πάντως είναι πολύ πιο δίκαιο επειδή είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας ιδιοκτήτης δεν λέει στον ενοικιαστή του το λογαριασμό του ρεύματος μην πληρώσει στα δημοτικά τέλη, θα τα πληρώσω εγώ, αλλά τα επιβαρύνει τον ενοικιαστή. Τώρα που φεύγουν και θα είναι ξεχωριστά, είναι πολύ πιο δίκαιο.
1: Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Όπως είναι πολύ παράλογο το να εισπράττει ο Δήμος μέσω της πιεστικής διαδικασίας του λογαριασμού ρεύματος. Αν δεν τα πληρώσω, μου κόβεται το ρεύμα. Οπότε αναγκαστικά πληρώνω το ρεύμα γιατί δεν έχω δικαίωμα διαχωρισμού. Πληρώνω λοιπόν το ρεύμα και πληρώνω αναγκαστικά και τα δημοτικά τέλη. Τώρα πλέον διαχωρίζονται μεταξύ τους και δίκαιο είναι αυτό. Ας βρει ο Δήμος τρόπους να εισπράττει τα δημοτικά τέλη που καλά είναι να τα εισπράττει γιατί είναι τα αποδοτικά.
0: Δεν δημιουργούν όμως, δεν δημιουργεί απουσία νομικού πλαισίου διαφωνίες και πώς διευθετούνται αν είναι κάτι άτυπο? Μπλέκουν μετά και στα δικαστήρια, δηλαδή ο ένας με τον άλλον και άντε να βγάλεις άκρη.
1: Ήτανε μικροποσά έως τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έμπαινε κανείς στη διαδικασία να διεκδικήσει από τον ιδιοκτήτη ότι σπληρώνει το δημοτικό φόρο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, όχι μόνο για το δημοτικό φόρο. Αυτά επειδή είπατε ότι υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, ένας άτυπος νόμος, αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Όσον αφορά τις ζημιές εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπλέκουν σε δικαστήρια, δηλαδή
1: Επειδή συνήθως είναι μικροζημιές, τις μεγάλες καταλαβαίνει ότι θα τις πληρώσει μόνος του.
0: Δηλαδή,
1: έχω ένα σπίτι και παθαίνει μια βλάβη ο ηλιακός θερμοσύφωνας.
0: Ναι.
1: Μα δεν το πούμε στις νοικίες αυτό, γιατί ο νοικιές μπορεί του χρόνου να φύγει και να μείνει ο ηλιακός στον ιδιοκτήτη.
0: Και αν αρχίσει ο ιδιοκτήτης, μα μου, δικό σου, εσύ μένεις, εσύ τον χάλασες κτλ. Μετά πάνε στα δικαστήρια.
1: Μετά πλέον, ναι. Σημαντικότερο από να υπάρχει μια καλή χημεία μεταξύ ιδιοκτήτη και νοικιαστή. Κανείς ιδιοκτήτης δεν θέλει ένας καλός ενοικιαστής να δημιουργεί προβλήματα, όπως και κανείς ενοικιαστής δεν θέλει ένας καλός ιδιοκτήτης να χαλάσει την καρδιά του μεταξύ τους. Υπάρχει χρυσή τομή αρκεί να υπάρχει η διάθεση.
0: Ωραία. Τώρα, πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές, οι οποίες τελικά καταλήγουν στο να πληρώνονται από τους συνεπείς καταναλωτές.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, οι συνεπείς πολίτες πληρώνουν τις ρευματοκλοπές. Και δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο ένας καταναλωτής πληρώνει κανονικά το ρεύμα το οποίο καταναλώνει, να επομιστεί και τα βάρη αυτού ο οποίος κλέβει το ρεύμα ή του δικτύου που δεν είναι σε θέση να διαφυλάξει το ρεύμα. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω εγώ τις ρευματοκλοπές της απόλυτης δικτύου. Αυτά είναι υποχρεωμένη η εταιρεία η οποία μου παρέχει την ενέργεια, θα το κάνει η ίδια. Το κόστος ρευματοκλοπών υπολογίζεται σε 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αυτό σημαίνει 60 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε καταναλωτή. Εξετάζει ΟΔΔΕ ορισμένα μέτρα, δηλαδή εντατικοποίηση των ελέγχων, σύντμηση προθεσμιών για ενστάσεις και επανελέγχους, αντικατάσταση παλαιών μετρητών με έξυπνους μετρητές και πιο γρήγορους ρυθμούς, αλλά και στη φοροδιαφυγή ακόμα όπως τώρα και στη θεματοκλοπή, πάντα υπάρχουν μεγανόπλωρα σχέδια για εντατικοποίηση των ελέγχων. Μέχρι να γίνει το αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νοικιαστής, δυστυχώς μέσω του λογαριασμού ρεύματος πληρώνει και τα σπασμένα ή τις αδυναμίες του ΔΔΕ. Τα ποσοστά ρευματοκλοπών επί του συνόλου της ενέργειας είναι 1,1 το 2012 και το 2013, ανεβήκαμε στο 4,5 το 2017, δηλαδή τετραπλασιάστηκε η ρευματοκλοπή.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Έχετε υπόψη σας, εφόσον αν προβλέπετε λογιστικός προσδιορισμός ενοικίου, έχετε κάποια εικόνα?
1: Όχι, το ενοίκιο διαπραγματεύεται ελεύθερα. Mm. Εκεί που υπάρχει προσδιορισμός λογιστικός του ενοικίου είναι στη δωρεάν παραχώρηση πέρα του τέκνου. Στο παιδί μου μπορεί να κάνω μια δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Αν το ακίνητό μου το παραχωρήσει δωρεάν στον κύριο Λαβίδη, παραδείγματος χάρη, εκεί πλέον υπάρχει ένα τεκμαρτό μίσθωμα που είναι το 3% της αντικειμενικής αξίας.
0: Μάλιστα. Κυρία Ελένη λέει, γιατί πρέπει να πληρώνει την αποκομιδή σκουπιδιών του ενοικιαστή ο ιδιοκτήτης. Αυτό δεν το λέω για να απαντήσετε εσείς. Το μεταφέρω απλώς ότι είναι και ένα μήνυμα που έχει μια ένσταση. Και έχω αφήσει για το κλείσιμο δύο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χθεσινή θεματική εδώ στην εκπομπή, την ακρίβεια. Με τα στοιχεία λοιπόν που μου έχετε στείλει εδώ, ξεκινάμε με τα στοιχεία και την έρευνα που δείχνει ότι η πρωτεύουσα της χώρας μας, η Αθήνα, είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα της Ευρώπης σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών. Τι δείχνουν τα στοιχεία?
1: Σωστά. Εδώ τι έχει κάνει λοιπόν η έρευνα? Έχει πάρει τα ενοίκια τα οποία πληρώνονται και έξοδο το οποίο έχει ένας πολίτης σε σχέση όμως με το βασικό του μισθό. Εδώ τι μισθό παίρνει, γιατί άλλη αγοραστική αξία, άλλο το ευρώ το ενιαίο στη χώρα μας, άλλο το ευρώ του Ολλανδού ή του Βέλγου. Υπολόγισε λοιπόν τα βασικά μηνιαία έξοδα για φαγητό, για στέγαση, για μεταφορές, προσωπική φροντίδα, ψυχαγωγία κτλ. Και έκανε μια αντιπαραβολή με τους μέσους μισθούς. Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι για άγαμο στις χειρότερες θέσεις η Βαρσοβία με 127,4%, δηλαδή θέλω 127 ευρώ για το μήνα μου και παίρνω 100. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα 27,4. Στη δεύτερη θέση τα Τύρανα με 121,6 και μετά τα Τύρανα η χώρα μας, η Αθήνα μας με 113%. Μετά από εμάς είναι η Λισαβόνα με 105 και το Κινσινάου της Μολδαβίας με 104,1. Τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτή την έρευνα τις έχει το Λουξεμβούργο με 40,2, δηλαδή από τα 100 ευρώ που παίρνω μισθό χαλάω τα 40, υπόλοιπα 60 τα έχω για αυτοδιαχείριση. Η Βέρνη με 40,6, Βρυξέλλες 49,6, Ελσίνκι 50,1 και Κοπενχάγη 54,7%. Και επαναλαμβάνω, η Αθήνα μας στην τρίτη θέση με 113%. Αυτό που έλεγε η ΑΕΜΗ στην Οταρά, δεν φτάνουν τα μισθά. Και αντίστοιχα αποτελέσματα είναι και για την οικογένεια με τα δύο παιδιά. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τον Άγαμο.
0: Μάλιστα. Και το τελευταίο θέμα, πάλι με την ακρίβεια, επίσης τα επίτηδες τα άφησα για να κλείσουμε με αυτά, τα οποία είναι τα στοιχεία για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών, φαντάζομαι πάλι από τον βασικό μισθό, και πόσο δεν καλύπτει ο βασικός ο μισθός την κάλυψη αυτών των αναγκών. Για πείτε μας όμως εσείς πιο αναλυτικά.
1: Υπάρχει μία έρευνα όσον αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από τη ΓΕΣΕΒΕ. 1.200 ευρώ μεικτά λαμβάνει το 76,8% των εργαζομένων, τα 3 τέταρτα δηλαδή στην ουσία. 569,84 ευρώ είναι τα μεικτά που παίρνουν οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Αυτά τα χρήματα που παίρνει ένας εργαζόμενος καλύπτει τις βασικές του ανάγκες για 18 ημέρες. Άρα λοιπόν υπολείπονται άλλες 12 ημέρες που δεν θα έχει στην ουσία εισόδημα. Η συρρήκνωση των μηνιαίων αποδοχών, εδώ με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ, 1.363 μεικτά ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025, αυτά μεταφράζονται σε 1.087 καθαρά το μήνα. Το 2024 ήταν 1.342 μεικτά ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης. Δηλαδή έχουμε 1,6% ονομαστική αύξηση, όταν ο πληθωρισμός είναι 2,9.
0: Ναι.
1: Αν κάνουμε την αφαίρεση, σημαίνει ότι 1,3% είναι η συρρήκνωση της πραγματικής αξίας του εισοδήματος. Και όταν μιλάμε για πληθωρισμό, κύριε Λαβίθη, της τάξεως του 2,9, αυτός είναι ο δομικός πληθωρισμός, δεν έχει καμία σχέση με τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ και της καθημερινότητάς μας. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί τα νούμερα είναι ακόμα χειρότερα. Στοιχεία για τη σύνταξη από το σύστημα Ήλιος για το Μάιο του 2026. Η μέση ακύρια σύνταξη για 2,5 περίπου εκατομμύρια συνταξιούχους είναι 865 μεικτά, που σημαίνει 813 ευρώ καθαρά. Το 34,9% των συνταξιούχων λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ μεικτά και το 16,3% λαμβάνει σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ μεικτά. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να στηρίξουν το άτομό τους ή την οικογένειά τους? 45,7 υπολείπονται συντάξεις του δημόσιου τομέα σε σχέση με το δημοτικού. Άρα λοιπόν ο συνταξιούχος του δημόσιου τομέα παίρνει υψηλότερη σύνταξη από ό,τι όταν ήταν ο συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα. Αλλά στον εργασιακό βίο ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα παίρνει πολύ υψηλότερο μισθό από ότι ο εργαζόμενος του δημόσιου τομέα που δεν έχει 13ο και 14ο σύνταξη.
0: Βέβαια.
1: Και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ είναι 300.000 περίπου. 250.000 ήταν πριν από 2 χρόνια. Οι κύριες αιτίες της αύξησης των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι πρώτα απ' όλα η αλλαγή του πλαισίου, που δεν έχεις περικοπεί 30% της σύνταξής σου. Ό,τι έπαιρνες παίρνεις, αλλά έχεις αυξημένο επασφάλιστρο την ώρα που εργάζεσαι. Είναι η ανάγκη αναπλήρωση του εισοδήματος, γιατί πέρα από το εισόδημα το οποίο έχεις το καθημερινό, το εβδομαδιαίο, το μηνιαίο, όταν αποφασίσεις πλέον και διακόψεις αυτό το επάγγελμα ως συνταξιούχος, έχεις και μία αναπλήρωση κατά 0,77% επί των αποδοχών. Αυτό το 0,77% και με τον κύριο Βαρβέρη, το διοικητή του ΕΦΚΑ, σε διάφορες τηλεοπτικές μας εμφανίσεις, είναι ένα αίτημα το οποίο το έχω μεταφέρει, θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται κάθε χρόνο. Ένας εργαζόμενος συνταξιούχος, ο οποίος θα πάρει 0,77%, που είναι πάρα πολύ μικρό ποσό, αλλά είναι αυτό που αντιστοιχεί στη σύνταξή του, γιατί να μην το κάνει κάθε χρόνο ο ΕΦΚΑ και να λέει ότι έχει μια σύνταξη Α, δούλεψε ένα χρόνο, πάρε το 0,77% και να περιμένει μετά από 10 χρόνια να τα κάνει όλα μαζί ένα. Πιστεύω ότι είναι μια λογική η οποία στην πλευρά της αποδοτικότητας πρέπει να δοθεί στο συνταξιούχο τον εργαζόμενο. 0,77% εξάλλου είναι όταν οι ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες πληρώνει είναι 3, 4 ή 5 εκατοστάρια το μήνα. Και τέλος, κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για το 2025 στοιχεία της Ελστάτ αφορά το 27,5% του πληθυσμού της χώρας μας. Δηλαδή 2,8 εκατομμύρια πολίτες φλετάρουν με τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και η αγοραστική μας δύναμη, εδώ βάσει της Eurostat, είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ μας είναι δίπλα μας και η Βουλγαρία και υπολείπονται 32% η αγοραστική μας δύναμη του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή 32% στην ουσία είναι πιο αδύναμο το ευρώ της χώρας μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Πολύ χαρακτηριστικά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και μιλάμε οι δυο μας για το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής. Τον φιλοξενούμε κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας. Απαντάει και σε ερωτήματά σας. Κυρίως όμως ενημερώνει για οικονομικά ζητήματα. Τα στοιχεία τα ακούσατε. Πολύ χαρακτηριστικά και έρχονται να ταιριάξουν, γι' αυτό και τα άφησα για το κλείσιμο με την χθεσινή μας θεματική βραδιά για το θέμα της ακρίβειας. Επιμένω να λέω ότι σχεδόν όλους, δεν λέω όλους για να μην είμαι απόλυτος, τους αγγίζει, η μόνη διαφορά είναι αν κάποιος τους αγγίζει περισσότερο ή κάποιος λιγότερο. Τώρα, όπως συζητήσαμε και χθες, το αφήνει η κυβέρνηση επίτηδες, διότι ενδιαφέρεται για τους μακροοικονομικούς δείκτες. Οπότε το ΦΠΑ προσφέρει ικανοποιητικούς μακροοικονομικούς δείκτες προς δανειστές, για το χρέος, για τα πρωτογενή πλεονάσματα και ούτω καθεξής. Ή το κάνει επειδή δεν μπορεί, δεν θέλει και δεν μπορεί να λύσει τις δομικές παθογένειες, όπως είναι τα ολιγοπόλια που υπάρχουν, που είναι λίγες εταιρείες, μεγάλες, στους τομείς της ενέργειας, των τροφίμων, των τηλεπικοινωνιών. Είναι λοιπόν μια συνειδητή επιλογή για οικονομικούς λόγους ή είναι ανικανότητα να βάλω μια τάξη επειδή είναι πολύ ισχυρά τα συμφέροντα. Δεν ξέρω πώς απαντάει ο καθένας και δεν ξέρω πόσο επηρεάζει την κρίση του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Οι άνθρωποι έχουμε πολλά και διαφορετικά κριτήρια για το πώς ψηφίζουμε. Κάποια είναι πιο πολιτικά, κάποια λιγότερο, κάποια και καθόλου. Αλλά υποθέτω ότι τα θέματα της οικονομίας είναι ένα από τα πιο βασικά κριτήρια, διότι έχουμε αρκετά, όχι μόνο ένα. Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, στη συνέχεια στις διαφημίσεις μας, το παρατέταρτο της ώρας, και μετά ανοίξουμε σιγά σιγά και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, ήδη έχετε καλέσει αρκετοί ακροατές, να ξεκινήσω λέγοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Βασίλη Λεβέντη, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης. Για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία ο Λεβέντης. Ίσως επειδή αυτή η διαφορά, όταν είσαι μικρός, τα 20 και τα 30 χρόνια σου φαίνονται πολύ πολύ μεγάλη απόσταση, ενώ όσο μεγαλώνεις μικραίνει. Νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Σχετικά μικρός, στα 75 του. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους, στους φίλους, στους συγγενείς. Όπως επίσης, ειλικρινή συλληπιτήρια στο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τη κυρία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της λόγω των εμπριστικών επιθέσεων που είχαμε χθες στη Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες εμπριστικές επιθέσεις αποδείχθηκαν δολοφονικές και παίρνουν άλλη διάσταση και έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα νοσηλευόταν εδώ και ώρες διασωληνωμένη. Ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της, βαριά και πολλαπλά εγκάβματα. Νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή.

Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα είχε πολιτευθεί με την Νέα Δημοκρατία. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4:20 και ήταν μια τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στις περιοχές Τούμπα και Ανάληψη. Ο ένας μηχανισμός τοποθετήθηκε στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κείμωνος Βόγα στην περιοχή Ανάληψης, όπου εκεί διαμένει στην πιλωτή της πολυκατοικίας εκδηλώθηκε η εμπριστική επίθεση που διαμένει η κυρία Νέστορα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης είχαμε τους μηχανισμούς σε πολυκατοικίες εμπριστικούς που διαμένουν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακίμοβιτς και ο πρώην βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Σάβας Αναστασιάδης.

καταστράφηκαν και οχήματα των ενίκων της πολυκατοικίας. Αμέσως σημειώθηκε μετά την έκρηξη, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Ευτυχώς φτάσανε σχετικά γρήγορα στο σημείο από την πυροσβεστική και από το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, οπότε μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Δυστυχώς όμως η μητέρα της κυρίας Νέστορα, λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη, πιθανότατα και του καπνού, ο καπνός σε αυτές τις περιπτώσεις και η εισπνοή είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Οπότε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και σε εκείνη. Όπως ξέρετε, το θέμα αυτό, και είναι λογικό, έτσι, έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, έχει βρέθηκε το πρωί στην περιοχή εκεί και στην Θεσσαλονίκη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα ενημερώσουμε όποτε υπάρχουν οι όποιες εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον να χειριστεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ και για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις και για τις πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες. Αυτονόητο, έτσι, των συμβάντων αυτών. Αυτονόητον ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον όταν πέθανε εξαιτίας αυτών και ένας άνθρωπος. Και μπορείτε να διαβάσετε και το ρεπορτάζ για τις έρευνες που διεξάγει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Προφανώς η αντιτρομοκρατική ξεκινάει θεωρώντας ότι τα περιστατικά συνδέονται, έτσι, ότι έχουν γίνει από το ίδιο πρόσωπο ή την ίδια ομάδα προσώπων. Τελικά θα το αλλάξουμε και θα πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα λόγω της ώρας, μετά στο τραγούδι και μετά ξεκινάμε με ακροτές.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, πίστη σημαίνει σχέση με τον Χριστό. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Ειρηναίος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την πρόοδο της τεχνολογίας και την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ήρθες και...

0: Παραπολιτικά 90,1. Δεν έχουμε δελτία στο ακριβώς της ώρας εκτάκτως, οπότε η όποια διακοπή στις 10 και στις 11 θα είναι απλώς δευτερολέπτων. Να πέσει το σήμα, το τυπικό που δείχνει ότι αλλάζει η ώρα χρονικά. Οπότε μην ανησυχείτε για τη ροή, εννοώ, της συζήτησης. Δεν θα σας διακόψει κάποιος να χάσετε τον ιρμό σας, τη σκέψη σας κτλ. Πάμε στον Έμονα να ξεκινήσουμε μαζί του το απόψινο ανεμολόγιο. Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, Λαβέθη μου.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, καλό φίλε μου. Καλό μήνα.
1: Σε ευχαριστούμε για καλό μήνα σε όλη την εκπομπάρα μας και άμεσα να συνταχθώ κι εγώ μαζί σου για ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους και στις οικογένειες των προσώπων που ανέφερες. Ειλικρινή συλληπιτήρια. Θυμίζω για τις ανάγκες της παρέμβασης ότι είσαι από τους ελάχιστους με τόσο χώρο και εύρος και χρόνο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θυμάσαι την κωδική ονομασία της απόβασης της Νορμανδίας. Η παγίδα λοιπόν του Θοκυδίδη είναι η έντονη δομική πίεση που προκαλείται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Το σύνδρομο της ανερχόμενης δύναμης αναδεικνύει την ενισχυμένη αίσθηση που έχει ο νέο εμφανιζόμενος διεκδικητής, Rising Challenger, το κείμενο, για τον εαυτό του και τα συμφέροντά του. Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Harvard, η παγίδα του Θοκυδίδη. Δεν θα βρει κανείς πιο παραστατικά εμβλήματα, μας μιλάει ένας άλλος τώρα, της σύγχρονης κουλτούρας του εθνικισμού, από τα κενοτάφια και τα μνημεία του αγνώστου στρατιώτη. Το δημόσιο τελετουργικό δέος που συνοδεύει αυτά τα μνημεία, ακριβώς επειδή είναι είτε σκόπιμα και να είτε κανείς δεν γνωρίζει ποιος κοίταται μέσα, δεν συναντάται στο παρελθόν. Μπένεντικτ Άντερσον, καθηγητής στο Κορνέλ, φαντασιακές κοινότητες το βιβλίο. Είναι ηλίου φαϊνότερον πως και οι δύο, καθώς και όλο το υπόλοιπο παρεάκι, Χοσμπάουμ, Γκέλνερ, Φουκουγιάμα, Μίλτον Φρίντμαν, ούτε στην αριθμός, δεν έχουμε χρόνο, είναι εντελώς αγράμματοι. Δεν έχουν καν αγγίξει το εξώφυλλο του Θοκυδίδη. Δεν μιλάμε για το μέσα. Στην πιάτσα, στην λαχαναγορά, θα τους λέγανε θρασίμια, μούφες, παπάντζες και λαμόγια. Αντίθετα όμως, αυτοί κρατάνε έδρες στα υποτιθέμενα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης. Και αυτό είναι κάτι απίστευτα χαρμόσυνο. Γιατί? Διότι οι δυτικόπληκτοι μαθητές τους, οι δήθεν άριστοι της Δύσης, είναι το ίδιο και χειρότερα ακόμα αγράμματοι με τους δασκάλους τους. Και προφανώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι του τι έρχεται. Οι δυνάμεις που έρχονται, οι ανερχόμενες δυνάμεις, δεν είναι νεοεμφανιζόμενοι διεκδικητές κανένας τίτλου, λες και κάνουμε ανάλυση πυγμαχίας. Είναι ιστορικοί πληθυσμοί και χώρες που κατακρεουργήθηκαν από την απεικιοκρατία και έχουν βαθιά μέσα τους την μνήμη του εξευτελισμού και το μίσος για όλα αυτά τα αδίκαιωτα εγκλήματα των δυτικών. Κατοχή, εκμετάλλευση, κλοπή, καταστροφή και γενοκτονίες. Σε όλο τον κόσμο, παντού. Όχι συγγνώμη δεν ζητήθηκε ο όχι έστω μια συμβολική κίνηση μετάνοιας, δεν έγινε, αλλά ακόμη και τώρα νομίζει η Δύση πως είναι ανώτερη πρόνοια να εξουσιάζει τον κόσμο. Overlord. Με πολιτική, οικονομική και πνευματική πραγματικότητα κυριαρχίας, που λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πως λοιπόν χαρά και λύτρωση για μας, τους απέναντι, που κοιμούνται ακόμα στο γλυκό νανούρισμα του διασκοτισμού. Και να πει κανείς, ρε Κωνσταντίνε, πως δεν είχαν τόσα ξυπνητήρια.

0: δευτερόλεπτα όπως σας είπα, η διακοπή ίσα ίσα για να πέσει το τυπικό σήμα της αλλαγής της ώρας. 2 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τετάρτης, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το Ανεμολόγιο και είμαστε μαζί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12. 3 ώρες τη διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα όσες όσοι το επιθυμείτε, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε. Συνεχίζεται το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Είχαμε νωρίτερα την αναμέτρηση Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν είδα τον αγώνα, οπότε δεν έχω προσωπική εικόνα, αλλά προηγήθηκε το Κονγκό κιόλας νωρίς, 0-1, και η Αγγλία τελικώς κέρδισε 2-1, αλλά από ό,τι είδαμε όχι τον αγώνα, σε κάποια στατιστικά, με κάποιες αλλαγές που έκανε ο προπονητής της, ο Τούχελ, και με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 86. Δεν ξέρω όμως αν δυσκολεύτηκε όντως η Αγγλία ή αν τους είχε κλείσει μονότερμα 90 λεπτά και κάποια στιγμή κατάφερε το αυτονόητο. Επόμενη αναμέτρηση σε λίγη ώρα στις 11, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, Βέλγιο-Σενεγάλη. Ο μικρός μου λέει Σενεγάλη. Αυτά και για το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο συγκεντρώνει, δεν ξέρω αν συγκεντρώνει περισσότερο κόσμο που το παρακολουθεί από ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά αν δεν συγκεντρώνει περισσότερους, σίγουρα είναι το μοναδικό αθλητικό γεγονός που μπορεί να κοντράρει, να το πω έτσι, σε προσέλευση, σε κόσμο που το παρακολουθεί, τους Ολυμπιακούς. Ποδόσφαιρο και όχι σόκερ. Τώρα, γιατί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που κάποτε στείλαμε τους προγόνους μας και πλέον έχουν φτιάξει δικό του έθνος και μας τη λένε κιόλας. Λες και δεν είναι όλοι απόγονοι Ευρωπαίων, είναι κάτι διαφορετικό, φύτρωσαν. Γιατί έχουν πάρει κάτι το οποίο παίζεται όχι με μπάλα, αλλά με ένα αυγοειδές σχήμα. Και τρέχουν με τα χέρια, δεν το χρησιμοποιούν με τα πόδια, αλλά με τα χέρια το πετάει ένα στον άλλον. Και το έχουν ονομάσει football, και αυτό που εμείς παίζουμε το λένε soccer, δεν έχω ιδέα. Αλλά θα μου πείτε για διάφορα πράγματα που γίνονται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με τη λογική, γιατί όχι και αυτό. Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας, γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας κύριε
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω μια-δυο σύντομες παρατηρήσεις να κάνω και να πω βέβαια μερικά πράγματα για την οικονομία που έθεσε και ο κύριος Χαλτσαλάτας πριν. Καταρχήν, επειδή είμαι σχετικά νέος στη νέα περίοδο των εκπομπών σας, αλλά είμαι πολύ παλιός, πάνω από 20 χρόνια στις παλιές εκπομπές που κάνατε, έχω την εξής παρατήρηση. Κάποιοι κύριοι συνακροατές, κύριε Λαβίση, μιλάνε πάρα πολύ. Πάρα πολλά λεπτά δηλαδή στις εκπομπές σας, με συνέπεια να μην προφταίνουν άλλοι να μιλήσουν. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε κάποιον συνώνυμό μου, κύριο Μιχάλη ήταν πριν κάποιες μέρες, τώρα δεν είμαι ακριβώς έτοιμος να σας πω πότε, που μίλαγε για διάφορα θέματα διαδικαστικά της εκπομπής και περίπου μισή ώρα, δηλαδή κάλυψε το ημίωρο. Και δεν θυμάμαι αν ήταν την ίδια μέρα ή κάποια άλλη μέρα, νομίζω όμως την ίδια μέρα, κάποιος κύριος ο οποίος ήταν φανατικός χριστιανός και ήταν του παλαιού ημερολογίου οπαδός, άρχισε να μιλάει και κατά της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και εκείνο και τ' άλλο, ότι δεν πρόσεξε τις γυναίκες η θρησκεία και ο χριστιανισμός υποτίθεται της έδωσε τον ρόλο που υπάρχει σήμερα και κάτι τέτοια. Τώρα για το τελευταίο αυτό που είπε, δεν ισχύει, διότι όλοι μας ξέρουμε, κύριε Λαβίθη, ότι οι 12 Απόστολοι ήταν όλοι άντρες, δεν υπήρχε καμιά γυναίκα μέσα σε αυτούς. Γιατί λοιπόν μένθεται την αρχαία θρησκεία, που το ίδιο γινόταν και τότε φυσικά, έτσι. Αλλά τα χρόνια περάσανε, ήρθαν διάφοροι άλλοι αυτοί, οι λαοί μετεξελίχθηκαν. Οι γυναίκες, κύριε Λαβίθη, στην Αγγλία αλλά και στην Ελβετία πήραν δικαίωμα ψήφου τη δεκαετία του 50. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Ιδίως στην Αγγλία, η θέση των γυναικών καθ' όλα τα χριστιανικά χρόνια μέχρι το 1950 είναι τραγική. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ένα συγκεκριμένο θα μπορούσα να σας το στείλω να το διαβάσετε. Λέει το τι τραβάγαν οι γυναίκες στην Αγγλία καθ' όλη τη διάρκεια της χριστιανικής Αγγλίας, έτσι. Και στην Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια πολύ πλούσια χώρα, πολιτισμένη. Είναι δυνατόν οι Ελβετίδες να πήραν δικαίωμα ψήφου το 50? Λοιπόν, δεν βλέπω ότι έγινε επί χριστιανισμού καμιά πολύ σπουδαία εξέλιξη στην ταυτότητα, την πολιτισμική των γυναικών. Νομίζω δεν είναι σωστό αυτό που έλεγε ο κύριος αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, θυμήθηκα τώρα που σας λέω τον Θεοδόσιο, ο οποίος είχε αναγκαστεί και μέγας και ίσως και Άγιος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος κυνήγησε πάρα πολύ την αρχαία ελληνική θρησκεία. Πάρα πολύ. Κατέστρεψε ναούς, σκότωσε παλιούς ανθρώπους. Αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, κυρίως στην Αίγυπτο κύριε Λαμπίδη, στην Μικρά Ασία, αλλά και στην Ελλάδα, καταστράφηκαν της εποχής του.
0: Έγινε Άγιος.
1: Αυτά
0: Άγιος.
1: Είναι
0: ο Θεοδόσιος
1: και νομίζω έχει κρατηθεί και Άγιος από την Εκκλησία μας.
0: Ναι, ναι, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Μέγας.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα να πω δύο λόγια για το οικονομικό που είπατε ότι το θέμα θα πρέπει να το θέμα σήμερα. Κάποιος κύριος, χτες νομίζω, χτες μίλησε για τη διαφθορά, νομίζω ήταν το Βέλγιο από το Λουξεμβούργο, και λέει αυτή είναι η κυρία της κακοδαιμονίας, της οικονομικής κακοδαιμονίας της Ελλάδος. Αυτό κύριε Λαβίδη νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Έχω υπόψη μου μια μελέτη που έκανε μια αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση, Justice for Tax λέγεται, δηλαδή δικαιοσύνη για τους φόρους, όπου εκεί γράφει το εξής ενδιαφέρον, ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, κύριε Λαβίδη, είναι περίπου 13% επί του ΑΕΠ, όσοι ακριβώς και στη Γερμανία. Αλλά φανταστείτε, η Γερμανία τώρα με μια τεράστια οικονομία, σε απόλυτα νούμερα, πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή. Και η εξήγηση που δίδεται σε αυτό είναι ότι στη Γερμανία οι υπηρεσίες της εφορίας δεν ασχολούνται με μικροκαταθέτες, με μικρόφτους. Κοιτάνε τις μεγάλες εταιρείες. Από εκεί θα προκύψουν οι φόροι, οι μεγάλοι. Και για να τελειώσω και να επανέλθω στα δικά μας, σας λέω το εξής. Στην Ελλάδα, ας πούμε, η ακρίβεια οφείλεται. Και εκεί δηλαδή, πριν σας το πω, δεν το λέει κανείς. Οφείλεται στις τιμές των σούπερ μάρκετς. Τα σούπερ μάρκετ δεν δουλεύουν με 20 και 30% όπως έλεγε κάποιος συνακροατής μας χθες ή προχθές. Δουλεύουν 3 φορές πάνω, 4 φορές πάνω. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικότατο. Δεν θα πω ονόματα βέβαια. Κάποιος πολύ γνωστός μου έχει και είχε ιχθυοτροφία. Από αυτά πούλεγε σε κάποια γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα, τσιπούρες. Την εποχή εκείνη, είναι 5-6 χρόνια πριν, εγώ την τσιπούρα την αγόρασα από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 6 ευρώ το κιλό. Τσιπούρα ιχθυοτροφείου, έτσι. Τώρα είναι νομίζω 9-10 πόσο είναι. Λοιπόν, μου έλεγε τότε ότι εμείς, μου λέει η Μιχάλη, την τσιπούρα την πουλάμε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, είχε δηλαδή, ξέρετε πόσο, 1,20. 1,20 την πουλάει το ιχθυοτροφείο, 6 την πουλάει το σούπερ μάρκετ, 5 φορές απάνω. Και, προσέξτε, το σούπερ μάρκετ, κύριε Λαβίση, παίρνει τα λεπτά μετρητής. Πάω εγώ, πάτε εσείς, παίρνετε ένα κιλό τσιπούρες, πληρώνετε μετρητής. Ο προμηθευτής, το ιχθυοτροφείο, πληρώνεται από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Πληρωνότανε, τώρα δεν ξέρω τι κάνει. 6 μήνες μετά, δηλαδή σε 180 μέρες. Καταλαβαίνετε, κύριε Λαβίση, τι γίνεται. Και ολοκληρώνω με αυτό. Τα σούπερ μάρκετ είναι η καταστροφή της ελληνικής παραγωγής. Οι τιμές, και έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου σας. Τα σούπερ μάρκετ δεν κερδίζουν 30 και 40%. Το πώς γίνεται αυτό και δεν φορολογούνται. Με τις λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή το ιχθυοτροφείο δεν πουλάει κατευθείαν στην αλυσίδα των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, πουλάει σε διάφορες εταιρείες φαντάσματα, σε χώρες που δεν έχουν καμιά φορολογία, οι Παρθένες Νήσοι, τα νησιά Κάιμαν και διάφορες άλλες, στη Λιβερία και αυτά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Πουλάει εκεί. Και η εξωχώρια εταιρεία που είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτου της αλυσίδας πουλάει στον ιδιοκτήτη της Ζιπούρας, ας πούμε, 5,70. Σου λέει ο άλλος, παρουσίασε χθες και λέει, κοιτάξτε, 5,70 αγοράζει Ζιπούρα, να μην την πουλήσω 6. Και θεωρούμε ότι λέει αυτή λογικό. Δεν είναι λογικό. Ο καταστροφεύς είναι το σούπερ μάρκετ, κυρίως πάρα πολύ σημαντικός, και η λεγόμενη διαφορά, η οποία δεν είναι διαφορά, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, κύριε Λαβίδη, να κυνηγήσουμε τους μικρούς. Και αυτό δεν γίνεται. Στο Βέλγιο, πέρσι, μου έλεγε ένας Βέλγος που ξέρει τα πράγματα εκεί, τα ενίκια, προσέξτε, αυτό μας αφορά πάρα πολύ εμάς, τα εισοδήματα εξενικίων στο Βέλγιο, κύριε Λαβίδη, μέχρι 50.000 ευρώ, αναφορολογούμε, δεν φορολογούνται. προσέξτε, δεν φορολογούνται. Γιατί? Για να προκύψουν πραγματικά τα πραγματικά ενίκια ποια είναι και να έχει όλος ενδιαφέρον να φτιάξει το σπίτι του, να το νοικιάσει, όλα αυτά. Πώς θα προωθηθεί η φθηνή οικοδομή, το φθηνό ενίκιο αλλιώς? Δεν γίνεται. Όταν τα ενίκια είναι ελεύθερα, δεν υπάρχει ούτε φοροκλοπή ούτε φοροδιαφύγη σε αυτά. Προσέξτε, στο Βέλγιο, μια χώρα πολύ πιο προηγμένη από εμάς και με θεσμούς επίσης πάρα πολύ σημαντικούς, καλύτερους από τους δικούς μας. 50.000 ευρώ, κύριε Λαβίδη, αφορολόγητα. Ας το έχει υπόψη ο κύριος Χατζησαλάτσης την άλλη φορά που θα βγει, την άλλη εβδομάδα, αυτό και αν θέλει να το σχολιάσει. Εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Δεν θα μπορούσαμε τα σούπερ μάρκετ να μην τα φορολογούμε επί των καθαρών κερδών που παρουσιάζουν, κύριε Λαβίδη, αλλά επί του τζίρου τους. Επί του τζίρου τους. Ο Όρμπαν, ο οποίος καθαιρέθηκε μετά από 16 χρόνια πρωθυπουργία στην φίλη Ουγγαρία, είχε βάλει

0: κοίταξε, είναι συλλογιστικά αυτά και σας λέω, δεν τα ακούσατε, δηλαδή τα επεξεργάστηκα, ρώτησα και άλλους. Ένας άλλος ο οποίος πουλάει γάντια κουζίνα, μη σας πω ονόματα και
1: τέτοια. Αυτό.
0: Στα σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ πουλάει 3,5 φορές
1: νομίζω
0: πάνω από την τιμή.
1: Νομίζω ότι είπατε μια χώρα που το εφαρμόζει, πια.
0: Ναι, είπατε.
1: Αναφερθήκατε σε μια χώρα που το εφαρμόζει.
0: Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι το γάλα, ένα συγκεκριμένο τύπος γάλακτος, γνωστής εταιρείας γάλακτος, πολύ το πέρσι πρόπαση έγινε και μεγάλη
1: φασάρια. Όχι, η φορολογία στον τζίρο, φέρατε παράδειγμα.
0: 77 λεπτά το λίτρο στη Σουηδία, την πλούσια Σουηδία, και 2 ευρώ ήταν εδώ πέρα.
1: Κύριε Μιχαλή, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Φέρετε ως παράδειγμα μια χώρα που
0: κοιτάξτε,
1: το εφαρμόζει
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι το γάλα της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων του κόσμου.
1: Δεν με ακούτε, δεν είναι καλή σύνδεση, τι ακριβώς σημαίνει.
0: Ναι. Τίποτε.
1: Δεν είναι καλή σύνδεση. Εντάξει, να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την άλλη φορά, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Για τον κύριο Σαλάτα, πέστε το να μας πει, να δώσει κανένα σχόλιο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί τα ενίκια γιατί να είναι ψεύτικα και να φορολογούνται. Ελεύθερα τα ενίκια και κανένας φόρος τα ενίκια. Τα χρήματα, κύριε Λαβίζη, θα επιστρέψουν στην πραγματική οικονομία. Αυτά που δεν θα πληρωθούν σαν φόρο. Δεν χάνονται τελείως τα χρήματα.
1: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη.
0: Και εσύ να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Και εγώ. Υποθέτω ότι κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε στην σύνδεση και γι' αυτό δεν μπορούσε να ακούσει καθαρά τι τον ρώταγα. Δεν πειράζει. Άλλη φορά ή άκουσε και κάποιος άλλος, απαντάει και κάποιος άλλος ακροατής. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογείται στο τζίρος, θα ξέρουμε ότι είναι τα συνολικά έσοδα, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε τζίρος, είναι τα συνολικά έσοδα. Τα συνολικά έσοδα δεν είναι τα καθαρά κέρδη. Σου λέει τα έσοδα, τα καθαρά, αυτά είναι τα καθαρά μου έσοδα, αλλά έχω αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Οπότε μου μένει αυτό. Αυτά είναι τα καθαρά μου κέρδη.

0: Όπως πάντα όταν συζητάμε ένα θέμα, στο ακροατήριο υπάρχουν άνθρωποι που είναι το θέμα που συζητάμε, όταν ειδικά είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και όχι απλώς η γνώμη μας για ένα ζήτημα. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα, είναι το επαγγελματικό τους αντικείμενο ή έχουν ερασιτεχνικά αλλά ασχοληθεί πάρα πολύ. Συνεπώς, εφόσον μας ακούτε, λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, παρακαλώ να σχολιάσετε για το τη φορολόγηση επί του τζίρου και όχι επί του καθαρού κέρδους. Εμένα μου ακούστηκε ενδιαφέρουσα πρόταση. Όπως όλες οι προτάσεις έχουν και τα συν και τα πλην τους, και τα θετικά και τα αρνητικά. Το θέμα είναι αν τα θετικά είναι περισσότερα. Οπότε θα με ενδιέφερε να ακούσω γνώμες, αλλά εξειδικευμένες, ανθρώπων που είναι στο αντικείμενο. Πάμε στον κύριο Θοδωρή από την Κόρινθο. Γεια σας κύριε Θοδωρή.
1: Γεια σας κύριε Λαβίση.
0: Χαίρετε.
1: Πέρα. Ο κύριος που μίλησε προηγουμένως είχε απόλυτο δίκιο όσον αφορά κάποια προϊόντα που προμηθεύονται τα σούπερ μάρκετ όσον αφορά πατρικά και φρούτα και αυτά. Το κάθε σούπερ μάρκετ κλείνει μια συμφωνία με κάποιο συνεταιρισμό. Λέμε τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα μήλα. Πάει σε επιθυμό στο Βόλο και λέει ότι εγώ θέλω να προμηθεύω στο σούπερ μάρκετ με μήλα. Φτιάχνει κάποιες συμφωνίες, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά κυρίως τα μήλα που παίρνει σήμερα πληρώνονται μετά από 6 μήνες. Οι επιταγές δηλαδή
0: πληρώνονται. Κάνει διακοπές. Σαν να κάθε λίγα δευτερόλεπτα κάνει μια διακοπή, σαν να πατάει κάποιος ένα κουμπί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, για συνεχίστε. Δεν είναι ότι δεν ακούγεστε λοιπόν, καθαρά, αλλά... Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το πράγμα εφαρμόζονται τα σούπερ μάρκετ. Ενώ αυτοί εισπράττουν όχι μετρητά, ο τζίρος τους την άλλη μέρα, έστω και με κάρτα να είναι, θα μπει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ της εταιρείας. Αντίθετα, οι συνεταιρισμοί και αυτοί προμηθεύουν φρούτα, λαχανικά, πατάτες, κρεμμύδια, θα πάρουν τα λεφτά τους μετά από 6 μήνες. Ένα άλλο πράγμα, κύριε Λαβίση, που έχω επισημάνει.
0: Πολύ καλύτερα σας ακούμε τώρα, ναι.
1: Εγώ σαν

0: Σαν αγρότης που πηγαίνω στις λαϊκές, έχω επισημάνει το εξής. Οι κυρίες και περισσότερο οι μεγάλης ηλικίας ανθρώποι, όταν ψωνίζουν με την κάρτα, έχουν χάσει λίγο την αίσθηση του χρήματος. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Όταν πληρωθούν, την πρώτη δεύτερη εβδομάδα, καταναλώνουν την κάρτα τους και σε πράγματα που ίσως δεν τους είναι τόσο απαραίτητα. Πώς να σας το πω, δηλαδή, ενώ βλέπεις μετά τις 15 μέρες που αρχίζουν τα λεφτά και τελειώνει και συνειδητοποιούν ότι η κάρτα πλέον έχει 50 ευρώ, 45 και πρέπει να περάσω μια εβδομάδα, είναι πολύ πιο φιδωλοί στις αγορές τους όσο είναι την πρώτη εβδομάδα όταν πληρώνονται. Και είναι διαφορετικά να έχεις μετρητά στη τσέπη και να θες να πληρώνεις ακόμα και το, δηλαδή κάνεις μια αγορά να σου δώσω να καταλάβεις με την κάρτα 10-12 ευρώ. Τη δίνεις την κάρτα, λες εντάξει δεν έδωσα τίποτα. Όταν όμως είναι να δώσεις ευρώ, λες ας το βάλει πιο λίγο από αυτό, βάλε πιο λίγο να πέσει κάτω από το δεκάρικο. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω το καταλαβαίνετε πώς σας το λέω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ειδικά σας λέω οι μεγάλες ηλικίες δεν έχουν ακόμα την αίσθηση με τις αναστροφές τους και τις συναλλαγές τους όσον αφορά την αγορά προϊόντων. Και πιστεύω ότι είναι και στο σούπερ μάρκετ έτσι. Δεν είναι μόνο στους πάγους της λαϊκής, λέμε γενικά. Άλλα προβλήματα. Ήθελα να πω τώρα για τον κύριο που μίλησε, τον κύριο Χατζησαλάτα. Είπαμε ότι θα αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Εσείς κύριε Λαβύση, πιστεύετε ότι όταν αύριο πάει κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι, ο ενοικιαστής δεν θα έχει την απέτηση έστω και μαύρα να τα πληρώσει αυτός που νοικιάζει το σπίτι?
1: Ο ιδιοκτήτης
0: σπίτι.
1: Εννοείται θα έχει την απέτηση.
0: Ναι, ο ιδιοκτήτης δεν θα έχει την απέτηση να πληρώσει ο ενοικιαστής αυτά τα χρήματα.
1: Δεν αποκλείεται καθόλου όπως λέτε.
0: Λοιπόν, όταν πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, ακούστε. Επειδή και εγώ έχω νοικιάσει σπίτι και πάω και δύο μέρες νωρίτερα και καταβάλω το... έχω τη δυνατότητα και πάω και θέλω να είμαι συνεπής τα χρήματα, σας πληροφορώ ότι λες και περνάτε casting όταν θέλετε να νοικιάσετε ένα σπίτι. Ακόμα και το ύφος σου που θα τα εκπέμπεις, αυτός που έχει το σπίτι θα σε κρίνει.
1: Ξέρω, έχω νοικιάσει πολλές φορές σπίτι.
0: Α, μπράβο, δηλαδή. Έτσι. Χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ δεν έχω και πολλά να πω. Εντάξει, δεν έχω και γιατί βγαίνει και ακροατήστε και μετά λέω τώρα τι να πω εγώ, ρε φίλε. Τι να πω.
1: Όχι, όχι, μην το λέτε καθόλου. Ίσα.
0: Όχι, όχι. Μα είναι ωραίο. Εγώ χαίρομαι όταν βγαίνουμε από λένε ανθρώποι. Χαίρομαι ειλικρινά. Γιατί να σας πω κάτι, μαθαίνουμε κι εμείς. Το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο να τα ακούω για να μάθω ένα νέο. Είναι για να μορφωθώ όσο μπορώ. Να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Εγώ χαίρομαι. Δεν το λέω μειονεκτικά. Δεν νιώθω καθόλου μειονεκτικά. Εγώ σε αυτό πάνω που κάνω και στην εργασία μου είμαι πολύ περήφανος και το κάνω όσο πιο σωστά γίνεται. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευφύες. Έχουν διαβάσει. Έχουν μόρφωση. Δεν πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό. Χαίρομαι πολύ κύριε Λαβύση. Καλό καλοκαίρι, γιατί για μένα το καλοκαίρι ξεκινάει τον Ιούλιο. Ιούλιο-Αύγουστο, αυτούς τους δύο μήνες έχω εγώ για καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά αγαπητέ.
0: Σας εύχομαι να είστε καλά και να περάσει και ωραία. Και κάποια στιγμή
1: θα σας και εσείς και σας ευχαριστώ
0: εγώ πάντα
1: πολύ.
0: Σας ακούω, να ξέρετε είναι η παρέα μου. Έρχομαι μέσα μέχρι να περάσει η ώρα. Θα ξεχωραστώ και θέλω να σηκωθώ το πρωί πρωί και σας ακούω. Να είστε καλά πάντα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια.
1: Λοιπόν, βρήκα κάποια στοιχεία καταρχάς για το θέμα του τζίρου και της φορολόγησής του. Διαβάζω το εξής. Θεωρείται η φορολογία στο τζίρο επίμαχος φόρος. Ποιο είναι το αρνητικό? Όπως μας είπε και ο κύριος Μιχάλης, ο φόρος στο τζίρο είναι κάτι εξαιρετικά απλό και δεν επιτρέπει τις εικονικές δαπάνες, τις τριγωνικές όπως λέμε συναλλαγές, που οδηγούν σε φοροδιαφυγή. Κάνε ό,τι θέλεις. Χάνεις αυτή τη δυνατότητα, γιατί έρχομαι στο τζίρο και σε φορολογώ. Επιχειρήσεις όμως οι οποίες ναι μεν έχουν μεγάλο τζίρο, αλλά έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους, για εκείνες θα είναι άδικος. Δηλαδή, Μια επιχείρηση που έχει τζίρο 1 εκατομμύριο. Ένα σούπερ μάρκετ λέει εδώ το παράδειγμα. Τζίρο 1 εκατομμύριο. Και κέρδος 20.000. Θα καταστρεφόταν οικονομικά αν φορολογούνταν επί του τζίρου. Από την άλλη, μια εταιρεία που παρέχει λογισμικό, που έχει πλέον καθαρό κέρδος στο 1 εκατομμύριο τα 800.000 δολάρια, εκεί βεβαίως μπορείς, εκεί είναι πολύ πιο δίκαιος. Αλλά εγώ ρωτάω, αυτά τώρα είναι και της αγοράς. Δεν έχω και τόση καλή γνώση της αγοράς και ούτε έχει ένας από εσάς γνώση. Μην πάρει κάποιος, σου πω εγώ την ξέρω την αγορά. Ξέρεις το κομμάτι που, για να καταλάβω τι γίνεται με την αγορά, θα μιλήσω με 5 ανθρώπους, δεν μιλήσω με έναν. Γιατί θα μου δώσει μια οπτική και ένα μέρος της αγοράς ο πρώτος, ένα μέρος ο δεύτερος, η τρίτη, ένα τρίτο μέρος. Γίνεται να έχεις 1 εκατομμύριο έσοδα τζίρο και 20.000 κέρδος? Ενώ είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες στον κόσμο των επιχειρήσεων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να έχουν υπάρξει τριγωνικές αυτές οι τριγωνικές, όπως τις λέμε, οι εικονικές δαπάνες. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Πάμε στο θέμα του ενοικίου. Περιμένει ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα. Λίγη υπομονή, κύριε Αλέξανδρε, και θα σας δώσω το λόγο. Στη χώρα μας δεν είχαμε το υψηλότερο σε σχέση με άλλες, με όλες, ποσοστό ιδιοκατοίκησης, αλλά είχαμε ένα από τα πιο υψηλά. Διαβάζω ότι το 2010 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είχε πλησιάσει, είχε αγγίξει το 77%. Σας θυμίζω ότι η οικοδομική δραστηριότητα τη δεκαετία του 2000 ήταν, πώς να το θέσω τώρα, κάτι παραπάνω από μεγάλη. Το 7 είχαν εκδοθεί το 8, περίπου πάνω από 70.000 οικοδομικές άδειες. Είχαμε φτάσει λοιπόν σε ένα 77,2 ποσοστό ιδιοκατοίκησης το 2010. Πλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης, από το 77,2 πέσαμε στο 69 με 70%. Παραμένουμε μεν πάνω, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat επίσημα, παραμένουμε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά έχουμε πέσει αρκετά από το 77. Χάσαμε ένα περίπου 10% από το... Χάσαμε 7 ποσοστιαίες μονάδες, ένα 10%. Από το 77 πήγαμε στο 70, χοντρικά, λίγο παραπάνω από 10. Μία χώρα η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, τα προβλήματα του ενοικίου, αυτό σημαίνει, τα αντιμετωπίζει λιγότερος κόσμος, άρα ασκείται και λιγότερη πίεση. Άλλο να πρέπει να νοικιάζουν το 60%, άλλο να νοικιάζει το 30%. Θα μου πείτε, πλέον δεν είναι μικρό όπως παλιά. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουν και οι κυβερνήσεις να κοιτάνε με περισσότερο ενδιαφέρον τα θέματα του ενοικίου, διότι μια κυβέρνηση πάντα θέλει και την κοινωνική πίεση για να κάνει πράγματα. Θα κάνει κάποια μόνη της, αλλά για πολλά άλλα θα χρειαστεί και ο κόσμος ο ίδιος να την πιέσει. Έτσι λειτουργεί η πολιτική. Δημιουργείται ένα παράδοξο. Τα στοιχεία εμένα μου δείχνουν ένα παράδοξο. Όσο πιο καλά οικονομικά ισχυρά είναι μια χώρα, τόσο μικρότερο το ποσοστό ιδιοκατοίκησης, το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ίσως να σημαίνει ότι οι οικονομικά λιγότερο ισχυρές χώρες νιώθουν οι πολίτες αυτών των χωρών μια ανασφάλεια και θεωρούν ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί σε εμάς, να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, παρέχει την ασφάλεια απέναντι στην ανασφάλεια που δεν μου παρέχει η χώρα μου, επειδή οικονομικά δεν είναι τόσο ισχυρή. Το ποσοστό, ας πούμε, ιδιοκατοίκησης στη Γερμανία, που είναι από τις ισχυρότερες οικονομίες στον πλανήτη, όχι σε εμάς, είναι 47%. Στην Ευρώπη, η χώρα με το μεγαλύτερο εξωφρενικό, μου κάνει τεράστια εντύπωση, ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι η Ρουμανία, που φτάνει το 94%. Φαντάζομαι το να είσαι νοικιαστής στη Ρουμανία πρέπει λίγο να σε κοιτάνε περίεργα. Παιδιά, είδα έναν νοικιαστή χθες. Πούντο να τον δω κι εγώ. Πώς είναι οι νοικιαστές? Είναι σαν εμάς τους υπόλοιπους? Σλοβακία 93, Ουγγαρία 92%, Κροατία 91. Πρώτη στην Ευρώπη λοιπόν είναι η Ρουμανία. Στη η Σλοβακία πολύ υψηλή ιδιοκατοίκηση. Η Ουγγαρία έχει μια παράδοση, από ό,τι διαβάζω. Είναι στην κουλτούρα και στην οτροπία τους να έχουν ιδιοκτησία. Οπότε βλέπεις οικονομικά λιγότερο ισχυρές. Και η Ελλάδα είναι, η Κροατία 91% τόσο ψηλά. Η Ελλάδα είναι στο 69,4. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 68. Αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο μέσος όρος ανεβαίνει, επειδή κάποιοι είναι υπερβολικοί. Δηλαδή λέει σε μια χώρα, ο μέσος όρος είναι 50. Ναι, αλλά αν ο ένας παίρνει ένα και ο άλλος 100 και βγαίνει ένας μέσος όρος 50, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ότι βγαίνει ο μέσος όρος 50 επειδή κάποιος είναι 45 και κάποιος 55. Εδώ λοιπόν βγαίνει ένας μέσος όρος γύρω στο 68, επειδή οι πρωτιές είναι πάνω από 90. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Δεν ξέρω γιατί προκύπτει αυτό το παράδοξο. Επαναλαμβάνω, είναι η εκτίμησή μου ότι προκύπτει επειδή στη λιγότερο οικονομικά ισχυρή χώρα νιώθει μεγαλύτερη ανασφάλεια ο πολίτης και το να έχει στην ιδιοκτησία του ένα σπίτι νιώθει ότι του παρέχει αυτή την ασφάλεια που του λείπει. Οπότε στη Δυτική Ευρώπη θα βρει κάποιος πολύ πιο οργανωμένες αγορές ενοικίου. Στην Ανατολική και στη Νότια Ευρώπη, που είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, οι αγορές αυτές του ενοικίου είναι πολύ λιγότερο οργανωμένες. Φαντάζομαι σιγά σιγά στη χώρα μας θα οργανώνεται περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, ακριβώς διότι πλέον είναι και μεγαλύτερη η χρήση του ενοικίου, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν. Για κάποιο λόγο η Γερμανία παρουσιάζει αυτήν την ιδιαιτερότητα. Είναι η μοναδική χώρα, διαβάζω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το 53%, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν έχουν δικό του σπίτι. Δεν είναι το σύνηθες, δεν το έχουν όλες οι χώρες. Λέει εδώ για τη Γερμανία, ένα 53%. Αυτά με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Φεβρουάριο του 2026. Στην Ελλάδα από την άλλη υπάρχει ένα ακόμη αξιοπερίεργο. Ενώ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το 24% των ιδιοκτητών πληρώνει στεγαστικό δάνειο, στην Ελλάδα είναι μόλις το 8%. Καθώς η ελληνική ιδιοκατοίκηση παραδοσιακά δεν έχει βασιστεί στη νεότερη γενιά η οποία αγοράζει ένα κίνητο, αλλά στην αντιπαροχή που κατέστρεψε την Αθήνα, στις γονικές παροχές, τώρα και ένα ποσοστό φαντάζομαι μικρότερο στις αποταμιεύσεις. Συνεχίζει δηλαδή κάποιος να έχει σπίτι που το είχαν οι γονείς, οι παππούδες, θα το έχουν τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Αυτά λίγο με τα στεγαστικά και με την ιδιοκατοίκηση, που εξηγεί λιγάκι και το θέμα του ενοικίου στη χώρα μας, που είναι, φαίνεται, η αγορά δεν είναι τόσο οργανωμένη, οι τιμές είναι εξωφρενικές. Πόσο διαφορετικά κάποιος, παιδί μου, τελικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, ο καθένας ό,τι προτιμάει. Κάποιος μπορεί να προτιμάει την ιδιοκατοίκηση, κάποιος το ενοίκιο, κάποιος μπορεί να εξαρτάται ανάλογα και στη χώρα που ζει να σου λέει στην Ελλάδα προτιμώ ιδιοκατοίκηση και εγώ αν ήμουν Γερμανία θα ήθελα ενοίκιο, αλλά στην Ελλάδα θέλω. Δεν υπάρχει όμως σωστό λάθος, θέλω να πω, ανάλογα με το που μεγάλωσε κάποιος, σε ποια χώρα και τι, για διάφορους λόγους στη χώρα αυτή αναπτύχθηκε μια άλλη κουλτούρα αντιμετώπισης του θέματος του σπιτιού, έτσι μεγαλώνει και αυτό έχει μάθει και καμιά φορά κάνουμε το λάθος, το πώς μάθαμε να νομίζουμε ότι είναι και το μόνο σωστό. Ενώ μια χαρά μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη επιλογή, εξίσου σωστή, μπορεί και καλύτερη για τον τρόπο ζωής μας, να μας ταιριάζει και περισσότερο, απλώς δεν έτυχε να μεγαλώσουμε σε αυτή τη διαφορετική κουλτούρα και δεν την έχουμε. Αυτοεγκλωβιζόμαστε νομίζω, και βάζω τον εαυτό μου μέσα εννοείται, οι άνθρωποι πολλές φορές θεωρώντας ότι κάτι είναι σωστό μόνο και μόνο επειδή έτσι είναι στη χώρα που μεγαλώσαμε. Αυτό εννοώ ότι μπορούν να μας προσφέρουν πάρα πολύ με τη συνεισφορά τους οι Έλληνες του εξωτερικού, που βλέπουν και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και κουλτούρα σε ένα σωρό ζητήματα και δεν έχουν πια αυτό το στεγανό «αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος», αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά τι ταιριάζει στον καθένα. Και σκέφτομαι και εγώ ίδιος σε πόσα πράγματα έχω αυτοεγκλωβιστεί νομίζοντας ότι «μα έτσι πρέπει», ενώ καθόλου έτσι δεν πρέπει, απλώς στην Ελλάδα έτσι πρέπει. Πάμε στον Αλέξανδρο από τα Γιάννη, να μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Συμφωνώ με όλα όσα έχετε πει, αλλά εγώ θα έρθω από την άλλη πλευρά τώρα της κουβέντας μας και θα κάνω μια ερώτηση και θα μου απαντήσετε. Πάω στο Βυθινάδικο και έτσι να είναι παράδειγμα ένα 87, ένα 85 ποσό την πληρώνω. Λοιπόν, και λέω βάλω μήκους ευρώ, ναι, έκανε καλύτερα. Λοιπόν, έρχεται κάποιος με μια πολυτελέστατη Mercedes, πάρει και αυτός 50 ευρώ, λοιπόν, γιατί έχει την ευχέρεια την οικονομική, λοιπόν, πληρώνει και αυτός το αντίτιμο και φεύγει. Κάθομαι τώρα κύριε Κώστα, θα μου επιτρέψετε να σας μιλάω στο μικρό σας όνομα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κάθομαι και σκέφτομαι, εγώ των 6.000 ευρώ το χρόνο, λοιπόν, και ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει και ας έχει όχι τόσα και άλλα τόσα. Δεν ζηλεύω ποτέ κανέναν. Είμαι πολύ απλός χαρακτήρας. Λοιπόν, να πληρώνουμε η ίδια τη βενζίνα. Ή για ποιο λόγο. Πάμε για τη βενζίνα. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε η ίδια, παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε η ίδια τα εισιτήρια. Λοιπόν, εδώ δεν έπρεπε η πολιτεία να κάνει έναν διαχωρισμό. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο εδώ στα Γιάννα που έχει γύρω στα 15 μέσα στην πόλη, άλλα υποκαταστήματα, δεν θα αναφέρω το όνομά του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το οποίο έχει, μπορώ να πω, τις καλύτερες τιμές και γι' αυτό έπεισε την αγορά της πόλης των Ιωνίων. Υπάρχουν και άλλα από διάφορες εταιρείες, λοιπόν, που από το ένα μετάλλο η διαφορά πλησιάζει το 20%. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Γιατί ο τάδε πουλάει, παράδειγμα, 20% παραπάνω από τον το λεγόμενο που είπα γρηγορότερα, που δεν είπα τόνο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το πιο σοβαρότερο από όλα αυτά είναι όμως το θέμα που πληρώνουμε μεθαύριο που θα έρθει ο χειμώνας, πληρώνω το πετρέλαιο θέρμανσης, παράδειγμα, που φέτος την άνοιξη, τον Απρίλιο, το πλήρωσα, κύριε Κώστα, 1,77 με την άνοιξη του πολέμου,
1: ναι,
2: το Ιράν κάτω με την Αμερική. Λοιπόν, το πλήρωσα 1,77. Λοιπόν, εγώ, ο φτωχός συνταξιούχος, έρχεται και ο μεγαλέμπορος, οποιοςδήποτε, αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, και το πλήρωνε το ίδιο. Εδώ δεν πρέπει να γίνει διαχωρισμός, κύριε Κώστα. Η πολιτεία, πόσα χρόνια, τι έχει κάνει για αυτούς τους ανθρώπους, που δεν μπορούν να πληρώσουν, που τα εισοδήματά τους είναι λίγα. Υπάρχουν λύσεις μεγάλες. Όταν το θελήσουμε, μπορούμε να τα βρούμε. Όταν το θελήσουμε, θελήσουμε εννοώ την κάθε κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάω την κυβέρνηση του Μητσοτάκη που να πάνε τώρα, δικό του θέμα. Λοιπόν, πρέπει για άλλες κυβερνήσεις. Άλλες που θα έρθουν ή αυτές που είχαν έρθει που πλήρωσαν το αντίτιμό τους.
1: Λίγο πιο καθαρά στο ακουστικό σας παρακαλώ.
2: Ναι, εδώ είναι το προσπάθος.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Είναι πολλά τα οποία ο φτωχός συνταξιούχος, ο φτωμεροκομματιάρης κλπ. Δεν τα απολαμβάνει γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και έρχεται και ο άνθρωπος που έχει τα πολλά τα λεφτά και τα πληρώνει. Και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Λεφτά έχω. Το κράτος τι έκανε απέναντι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα ζήτημα, το έχω πει πολλές φορές και στα ραδιόφωνα, το έχω μιλήσει. Εμένα σήμερα δεν έχω παραπάνω και ούτε πρόκειται να πάρω ποτέ, γιατί ίσως να μην θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, ίσως να μην τους ενδιαφέρει. Να, δικό του θέμα. Όταν θα έρθει η ώρα να πάω να ψηφίσω, λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω και πώς θα ψηφίσω. Αυτά είχα να πω, να μην κουράζω, να μην γίνομαι κουραστικός.
1: Δεν γίνεστε. Δεν γίνεστε κουραστικός.
2: Κωστά. Λοιπόν, εσάς σας κάνω μια ερώτηση.
1: Πείτε μου.
2: Αυτά που είπα.
1: Ναι.
2: Έχω κάποιο άδικο ή έχω κάποιο δίκιο?
1: Όχι, εύλογα. Άρα δεν έχω προσέγγιση, όπως έχετε καταλάβει, η φιλοσοφική μου στάση δεν είναι σωστό λάθος. Παρά σε ελάχιστα πράγματα.
2: Να πάω σε ένα ακόμα. Να πάω σε ένα ακόμα.
1: Να πάω.
2: Λοιπόν, να μ' ακούσετε λιγάκι και να καταλάβω. Λοιπόν, δίνουνε, και καλά κάνουν. Και δίνουνε στους ανασφάλιστους και ελίκες, άνω των 65.
1: Πάλι χάνεται λίγο η σύνδεση.
2: Τώρα δεν μ' ακούτε?
1: Τώρα πάλι καλύτερα.
2: Ναι. Και στους ανασφάλιστους και ελίκες δίνουνε ένα βοήθημα, μια σύνταξη, να το πούμε έτσι, λοιπόν, η οποία δέχεται στα 420 ευρώ. Πράγμα που δεν πλέον ποτέ, και καλά κάνουν και τους δίνουν, γιατί χρειάζεται να τους δώσουν να ζήσουν ο κόσμος. Εγώ ερωτώ κάτι άλλο. Το εκάστο δικό μου, όδωσε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν στην κυβέρνηση, όδωσε στο Μητσοτάκη το 19 και το κατήργησε εντελώς και αυτός λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνανε αυτός ο κόσμος για τον κόσμο της Ελλάδας? 230 ευρώ το μήνα. Έλεγα δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι. Σήμερα δίνουν το βοήθημα στους ανασφάλιστους,
1: ναι,
2: με 420 ευρώ περίπου. Λοιπόν, και όταν ένα ζευγάρι, ένα σπίτι είναι δύο μαζί, παίρνουν 840. Δηλαδή εγώ είμαι τελευταίος από τους τελευταίους.
1: Κατάλαβα.
2: Λυπηρό πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνει μια κυβέρνηση στον κόσμο, τόσο να θέλουν να το τονίσουν ο κάθε άνθρωπος, δεν βγαίνει τίποτα. Οι συνταξιούχοι κάνουν και αυτοί αγώνες, αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Μια φορά μπορεί να φάνε και καμιά μαγκούρα στο κεφάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέξη.
2: Μου φιλοξενήσατε. Λοιπόν,
1: εγώ που
2: τώρα η προσήκησή μου πάνω στο θέμα αυτό είναι αυτή. Δεν έχω άλλο κάτι νεότερο.
1: Εντάξει, αγαπητέ.
2: Καλό βράδυ από τα δροσερά Γιάννα, που έχουμε πάρα πολύ δροσά απόψε. Ούτε έβρεξε ούτε τίποτα, αλλά έχουμε πάρα πολύ δροσά. Είναι πάρα πολύ ωραία δροσερά.
1: Υπέροχα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
2: Καληνύχτα σας.
1: Γεια σας. Ορίστε, σας το έχω πει. Καλοκαιράκι και τρίχες κατσαρές. Καλοκαίρι ωραίο, αν ζεις. Εγώ συνήθως λέω κάπου παραθαλάσσια, για να μην το κάνω νησί. Ή κάπου λίγο πιο ορεινά. Τώρα τα Γιάννενα σε ποια κατηγορία? Δροσερά τα Γιάννενα, Όσοι είμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην πρωτεύουσα, δεν ξέρω και στη Θεσσαλονίκη. Και παρά το γεγονός ότι είναι παραθαλάσσια, αλλά όχι με την αυστηρή έννοια του, καταλαβαίνετε τι εννοώ, παραθαλάσσιο μέρος, το καλοκαίρι όσο μεγαλώνουμε γίνεται όλο και πιο ανυπόφορο. Δεν το απολαμβάνουμε, ρε παιδί μου, με τον τρόπο που θα έπρεπε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας. Μετά θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με τους επόμενους ακροατές μας. Βλέπω, κύριε Ευθύμη από Γερμανία, ότι έχετε ένα... Καλά κάνετε, ένα χρονικό όριο. Καλά κάνετε όσοι δεν μπορείτε να μας καλείτε. Μάλλον, όσοι θέλετε να σας βγάζουμε στον αέρα μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα, όταν καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, να το λέτε. Προσπαθούμε να εξυπηρετούμε, δεν το καταφέρνουμε πάντα, αλλά το σεβόμαστε ότι κάποιος δεν μπορεί μετά τις 10 ή τις 10.30 ή τις 11, οπότε να το αναφέρετε, διευκολύνει την διαχείριση των συμμετοχών. Και ναι, υπάρχουν επίσης, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας νωρίτερα, περιπτώσεις όπου κάποιοι ακροατές μιλάνε λίγο περισσότερο. Θεωρώ ότι στο γενικό σύνολο της εκπομπής, επειδή κάποιοι θα μιλήσουν λιγότερο, ας πούμε ότι χοντρικά είναι το 5 λεπτό που έχει κάποιος και λίγο παραπάνω, Ο μέσος όρος γενικά είναι ικανοποιητικός. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ευθύνεται ένας ακροατής για το χρόνο που μιλάει. Η διαχείριση του χρόνου και των συμμετοχών είναι καθαρά δική μου ευθύνη. Οπότε το καταλαβαίνω μεν που τους ζητάτε να είναι πιο σύντομοι όταν μιλάνε, αλλά φαντάζομαι το απευθύνεται κυρίως σε μένα ως προς τη διαχείριση που κάνω και έτσι πρέπει. Όχι προς τους ακροατές, την κριτική αυτή προς το χρόνο, με το χρόνο να την κάνετε σε μένα. Γενικά την κριτική με βοηθάει να βλέπω και εγώ τι αρέσει, τι δεν αρέσει και ανάλογα να βελτιώνω ή να ενισχύω.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου με συγχωρείτε, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Η ΑΔΕΔΗ έχει πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση 14 Ιουλίου, θα μου πείτε είναι νωρίς. Στάση εργασίας από τις 11 μέχρι και τη λήξη του ωραρίου, με συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή.

διαμαρτύρονται σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΔ για την συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση.

0: Ελπίζω η διαφωνία να είναι οι προτάσεις για την αναθεώρηση και όχι να υπερασπίζονται αυτό καθεαυτό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις το Σύνταγμα, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από παροχημένο και εννοείται ότι χρειάζεται αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις. Ελπίζω να μην είναι λογική του ότι προστατεύουμε ένα πτώμα, αλλά αυτό έχουμε τώρα, με αυτό μένουμε, αλλά να γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει να υπάρχει, ότι θέλει αλλαγές στο Σύνταγμά μας. Απλώς με το είδος των αλλαγών να είναι η διαφωνία και η διαμαρτυρία. Και όχι μια λογική βαθιά συντηρητική κάτω τα χέρια από τα αυτά που ήδη γνωρίζουμε. Συντηρητική είπα, ε. Ο κύριος Ευθύμης από την Γερμανία. Γεια σας κύριε Ευθύμη. Ξεκινάμε με σας. Συνεχίζουμε μάλλον με σας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να καταρχήν πρώτον, ο κύριος ο οποίος είχε αναφερθεί για την προλογία για τα μισά, λοιπόν μιλούσε για τον κύριο Ορμπάν, αλλά μιλάμε για την Ουγγαρία.
0: Για την Ουγγαρία, ναι. Είναι εύκολο για να είναι πιο καθαρή σύνδεση να βγάλουμε ανοιχτή ακρόαση αν υπάρχει hands free.
1: Επειδή οδηγάω και φορτηγό, ναι, είμαι σε φορτηγό.
0: Εντάξει, δεν συζητάω, μην το αλλάξετε. Συνεχίστε και αν είναι πολύ προβληματική. Όχι, εγώ σας ακούω καθαρά, απλώς το ραδιόφωνο έχει άλλες απαιτήσεις για την ποιότητα του ήχου. Αλλά περνάμε το όριο, είπα μήπως το βελτιώναμε, αν υπάρχει θέμα θα σας πω. Συνεχίστε κύριε Ευθύμη. Λέγατε για την Ουγγαρία λοιπόν.
1: Λοιπόν, πρώτον αναφέρθηκα στο θέμα του κυρίου, ότι μίλησε για τον κύριο Όρμπαν για την προλόγηση, αλλά μίλησε για την Ουγγαρία, γιατί είπατε ότι αν...
0: Α, ναι, τον ρώταγα συνέχεια, ναι, δεν μ' άκουγε. Να, μάλιστα, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα της, του αντιπέστατου συμβάντος στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα της τρομοκρατίας βασικά. Εάν δεν θεσπιστεί αντιτρομοκρατικός νόμος, δυστυχώς, ας συνεχίζουμε να έχουμε τέτοια συγκεκριμένα περιστατικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικός νόμος, κύριε Λαβίκη. Δεν ξέρω αν δεχτεί υπόψη σε αυτό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε διάφορες τρομοκρατικές ομάδες...
0: Στην Ελλάδα πώς δεν υπάρχει, τι εννοείται δεν υπάρχει αντιτρομοκρατικός
1: νόμος? Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αντιτρομοκρατικός νόμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν όταν κατηγορούνται βάσει του απλού ποινικού κώδικα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρομοκρατικός νόμος όπως υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλάβατε.
0: Ακούω αυτό που λέτε, με πιάνετε λίγο...
1: Μπορείτε λοιπόν να το...
0: Διαβάζω ότι όντως έχετε δίκιο. Το βασικό, το νομικό πλαίσιο είναι ο ποινικός κώδικας.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει κάτι...
1: Ναι, καταδικάζεται με τον απλό ποινικό κώδικα. Και το ότι σήμερα υπήρξε θύμα... Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί προέρχονται από συγκεκριμένο χώρο αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, έως τώρα προσέχανε να, έτσι ώστε τα δικήματά τους να είναι πλημελήματα και να καταδικαστούν, να δικαστούν με την κατηγορία ενός πλημελήματος. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση πλέον πηγαίνουμε σε κακούργημα, γιατί πλέον έχουμε θύμα, έχουμε νεκρό. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν θέλησε ποτέ να προχωρήσει τη σύνταξη ενός αντιτρομοκρατικού νόμου. Για ποιοι λόγους, και δεν θα μιλήσω, ας πούμε, πολιτικά, δηλαδή από πλευράς αν φταίει η Νέα Δημοκρατία, αν φταίει και το Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Καμία σχέση. Και σας ενημερώνω λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία, γιατί προέρχομαι από τον χώρο της ελληνικής αστυνομίας, άσχετα το ότι βρίσκομαι τώρα στο εξωτερικό και κάνω μια άλλη δουλειά, λοιπόν είμαι συνταξιούχος ελληνικής αστυνομίας, έχει τους μηχανισμούς και τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή λειτουργώντας νόμιμα και προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία να καταλήξει. Τις ανακριτικές αρχές να καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Από το 1986-87 άρχισε σιγά σιγά στην ειδική αστυνομία από τότε να δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες αυθόρυβα και με πολύ σοβαρότητα, για να το καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, βλέπουν τηλεόραση και βλέπουν αυτό που λένε GSI, ας πούμε, αυτές τις αμερικάνικες σειρές, αυτές με τους πραγματογνώμους και τους τεχνοκράτες. Κάτι τέτοιο ξεκίνησε από το 1987-88-86 να δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Και σας πληροφορώ ότι μέσα σε μία δεκαετία οι συγκεκριμένες υπηρεσίες φτάσανε στη σημεία να αναγνωρίζονται από άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό να δουν την λειτουργία τους, να δουν πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες στον ελληνικό χώρο και έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, έτσι ώστε να πάρουν στοιχεία από μας. Να πάρουν στοιχεία και να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές και αυτές οι υπηρεσίες οι ευρωπαϊκές, για να μπορέσουν να έχουν και αυτές τα ανάλογα αποτελέσματα. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος ποτέ δεν θέλησε, για τους δικούς του λόγους, δεν θα αναφερθώ πάλι πολιτικά, έτσι, να βοηθήσει στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν θέλησε ποτέ. Ίσως λοιπόν έφτασε η στιγμή να προχωρήσει η εκάστοτε επόμενη κυβέρνηση, δεν μιλάω πολιτικά πάλι, έτσι, σε έναν αντιτρομοκρατικό νόμο, για να μπορούν να καταδικάζουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε κάποιες κακουργηματικές πράξεις. Λοιπόν, αν έχετε κάποια ερώτηση, ας πούμε, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα μόνο να πω.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Να είστε καλά, λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Γεια σας.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη λεπτομέρεια, διότι είναι ένα θέμα αρκετά εξειδικευμένο. Αυτό που με μια πολύ μικρή αναζήτηση βρήκα ως μια, σε απλές γραμμές, εξήγηση, η απάντηση είναι ένας από τους λόγους, ας πούμε, ότι στη νομική επιστήμη υπάρχει μια σχολή σκέψης που λέει ότι πρέπει να έχουμε ειδικούς νόμους για ειδικές καταστάσεις, και μια άλλη σχολή σκέψης που λέει ότι αυτοί οι ξεχωριστοί νόμοι, οι έκτακτοι, όπως μπορεί να είναι οι αντιτρομοκρατικοί, δημιουργούν ένα δίκαιο του εχθρού, το οποίο περιορίζει υπερβολικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε το να εντάξεις τον αντιτρομοκρατικό νόμο, την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, να την εντάξει στο ποινικό δίκαιο, στον κοινό ποινικό κώδικα, στέλνει ένα μήνυμα ότι ναι μεν αντιμετωπίζουμε με πολύ αυστηρότητα την τρομοκρατία, αλλά στο πλαίσιο του τακτικού κράτους δικαίου. Δεν δημιουργούμε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ας πούμε, έκτακτα στρατοδικεία. Δεν δημιουργούμε ειδικά καθεστώτα. Προφανώς, επειδή η χώρα μας είχε ένα παρελθόν, κάθε χώρα επηρεάζεται από το παρελθόν της, επειδή στη χώρα μας το παρελθόν ήταν όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά εμφυλιοπολεμικό, κάποια πράγματα τα αποφεύγουμε, διότι έχουμε καεί από αυτά στο παρελθόν. Οπότε, πλέον, επειδή έχουμε καεί, δεν τα πλησιάζουμε καν. Μία απάντηση, λοιπόν, είναι αυτή. Μια άλλη απάντηση είναι ότι, μάλλον έχει διάφορες, αυτή, ας πούμε, ίσως να είναι η πιο συγκεκριμένη. Δεν λέω ότι είναι επαναλαμβάνω, υπάρχουν σχολές νομικής σκέψης. Η άλλη σχολή σου λέει όχι, δεν δημιουργεί δίκαιο του εχθρού, ούτε οδηγεί σε έκτακτα, ας πούμε, στρατοδικεία. Ίσα ίσα, επειδή είναι πολύ σοβαρό και διαφορετικού τύπου έγκλημα, είσαι πιο αποθαρρύνεις περισσότερο με το να έχεις ξεχωριστό αντιτρομοκρατικό νόμο την τέλεσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα πολύ καλασικό τέτοιο παράδειγμα, με το περίφημο Patriot Act. Δεν ξέρω όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περνάγανε από δικτατορίες, από χούντες, από ξερονήσια, από εμφύλιο περάσανε, αλλά δεν είχε τα δικά μας χαρακτηριστικά, είχε άλλου τύπου χαρακτηριστικά. Εάν θα βλέπανε τη λέξη έκτακτο στρατιωδικείο με την ίδια φόρτιση που τη βλέπει κάποιος στην Ελλάδα, ας πούμε, λόγω του παρελθόντος της χώρας. Μαθαμένη πάντα, θέλει κάποιες γενιές για να επουλωθεί μια κατάσταση. Θέλει 2-3 γενιές για να αρχίσει λιγάκι κάτι Όχι να το ξεχνάς, αλλά να μην επηρεάζει τόσο πολύ με τα θετικά και τα αρνητικά που έχει αυτά. Αυτό το να ξεχνάς, το να μην επηρεάζει κάτι τόσο πολύ, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και κακό. Σιγά σιγά ξεχνάνε, ας πούμε, οι γενιές, οι νεότερες, τι σημαίνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

0: Τρίτη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, εδώ συντονισμένοι στα Παραπολίτικα 90,1, και πάμε να δώσουμε το λόγο στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλώς τον κύριο Θανάση.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
1: Σε είχα στείλει μήνυμα, θέλω να σου πω για την πολυκατοικία.
0: Για την πολυκατοικία. Μου είχατε πει λοιπόν ότι που κατέρευσε χθες τα Πετράλων, ότι έχετε προσωπική γνώση. Πάμε να το πείτε μας αναλυτικά.
1: Απέναντι ακριβώς μένει ο γιος μου.
0: Απέναντι από αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλων, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχουν χρόνια φιλία η νύφη μου, να σου πω.
0: Ναι.
1: Την κυρία που την ιδιοκτήτρια που έχει.
0: Και ιδιοκτήτρια.
1: Που έχει την πολυκατοικία. Έχει 5 διαμερίσματα, τα 7 που είναι.
0: Μένει εκεί η ιδιοκτήτρια.
1: Ναι.
0: Εκεί φαντάζομαι αντιπαροχή και γι' αυτό πήρε τα 5, αλλά πολλά είναι τα 5 από τα 7.
1: Όχι, είναι παλιά πολυκατοικία. Δεν είναι ιδιοκτήτρια.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Στην οδό Αλκμίνης.
1: Αλκμίνης, ναι. Στο 17 είμαστε εμείς περίπου. Τέλος πάντων. Εγώ πήγαινα, παίρνω την εικόνα μου κάθε Σάββατο από εκεί. Είδα που τον γκρεμίζανε, αλλά αυτό είχε γίνει πριν 5 μήνες. Γκρεμίζανε το παλιό.
0: Το δίπλα. Σπίτι,
1: ναι, το απέναντι.
0: Που εφάπτεται.
1: Στην πολυκατοικία, ναι, σύμφωνα. Γκρεμίζανε, μαζέψανε τα μπάζα. Αυτοί συνεχίζανε και σκάβανε. Η κυρία που έχει την πολυκατοικία είναι με παλιγάτα. Είχε πάρει χαμπάρι και πήγαινε και κοίταγε συνέχεια και τους είδε ότι είναι λίγο τσαπατσούλιδες, ας πούμε, στη δουλειά τους. Και κάθε μέρα μάλωνε. Μη σταματήσετε το σκάψιμο. Μην πάτε πιο κάτω. Γιατί πάτε πιο κάτω?
0: Αυτή ήταν η ιδιοκτήτρια και το έλεγε, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και μάλλον θα λέγανε τώρα ήρθε η περίεργη να μας πει τη δουλειά μας. Ενώ τελικά, βλέπετε, δεν είναι. Καμιά φορά ναι, είναι ο περίεργος, εντάξει, αλλά να που εδώ έχει απόλυτο δίκιο.
1: Και ακούστε, κύριε Κωνσταντίνε, πώς δηλαδή, τι τύχη είχαν όλοι οι πολυκατοικία και οι εργάτες. Άσχετα που λένε ότι οι εργάτες ήταν. Τίποτα δεν είναι. Οι εργάτες πήγαν να φτιάχναν ένα δεύτερο πάτωμα, στη Μούφα θα το φτιάχνανε λογικά. Η κυρία που έχει την πολυκατοικία πήρε την μηχανικό της τηλέφωνο ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Πήρε τη μηχανικό της.
0: Ναι.
1: Καταφτάνει η μηχανικός της, αλλά λίγο πριν η κυρία Άννα είχε πάει στο φαρμακείο από την ταραχή της, γιατί είχε μαλώσει με τους εργάτες. Και πάνε μαζί με την... καταφτάνει και η μηχανικός και πάνε να ανοίξουν την είσοδο της πολυκατοικίας της και είχε σφραγίσει η πόρτα. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει.
0: Δεν μπορούσε να ανοίξει η πόρτα.
1: Η κεντρική είσοδο.
0: Είχε αρχίσει να λυγίζει και δεν μπορούσε.
1: Ναι, είχε στραβό. Ναι. Και δεν είχα πάρει η μηχανικός της. Εκενώστε τώρα και φυγέτε. Σπάσαμε εδώ και αρχίσαν και κατεβαίνανε. Βέβαια όχι πολλά άτομα, γιατί ήταν στις δουλειές και αυτά.
0: Όσα όμως ήταν, είπε, έδωσε η μηχανικός, έδωσε οδηγία, βγείτε τώρα.
1: Εκενώστε τώρα το σπίτι, εκενώστε, κατεβείτε όλοι κάτω. Φώναζε. Βγαίνουν και οι εργάτες και γίνεται αυτό. Είδες μια φωτογραφία που έστειλε από την κάμερα την πλαϊνή που είναι συνεργείο αυτοκινήτων. Την ώρα που πέφτει η πολυκατοικία το έχει πάρει κάμερα. Και είχαν τραβήξει, δηλαδή τα στιγμιότυπα είναι καρέ. Δεν ξέρω, είδες μια φωτογραφία που σου έστειλα?
0: Την είδα τη φωτογραφία, ναι.
1: Ναι, λοιπόν. Και δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν από τις δουλειές εγώ. Αυτοί όμως που τρέξανε και κατεβήκανε γρήγορα κάτω. Και το μόνο θύμα ήταν το σκυλάκι της ιδιοκτήτριας. Το μόνο θύμα. Και έτσι γλιτώσαν όλοι. Αυτό αν γινόταν νύχτα, καλά δεν υπήρχε περίπτωση, νύχτα θα είχαμε πόσα διαμερίσματα, δεν ξέρω πόσοι μένουν μέσα. Δηλαδή πρέπει να είχε 10 άτομα, ας πούμε, μπορεί να μην υπήρχαν στη ζωή σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή η τύχη και η παρατηρητικότητα της, ας το πούμε, του δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει, σκάβουνε. Αλλά...
0: Στελίνα Τσάφου Μπουλινάκη λέγεται η μηχανικός που έσωσε... Τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην πολυκατοικία.
1: Άκουσα που λέγανε, άκουσα ότι λέγανε ότι οι εργάτες ειδοποιήσανε και αυτά. Δεν έγινε έτσι. Η γυναίκα είχε μαλώσει με τους εργάτες και είχε καλέσει τη μηχανικό της να δει αυτή να κάνει, ας πούμε, κάποια επίβλεψη.
0: Εσείς μας λέτε ότι καιρό μάλλον. Καιρό πριν.
1: Ναι, μάλλον ναι, γιατί κατεβαίνανε και σταματήστε και αυτοί κατεβαίνανε. Κάτι ακριβώς δεν ξέρω τι κάνανε. Όχι καιρό μαλώνανε, τελευταία αρχίσανε και μαλώνανε και είχανε, γιατί τους έβλεπε ότι δεν σταματάγανε εκεί που έπρεπε να σταματήσουνε, έβλεπε ότι πηγαίνανε πολύ πιο κάτω και υποψιάστηκε ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δεύτερο πάτωμα, από ό,τι είπε στην Ήφη, έτσι.
0: Εγώ φαντάζομαι αυτό. Τώρα, έτσι είπε στην Ήφη,
1: ναι, ναι, πέστε μου.
0: Ότι όποιος, επειδή πολλές φορές χτίζουν δίπλα σε πολυκατοικίες,
1: ναι.
0: Όποιος μένει σε πολυκατοικία και δίπλα του τώρα χτίζεται πολυκατοικία,
1: ναι, ναι.
0: Θα έχει κινήσει γη και ουρανό. Θα είναι από πάνω, ναι. Δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο. Με συγχωρείτε, εγώ αν έμενα σε αν στην πολυκατοικία μου δίπλα αποφάσισαν να χτίσουν καινούργια πολυκατοικία, να γκρεμίσουν το παλιό σπίτι, να χτίσουν καινούργια πολυκατοικία,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι θα ήμουν, που είναι η εδαφοτεχνική μελέτη, που είναι αυτό, που είναι εκείνο, ότι κάθε μέρα θα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όλοι
1: σίγουρα.
0: Τώρα θα είναι τρομαγμένοι. Επιτρομαγμένη. Θα είναι σε μια εγρήγορση.
1: Να σας πω κάτι. Απλώς ήταν ιδιοκτήτρια και ενδιαφερόταν.
0: Τώρα θα ενδιαφέρονται όλοι.
1: Αν ήταν όλοι ενοικιαστές, εγώ πιστεύω ότι κανείς δεν θα δίνει σημασία. Μα κανένας. Δεν πρέπει να ασχοληθεί. Σκάβουν δίπλα και φτιάχνουν.
0: Μα γίνεται συνέχεια. Δεν είναι.
1: Ναι, γίνεται.
0: Προφανώς εδώ κάτι έχουν κάνει λάθος στο σκάψιμο δίπλα.
1: Ναι.
0: Το λένε οι ειδικοί. Θα διαβάσω σε λίγο.
1: Ναι, έχουν πάει πολύ πιο κάτω από τα θεμέλια που είναι του σπιτιού. Και έχασε τη στατικότητά του. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος, αυτό έγινε, κύριε Κωνσταντίνο μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
1: Ήρθα εδώ που ήρθα, που συγγραφεί με τις εγγόνες. Βλέπω τον Κορινθιακό όλων, την Πάτρα, ησυχία. Και πάω να πέσω για ύπνο, γιατί είμαστε πολύ κουρασμένοι.
0: Άντε με το καλό. Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, μεταξύ άλλων, και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί μηχανικοί, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης είναι ο πρόεδρος, λένε ότι υπήρχε αστοχία του εδάφους και ανεπαρκής αντιστήριξη. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι οι εδαφοτεχνικές μελέτες προϋπόθεση νομική. Και πιθανότατα, από τη στιγμή που δεν είναι η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης υποχρεωτική από την νομοθεσία, εάν η εδαφοτεχνική μελέτη γίνει και καταλήξει ότι υφίσταται ζήτημα, πρέπει να εκπονηθεί και μια μελέτη προσωρινών μέτρων αντιστήριξης για τα κτίρια που είναι στα όμορα οικόπεδα ή ακόμα και στον δρόμο, και για την ανέγερση μιας απλής πολυκατοικίας, όχι κάποιου κτιρίου πολύ πιο, σε περιοχές όπου είναι γνωστά τα εδάφη, μένουν συνήθως την εμπειρία και την ορθή κρίση του μηχανικού. Σου λέει, γιατί εντάξει, εδώ την ξέρουμε την περιοχή, έχουμε μια εμπειρία, κοιτάζω και εγώ λίγο, που αξιολογεί τα πράγματα με βάση την εμπειρία του. Προφανώς εδώ θα μου πείτε, μα μπορεί κάποιος, ένας μηχανικός, να έχει κάνει τι ποσοστό λάθος θέλετε να δώσουμε. Άντε, γιατί όλοι στα επαγγέλματά μας κάνουμε λάθη, αλλά εξαρτάται τι είδους λάθη και εξαρτάται τι κοστίζουν κιόλας αυτά τα λάθη. Να πούμε ότι ένας πολιτικός μηχανικός έχει 99 σωστές εκτιμήσεις με την εμπειρία του, έτυχε 1% να μην είναι σωστή και κατέρευσε η πολυκατοικία και πλακώθηκαν 5 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 ήταν παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα το βάλουμε έτσι. Μάλλον θα πρέπει να εκμηδενιστεί έστω και αυτό το ελάχιστο ποσοστό να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι είναι σπάνιο, επαναλαμβάνω, αλλά ποιος θέλει να παίζει με τις πιθανότητες. Αν κάποιος θέλει να πει η πιθανότητα να καταρρεύσει ένα κτίριο επειδή δεν έχουν γίνει σωστή αντιστήριξη και με την εμπειρία του εδάφους κάναμε λάθος, είναι 1 στο 1.000.000. Εντάξει, δεν θα με συμφέρει, θα παίξω με πιθανότητες. Ας το κάνει. Αυτό ήταν λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Και πήγαν όλα στραβά και πήγαν και ταυτόχρονα. Με λίγα λόγια, για να ηρεμήσουμε, το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία επειδή δίπλα της χτίζεται μια άλλη πολυκατοικία είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Να ηρεμήσουν και λίγο κάποιοι άνθρωποι που μας ακούνε και μπορεί να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία, Είναι πολύ λογικό και εγώ θα την αισθανόμουν, αλλά δεν χρειάζεται αυτή η ανησυχία να μετατραπεί σε άγχος, σε αγωνία, να νιώθει κάποιος να του ανεβαίνει πίεση, να παθαίνει κρίση κτλ. Κτλ. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, εξαιρετικά απίθανο να συμβεί. Ωστόσο, από τη στιγμή που συνέβη, και ευτυχώς έτσι όπως συνέβη, δεν είχαμε θύματα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους ξαφνικά. Καλό θα ήταν να υπάρξει ένας παραδειγματισμός. Ίσως τα μέτρα αντιστήριξης στη διάρκεια της εξκαφής για να κατασκευαστεί το υπόγειο και τα θεμέλια του νέου κτηρίου, προφανώς τα μέτρα αντιστήριξης, αυτό είναι το βασικό, δεν ήταν τα προβλεπόμενα. Προφανώς αυτό είναι το βασικό. Τα μέτρα αντιστήριξης δεν ήταν τα προβλεπόμενα. Και στη συνέχεια πάνω σε αυτό ήρθε και η υποτίμηση της ποιότητας του εδάφους.

0: Καλό να έχεις και καλητήρια βάζει ο ηχολήπτης τώρα τελευταία πολύ ωραία τραγούδια. Καλητήρια και για την γλυκομήλη τη τηλεφωνήτρια. Ναι. Σε παρακολουθώ συνέχεια και ένα βράδυ έκανα λάθος και πήρα από συνήθεια το Real FM. Τελικά μίλησα εκεί για μπέρδεψα το τηλέφωνο. Ακούω και όλα έχει δίκιο. Ακούω και κάποια γραφικά όπως ότι πάει ο κόσμος να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει παραπανίσια. Γιατί εγώ πληρώνομαι και λογαριασμούς γράφουμε, δίνουμε και τα κουκιά δεν βγαίνουν το μήνα για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και, να, και για καθαριό και για φαγητό δεν μιλάμε για τις άλλες ανάγκες, έτσι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ακρίβεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, και νομίζω και έχει...
1: Είπαμε ότι τους αγγίζει τους σχεδόν όλους. Κάποιους λιγότερο, κάποιους...
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Περισσότερο. Εσάς σας αγγίζει περισσότερο, λιγότερο, σε ποια κατηγορία είστε?
0: Περισσότερο. Γιατί εμείς με τον μπαμπά μου, ο μπαμπάς μου, μας έφτιαξε το 70 το σπίτι και όσοι έχουν φτιάξει το 70 ένα σπίτι, αυτή τη στιγμή καταραίει και με 600 ευρώ ούτε στο εξοικονομώ μπορώ να μπω, ούτε να το συντηρήσω. Δεν μπορώ. Δεν φτάνουν τα 600 ευρώ. Και ακούω κάποιον άλλον κύριο δίπλα μου και έλεγε ήμουν σε κάπου και λέει εγώ παίρνω, έχω δικό μου σπίτι, παίρνω 1500 ευρώ. Και λέω από μέσα μου, δεν είπα τίποτα, δύο μισθούς παραπάνω. Εγώ πώς να βγω? Δεν μιλάμε για ρούχα που με φιλεύουν, τα παιδιά μου δεν θέλω να ζητάω, δεν έχω μάθει να ζητάω. Και καμιά φορά ας πούμε και έρχονται και κοιτάνε και τα ντουλάπια αν έχω για να βοηθήσουν. Στην ανάγκη όμως σε μια ανάποδη θα βάλουν και θέλουν να ξέρα. Εάν βάλουν στο λογαριασμό που έχω και το όνομά του παιδιού μου και μου βάλουν 100 ευρώ, πρέπει αυτό να... ενημερώσω το την ΑΕΔ, πώς το λένε. Δεν ξέρω, ας με απαντήσει κάποιος κύριος.
1: Αν σας βάζει...
0: Για δηλαδή, ναι, να μου βάλει 100 ευρώ ας πούμε σε μια ανάγκη το παιδί μου στο λογαριασμό μου, το οποίο του έχω και το όνομά του στο λογαριασμό μου. Έχω πρόστιμο από την εμπορία.
1: Κάποιος που ξέρει να μας απαντήσει γρήγορα, αλλιώς θα το δω εγώ.
0: Ναι. Αυτά ήθελα να σου πω και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και πώς το λένε, επίοικια σε εμάς τους παλιούς ως προς την τεχνολογία. Δηλαδή πέρα και από τη όλα που μπαλόμαστε από παντού είναι και η τεχνολογία η οποία πρέπει και να την ξέρεις και είναι και επιβάρηση στο μισθό μας του καθενός. Δηλαδή πάντα εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, δεν νομίζω ότι αφορά και άλλους ανθρώπους, ότι πρέπει να την ξέρεις να τη χειρίζεσαι μετά και τα εξαρτήματά της. Είναι μείον στο μισθό μας. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω με ένα τηλέφωνο 25 ευρώ και να μπω στην τεχνολογία θέλω 100 ευρώ που δεν ξέρω να τη χειριστώ. Θέλω να κάνω μια ανανέωση διπλώματος. Οδηγούσα 20 χρόνια μηχανάκι και άλλα 18 τώρα το αυτοκίνητο. Δεν με έχουν γράψει. Θέλω να κάνω μια ανανέωση με 64 λίγη το διπλωμά μου. Δεν έχω πληροφόρηση πώς να το ανανεώσω το δίπλωμα. Ρωτάω, κανένας δεν ξέρει 100% τα πάντα. Ενημέρωση, δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε ανανέωση, αλλά έπρεπε να έχουμε και μία... δεν έχω τρακάρει ποτέ, με έχουν χτυπήσει και τους έχω και αφώσει. Αν έχω κάνει από μόνη

0: κάτι κρατζουνιές στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και θα έπρεπε να, έχω και μια, να έχουμε και μια όπως αναθεώρηση. Ήθελα να μάθω μέχρι και τώρα ότι το βάλουν κάθε 3 χρόνια. Μέχρι πότε δικαιούμαστε να οδηγούμε? Γιατί μετά από τόσα χρόνια πιστεύω οδήγησης, το χέρι πάει μόνο του στο τιμόνι, δηλαδή κάνει τις κινήσεις, ελέγχεις τα πάντα. Πρέπει να έχουμε και μια επίοικια ως προς αυτό. Και μέχρι πότε, κάθε 3 χρόνια. Και βαλόμαστε από παντού. Από παντού βαλόμαστε. Εγώ αυτή τη στιγμή ευτυχώς που έχω τα παιδιά μου λίγο και με βοηθάνε. Δηλαδή τι να πω. Και οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν και οι συντάξεις να αυξηθούν και το απαρολό και οι φόροι λίγο να πέσουν. Να ισοβαθμιστούν. Δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη για τη λέξη. Αυτά είχα να σου πω, Κωνσταντίνε μου.
1: Ναι. Μ' ακούς? Ακούω, απλώς δεν σας διακόπτω.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλές διακοπές. Πότε,
1: πότε
0: τελειώνεις?
1: Πότε,
0: πότε τελειώνεις?
1: Το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου σίγουρα, αν όχι όλο. Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: η μεταφορά από το παιδί προς το γονέα, από,
0: ναι,
1: το γονέα προς το παιδί είναι γονική παροχή. Από το παιδί προς το γονέα θεωρείται δωρεά.
0: Από το παιδί,
1: ναι,
0: στο γονέα θεωρείται, ναι, δωρεά. Δηλαδή δεν φορολογείται.
1: Είναι αφορολόγητες. Οι δωρεές χρημάτων με συγγενών πρώτου βαθμού μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες.
0: Όμως 100 ευρώ δεν πρέπει να το δηλώσω, δηλαδή στην εφορία.
1: Πρέπει να το
0: υποβάλλετε.
1: Πρέπει να το δηλώσετε ψηφιακά. Είναι αφορολογητές μεν, αλλά πρέπει να δηλώνονται.
0: Να το δηλώσω εγώ ή να το δηλώσει το παιδί?
1: Φαντάζομαι και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Συντάσσεται τη δήλωση και από τους δύο. Δηλαδή και από τον γονέα, που είναι αυτός που δέχεται τη δωρεά, εσείς, και από το παιδί, που είναι ο δωρητής, αυτός που δίνει. Το ξέρω. Πρόβλημα τώρα. Γραφειοκρατία πολύ.
0: Τεχνολογικά μπορούμε να το δηλώσουμε.
1: Ναι, ψηφιακά, ψηφιακά.
0: Να το δηλώσει τεχνολογικά το παιδί.
1: Στο My Property της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Ψηφιακά, πολύ εύκολα. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά ναι, είναι γραφειοκρατία. Είναι μεν λοιπόν πρώτου βαθμού συγγένειας μέχρι 800.000 ευρώ αφορολόγητο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δηλωθεί.
0: Και τα 100 ευρώ δηλαδή.
1: Μέχετε 6 μήνες από την ημέρα της και τα 100 ευρώ. 6 μήνες από την ημέρα.
0: Τα 20.
1: Εγώ καλού κακού, για να είμαι σίγουρος με αυτούς, να σας πω την αλήθεια. Αν και δεν νομίζω τώρα να ψάξουν για τέτοια ποσά, αλλά τώρα για να είναι κάποιος πολύ τυπικός.
0: Ναι. Δηλαδή θα λέω πάντα στο παιδί να μπει τεχνολογικά στη
1: ψηφιακά,
0: στο,
1: ναι.
0: Ψηφιακά στα, δεν μπορώ και να το πω.
1: Ναι, ναι, πρέπει και εσείς και το παιδί.
0: Ναι, να το δηλώνουμε.
1: Πρέπει να δηλώνετε, ναι.
0: Αλλιώς θα έχω πρόστιμα και εγώ και το παιδί.
1: Όχι, δεν νομίζω να έχετε. Τι γίνεται αν δεν φορολογείτε? Έτσι είπαμε, μέχρι 800.000 ευρώ κιόλας, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν φορολογείται, αλλά μπορεί να άλλο η φορολόγηση, το ίδιο είναι η φορολόγηση, δεν το πρόστιμο.
1: Τώρα θα σας κάνουν, τι μπορεί να γίνει, έτσι, να μπουν κάποια, να κάνουν έλεγχο και να βάλουν φόρο 10 ευρώ. Τώρα για αυτά τα ποσά δεν νομίζω καν να...
0: Ναι, αλλά άμα μείνει και δεν το ψάξουμε, αυτά μεγαλώνουν. Καταλάβατε.
1: Ναι, και επίσης η οδηγία είναι γενική για όλους, η οποία πιάνει μεν και τη γιώτα και πολλούς όπως η γιώτα, αλλά δεν αφορά τη γιώτα, αφορά άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει κόλπο, αυτό προφανώς αφορά εκείνους που το χρησιμοποιούσαν ως κόλπο για να κρύβουν εισοδήματα. Αυτός τώρα θα τους εντοπίζουν. Προφανώς, ναι, εσείς δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά παρόλα αυτά...
0: Ναι.
1: Αυτά...
0: Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά.
1: Ναι, λοιπόν, κάπως έτσι.
0: Παραδέχομαι και είναι πολύ δύσκολο το έργο σου, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι, μην το λέτε καθόλου αυτά. Να είστε καλά, κυριέτα μου, δεν θέλω να το σκέφτεστε καν.
0: Σας ευχαριστώ που μου
1: και εγώ, κυρία
0: βήμα.
1: Γιώτα. Και εγώ,
0: άντε μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενο ακροατή.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακουτανεμολόγιο. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τετάρτης 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Ακούτε ανεμολόγιο και πάμε να δώσουμε το λόγο στον επόμενο ακροατή, τον Αλιγάτορα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη, χαίρετε.
0: Καλώς τα.
1: Θα ήθελα να κάνω αναφορά σε διάφορα που σε αναφορές που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και της προπροηγούμενης, αλλά στενεύει ο χώρος και ο χρόνος. Λοιπόν, θα σταθώ στα πιο σημαντικά. Αναφέρθηκε κάτι για διαχωρισμό κράτους εκκλησίας από τέθηκε ζήτημα διαχωρισμού. Είχατε πει κιόλας ότι σκέφτεστε να κάνετε μια θεματική με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον θα είναι, αν και νομίζω ότι στην ουσία τους είναι αχώριστες οι έννοιες. Δηλαδή στην ουσία είναι το ίδιο μαγαζί, ελπιδοπωλείο. Οι πολιτικοί που αντιπροσωπεύουν το κράτος και οι μηχανισμοί πουλάνε ελπίδες για τα εν ζωή και η εκκλησία πουλάει ελπίδες για τα μετά τη ζωή. Επί της ουσίας δηλαδή αχώριστες. Λοιπόν, κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα μια αναφορά για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και επάνω σε αυτό άκουσα ένα, κάνατε ένα σχόλιο που μου φάνηκε υπαινικτικό προς εμένα, γιατί είχα κάνει είχα είχα βάλει επί ορισμένων συνακροατών που έτσι υπερηφανεύονται για το ένδοξο παρελθόν του ελληνικού λαού και για την ιστορία του. Να πω επί τούτου ότι όταν είχα πει ότι δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν οι νεοέλληνες, αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην ομάδα αυτών οι οποίοι δηλώνουν τακτικά υπερήφανοι για διάφορα πράγματα, κατορθώματα, είτε παλαιά είτε νεότερα, όπως ήταν για παράδειγμα η η κατάκτηση του κυπέλου του Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να, αντί να αισθανόμαστε περήφανοι για τέτοια πράγματα, θα πρέπει να αναλογιστούμε πρώτα αν πρέπει να ντρεπόμαστε που έχουμε κάνει τα φωτεινά μυαλά της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό και να δηλώνουν ότι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Να ντρεπόμαστε που αυτοκτονούν νέα παιδιά, πέφτουν από τα μπαλκόνια, από γέφυρες ή άλλα προτιμούν το τη έξοδο των ναρκωτικών. Και βέβαια καταφεύγουν και στη βία που έχει κατακλείσει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό τον Έλληνα αστροναύτη, μέλλον αστροναύτη, να πούμε ότι έχουν συμμετάσχει πολλοί Έλληνες σε διάφορες διαστημικές αποστολές ερευνητικές. Όχι ως αστροναύτες βέβαια, έτσι, αλλά ως ως αναλαμβάνοντας ένα μέρος της αποστολής. Επί τούτου σκεφτόμουν ότι στη Σελήνη τώρα τρέχουν διάφορα προγράμματα ανάμεσα σε αυτούς. Οι Κινέζοι τρέχουν ένα ήδη από χρόνια, στο οποίο πρόγραμμα αυτό θα κατασκευάσουν μία βάση στη Σελήνη, προκειμένου οι μελλοντικές αποστολές διαστημικές να εκτοξεύονται από τη Σελήνη, όχι από τη Γη. Και πώς το έφερε ο συλλογισμός μου ο τρελός, και θυμήθηκα έναν μακαρισμό που λέει: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστει η βασιλεία των ουρανών. Κάπως έτσι το είπε ο Ιησούς κατά τα γραφάς. Και σκεφτόμουν πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι, κύριε Λαβίθη μου. Και πιστοποιείται το αντίθετο από το λόγο του Κυρίου τότε, όπου τελικώς οι έχοντες τη γνώση και οι έχοντες την τόλμη θα κατακτήσουν τη βασιλεία των ουρανών στο μέλλον. Έκανε και μία αναφορά ο φίλος ο Ζαφυρόπουλος, ο αγαπητός ο Ζαφυρόπουλος, όπου λέμε ότι είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα σπαταλούσε ούτε ένα σέντ για τέτοιου είδους αποστολές.
0: Ναι.
1: Να του πω κάτι, ίσως να το λάβει υπόψη του και να αρχίσει να ψάχνεται. Η θέα του ουρανού, του νυχτερινού ουρανού, μάγευε από τότε που σήκωσε το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό ο άνθρωπος. Κάτι σαν κάτι να τον τραβάει προς τα εκεί, ή σαν κάτι να του δείχνει από τι είναι φτιαγμένος. Ξέρεις κύριε Λαβίθη, έχουμε μέσα μας στοιχεία στο σώμα μας που είναι φτιαγμένα στη φωτιά των άστρων.
0: Μάλιστα.
1: Και αν ξοδεύουμε κάτι λιγοστό σε σχέση με τα οπλικά, για παράδειγμα, ή για τα ναρκωτικά σε όλο τον πλανήτη, τεράστια ποσά, επάνω από την ενέργεια είναι αυτά, έτσι. Θα είχαμε καταφέρει πολύ περισσότερα, γιατί ο προορισμός μας είναι εκεί. Στα άστρα. Θα πάμε τη ζωή πέρα από εδώ. Αυτό θέλει ο άνθρωπος, γιατί αυτό επιτάσσει η ζωή η ίδια. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι στο βάθος κάθε κύτταρου ζωντανού οργανισμού. Η επιταγή, δηλαδή, της φύσης να διατηρήσει τη ζωή. Αυτό επιτάσσει η φύση και αυτό θα πραγματώσει ο άνθρωπος πηγαίνοντας προς τα άστρα. Γεια σας κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σου Αλίγατορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κωνσταντίνε από την Κόρινθο, είναι ντροπή να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Όχι μόνο δεν μειώνεται ή δεν προσβάλλεται εμένα, αλλά προσβάλλεται τον ίδιο σας τον εαυτό, δεν το καταλαβαίνετε? Εκτός και αν το λέτε με λογική dark humor, που απλώς λόγω του γραπτού λόγου δεν το κατάλαβα. Κυρία Γιώτα, επειδή μου γράψε ο Μυρμηδόνας ότι διευκρινίσατε ότι επειδή είστε στον ίδιο λογαριασμό, δηλαδή στο λογαριασμό που σας έβαλε ο γιος, είναι και τον δυο σας τα ονόματα. Υποθέτω από τον ατομικό του λογαριασμό ο γιος τα έκανε μεταφορά στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό, στο λογαριασμό που έχετε και οι δύο, που είστε και οι δύο δικαιούχοι. Δεν χρειάζεται τώρα να τα δηλώσετε. Εάν έγινε από τον λογαριασμό του γιου στο λογαριασμό που έχετε κοινό και οι δύο, που είναι και τον δυο σας τα ονόματα, που είστε συνδικαιούχοι, δεν χρειάζεται να δηλωθεί. Οπότε ξεμπερδεύετε με αυτό. Ελπίζω να με ακούει, κυρία Γιώτα. Εκτός, λέει, αν γίνει αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου και τα λοιπά. Αλλά εδώ μιλάμε για καθημερινά έξοδα διαβίωσης. Είναι αρκετά περίπλοκο και πιθανότατα κάποιος να κάνει και λάθος. Δηλαδή κάποιος να μην δηλώσει κάτι επειδή δεν το... Όχι επειδή, και να το πούνε αυτό γιατί δεν το δήλωσες. Να μην συμβαίνει κάτι, να υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι περίεργο. Απλώς δεν το... Μια απλή κανονική συναλλαγή, ούτε φοροδιαφυγή, ούτε τίποτα. Αλλά δεν ήξερε με τη διαδικασία. Φαντάζομαι έχει να κάνει για πολύ για κάποια ποσά και πάνω. Δεν νομίζω να είναι τόσο αυστηρή με όλες τις περιπτώσεις, όπου θα καταλάβουν ότι εδώ δεν έχουμε μια περίπτωση εκτεταμένης φοροδιαφυγής, αλλά εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου εντάξει, δεν δηλώθηκε κάτι, διότι δεν το ήξεραν, δεν το σκέφτηκαν, δεν το γνώριζαν ότι έπρεπε να δηλωθεί και ούτω καθεξής. Βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Χρήστος από Νιου Τζέρσι, θα πάρει το λόγο μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί πάλι από αύριο. Μετά τον κύριο Χρήστο θα πάμε για το κλείσιμο. Δεν φιλοξένησα απόψε τον Μιχάλη από τα Χανιά, τον Αντώνη από τα Ανολιώσια, τον Μυρμηδόνα, τον Πολεμιστή. Καλέστε από αύριο που λογικά δεν θα έχω πλέον και τις θεματικές βραδιές της Πέμπτης. Α, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο.

0: σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μικρές αλλαγές για αυτό το τελευταίο 11 λεπτό για να κλείσει το ανεμολόγιο. Στη ρύθμιση του ήχου αναλαμβάνει ο Ηλίας Σελιμάς, στην θέση του Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μας νωρίτερα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου, στη θέση της Ειρήνης Λεγάκη, κατά τα λοιπά, οι συντελεστές οι ίδιοι στη μουσική επιμέλεια, τα τραγούδια που ακούμε δηλαδή, τα επιλέγει πάντα ο Θανάσης Βούτσινος, επειδή λέτε καμιά φορά για τους συναδέλφους στον ήχο, είπατε και πριν, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και θα κλείσουμε με την παρέμβαση του κυρίου Χρήστο από το New Jersey, από τη Νέα Ιερσέη, να προλάβει κιόλας, διότι σε λίγο η ομάδα σε 3 ώρες των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχεται την ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Πώς λένε οι Αμερικάνοι, big deal. Γεια σου Κωνσταντίνε, συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Ψηλά και αγνάντευε το λέμε εδώ.
1: Πώς το λένε?
0: Ψηλά και αγνάντευε το λέμε, άφησα μια λέξη επίτηδες.
1: Λοιπόν, πολλές αναρωτήσεις για αυτούς του σήμερα και θα σου δώσω μία απάντηση από την αρχή που ξεκίνησε την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Εάν έβγαινες να ζήσεις 10 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: και γύριζες πίσω, θα τρελαινόσουν με τον εαυτό σου.
0: Θετικά ή αρνητικά? Ωραίο είναι αυτό που λέτε, μου αρέσει.
1: Αρνητικά. Το είχε απογευματινή μια πριν κάνα, η καθημερινή, πριν κάνα 3 εβδομάδες, ένα σχόλιο από το καθηγητή από το MIT. Πώς αλλάζεις το μυαλό. 10 χρόνια στην Αμερική και γίνεσαι, προσεγγίζεις το πέρασμα της ζωής σου διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Όλα τα ερωτήματα που μπήκαν σήμερα στην εκπομπή σου, συγγνώμη, δεν θέλω να θίξω κανένα, αλλά είναι κοροϊδία για ανθρώπους σαν και εμένα. Πάμε παρακάτω. Την προηγούμενη φορά που βγήκα...
0: Θίγεται όμως. Κάποιος... Αν δεν είναι ο στόχος σας, αλλά θίγεται ο άλλος.
1: Ναι, αλλά την αλήθεια λέω. Τι να κάνω ρε Κωνσταντίνε. Ναι. 10 χρόνια στο εξωτερικό και έχεις αλλάξει το μυαλό σου τελείως για το πέρασμα της ζωής σου. Όχι για τον συνάνθρωπό σου, για τη δική σου τη ζωή. Που θα επηρεάσει και τον συνάνθρωπό σου σε καλύτερο βαθμό. Τι να πω παραπάνω. Αφού κάθε φορά γίνομαι κακός. Θα γίνω κακός και σήμερα ξανά, βιαστικά. Βοήθησε με λίγο. Την προηγούμενη φορά που βγήκα στον αέρα, κάποιος είναι ακροατής, έστειλε ένα μήνυμα και με αποκάλυψε Σκοπιανό. Και βγήκες εσύ και το διόρθωσες και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά,
1: θέλω να τονίσω κάτι. Ότι όταν μεγάλουμε το 60, η ίδια δεξαμενή, ανθρώπινη δεξαμενή ιδεών, αποκαλούσαν τον παππού μου και εμένα κομιτατζή, και εγώ ήμουν γονός του κομιτατζή, τη μητέρα μου κομμουνίστρια και εγώ ήμουν γιος κομμουνίστριας, και δεν ήμουν τίποτα από όλα αυτά. Και σήμερα το λέω ξεκάθαρα στις μάγκες, εγώ δεν είμαι Σκοπιανός ρε, ούτε έχω πάει στα Σκόπια. Εγώ είμαι Μακεδόνας ρε. Το καταλαβαίνετε. Ντόπιος Μακεδόνας. Και ένα ερώτημα, βιαστικά. Γιατί δεν θέλετε να πείτε το όνομα του ανθρώπου που θα πάει στο διάστημα? Δεν το ακούω από τα νέα να το βάζουν ποιος είναι με το όνομά του. Φεύγω, να μην κάνω φασαρία. Για τον Παπανδρέου υπόθηκαν τόσα πολλά πράγματα, τα οποία ήταν σωστά, αλλά παραλύθηκε ένα.
0: Ανδριανός Γολέμης. Ένας έκανα ολόκληρο.
1: Γολέμης. Είδες τι καλά που το λέω εγώ. Γολέμης.
0: Τις προάλλες έκανα ολόκληρη αναφορά.
1: Γιατί το λέω εγώ καλά. Γολέμης. Δεν ξέρω γιατί. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, όταν μιλήσατε για τον Παπανδρέου, παραλύσατε κάτι. Ο Παπανδρέου έκανε κάτι θετικό. Σκόρπισε $1,000,000,000 στη Μακεδονία για να ξαναιδρυθούν σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινότητα οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Να χορέψουν οι Μακεδόνες με τα χάλκινά τους, τη μουσική τους, πώς τότε απαγορεύονταν. Αυτό δεν το είπε κανένας. Και μέχρι τότε οι Μακεδόνες δεν είχαν το δικαίωμα στο πέρασμα της ζωής τους, όπως είχε ο κάθε άλλος Έλληνας. Αυτό το κάνει Παπανδρέου. Εγώ δεν είμαι Παπανδρεϊκός, με ακούς πολλές φορές. Αλλά το καλό, να ευλογείται, να μην κρύβεται. Και όσα λεφτά χαθήκαν για εκεί, του αξίζανε. Και όσοι φωνάζουν ότι τα έφαγε ο Παπανδρέου, 600 χρόνια μνημόνια, κάποιος έλεγε παλιότερα στην εκπομπή. Αυτό χρειάζεται για να κατανοηθούν τα πράγματα, Κωνσταντίνε. Το δεύτερο, βιαστικά. Εχθές είχες μια άλλη εκπομπή για την οικονομία. Ρε Κωνσταντ, μιλήσατε για ό,τι σας συμφέρει. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήμουν την Κυριακή σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πήγα και αγόρασα, γιατί μου αρέσει η ελληνική φέτα, να κάνω σαλάτα, τώρα βγάζω και ντομάτες και αγγούρια, να πάω ελληνική σαλάτα ρε παιδί μου. Και πήγα αγόρασα τη φέτα, να μην την ονομάσω, γιατί μπορεί να δημιουργήσω φασαρία, 800 γραμμάρια, 17 δολάρια. Εάν αυτός ο παραγωγός έχει, γιατί είναι ελεύθερη αγορά, το δικαίωμα να πουλήσει στην Αμερική τα 800 γραμμάρια, όχι με 5 ευρώ, αλλά με 12 ευρώ, θα φάει την ψυχή του να την πουλήσει για σένα, να την βρίσκεις εσύ με 5 ευρώ. Το αναρωτηθεί και αυτό κανένα στην εκπομπή. Όχι, αλλά αναρωτηθήκατε ότι εμείς την βρίσκουμε ακριβή και πρέπει να κάνει κάτι το κράτος. Μας κάνει καλά το κράτος για τον παραγωγό. Και την πουλάει. Άνοιξε την αγορά. Άνοιξε την αγορά η κάθε κυβέρνηση που την άνοιξε και βγαίνει ο παραγωγός και την πουλάει στις ΗΠΑ. Και πρόσεξε να δεις, αυτό το σούπερ μάρκετ που ήμουν εγώ, επειδή πουλάει σε ποσότητα, είναι το πιο φθηνό σε σύγκριση με τα άλλα. Είναι δύο τέτοια σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ. Τα άλλα, επειδή δεν πουλούν τόσο ποσότητα, είναι πιο ακριβά από αυτό. Δηλαδή μπορεί να βρεις τη φέτα 17 δολάρια τα 500 γραμμάρια. Το ξέρεις στον παραγωγό παράγει τη φέτα και βρήκε την ευκαιρία τώρα να την πουλήσει έξω με δίχως πονοκέφαλο και κάθε και θα στεναχωρηθεί ο παραγωγός τώρα για το στομάχι του Κωνσταντίνου που δεν έχει να φάει φέτα ή θα του κοστίσει πολύ. Τι λέει ρε μάγκα Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αλλά έτσι. Έτσι. Τι λέει ρε Κωνσταντίνε, εγώ βοσκάω τα πρόβατα, αρμέγω τα πρόβατα, ξενυχτάω, κάνω ράνο. Δεν σε ενδιαφέρει γι' αυτό. Δεν το μίλησε κανένας. Όχι εσύ, μην με πάρεις προσωπικά. Ναι. Δεν το μίλησε κανένας. Το τρίτο πράγμα. Μιλάτε σήμερα για τα ενίκια. Το ρώτησες αυτόν, πρόσκλανες. Το ρώτησες αυτόν που έχει το σπίτι, στο νοικιάζει ένα, πόσες φορές, πόσα χρόνια δεν έχει πάει διακοπές για να κάνει ένα σπίτι. Ενώ εσύ πας κάθε χρόνο. Άμα θέλεις το νοικιάζει, δεν θέλεις, φύγε.
0: Βάλε.
1: Δεν σε παρακαλάω. Εγώ ίδρυσα για να το κάνω αυτό. Το ίδρυσα, το κατέκτησα. Άμα δεν βρω εσένα θα βρω κάποιον άλλον και άμα δεν βρω κάποιον άλλον το κρατάω κλειστό και με γεια σου και με χαρά σου. Κωνσταντίνε, όλη η κουβέντα σου, μιλάω σαν άτομο του εξωτερικού, ναι. Βάζεις τα ποδάρια σου σε ξένα παπούτσια. Το σπίτι δεν είναι ούτε κρατικό ούτε δικό σου. Το μόνο που έχει δικαίωμα το κράτος, η κυβέρνηση είναι να φορολογήσει τον ιδιοκτήτη παραπάνω. Ναι, γιατί με χαρά, θα με φορολογήσει. Θα τα βάλω στον ενοικιαστή. Θα τα πάρει η κυβέρνηση, εγώ θα τα πάρω τον ενοικιαστή, εγώ ίδρωσα για να κάνω το σπίτι, τελείωσε η ιστορία. Όλη η κουβέντα ρε Κωνσταντίνε που ακούω κάθε μέρα και νευριάζω και λέω τι στο διάλο να πάει, γιατί νευριάζω. Μπαίνουν τα παπούτσια, τα ποδάρια σας σε ξένο παπούτσια. Εγώ έχω σπίτι Κωνσταντίνε 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Μπορείτε να μην νευριάζετε αν καταλάβετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερες σε κάποια πράγματα, αλλά όχι σε όλα. Και ότι στην Ευρώπη έχουν μια άλλη κουλτούρα.
1: Το πότε σε πετάνε έξω από το σπίτι, άμα δεν πληρώσεις το νίκιο, δεν παίρνεις χαμπάρι. Είσαι στον δρόμο.
0: Το ότι αυτό εσάς σας αρέσει, αυτό έλεγα και πριν.
1: Δεν μας αρέσει.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό. Και όπως, πώς
1: δεν
0: λέτε
1: μας
0: ότι...
1: αρέσει, αλλά να γνωρίζουμε ότι έχει δικαίωμα και ο ιδιοκτήτης του σπίτι.
0: Και, εντάξει. Πώς έλεγα πριν ότι όπως έμαθε κάποιος στην Ελλάδα νομίζει ότι μόνο έτσι είναι παντού. Μήπως και εσείς,
1: σωστά, γι' αυτό
0: όπως
1: και
0: μάθατε κάπως τη ΣΥΠΑ, νομίζετε ότι, έτσι είναι, ότι αυτό είναι το μόνο σωστό.
1: Όχι. Δεν είναι σωστό, σου λέω, είναι, με ποια μεριά είναι σωστό.
0: Ναι, επειδή λέτε
1: βλέπω
0: ότι...
1: και τη μεριά του ιδιοκτήτη. Ορίστε.
0: Εντάξει. Σας λέω να μην τσαντίζεστε τόσο πολύ, ότι δεν υπάρχει λόγος να τσαντίζεστε με... Μπορείτε να μας λέτε κάποια πράγματα που λειτουργούν καλύτερα, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλύτερα επειδή έτσι μάθουν. Μπορεί σε μια άλλη χώρα. Ναι, μπορεί στη Γαλλία, ας πούμε, στη Γαλλία να είναι το πιο σωστό. Ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέω, παράδειγμα.
1: Κωνσταντίνε, άλλαξε την κουβέντα. Συνειδητοποίησε ότι άλλαξε την κουβέντα τώρα. Εγώ σου είπα ότι δεν σκέφτεσαι τον ιδιοκτήτη. Και εσύ μου φαίνεις τώρα την Αμερική και τη Γαλλία.
0: Ναι,
1: εδώ σκέφτομαι
0: γιατί,
1: και ονοματέτης σκέφτεται τον ιδιοκτήτη.
0: Κατάλαβα, αλλά επειδή λέτε ότι νευριάζετε και νευριάζετε γιατί θεωρείτε ότι όλα παντού πρέπει να είναι όπως γίνονται εδώ, εκεί που είστε εσείς. Δεν είναι...
1: Όχι, δεν είπα όπως γίνονται. Εδώ γίνονται πιο δίκαια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Έχει και εδώ αδικίες. Και μπορεί... δεν το ξέρουμε. Όταν εγώ ιδρώνω να κάνω σπίτι και δεν θέλω να μου πληρώσει το ενίκιο εσύ, μην μπαίνεις μέσα.
0: Ενώ κάπου αλλού κάτι άλλο γίνεται πιο δίκαια. Σε κάποιο άλλο θέμα είναι
1: και
0: πιο δίκαιο.
1: Και ποιος θα πληρώσει τον ιδρώτα μου και τη στέρησή μου εμένα. Εσύ πήγες διακοπές. Καλά έκανες κάθε χρόνο. Εγώ δεν πήγα διακοπές. Ποιος θα πληρώσει τον ιδρώτα μου. Κάποιος θα του φάει τζάμπα. Δεν το βλέπεις αυτό.
0: Καλώς. Με χαρά να την συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά πρέπει να κλείσω. Είμαστε και κάποια ώρα και ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Ευχαριστώ Κωνσταντίνε.
0: Και εγώ κύριε Χρήστο μου, δεν κλείνω από αγένεια. Με πιέζει ο χρόνος, δεν είμαι αγενής. Μ' ακούτε?
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Να είστε καλά.
1: Χριστώ, δεν υπάρχει.
0: Γρήγορα, γρήγορα φεύγω και τα λέμε αύριο εμείς εδώ στις 9 το βράδυ, παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο, να είστε καλά.

0: Bakula tuplara. Abora periyali. Bakula tuplara. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Μιλημένα τιμημένα.
1: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέτες, σοκολάτες, παπατσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
1: Να σας περιμένω.
3: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
2: Για πες το πάλι.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

καλημέρα σας, καλό μήνα. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Επίσης να μου υποδείξετε και κανένα νησί που να έχει πολύ ζεστή θάλασσα πέραν του Αγκιστρίου που και της Αίγινας. Εύχομαι να είστε καλά, ακόμα και δυνατοί. Ο Ιούλιος είναι μήνας που πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τις δουλειές τους και πάνε διακοπές και τα λοιπά. Εξού και η πόλη δείχνει μια ύφεση στην κίνηση. Και ο καιρός μας έχει φερθεί με τρυφερότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι και εντελώς ανυπόφορο το θερμόμετρο να δείχνει 33 βαθμούς, ας πούμε. Δεν είναι και η χειρότερη μας. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε ο καθένας μπορεί να πει γύρω από το θέμα που τον απασχολεί, όποιο και αν είναι αυτό. Αλλά όπως πάντα έχουμε και ένα ερώτημα. Είναι μία διευκόλυνση σε εκείνους που χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Ερώτηση λοιπόν, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Ο Ηλίας Ελιμάς θα ρυθμίζει τους ήχους μέχρι τελικής πτώσεως. Στις 6 εκείνος θα τελειώσει. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εννοείται βέβαια ότι στο ερώτημα που έθεσα δεν μπορεί να υπάρχει μια αντικειμενικά σωστή απάντηση, γιατί εξαρτάται από τις αξίες του καθενός. Ωστόσο επαναλαμβάνω το ερώτημα: ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το χειρότερο και το καλύτερο χαρακτηριστικό, ψυχικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου? Πρώτη φωνή που θα ακούσουμε του Ανδρέα Μωρίκη, κλασικού φιλολόγου και φίλου εκλεκτού της εκπομπής. Γεια σου Ανδρέα μου.
2: Πάνω μου καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλώς.
2: Δεν σκέφτηκα και πολλή ώρα για να αποφασίσω για το τι θα πω, γιατί εδώ και πολλά χρόνια μέσα μου έχω ξεχωρίσει αυτή την αξία, την ψυχική. Είναι η ευγνωμοσύνη. Ξέρεις, κάθε τι που λέμε και κάθε τι που θα ακουστεί έχει κάποια αιτία, και το ίδιο αυτό γίνεται αιτία για ένα άλλο αποτέλεσμα. Γιατί μιλάω για την ευγνωμοσύνη? Γιατί για να νιώσει κανείς ευγνωμοσύνη σημαίνει ότι μέσα του έχει πολλά πράγματα καλλιεργήσει. Θα μου πεις, αν η ευγνωμοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό, το αιτίο της δεν είναι το ίδιο ή περισσότερο σημαντικό? Βεβαίως, αλλά δεν είναι ένα. Για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευγνώμων, πρέπει να έχει συναισθανθεί την αδυναμία του, ότι χρειάζεσαι και τον άλλον, χρειάζεσαι την βοήθεια του άλλου. Ζεις σε μια κοινωνία, ζεις και με άλλους ανθρώπους. Το να μην έχεις συναισθανθεί ότι δεν είσαι μόνος σου και δεν εξαρτώ τώρα από σένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που λέγαμε η αυτογνωσία, αλλά και η αυτογνωσία όχι μόνο στη μοναδικότητά σου, αλλά και μέσα στο σύνολο στο οποίο ζεις. Ο άνθρωπος έχει και τον προσωπικό, αλλά και τον συλλογικό, τον κοινωνικό εαυτό του. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πει ότι είχα πει σε σένα ότι αυτό που με έχει κάνει να ξεπεράσω μέσα μου όταν οδηγώ, την μανία να περάσω μπροστά και να μην δώσω προτεραιότητα, είναι αυτό που με κάνει να παραφέρομαι, είναι ότι εκείνη την ώρα δεν συνειδητοποιώ ότι αυτός που περιμένει στο σταυροδρόμι να περάσει δεν είναι ένας άλλος, είναι ένας άλλος εγώ, είναι ένα άλλο εγώ, είναι ένα άλλο μου εγώ. Οπότε γιατί να περάσει το δικό μου εγώ που είναι εδώ και να μην περάσει το άλλο δικό μου εγώ που είναι εκεί? Θέλω να πω ότι για να είμαστε ευγνώμονες και στη ζωή πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ζούμε σε μια κοινωνία, ότι αλληλεξαρτώμεθα, ότι δεν είμαστε μονοδοί, τραγουδάμε σόλο, ότι είμαστε μέλη μιας χοροδίας και ότι οφείλουμε να προσαρμόζουμε τη φωνή μας έτσι ώστε η φωνή μας να μην ξεχωρίζει από τις άλλες φωνές και χαλάει το σύνολο, έστω και αν τραγουδάει σωστά, αλλά να συντάσσεται με τις άλλες, όχι να υποτάσσεται, να συντάσσεται προς χάρη του συνόλου. Και όταν δεν είμαστε ευγνώμονες, διαταράσσουμε την ισορροπία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, γιατί ο άλλος για να μας ευεργετήσει όταν είχαμε πρόβλημα, τι έκανε? Διαπίστωσε ότι η κοινωνία δεν ήταν ισορροπημένη, γιατί εμείς υποφέραμε. Ήρθε, μας βοήθησε, αποκατέστησε την ισορροπία επειδή μας βοήθησε να βρούμε τα πατήματά μας. Εκείνος ίσως να δυσκολεύτηκε για να το κάνει, γιατί κάτι άφησε από τον εαυτό του για να βοηθήσει εμάς. Και εμείς πρέπει όχι για να ξοφλήσουμε, να τα αποδώσουμε, αλλά για να συμβάλλουμε και εμείς στη γενική αρμονία της ζωής. Ο ευγνώμων είναι ένας άνθρωπος που είναι θετικό πλάσμα για την πορεία της κοινωνίας. Και να μην είμαστε ευγνώμονες μόνο για ότι μας έχει προσφέρει κάτι, μας έχει δώσει, αλλά ακόμη μας έχει

0: βέβαια περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους. Είχε πει, δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν, εξαιτίας όλων, για όλα όσα μου έχουν συμβεί, δόξα τω Θεώ, όχι μόνο για τα καλά και τα ευχάριστα.
1: Άρα, λοιπόν, όπως λέμε, ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό.
0: Βεβαίως. Και έχω νιώσει στη ζωή μου ότι οι άνθρωποι που ευεργετούν από αγάπη, ενώ εκείνοι που ευεργετούνται δεν συναισθάνονται τόσο πολύ και τόσο βάθος τι σημαίνει ευεργεσία. Και πολλές αγνωμονούν, είναι αγνώμονες, είναι ό,τι χειρότερο η αγνωμοσύνη. Και βλέπει κανείς πιο πολύ να αγαπάει αυτός ο οποίος ευεργετεί από αυτόν ο οποίος έχει ευεργετηθεί. Αλλά αυτός ο οποίος ευεργετεί δεν το κάνει για να πάρει πίσω τίποτα ή να το πάρει με τόκο. Το κάνει γιατί πιστεύει ότι αυτό ζητάει η ζωή. Αυτό κάνει πιο όμορφη τη ζωή συλλογικά. Δηλαδή αντιμετωπίζει το κακό. Όταν ευεργετείς, πολεμάς το κακό. Δεν το αφήνεις να μεγαλώσει. Οπότε αυτός που ευεργετείται μπορεί να μην έχει καταλάβει ακόμη ποια είναι η σημασία και η αξία αυτής της πράξης. Μάλιστα λέγεται αυτό ότι ουδείς, λέει, αγνωμονέστερος το ευεργετηθέντος. Έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές αυτοί οι οποίοι ευεργετούνται λέμε δεν το αξίζουν. Εντάξει, μπορεί αυτοί οι συγκεκριμένοι εκείνη την ώρα της ζωής τους να μην το αξίζουν, αλλά αξίζει το να ευεργετηθούν. Δηλαδή αυτός ο οποίος ευεργέτησε δεν θα είπε τι βλάκας που ήμουν από το ευεργέτησα, δεν το άξιζε, θα το πάρω πίσω ας πούμε αυτό που έκανα. Όχι, καλό είναι βέβαια όταν ευεργετούμε να έχουμε φροντίσει, όχι για να αποκομίσουμε κέρδος ή επένους, να αξιοποιηθεί αυτή η ευεργεσία, γιατί πολλές φορές όταν μας το καταλαβαίνει την πετάει την ευεργεσία και δεν ευεργετείται στην ουσία ο ίδιος. Αν να ευεργετεί πραγματικά, και να ευεργετεί πραγματικά εννοώ όχι να του δώσεις ένα ποσό για να πάρει τα ναρκωτικά του για σήμερα, αυτό δεν είναι ευεργεσία, απλώς το να του λύσει ένα πρόβλημα ή να του απαλύνεις ένα πόνο. Είναι μεγάλη ιστορία να απαλύνω, να μπορέσω να αξιωθώ να απαλύνω τον πόνο κάποιου ανθρώπου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σημαντικό από το να νιώθει κανείς ευγνωμοσύνη. Επειδή μέσα του καταλαγιάζει ό,τι άγριο έχει να σκεφτεί. Ζει, δημιουργεί μέσα του ένα κόσμο αρμονικό, ισορροπημένο. Και δεν είναι ρομαντισμοί αυτά που λέω. Δεν είναι ότι βάλεις στον εαυτό σου, αλλά γεμίζεις την ψυχή σου και το μυαλό σου με όμορφα πράγματα. Γιατί η ευεργεσία είναι μια λέξη που έχει μπροστά το F. Δηλαδή καλό έργο, καλή προσφορά. Αυτό είχα να πω, Μανώ μου, και θυμάμαι και το μύθο του Ανδρόκλη με το λιοντάρι. Ότι ένα λιοντάρι αναγνώρισε σε μια αρένα όπου συνάντησε ένα δούλο που ήταν για να τον κατασταράξει, έναν ευεργέτη του, έναν άνθρωπο που στο παρελθόν του είχε βγάλει ένα
1: αγκάθι
0: από το πόδι του και πέφερε. Τώρα και ψέματα με αυτά τα πράγματα και μύθι να είναι, πες ότι είναι μύθι, έχουν ένα λόγο να διδάξουν, να δηλώσουν τη σημασία που έχει το να κάνεις το καλό. Είναι μεγάλη ιστορία. Επειδή είναι απόδειξη στον ίδιο τον εαυτό μας ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι το κάνουμε αυτό από μια πεποίθηση ότι έτσι συμβάλλουμε στην ομορφιά της ζωής. Γενικά. Χωρίς να περιμένουμε κάποιο αντίκρισμα, κάποια ανταπόδοση, κάποιο αντίδωρο, κάποια αποζήτηση.

0: σημείωση.
1: Αυτή η ικανότητα να κατανοεί κανείς και να νοιάζεται πραγματικά για τα συναισθήματα και τις ανάγκες των άλλων, δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να ισχύει ως μάθημα στο σχολείο?
0: Βέβαια. Κοίταξε, αυτό μάλιστα. Αυτό πρέπει με το παράδειγμα του κάθε δάσκαλος να το δείχνει. Τα πιο διδακτικά παραδείγματα είναι τα έμεσα, όχι τα άμεσα. Όχι αυτά που λες, γράψε παιδί μου αυτό να κάνεις εκεί. Θα το δείξει από τον Θεό, θα του δημιουργήσει έναν κόσμο που θα το δει αυτό το πράγμα να γίνεται. Να το νιώσει, να το συλλάβει όχι με το νου, αλλά με την ψυχή. Να το νιώσει το καλό και να θελήσει να το κάνει. Και όταν έχει έρθει μέσα από το ερώτημα του παιδιού, μα καλά, γιατί να βοηθήσω τώρα, δεν το κρατάω καλύτερα για τον εαυτό μου. Εκεί πια θέλει την παρέμβαση του δάσκαλου να του το εξηγήσει και να του δείξει ότι υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη ομορφιά που θα τη συναντήσει με το πέρασμα του χρόνου όταν οριμάσει. Και αν έχει ο δάσκαλος κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, αν το παιδί δηλαδή τον καμαρώνει το δάσκαλο, τον πιστεύει, το θαυμάζει, θα το ανακούσει και δεν θα περιμένει να του πει ακριβώς το γιατί. Στα παιδιά υπάρχει η εξής τακτική: ο εθισμός πρώτα και η επίγνωση μετά. Δηλαδή θα συνηθίσω πρώτα το παιδάκι να κάνει το καλό με ωραίο τρόπο, θα το συνηθίσω γιατί θα του φέρομαι έτσι ώστε να χαίρεται που είναι κοντά μου και να με μιμείται, θα κάνω εγώ το καλό και θα ακολουθεί και εκείνο. Εθισμός πρώτα, επίγνωση μετά. Παράδειγμα, παιδί μου, αυτή η κυρία έχει μια κυλίτσα αποσκομμένη. Εμείς δεν πρέπει να καθόμαστε στη θέση του λεωφορείου, θα της δώσουμε τη θέση μας. Γιατί μπαμπά είναι ο κουρασμένος. Όχι, γιατί η κυλίτσα της έχει μέσα ένα παιδάκι. Γιατί? Δεν θα δώσεις το βιολογικό γιατί. Θα βρεις έναν τρόπο, όχι να το επιβάλλεις αυτό, αλλά να το κάνεις να συμβεί. Και ας μην καταλαβαίνει ακριβώς το παιδάκι. Είναι περίοδος του εθισμού να το συνηθίσεις. Και μετά θα το εξηγήσεις γιατί. Γιατί έτσι υπηρετείς τη ζωή, γιατί έτσι υπάρχει μια αξία πολύ μεγαλύτερη από την προσωπική μας ανακούφιση μέχρι να πάμε στο σπίτι κτλ. Εθισμός πρώτα και δεύτερο επίγνωση. Όχι εθισμός στο κακό, αλλά να κάνει, να μάθει το παιδί να κάνει το καλό πρώτα, να του γίνει έξι, να του γίνει συνήθεια, έξι δευτέρα φύσης. Και μετά θα το εξηγήσει και θα το ευρεώσει στο γιατί ακριβώς. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα από ό,τι δείχνει η πείρα. Δεν είναι σωστό αυτό επειδή το λέω. Το λέω επειδή έχω πιστεί ότι είναι σωστό. Και σωστό είναι κάτι το οποίο αντέχει στον χρόνο και λειτουργεί ευεργετικά, θετικά για την κοινωνία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχω σκεφτεί και έχω καταλήξει στο ότι η ευγνωμοσύνη είναι για μένα η πιο σημαντική έτσι ψυχική αρετή.
1: Ευχαριστώ πολύ, άντρα μου.
0: Κι εγώ πολύ, Μάνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-0, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Κατερίνα Ζωγραφάκη λέει: Άγρυπνε, το χειρότερο νομίζω είναι ο ναρκισισμός και το καλύτερο η επίοικια. Ο Λευτέρης Μόλος: κακία και μίσος είναι τα χειρότερα. Καλησπέρα, κύριε Μάνο, τα σέβη μου. Η Ρούλα Χρυσοστόμου: καλησπέρα, Άγρυπνε. Το καλύτερο χαρακτηριστικό είναι η καλοσύνη στον άνθρωπο. Το χειρότερο είναι η κακία, η ζήλια ή η διπροσωπεία. Φιλιά στην Θησαυρούλα. Είμαστε στη Σαντορίνη. Λεωνίδα Στάσιος: καλή εκπομπή, η νύχτα να σου δίνει δύναμη. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλημέρα θεία Μάνο.
0: Καλώς τον, ανιψιό μου.
2: Και θεία Αλεξάνδρα αγαπημένη.
0: Καλά είσαι?
2: Δόξα Θεώ. Καλημέρα σε όλους. Μπορώ να ακούσω το θέμα? Διότι εγώ ως παππούς...
0: Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χαρακτηριστικό ψυχικό ενός ανθρώπου?
2: Βασικά το καλύτερο, διεμέ, είναι η ευγένεια. Η ευγένεια, η καλοσύνη, η καλή συμπεριφορά, αυτά που ξεκινάνε λίγο μέσα από την καρδιά. Γιατί νομίζω αυτό που ό,τι ξεκινάει μέσα από την καρδιά έχει μία βαρύτητα και μία αλήθεια και δεν έχει υποστεί μεταλλάξεις, διορθώσεις, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αλλάξει. Είναι ανώθευτο, είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο και βγάζει έξω με μια σχετική ευκολία πολλές φορές ό,τι καλύτερο έχει από εκεί μέσα. Και ικανοποιείται κανείς όταν βλέπει ότι αυτό το καλό που θα βγάλει, το οποίο άλλοτε φέρνει και ηλαρότητα, φέρνει όμως και συγκίνηση, φέρνει και αγάπη. Όταν όμως βγουν όλα αυτά, νιώθει μια ικανοποίηση, διότι βλέπει ότι έχουν αντίχρησμα, βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, βλέπεις τα μάτια, μια χαρά, άλλοτε μια συγκίνηση, το πρόσωπο γελάει ή κατσουφιάζει ανάλογα, αλλά κυρίως όμως φέρνει χαρά, φέρνει ενθουσιασμό, φέρνει ικανοποίηση και χαίρεται κανείς όταν ακούει ένα καλό λόγο και ξέρει ότι ο λόγος ο καλός είναι ειλικρινής, ανώθευτος, ξεκάθαρος και εν πάση περιπτώσει έχει καλή καρδιά αυτός που τη λέει. Δεν είναι κρύβει τίποτα, δεν έχει κάποια επίπλαστη επίπλαστο λόγο κτλ. Αλλά είναι καθαρός, είναι αυθόρμητος και ίσιος. Αυτά είναι τα καλά, είναι τα ευχάριστα που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη, ρε Μάνο, τη σημερινή εποχή όπου η εγκληματικότητα, η απάτη, η ληστεία, τα ναρκωτικά, ό,τι κακό υπάρχει σήμερα, η κακή πολιτική και η κακή πολιτική όμικρον και όταν και ήταν, όλα συσσωρευμένα έχουμε ό,τι κακύτερο και χειρότερο και ρυπαρότερο υπάρχει. Από όλες τις πλευρές. Μπορεί τεχνολογικά να διορθώνονται κάποια πράγματα, να έχουμε κάποια εξέλιξη καλύτερη και να έχουμε και ακόμα και μια ελπίδα να προσβλέπουμε στο καλύτερο. Ναι, αλλά εκείνη η άλλη συμπεριφορά όμως. Η κακομοιριά, η βρωμιά, η συνήθεια, η μικροαπάτη, η μεγαλοαπάτη, πώς θα εξαπατήσουμε το δημόσιο, πώς θα εξαπατήσουμε τους ανθρώπους, τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, όλο τον κόσμο. Έχουμε μία κατρακύλα, έχουμε μία οπισθοδρόμηση και δεν έχουμε διορθώσει, ρε Μάνο, δεν έχουμε διορθώσει χαρακτήρων. Έτσι και η νεολαία, πώς ακολουθεί πλέον την κακή συμπεριφορά κάποιων κακών ενηλίκων. Και λες, στάσα σε μία να μαχαιρώνει ο δεκαπεντάρης τον δεκαπεντάρη. Για πλάκα, για καλαμπούρια, για από ηλικιότητα, από βλακή, από μίσος, από κακία. από κακή συμπεριφορά των γονιών, από κακή συμπεριφορά των συγγενών, των φίλων.
0: Και από ελλειπή επίβλεψη.
2: Και, ακριβώς. Και κυρίως από το σπίτι φωνή βόντος εν τη ερήμου, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι αγωνίζονται, οι φουκαράδες κτλ. Αλλά είναι όμως και οι ερηνίες με μάνο που δεν αφήνουν τα παιδιά να ησυχάσουν με τα ναρκωτικά, με τις πορείες, με χίλια δυο βρωμιές, και ο πισιρίκος, ο 15άρης, ο 14άρης, τι είναι? Είναι ένα άπλαστο πλάσμα το οποίο φέρεται, άγεται και φέρεται από τη μια πλευρά στην άλλη και ακούει και δέχεται, και οι σιρήνες είναι πάντα τόσο ωραίες. Το τραγούδι των σιρήνων, αλλά Οδυσσέα, είναι τόσο ευχάριστο, τόσο γλυκή, και βλέπεις σωρία πλέον νεαρών και αγοριών και κοριτσιών, οι οποίες να παίρνουν το πιο στραβό δρόμο, το χειρότερο δρόμο. Εκπληκτικό είναι. Και όσο να προσπαθούν οι γονείς, μα είναι και εντάξει οι γονείς, γιατί για να μην τα πούμε ότι όλο οι γονείς φταίνε και το σπίτι φταίει, είναι και οι κακές παρέες. Είναι και τα παιδιά που είναι ορισμένα, είναι, πώς να το πω, σαν χαρακτήρες και εκγενετής. Δεν είναι σοβαροί αυτοί, πώς να το πω, χαρακτήρες λογικοί. Με λογική, με σκέψη, με καλή συμπεριφορά. Είναι επίπλαστοι. Προσφέρονται βορρά, να πούμε, στο οποιονδήποτε δεξιά και αριστερά, γι' αυτό και βλέπεις. Και έχουμε αύξηση της νεολαίας, και το γαμώτο, γιατί πρόκειται περί αυτής της λέξης, μάνο, ότι η νομοθεσία που έχουμε, τι λέει? Τον κάτω από 15, τον 15άρη, δεν έχει κανένα μέσο προστασίας, δεν έχει κανένα μέσος, πώς να το πω, τιμωρίας. Ναι, τιμωρίας ο 15άρης. Μην το έχουμε συνέχεια ότι είναι ανήλικος και είναι ανήλικος. Όταν πάει, έχει το μαχαίρι στο χέρι και κόβει
0: το λαιμό του άλλου.
2: Δεν είναι, να πούμε, 15άρης. Δεν είναι παιδάκι.
0: Ναι, σωστά.
2: Το
0: είναι
2: ξέρει
0: σωστά
2: το εργαλείο αυτό. Ναι. Έχει κόψει ψωμί, έχει κόψει δάκτυλο. Μην λέμε τέτοιες κοτσάνες συνέχεια. Αλλά διότι από την άλλη πλευρά θα έλεγε κανείς ότι ίσως σε κάποια άλλα κάτω υπάρχουν οργανωμένα συστήματα περιθάψεως και φροντίδας ανηλίκων κτλ.
0: Στην Αυστραλία, σε κάποιες πολιτείες, 15 χρονών πάει φυλακή κανονικά.
2: Και στην Αμερική,
0: ναι,
2: όταν είναι το έγκλημα, είναι πράγματι που φέρεται να είναι πρόθεση το έγκλημα,
0: ναι,
2: τον δικάζει ως ενήλικο.
0: Ναι.
2: Και έτσι είναι. Γιατί έχουμε περιπτώσεις τέτοια που είναι κακός. Είναι εκγενετής. Έχουμε τέτοια πράγματα. Ο Τσέσερ Ρομπρόζο, μεγάλος εγκληματολόγος Ιταλός, ναι, λέει ότι είναι και εκγενετής, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι ορισμένα αυτά μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, και κληρονομικά πηγαίνοντας προς τα πίσω, δεν αποκλείεται αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα 15άρι να κάνει, και ακόμα τελευταία βρήκαν πιτσιρίκους 15άριδες που κάναν τον dealer να πουλάνε ναρκωτικά πιεστικά στο 12, στο 14, να πιει το ναρκωτικό, να κάνει χρήση. Δεν μπορεί, ρε μάνο, ο 15άρης να λόγω ανηλικότητος να πεις ότι αυτό που κάνει το κάνει ασυνείδητα. Το κάνει γιατί? Γιατί ξέρει θα πείσει τον πιτσιρίκο να κάνει τη χρήση και θα έχει αντίκρισμα χρήμα. Το χρήμα θα το κάνει να πιει και εκείνο ναρκωτικό για πάρτι του, να πάει στο πορνείο, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Yeah. Ξέρει τι θα τα κάνει. Δεν είναι ανηλικότητα καραμέλα και να τη χρησιμοποιούμε για κάθε τι. Όχι.
0: Σωστά.
2: Και επειδή όμως δεν έχουμε ακριβώς τέτοια ιδρύματα να προστατεύσουν και να κάνουν, κάπου όμως, γιατί ξέρεις, στα 15 απολύεται μάλλον. Γίνεται η ανακρίση, οι συζητήσεις στα δικαστήρια, δεξιά-αριστερά κτλ. Και στο τέλος, σύμφωνα με τον νόμο, απολύεται ο μικρός. Με κάποια επίβλεψη, σαν εκείνες επιβλέψεις, μια φορά το μήνα να πηγαίνει στην αστυνομία και να λέει: παιδιά, εδώ είμαι, τώρα φεύγω να πάω να κάνω τις ληστείες, να πουλήσω τα ναρκωτικά μου, στο τέλος του μηνός όμως πάλι εδώ θα είμαι, παιδιά, δεν θα φύγω άλλο. Καραγκιοζηλίκια δηλαδή. Όταν τον αφήνει λοιπόν τον πιτσιρίχο, ο οποίος έχει δοκιμάσει την παρανομία και την αισχρή συμπεριφορά, και τον αφήνει ελεύθερο, οι σιρήνες θα τον αφήσουν να ησυχάσει, αφού είναι πεπειραμένος περί την πώληση και την πλασάρμα των ναρκωτικών? Οι άλλοι μάγκες που είναι οι λέρες θα τον αφήσουν ήσυχο και ελεύθερο?
0: Ναι, όχι,
2: ή θα τοποθετήσουν απάνω στον Όλυμπο? Ένα είναι μακριά από όλο τον κόσμο για να μην τον ενοχλήσει κανείς. Δεν θα τον αφήσουν. Και τι γίνεται? Αναπαράγεται το έγκλημα, αναπαράγεται η κακότητα του παιδιού και το παιδί χάνεται πλέον οριστικά. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει και την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μια σοβαρότητα να αντιμετωπιστεί πλέον πως το ποινικό μέρος των παράνομων ανηλίκων. Δεν υπάρχει τέτοια πράγμα. Δεν υπάρχει μια σοβαρότητα, και όσο πάει και αυξάνεται, έχουν φτάσει με μάνο, τα ακούμε συνέχεια τις ειδήσεις, και μέσα στα σχολεία, ακόμα και στην έκτη δημοτικού, πλασάρουν ναρκωτικά. Και πού να το έχει ο Φουκαράς, ο καθηγητής που είναι και της παλιάς εποχής, πού να πάει το μυαλό του ότι πιθανόν υπάρχει ένας πιτσιρίκος 15, ο οποίος είναι μαγκαιός, μάγκας και λέρα, και πλασάρει με κάποιο πονηρό τρόπο σε άλλους 12, σε 13, τη χαρά και την ευτυχία μέσω των ναρκωτικών. Πού να το ξέρει?
0: Ναι.
2: Και αυξάνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν έχουμε μια επανάσταση πολιτική να πούνε, παιδιά, φτάνει πια. Φτάνει και χάνουμε την νεολαία. Χάνουμε τα παιδιά μας και οι φτωχές οικογένειες που δεν έχουν μέσα προστασίες, κάποια καλά σχολεία και γιατρούς να τα φροντίσουν και τα ρέστα. Χάνουμε συνέχεια πολλά παιδιά. Τι θα κάνουμε? Φωνή βόντου στην τερίμου. Δεν έχουμε καμία εγρήγορση, τίποτα. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Είναι μέσα στην απορία και στην αγωνία που όσοι ανακατευτήκαμε γύρω με τα νομικά και τα ρέστα, στενοχωριόμαστε, γιατί δεν βλέπουμε κάποιοι να στενοχωρηθούν, να δακρύσουν, να πούνε δεν πάει άλλο, φτάνει μέχρι εδώ, πρέπει τώρα όλοι μαζί. Αλλά βλέπεις, τώρα είναι και εκλογές στη μέση. Τι να κάνεις? Θα φροντίσουμε πώς θα οικονομήσουμε το επόμενο μηνιαίο βουλευτικό μισθό, ή θα ασχοληθούμε τώρα με τα παιδιά?
0: Με τα σοβαρά προβλήματα γενικότερα.
2: Άστα μια άλλη φορά τώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα εκείνο που έχουμε είναι πώς θα φάει το ένα κόμμα το άλλο και πώς θα ξαναβγούμε εμείς, ή θα βγούμε εμείς και τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Φαύλος κύκλος, αδερφέ μου.
0: Μάλιστα.
2: Και μη χειρότερα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
2: Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φίλοι μου, να είστε καλά. Γεια χαρά.

Θερμή καλημέρα και στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη βέβαια, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης, Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Μαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Ο κύριος Βάγιος Ζαφυρόπουλος μου γράφει: καλημέρα Μάνο Σιλιμίδη, μόλις άκουσα τον εξαιρετικό Ανδρέα Μωρίκη να αναλύει το γιατί θεωρεί την ευγνωμοσύνη σπουδαίο ψυχικό χάρισμα. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι και η συμπόνια είναι εξίσου χάρισμα. Πιστεύω ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον κύριο Μωρίκη που μας δίνει τη δυνατότητα και το να φουγκραζόμαστε όσοι θέλουμε να διεγείρουμε τη σωστή σκέψη μας. Ευχαριστούμε. Βάγιος από Λαμία. Έχουμε μιλήσει ποτέ, Βάγιε? Αν όχι, νομίζω δεν θα κάνεις άσχημα αν πάρεις στο 211-10-80-880. Α, μου στείλε μήνυμα, λέει: δεν μπορώ διότι εργάζομαι τώρα και δεν έχω χρόνο, όμως σας ακούω.

2, 11, 10, 80, 8, 80 και ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο ψυχικό χάρισμα ενός ανθρώπου. Αυτό είναι, Φώτη μου, το ερώτημα το απόψινό. Διαβάσω ακόμα μερικά από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Έχετε αναρτήσει κάτω από το δικό μου ερώτημα. Η κυρία Όλγα Παπακυριακοπούλου: στα θετικά χαρακτηριστικά θα αναφερθώ στην ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία, την ευγένεια, την καλοσύνη. Στα αρνητικά θα τοποθετήσω την έπαρση, την αλαζονία, τον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Η κυρία Βάσο Κουρούπη: η ζήλια πιστεύω μπορεί να κάνει τα πάντα μίσος και κακία. Ο Λάζαρος Ιταρίδης συμφωνεί μαζί της και επαυξάνει λέγοντας: η κακία είναι το χειρότερο απ' όλα. Και η κυρία Κούλα Πολυγέννη: καλησπέρα Μάνο και καλό μήνα. Εγώ πιστεύω η ζήλια, από εκεί πηγάζουν τα πάντα. 2 11 10 80 8 8 0.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαριβούλα. Καλώς την.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά.
0: Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω για το θέμα πρώτα.
0: Ναι, πω ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, νομίζω το, το καλό που έχουμε, το καλό που έχω εγώ ή γενικά ποιο είναι το καλό και το κακό που έχουμε σαν άνθρωποι.
0: Γενικά το θέσαμε, αλλά γενικά το έθεσα. Αλλά μπορείς να μου πεις τι θεωρείς ότι έχεις καλό και τι κακό εσύ.
1: Το καλό σε μένα είναι ότι όταν μπορώ να βοηθήσω θέλω να βοηθάω. Και το κακό είναι ότι όταν ο άλλος μου συμπεριφέρεται άσχημα, το συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχεις και μια πολύ μεγάλη αίσθηση της δύναμης, ναι, σαν οντότητα, σαν κουριτσάκι εκεί.
1: Ναι.
0: Διότι τα έχεις βγάλει πέρα, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι με τα μάτια, ναι, τα έχεις βγάλει πέρα άψογα μέχρι, ναι, τώρα. Δηλαδή είσαι παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
0: Συν το γεγονός ότι έχεις ενδιαφέροντα, μαθαίνεις πιάνο,
1: ναι,
0: μας κερνάς και εμάς.
1: Ναι, το πιάνο μου αρέσει εδώ μετά.
0: Βέβαια.
1: Από μικρή είχα μουσικό αυτή, δηλαδή ακούγα ένα τραγούδι και μπορούσα να το παίξω.
0: Mm. Δηλαδή κάνεις από πολύ μικρό κοριτσάκι μουσική, πιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και γενικά, ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που πρέπει να έχει μέσα στην ψυχή του ένας άνθρωπος? Γενικά ένας άνθρωπος, όχι εσύ πια.
1: Α, ότι να σκέφτεται και τους διπλανούς του και όχι τον εαυτό του.
0: Μόνο.
1: Γιατί κυρίως είμαστε και αυτούλιδες.
0: Αυτούλιδες, σωστά. Θα παίξουμε και κάνα κομμάτι,
1: ναι,
0: τους ξυπνήσουμε όλους. Πάμε.
1: Όχι, δεν τους ξυπνάμε, γιατί τώρα μου γύρισε τη γραμμή κατευθείαν. Μου λέει, κλείστε το ραδιόφωνο να σας γυρίσω, μου λέει τώρα.
0: Οκ, okay, πάμε.
1: Λοιπόν,

0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Μαριβούλα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Στο καλό. Και κερνάω ένα τραγούδι τη Μαριβούλα και τον Max FM της Πάτρας, που κάνει ένα μετάδοση στην περιοχή, την Επκομπή.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και 2 11 10 80 8 80 για τις επικοινωνίες. Κύριε Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
5: Σας χαιρετώ κύριε Τσιλεμίδη.
4: Καλώς τον, γεια σου Γιώργο μου.
5: Βγαίνω πρώτη φορά.
4: Καλώς ορίσατε. Με χαρά σας ακούω.
5: Σκέφτηκα λίγο στο ερώτημά σας και θέλω μία διευκρίνηση.
4: Ναι.
5: Το ερώτημά σας, στο ερώτημά σας αναφέρεστε ειδικά την σύγχρονη εποχή ή ισχύει το ερώτημά σας από την αυγή των κοινωνιών.
4: Και εσείς μπορείτε να το θέσετε όπως θέλετε.
5: Λοιπόν, εγώ θα το θέσω με την ευρύτερη έννοια πέραν της σύγχρονης εποχής.
4: Okay.
5: Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να ανατρέξει κάποιος στο θεμέλιο.
4: Στο θεμέλιο. Ναι.
5: Στο θεμέλιο.
4: Ναι.
5: Γιατί τα χαρακτηριστικά, τα ευγενή χαρακτηριστικά μπορεί να είναι αναβιώμενα. Αυτό λοιπόν που θα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ποιο είναι το θεμέλιο.
4: Ναι.
5: Και αντιλαμβάνομαι ότι το θεμέλιο είναι η μάχη στο ψυχικό πεδίο που μπορεί να δίνει κανείς κατά της ποσότητας. Δηλαδή, ας πούμε, ας το χαρακτηρίσουμε σαν μια ολιγαρκή ψυχική διάθεση. Και από αυτή την ολιγαρκή ψυχική διάθεση, συνειδητή ψυχική διάθεση, ολιγαρκή, προκύπτουν όλα τα άλλα. Η ευγένεια, όλα τα άλλα τα οποία μπορούν να τεθούν.
4: Ναι.
5: Θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ισχύει στις σύγχρονες κοινωνίες. Και όταν λέω σύγχρονες, οι κοινωνίες που έχουν εξελιχθεί μετά την Γεωργική Επανάσταση, δηλαδή πριν 10.000 χρόνια, πριν 12.000 χρόνια από σήμερα, από τότε αρχίζει η Γεωργική Επανάσταση.
4: Ναι.
5: Ο μοναστικός βίος έχει δημιουργήσει κάποιες ανθρώπινες οντότητες πάνω σε μία εξίσωση που λέγεται, μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξίσωση των Αγίων. Δηλαδή πάνω στην εξίωση θέλω να μη θέλω. Αυτό είναι το όριο. Το θέλω να μη θέλω είναι το όριο του ανθρώπινου ψυχισμού. Βέβαια οι ανθρώπινες εντότητες εκεί τότε είναι τέρατα. Είναι ιερά τέρατα. Δεν είναι άνθρωποι. Δηλαδή οι αναχωρητές του Αγίου Όρους που είναι σε σκήτες, ούτε καν στα μοναστήρια μέσα, ή οι ινδοϊστές στα μοναστήρια έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία ψυχισμού, δηλαδή να ελέγχουν με το συνειδητό, απολύτως το ασυνειδητό, για να φτάνουν στην εξίσωση των Αγίων θέλω να μη θέλω. Λοιπόν, εμείς κοινοί άνθρωποι μπορούμε να εμπνευστούμε από εκείνη την εποχή που εγώ τη χαρακτηρίζω, χρονικά την βάζω σε αυτό που αποκαλείται ύστερη παλαιολιθική περίοδος, δηλαδή από το 40 περίπου χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα, που εκεί οι άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πλεόνασμα, έχουν δημιουργήσει ένα φαντασιακό και δεν θέλουν να δημιουργήσουν πλεόνασμα. Και πάνω σε αυτό το φαντασιακό θα δείτε με τι αλτρουισμό και με τι συνεργατικότητα συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον και στη φύση. Θα δείτε δηλαδή πως ένα φυτό το οποίο είναι μέρος της διατροφής τους, με τι ευγένεια συμπεριφέρονται στο φυτό αυτό, κόβουν κατά τέτοιο τρόπο το φυτό που να μπορεί να ισχύει επαναληψιμότητα στις εποχές και το φυτό αυτό να μην εξοντώνεται.
4: Σωστό.
5: Συνεχώς να τους δίδει κάποιους καρπούς.
4: Ενώ θα πρέπει να ξέρετε ότι από τα γειτονικά Βαλκάνια γενικότερα έρχονται συλλέκτες βοτάνων οι οποίοι πλακώνουν τα βουνά της Ηπείρου και γενικότερα και καταστρέφουν όλη τη Φλωρίδα.
5: Καταστρέφουν, τα ξεριζώνουν,
4: ναι, τα ξεπατώνουν.
5: Το γνωρίζω πολύ καλά, ειδικά με το τσάι του βουνού, αυτό το άγριο τσάι στην Πίνδο,
4: ναι.
5: Γίνεται τεράστια ολική καταστροφή. Αυτό δεν το έκανε ποτέ ο ύστερος παλαιολιθικός άνθρωπος.
4: Μα ήταν συνδεδεμένος με τη φύση.
5: Ναι,
4: ήξερε ότι δεν έχει πιθανότητα να επιβιώσει εάν η φύση τσαντιστεί μαζί του.
5: Όχι, είχε πιθανότητα. Έχει πιθανότητα να επιβιώσει, αλλά δεν είναι το φαντασιακό του. Ήταν τέτοιο που του δημιουργούσε την διάθεση να μην κάνει πλεόνασμα. Ήταν θέμα δηλαδή μιας τεράστιας εσωτερικής πολιτισμικής κουλτούρας που είχε αναπτύξει, που έλεγε ότι θα κινηθείς σε αυτό το πεδίο.
4: Ναι. Μα παρένθεση, διάβαζα σε ένα βιβλίο για τους αυτόχθονες στην Αμερική, τους Ινδιάνους. Τα δέντρα ήταν ιερά για αυτούς και αν έκοβες ένα κλονάρι, σου κόβανε το χέρι. Εάν έκοβες το δέντρο ολόκληρο, σου παίρναν το σκάλπ.
5: Και να φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν ζούσαν την ύστερη παλαιολιθική περίοδο, η Ροκουά παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ζούσαμε σε άλλες περιόδους που ήταν κοινωνίες ανταγωνιστικές και με χαρακτηριστικό στοιχείο το στοιχείο του πολέμου.
4: Ναι.
5: Βέβαια σε αυτές τις κοινωνίες θα δείτε μια συμπεριφορά σε σχέση, γιατί έχουν προχωρήσει στην καλλιέργεια και εκεί φτιάχνουν τη λεγόμενη φυσική καλλιέργεια των τριών αδελφών, δηλαδή χρησιμοποιούν μια καλλιέργεια η οποία δεν χρειάζεται ούτε να πληγώνουν τη γη οργώνοντάς την, ούτε να χρησιμοποιούν βέβαια λιπάσματα, φυτοφάρμακα, τα σύγχρονα αυτά στοιχεία που χρησιμοποιούμε εμείς.
4: Μάλιστα.
5: Και καλλιεργούν συνεργατικά το καλαμπόκι, την κολοκύθα και τη φασολιά. Το καλαμπόκι λοιπόν είναι το στήριγμα στο οποίο αναρριχάται η φασολιά, η οποία φασολιά δίνει στη γη, είναι αζωτοδεσμευτική, παίρνει το άζωτο της ατμόσφαιρας και το αποδίδει και δίνει το λίπασμα στη γη, και τα φύλλα της κολοκύθας δημιουργούν το μικροκλίμα εκείνο με τη σκιά τους που κρατάει την υγρασία.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή το καλαμπόκι είναι ο στήλος που στηρίζει τη φασολιά στους ανέμους, η φασολιά δίνει το λίπασμα και η κολοκύθα την υγρασία.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό στήριξε τότε τους πρώτους απίκους και έχουν ευγνωμοσύνη οι λευκοί προς τους Ινδιάνους, τους οποίους βέβαια κατέφευσαν ολικά,
4: μπορούμε
5: να πούμε, με τη συμπεριφορά τους.
4: Πρώτα απ' όλα τους δίνανε κουβέρτες με ευλογιά για να πεθάνουνε. Μολυσμένες με ευλογιά.
5: Το σημαντικότερο, κύριε Τσιλιμίδη, δεν είναι αυτό.
4: Αλλά
5: ότι τα ορφανά τα οποία βάζανε σε ιδρύματα, εκεί δημιουργούσαν έναν ευνουχισμό απεριόριστο. Δηλαδή, στα βιβλία βλέπανε τον διπλό πέλεκη τα ορφανά και λέγανε «αυτό είναι δικό μας». Και εκείνη τη στιγμή ερχόταν η τιμωρία, γιατί έπρεπε το ορφανό αυτή τη συλλογικότητα, την κοινή ιδιοκτησία που είχαν, να τη μεταφράσει στο ατομικό πεδίο και να χρησιμοποιήσει τη λέξη «δικό μου». Γι' αυτό γινόταν η τιμωρία. Δηλαδή ήταν μια πνευματική εξόντωση ενός ολόκληρου
4: γενίτσαρη
5: λαού.
4: Δηλαδή.
5: Ναι, ενός ολόκληρου λαού.
4: Τώρα θα ρωτήσω ένα λεπτό, για να έρθουμε στον παρόντα χρόνο.
5: Ναι.
4: Έτσι, στην δική μας την εποχή, εδώ που ζούμε τώρα εμείς, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι είναι εποχή αυτή που ζούμε.
5: Ναι, εγώ κύριε Σιμίδη, στα 75 μου, δίνω αυτό το στίγμα της ολιγαρχούς στάσης ζωής.
4: Ωραία.
5: Τώρα το ανακαλύπτω, τα τελευταία 5 μου χρόνια.
4: Αλλά δεν προλαβαίνω να θέσω το ερώτημα.
5: Παρακαλώ, πείτε μου.
4: Ναι, λέω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο και το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των σημερινών ανθρώπων, αν μπορούμε να πούμε, να μιλήσουμε τόσο γενικά.
5: Το καλύτερο σας το έθεσα.
4: Ναι. Η ολιγάρχη.
5: Είναι η ολιγαρχή συνειδητή στάση ζωής.
4: Ναι. Και το χειρότερο, το αντίθετο.
5: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στη.
4: Τι δεν μπορείτε.
5: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο.
4: Α, γιατί είναι...
5: Δεν μπορώ να κάνω την αναφορά στο χειρότερο. Γιατί είμαστε κατακλεισμένοι απόλυτα από ένα συνεχές κακό αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω μέτρο για το χειρότερο.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα.
5: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
5: Για την ευγνωμία.
4: Καλή δύναμη, σε περιμένουμε πάλι. Γεια.
5: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Νίκη κατάγεται από την Πάτρα, είναι διακοπές στην Ηλία τώρα. Αφήσατε την Αχαΐα, πήγατε στην Ηλία. Ω, καλό δρομολόγιο. Γεια σου Νίκη μας.
4: Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλάω αργά γιατί άλλες φορές μιλάω γρήγορα και... Λοιπόν, η καταγωγή μου είναι από την Ηλία, αλλά μένω στην Πάτρα.
0: Ερωτική και μετανάστρια δηλαδή.
4: Όχι, επαγγελματικά. Όχι, με τον άντρα μου γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Ωραία. Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια γιατί δεν έχει σχέση αυτό. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Επίσης κυρία Νίκη μου.
4: Θα σας πω κάτι που θα ζηλέψετε πάρα πολύ.
0: Να ζηλέψω θέλω.
4: Είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου.
0: Ναι.
4: Και έχει ένα φεγγάρι.
0: Ναι.
4: Που φέγγει τόσο πολύ που νομίζω το βλέπω διπλό. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω την ευτυχία να είμαι σε ψηλό σπίτι, οπότε μπορώ να κοιμηθώ με παράθυρα ανοιχτά.
0: Σωστό.
4: Και τέτοιο πράγμα δηλαδή, και σκέφτεται ότι έχω σκιά, λοιπόν.
0: Έχει και δροσιά.
4: Δροσιά, από τη θάλασσα απέχω 100 μέτρα.
0: Τέλεια.
4: Αλλά δεν κάνω μπάνιο όμως.
0: Δεν κάνετε μπάνιο, έχετε λόγο που δεν κάνετε.
4: Σας πω γιατί δεν κάνω μπάνιο. Πριν 14 χρόνια έχασα τον σύζυγό μου. Το οποίο μου θυμίζει όταν ακούω τον κύριο Βασίλη, είναι σαν να ακούω την ιστορία της ζωής μου.
0: Κατάλω.
4: Εντάξει, το ξεπέρασα, έκανα μπάνια. Πριν από ένα χρόνο έχασα και το γιο μου.
0: Μανάρα.
4: Και το ξέρετε τι λέω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ λέω να κάνω μπάνιο, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου. Έρχομαι στο εξωτερικό μου γιατί πρέπει να έρθω. Γιατί τέλος πάντων έχω υποχρεώσει και λοιπά, αλλά δεν κάνω μπάνιο όμως. Παρά τη θάλασσα, λέω, είναι η πόρτα μου, είναι ο δρόμος και πάω στη θάλασσα.
0: Να πω κάτι αν δεν θα με θεωρήσετε
4: ότι
0: επεμβαίνω σε κάτι. Λοιπόν, και ο μικρός...
4: Ωχ, ήταν 50 χρονών.
0: Ναι, και ο γιώκας σας και ο πατέρας που σίγουρα έχουν συναντηθεί στον ουρανό. Εάν σε δούνε.
4: Ναι, λέμε τώρα, ναι.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αν σε δούνε να πας στη θάλασσα, η ψυχή τους θα γίνει μέλι.
4: Όχι, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια στο λέω, είμαι σίγουρος.
4: Να σας πω κάτι.
0: Ότι θα πούνε, η Μανούλα πήγε για μπάνιο.
4: Για μπάνιο. Καλά είμαι και μεγάλη τα θέματα εξής. Εδώ που είμαι εγώ στη θάλασσα, είδε πώς να σας πω, δεν είναι κοσμική πλάζ.
0: Καλύτερα.
4: Εμείς ξέρετε τώρα, και είμαστε όλοι γνωστοί.
0: Πολύ καλή.
4: Δεν θέλω, ας πούμε. Τώρα η αδελφή με παρακαλάει, μου λέει πέρυσι δεν έκαμε.
0: Δεν θέλεις, κάτσε. Δεν θέλεις γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να σε κακοχαρακτηρίσει κάποια.
4: Όχι, αλλά... δεν νομίζω. Ίσα-ίσα.
0: Σου λένε έλα για... Μπες μες στο νερό να νιώσεις λίγο καλύτερα.
4: Θα φαντήσω να πάω μια ώρα που να μην έχει κόσμο.
0: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο.
4: Ναι,
0: στις παλιότερες των παντοφλών σου, αν υπάρχουν άνθρωποι άλλοι.
4: Όχι, δεν το παίρνω έτσι. Ναι. Το μόνο που με σκέφτομαι είναι αυτό. Και γι' αυτό που λέμε τώρα για τα χαρίσματα, έτσι.
0: Ναι.
4: Το είπανε πολλά οι συνακροτές μας και λοιπά.
0: Ναι.
4: Το μόνο που δεν άκουσα, δεν ξέρω από ό,τι άκουσα,
0: ναι.
4: Δεν μιλήσανε καθόλου για την τσιγκουνιά.
0: Να πεις εσύ.
4: Θα το πω γιατί δηλαδή με απασχολεί τόσο πολύ αυτό το θέμα.
0: Mm-hmm.
4: Το έχω ζήσει σε ένα πολύ συγγενικό μου πρόσωπο. Και όταν ας πούμε κάνω παρέα, εγώ τώρα είμαι γυναίκα, έτσι.
0: Ναι.
4: Θα βγω με εσάς, θα με κεράσετε ένα καφέ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνω και εγώ αυτό. Δηλαδή το βλέπω έτσι, δεν ξέρω, το έχω μάθει από τον άντρα μου, από τα παιδιά μου. Ας πούμε ένας τύπος που έκανε πολύ παρέα με τον σύζυγό μου, κάθε μέρα τον γέρνει καφέ. Του λέω, ρε Χριστιανέ μου, γιατί το κάνεις αυτό. Μου κακοφαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω αν έχετε, αν συμφωνείτε.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε πρώτα απ' όλα.

0: Δεν κάνω παρέα, οτιδήποτε ελάττωμα να έχει άλλο, αν είναι τσιγκούνης ή τσιγκούνα, τους διαγράφω από το...
1: Από τη λίστα.
0: Ναι. Και θα έλεγα η Ευγένεια, είναι το πέμπτο η Ευγένεια, η αδιακρισία είναι το χειρότερο από όλα για μένα.
1: Ναι.
0: Η αγνωμοσύνη. Δηλαδή, εγώ δεν σας πω ένα πάντα, δεν θα σας κουράσω.
1: Ο δεν κουράζομαι, μην ανησυχείς για μένα.
0: Ο σύζυγός μου ήταν, όπως ακούω τον κύριο καθηγητή που μιλάει,
1: ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ μορφωμένος, είχε εκτός ότι είχε πάντη ρομική, τέλος πάντων. Είχε ανέβει όλα τα σκαλιά, ας πούμε, της εκπαίδευσης.
1: Ναι.
0: Και είχε κάνει, όταν ήταν δάσκαλος λοιπόν σε ένα χωριό, παλιά τους φιλοξενούσαν τους δασκάλους, δεν υπήρχαν σπίτια. Και παρακαλούσαμε και εγώ το ίδιο, γιατί πού να κοιμηθούμε. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια είχε 5 παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ήταν πολύ φτωχή, πάρα πολύ φτωχή. Ο άντρας μου λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο, μια λάμπα να διαβάζω και είπα και διάβαζε. Και τώρα τα παιδιά αυτά που, στα οποία έμενε ο άντρας μου, είναι όλοι επιστήμονες. Και όταν με βλέπουν στον δρόμο και μου το λένε και κλαίνε, ότι γίνω δασκάλες, καθηγήτριες, γιατί τέλος πάντων με το παραδειγμά του, με την καλή του την κουβέντα. Και ξέρετε τι τους λέω, δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Λέω, μην μου το ξαναπείτε άλλη φορά αυτό. Το μόνο που αναγνωρίζω στον άντρα μου είναι ότι σας έκανε ανθρώπους που έχετε γνωμοσύνη και το αναγνωρίζετε.
1: Άμπρα.
0: Για μένα αυτό, λέω, είναι τελείωσε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό το λέω, αυτό για μένα είναι βασικό, βασικότατο.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω τώρα. Πολλά θέλω να πω, αλλά τώρα έτσι τα έχω και λίγο χαμένα.
1: Γιατί δεν τα έχεις καθόλου χαμένα, μια χαρά τα λες.
0: Όχι, θέλω να πω να πείτε στον κύριο Βασίλη που πονάει πολύ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Όσο για το θέμα της προσευχής, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ όταν αρρώστησε ο άντρας, γιατί μέσα σε 5 μήνες πέθανε και ο γιος μου και ο άντρας μου. Από καρκίνο.
1: Και δυο, ε.
0: Ο ένας από τα πάντρες, ο σύζυγός μου και ο γιος μου από νοχόπης, που ήταν ένα παιδί που αθλείται, που έκανε μαραθωνοδρόμους, που δεν έκανε τροφή, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστείτε.
1: Ναι, πρόσεχε.
0: Πρόσεχε πάρα πολύ, ναι. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πέρα σημείο που σε οικονόμησε και του λέει, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Δεν θα σύστηκα στο Θεό τι μπορεί να σας πούνε, γιατί ξέρω την αρχή ότι θα είχα καταδικασμένη. Και νομίζω στην εκπομπή σας άκουσα, δεν ξέρω αν το άκουσα κάπου αλλού, που είπε μια κυρία, ότι ο καρκίνος έχει θεραπευτεί, δυστυχώς δεν έχει θεραπευτεί ο καρκίνος.
1: Όχι, είπε ίσως ότι οι επιστήμονες λένε ότι είναι στα όρια να βρουν το κατάλληλο φάρμακο.
0: Μακάρι!
1: Όχι ότι έχει θεραπευτεί,
0: ότι ναι,
1: απλώς και... υπάρχουν ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του θυροειδούς για παράδειγμα.
0: Ναι, εγώ έχω θυροειδή, ευτυχώς ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν κάνει μετάσταση πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το γιος μου πήγαινε μέσα σε πολύ ελάχιστο διάστημα από νοχόβης και να πήγαινε πάρα πολύ καλά και του είπε ο γιατρός Δημήτρη, τον Οκτώβριο θα αφήσω να ξαναπούμε. Δεν πρόλαβε, το Σεπτέμβριο τέλος πάντων. Δηλαδή εγώ, κύριε Μάνο, έχω θάψει 2 σκελετούς.
1: Ναι, καλή μου.
0: Γιατί και ο άντρας με τον καμετό πάγκριας, δηλαδή γιατί ο πάτουλο, ο άντρας πονούσε πάρα πολύ, δηλαδή σε σημεία δεν ξέρω τι να κάνω. Αλλά η Πάτρα έχει πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
1: Mm.
0: Πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Και εγώ δηλαδή έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ ευχαριστημένη. Mm. Τώρα συγκινήθηκα τώρα από αυτό, τέλος πάντων. Εγώ τώρα είπα στην κοπέλα να μου πει, δεν ξέρω, επειδή είναι πρώτο βράδυ που κοιμάμαι στο ψυχικό μου, δεν ξέρω με ποιο κανάλι συνδέεστε εδώ.
1: Με τον Max FM της Πάτερας.
0: Ισχύει.
1: Βέβαια.
0: Α, γιατί παλιότερα ήταν με το Ιόνια.
1: Δεν ξέρω, ψάξε και
0: δεν τώρα που θα το παρακολουθήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πρέπει να κοιμηθώ.
1: Ωραία.
0: Γιατί το φεγγάρι που δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Και αυτά, μην πω άλλο γιατί...
1: Σας στίχος τραγουδιού ήταν αυτό.
0: Εγώ τώρα δηλαδή θα ήθελα αν είχα έτσι το τραγούδι αυτό, να βάλω αυτό που λένε ένα φεγγάρι απόψε.
1: Ποιο είναι αυτό, ποιος το λέει.
0: Δεν θυμάμαι
1: ποιος
0: τραγουδάει, νομίζω ότι είναι το τραγουδάει. Που μιλάει για το φεγγάρι, είναι ένα φεγγάρι απόψε που δεν το θυμάμαι και πολύ καλά.
1: Θα κοιτάξει ο Ηλίας εδώ.
0: Όχι, αυτό είναι ειδικά για τη βραδιά αυτή, ειδικά για
1: Παρσέλινο. Αυτό, θα κοιτάξει λίγο στην μπάγκα του σταθμού. Και αν υπάρχει θα το βάλουμε.
0: Καλό, ευχαριστώ πολύ και να είμαστε καλά. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Και εγώ.
0: Και επειδή άκουσα προηγουμένως να λέτε για ζεστά νερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς έχουμε πολύ ζεστά νερά εδώ.
1: Α, ναι.
0: Γιατί... απέναντι εγώ από το σπίτι μου βλέπω το χλεμούτσι, το κάστρο, δεν ξέρω το έχει υπόψε. Το χλεμούτσι που είναι στο Ρωμοϊδία, στο κάστρο.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Το
1: μπράβο,
0: βλέπω από το σπίτι μου, βλέπω την Κεφαλονιά, βλέπω τη Μισάκη, τη Ζάκηθο.
1: Και είναι ζεστά τα νερά εκεί.
0: Βέβαια, το Ιόνιο έχει πέρα, πολύ ζεστά νερά.
1: Νόμιζα
0: πολύ, οι άλλοι προτιμούν τα κρύα, εγώ όχι. Και γιατρός
1: εγώ
0: μου
1: καθόλου. Εγώ θέλω ζεστά νερά, δεν μ' αρέσει.
0: Εγώ και για λόγους υγείας, που τότε θυμάμαι που είχαμε πάει στον Άσλιερ, το τέλος πάντων, είχε ένα πρόβλημα καρδιά ο σύζυγός μου, του είχε πει μπάνιο, θα είναι και αυτή η θάλασσα για να μπει μέσα. Αν τελικά δεν πέθανε, αυτό πέθανε πάλι, τέλος πάντων.
1: Ναι, καρδουλά μου.
0: Λοιπόν,
1: περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, για βάλ το τραγούδι να μας πει αν είναι αυτό, βάλ το. Αυτό, αυτό. Αυτό δεν είναι.
0: Για να τα ακούσω.
1: Το ακούει για το φεγγάρι τώρα απ' έξω.
0: Ναι. Αυτό είναι.
2: Στο άδειο
1: άντε, γεια σου.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, με όλη μου την καρδιά.
1: Ναι.
0: Επειδή είμαι μόνη μου τώρα,
1: ναι.
0: Θα σας φιλοξενήσω, θα σας παραχωρήσω έναν όροφο εντελώς δωρεάν.
1: Να σε καλά.
0: Θα μου κάνετε πάρα πολύ. Με παρακαλώ να φύγω, είναι μόνη μου, δεν μπορώ να μείνω εδώ.
1: Εντάξει, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όχι, ειλικρινά το εννοώ αυτό.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
0: Ο Ηλία είναι ο πιο όμορφος γαμός της Ελλάδος.
1: Σύμφωνοι. Σε αφήνω για να, για
0: ναι,
1: ναι, ναι, να ακούσουμε και το τραγούδι.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.

0: πάντα το 211-10-80-880. Τα παραπολιτικά 90,1, ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας. Γεια σου, Ευτυχία από τα Γιάννενα.
1: Περίμενα να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Να το κλείσω.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Δεν μπορούσα να κλείσω το ραδιόφωνο, το τάμπλερ.
0: Εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο. Για πες μου αυτά που μου έγραψε το μήνυμα. Για το ερώτημα.
1: Καλά, τα έγραψα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι έγραψα.
0: Καλά. Ποιο είναι κατά την
1: Κοιτάξτε να πω. Τον καλό τον άνθρωπο τον ξεχωρίζουν πολλά πράγματα. Τον ξεχωρίζει η ευγένειά του, η πράξη του, πάνω απ' όλα. Όταν κάνεις καλό, πάντα σε ξεχωρίζει. Άνθρωπος που γελάει, μην του φοβάσαι. Ενώ τον κακό τον άνθρωπο, και τι δεν τον ξεχωρίζει, αφού δεν κάνει κάτι καλό. Εγώ έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, λόγω του τραγουδιού. Εάν συγκρίνω τα άτομα που είναι μέσα σε ένα δέλτα σίγμα, σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο, όλα παίζουν ρόλο από αυτά τα άτομα. Ή πέντε είναι ή εφτά. Αυτά είναι που κάνουν, που διοργανώνουν ένα πανηγύρι, ένα γλέντι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι από τον κόσμο, δεν έχω παράπονο εγώ από τον υπόλοιπο κόσμο. Όπου πήγα, άρεσα. Εξαρτάται από αυτά τα άτομα και θα το λέω. Εγώ είμαι ένα άτομο που μόνο καλό θέλω να κάνω πράξη. Δεν πολύ πάω στην εκκλησία, πιστεύω στο Θεό. Μ' αρέσει να προσφέρω. Όταν στη γειτονιά μου βλέπω ένα γέρο, δύο γέρους, έναν άνθρωπο μόνο του, να του πάω να πιω το φαγητό, να του πω μια καλημέρα. Γιατί έχω κάτι περιπτώσεις, έχω να είναι δίπλα και να μην ρωτάνε, ζει αυτός ο άνθρωπος, πώς περνάει. Όταν παίρνεις, λέει, γεμίζουν τα χέρια σου. Και όταν δίνεις, γεμίζει η ψυχή σου.
0: Καλά το λένε.
1: Ναι. Αυτή είμαι εγώ. Εγώ θέλω να κάνω καλό. Όταν μπορώ, θέλω μόνο να κάνω καλό. Αλλά οι άνθρωποι είναι πολλοί, είναι καλοί άνθρωποι. Το βλέπεις από τις πράξεις σου, από το... Δεν σε ειρωνεύονται, δεν σε κοροϊδεύουνε, δεν σε σχολιάζουνε. Αυτό είναι καλοσύνη. Τώρα, να πω για κάποιον που σε σχολιάζει, δεν σου προσφέρει καθόλου κάτι, δεν σε βοηθάει κάπου που το ζητάς, πώς να πω ότι είναι καλός? Ή κάποιοι που γίνανε εγκληματίες, κάποιοι που δεν βρίσκεις δίκιο. Δεν ξέρω, στη χώρα μου εγώ είμαι απογοητευμένη από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω δίκιο. Έχω μια ιστορία εδώ και δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας και μας βάλανε σε έξοδα για ένα χωράφι. Μάνο, να το πω. Για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο, όλα τα οικόπεδα έχουν δρόμο να περνάς. Όλα τα σπίτια, όπου και αν είναι, έχουν δρόμο. Εκείνος μας έκλεισε το δρόμο για να μην μπορούμε να μπούμε μέσα. Γιατί θέλει να μας αναγκάσει να το πάρει εκείνος, να πάρει όλο τον τόπο. Πώς μπορώ εγώ, πού να βρω εγώ δίκιο? Δεν βρίσκω. Εδώ, δεν βρίσκω. Αν ήμουν κάπου αλλού μπορεί. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά καλά και πολλά άσχημα πράγματα. Αλλά...
0: Και πώς του δώσαν το δικαίωμα να κλείσει το δρόμο?
1: Ναι, να το συνεχίσω να σας πω. Εδώ και να το πω, γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει αυτό που θα πω. Πριν, τώρα είναι 35 χρόνια που είχαμε ένα αγρόκτημα και από εκεί περνάγαμε. Γιατί ήταν και άλλες οικογένειες που περνάγαμε από τον ίδιο το δρόμο, ιδιωτικός δρόμος.
0: Ναι.
1: Ύστερα από χρόνια, από πολλά χρόνια, ήρθε άλλος κύριος και αγόρασε το υπόλοιπο χώρο, παράδειγμα το χωράφι αυτό, το αγρόκτημα, και λέει ότι αγοράζει και το δρόμο. Και 35 χρόνια μπαίναμε μέσα στο αγρόκτημα.
0: Συγγνώμη, πώς αγοράζει το δρόμο δηλαδή?
1: Αυτό, μάλλον, και δεν μπορούμε να τα βρούμε το δίκιο. Πώς αγοράζει το δρόμο?
0: Δεν αγοράζει το δρόμο.
1: Όλα τα Όλα τα σπίτια δεν έχουν δρόμο, δεν...
0: Παιδί μου, πρώτα απ' όλα είναι παράνομος αυτός.
1: Είναι παράνομος και δίκιο δεν μπορούμε να βρούμε.
0: Γιατί δεν μπορείτε να βρείτε, έχετε πάει στα δικαστήρια.
1: Γιατί αυτός έχει χρήμα, αυτός έχει χρήμα και τους πληρώνει όλους.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε αυτόν που κάνει εκπομπή σαν τον, την εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου.
2: Κουσουλός.
0: Ο Κουσουλός.
1: Λοιπόν, α, τον ναι, κύριο Κουσουλό.
0: Ναι, βεβαίως, θα πάρεις τηλέφωνο στην εκπομπή του Κουσουλού.
1: Και να το κάνω θέμα.
0: Και να το κάνεις θέμα, ναι. Τι θα πει, έχει λεφτά.
1: Ναι, έχει λεφτά.
0: Ναι, να τα βάλει στην τσέπη του τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Μην πω τίποτα χειρότερο. Τώρα, γιατί
1: και να φανταστείτε.
0: Εγώ και απείλω το στόμα.
1: Ναι, έκλεισε, και το έκλεισε με τείχο. Πήρε, πώς αγοράζεται ο δρόμος. Πήρε το φράχτη του που είχε τη σιδερόπορτα από εκεί που ήταν 20 χρόνια κλεισμένη και την έφερε και κλείνει το χώρο το δικό μας.
0: Ωραία, να σου λέω.
1: Και κλείνει ναι, σε παρακαλώ, και τον εξωτερικό δρόμο, τον δρόμο που περνάει όλος ο κόσμος.
0: Έτσι καήκανε οι άνθρωποι στο μάτι, αγαπητή μου Ευτυχία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα πάρεις ναι, τηλέφωνο, για να μην πούμε τίποτα άλλο τώρα,
1: ναι, ναι,
0: επί του θέματος αυτού,
1: ναι, ναι,
0: να πάρεις
1: ναι,
0: τηλέφωνο οπωσδήποτε τον Κουσουλό.
1: Σας ευχαριστώ που μπορείτε να το υπενθυμίσετε, γιατί ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, ναι. Αυτός θα βγάζει κάτι τέτοια θέματα στον
1: δεν
0: αέρα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί, ναι.
0: Ναι. Για λέγε τώρα, θα μας πεις ναι, τον Αϊτό που...
1: Τον Αϊτό, ε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε το χατήρι. Ποιος το επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: πάνε τα τραγούδια.
1: Πολύ ωραία το είπες.
0: Ευχαριστώ. Να σας αφιερώσω και ένα λόγο για τον Αϊτό.
1: Να μας αφιερώσεις.
0: Ναι. Να χα καλέ να χα.

0: Γλέν, για.
1: Ε, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Τα πούμε πάλι.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Υγεία, υγεία να έχετε.

0: εξετάζουμε απόψε το καλύτερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων, καθώς και το χειρότερο βέβαια. Διότι αυτά πάνε μαζί, το καλό με το κακό συμπορεύονται. Εσύ επιλέγεις ποιο λύκο θα ταΐσεις. Την ξέρετε αυτή την ιστορία που πάει το Ινδιανάκι στο φύλαρχο και του λέει: άκουσα ότι έχω δύο λύκους μέσα μου. Ο ένας είναι κακός και ο άλλος είναι καλός. Ποιος από τους δύο θα νικήσει? Και του λέει ο φύλαρχος: αυτός που ταΐζεις. Γεια σου Δήμητρα από τον Άλυμο.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε απόψε? Έχουμε θέματα με τα χαρίσματα.
0: Είναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό, το ψυχικό, το καλύτερο και το χειρότερο στους ανθρώπους?
1: Ναι, εγώ εντάξει, το σκέφτηκα λίγο το θέμα τόση ώρα που ακούω και τους άλλους. Ναι. Θεωρώ το καλύτερο χάρισμα που πρέπει να έχει ο καθένας μας είναι ο σεβασμός. Γιατί όταν λέμε σεβασμός, εννοώ με την ευρία έννοια του όρου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι μόνο σεβασμός του ενός ανθρώπου στον άλλο, σεβασμός στη φύση, ο σεβασμός στο περιβάλλον, στη συμπεριφορά μας. Πιστεύω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα άλλα καλά, δηλαδή η καλοσύνη, η αγάπη. Χτες λέγαμε για τις ταχύτητες και λοιπά, για τα όρια είχα πει, για τους νόμους και την ανομία και λοιπά. Όταν λοιπόν εγώ κυκλοφορώ και σέβομαι, σέβομαι τον άλλον, τον συνάνθρωπό μου, τον βλέπω σαν ένα φίλο μου, σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο αδελφός μου που οδηγεί και αυτός και πρέπει να τον προσέξω. Από εκεί ξεκινάει και η καλύτερη συμπεριφορά και οι καλύτερες σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι βελτιώνεται και η κοινωνία μας όταν σέβεσαι τον άλλον. Δεν θα βγω, ας πούμε, όχι επειδή το λέει ο νόμος ότι 3 με 5 είναι ησυχία. Επειδή εγώ σέβομαι το δικαίωμά σου να ηρεμήσεις τις 2 ώρες αυτές, και δεν πρέπει να βγω στο μπαλκόνι και να ουρλιάζω φερυπίν.
0: Ναι.
1: Ή να περνάω από κάτω με το αυτοκίνητο και να κορνάρω. Η καλοσύνη, η αγάπη, αυτές οι αρετές, ας πούμε, έρχονται, βγαίνουν όταν σκέφτεσαι με σεβασμό την κάθε άλλη ύπαρξη. Αυτή είναι η άποψή μου για το... Δηλαδή, να σεβόμαστε, να έχουμε περιθώριο ελευθερίας μέχρι εκεί που είναι το περιθώριο του άλλου. Με αυτή την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι παλιότερα,
0: ναι,
1: επειδή είχα έναν σκύλο και πέθανε και τώρα έχω έναν άλλον, έβγαινα έξω τα πρώτα χρόνια που τον είχαμε πάρει και τότε ακόμα δεν είχαν οργανωθεί τόσο πολύ οι φιλοζωικές κλπ. Τον είχαμε πάρει από πέξω που τότε τα πουλούσαν τα ζωντανά εκεί.
0: Και τώρα τα πουλάνε.
1: Όχι, τώρα δεν μπορούν. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια...
0: Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, απαγορεύεται
1: τώρα, ναι,
0: το απαγορεύεται εδώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και όταν έβγαινα έξω μάζευα πάντα τα περιτώματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τύχαινε να είναι κάποιος άλλος την ώρα που έκανα αυτή την κίνηση, μου λέγανε όλοι μπράβο. Γιατί ήταν κάτι που δεν το έβλεπαν.
0: Ναι.
1: Τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι δεν το ακούω τόσο συχνά. Είναι πολύ σπάνιο να μου πει κάποιος μπράβο.
0: Γιατί τώρα το κάνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι.
1: Το κάνουν, ναι, ακριβώς αυτό. Άρα σέβομαι τον άλλον. Ακόμα δηλαδή και σε ένα παρτέρι να πάει το ζωντανό να κάνει την ανάγκη του, θα μπω μέσα να το μαζέψω, γιατί αυτός που θα πάει να κόψει τα χόρτα, όταν θα βάλει το μηχάνημα ή το χέρι του, δεν ξέρω τι, ο υπάλληλος του Δήμου, καταλαβαίνουμε. Άρα από εκεί πηγάζει, πιστεύω, μια όμορφη συνύπαρξη στην κοινωνία μας. Όταν έχεις το αίσθημα του σεβασμού. Τώρα για το κακό βλέπω περισσότερο το χαρακτηριστικό της μυσαλλοδοξίας. Δηλαδή αυτό που έλεγε και ο Μακαριστός λέμε κάποιον που πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο Χριστόδουλος.
0: Όταν είναι ιερέας.
1: Να ψοφήσει, ναι. Να ψοφήσει η γίδα του γείτονα που έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πιστεύω είναι ένα από τα χειρότερα ψυχικά χαρίσματα.
0: Χαρακτηριστικά. Χαρίσματα, όχι.
1: Χαρακτηριστικά δεν είναι χαρίσματα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, γιατί όταν μισώ, όταν βλέπω τον άλλον να προοδεύει και τον μισώ, από εκεί πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θέλω να το κάνω κακό, θέλω να μην προοδεύσει. Θα βάλω όλα τα μέσα για να μην μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή μπορεί να του πω με ένα γέλιο, αχ μπράβο κλπ. Και μέσα μου να βράζω. Δηλαδή δημιουργεί συναισθήματα αρνητικά. Πώς το λένε, δεν μπορείς να συνυπάρξεις με έναν τέτοιο άνθρωπο που σε βλέπει και του δημιουργείται μια αρνητική ενέργεια, εκπέμπει μια αρνητική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι, για μένα θεωρώ πολύ κακό να έχεις γύρω σε τέτοιους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρετε, εντάξει, όχι με αυτή την έννοια, το ακριβώς μυσαλλοδοξία. Και στο ζευγάρι, όταν τον άλλον δεν τον θαυμάζεις για αυτό που κάνει, πραγματικά, όχι να τον θαυμάσεις επειδή πρέπει, να μην τον έχεις.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να θαυμάσει επειδή πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχει μια τέτοια σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, είτε αυτοί είναι φίλοι, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι οικογένεια, οτιδήποτε, δημιουργούνται προστριβές μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το κλίμα της εκτίμησης. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Mm.
1: Ότι όταν δεν εκτιμάς τον άλλον ή τον προσβάλλεις ή δηλαδή έχεις να πεις μια κακία πάντα γι' αυτόν, δεν γίνεται να συνυπάρχεις με τέτοια άτομα.
0: Mm.
1: Αυτά για το
0: εσένα
1: θέμα.
0: Έχει,
1: ναι?
0: έχει τύχει να γνωρίσεις αρκετούς τέτοιους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κυρίως αυτό συμβαίνει στον εργασιακό χώρο για μένα, Μάνο.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται τα περισσότερα τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπει, ας πούμε, κάποιος τον συνάδελφό του να προχωράει και του σκάβει το λάκκο από πίσω. Δεν τον προωθεί αν είναι προϊστάμενος, ας πούμε. Γι' αυτό και να πούμε και για αυτό το θέμα τώρα, για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, εάν γινόταν αντικειμενικά σε όλους τους χώρους δουλειάς, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο που λέμε κλπ, παντού, αν γινόταν αντικειμενικά, εγώ πιστεύω κανένας δεν θα είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εκεί επισέρχονται παράγοντες που δεν είναι αντικειμενικοί. Εγώ, ας πούμε, ήμουν σε ένα σχολείο στο οποίο πήγα μετά από αίτηση επανεξέτασης της αίτησης για τοποθέτηση, γιατί βάλανε στη θέση αυτή κάποιον ο οποίος δεν είχε τα προσόντα που είχα εγώ. Με βάση τα κριτήρια, τα αντικειμενικά λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά που σου λένε ότι όταν έχεις τόσα χρόνια, όταν έχεις κάνει στην επαρχία, όταν, σαν καθηγήτρια, είσαι αρχαιότερος, έχεις παιδιά κλπ. Κάποια κριτήρια με τα οποία σε τοποθετούν, και ο άλλος, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι ελεύθερος. Ότι δεν έχει προϋπηρεσία, έχει δουλέψει 1-2 χρόνια, έχει δουλέψει 15 και βάζουν εκείνον στη θέση. Με ποια κριτήρια?
0: Έλεγα.
1: Εκεί λοιπόν, ναι, εκεί λοιπόν σε βλέπουν και λένε, υπήρξα σε άλλο σχολείο στην Αθήνα, στο κέντρο, στο οποίο οι προϊστάμενοι μου με ήξεραν μόνο για τη δουλειά που έκανα. Τους καλούσα όταν έκανα κάποιες εκδηλώσεις έξω από τα καθηκοντά μου, έτσι. Εκτός σχολείου, απογεύματα κλπ. Ώρες εκτός διδασκαλίας.
0: Mm.
1: Όταν ήρθα στην περιοχή που ζω τώρα, με γνώρισαν όλοι οι προϊστάμενοι μου επειδή πάντα υπήρχαν τέτοιες προστριβές. Δηλαδή επιλογή με κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά. Που σημαίνει ότι όχι, δεν θα σε αφήσω εσένα να ανεβείς, όσο καλός και να είσαι και ό,τι και να κάνεις, γιατί εγώ θέλω να βάλω τον κουμπάρο μου.
0: Mm.
1: Δυστυχώς. Αυτό συμβαίνει.
0: Mm.
1: Δυστυχώς. Και βέβαια σε βλέπουν και με μισό μάτι αυτό, δηλαδή η μυσαλλοδοξία, το να βλέπεις τον άλλον να προοδεύει και να προσπαθείς να μην τον αφήσεις να προοδεύσει. Γι' αυτό πάμε και τόσο χάλια, έτσι. Γιατί δυστυχώς επιπλέον οι φελοί και οι πέτρες βουλιάζουν. Και σε αναγκάζουν να σταματήσεις να κάνεις κάτι επικοδομητικό και για σένα και για την κοινωνία, στην τη μικρή και τη μεγαλύτερη που ζεις, και για την χώρα μας με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, δεν σε αφήνουν, σε κατασπαράζουν, ας πούμε, τα θηρία που έχουν τον το α, τον β, τον γ που ξέρουν, και εσύ επειδή πας με τη δουλειά σου, με την καθαρότητά σου, με τον σεβασμό σε αυτό που κάνεις και για αυτόν που το κάνεις, και σου λένε πήγαινε κάτι σπίτι σου.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ έφυγα με μειωμένα χρόνια για αυτό το λόγο. Αποσύρθηκα.
0: Απίβδησες δηλαδή.
1: Και πήγα και έκανα μετά, επειδή το σχολείο το λάτρευα πάντα μια ζωή. Το είχα, εντάξει, στην επαρχία που μεγάλωσα δεν είχαμε πολλά πρότυπα όπως έχουν τα σημερινά παιδιά. Τα πρότυπα ήταν ελάχιστα. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, ο παπάς, ο αστυνόμος, ίσως κάποιος δικηγόρος, ο γραμματέας της κοινότητας κλπ. Δεν υπήρχε αυτή η γκάμα που έχουν τώρα σήμερα τα παιδιά που από το δημοτικό ακόμα ξέρουν ένα καρό πράγματα που εμείς αγνοούσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, το σχολείο λοιπόν για μένα ήταν κάτι το ιερό, και γι' αυτό και πάντα ήθελα να είμαι σε αυτό το χώρο. Και το έκανα πάντα με σεβασμό και με αγάπη. Και παρόλα αυτά με έδιωξε. Και όταν σταμάτησα πήγα και έκανα θεατρική ομάδα στο σχολείο που πηγαίναν τα παιδιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το σχολείο, χωρίς να πληρώνουν τίποτα, πήγαινε έτσι επειδή μου άρεσε. Και κάναμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μετάφραση στα ελληνικά κλπ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Στα νέα ελληνικά, ναι.
1: Ναι, στα νέα ελληνικά, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Σε μετάφραση του Ποταμίτη ήταν, μάλιστα, ναι, η μετάφραση. Ναι. Ένα πολύ ωραίο έργο, έτσι, και για τα παιδιά του σχολείου ενθουσιάστηκαν. Τέλος πάντων, και ο τρόπος που γίνονται τα μαθήματα έχουν από πάρα πολλά πράγματα, ειδικά για τα αρχαία, ας πούμε. Εγώ την Ειρήνη του Αριστοφάνη την έμαθα όταν ασχολήθηκα από μόνη μου με θεατρική αγωγή, στην οποία είχα πάει και έκανα και σεμινάρια, δηλαδή να μάθω, όχι να διδάξω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, στο σχολείο αυτά τα αρχεία που κάνουμε δεν μαθαίνουμε την ιστορία τη συνολική του έργου. Δηλαδή εγώ ότι τα ομηρικά έπι δεν είναι αυτά τα δύο που μαθαίνουμε, αλλά είναι 12, τα έμαθα πολύ μεγάλη. Το ότι το περιεχόμενο του έργου του Αριστοφάνη, αυτό της Ειρήνης, το έμαθα δουλεύοντας, επειδή εγώ ασχολήθηκα. Τα παιδιά μαθαίνουν 5 σελίδες στην αρχαία έκδοση του κειμένου, κάνουν και μια έτσι περίληψη στην εισαγωγή, στην αρχή κλπ, που είναι 2-3 σελίδες λογοτεχνικά γραμμένες, και τελείωσε. Και μετά το ξεχάσανε όταν... Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα πήγαμε σε άλλο θέμα, αλλά εντάξει, το ένα έφερε το άλλο. Είναι για μένα πολύπλοκο το θέμα, και όλα αυτά στηρίζονται στο σεβασμό της ανθρώπινης παρουσίας και κάθε τι άλλο, άλλης ύπαρξης πάνω στον πλανήτη, αυτό που μας φιλοξενεί για όσα χρόνια ζούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστώ, Δημητρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι το καλύτερο.
1: Επίσης. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε. Ακούμε.
0: Ακούμε
1: και όταν δεν ξέρεις ότι σε ακούμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα οι συνθήκες
0: ευνοϊκές.
1: Πάντως να ξέρεις ότι το ακροατήριό σου είναι μεγάλο και ότι η εκπομπή είναι στολίδι. Στολίδι στο ραδιόφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να το ξέρεις αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, επίσης, τα Σαββατοκύριακα περνάνε πολύ αργά που δεν σας έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν ξέρω, να βάζει τα παραπολιτικά να βάζουν επαναλήψεις. Δεν ξέρω, όπως κάνεις κάποιες φορές που...
0: Όταν έχω άδεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ας βάζει και την Παρασκευή το βράδυ. Εμείς θα το ακούμε ευχαρίστως.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Και
0: εμείς
1: επίσης, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανό πλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 5 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Είναι η Άννα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλημέρα, καλό Άλωστε. Μήνα καταρχήν.
0: Άλωστε.
1: Πάνω απ' όλα με υγεία και, να ακούμε καλές ειδήσεις, καλά πράγματα και όχι μαυρίλα. Που δυστυχώς είναι διάχυτη.
0: Δεν γίνεται με ευχές αυτό. Δεν γίνεται.
1: Καλό είναι και αυτό. Οι ευχές πάντα
0: όχι,
1: πιάνουν
0: ευχές,
1: τόπο.
0: Τόπο πιάνουνε. Δεν πραγματοποιούνται πάντα.
1: Βέβαια. Μακάρι να γινότανε πραγματικότητα. Μακάρι. Αλλά έστω ένα μέρος. Εμείς ευχόμαστε και το σύμπαν ακούει. Και ό,τι ήθελε προκύψει από εκεί και πέρα. Βέβαια οι προλογίσαντες είπαν τα πάντα σχεδόν. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η καλοσύνη είναι ένα προσόν που αξίζει πραγματικά να έχει ο άνθρωπος. Όπως επίσης και τη δοτικότητα, την ευγένεια. Είναι πολύ σπουδαίο να είναι ένας άνθρωπος ευγενής και να προσφέρει πράγματα που μπορεί στον συνάνθρωπο. Αλλά από την αντίπερα όχθη η κακία δυστυχώς βασιλεύει σήμερα, η υποκρισία που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα, η υποκρισία, και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποκριτές, κρύβουν πολλά πράγματα, πολλά συναισθήματα και εκδηλώνονται αν εκδηλωθούν πολύ αργά. Επίσης ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στον άνθρωπο είναι ο θυμός ο οποίος εκδηλώνεται συνεχώς τις μέρες μας, ποικιλοτρόπως, στο δρόμο, στη γειτονιά, παντού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και που δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Εμένα μου έχει τύχει και πρόσφατα μου έχουν τύχει καταστάσεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή.
1: Σε γειτονικούς, σε ανθρώπους που είναι γείτονες. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς τη νύχτα, να ξυπνάς. Τρόπος του λέγει.
0: Ναι.
1: Και να ακούς φωνές τις 4 η ώρα το πρωί. Και να ακούς υβριολόγιο και πράγματα να σπάνε και καταστάσεις, δηλαδή
0: σε ένα γειτονικό σπίτι όλα αυτά.
1: Σε γειτονικό, ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και γιο προς μάνα.
0: Έχει το χειρότερο.
1: Γι' αυτό το τονίζω. Γι' αυτό το τονίζω. Φτάσαμε σε σημείο κάποια μέρα να φωνάξουμε αστυνομία.
0: Καλά κάνατε, γιατί άμα την έσπαζε.
1: Ναι. Γιατί δεν μπορείς, κύριε, εσύ που έχεις τέτοιο θυμό μέσα σου, είσαι άρρωστος. Για μένα είναι πολύ μεγάλη αρρώστια. Έσπασε στις 4 η ώρα τη νύχτα τηλεόραση. Την πέταξε και την έσπασε.
0: Την πέταξε στο δρόμο?
1: Όχι.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Μέσα στο σπίτι, ναι.
0: Και πώς καταλάβατε ότι είναι τηλεόραση?
1: Τρέξαμε. Τρέξαμε και το ομολόγησε και την είδαμε κιόλας. Την αντικατέστησε βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις μια άρρωστη μάνα. Δεν μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Βρες κάποια λύση. Δεν μπορείς να ξεσπάς. Έτσι. Mm. Και υβρεολόγιο και αστεία στη μάνα.
0: Mm.
1: Αυτό για μένα με ξεπερνάει. Και λέω, εάν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να ειδοποιήσει τις αρχές, να καταγράψουν ένα γεγονός, έτσι γίνονται τα εγκλήματα.
0: Μα ναι, και μετά η γειτονιά
1: και
0: λέει...
1: Μετά, δεν ξέρω, δεν άκουσα.
0: Όχι, πολλές φορές λένε, δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή, ήταν καλό παιδί.
1: Ναι. Ναι,
0: καλάμια ήταν.
1: Κολοκύθια ήταν.
0: Ναι.
1: Είχαν ο αστυνομικός και τι του είπε. Και τι του είπε. Κατηδίαν βέβαια τα είπε. Ότι κύριε, τα έμαθα από τη μάνα του η οποία με πήρε τηλέφωνο μετά από μέρες.
0: Ναι.
1: Να μου ζητήσει συγγνώμη. Θα ζητήσει συγγνώμη γιατί καλέσαμε την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Εκ μέρους του, του γιου της χωρίς να το ξέρει βέβαια ο γιος.
0: Άρα όχι εκ μέρους του γιου, του γιου.
1: Όχι, για το συμβάν.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας του γιου της.
0: Ναι.
1: Και ενώ το κάναμε για προστασία, δεν το κάναμε για τίποτε άλλο. Γιατί έτσι προχωράει ο άλλος και φτάνει σε σημείο να σου πετάξει κάτι στο κεφάλι και να σε αποτελειώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε κουφοί, αφού είσαι δίπλα, δεν μπορώ να μην ακούσω, τα ακούω, θέλω δεν θέλω. Και του είπε λοιπόν ο αστυνόμος και μπράβο του, η μάνα μου τα είπε αυτά.
0: Ναι, τι του είπε, πες
1: ότι, του. Ναι, του είπε ότι αν εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου και το θυμό σου και τα επαναλαμβάνεις αυτά συχνά, θα αναγκαστούμε, θέλεις ψυχιατρίο, και θα αναγκαστούμε να σε βάλουμε στο ψυχιατρίο. Έτσι του είπε ο αστυνομικός.
0: Όχι, δεν του ξεγήθηκε.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ αυστηρός. Γιατί όταν βλέπεις μία μάνα στο κρεβάτι και να βλέπεις το γιο να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά γενική νομολογία βέβαια, γιατί ένας εμφανιζότανε μετά, αλλά κανείς δεν εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή της κρίσης δεν εμφανίζεται κανείς. Όλοι λουφάζουν. Λοιπόν, όταν βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, να γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς και, και το σημαντικότερο είναι ότι δεν τον μπαίνει το μάτι σου ότι είναι τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτι σου ότι
0: δηλαδή
1: είναι
0: τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή είναι μια έννοια. Είναι
1: μεσημερίδα. Εκτός τούτου, εκτός αυτού, είναι και ευγενής.
0: Ναι.
1: Ναι. Φαινομενικά ευγενής, τρομάρα του.
0: Ναι.
1: Φαινομενικά. Αλλά κρύβει πολύ κακία μέσα και μίσους.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός περίπου, 50?
1: Γύρω εκεί 45 με 50.
0: Και η μάνα του 70, ας πούμε.
1: Η μάνα του είναι ακριβώς 70.
0: Κατάλαβα.
1: Η μάνα του είναι 70.
0: Και η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανάπηρη. Για να είναι...
1: Τώρα είναι ανάπηρη βέβαια. Προσπαθεί κακομοίρα να μπορέσει με αυτό, αλλά δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, τη βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά τώρα... Καμία αυτή, δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κοινωνία μας.
0: Δεν είναι αυτή η κοινωνία μας,
1: όχι.
0: Υπάρχουν ορισμένοι φλιπαρισμένοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας, αλλά δεν είναι η κοινωνία έτσι.
1: Αν ήταν όλοι θα είχαμε...
0: Δεν μπορεί να λέμε έτσι είναι η κοινωνία μας. Έτσι είναι κάποια... περιτώματα της κοινωνίας μας.
1: Έλα όμως που δεν εξαλείφονται.
0: Μα δεν εξαλείφονται γιατί οι νόμοι είναι για πέταμα.
1: Δεν είναι μόνο οι νόμοι, κοφεύουν και οι άνθρωποι.
0: Οι νόμοι είναι για πέταμα. Εγώ έχω μία προσωπική εμπειρία δει, ενώ βιώσει στη Σουηδία μία φορά, σε ένα οικοδομικό μπλοκ που ήταν γύρω-γύρω κτίσμα και στη μέση ήταν άδειο για να παίζουν τα παιδιά. Λοιπόν, με φιλοξενούσαν εκεί. Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή, κατά τις 11 το βράδυ, άρχισε να κλαίει ένα μωρό. Σπαρακτικά.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίστηκε αυτό για κάνα μισάωρο. Δεν σταμάταγε. Και ξαφνικά είδα από το παράθυρο ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικό και, πώς το λένε, εισαγγελέας, για να σπάσουν την πόρτα εάν δεν ανοίξουνε.
1: Κάποιος
0: τα έκανε.
1: Κάποιος τα ειδοποίησε.
0: Ό,τι και αν έγινε, το σημαντικό είναι ότι έγινε αυτό που σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και διαπίστωσε η αστυνομία και ο γιατρός ότι το μωρό έκλαιγε γιατί είχε κοιλιακούς πόνους. Ζητήσανε συγγνώμη και φύγανε. Στην Ελλάδα, 15 πυροβολισμοί πρέπει να ακουστούν πρώτα για να έρθει η ομάδα ΖΙΤΑ.
1: Καλά, πώς η αδιαφορία μας είναι παροιμιώδης.
0: Δεν είναι μόνο η αδιαφορία, είναι και, ξέρεις...
1: Ναι, τι πρέπει να κάνουμε όμως στην προηγουμένη περίπτωση.
0: να βάζουμε, να βάζουμε φυλακή και αυτόν που λέει δεν βαριέσαι.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Και αυτόν που λέει, όχι, και ναι. αυτόν που λέει, που να, γιατί να ανακατευτώ εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και αυτό κάτεργα. Κάτεργα.
1: Αυτό θέλω
0: να σπάει πέτρες από το πρωί στο βράδυ τον όνειρο.
1: Είναι δυνατόν να ακούσω εγώ στις 4 ώρες εμείς πεταχτήκαμε έξω να πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί τέτοια χασαρία, τέτοιο κακό
0: λόγο. Μου το έπεισε να μου, το κατάλαβα.
1: Μα δεν ήταν μια φορά, ήταν και άλλες τέλος πάντων. Αυτά τώρα οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν.

0: Ναι.
1: Με την τεμπελιά.
0: Όχι, δεν είναι όλοι οι τεμπέληδες άχρηστοι. Με συγχωρείς, είναι μερικοί που δεν είναι καθόλου άχρηστοι.
1: Τώρα, ναι. Η τεμπελιά δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη.
0: Ωραία, σε μερικούς ανθρώπους είναι χρήσιμη. Δεν την απαξιώνουμε. Βέβαια.
1: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει ο τεμπέλης άνθρωπος.
0: Μα ούτε και εμένα μου αρέσει, αλλά ο τεμπέλης άνθρωπος δεν είναι εγκληματική φυσιογνωμία.
1: Όχι, αυτό είναι. Όχι.
0: Τώρα, εάν ένας βρωμιάρης είναι και τεμπέλης μαζί, αυτό είναι το χαρμάνι νες καφέ φραπέ.
1: Αυτό λέω, είναι όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Συμπληρώνεται. Ένα ευχάριστο έχω ακούσει αυτές τις μέρες.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω αν τυχόν το έχεις ακούσει, που πιθανότατα να το ξέρεις. Ένας Έλληνας καθηγητής,
0: ναι,
1: στην Κίνα, στη Γιουχάν της Κίνας, έκανε ολική αφαίρεση προστάτη, καθοδηγώντας το ρομπότ από την Κίνα.
0: Ναι. Δεν το άκουσα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δεν το άκουσα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας λιάτσικος καθηγητής, ο οποίος κουστομαρισμένος στο γραφείο του, κατήφθηνε το ρομπότ εδώ, σε κλινική, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, να γίνει η εγχείρηση διαδικτυακά με το ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, εγώ το θαύμασα.
0: Ναι, βέβαια, σιγά σιγά θα γίνουν όλο και περισσότερο.
1: Είναι ένα επίτευγμα τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό. Και με μεγάλη επιτυχία, λέει.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπα.
1: Εύχομαι καλό μήνα και στους συνεργάτες.
0: Να
1: και
0: καλά.
1: Στην κυρία Σταμπρούλα και στον κύριο Ηλία, που έχω πάρει το βιβλίο του και δεν αξιώθηκα ακόμα να το τελειώσω.
0: Εντάξει, θα το τελειώσω.
1: Πού θα πάει, θα το πω.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και ό,τι καλύτερο.
0: Και σε σένα. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: 2-11-10-80-880, κύριε Νεόφυτε από το Μενίδη. Γεια σου, Νεόφυτε.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο και καλό μήνα.
0: Επίσης αγαπητέ μου.
1: Να πω και το καλημέρα μου και καλό μήνα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκουγα την εκπομπή με μεγάλη προσοχή και οι ακροατές και ακροάτριες σε αυτή την εκπομπή είναι με τεράστιο επίπεδο όλοι. Χαίρεσαι να ακούς δηλαδή τον καθένα με την άποψή του. Είναι πολύ καλή εκπομπή τελικά και δεν το λέω για κομπλιμέντο, το πιστεύω και το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και είσαι από τις εκπομπές που είσαι ο μόνος που είσαι μέχρι 5 η ώρα.
0: Mm.
1: Έτσι.
0: Mm.
1: Μετά τον Κωνσταντίνο το Λαβίδη, τις περισσότερες φορές μετά κάθομαι άμα δεν ειστάζω και ακούω την εκπομπή. Γιατί είναι και δύσκολες οι ώρες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δύο από 12 μέχρι 5. Εγώ ξεκίνησα, κύριε Μάνο, να παίρνω έτσι εκπομπές τηλέφωνα τότε που ήμουν φύλακας και αυτές οι εκπομπές για μένα ναι, ήταν μια πολύ καλή παρέα. Δούλευα εκεί στην Εκάλη.
0: Mm.
1: Φύλαγα κάποιον πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Δεν θέλω να πω το όνομά του.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, πάρα πολύ γνωστός.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Και στο τέλος, κύριε Μάνο, μου φάγει και 400 ευρώ, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Πιο εύκολα παίρνεις λεφτά από φτωχό παρά από έναν που τα έχει.
0: Mm.
1: Αυτό έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές.
0: Πάμε τώρα στο θέμα.
1: Λοιπόν, τι θέμα έχουμε βάλει, γιατί δεν άκουσα από την αρχή.
0: Ποιο είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό και το χειρότερο των ανθρώπων. Ψυχικό χαρακτηριστικό.
1: Α, ψυχικό χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Ναι, τι άλλο.
1: Το χειρότερο χαρακτηριστικό είναι όταν έχουμε μέσα μας θυμό και μας στένει όλα τα πάντα και μην ξεχνάμε κύριε Μάνο ότι από το θυμό εγώ πιστεύω ότι προέρχονται και πάρα πολλές αρρώστιες. Έτσι.
0: Mm.
1: Έτσι δηλαδή δεν θέλω να επηρεάσω την άποψη των άλλων ανθρώπων, λέω εγώ αυτά που πιστεύω εγώ πώς τα βλέπω. Και τώρα το καλό χαρακτηριστικό στον άνθρωπο είναι να είμαι ήρεμος, να φέρομαι καλά στους συνανθρώπους μου. Νομίζω είμαι μέσα στο θέμα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω ξεφύγει.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα είναι και θέμα χαρακτήρα. Πιστεύω αυτό το χαρακτηριστικό στον άνθρωπο. Και έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Τώρα τι να σου πω για τα άλλα θέματα. Εντάξει, εγώ τώρα δεν ήξερα και ποιο θέμα είναι και λίγο αυτό πιστεύω εγώ στον άνθρωπο. Να είναι ήρεμος και να μην έχει πολλά νεύρα. Θα μου πεις τώρα σε αυτή τη ζωή που ζούμε δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει νεύρα. Είναι τέτοιες οι καταστάσεις που αρχίζει ο άνθρωπος σιγά σιγά και όπως βλέπετε πολλοί άνθρωποι έχουν ξεφύγει κιόλας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να του πεις και καλημέρα και αυτός να του κακοφανεί, σου λέει αυτός τι μου λέει καλημέρα. Έχω τύχει εγώ σε τέτοιους. Γι' αυτό κύριε Μάνο,
0: μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω να πω και πάρα πολλά.
0: Να σε καλά Λεόφυτε.
1: Πιο πολύ πήρα ξέρεις έτσι για να πω να χαιρετήσω. Σήμερα μου λέει ένας γείτονάς μου, επειδή ξέρει μιλάω σε ραδιόφωνα, μου λέει ποιο δημοσιογράφος συμπαθείς, του λέω όλους τους συμπαθώ γιατί όλοι μου έχουν εφερθεί πολύ καλά. Τώρα κύριε Μάνα, άμα δεν τα ξαναπούμε, εύχομαι να περάσει πολύ καλά μα πας διακοπές και να έχουμε πάντα την υγεία μας.
0: Μακάρι ρε φίλε.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι πλούσιος στην υγεία, δεν στα λεφτά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Να σε καλά.
1: Γεια, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Χαιρετώ την κυρία Φτέρη που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου και έτοιμας από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς την.
1: Εγώ το φεγγάρι δεν βγήκα να το δω, γιατί από εδώ που βλέπω είμαι δεν το βλέπω το φεγγάρι. Έχει πολύ κατοικίες γύρω γύρω.
0: Στην Ταράτσα μόνο.
1: Ναι, ναι, σιγά να μην ανέβω. Έχω κλείσει και τη σκάλα τη, με λουλούδια που ανεβαίνει στην Ταράτσα.
0: Και άμα θέλει κανείς να ανέβει στην Ταράτσα δεν μπορεί.
1: Από τους άλλους ορόφους ανεβαίνουν, από μένα κάτω. Λοιπόν, απόψε ήταν, μια και πήρε η ευτυχία, θα τη ζητούσα εγώ να μας πει το φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Ναι, ακούς ευτυχία. Ακούει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι και θα το πει περίφημα φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα για το άλλο το θέμα. Εγώ, ξέρετε, τους ανθρώπους έχω απλοποιήσει αυτή την κατάταξή τους. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, χοντρικώς βέβαια. Οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί είναι και έξυπνοι, οι κακοί είναι και κουτί. Γιατί το να μην είσαι καλός πάει να πει ότι είσαι κουτός, γιατί με την καλοσύνη κερδίζεις τα πάντα. Πρώτα απ' όλα κερδίζεις, ας πούμε, την χαρά του να προσφέρεις και να κάνεις το καλό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δίνεις και χαρά στους άλλους. Ενώ ένας άνθρωπος που βλέπει τον άλλον στραβά, είτε ζηλεύει, είτε αυτό είναι και πρέπει να χάνει στο μυαλό, ας πούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Απλά βέβαια. Δεν το αναλύω παραπέρα.
0: Ναι, okay.
1: Και έτσι νομίζω ότι είναι, άμα το σκεφτείτε καλύτερα, το έχω μελετήσει το θέμα, δεν το λέω έτσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί στη ζωή δεν αξίζει να είσαι κακός. Δεν πάνε να σε εκμεταλλευτούν. Σκασίλα σου. Τα πήρε κανένας μαζί του. Ό,τι και να κάνουν, ας πούμε. Αυτό που μένει νομίζω εγώ πάντως είναι το η καλοσύνη και η αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω κάτι άλλο.
0: Πράγματι, μόνο αυτά μένουν.
1: Ε, ναι. Αυτά σου δίνουν και χαρά, ρε παιδί μου.
0: Σωστά.
1: Αυτά σου δίνουν με χαρά. Το να πας, ας πούμε, το να θες, ας πούμε, ντε και καλά, να δεν ξέρω, αποφεύγω ανθρώπους που βλέπω ότι δεν έχουν μυαλό. Και θα σε κοιτάξουν περίεργα και θα σου κάνουν έτσι και θα κοιτάξουν πώς να στα πάρουν. Και δηλαδή δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε να έχεις πολλά λεφτά αξίζει τον κόπο, γιατί έχεις μπελάδες.
0: Ναι.
1: Ούτε να ζητάς υπερβολές, όπως εξήγησε εκείνος ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Θα είπε πάρα πολύ ωραία. Η φύση έχει δώσει τα πάντα στον άνθρωπο προκειμένου να ζει πολύ ωραία και να απολαμβάνει. Να, ας πούμε, απόψε έχουμε ένα φεγγάρι. Αύριο έχουμε μια ωραία βροχή, ας πούμε. Τα λουλούδια, τα αγριολούλουδα, οι καρποί, τα ζωάκια, όλα αυτά είναι μια χαρά, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να τρώγομαι εγώ, ας πούμε, με το να κάνω λεφτά, να κλέψω, ξέρω εγώ, να εξαπατήσω. για να κάνω τι. Να κάνω τι. Όσο να πεις κείμενο, έφυγε η ζωή, πέρασε. Δεν αξίζει τον κόπο.
2: Σωστά.
1: Εγώ ήθελα να κάνω, ο μοναδικός λόγος που ήθελα να κάνω λεφτά όταν ασχολήθηκα με το εμπόριο ήτανε ώστε να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο και να θεμελιώσω, ας πούμε, να μπορέσω, ας πούμε, ένα νοσοκομείο ήθελα για να το ολοκληρώσω. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έβγαζα τόσα λεφτά. Αλλά έστω να βάλω το θεμέλιο λίθο που λέμε, κάτι τέτοιο. Δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Όταν να το αναβλέψεις, ας πούμε, τους ανθρώπους, να μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να χαίρονται και να απολαμβάνουν μια καλή κουβέντα, μια καλή πράξη, μια φιλικότητα. Αυτά νομίζω ότι αξίζουν. Να τους πεις κάτι που δεν θα τους διευκολύνει τη ζωή τους, τις σχέσεις τους. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Δίκιο έχεις.
1: Όλα τα άλλα.
2: Είναι περαστικά όλα τα άλλα.
1: Ναι. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Κυριολεκτικά δεν αξίζει τον κόπο. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω με, για τα λεφτά, για να αρπάξουν τα πετρέλαια, ντε και καλά. Τι να πεις για αυτούς τους γελίους ανθρώπους. Τι να πεις για αυτούς δηλαδή που... Δεν αξίζει το... Τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ωραία Κέτη μου.
1: Αυτά ήθελα να πω.
2: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα και εύχομαι τα καλύτερα για όλους.
2: Μακάρι καλή μου, μακάρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Δημήτρη μου από τον Καρέα, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω πάλι.
0: Και εγώ πάλι.
1: Πριν 25 χρόνια είχαμε ξαναμιλήσει.
0: Α, από τότε ξανά ποτέ.
1: Πότε.
0: Άκουε, 25 χρόνια.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει για κάτι διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σας παίρνω εκτός από το θέμα που είχατε.
0: Ναι.
1: Έχω ένα άλλο θέμα εγώ.
0: Παρακαλώ, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι είμαι στον Καρέα για να εξυπηρετήσω την αδερφή μου που είχε πάθει εγκεφαλικό το 18.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου τώρα εντάξει πήγαμε αποκατάσταση, όλα κανονικά, αλλά η αδερφή μου έχει εκτός ότι βρίζει, άμα την αφήσω έξω θα πέσει. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος μαζί της.
0: Κατάλαβα.
1: Μας είπαν, πήγαμε για στους Αγίους Αναργύρους και μας είπαν ότι δεν μπορεί να τη φέρετε αφού περπατάει. Πρέπει να μην περπατάει αν μας τη φέρετε εδώ.
0: Ναι.
1: Λέμε εμείς, δομές έχουμε. Δεν έχουμε δομές. Από ό,τι καταλάβατε, πρέπει να πληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Άκουσα για τα χρήματα που λέγατε εδώ για χρήματα. Πρέπει να έχεις λεφτά σήμερα. Αν δεν έχεις λεφτά, σε έχουν πετάξει, σε έχουν αφήσει μόνο. Αυτή τη στιγμή η αδερφή μου την έχω εγώ και από τον 4 Φεβρουαρίου και είμαι εδώ, έχω αφήσει το σπίτι μου που μένω Χολάνδρη και έχω έρθει εδώ πέρα και κάθομαι και την αντέβω. Όταν λέω την αντέβω, μην καθαρίζω, να την πλένω, το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δομές και το θέμα είναι ότι θέλει 1.200 ευρώ ιδιωτικό με 1.300 για να τη βάλω σε ένα ιδιωτικό
0: θεραπευτήριο.
1: Θεραπευτήριο, ναι. 1.300 ευρώ δεν έχω εγώ για να τα δώσω. Mm. Αυτό με συναχωρεί πάρα πολύ, γιατί αν ήμουν σε ξένο κράτος, ξένο, άμα ήμουν έξω, να ήμουν ας πούμε Δανία, Ολλανδία, τέλος πάνω μην τα πω πολλά, δεν είχαν παραλάβει τώρα, δεν είχαν σε μια δομή μέσα. Εμείς δομές δεν έχουμε. Φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή, την έχω και κοιμάται, και εγώ κάθομαι εδώ πέρα σε μια, στο ισόπεδινάκι μέσα και κάθομαι και παρακολουθώ μην θέλει τίποτα, μην το ένα, μην το άλλο, να την πλένω, να την καθαρίζω και λίγο της μου έχουμε πεθάνει. Mm. Αλλά είναι και μικρή. Εγώ είμαι κοντά 70, η αδερφή μου είναι 65.
0: Mm.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς θα με πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχω ένα παράπονο, ότι δεν μπορεί να αφήσει έναν άνθρωπο έτσι να τυραννιέται, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τυραννιέμαι.
0: Ναι, καλά μου. Το καταλαβαίνω, φυσικά.
1: Ναι, τυραννιέμαι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, να μην τα απολύτω, μη σας βάλω σε αυτά το κρίμα.
0: Όχι, γιατί. Φίλοι είμαστε.
1: Δεν υπάρχει κάτι να γίνει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σπίτι εδώ. Είμαστε στα προσφυγικά σπίτια.
0: Ναι.
1: Τα προσφυγικά σπίτια αυτά χτίστηκαν το 59. Έχω είμαστε πρόσφυγες.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, ούτε ο μπαμπάς μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, το 1922 που ήρθαν.
0: Ναι.
1: Είμαστε πρόσφυγες. Έχουμε τα σπίτια αυτά. Έχω ένα σπίτι τριάρι και δεν έχω την αδερφή μου μέσα από το τριάρι. Εγώ δεν μένω εδώ το τύπα. Εγώ μένω Χαλάνδρη. Και τώρα έχουμε, η κόρη μου και ο γιος μου λένε, πότε θα έρθεις, πότε θα τελειώνουμε αυτό το θέμα. Και περιμένουν κάποια επιδόματα που λένε ότι θα δώσουν κάποιο επίδομα τώρα, για μήπως βάλουν μια γυναίκα να τη φυλάει να κάτσει μαζί. Δεν μπορώ εγώ άλλο. Δηλαδή εγώ ένας άντρας σε 70 χρονών, άμα πέσει κάτω εγώ θα τη χάσω, δεν μπορώ να σηκωθώ. Να τη σηκώσω δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή δύσκολη η κατάσταση.
0: Ναι. Πάρα.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω, ότι έχω παράπονο ότι τον Φουκαριά, τον Έλληνα τον έχουν παρατημένο, τον έχουν βάλει σε μια γωνία και τον βαράνε.
0: Mm.
1: Δεν τον αφήνουν σε χλωροκλάδι.
0: Mm.
1: Είναι αμαρτία αυτό όμως, είναι άδικο.
0: Είναι άδικο αυτό.
1: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και λέει ο άλλος δεν συμβαίνει τίποτα. Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω που το Ελλάδα 2,0. Τι να το κάνω 2,0, ξέρω εγώ. Τι να το κάνω εγώ όταν δεν μπορώ να πάρω αυτή η κοπέλα να την πάω σε ένα ίδρυμα. Πρέπει να πληρώσω. Αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις σήμερα. Στο νοσοκομείο άμα δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις. Πρέπει να πληρώσω το φακελάκι στο γιατρό. Γιατί μου έχει τύχει τον πατέρα μου. Να δώσω στο γιατρό φακελάκι 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και σε, τον εγχείρησε σε δημόσιο νοσοκομείο. Στο δημόσιο έδωσα, όχι εγώ, η αδελφή μου έδωσε, η άλλη μεγάλη, έδωσε 300 χιλιάρικα για να τον εγχειρήσει. Και όταν πήγα εγώ στο γραφείο αυτού του γιατρού, απέναντι εκεί στην Αμαλία, από πίσω είχε ένα ωραίο φωτογραφίες, δύο ωραίες φωτογραφίες, το γιο του και την κόρη του, με τα καπέλα αυτά που φοράνε στα κολέγια, στα αμερικάνικα. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εμένα το παιδί μου, ούτε το φουλτάκι αυτό που έχει το καπέλο δεν μπορεί να το φτάσει. Καταλάβατε το λόγο, ότι θέλει χρήμα. Θέλει χρήμα, όταν λέω χρήμα, χρήμα. Όλοι χρήμα δεν γίνεται εδώ. Στην Ελλάδα, δηλαδή. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό είναι αλλιώς, αλλιώς τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα ένα παράπονο, δεν ξέρω το εγώ. Έξοδα τρέχουν πάρα πολλά. Φάρμακα, πάμπες, νερά, ζεστά, φαγητό. Και είμαι δηλαδή μαζί της με μια μικρή σύνταξη, αλλά βάζω παλικά μου λεφτά. Και η αδερφή μου μεγάλη βάζει. Να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το σπίτι μέσα. Εντάξει, είχαμε και ένα ατύχημα στην πολυκατοικία, καήκανε τα ρολόγια, πήραν φωτιά τα ρολόγια και αυτή τη στιγμή περιμένουν την ΔΕΔΙΕ να μας βάλει τα ρολόγια, τα κουφάρια τα βάλανε, τα ρολόγια μέσα δεν έχουν βάλει. Και είμαστε μια εβδομάδα χωρίς φως, είμαι με κεράκια και ένα φακό που έχω κρατήσει εδώ. Καταλαβαίνετε και τους έχουμε πάει τηλέφωνο και τους είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα με άνθρωπο. Και ήρθανε και βάλανε μόνο σε δύο ρολόγια. Και αυτά τα δύο ρολόγια τα βάλανε γιατί υπήρχε κάποιο μέσον. Δηλαδή πρέπει να έχεις μέσον σήμερα να ζεις στην Ελλάδα. Mm. Αυτό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε δύο ρολόγια και λέμε δεν σας μάλιστα. Γιατί δεν βάζετε τα δικά μας ρολόγια. Γιατί τα δύο ρολόγια βάλανε. Και φύγανε.
0: Ποια ήταν η δικαιολογία?
1: Η δικαιολογία ότι αυτοί μας είχαν πάει λέει πιο μπροστά. Εμείς δηλαδή...
0: Αφού όλοι μαζί, το blackout αφορά όλη την πολυκατοικία.
1: Ναι, όχι, από τα 14 διαμερίσματα τα 4 ρολόγια σωθήκανε. Τα υπόλοιπα τα 10 καήκανε.
0: Ωραία. Άρα 10 άνθρωποι.
1: Ναι, μείναμε χωρίς ρεύμα 10 άνθρωποι. Αυτοί εδώ πέρα είδανε στα δύο άτομα τα καινούργια, βάλανε σε δύο άτομα και γιατί ο λόγος, γιατί λέει πήραν για την πιστοποίηση, αυτοί το δώσανε μεσημέρι, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Χωρίς πιστοποίηση δεν προχωράει. Ωραία, εμείς το δώσαμε το απόγευμα. Αλλά πέρασε μια εβδομάδα και τους έχω πάει τηλέφωνο και τους λέω σας παρακαλώ έτσι και έτσι. Ναι, ναι, ναι, πήγουν να το κάνουν, πήγουν. Και άμα τους είδατε εδώ έξω, εμείς έχουμε μείνει με κατηλάκια τώρα εδώ μέσα. Και εγώ πείτε μου αυτή τη στιγμή που θα σηκωθώ το βράδυ, που θα είναι, πώς θα είναι η αδερφή μου, με ένα καεράκι και ένα φακό να πάω να την πλύνω, καταλάβατε. Και χωρίς νερό, παγωμένο νερό. Ναι, αυτά τραβάμε.
0: Κατάλαβα, αγόρι μου.
1: Τέλος πάντων, να είστε καλά πάντως.
0: Και εσύ να είσαι καλά και ό,τι θέλεις ξαναπάρε.
1: Βεβαίως κύριε Δημάρχη.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Η κυρία Φτέρπη, η οποία έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Αίγυπτο, μου λέει ότι αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Βεβαίως δεν θα μπορούσα να αμφιβάλλω. Το έψαξα στο Σάζαμ. Μποσχρέτ, συγγνώμη, Χουσέιν Αλ Ζασμί είναι το όνομά του. Ή Γιασμί. Δεν ξέρω να σας πω πολύ περισσότερα πράγματα γι' αυτόν, αλλά θα ψάξω και τα άλλα τραγούδια. Μ' άρεσε αυτό. 2-11-10-80-880 και θα πάμε σε μια κυρία που επικοινωνεί πρώτη φορά από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα, η κυρία Αγγελική από το Πέραμα. Αγγελική μου.
1: Ναι, κύριε Κυριμίδη, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσείς?
1: Κάνετε πάντα, να είστε καλά. Ευχαριστώ, όπως θέλει ο Θεός είμαστε. Θα ήθελα να πω, να αναφερθώ στο τι θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Προσωπική μου άποψη βέβαια. Θα πρέπει να έχει αγάπη και θα πρέπει να έχει και ελεημοσύνη, αλληλένδετα τα δύο μεταξύ των.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν θα πρέπει να έχει είναι η διπροσωπία και το ψέμα. Για μένα.
0: Ναι.
1: Τώρα, το να έχει αγάπη είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, διότι όταν έχεις αγάπη δεν θα πρέπει να ζηλεύεις, θα πρέπει να χαίρεσαι τον συνάνθρωπό σου, θα πρέπει να συμπαραστέκεσαι στον πόνο του συνανθρώπου σου.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο, το οποίο είπα αγάπη και, θυμάστε τι είπα το δεύτερο, να έχει αγάπη και,
0: ναι, το
1: σίγουρα,
0: και μου διέφυγε.
1: Να έχει της αγάπης ακριβώς, ναι. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και να έχει και ελεημοσύνη,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι όταν δίνεις, χαίρεσαι, δίνεις κάτι μέσα από την ψυχή σου,
0: ναι.
1: Να είναι ειλικρινές αυτό το οποίο θα δώσεις. Όταν ο συνάνθρωπός σου πεινάει, θα πρέπει να τον ψωμίζεις, να του δίνεις να φάει, και θα είναι προτιμότερο να δίνεις παρά να παίρνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το αντίθετο αυτό των δύο είναι η διπροσωπία. Δυστυχώς την οποία πέρασα πρόσφατα. Είχα εμπιστοσύνη σε μια γνωστή μου κυρία από το 89, ήμασταν μαζί, γνωστές δηλαδή, και φέτος ανακαλύπτω και κατά σύμπτωση μαθαίνω ότι πίσω από την πλάτη μου λέει πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία πράγματα. Τα κάθεσαι να λες πίσω από έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι άρρωστος, όταν του πας λίγο φαγάκι, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό το οποίο γίνεται. Και δυστυχώς σήμερα...
0: Τι κάνατε εσείς όταν μάθατε το διπλό ρόλο αυτής της γυναίκας? Της είπατε κάτι ή αδιαφορήσατε?
1: Όχι, κύριε Τσιλμίδη, μα αδιαφόρησα, δεν ήθελα, ναι. Ξέρετε, να στενοχωρήσω, όχι να στενοχωρήσω, στενοχωριέμαι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω, η αλήθεια. Αλλά κατάλαβε ότι πρέπει να έχει καταλάβει, ότι κατάλαβα την διπροσωπία, διότι αφού σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί της, έπαιρνε, ξέρετε, στην αρχή δεν σήκωσα καθόλου το τηλέφωνο και κατάλαβε πλέον το τι συμβαίνει, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως η αχαριστία η οποία υπάρχει στην διπροσωπία, διότι και μου είχε συμπαρασταθεί και της είχα συμπαρασταθεί, ξέρετε, σε κάποιους γιατρούς, σε τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς η αχαριστία είναι πολύ μεγάλο πράγμα και λέμε ότι όλος το συγχωρεί ο Θεός πριν από τον αχάριστο.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να σας κουράσω στην εκπομπή πέρα για πρώτη φορά.
0: Δεν κουράζομαι πάντως, μην
1: ανησυχείτε. Να θέλω να σας δώσω και μια ευχή, το οποίο θα ήθελα να έχει ένας άνθρωπος καλοπροαιρετός. Η οικογένειά σας να είναι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά, να πηγαίνει καλά η εκπομπή σας, η οποία έχετε και το μικρό λιπηρή εκπομπή,
0: κάπως έτσι στην
1: αρχή.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ όμορφο και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, και άκουγα και άλλες φορές, εγώ σας έχω ακούσει, αλλά δεν επικοινωνούσα. Σήμερα έτσι ένιωσα την ανάγκη και σας ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα. Θα τη γυρίσω να ξαναπάρω πάλι άλλη μια φορά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο μέσα από την ψυχή μου. Με αγάπη, χωρίς προσωπία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλιμίδη. Χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 211 10 80 880. Έχουμε και ένα email, radio papaki, πάει στην ποταμιά.